πανεύκολα και άνετα να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.skypatras.gr. Εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις από Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο και επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας με το γνωστό πλέον τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: να ξεκινήσω εγώ πριν ξεκινήσεις εσύ για το Παναθηναϊκός Βαλένθια, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό θα τα σχολιάσεις. Αλλά εγώ θα, πριν το αποτέλεσμα.
1: Θα σου πω κάτι. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με τον υποβασμό του ΝΟΠ που σφραγίστηκε σήμερα.
0: Μια πολύ δυσάρεστη είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη αλλά αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Αναμενόμενη.
1: Έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση από το πρώτο παιχνίδι. Και βασικά έτσι όπως κύλησε η χρονιά για τον ναυτικό όμιλο πατρών, έτσι επιστρέφει στην Α2 μετά από μία τριετία, ιτήθηκε σήμερα το πρωί στα Χανιά 19-10, είχε τηθεί εύκολα και στο πρώτο παιχνίδι στην Πάτρα και τέλος επιστρέφει στην Α2. Ο ναυτικός όμιλος Χανίων, τα Χανιά όπως τα αποκαλούμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα παίξουν τώρα με τον όμιλο φίλων Θαλάσσης για μία θέση στην κατηγορία των μεγάλων του ελληνικού πόλου. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αλλάξει ρότα ο ναυτικός όμιλος πατρών. Σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει για να ζήσει κυρίως ο όμιλος και μετά όλοι εμείς που τον παρακολουθούμε από κοντά εκείνες τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες φουρνιάς του ΝΟΠ, γιατί συνέχεια ο ναυτικός όμιλος βγάζει παίκτες, παράγει παίκτες, αλλά δυστυχώς για τον ίδιο και για όλους όσοι τον υποστηρίζουν δεν μπορεί να εδραιωθεί. Δεν ξέρω αν θα έρθουν εκείνα τα χρόνια, τα ωραία, των Μπιτσακέων, των Γιωργαράδων, των Λικούδιδων κτλ. Έτσι, του Κακουλίδη, του Γιώργου Τελώνη. Αλλά είναι στενάχρονο να βλέπεις μια ομάδα της πόλης να υποβιβάζεται. Στο άλλο τώρα, για να ευλογήσουμε τα γένια μας, κανονικά έπρεπε να έχω πει στο Γιάννη να έχει βρει αυτό το κομματάκι στο τέλος, τα δύο λεπτά. Που σου είχα πει ότι παίξε το σπίτι σου στην Πάρη, χτες.
0: Ναι, καλά, μα δεν το συζητάω. Δεν διαφωνούσα καθόλου, εννοείται. Και να ευλογήσω και εγώ τα γένια μου που σου είχα πει ότι θα είναι ένα παιχνίδι με σκοπιμότητα αυτή τη φορά, ναι. Και όχι με 4 και 5 γκολ, αναμενόμενο βέβαια. Νομίζω πέρασε δίκαια η καλύτερη ομάδα και αυτή ήταν.
1: Με βάση και την εικόνα και στα δύο παιχνίδια.
0: Να σου πω κάτι, μωρέ Παναγιώτη, βλέπω. Λέμε, για κάθε ομάδα λέμε ότι της λείπει αυτό για να διεκδικήσει ένα τίτλο, της λείπει το άλλο, της λείπει εκείνο. Στην Πάρη δεν λείπει τίποτα.
1: Όχι.
0: Άλλωστε το έκανε πέρσι. Αλλά
1: αυτό που της έλειπε το βρήκε στο πρόσωπο του Λουίς Ενρίκε, νομίζω.
0: Είναι μια ομάδα που δεν της λείπει τίποτα και είμαι πάρα πολύ έτσι ανυπόμονος να δω τι μπορεί να καταφέρει η Άρσεναλ απέναντί της, την οποία θα αντιμετωπίσει στον τελικό, του Αρτέτα.
1: Για πρώτη φορά διάβαζα ότι θα είναι δύο Ισπανοί προπονητές στον πάγκο σε τελικό Champions League.
0: Ναι, ναι. Το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση
1: για
0: την περίπτωση πέναλτι που δεν έδωσε ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος διαιτής, ο οποίος, δεν θυμάμαι με ποιον τον άκουσα και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Ο άνθρωπος δεν νιώθει. Είναι εκείνη τη στιγμή σε ένα δικό του
1: κόσμο. Είχε δοθεί και εκείνο το πέναλτι πρόσφατα στο παιχνίδι της Λάρισας, έτσι, με τον Πανσεραϊκό.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, εδώ υπάρχει μια μικρή διαφορά. Εγώ δεν την ενστερνίζομαι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πάω με τους κανονισμούς, οι οποίοι, εντάξει, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Έτσι. Στην περίπτωση λοιπόν τη χθεσινή, που ο Πινέιρο δεν δίνει πέναλτι τη φάση στην οποία διαμαρτυρήθηκαν οι παίχτες της Μπάγερ με το χέρι που έκανε ο Νέβες, από απόκρουση συμπαίκτη του, υπενθυμίζω, μέσα στην περιοχή. Ο κανονισμός αναφέρει, μάλλον υπάρχει μια οδηγία από την UEFA, από το 2024 υπάρχει αυτή η οδηγία, ότι για τις περιπτώσεις αυτές είναι play-on, δηλαδή παίζεται στα ελληνικά. Θεωρεί δηλαδή λοιπόν η UEFA ότι ο αμυντικός διώχνει προς τα έξω την μπάλα από την περιοχή και ο συμπαίκτης του δεν έχει λόγο να τη σταματήσει, δεν αμήνεται εκείνη τη στιγμή, απλά του συμβαίνει κάτι ξαφνικό και απρόσμενο. Okay, μέχρι εδώ πάω μαζί με τον κανονισμό.
1: Ο Φωτιάς έλειπε σε εκείνο το μάθημα.
0: Περίμενε, εκεί θέλω να πάω. Εκεί θέλω να πάω. Και μου διευκρινίζει λοιπόν ο συγκεκριμένος καθηγητής διαιτησίας που είναι από τους top, ότι η περίπτωση στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ είναι πέναλτι. Και το ρωτάω γιατί είναι πέναλτι. Γιατί μου λέει εδώ είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Η μπάλα ακουμπάει πάνω από το βραχίωνα της μασκαλής. Είναι σε αφύσικο δηλαδή σημείο το χέρι του ποδοσφαιριστή που βρίσκει μπάλα στο χέρι του. Άρα εκεί είναι πέναλτι. Και τον ξαναρωτάω εγώ, κάτσε ρε φίλε, πώς είναι πέναλτι? Ο άνθρωπος έχει πηδήξει να πάρει μια κεφαλιά σε προηγούμενη φάση και πέφτοντας με το χέρι του, απλά η μπάλα πάει πάνω στο χέρι. Μου λέει, αυτό λέει ο κανονισμός, τελείως, είναι πέναλτι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε και μια ισορροπία ανάμεσα στους κανονισμούς, γιατί δεν γίνεται η μία περίπτωση να είναι πέναλτι και η άλλη περίπτωση να μην είναι πέναλτι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο. Ακριβώς. Να γίνει όπως το corner, παιδί μου. Δηλαδή βγαίνει έξω η μπάλα από αντίπαλο, είναι corner. Τέτοιο
0: ακριβώς.
1: Θέλω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: ακριβώς.
1: Όταν μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί κάποιος με ρώταγε χθες, μα μου λέει, εσύ εξέδεσαι με αυτήν την ομάδα. Ή η άποψή σου μου λέει, είναι πιο αντικειμενική. Του λέω, δεν υπάρχει αντικειμενική άποψη. Μου λέει, γιατί. Του λέω, γιατί όλες οι απόψεις είναι υποκειμενικές.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενική.
1: Είναι
0: δεν
1: άποψη.
0: Υπάρχει.
1: Οπότε. Δεν είναι υπάρχει. Η δική σου η άποψη. Προσπαθούμε
0: λίγο να την κάνουμε αντικειμενική, αλλά δεν υπάρχει.
1: Αλλά δεν υπάρχει, είναι πάντα υποκειμενική. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλα τα αθλήματα, ξεκινώντας από το βασιλιά που είναι το ποδόσφαιρο, να γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα με τους κανονισμούς. Γιατί έτσι θα γίνουν ακόμη πιο όμορφα. Όταν υπησέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή εγώ θα ήθελα να είναι όπως ο Στίβος, ρε παιδί μου, πηδάει ο Τεντόγλ, ξέρω εγώ, 8,5 μέτρα, πηδάει ο άλλος 8,49, πρώτος ο Τεντόγλ.
0: Εντάξει, μωρέ Παναγιώτη, εδώ εκεί υπάρχει σωματική επαφή. Είναι πολύ,
1: όχι,
0: είναι πιο πολύ πλέον.
1: Θέλω να είναι πιο ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο
0: και εγώ το θεωρώ και δεν μπορεί να τιμωρείται, ρε παιδί μου, μια ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Καλά έκανε για μένα ο Πινέρο και το σφύριξε πέναλτι, αλλά δεν μπορεί να τιμωρείται μια ομάδα στην οποία έπεφτε ο ποδοσφαιριστής με το χέρι ψηλά και χτύπησε μπάλα στο χέρι και είναι πέναλτι.
1: Και πώς έχει δει κανένα προσγειώνεται, δηλαδή αυτοί που δεν βγάζουν τα χέρια είναι μόνο οι κολυμβητές, ρε παιδί μου. Που πηδάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες από μεγάλο βατήρα και τα προσπαθούν
0: ακριβώς.
1: Το κορμί τους να είναι
0: ακριβώς.
1: Σε μία ευθεία για να βγάλουν όσο το δυνατόν λιγότερο νερό. Οι υπόλοιποι δεν είναι.
0: Αυτό
1: με το βγάλεις στο χέρι. Δηλαδή, μόλις εσύ αν πηδήσεις τώρα, όπως είμαστε στο στούντιο τώρα, όπως είμαστε, αν σε βάλουν να πηδήσεις, πώς θα προσγειωθεί, θα ανοίξεις λίγο τα χέρια σου για να έχεις μια καλύτερη προσγείωση.
0: Ναι, σίγουρα δεν θα είναι σε φυσική θέση το σώμα μου, εννοείται.
1: Και εξαρτάται τι είναι το φυσική θέση. Το φυσική θέση είναι να ανοίγεις τα χέρια, φίλε. Δεν λέω να πάω να πιάσεις την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά okay, είναι φυσική η θέση. Ναι. Το να αφήσεις, ξέρεις, πώς θα προσγειωθείς. Δηλαδή, μόλις κάνεις ένα αλματάκι, φταχάλικο, έπαιζες.
0: Ναι, δεν έχεις λίγο τα χέρια σου.
1: Βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο κόσμος δεν είναι και πολύ προετοιμασμένος και στο ερχόμενο Μουντιάλ που έρχεται. Το ερχόμενο Μουντιάλ που έρχεται, τελείωσε άσχετο που είπα. Το ερχόμενο Μουντιάλ, χωρίς το έρχεται. Το καλοκαίρι του 2026 θα δούμε να εφαρμόζονται νέοι κανονισμοί που δεν ξεκαθαρίζουν το ρόλο του χεριού, αλλά έχουν περισσότερο σκοπό να πάρουν μέτρα κατά των καθυστερήσεων και δίνουν και κάποιες επιπλέον δυνατότητες στο VAR να επέμβει. Για παράδειγμα, το λέγαμε και στην εκπομπή μας, δεν θυμάμαι πότε, θα καθιερωθεί η αντίστροφη μέτρηση των 5 δευτερολέπτων, θα μετράει ο διαιτητής παραγγελίας στα πλάγια και στα ελεύθερα αποτέρματος. Δηλαδή, αν μια ομάδα.
1: Στα ελεύθερα είναι 8, τώρα μειώνεται ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό όμως. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν μια ομάδα καθυστερήσει να εκτελέσει πλάγιο, αυτό θα δίνεται στο αντίπαλο. Ενώ σε καθυστέρηση αποτέρματος λακτίσματος, αν καθυστερήσει δηλαδή να επαναφέρει την μπάλα, θα καταλογίζεται corner υπέρ της άλλης ομάδας. Παίζατε παλιά στα τρία corner penalty.
1: Ξέρεις πώς θα γίνει. Ότι στα τρία corner penalty θυμάσαι, παίζατε παλιά.
0: Στα τρία corner penalty. Ακριβώς. Και αυτό που λέγαμε με τις αλλαγές των παικτών και το κοροϊδεύαν μερικοί, θα έχει και εκεί χρονικό όριο 10 δευτερολέπτων για την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από τον αγωνιστικό χώρο. Και πότε μετρούν τα 10 δευτερόλεπτα, όταν ο τέταρτος δείξει την πινακίδα.
1: Άρα θα μπορείς να βγαίνεις και από την άλλη μεριά, παιδί μου. Γιατί άμα είσαι, ξέρω
0: από την κοντινότερη πλευρά, λέει ο κανονισμός. Από την πιο κοντά. Λέει από την κοντινότερη πλευρά. Τέλος πάντων.
1: Έρχεται πολύ κοντά ο καθαρός χρόνος. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό θα μας σώσει.
0: Ναι, αυτό
1: μπορεί
0: ακριβώς,
1: να μειωθεί, ξέρω εγώ, να πούνε να είναι 60 λεπτά καθαρού χρόνου όμως.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι στο μπάσκετ.
0: Και
1: 40 λεπτά κάνω τον πεθαμένο κάτω.
0: Και διορθώνεται και αυτή η ιστορία με τη δεύτερη κίτρινη που θα μπορεί πλέον. Ο VAR να παρέμβει σε περίπτωση που είναι λανθασμένη η απόφαση για τη δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή και οδηγεί σε αποβολή. Οπότε και αυτό διορθώνεται με τους νέους κανονισμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά στο Μουντιάλ και άλλα πολλά βέβαια. Είναι πάρα πολλά που νομίζω έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον, αλλά θα απασχολήσουν επόμενη εκπομπή. Έχουμε καιρό ως το καλοκαίρι.
1: Για πες κάτι, ήθελα να πεις για μπάσκετ, έλεγες.
0: Α, ναι, ήθελα να σου πω, πριν φτάσουμε στο αποτέλεσμα, κατάξει, το γνωρίζουν φαντάζομαι όλοι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια, έγινε το 2-1.
1: Ανάποδα, την Παρασκευή. Η Βαλένθια ανοίξε, δεν μ' αρέσει εμένα να λέμε έτσι.
0: Καλά, εσύ δεν σε αρέσει ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει να το λέω έτσι.
1: Εντάξει,
0: ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια,
1: ναι,
0: 91-87, γιατί και η άλλη ομάδα, ξέρεις, ευθύνεται όταν χάνει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Βέβαια. Δεν χάνεις μόνος.
0: Δεν είναι εκεί η ουσία για μένα. Η ουσία για μένα είναι ότι νομοτελειακά οδηγούμαστε σε κάτι τέτοιο. Όχι επειδή οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες κατά την άποψή μου, είναι ελάχιστες διαφορές. Με ένα εντελώς διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Αλλά πρώτον, βγαίνει στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η ιστορία ότι τυχοκόλλησαν τις δηλώσεις του Μοντέρο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτό είχα να το ακούσω, Παναγιώτη, από ένα παιχνίδι αχαϊκή θύελα πριν από 25 χρόνια. Ναι. Όταν είχαν τυχοκολλήσει στα αποδυτήρια κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει στην Πελοπόννησο ο Τάκης Θανόπουλος, ο πρόεδρος της Θύελλας, ναι. Και τις είχαν βάλει στα αποδυτήρια. Και παλιότερα, σου μιλάω για 30 χρόνια και πλέον, ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό να παίρνουν τα αποκόμματα από τις εφημερίδες, να τα βάζουν στα αποδυτήρια και καλά να κεντρήσουν τον εγωισμό των παιχτών και να προκαλέσουν τον αντίπαλο και. Τόσα χρόνια είχα να τα δω αυτά.
1: Πάντως, mind games τέτοιου είδους έκανε και ο συγχωρεμένος Γιάννης Ιωαννίδης. Έτσι, στον ναι. Άρη, στο.
0: Αυτό ρε Παναγιώτη, εγώ δεν το
1: θεωρώ. Κάθε σεβασμό. Είπα δηλαδή. Αυτός, αυτό, κάτι ναι, τέτοιο.
0: Με κάθε σεβασμό στον Παναθηναϊκό, δεν το θεωρώ mind game. Εντάξει, το θεωρώ μια ανοησία, κάτι την άποψή μου. Πες εσύ στον Αν ή στο Κέι Ντέβι.
1: Στι φωτογραφίε του Γιανακόπουλου.
0: Ναι, θα φτάσω και σε αυτό.
1: Ξαφνικά γεμίσαμε.
0: Το Hayes Davis και στον Άρ που παίρνουν 3-4 εκατομμύρια το χρόνο και οι άλλοι παίρνουν λίγο λιγότερο, αλλά από εμάς τα εκατονταπλάσια, ότι επηρεάζονται από τις δηλώσεις του Μοντέρο και άμα του βάλεις στα αποδυτήρια θα παίξει καλύτερα. Τώρα, εντάξει ρε παιδιά, μιλάμε, γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Αλλά και αυτό με τις φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου, τι να πω, να το σχολιάσω. Σχολίαστο, κατά την άποψή μου.
1: Όχι,
0: οπότε νομοτελειακά κάπου εκεί οδηγούμαστε. Έτσι, γιατί χάνεις και τη συγκέντρωσή σου.
1: Θα πρέπει να μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Για μπάσκετ, έτσι. Να μιλήσουμε. Ναι.
1: Να μιλήσουμε για ό,τι συμβαίνει στο παρκέ. Ναι. Εμείς συχνά πυκνά προσπαθούμε τουλάχιστον να το κάνουμε. Όχι όταν μιλάμε δυο μας, γιατί εμείς δεν είμαστε τόσο άρτια κατρητισμένοι. Αλλά θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θανάση Γιαπλέ, τον προπονητή που οδήγησε, που έγραψε ιστορία με την ομάδα Vicos Falcons, την οδήγησε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Έχει περάσει και από την Πάτρα. Ήταν παλαιότερα για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είχε καθίσει τον πάγκο του Απόλλωνα. Έχει δουλέψει και εκτός Ελλάδος. Έχει εργαστεί και στον Παναθηναϊκό. Οπότε αυτός είναι ο ειδικός να μας πει τι συμβαίνει στο μπάσκετ. Συμβαίνει στις τέσσερις γραμμές. Καταρχήν, να τον καλησπερίσουμε στη φιλόξενη συχνότητα του Sky Patras. Καλησπέρα, κύριε Γιαπλά. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε στα Γιάννενα.
2: Μ' ακούτε? Συγγνώμη γιατί δεν σας άκουσα. Είμαι σε εξωτερικό χώρο, αν μπορείτε.
1: Ναι, λέω, ακούμε, ναι. Ξεκινάμε την κουβέντα μας και εκφράζουμε και δημοσίως τα συγχαρητήριά μας για τη δουλειά που κάνατε στα Γιάννενα. Αλλά και για τις δηλώσεις που κάνατε αμέσως μετά το τέλος του τελικού του Final Four με τον Παπάγου, που απονείματε και τα εύσημα στον προηγούμενο προπονητή, γιατί εσείς μοιράσατε τη σεζόν στον πάγκο των Ιωαννίνων.
2: Ναι, σας ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία. Αυτό που είπα, γιατί έγινε θέμα, ενώ κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να γίνεται θέμα, όταν λες το αυτονόητο, μοιάζει σαν κάτι ιδιαίτερο. Το αυτονόητο είναι αυτό που είπα, νομίζω, αλλά δυστυχώς οι καιροί αλλάζουν τόσο πολύ που το αυτονόητο γίνεται ιδιαίτερο. Νομίζω ότι δεν είπα κάτι που δεν ήταν αλήθεια ή πραγματικότητα. Υπήρχε ένα παιδί που ήταν για 6 μήνες στην ομάδα, έφτιαξε την ομάδα, υπήρχαν οι βάσεις. Εγώ πήγα τους τελευταίους 2,5 μήνες απλά για να τελειώσω αυτό το έργο. Οπότε ο καθένας πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται.
1: Συνολικά ο Βίκος, η ομάδα Vicos Falcons, πιστεύετε ότι πήρε αυτό που δικαιούταν ή θα μπορούσε να το έχει πάρει και στη διάρκεια της κανονικής περίοδου?
2: Αυτή είναι μια υποθετική συζήτηση. Η ομάδα ξεκίνησε με, νομίζω, ίσως το υψηλότερο budget. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, η ομάδα να ανέβει. Σε μια σεζόν γίνονται πολλά, όπως έγινε και η αλλαγή του προπονητή. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν ατυχίες, υπάρχουν κακές μέρες, υπάρχει ικανότητα αντιπάλων, δεν είναι εξασφαλισμένο τίποτα. Νομίζω κοιτάς πώς τελειώνει. Σίγουρα θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, αλλά είναι τελείως υποθετική αυτή η ερώτηση.

0: ομάδες που πρέπει να ανέβουν στην επαγγελματική κατηγορία να είναι όλες έτοιμες από τη στιγμή που συμμετέχουν να μπορούν να ανέβουν, αλλιώς να μην υπάρχει συμμετοχή. Δεν ξέρω ένα καθεστώς που μπορούν να βρουν υπεύθυνοι ώστε να μην γίνεται αυτό. Τώρα, σίγουρα δίκαια οι δύο ομάδες. Η Λευκάδα δεν το συζητάμε, από την αρχή του πρωταθλήματος ήταν στις πρώτες θέσεις. Και νομίζω και σίγουρα με βάση το Final Four και η ομάδα του Βίκου ήταν η δεύτερη που δικαίως ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Και τα συγχαρητήρια και των αντιπάλων στο Final Four που όλοι παραδέχτηκαν ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, η πιο έτοιμη στο Final Four, νομίζω το δείχνουν αυτό.
1: Άρα τα δικά σας play-offs, το Final Four, γιατί όντως στο Final Four νομίζω, δεν θα χρησιμοποιήσω έτσι αυτόν τον όρο, δεν μου αρέσει να πω ότι το κάνατε εύκολα, αλλά τέλος πάντων το κάνατε χωρίς να πιεστείτε ιδιαίτερα, ότι τη μεγάλη πίεση τη βιώσατε στα play-offs με το Λαύριο, εκεί που βρεθήκατε, ενώ είχατε το πλεονέκτημα έδρας, βρεθήκατε πίσω στις νίκες και κάνατε κι εσείς τη δική σας ανατροπή.
0: Η δομή της ομάδας ήταν έτσι, ενώ το ρόστερ φτιαγμένο, που είχε κάποια κενά, όπως και είναι φυσιολογικό. Όλες οι ομάδες έχουν κάποια αβαντάζ, έχουν κάποια χάντικα, κάποια κενά. Το κενό το δικό μας ήταν λίγο εκεί στη θέση 3-3-4, που ήταν το σημείο που το Λαύριο ήταν πολύ δυνατό, με παιδιά όπως ο Τόλιας, ο Καλόγυρος. Και να σας το πω έτσι τελείως εμπειρικά, ότι ήταν η ομάδα που δεν μας ταιριάζει καθόλου, γι' αυτό και μας δυσκόλεψε. Από την άλλη, αυτά τα ανταγωνιστικά, αυτή η ανταγωνιστική σειρά των play-off, για να φτάσουμε στο Final Four, μας έκανε καλό, μας έβαλε σε πολύ έντονο αγωνιστικό ρυθμό, έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι στο Final Four. Που δεν είναι κακό να μην γες καλού.
1: Βέβαια. Φαντάζομαι είναι νωρίς να σας ρωτήσουμε αν θα συνεχίσετε στα Γιάννενα.
0: Ναι, είναι
1: αλλά
0: νωρίς.
1: Ένα θέμα. Ναι, που έχει δημιουργηθεί είναι αυτό με την έδρα. Δηλαδή αυτό ταιριάζει στην προηγούμενη αναφορά που κάναμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ μιλώντας, να σας προλάβω, εγώ μιλώντας με τους στήνοντες της ομάδας, με τη διοίκηση, με τις κεφαλές της διοίκησης της ομάδας, αυτό που εισέδραξα είναι ότι είναι αρκετά σίγουροι, να μην πω βέβαια 100%, ότι η ομάδα θα παίξει τα Γιάννενα. Προφανώς ξέρουν καλύτερα, είναι ερώτηση που έχει να κάνει με τη διοίκηση. Και εγώ, όπως και όλοι, ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Ο τρόπος που μου μίλησαν είναι, καταλάβα ότι κάτι ξέρουν περισσότερο σίγουρα, ότι θα παίξουμε στα Γιάννενα, θα παίξει η ομάδα στα Γιάννενα.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε, απομακρύνεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η Άρτα ως έδρα των Ιωαννίνων.
0: Από αυτά που ξέρω, ναι.
1: Ναι.
0: Αν αλλάξει κάτι, αν αλλάξουν κάποια δεδομένα, να σας πω. Και σας μιλάω με βάση αυτά που συζητώ και εγώ με τους ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι είναι ερώτηση που πρέπει να απευθύνεται προς τη διοίκηση. Νομίζω μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο πρόεδρος, ο κύριος Μάντζιος, ήταν και αυτό στο ίδιο μήκος σήματος, ότι
1: ακριβώς,
0: θα παίξουμε 99% στα Γιάννενα. Θα παίξει η ομάδα.
1: Και νομίζω αυτό είναι και το δίκαιο για τις ομάδες. Δηλαδή να μην αναγκάζονται επειδή αναλύουν μια κατηγορία.
0: Ειδικά
1: να
0: μια
1: αλλού.
0: Πόλη σαν τα Γιάννενα. Έτσι, μια τόσο μεγάλη πόλη που εκφράζει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Υπήρου. Νομίζω ότι είναι πολύ παράτερο να αναγκαστεί η ομάδα να παίξει εκτός Ιωαννίνων.
1: Και εκφράζει και μια διαφορετική κουλτούρα, γιατί φιλοξενούσαμε παραμονές του Final Four εδώ τον Σαράντη Μαστρογιαννόπλο, τον συντοπίτη μας, και μας έλεγε ότι τα Γιάννενα είναι πρωτίστως μια ποδοσφαιρική πόλη, δηλαδή μια πόλη που έχει στην κουλτούρα της το ποδόσφαιρο, και ο Βίκος Φάλκονς προσπαθεί να βάλει στην κουλτούρα των Ιωαννίνων και τον μπάσκετ. Ισχύει αυτό?
0: Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για όλους. Σίγουρα το πρώτο όνομα που έρχεται όταν μιλάς για αθλητισμό στα Γιάννενα είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, ιστορική ομάδα ποδοσφαιρικά, και είναι φυσιολογικό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει χώρος, σίγουρα πολύς χώρος, και για μια ομάδα στην Α1 του μπάσκετ.
1: Και να σας αφήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε έτσι αυξημένες υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ στην κουβέντα. Δεν θα μπορούσαμε να μην σας ρωτήσουμε για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο έχετε υπηρετήσει ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Είναι σε εξέλιξη αυτή η σειρά με τη Βαλένθια, που τα τρία πρώτα παιχνίδια μας έχουν δείξει ότι οι ομάδες είναι πολύ κοντά. Άλλωστε ήταν και τα τρία πολύ κλειστά, δηλαδή κανένα δεν κρίθηκε πάνω από το ένα σουτ. Ακόμη και το χτεσινό που νίκησε η Βαλένθια, ουσιαστικά στο τρίποντο πήγε, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχασε 2-3 ευκαιρίες να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Νίκησε στο πρώτο με ένα μπόντο, στο δεύτερο με ένα καλάθι στην εκπνοή. Χτες δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Ποια είναι η δική σας άποψη τεχνικά, να μας το αναλύσετε, δηλαδή γιατί δεν ταιριάζει η Βαλένθια στον Παναθηναϊκό?
0: Σίγουρα τα έχουν πει πολλοί αναλυτές. Ναι, το έχουν πει πολλοί αναλυτές. Είναι ο τρόπος που παίζει, είναι το up-tempo που παίζει, που δεν είναι από τα καλύτερα στοιχεία του Παναθηναϊκού, αλλά από ό,τι έδειξε στα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, μπορεί

0: ανταποκριθεί. Στο πρώτο παιχνίδι ανεβάζοντας το ρυθμό, στο δεύτερο κατεβάζοντας το ρυθμό, οπότε νομίζω ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο. Αυτό το χαρακτηριστικό του φετινού Παναθηναϊκού που είναι το μείον του είναι ότι η σταθερότητα. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που είναι καταπληκτικός, υπάρχουν και παιχνίδια που η απόδοση του απέχει. Νομίζω ότι αύριο θα είναι η μέρα που ο Παναθηναϊκός θα πιάσει την απόδοση που πρέπει και με τη βοήθεια του κόσμου θα έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, όπως είναι νομίζω το τέλειο για κάθε υγιώς σκεπτόμενο μπασκετικό άνθρωπο της χώρας μας, να έχει δύο ομάδες στο Final Four.
1: Φαντάζομαι λοιπόν, επειδή πάει και κουβέντα στον Ολυμπιακό και εδώ θα ολοκληρώσουμε, ότι δίκαια έχει φτάσει εκεί.
0: Ναι, άλλη μόνο. Αυτό είναι καθομολογούμενο. Εξαιρετική ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, σταθερή και θεωρητικά από τα μεγάλα φαβορά, αν όχι το μεγαλύτερο φαβορή για την κατάκτηση, που βέβαια όλοι ξέρουν ότι δεν σημαίνει τίποτα όταν παίζεις αυτά τα παιχνίδια.
1: Κύριε Γιαπλέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Σίγουρα θα μας δώσετε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε μαζί σας στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patras 89,4. Οι σούπερ προσφορές της Domino's συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και για σήμερα Πέμπτη τι σας έχουμε? Όλες οι μεγάλες και τζάμπο πίτσες μόνο με 9,95 ευρώ. Οπότε σήμερα απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο Domino's πίτσες μόνο με 9,95 ευρώ. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50 και να ζήσετε την απόλαυση που δεν αλλάζει ποτέ. Δεν ήταν ιδανική ημέρα, Παναγιώτη, με...
1: Και σήμερα, γιατί...
0: Μία συν μία, με Παρί, με Παναθηναϊκό, σήμερα τα ίδια, αύριο τα ίδια πάλι με Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε και αύριο προσφορές, έτσι.
1: Και... Από την... Ναι, και αύριο προσφορές, αλλά και σήμερα είναι η μέρα, ας πούμε, που μοιάζει, ρε παιδί μου, με ιδανική, το λέω υπό ποια έννοια, γιατί έχει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς, δηλαδή δεν παίζει κάποια ελληνική ομάδα. Έχει ένα παράπλευρο ενδιαφέρον. Φερρυππίν, θα γίνει το τέταρτο παιχνίδι της σειράς Χάπελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στη Σόφια και πάλι στις 9 το Τζάμπολ. Από αυτό το παιχνίδι θυμίζουμε, όχι από αυτό το παιχνίδι, από αυτή τη σειρά Nova Sports Prime παρεμπιπτόντως, από αυτή τη σειρά θα βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα από τις τέσσερις της προημιτελικής φάσης, από τα τέσσερα ζευγάρια μάλλον της προημιτελικής φάσης, που ήδη έχει προκριθεί με σκούπα με 3-0 την ελιπέστατη Μονακό. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει ένα παράπλευρο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, κυρίως για να μάθει αν θα βγει σήμερα ο αντίπαλός του, και για να γίνει αυτό θα πρέπει η Ρεάλ να νικήσει τη Χάπελ του Δημήτρη Τούδη, ή εάν οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στη Μαδρίτη, και τότε θα μάθει ο Ολυμπιακός ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Final Four που θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ. Και βέβαια έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετσκ, έτσι, και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Την είπα την Πούρτα, με μπέρδεψε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ ή τη Ζάλγκυρης, έτσι, που μίλησε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Μπερδεύτηκα. Από αυτό υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί θα ισχύουν ό,τι ήθελα να πω για τον... Ό,τι είπα για τον Ολυμπιακό που έκανα λάθος, είναι για τον Παναθηναϊκό. Γιατί από το ζευγάρι το απόψινό, το Χάπελ Τελ Αβίβ Ρεάλ, θα βγει ο αντίπαλος του ζευγαριού Παναθηναϊκός Βαλένθια. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να είναι ο Παναθηναϊκός, και από το ζευγάρι αυτό, δηλαδή από το Real Hapoel, θα δούμε ποια θα αντιμετωπίσει στο Final Four, που θα φιλοξενήσει επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός. Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα βγει από το ζευγάρι της Ζάλγκυρης με τη Φενέρμπαχ. Η Ζάλγκυρης θες, παρότι έχανε για μεγάλο διάστημα, τελικά μείωσε σε 2-1 και θα υπάρχει συνέχεια και σε αυτό το ζευγάρι αύριο. Επίσης για το μπάσκετ έχουμε τον μεγάλο ημιτελικό της ΑΕΚ ανάμεσα στη Μάλαγα και την ΑΕΚ, έτσι, στις 10 είναι ο ημιτελικός του Final Four του Basketball Champions League. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 4. Απόψε, επαναλαμβάνω, είναι η ώρα της ΑΕΚ. Έχουμε UEFA Conference League, UEFA Europa League, στις 10 Στρασμπούργ Ράγιο Βαγεκάνο, στις 10 Άστον Βίλα Νότιχαμ, με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού είναι γνωστό ότι η Νότιχαμ έχει ελληνικό ιδιοκτήτη, Έλληνα μάλλον ιδιοκτήτη, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, Αντένα. Φράιμπουργ Μπράνκα στις 10 επίσης, Κοσμοτέ Sport 3, και Κοσμοτέ Sport 2 επίσης θα μεταδοθεί το παιχνίδι Aston Villa Nottingham Forest. Δηλαδή το παιχνίδι της Aston Villa θα μεταδοθεί και από το συνδρομητικό κανάλι και από τον Αντένα.
0: Δηλαδή ο πρόεδρος πάει για το δεύτερο κύπελο conference, Παναγιώτη.
1: Θα το δούμε. Θα το
0: υπάρχει άλλος πρόεδρος, υπάρχει άλλος πρόεδρος στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που να έχει κατακτήσει δύο διαφορετικούς τίτλους με διαφορετικές ομάδες ευρωπαϊκούς?
1: Αν τα καταφέρει η Νότιχαμ.
0: Αν τα καταφέρει, λέω, υπάρχει κάποιος τέτοιος.
1: Δεν πάει ο νους μου κάπου.
0: Δεν είμαι σίγουρος κι εγώ. Δεν είμαι σίγουρος κι εγώ. Ότι...
1: Κοίτα, στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου θα πρέπει να βρούμε, γιατί στα
0: παλιά. Του σύγχρονου, τώρα πόσο πιο παλιά.
1: Και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και οι παράγοντες ουσιαστικά ναι. δένονταν με μία ομάδα και την υπηρετούσαν για πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Κυρίως οι παράγοντες, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, η έδρα του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε, του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Με μία αγωνιστική. Για όσα έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που σημαίνει ότι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο με τον ΠΑΟ,
1: στην ιστορική του έδρα,
0: στην ιστορική του έδρα, θα διεξαχθεί χωρίς τους οπαδούς του. Επαναλαμβάνω, τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θύρων για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι κι αλλιώς αυτά οι ποινές της ΔΕΑΒ είναι ταρίφες, έτσι δεν υπάρχει, υπάρχει πρόστιμο και κλεισμένο των θυρών, είναι πολύ συγκεκριμένα και νομίζω ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν από πριν τι πρόκειται να γίνει, δεν είναι κάτι έτσι που το μαθαίνουν για πρώτη φορά. Η ιστορία μας έχει δείξει το μοτίβο που ακολουθεί η ΔΕΑΒ από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι και τώρα.
1: Σε αυτή την είδηση που παίζει πάρα πολύ ψηλά σε αρκετά sites και στα τοπικά και σε πανελλήνιο επίπεδο που έτσι τροφοδοτείται από την Πάτρα, που ένας πατέρας είχε δώσει το 12χρονο γιο του ένα πιστόλι και του έλεγε να πυροβολήσει από το παράθυρο, και όχι μόνο αυτό, ανέβασε και το σχετικό βίντεο στα social media.
0: Το είδα.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή έχουν τρελαθεί τελείως.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σίγουρα γίνεται αυτό που έχουμε πει άπειρες φορές στην εκπομπή, ότι από μόνο του ένα παιδί δεν οδηγείται σε τέτοιες συμπεριφορές αν δεν υπάρχουν ερεθίσματα από πίσω. Και ειδικά
1: εδώ το προέτρεπε, διαβάζω εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά σταυροκοπιέμαι και δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Έτσι, κάνοντας μια βόλτα έτσι. Κυρίως στον ημίχρονο της εκπομπής.
0: Υπάρχει και μια άλλη δυσούλα επίσης από την Πάτρα για έναν άντρα ηλικίας 50 ετών που κατέρευσε.
1: Ναι, θες, έπαιζε μπάσκετ.
0: Ενώ έπαιζε μπάσκετ σε ένα σχολικό συγκρότημα στο Προάβιο.
1: Είναι διασωληνωμένος.
0: Όλοι μπορούν να καταλάβουν πού, στην ευρύτερη περιοχή του Κέτεχ. Είναι διασωληνωμένος ο άνθρωπος, αλλά φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Και ευτυχώς το ΕΚΑΒ επενέβη πολύ γρήγορα. Με την έμπειρη γιατρού Γκέλη Καρελοπούλου έσφευσε στο σημείο και με τη χρήση απεινιδωτή έδωσε μάχη για να τον επαναφέρει. Ναι. Υπήρχαν πολλά εμπόδια και να δείτε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Δηλαδή, η γιατρός του ΕΚΑΒ χρειάστηκε να πηδήξει την περίφραξη του σχολείου για να φτάσει στο δυνατό πιο σύντομα γίνεται εκεί, γιατί ήταν κλειδωμένες οι
1: εγκαταστάσεις.
0: Ναι, οπότε έγινε ακόμα πιο δύσκολο το έργο της. Ήρθε η πυροσβεστική, άντρες πυροσβεστικής, για να ανοίξουν την πόρτα του σχολείου για να προσεγγίσει το σημείο η κινητή ομάδα του ΕΚΑΒ, και πάρα πολύ γρήγορα ευτυχώς ο άνθρωπος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, που εφημέρευε, διασωληνώθηκε και φαίνεται, επαναλαμβάνω, η κατάστασή του να έχει σταθεροποιηθεί και να πηγαίνει προς το καλύτερο, μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι να βγει υγιής από αυτή την περιπέτεια.
1: Εμείς είμαστε λίγο μεγάλη σε ηλικία, δηλαδή εγώ, γιατί εσύ με ακολουθείς.
0: Και εμείς είμαστε.
1: Θα σου πω κάτι που μου είχε πει ο κύριος Κώστας Χατζούλης, ο γνωστός ορθοπαιδικός αθλίαδρος, που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, ίσως τον φιλοξενήσουμε και σε μία από τις επόμενες ημέρες. Έπαιζα και εγώ παλιά μπάσκετ, και όταν το έκοψα έπαιζα, ξέρεις, μπασκετάκι αυτό με τους φίλους. Ναι. Κάποια στιγμή κάτι είχα, όχι ορθοπαιδικό όμως, όχι κάτι άλλο. Ποτέ δεν ξέρεις τι πράξεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, ακριβώς. Ναι.
1: Και πάω, μου λέει, γυμνάζεσαι? Του λέω, παίζω μπάσκετ 2-3 φορές την εβδομάδα. Δεν κατάλαβες, μου λέει.
0: Ναι.
1: Γυμνάζεσαι? Του λέω, αυτό δεν είναι γυμναστική? Όχι, μου λέει, αυτό είναι διασκέδαση. Ναι. Εάν γυμνάζεσαι για να το υποστηρίξεις,
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του λέω όχι και μου το κόψε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρεις Παναγιώτη, αυτό είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι κάνουμε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Τις κάνουμε. Εμείς μπορούμε να γυμναζόμαστε το πρωί και το βράδυ. Κάνουμε όμως τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πώς ξέρουμε δηλαδή ότι είμαστε υγιείς. Με την καρδιά δεν παίζεις. Και με πολλά άλλα.
1: Αλλά και με την υγεία, καρδιά. Εγώ θα έλεγα δεν παίζεις. Αλλά...
0: Ναι, okay. Δεν παίζεις. Αλλά εφόσον θες να ακολουθήσεις μια τέτοια διασκέδαση, παύλα, χόμπι, πρέπει να υποβάλλεσαι σε εξοχιστικές εξετάσεις, λέω εγώ.
1: Και ειδικά όσο μεγαλώνουμε, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, το ChatGPT μου απαντάει ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένος κάποιος πρόεδρος ή ιδιοκτήτης συλλόγου που να έχει κατακτήσει το δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, στο ποδόσφαιρο πάντα μιλάμε, με διαφορετικές ομάδες. Τουλάχιστον από τα δεδομένα που μπορεί να αντλήσει το ChatGPT, έτσι. Δεν υπάρχει. Αναφέρει διάφορους παράγοντες.
1: Προπονητές υπάρχουν, πάει ο νόσος σε κάποιον.
0: Προπονητές υπάρχουν. Είναι ο Αντζελότη, είναι ο Μουρίνιο,
1: Γουαρδιόλα.
0: Γουαρδιόλα, ναι, είναι πολύ. Ναι. Ποδοσφαιριστές επίσης πάρα πολύ.
1: Ένα προπονητή έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Μπενιτέθ.
1: Με τη Λίμπαρ, δεν έχει κερδίσει με Σεβίλη και Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει κερδίσει με Σεβίλη και Ολυμπιακό, σωστά.
1: Και ο Μπενίτεθ νομίζω, έχει κερδίσει με τη Λίβερ, έχει κερδίσει με τη Ρεάλ ή όχι.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως για να βρούμε πρόεδρο παύλα ιδιοκτήτη, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Οπότε να μια καινούργια πρόκληση για τον κύριο Μαρινάκη, εφόσον βέβαια καταφέρει να φτάσει στο τελικό και να πάρει η ομάδα του Νότιχαμ το Conference.
1: Νότιχαμ που στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει με ένα 0, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρόσφατα,
0: ναι.
1: Και πρόσφατα πέτυχε για μια πολύ μεγάλη νίκη επί της Chelsea εκτός έδρας που την έχει φέρει, ναι, για τα καλά σε πλεονεκτική θέση στη μάχη για την παραμονή της στην Premier League.
0: Ναι. Και η Aston Villa που είναι πάντα εκεί κάθε χρόνο. Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί κάθε χρόνο.
1: Και είναι επαναληπτικός του Europa League, έτσι, όχι του Conference,
0: ναι, του Aston, ναι, του Europa, συγγνώμη, ναι, ναι, του Europa, του Europa, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Τι είδες θες, δεν μου πες, δηλαδή, τι είδες από τα παιχνίδια?
0: Να σου πω την αλήθεια, μόνο το Bayern Paris παρακολούθησα.
1: Δεν άρχισες με Παναθηναϊκό?
0: Λίγο, πολύ λίγο.
1: Εκεί θα είδες μόνο εκεί την κατηφόρα. Αν είδες, θα είδες το πρώτο ημίχρονο που είχε κατηφόρα.
0: Ναι, νομίζω ούτε καν έφτασα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ναι, κάπου εκεί. Μετά αφοσιώθηκα στο ποδόσφαιρο. Ήλπιζα, όχι επειδή είμαι φίλαθος της Μπάγερ, σε μια αντίδραση της Μπάγερ, μήπως το παιχνίδι γίνει πιο καλό. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τελικά, ούτε το παιχνίδι έγινε καλό, ούτε υπήρξε αντίδραση της Μπάγερ, παρά μόνο τον γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις.
1: Γκολάρα όμως, έτσι.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Πινέιρος, είπα, ο διαιτητής, είναι ο καλύτερος διαιτητής για μια ομάδα που παίζει εκτός έδρας, μακράν. Και νομίζω, θυμίζω το Παναγιώτη, από τώρα στο λέω, τέτοια διαιτησία θα δούμε πάλι την Κυριακή στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι ο Ισπανός Μαρτίνεθ. Θυμήσου ότι θα δούμε, όχι τέτοια διαιτησία εννοώ ότι να μην σφυρίζει πολύ, έτσι, να σφυρίζει ελάχιστα, ναι, για την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε και την Κυριακή. Καλό για μας τους φιλάθλους, γιατί θα υπάρχει περισσότερος καθαρός χρόνος και νομίζω θα δοθεί ευκαιρία και στις ομάδες να παίξουν. Τώρα για ποια ομάδα θα είναι καλό, για ποια ομάδα θα είναι κακό και ποια θα ευνοηθεί και ποια όχι. Αυτή που θα κερδίσει προφανώς και αυτή που θα χάσει.
1: Μπορεί να κερδίσει και η ΑΕΚ όμως, έτσι. Δηλαδή, αν...
0: Μπορεί να κερδίσει και η ΑΕΚ, φυσικά.
1: Αν φυσικά μπορεί να κερδίσει και η ΑΕΚ. Ισοπαλία, κερδισμένη ΑΕΚ, θα
0: είναι. Βέβαια, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει ισοπαλία, νομίζω ότι τελειώνει η ιστορία, έτσι, σιγά-σιγά. Βέβαια, ακόμα και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να κερδίσει μία από τις άλλες ομάδες, θα διατηρηθεί η διαφορά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά...
1: Πάλι θα έχει το πλεονέκτημα.
0: Ναι, αλλά πάλι θα έχει πλεονέκτημα, ακριβώς.
1: Διάβαζα επειδή... ένα.
0: Ναι.
1: Για πες, για πες. Για, ναι.
0: Όχι, όχι, πες εσύ αυτό και θα επανέλθω αργότερα.
1: Λέω ότι διάβαζα ένα post που έκανε ο καλός μας συνάδελφος και φίλος που τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή που είναι ο Μηντιάρχης, έτσι.
0: Ναι.
1: Αναφορικά. Ναι, ο Νίκος Μποζιονέλος. Αναφορικά με τον χτεσινό επαναληπτικό ημιτελικό της στο Champions League, έτσι, και ανέλησε τον τρόπο και ανέλησε με ένα ξεχωριστό τρόπο τον τρόπο που προσπαθούσε η Παρή από αυτά που πιστεύαμε εμείς ότι έκανε λάθος ο Σαφόνοφ, ο Ρώσος τερματοφύλακας της Παρή. Δεν ήξερα ότι έχει Ρώσο τερματοφύλακα η Παρή.
0: Κι όμως δεν φίλε, είναι Ρώσος και πρώην Σπάρτακ Μόσχας.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, αν το πρόσεξε που είδε όλο το παιχνίδι, εγώ είδα μετά το. Αφοσιώθηκα μετά το τέλος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, ότι έκανε πολλές λάθος, όχι λάθος, έβγαζε πολλές φορές με τις μακρινές παλιές την μπάλα πλάγι out.
0: Ναι.
1: Το είδες.
0: Το είδα, το είδα.
1: Ναι. Ότι ήταν, λέει, μέρος της τεχνικής της Παρή.
0: Ναι.
1: Σχεδιασμένο από τον προπονητή της, γιατί με αυτόν τον τρόπο και κατάφερνε καθένα τα μία έννοια να παγώσει λίγο το ρυθμό, αλλά κυρίως να πρεσάρει ψηλά και να βγάλει εκτός αγώνα ουσιαστικά, και έγινε αυτό γιατί ήταν κακή η εμφάνισή του, τον Ολίσε.
0: Έβγαλε εκτός αγώνα τον Ολίσε και έβγαλε και εκτός αγώνα τον Λουίς Δίας. Εκτός αγώνα τελείως όμως.
1: Ναι, ναι, γιατί πίεζαν, λέει, με αυτόν τον τρόπο ότι όταν είχαν το out οι αντίπαλοι, ανέβαινε πάρα πολύ ψηλά η Παρή και δεν έβρισκαν διαδρόμους αυτοί οι δύο. Άκου, λέω, να δεις ότι μέσα από το λάθος μπορείς να χτίσεις τακτική. Ναι. Λέω, ο Λουίς Ενρίκε πώς ακριβώς το είχε σχεδιάσει.
0: Και ακύρωσε τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούσαν να αλλάξουν τη μοίρα ενός αγώνα.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Που έκανα καταπληκτική εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Αλλά ναι, κοίτα, η προπονητική έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο και σε όλους τους τομείς. Πάντως, καθαρά αγωνιστικά, εμένα αυτός ο τερματοφύλακας, εντάξει, δεν μου γεμίζει το μάτι για μια ομάδα όπως είναι η Παρή. Αλλά τι ξέρουμε εμείς και ποιοι είμαστε εμείς για να μας γεμίσει το μάτι ή να μην μας γεμίσει το μάτι. Παρεπιπτόντως, χθες πάντως ο Νόιρ που κοροϊδεύαμε, έκανε τρεις αποκρουσούλες πάρα πολύ καλές. Έπιασε την μπάλα δηλαδή. Στο πρώτο παιχνίδι δεν έπιασε καθόλου την μπάλα στα 5 γκολ που έφαγε.
1: Όχι. Καθόλου. Την έπιασε μέσα από τα.
0: Ναι, καθόλου. Είναι επικό. Δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν το πρόλαβες. Μία αντίδραση που πιάνει ο σκηνοθέτης στην κερκίδα, κάθονταν μαζί ο Ρουμενίγκε με τον Ούλι Χένες. Και τους πιάνει ο σκηνοθέτης να βλέπουν στο κινητό τη φάση ξανά με το πέναλτι που ζήτησε η Μπάγερ, και μόλις το βλέπουν θεωρώντας ότι είναι καραμπινά το πέναλτι, πετάγεται ο ένας και λέει στον άλλο, μα τι δεν έδωσε. Φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιήσω και άλλες εκφράσεις εκεί που δεν μπορώ να διαβάσω καλά τα χείλη του Ρουμενίγκε.
1: Στα γαλλικά φαντάζομαι.
0: Στα γαλλικά, ναι, ναι. Αλλά ήταν εκπληκτικό το πλάνο του σκηνοθέτη εκείνη την ώρα. Λοιπόν, και εντάξει, θα πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο με, δεν θα έλεγα περιορισμένα αθλητικά events, αλλά σίγουρα λιγοστεύουν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Διανύουμε τις τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στην τρίτη φάση που θα δούμε ποιες ομάδες θα ανέβουν. Μάλλον γνωρίζουμε τη μία, από το Βόρειο Ομιλό είναι ο Πανθρακικός, από το Νότιο Πύργος Ζάκυνθος, Εθνικός και Άρης Πετρούπολης έχουν περίπου τις ίδιες πιθανότητες.
1: Ολοκληρώνονται. Πύργος Ζάκυνθος λίγο περισσότερο.
0: Εντάξει, ναι. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά και τα τοπικά πρωταθλήματα, και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και της δεύτερης κατηγορίας. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος της αγωνιστικής σεζόν και μένει να δούμε το επόμενο διάστημα ποια θα είναι η εξέλιξη σε διοικητικό επίπεδο όσον αφορά την Παναχαϊκή, εκεί που δεν υπάρχει ακόμα κάτι ξεκάθαρο, όπως διαρρέεται από τους ανθρώπους της Εραστεχνικής. Επαφές, συζητήσεις, συναντήσεις, αλλά επί της ουσίας δεν έχει προχωρήσει κάτι χειροπιαστό που να δίνει την εντύπωση ότι η ομάδα θα παραχωρηθεί σε σοβαρούς επιχειρηματίες προκειμένου να αναλάβουν το management. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα και για αυτό το θέμα, είτε έχει γίνει κάτι είτε δεν έχει γίνει κάτι, γιατί αν δεν γίνει κάτι πάμε σε μια εντελώς διαφορετική διαδικασία που θα ξεκινήσει από τώρα. Φαίνεται ότι είναι νωρίς και είναι νωρίς, αλλά σε περίπτωση που αποφασιστεί στο τέλος να παραμείνει η ομάδα στην ερασιτεχνική, εννοώντας να έχει το πλήρες κουμάντο και την πλήρη ευθύνη προκειμένου να κατέβει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μπροστά ένας περίπου μήνας για να ετοιμαστεί και να προχωρήσει, αφού εξαγγείλει πρώτα τους στόχους. Γιατί εκεί νομίζω είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι που περιμένουν να ακούσουν οι φίλοι της Παναχαϊκής και θεωρώ ότι μέσα στο μήνα, μέσα στο Μάιο, θα τα γνωρίζουμε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω για το Europa League απόψε στις 10. Aston Villa Nottingham 1-0 στο πρώτο παιχνίδι για την Nottingham το σκορ. Freiburg Braga 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, έχουν νικήσει οι Πορτογάλοι της Braga. Στο Conference, Crystal Palace Σαχτάρ, μεγάλο φαβορί, Crystal Palace έχει νικήσει και στο πρώτο παιχνίδι με 3-1. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ, έχει νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με 1-0. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 10. Και την ώρα δηλαδή της ΑΕΚ. Την ώρα της ΑΕΚ που θα παίξει στις 10 με τη Μάλαγα στην Ισπανία στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League της FIBA. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το συνδρομητικό κανάλι, από το COSMOTE Sport 4. Ενώ για την Ευρωλίγκα θα παίξουν σήμερα στις 9 στη Σόφια, Χάπελ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Nova Sports Prime και Nova Sports 5 θα μεταδώσουν το παιχνίδι. Θυμίζω ότι η Ρεάλ προηγείται 2-1 στις νίκες. Αν νικήσει, θα περάσει στο Final Four που θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ και θα περιμένει την αντίπαλό της από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: Είτε στις 10 είτε νωρίτερα, αξιοποιήστε την προσφορά της Domino's για σήμερα Πέμπτη, που μπορείτε να απολαύσετε όλες τις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο Domino's πίτσες μόνο με 9,95 ευρώ μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50.
1: Λοιπόν, τα λέω πολύ γρήγορα γιατί ξεπεράσαμε τον χρόνο. Τον Βαγγέλη Γερογιάννη, την αφεντιά μου και τον Γιάννη Στεφανόπουλο, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Στις 3. Γεια σας.
2: Bye. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ θα με θυμηθείς.

0: Έτοιμοι για το Guilty Vision των 6, ο Γιώργος Φιάλτης ακόμη πιο έτοιμος. Εδώ και κάνα δεκάλεπτο σου τα φέρνει εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο και από τις 5 εδώ και από τις 4 και παρά την Μαρία την αφήνει σε ησυχία. Αυτά από εμάς. Είπαμε 8 η ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας. Νωρίτερα στον Γιώργο τον Ψάλτη απαντάει όπως κάθε Παρασκευή 7.30 ώρες σε όλα τα δικά σας ερωτήματα και εμείς φυσικά αύριο 6.30 στο ερωτικό μας ραντεβού με τον κύριο Σεμένη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ράι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίες με 9, ΚΚΕ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5 και ΕΜΕΡΑ 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά. Και για την Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που τους ανησυχεί περισσότερο, είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Έκρηξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουνς. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παρουσίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των ασθενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύεται κατά 1,3% στα 101,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας στα 95,8 δολάρια. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.
3: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

Και πού να καλοκαιριάσει, φίλε ακροατή, και πού να καλοκαιριάσει στους γλάρους στο μυαλό μας. Είναι τώρα 6 και 10 το πρωί που ξημέρωσε, να ξέρετε, αν ακόμα είσαστε στα παπλώματα, αλλά εντάξει. Για σας τους τυχερούς, μπράβο σας. Για τους υπόλοιπους που ήδη είναι στους δρόμους, τι να πω, δεν μπορώ να πω και πολλά πολλά πράγματα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε μια άλλη διαφορετική ψυχολογία. Άσχετα αν αυτά τα οποία τεκταίνονται και πάλι δεν είναι τα λες και πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά η αλήθεια είναι, με αφορμή τώρα πλέον την εμπειρία των πόσες εβδομάδες, είναι 8-9 εβδομάδες του πολέμου, ότι εκτιμάται η νυχτερινή αποψινή κλιμάκωση, έχει τη λογική της αποκλιμάκωσης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, πώς το είπε και το Δελτίο Ειδήσεων, πώς το είπε η συνάδελφος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μισό λεπτό. Τα πλήγματα, λέει, τα νυχτερινά των Αμερικανών στο Ιράν ήταν, λέει, χτυπήματα αγάπης, είπε ο πρόεδρος. Ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη, ας πούμε, με αφορμή το γεγονός ότι ήταν, λέει, 3 αμερικανικά πλοία κοντά, λέει, στα στενά του Ορμούζ. Δεν πέρασαν, όχι, δεν πέρασαν, αλλά δεχθήκαν επίθεση σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αναρτήσεις που κάνει για να ενημερώσει κιόλας ότι εκτοξεύθηκε εναντίον των αμερικανικών πλοίων, κατερρύφθησαν. Και επίσης και τα πλοιάρια, λέει, τα οποία ήταν εκεί κοντά των Ιρανών, και αυτά βυθίστηκαν. Και τι άλλο είπε, αυτή ήταν μια πολύ ωραία τάκα, χτύπημα αγάπης, είπε ο πρόεδρος, καταπληκτικό, Και επίσης είπε, λέει, ότι το Ιράν καθοδηγείται, λέει, από ψυχασθενείς, είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος το είπε αυτό για τους Ιρανούς. Ωραίο, μ' αρέσει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε και σήμερα μέχρι τις 8. 6 και 22, δηλαδή σε 10 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Δεν ξέρω αν θα το δούμε, μάλλον συννεφιά βλέπω ότι έχει. Όπως επίσης θέλω να σας πω τις θερμοκρασίες τις χθεσινές για να πάρετε μια γεύση. Διότι νωρίς τα είπανε μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Εχθές ακουμπήσαμε τους 29 βαθμούς στα Ψαχνά της Εύβοιας. Ψιλοκατεβαίνει η ζέστη. Στη Θήβα, στην Νέα Αρτάκη, στην Ορεστιάδα, στη Μυτιλίνη και στη Χαλκίδα. Αυτές ήταν υψηλές θερμοκρασίες, από 28 έως σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, μας έρχεται και σκόνη από ό,τι κατάλαβα. Οπότε λάβετε τα. Να μην στείλακάμε και να ζεψάλτε. Λάβετε τα μέτρα σας. Ξέρω εγώ, μην πλύνετε το αυτοκίνητο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό και τα δεδομένα. Παρασκευή σήμερα, λοιπόν, Ιωάννου Αποστόλου και Θεολόγου, διαβάζω στο Αγιολόγιο Ερτολόγιο, Αρσενίου Οσίου του Μεγάλου, Μίλη του Υμνοδού, Νικόμα Μάρτυρος, Αρσενίου Ταρασίου. Ο Αρσένιος επίσης, άλλος Αρσένιος, κτήτορ της Μονής Βαρνακόβας, παρακαλώ πάρα πολύ. Όνια πολλά για καλά, όσο γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα, ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άρα 6 και 22 Ανατολή, 8 και 22 Δύση, άρα 9 παρατέταρτο Κωστάκι, μέρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ενδεχομένως κάτι έχεις καταλάβει κι εσύ, ενδεχομένως λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πανός είναι, μην νομίζω ότι μιλάω στον αέρα, γιατί έχω και έναν άνθρωπο εδώ απέναντι, τον οποίο τον κοιτάω, με κοιτάει και απλά έχουμε μια ανταλλαγή. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Ό,τι θέλετε, παιδιά, καλημέρα, σχολιανά, για να τα ακούσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Τι ήταν αυτό το ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, το είδατε? Μιλάμε, παιδιά, για μικρό σκαφίδιο κανονικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, εντοπίστηκε, λέει, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας και κατά τα φαινόμενα είναι ουκρανικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να πάρουμε και τέτοια ενδεχομένως, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ρώτησα χθες το απόγευμα, με αφορμή την είδηση αυτή, τι μπορεί να είναι. Θα δείτε και τα πλάνα, θα το διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Και μου λέγανε ότι το συγκεκριμένο σκαφίδιο συνήθως, λέει, είναι πάνω σε πλοία, λέει, ουκρανικής σημαίας ή ουκρανικών συμφερόντων. Αυτά τα κουβαλάνε, τους τα έχουν δώσει, λέει, οι αρχές, σε σημεία που βρίσκουν ότι υπάρχουν και εντοπίζουν τα λεγόμενα πλοία του στόλου των Ρώσων, τους ζητούν να τα ρίξουν στη θάλασσα και αυτά τι κάνουν, πάνε κοντά στο πλοίο,
τηλεκατευθυνόμενα αυτά, όχι από το πλοίο όμως, από τη βάση τους, και κάνουν τη ζημιά. Ένα τέτοιο λέει που μάλλον έπαθε ζημιά, είχε λέει μπλοκάρει σε κάτι βράχια μέσα, το βρήκαν, ήταν λέει λειτουργία ο κινητήρας του, η μηχανή του δηλαδή. Το σηκώσανε οι ψαράδες που το βρήκανε και ανέλαβε ο στρατός την ιστορία αυτή. Είναι ένα καλό μηχάνημα να δούμε λίγο πώς δουλεύει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πώς άλλαξε ο πόλεμος. Και να ξέρετε, λέει, μου λέγανε χθες ότι υπάρχουν και τέτοια τα οποία είναι υποβρύχια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Υποβρύχιο είναι μέσα από τη θάλασσα. Πάει. Πάει. Το άλλο από εκεί το στέλνει με το δορυφόρο και λοιπά και πάει. Και κάνει τη δουλειά και κάνει τη ζημιά και κόβει καλώδια και δημιουργεί προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει. Ο περίφημος και ο διστόλος, έτσι, των ρωσικών συμφερόντων, τα οποία πουλάνε πετρέλαια, φυσικά αέρια και λοιπά. Μάλιστα. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Αν το δείτε, πραγματικά σας λέω, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που το βλέπαμε κάποιες στιγμές στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η επιστημονική φαντασία παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο αποκρυπτογραφεί κάποια πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και σήμερα, και στα της καθημερινότητας, τα οποία εμάς μας αρέσουν περισσότερο και τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Κάτι για την ακρίβεια θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε και τα πολιτικά, με αφορμή και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί όμως έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, και εκεί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεχίζω να λέω ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ας πούμε, από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς? Στην πιθανή, εντάξει, ο Τσίπρας και η Καριστιανού, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το έχουν ανακοινώσει. Ο Σαμαράς το προετοιμάζει, μαθαίνω. Και ενδεχομένως μπορεί να είναι, λέει, και πιο έτοιμος από τους άλλους δύο στο μηχανισμό. 70 μέρες πολέμου, μου λέει εδώ πέρα ο Ανέστης ο Ντόκας. Καλημέρα, Ανεστάκο. 70 μέρες, λέει, παιδί μου. Σήμερα έχουμε, τώρα που λέω Ανέστη Ντόκα, σήμερα έχουμε και το κλείσιμο του πρώτου γύρου των αξιολογήσεων. Σήμερα το βράδυ η Fitch θα μας πει και αυτά δικά της. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει, γιατί υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα, σταθερή τη βαθμολογία της χώρας στο 3β με σταθερές προοπτικές, όπως έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι οίκοι που έδωσαν τις αξιολογήσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ρευστό ακόμα περιβάλλον της οικονομίας. Λοιπόν, ο οίκος Fitch αναβάθμισε, λέει, την Ελλάδα πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, παίζουν όλα αυτά. Παίζουν, βεβαίως παίζουν, διότι στέλνουν και μηνύματα, να ξέρετε, στο πώς εξελίσσεται η οικονομία μιας χώρας. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, θα δώσουμε τον Ιούνιο 6,9 δισεκατομμύρια για παλιά χρέη, διότι τα έχουμε ξαναπεί. Οι ωραίοι έχουν χρέη και πρέπει να αποπληρώσουμε, λέει. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία της Ryanair, που από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα θα δώσουν και μια συνέντευξη, τι που λέει η εκπρόσωπη της εταιρείας εδώ στην Αθήνα. Μου λέγανε άνθρωποι που ασχολούνται με τα αεροπορικά ότι η Ryanair έχει μια τακτική. Ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι προφανώς πηγαίνει εκεί που έχει τα φθηνότερα τιμολόγια. Προφανώς πηγαίνει εκεί που θα τη βοηθήσουν για να μπορέσει να καλύψει τις αεροπορικές θέσεις τις οποίες προγραμματίζει και παίζει. Η χώρα μας είναι, η αλήθεια, ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και μια ελκυστική χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία και οριστικά στοιχεία, το 2025 επισκέφθηκαν τη χώρα μας, ως τουρίστες δηλαδή, 43,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, σχεδόν 4,5 φορές παραπάνω από τον πληθυσμό της χώρας. 43,3 εκατομμύρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει λεφτά.
Και η Αθήνα λέει, έχει γίνει, πόπο θυμάμαι αυτό το κουβεντιάζαμε την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε, να κάνουμε, λέει, την Αθήνα προορισμό Σαββατοκύριακου. Και όντως, λέει, επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Οι κύριες αγορές προέλευσης των τουριστών Γερμανία, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι μας στέλνουν ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, 6 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά οι Βρετανοί, παρακαλώ πολύ, με 4,9 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα για τους Βρετανούς, λέει, φέτος αποφασίσαμε εμείς να μην τους δημιουργούμε προβλήματα, επειδή είναι και πάρα πολύ, διότι έχει έρθει, λέει, ένα νέο σύστημα ελέγχου για αυτούς που μπαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι πρέπει να τους πάρουν δαχτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να τους βγάλουν φωτογραφίες κλπ. Και τους Βρετανούς εμείς τους βγάλαμε απ' έξω. Και λέμε θα τους αντιμετωπίζουμε όπως τους Ευρωπαίους, για να μην ταλαιπωρούνται. Και αυτό, λέει, έχει περάσει, λέει, πολύ θετικά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Μετά τους Βρετανούς είναι

Διότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν μπλοκαριστεί. Όσον αφορά τα έσοδα, να το πω και αυτό, γύρω στα 13 εκατομμύρια φέρνουν μαζί τους οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, πολλά λεφτά, ε. Τι λες, παιδί μου. Πολλά λεφτά. Και οι Αμερικανοί φέρνουν γύρω στα 2 δις, οι Γάλλοι φέρνουν γύρω στα 1,5, οι Ιταλοί 1,5. Δόξα το μεγάλο δύναμο, έρχονται τα λεφτά με τον τουρισμό. Δεν κακό. Δεν κακό. Καλό είναι αυτό. Τι έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπασκετάκι, στο τελικό η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Μπράβο, ο τελικός του Basketball Champions League είναι το Σάββατο στις 9. Έχει να αντιμετωπίσει την Vilnius, τη Ρίτα Vilnius, ε, η οποία κέρδισε την Τενερίφη. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, μακάρι να το σηκώσει. Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4, ε. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει στο Final Four, ξαναλέω. Αλλά εγώ δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικά με τα αθλητικά δεν είμαι ο ειδικός. Ξέρετε, εγώ ότι είμαι της ΑΕΚ, αυτό είμαι. Λοιπόν, άμα περάσει και ο Παναθηναϊκός, δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό που θα γίνει. Στο Final Four δηλαδή που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μακάρι. Μακάρι. Και θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε τα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το άλλο δίδυμο. Τώρα εγώ ασχολούμαι με την ΑΕΚ, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε και μετά θέλουμε ένα πόντο για να το σηκώσει η ΑΕΚ. Αλλιώς κλάψε με μάνα, κλάψε με Κωστάκη. Μην γελάς Κωστάκη, καθόλου σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, να σας τα πω και αυτά. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 15 του μηνός, πρέπει. Αν υποβάλλετε, θα έχετε έκπτωση 4%. Αν πάτε μετά, 3% έκπτωση μέχρι τις 15 Ιουνίου. 15 Μαΐου, δηλαδή 16 Μαΐου. 16 είναι Σάββατο. 16 Μαΐου με 15 Ιουνίου, 3%. Και μετά, μέχρι τα 15 Ιουλίου που τελειώνουν φορολογικές δηλώσεις, 2% η έκπτωση. Έχουν υποβληθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Περίπου η μία στις τρεις μηδενικό φόρο. Για το 35% επιστροφή φόρου, η μέση επιστροφή είναι 244 ευρώ. Αν δεν χρωστάτε μέσα σε μια εβδομάδα θα τα πάρετε πίσω. Αν χρωστάτε θα συμψηφιστούν, ειδικά με τον ένφια, να ξέρετε. Αυτό είναι η κλασική διαδικασία. Εντάξει, αν να πάρεις λεφτά πίσω και πληρώνεις ένφια, πάει και πέφτει στο συμψηφισμό και μειώνονται οι δόσεις. Δεν μειώνονται οι δόσεις, μειώνονται τα ποσά όσον αφορά τα υπόλοιπα που καλείστε να πληρώσετε. Εντάξει. Λοιπόν, και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που θα πληρώσουν φόρο. Ο μέσος φόρος που καλείστε να πληρώσετε είναι 1.281 ευρώ. Εντάξει, ξαναλέω, είναι μέσος φόρος αυτός, έτσι. Είτε τον πληρώνετε εφάπαξ, αν έχετε, είτε σε δόσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τις φορολογικές δηλώσεις. Συνεχίζει ο Ντόκας και μου στέλνει ειδήσεις, παιδιά, και μου λέει ότι τελικά ανακοινώνεται, εξαγοράζει η Εθνική την εταιρεία ασφαλιών, την Allianz, το ελληνικό κομμάτι. Μας έλεγε ο Τόκας την Τρίτη ότι η Εθνική δεν είχε, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Πειραιώς αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πρόσβαση σε ασφαλιστική εταιρεία και θα πάρει, λέει, το 30%, μου λέει ο Ανέστης, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε μέσα στα πράγματα είναι. Μπράβο ρε Ανεστάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Λοιπόν, τώρα, 6:25, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο με το καλό. Γεια σου Πινελόπη, πώς πήγαν τα πράγματα? Μπράβο ρε εσύ Πινελόπη, η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι, Πινελόπη. Έκανες εξετάσεις και όλα πήγαν καλά, μπράβο. Και μέσω ημών να πω περαστικά και σε όλους. Σήμερα είχε εφημερία το Υποκράτιο και έπιασε το φανάρι εκεί και είδα κανένα δύο ασθενοφόρα και πηγαίνανε με τα λαμπάκια αναμένα. Καταλάβατε τώρα. Τι να πω. Περαστικά και υγεία σε όλους. Α, μαθαίνω επίσης, λέει, ότι επιτέλους έρχεται η ώρα να μπουν στα βαρέα οι νοσοκόμοι. Άιντε, επιτέλους. Μπράβο. Σήμερα, νομίζω, μετά τις 8 θα είναι εδώ ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Μετά τα πολιτικά, νομίζω ότι καλό είναι να μάθουμε.

0: και τα νέα εκεί γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλάνιζε, η αλήθεια είναι, τους νοσοκόμους που κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Κώστα. Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Λέει ο... θα το πω έτσι, γιατί ο Κώστας είναι λίγο μπρούσκος που λέω κι εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, παιδιά. Τι ωραία ζώα είναι η γάιδαρη. Και πόσο παρεξηγημένα ζώα είναι η γάιδαρη. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Και χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία και τον Θεολόγο που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι. Σήμερα, να ξέρετε, είναι και η μέρα νίκης, αλλά οι Ρώσοι την γιορτάζουν αύριο, διότι όταν ανακοινώθηκε ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν, η ναζιστική Γερμανία, είχε αλλάξει η ώρα στη Μόσχα, γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία ή με τη Γερμανία. Άρα αύριο είναι η παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Μια διαφορετική παρέλαση από ό,τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Λιφέρη, ηθοποιός. Από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, σαν σήμερα έφυγε ο Ζιλ Βιλνέβ, ο Καναδός οδηγός αγώνων, και σαν σήμερα έφυγε και ο γιατρός και υπουργός υγείας, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, το 20. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον κορονοϊό, καλά δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, γιατί θέλω να πούμε και δύο κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Έχουν ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα με το Σύνταγμα. Ελπίζω, δεν είμαι αισιόδοξος, να υπάρξει μια, πώς το λένε ρε παιδί μας, πολιτικός πολιτισμός στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος. Γενικότερα να υπάρχει ένας κοινός δρόμος των κομμάτων γύρω από το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι βάζουν το κομματικό συμφέρον. Α, και για να κλείσω, επειδή υπόθηκαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έμαθα, λέει, ότι πολλοί τα έριξαν, λέει, στο Δένδια, ο οποίος χθες είχε προγραμματισμένο ταξίδι να πάει στην Πορτογαλία και ανέβασε και μια φωτογραφία ο Δένδιας. Λοιπόν, επισήμως μαθαίνω, ο κύριος Δένδιας και το περιβάλλον του, λέει, δεν είπε τίποτα αναφορικά με τις επιθέσεις αυτές, αλλά ήταν, λέει, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτοί που λείπουν, που για κάποιους θα μπορούσαν να περάσουν κάτω από το ραντάρ και να μην μιλήσει κανείς για αυτούς, ήταν, λέει, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την συζήτηση και τις τοποθετήσεις. Και άλλο ένα σχόλιο που έμαθα, διέρευσε από την πλευρά του κύριου Δένδια, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, τι λέει κάποιος, αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει. Αυτά γενικά. Τα ειδικά θα τα βρούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα σας.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σας έχουμε κακομάθει, το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα του στυλ, τι γίνεται με τα καύσιμα ή τι γίνεται με τα στενά του ορμού. Τι να γίνει, παιδιά, τι να γίνει. Διάβαζα στοιχεία χθες για τα στενά του ορμού, τώρα με αφορμή και την κλιμάκωση που ενδεχομένως να πάει στην αποκλιμάκωση. Πλήρη στασιμότητα, λέει, καταγράφεται στις διελεύσεις πλοίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τις 6 Μαΐου, σήμερα πως έχουμε 8, προχθές δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε περάσει, λέει, κανένα, λέει, πλοίο από τα στενά και ήταν, λέει, η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν μπλοκαρισμένα. Υπήρχε, λέει, μια απίστευτη, λέει, στασιμότητα. Τα τελευταία, λέει, στοιχεία, τα οποία είναι επαληθευμένα, διατηρούν το σύνολο των διελεύσεων από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στις 742. 266 πλοία έχουν υποστεί, λέει, κυρώσεις, 140 πλοία ανήκουν, λέει, στον σκιώδη στόλο. Ανακατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή βγήκαν από τα στενά, 492, ενώ, λέει, ανάποδα μπήκαν στα στενά 250. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα, είχα δει κάποια στιγμή μια είδηση που έλεγε ότι οι Ιρακινοί έδιναν 33%, ακούστε τώρα, 33% έκπτωση στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, υπό την προϋπόθεση ότι το οποίο πρέπει να μπει μέσα να πάει να το πάρει. Το καταλάβατε αυτό, σου λέει, αφού έχουμε, που έχουμε πρόβλημα, που να το βάλουμε το πετρέλαιο το οποίο το παράγουμε. Δουλεύουνε, ντουπουντούπου, θυμάστε τον Κωνσταντάρα, ντουπουντούπου, στα σπάτα εκεί πέρα που του είχαν ρίξει ένα βαρέλι, ντουπουντούπου, βγάζανε με το πετρέλαιο, το παρκάρανε σε κάποια πλοία, γέμισαν τα πλοία, γέμισαν οι αποθήκες, κάτι με το κάνουν. Σου λέει, ελάτε να το πάρετε, με έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, 33%, αλλά πρέπει να έρθετε να το πάρετε. Στείλτε πλοία, στείλτε καράβια, στείλτε αεροπλάνο, στείλτε ό,τι θέτε. Κατάλαβες, φίλε Ακροατή, 33% έκπτωση. Λοιπόν, τώρα εντωμεταξύ, για κάτσε να ρίξω μια ματιά. Τι γίνεται, αλήθεια, εκεί πέρα, πώς πάνε τα πράγματα στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω, 101 είναι το Brent. Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή, το Brent έφτασε στα 97, ακούμπησε 97. Την ίδια μέρα, χθες τα λέγαμε το πρωί, είχαμε ξεκινήσει από τα 108 και ανέβηκε. Πήγε 110, 111 και μετά μόλις είπαν ότι πάμε σε συμφωνία, 14 όροι, μια σελίδα, άρχισε να υπάρχει μια συγκρατημένη, περισσότερο συγκρατημένη, μάλλον λιγότερο συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι άντε παιδιά, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα, τελειώσει, γιατί θέλουμε και το χρόνο να περάσουν τα πλοία, να βορτώσουν τα πλοία, να διλύσουν τα καύσιμα. Το Ομάν, λέει, εντωμεταξύ, αναφέρει ότι με αφορμή τις πολεμικές αψιμαχίες, οι οικονομίες του κόλπου δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Μάνι είπα λάθος. Κατάρ. Το Κατάρ, λέει, εκτιμά ότι θα χρειαστούν από 10 έως 20 χρόνια να αποκατασταθούν οι ζημιές για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Συν το γεγονός, γιατί μην ξεχνάτε, εντάξει, κάποιοι δεν είναι μόνο στα πετρέλαια. Λοιπόν, άλλοι εκεί αγοράζαν εκεί στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι το είχαν κάνει Αθήνα Χωλιάτσου. Πού θα πάμε, στο Ντουμπάι. Έχετε πάει στο Ντουμπάι? Δεν έχω πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν με καίει κιόλας να πάω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, στα 58 δισεκατομμύρια, λέει, υπολογίζονται οι ζημιές από τις συγκρούσεις και χάνουν, λέει, γενικότερα οι χώρες του κόλπου, ακούστε, 600 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα από ταξιδιωτικές εισπράξεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πάει τώρα στις χώρες του κόλπου? Πρέπει να είσαι Δονάλτιος για να πας μεταξύ μας. Μην τρελαίνεστε. Στον αέρα είναι και τα σχέδια, λέει, απεξάρτησης από τα περίφημα πετροδολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά το Κατάρ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα χρειαστούν, λέει, από 10 έως 20 χρόνια για να υπάρξει αποκατάσταση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν, λέει, ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ ώστε να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην αύξηση των εξαγωγών. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της ομάδας, λέει, του ΟΠΕΚ, η οποία ελέγχει περίπου το 37% της παγκόσμιας προμήθειας. Προσπαθούν τώρα με νύχια και με δόντια όλοι, διότι και εμείς οι Ευρωπαίοι κοιτάμε τη δική μας καμπούρα, που πάλι λέμε ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν καλυπτόμαστε, από πού θα βρούμε, από πού θα φέρουμε κλπ. Α, και χθες η Νορβηγία, λέει, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποφάσισε, η κεντρική τράπεζα της χώρας, να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Νορβηγική, λοιπόν, τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, το 4,25. Την είχαν προβλέψει, λέει, την κίνηση αυτή ένα κομμάτι οικονομολόγων. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, η Madame Lagarde, δηλαδή, έχει πει ότι υπάρχει ανησυχία, ότι είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μας έλεγε και ο Ντόκας ότι κατά τα φαινόμενα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και αν τελειώσουν, λέει, οι εχθροπραξίες, κατά τα φαινόμενα, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί φοβούνται, λέει, αρκετά οι Ευρωπαίοι τις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Η Νορβηγική Τράπεζα μαζί με την Τράπεζα της Αυστραλίας αποτελούν, λέει, τις πιο αυστηρές των οικονομικών των ανεπτυγμένων οικονομιών, κυρίες και κύριοι. Οι υπόλοιπες στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν τον Ιούνιο πριν κάνουν την κίνησή τους. Ούτε, λέει, η Σουηδία, η οποία και αυτή είναι γενικά συντηρητική, δείχνει διατεθειμένη να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75 και όλοι προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα του πληθωρισμού, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Έχουμε και εμείς εδώ ζητήματα με τον πληθωρισμό μπόλικα. Να ξέρετε ότι μου λέγανε κάποια πρόδρομα κλπ. Στο ταλιράκι θα πάει ο πληθωρισμός το μήνα που τρέχουμε, στο τέλος του, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Και το ταλιράκι, δηλαδή το 5%, μπορεί να είναι και λίγο αισιόδοξο, να σας πω την αλήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά τα οποία υπάρχουν. Τώρα, λοιπόν, πριν πάμε στα συνταγματική αναθεώρηση, που τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Ξέρω ότι τέτοια ώρα πρωί-πρωί το μυαλό σας είναι αλλού, δεν είναι, είναι στα καύσιμα, είναι το. Χθες έβαλα, πόσο έβαλα, έβαλα βενζίνη στο βενζινά μου, 1,80 και κάτι. Όχι βενζίνη, αυτό είναι ένα πετρέλαιο. 1,80 και κάτι. Και η βενζίνη ήταν η αμόλυβη 2,065. 2,065, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Στην Πάλς, σας ξαναλέω, δεν θα σας πω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω νούμερα το τι παίρνει το κάθε κόμμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, έχει πολλή υποκειμενικότητα. Βεβαίως βγάζει κάποια συμπεράσματα. Θα σας πω όμως το κομμάτι αυτό που το είδατε χθες το βράδυ στο δελτίο του Sky. Στο από πού θα πάρουν, όταν θα παρουσιαστούν, τρία νέα κόμματα, τα οποία έτοιμα είναι: ο Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η δυνητική ψήφος, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 20%. Εντυπωσιακό, θα πει κάποιος. Η δυνητική ψήφος, έτσι. Στην κυρία Καριστιανού στο 21%, δυνητική, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως να, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, της κάλπης. Και ο Αντώνης Σαμαράς στο 12%. Τώρα όμως το ενδιαφέρον είναι ποιος είναι ο κουβάς από τον οποίο θα πάρουν κομμάτι αυτά τα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, αναμενόμενο, το μεγαλύτερο κομμάτι το παίρνει από τη δεξαμενή της αριστεράς, όπου από αυτούς που ρωτήθηκαν στην Πάλς και είπαν ότι εγώ είμαι αριστερός, ο ένας στους τέσσερις θα ψηφίσει Τσίπρα. Ή δηλώνει σίγουρα, ναι, ότι θα ψηφίσει Τσίπρα, έτσι. Γιατί υπάρχει και άλλο ένα ποσοστό, γύρω στο 16%, που λέει μάλλον ναι. Λοιπόν, πολύ μικρότερη διείσδυση φέρεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτούς που δηλώνουν αυτοχαρακτηρίζονται και ντρόοι. Και βεβαίως δεν έχει στο άλλο κομμάτι το δεξιό, δεν έχει πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη δυναμική και φαίνεται να γεμίζει το δικό της κουβά από διάφορες κατευθύνσεις, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερά, λοιπόν, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, το δυναμικό της βρίσκεται κυρίως στο λεγόμενο αντισυστημικό κοινό. Αντισυστημικό κοινό. Ποιοι ψηφίζουν, ποια κόμματα λαμβάνουν την αντισυστημική ψήφο, αυτά πρέπει να φοβούνται περισσότερο την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερά έχει μια διείσδυση η κυρία Καριστιανού. Σίγουρα, λέει, θα την ψήφισε το 8%, μάλλον το 19%, αλλά και στα δεξιά σίγουρα 10%, μάλλον 14%. Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός είναι στοχοπροσιλωμένος στο πιο δεξί κομμάτι, δεξιά και δεξιά, λοιπόν, Το 7% δηλώνει πως σίγουρα ναι θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, και υπάρχει και ένα μάλλον ναι που είναι το 20%. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι μ' αρέσει αυτό που θα σας πω, θα ανακατευτεί η κουτάλα, θα ανακατέψει το χυλό. Τώρα τι θα βγάλει το θέμα, την επόμενη μέρα τι θα βγάλει. Λοιπόν, και δύο κουβέντες, γιατί φτάσαμε παρατέταρτο, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε και αυτό, για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Θυμίζω, το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη χώρα μας. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί δεν θέλω να σας ζαλίσω. Μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλάζει, θα είναι μοναδική η θητεία, 6 χρόνια, που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα πιάνει μία μισή κυβέρνηση, δηλαδή μία κυβέρνηση και μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για μία δεύτερη κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ίδια. Μία θητεία λοιπόν, τέλος. Δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας και δεν θέλουν να πάνε. Μ' αρέσει αυτό. Όσο περισσότερους τρόπους βρούμε για να βάλουμε περισσότερο κόσμο να ψηφίσει, τόσο καλύτερα είναι για τη δημοκρατία. Και μην σας πω, αν βρεθεί και ένας τρόπος και με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως το έχουν κάνει οι Αμερικανοί, να ψηφίσεις ηλεκτρονικά. Δεν κακό. Ο άλλος μπορεί να είναι καλοκαίρι στην παραλία και να θέλει να ψηφίσει, να έχει τη διαδικασία και τη δυνατότητα με μοναδικό τρόπο να ψηφίσει, να τελειώνουμε. Τώρα θα μπεις, αυτά είναι δικά σου, σωστό και αυτό. Επίσης, δικαίωμα λέει του εκλέγεστε στα 21. Το εκλέγει και το εκλέγεστε. Το εκλέγεστε στα 21. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού και προσωρινή αναπλήρωση. Εδώ βέβαια δημιουργούνται άλλα ζητήματα, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Η επιλογή των δικαστών, οι προαγωγές στις θέσεις των δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια έχει και τους δικούς του κινδύνους, okay, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε αν θα αλλάξει και στάση η δικαιοσύνη γενικότερα, αν έχει την αυτονομία της. Και επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, μάλιστα. Ο νόμος δεν θα ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια, την αξιολόγηση, θα επιβραβεύει, αλλά και θα βάζει ποινές, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, λέει, και η οριστική παύση, όπως ισχύει και τώρα. Αλλά ενδεχομένως να αλλάξει αυτή η διαδικασία της συμπεριφοράς, αλλά και αυτό πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να είμαστε εντάξει, για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά καλό είναι να είναι και αυτοί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέω και εγώ. Όχι ακριβώς όπως ο ιδιωτικός τομέας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία και 48. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burger, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται με την κίνηση, μου λέτε αμέσως, παιδιά, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πάνε. Βλέπω ότι η άνοδο της καλύτερη όμως είναι σήμερα σε σχέση με χθες. Ε. Λίγο, όχι λίγο, καλύτερη είναι. Έχει ανάσχεση το ρεύμα ανόδου μετά το. Πού είναι αυτός ο δρόμος, μετά τη Λένορμαν. Αρχίζεται σιγά σιγά και κόβεται ταχύτητα. Είναι τα κλασικά σημεία στα οποία βλέπω κινησούλα. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τα πράγματα ανοίγουν. Επίσης το Καματερό στη Φιλής. Και εκεί λιγότερη κίνηση την ώρα που μιλάμε. Αλλά φορτωμένη βλέπω. Μα λίγο καλύτερα όμως. Και στο Χαϊδάρι, τηλεοφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Που πάει κλασικά μέχρι εκεί την γέφυρα, λέω, τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όπου τα πράγματα γίνονται καλύτερα εκεί προς την Ελευσίνα, όπως γίνουμε. Λοιπόν, και πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα στη Σχιστούκα Σκαραμαγκά. Βέβαια, ξαναλέω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι και Παρασκευή. Ε. Πάντοτε η Παρασκευή είναι μια άλλη μέρα σε σχέση με, με τις καθημερινές μέρες. Τώρα, δύο-τρία πραγματάκια για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούστε το νωρίτερα και στο Δημήτρη, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό που είχαμε με ένα τραυματία, ένα πιτσιρίκι με ένα πατίνι, ο οποίος παραβίασε το στόπ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγαν χθες να καλύψουν το ρεπορτάζ. Κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα μια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά πώς θα κυκλοφορούν με τα πατίνια. Και έχουν ανοίξει και μια σελίδα, ίσως το κάνουμε την άλλη εβδομάδα λίγο πιο αναλυτικά, πάλι αυτή την ιστορία με τα πατίνια. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης παρέχει δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Άρης Ζωγράφος έχει αυτή την πρωτοβουλία από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να μπει όμως μια τάξη, ρε παιδί μου, στο χάος με τα πατίνια. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λέει, εντοπίστηκε πατίνι να πηγαίνει με 120. Σκέφτομαι ότι αν πάω με 120 με τη μηχανή, θέλει ένα χρόνο η μηχανή για να σταματήσει και είναι αρκετά ευαίσθητη η μηχανή που είναι και 300 κιλά και ένα κιλό. Εγώ 301. Σκέψου τώρα να είσαι με ένα πατίνι που οι ρόδες τους είναι αυτές που είναι και να βρουν ένα μικρό αντικείμενο ή μία ανομαλία στο δρόμο με 120. Θα εκτοξευθεί. Α, ηρίστο επαρόδο να το πω και δεν το έχω πει. Εκεί στο ρεύμα ανόδου που είχε κάτι τρύπες στο ύψος της Αχαρνών, που βγαίνει εκεί, τις φτιάξανε τις τρύπες, εντάξει. Μπράβο, μπράβο στις υπηρεσίες, μπράβο. Λοιπόν, να το πω και αυτό για να είμαστε εντάξει. Επίσης, μια άλλη είδηση που θέλω να πω για να καταλάβετε τώρα την ατυχία της τύχης που λέμε. Ενδεχομένως να μάθατε την είδηση με μια γυναίκα κάπου στην Εκάλη, 85 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία έχασε τη ζωή της στο ασανσέρ του σπιτιού της. Η γυναίκα μένει λύση μια μονοκατοικία, κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Τώρα κάτι έγινε, λέει, και ενώ έμπαινε στο ασανσέρ για να ανέβει, λέει, στον πρώτο όροφο που ήθελε να ανέβει, το αμαξίδιο ανατράπηκε με αποτέλεσμα η γυναίκα, λέει, να παγιδευτεί ανάμεσα στην καμπίνα και την πόρτα και έχασε τη ζωή της. Είναι αυτό που λέμε η ατυχία της τύχης, ρε παιδί μου. Άμα δεν σε θέλει η τύχη, αλλή μόνο σου. Μπορεί να πάθει τη ζημιά στα καλά καθόμενα. Και η ζημιά μπορεί να είναι και πολύ σοβαρή. Τώρα που λέω 85χρονη, να πω ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνομίλησε με τον Έλληνα που βρίσκεται στο πλοίο με τον περίφημο ιό που μας κυνηγάει, το χανταϊό, για τον οποίο ενημερώθηκε, λέει, και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχαν δηλώσει, εντάξει, λέει, ήρεμα τα πράγματα, παιδιά, μην ανησυχείτε, είπε ο πρόεδρος. Ο 70χρονος, ο οποίος μπήκε στο συγκεκριμένο πλοίο για να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι από την Ανταρκτική, και πολύ ακριβό ταξίδι κλπ., είναι καλά στην υγεία του και θέλει, λέει, να διατηρήσει την ανωνυμία του προς το παρόν. Μακάρι. Το πλοίο, ξέρετε πολύ καλά, ότι έφυγε από το πράσινο ακροτήρι και πηγαίνει προς ισπανικά νερά, υπεράκτια ισπανικά νησιά, εκεί στον Ατλαντικό. Θα φτάσει καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και με τους ανθρώπους, γιατί γίνονται και χνηλατήσεις κλπ. Και να μην έχουμε διάφορα τρελά γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μας παίρνει να έχουμε και άλλο ζήτημα γενικότερα. Πάντως οι επιστήμονες, για να το πω και αυτό, είναι καθησυχαστικοί γενικά με τον συγκεκριμένο χανταϊό. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, αλλά είναι καθησυχαστικοί ότι χρειάζονται τα μέτρα να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή. Τώρα που λέω ο κορονοϊός, θυμάστε την BioNTech, μια εταιρεία που είχαν ιδρύσει στη Γερμανία ένα ζευγάρι Τούρκων, η οποία εταιρεία έβγαλε τρελά λεφτά με τα εμβόλια mRNA, και μάλιστα νομίζω η εταιρεία η BioNTech πουλήθηκε σε μεγάλη εταιρεία φαρμακευτική. Δεν πάει καλά λοιπόν η BioNTech με αφορμή την ιστορία του κορονοϊού, διότι τελειώνει η ιστορία του κορονοϊού με την έννοια των εμβολίων κλπ. Έκανε, λέει, και απολύσεις. Έκλεισε, λέει, μονάδες παραγωγής στη Γερμανία και στη Σιγκαπούρη για να μειώσει τα έξοδά του κλπ. Και απέλυσε και 1860 άτομα προσωπικό, επιστήμονες. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι το ζευγάρι των Τούρκων που ίδρυσαν την εταιρεία αυτή φεύγουν και θα ιδρύσουν μια νέα εταιρεία για να δημιουργήσουν, να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα εμβόλια mRNA κατά του καρκίνου. Και ότι τα πράγματα, λέει, πάνε πολύ καλά στο δρόμο αυτόν, με τη δουλειά που είχαν κάνει πριν τον κορονοϊό και συνεχίζουν να κάνουν και τώρα οι επιστήμονες. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας καλημερίσω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Και σήμερα θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για την ιστορία της Ryanair πάνω στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Ξύπνα, ξύπνα.
10: Τι?
9: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Η ώρα είναι 7.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
24: Μισό.
23: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
24: Μισό.
23: Πάλι μισό.
24: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 8 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Ελιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλάη στην μέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νέο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε στις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός σε συνεργασία με άλλες χώρες περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα 3 αμερικανικά εντροπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμιά ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 95,5 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Διασωληνωμένος σε θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με το 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League παρηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Και ο καιρός, νεφός για σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως με τη δημοσκόπηση του Sky. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πρέσβη Ελευθερίας με 9, Κουκουέ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα, αν θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το ποσοστό το 78% απαντά αρνητικά και 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στην σωστή κατεύθυνση. Μαραθώνια ήταν χθες η συνεδρίαση της μελλοντικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της μελλοντικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρούμενος που διαψεύστηκαν όλοι όσοι έβλεπαν εξέγερση. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 και ο περιορισμός σεβασμός του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
0: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές, μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου του βουλευτή υπουργού.
1: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη. Και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας.
0: Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το Πασόκ ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Ο κύριος Φάμελος.
3: Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών. Με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος.
0: Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκη τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας.
4: Τους επιβράβευσε και από πάνω, βάζοντάς τους, όπως είπε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ξανά στις επόμενες εκλογές. Να φύγει, όσο γίνεται νωρίτερα.
0: Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του εφετίου σε συμβούλιο. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης και η κυρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη αλλά και οι ΗΠΑ συνιστούν και συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αεροπορικοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε πως ο τρίτος γύρος συνομιλών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και υπέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Διασωλωμένο στα θριάσια νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ενηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μια 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην Κηφισιά, σύμφωνα με την περιοριστική. Εχθές το απόγευμα, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου, του ασανσέρ και της πόρτας. Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στον εμβληματικό ακροτήριο Δουκάτο σε νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει και η ΑΕΚ. Οι Κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και το τελευταίο επεισόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράινμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίξαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν η Ράγιο Βαγιακάνο και η Κρυσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Στράσμπουργκ και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η ίδια κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν έχουμε και σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις σήμερα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο Λεκανοπεδίο. Έχουμε λίγη κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα όμως, όχι παραπάνω, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Φαντάσου πως ακόμα και η σχιστού δεν έχει πάνω από 100 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Αθήνων είναι λίγο πιο δύσκολη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξανασούζινε στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Ξανά καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα έχουμε συννεφιά, την βλέπουμε άλλωστε. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως εκεί προς το μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία και εκεί έως 23 βαθμούς. σεισμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Πάντως φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Και να πούμε ότι λόγω των νοτιάδων ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική, αλλά το επεισόδιο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλης έντασης. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός και πάλι όμως με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη, φαίνεται ότι θα είναι και πιο ζεστή μέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: θάλασσά μου εσύ βαθιά κρύβεις το νησί.
1: Τώρα τη δεύτερη ώρα ξεκινάμε με νησιά. Σε καλό δρόμο είμαστε, το έχετε καταλάβει. Έτσι, Παρασκευή σήμερα. Βέβαια με συννεφιά η αλήθεια είναι, αλλά άκουσα την κυρία Σούζη πριν από λίγο και γι' αυτό και την κράτησα. Όπως την κρατάω κάθε Παρασκευή. 31 λέει. Ναι, 31 λέει βαθμούς την Τρίτη και
2: Τετάρτη. Τετάρτη. Δύο ζεστές μέρες θα είναι η Τρίτη.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι κατεβαίνει όσο πάει η ζέστη. Δηλαδή, χθες έβλεπα στα δυτικά τα ψηλά. Ναι. Χθες βλέπω Ψαχνά, Θήβα, Ορεστή. Όχι, καλά, Ορεστή δεν μακριά. Αρτάκι, Χαλκίδα. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι από 27.
2: Ούτε καν 29 δεν έχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Α, ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
2: Για να μην είναι αυτό.
1: Ναι, ανεβαίνει.
2: Άκου να σου πω κάτι. Η σταθμή, όταν η σταθμή είναι 1-2 με μεγάλες θερμοκρασίες, δεν δικαιούμαστε να λέμε ότι είναι 30 γιατί έπιασε στη σκάλα Λακωνίας 30.
1: Όχι, και στο... ρε παιδί μου, δεν συμφωνώ.
2: Πρέπει να υπάρχει μια κατανομή σωστή.
1: Ωραία.
2: Ώστε να λέμε ότι έχει πιάσει τους 30, τους 29, τους 28.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή,
1: σωστό.
2: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω, βέβαια, και είχατε δίκιο την περασμένη Δευτέρα, που λέγατε ότι, γιατί λέγαμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία ξαφνικά μετά το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ναι, που ναι, κάνει ναι, κρύο ναι. Και λοιπά. Και ορθώς λέγαμε.

0: οποία σκόνη όμως τα μεγαλύτερα επίπεδα είναι ψηλά.
1: Οκ, okay, δεν μας ακουμπάνε δηλαδή, δεν μας επηρεάζουν.
0: Δεν μας επηρεάζουν τα χαμηλά. Όμως, αν βρέξει.
1: Θα κατέβει.
0: Θα κατέβει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι. Δηλαδή.
1: Θα βρέξει.
0: Πιστεύω ότι μια πιθανότητα υπάρχει. Να είναι ψηλόβροχο και θα είναι προς το μεσημέρι και θα είναι βεβαίως λασποβροχή και βεβαίως θα κάνει πουά τα αυτοκίνητά μας.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα θέμα
0: είναι. Μην απλώστε.
1: Εντάξει, το θέμα αυτό είναι. Μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ έτσι, δραστικό. Μην απλώστε, παιδιά, κρατήστε τα κρυμμένα.
0: Είναι γιατί.
1: Ή κάτω από την.
0: Ναι, κάτω από την τέντα ή από οτιδήποτε. Γιατί άμα. Θα τα ξαναπλύνει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Άμα βρέξει.
1: Το αυτοκίνητο, άμα το πλήρα, την πατήσατε.
0: Ναι.
1: αλλά γενικά δεν βλέπω να πέσει η θερμοκρασία. Βλέπει.
0: Όχι, όχι. Λίγο θα πέσει σήμερα. Okay. Λίγο. Δηλαδή εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στου 23 βαθμού, όταν εχθέ ήμασταν 25 με 26 και 3 ή 4 σταθμοί έδωσαν και 27
1: Αττική.
0: Αυτό ήταν 25 με 26 δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος
1: το των σταθμών.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είναι το Σάββατο στους 20, για την Αττική μιλάω, γύρω στους 26 και την Κυριακή 27.
1: Α.
0: Δευτέρα πάλι είμαστε γύρω στους 27 και Τρίτη Τετάρτη είναι οι δύο μέρες από ό,τι φαίνεται που θα είναι αρκετά ψηλή η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 30 βαθμούς δηλαδή.
1: Okay.
0: Και δεν είναι καύσωνες.
1: Καλά, προφανώς δεν μην τρελάθουμε τώρα.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Εντάξει, άλλωστε τη Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία όπως σωστά λέτε.
0: Σωστά.
1: Άρα θα ξέρουμε περισσότερα
0: και
1: τα πράγματα.
0: Ναι. Και πόσο θα κρατήσει αυτό. Λογικά από την Πέμπτη και μετά θα ψιλοπέσει. Όχι, θα κρυώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν θα είναι στους 30, θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Γιατί
1: αλλά καλά
0: από
1: μας
0: τώρα
1: πάει.
0: Τα 30.
1: Ναι, δεν... σωστά, ναι, καλά δεν είναι. Αλλά καλά μας πάει. Δηλαδή, μάνι από Δευτέρα 11 ο μήνας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα. Να μας καλώ
0: ήρθατε,
1: κυρία
0: μου.
1: Και εσείς, κυρία μου,
0: με τα μπάνια σας και με τις ευχές σας όλοι.
1: Τα μπάνια. Παιδιά, έχουμε πει, βάζουμε το χέρι, το δάχτυλο στο πόδι. Δεν φεύγουμε τη θάλασσα. Υπάρχει ο κόσμος που κάνει μπάνιο.
0: Βεβαίως και υπάρχει.
1: Έχουμε τον Νότι, το δικό μας εδώ πέρα. Τρελός τελείως.
0: Αυτός είναι.
1: Ο τρελός φοράει φτερά, το ξέρετε αυτό. Να τα.
0: Έλα να σου πω, ο Νότις τώρα σταματάει τα μπάνια.
1: Ναι, γιατί πάει ο κόσμος τώρα και δεν μπορεί, μην τον βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω και στους φίλους μου που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα πολύ ωραία, όπως ο Αβραάμ. Δεν έχω πει καλημέρα στον Δημήτρη που πήγε στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου φίλε. Για να δω. Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης μου λέει για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά της Ολυμπιακής από την Aegean και να μην υπάρχει μονοπόλιο, πρέπει να αρχίσει εσωτερικά δρομολόγια και μία άλλη εταιρεία. Γι' αυτό ξεκίνησε εσωτερικά δρομολόγια η Ryanair. Σωτήρη, δεν είναι έτσι. Μα υπάρχει και δεύτερη. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές μικρότερες εταιρείες ελληνικές, οι οποίες βέβαια κάποιες δεν ευδοκίμησαν. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα λέει από Αθήνα πηγαίνει μόνο σε τρεις εσωτερικούς προορισμούς. Έβλεπα χθες τα στοιχεία. Η Ryanair, για την οποία θα κουβεντιάσουμε αργότερα, από τη Θεσσαλονίκη κάνει 33 δρομολόγια και νομίζω κάνει παραπάνω από τρεις σε εσωτερικές διαδρομές. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέα, καλημέρα. Θα το ρωτήσω τον κύριο Σεημένη. Βέβαια, έχουμε και ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει ο Αβραάμ το σωστό. Αν κατάλαβα σωστά, με το νέο πλαίσιο, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδασης ακόμη και με συνεδεία κηδεμόνα. Αν ισχύει, λέει, μήπως είναι κάπως γενικό τσουβάλιασμα. Γιατί, λέει, στις συναυλίες, για παράδειγμα, επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων. Αν ο στόχος είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ίσως υπάρχουν και πιο πρακτικά μέτρα ελέγχου, όπως ειδικό βραχιολάκι ή διαφορετική σήμανση ηλικία στην είσοδο. Δεν έχω ιδέα, Αβραάμ, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν έχω ασχοληθεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη στο Ρέθυμνο. Χαιρετισμούς. Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης μας λέει ότι στην Κόνονο, στο Βύρονα, στην ανάληψη έχει σπάσει σωλήνα σαν νερού και θέλει πολύ προσοχή. Και ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει με αφορμή τις 55.000 αιτήσεις σύνταξη οδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί, λέει, το πρώτο τρίμηνο του 26. Η αγορά, λέει, έχει ελλείψεις. Το δημογραφικό χτυπά στις φορές που δεν εισπράττονται, αλλά μόνο μετατρέπονται σε υποχρεωτικές παροχές από το κράτος. Άρα πρέπει να ληφθούν κομβικές αποφάσεις τώρα για την επόμενη γενιά, λέει ο κύριος Κιμιονής. Τώρα που λέτε δημογραφικό, δεν ξέρω να πήρατε χαμπάρι για να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να μην τα χάσω εδώ πέρα μπροστά μου. 70.000, λέει, είναι μόνο οι μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού του χρόνου. Είναι, λέει, ο μικρότερος αριθμός που καταγράφεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια είναι 69.895 μαθητές που θα είναι στην πρώτη δημοτικού. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου

0: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Να παίξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
12: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κάνε κίνηση ματ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Λένορμα νέος Νέα Φιλαδέλφεια, στις Χιστούς Καραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάραμπα στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25% με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Εδώ είμαστε, 7 και 34. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή. Είναι η 8η ημέρα του Μαΐου. Έχει βγει ο ήλιος, αλλά δεν το βλέπουμε διότι έχει συννεφιά. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο και τον Θεολόγο που γιορτάζουν σήμερα. Θυμίζω, γιατί μου το λένε και φίλοι ακροατές, τα λέγα εγώ νωρίτερα, ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Για αυτά τα υπέροχα ζώα, τα οποία στο παρελθόν τα χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ, αλλά υπάρχουν και σήμερα σε αρκετές περιοχές και στα νησιά μας. Θυμίζω. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Όπως επίσης, μην το ξεχάσω αυτό, κρατήστε ότι σήμερα είναι η μέρα του 45. Η Γερμανία παραδόθηκε. Η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε. Βέβαια, το ξαναλέω ότι επειδή αύριο είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, αυτό γίνεται διότι την ώρα που ανακοινώθηκε, τη μέρα που ανακοινώθηκε η παράδοση της Γερμανίας, είχε περάσει, επειδή έχουμε τις ώρες διαφορά, στη Μόσχα, γι' αυτό και αυτό γιορτάζεται την ένατη μέρα του Μαΐου, η μέρα της νίκης για τους Ρώσους, και εκεί πραγματοποιείται και η παρέλαση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα να πω σε όλους εσάς που μου στείλατε μήνυμα μέσω τηλεφωνικού κέντρου και στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα Σωσό, τι κάνει το Λαμπραντόρ, πώς είναι? Τι γίνεται, τι καιρό κάνει κάτω στο χωριό σας, Σωσό, στην Καλαμάτα? Γεια σου, Βασίλη. Ναι, είναι, δεν θα πω τώρα ονόματα, βεβαίως. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες, με λίγα δύο, μία, τέσσερα οι άλλοι, οκτώ οι άλλοι, και είχαν και. Που κάποιες δεν ευδοκίμησαν η παρουσία των αεροπορικών αυτών εταιριών στη χώρα μας. Καλημέρα, Νίκο. Για μια ακόμα φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αναδείξτε το μεγάλο θέμα κίνησης φορτηγών και άλλων βαραίων οχημάτων τις ώρες αιχμής από Κηφισό και Αθηνών. Η κατάσταση, λέει ο Νίκος, είναι ανυπόφορη. Ένα πράγμα θα πω για να πάω στον κύριο Σεημένη. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλά τα φορτηγά, τα οποία αναγκαστικά, παιδιά, πρέπει να κυκλοφορήσουν για να φύγουν από ή να μετακινηθούν κλπ. Είναι ότι κάποια από τα φορτηγά αυτά κινούνται και στην αριστερή λωρίδα. Επειδή καθημερινά πλέον εγώ κάνω το δρομολόγιο και ευτυχώς είμαι με τη μηχανή. Αλλιώς θα έχανα ώρες επί. Πολλές ώρες στο ανέβασμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας στα φορτικά κάποιες ώρες που υπάρχει αιχμή της κυκλοφορίας. Ακούστηκε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρεσέιμεν που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσέιμεν, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και ως φίλο που μας ακούνε.
21: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν βάλει φίλοι ακροατές. Στην κοινή δήλωση λέει των δύο συζύγων, μπορεί ο ένας από τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου συζύγου?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Διότι ανεξάρτητα του κάνουν κοινή δήλωση οι δύο σύζυγοι, για να καλύψει τα τεκμήρια ο ένας του άλλου νου, όταν ας πούμε τα έξοδά του πηγαίνοντας προς τα πίσω όλα τα χρόνια,
21: ναι,
1: είναι παραπάνω από τα έσοδά του, δεν περισσεύει έσοδο δηλαδή, για να καλύψει με αυτό το περίσσεμα, για να καλύψει τα τεκμήρια τα σημερινά.
21: Ναι.
1: Γίνεται ένα διαλογικό άθροισμα. Και στον ένα είναι θετικό, στον άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Τα έσοδα μείνουν τα έξοδα, εννοούμε.
21: Okay.
1: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο κάθε σύζυγος αντιμετωπίζει το τεκμήριο του μόνος του. Δεν είναι πως τις αποδείξεις που όταν περισσεύουν οι αποδείξεις του ενός μπορούν να καλύψουν τις αποδείξεις του αλληνού για να πάρει τη μείωση του πόρου του. Αυτό είναι άλλο πράγμα, οι αποδείξεις. Εδώ μιλάμε για τα εισοδήματα. Έτσι, ναι, που προστάτει. Επομένως, εάν δεν έχουν. Εάν δεν έχει κάποιος περίσσεμα των εισοδημάτων του στον πίνακα αναλώσεις κεφαλαίου, όπως γίνεται ένας πίνακας που είναι διαχρονικός, ας πούμε, ξεκινάμε από το 25, 24, 23, πάμε προς τα πίσω για να καλύψουμε τα τεκμήρια. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο καθένας αντιμετωπίζει την εφορία μόνος του και θα πληρώσει φόρο. Ανεξάρτητα ότι ο άλλος μπορεί να έχει περίσσεμα στον πίνακα του. Δεν έχει σημασία.
21: Okay. Πάμε παρακάτω. Σε χωρισμένους γονείς, λέει φίλος ακροατής, ποιος από τους δύο έχει μείωση του φόρου για τα παιδιά, λόγω εξαρτημένων τέκνων δηλαδή? Όποιος έχει την απόφαση δικαστηρίου.
1: Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε μέχρι, δηλαδή με χωρισμένους γονείς, η αφορία δεν δεχόταν να έχει έξοδα ο γονέας που δεν έχει τα μέλη του παιδιού. Δηλαδή, το δικαστήριο έλεγε να πάρει το παιδί
21: η μαμά, ξέρω εγώ. Ναι,
1: ναι.
21: Ωραία.
1: Ο άλλος δεν έχει το δικαίωμα να βάλει έξοδα για το παιδί του. Του λέει, αφού την επιμέλεια την έχει ο ένας εκτός του ζύγου,
21: και άμα πληρώνει ο άλλος.
1: Όμως εδώ το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, δέχτηκε ότι τα έξοδα των παιδιών, ανεξάρτητα από το ποιος ο γονέας έχει την επιμέλεια, εξακολουθούν να βαρύνουν και τους δύο. Λέει, στην ανατροπή του παιδιού συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος. Θα το πάρει το Σαββατοκύριακο, να πάρει με την άδεια του δικαστήριου να το πάρει.
21: Μια βόλτα. Μια εκδρομή. Ναι, κατάλαβα.
1: Θα ξοδευτεί, θα το πάρει στο θέατρο, θα τον ντύσει, θα το αφήσει έτσι. Επομένως, από το 22 και μετά που βγήκε αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και οι δύο σύζυγοι, ανεξάρτητα ποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν την έκφραση του φόρου. Γιατί ξοδεύουν και οι δύο και συμμετέχουν στην ανατροπή του παιδιού.
21: Ωραία, ξεκάθαρα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, για τις λεγόμενες νεοφυείς ή startup επιχειρήσεις. Οι δωρεές, λοιπόν, σε αυτές τις επιχειρήσεις εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών?
1: Όχι ακριβώς σε κάθε startup επιχείρηση ή νεοφυή επιχείρηση. Το 22 ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Λέει, λοιπόν, μέσα στο νόμο ότι όποιος δίνει σε αυτό το Εθνικό Μητρό, αυτή την επιχείρηση που να είναι με εταιρεία, έτσι.
21: Mm-hmm.
1: Όποιος δίνει δωρεές χρηματικές, θα τις εκπίπτει όλες από τα έξοδά του. Αν είναι επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Δεν, αν είναι φυσικό πρόσωπο, εγώ, ας πούμε, να δώσω με τριτά, δεν έχω εγώ επιχείρηση να εκπέσω έξοδα.
21: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν έχω κανένα όφελος. Αλλά αν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, δώσει ένα χρηματικό ποσό στο Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ, το εκπίπτει το ποσό όλο. Επομένως, είναι πολύ μια ευκαιρία για όσους θέλουν να εκπέσουν όλο τι θα πάνε να κάνουν καλό. Θυμίζω ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, είναι νεοειδρεόμενες επιχειρήσεις που έχουν πρωτότυπες ιδέες. Και λέει ο νόμος ότι να προσελκύουν και επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν στις ιδέες αυτές και βάζουν τα λεφτά τους. Επομένως, μπορεί σε αυτή την επιχείρηση, όχι σε κάθε νεοφυή επιχείρηση, μόνο σε αυτή που είναι το μητρό τους, ας πούμε, να δίνει λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε και αυτοί μετά σε ιδέες περισσότερες και να βοηθάνε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσονται καθημερινά.
21: Πάμε και σε άλλο ένα ερώτημα. Το ποσό του ενοικίου που καταβάλει ο γονέας για τέκνα που σπουδάζουν, πώς γράφεται στη φορολογική δήλωση, επηρεάζει τη φορολογική κατάσταση των γονέων?
1: Κοιτάξτε, η κατοικία του εξατόμωνου παιδιού που σπουδάζει έχει τεκμήριο διαβίωσης για τον γονέα και γράφεται στον πίνακα 5, για όσους ξέρουν, έτσι.
21: Okay.
1: Δηλώνεται λοιπόν και στον πίνακα 6 όμως ως δευτερεύουσα κατοικία του γονέα, ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Επομένως, ναι, κοιτάξτε, είναι τεκμήριο, και αν ο γονέας που το γράφει στην δήλωσή του δεν έχει εισοδήματα, τότε αυτό σαν τεκμήριο μετράει σαν τεκμαρτό εισόδημα, ψεύτικο εισόδημα που φορολογείται. Αυτό είναι τεκμαρτό εισόδημα.
21: Μάλιστα.
1: Επομένως, κοιτάζουν γιατί το γράφουμε και στον πίνακα 5 και στον πίνακα 6 το γράφουμε εδώ, για να μπορεί να περάσει στην εφορία ανώδυνα και να μπορεί, αν μπορεί ο λογιστής, να διευκολύνει, ας πούμε, την κατάσταση, να έχει και ένα όφελο ο φορολογούμενος.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη, για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ
21: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη. Μαρία μου, η επιστροφή φόρου μπαίνει στο λογαριασμό σου υπό κανονικές συνθήκες, από ό,τι μαθαίνω από τους λογιστές, μέσα σε μία εβδομάδα, αν δεν έχεις άλλες οφειλές. Δηλαδή, αν δεν έχεις έμφυα κλπ. Μέσα σε μία εβδομάδα πιστώνονται τα χρήματα της επιστροφής στο λογαριασμό που έχεις δηλώσει στην εφορία. Ωραία. Καλημέρα. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Ξαναλέω, φέτος είναι πολύ γρήγορες οι επιστροφές. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
21: Καλώς το παιδί. Ναι.
2: Ναι, θα το χαρακτήριζε ένα ήσυχο πρωινό παρασκευή.
21: Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Ναι.
2: Υπό την έννοια του ότι έχουμε την κίνηση που περιμένουμε και λίγο καλύτερη. Η δε σχιστού είναι σημαντικά καλύτερη. Έχει μικρή αναμονή.
21: Μπράβο.
2: Σπάνιο πράγμα για τη σχιστού, όπως καταλαβαίνεις.
21: Μπράβο.
2: Έλευμα εξόδου των δύο εθνικών οδών, όπως το περιμένουμε, και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Αυτά είναι προς το παρόν.
21: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον που λέω, για ακούστε μια είδηση που έχει περάσει τα ψηλά. Θυμάστε την ιστορία με τη Γρυλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγε ο Δονάλτιος ότι εγώ θα την πάρω? Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, βγήκε μια είδηση στα ψηλά, τη διάβασα, αλλά την κράτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εξασφάλισαν τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βαραίων σπάνιων γεών στη Γρυλανδία, παρακαλώ πολύ. Μια αμερικανική εταιρεία εξόρυξης έλαβε επίσημη έγκριση από την κυβέρνηση της Γρυλανδίας για να αποκτήσει το 70% ενός κοιτάσματος στη Νότια Γρυλανδία, εκτιμόμενος πόρος 4,7 δισεκατομμύρια τόνοι υλικού που περιέχει σπάνιες γεές. Το 27% των σπάνιων αυτών γεών είναι στοιχεία βαραίων σπάνιων γεών που χρησιμοποιούνται, λέει, για κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννήτριες και προηγμένα στρατιωτικά συστήματα. Ακούστε τώρα να δείτε σε σύγκριση. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καλιφόρνια, που εκεί είναι το 0,5 των σπάνιων βαραίων γεών. 0,5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί είναι το 27% των παγκόσμιων κοιτασμάτων. Ε? Στην Κίνα, λέει, το μεγαλύτερο κοίτασμα παράγει το 1,13% του συνόλου των σπάνιων γεών τα οποία έχουν βρεθεί. Ξαναλέω, στη Γρυλανδία είναι το 27%. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μήνες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι, υπάρχουν μέρες, όχι μήνες. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαράκι, και τον περιμένεις και τον περιμένεις και τον περιμένεις. Και όταν τελικά επιτέλους μπαίνεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
22: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3 και αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να υποδεχθούμε μετά από καιρό είναι η αλήθεια τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και προέδρου των Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον κάλεσα διότι είναι μία από τις περιοχές που σαφώς επηρεάζεται από την ιστορία της Ryanair και της βάσης που έχει στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σας έλεγα και νωρίτερα με την έναρξη εκπομπής ότι μαθαίνουμε ότι σήμερα επισήμως η Ryanair θα ανακοινώσει σε συνέντευξή της στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού η βάση δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι και η αύξηση του αντιτίμου, του ενοικίου που ζητάει η εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία, που αυξάνει κατά 15% το αντίτιμο, το ενοίκιο. Καλημέρα κύριε Τάσιε.
4: Καλή σας μέρα. Σας ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
3: Αληθώς ο κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν πάνω, τι κλίμα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ιστορία αυτή? Βλέπω ότι γίνονται κινητοποιήσεις, εννοώ με την έννοια συσκέψεων, ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου. Έχει δημιουργηθεί και ένα όργανο άτυπο για την συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία? Το γεγονός ότι ενδεχομένως φεύγει μετά το καλοκαίρι η Ryanair θα είναι μεγάλη πληγή για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας?
4: Να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αύξηση που ζήτησε ή φημολογείται μέσω της Ryanair ότι ζήτησε η Fraport.
3: Ναι, η Fraport θυμίζω δηλαδή, ότι είναι η εταιρεία που έχει στην κατοχή της
4: τα 14 αεροδρόμια στη χώρα μας.
3: Και το Μακεδονία, ναι.
4: Και το Μακεδονία. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι αυτό το ποσοστό, αλλά ας πάμε λίγο στην ουσία, γιατί όπως σωστά λέτε, φαίνεται και μετά τη σημερινή συνέντευξη θα προκύψει ότι μετά τον Οκτώβριο η βάση σταματά, δηλαδή τρία αεροσκάφη σε σταθερή κατάσταση στην Θεσσαλονίκη για να μπορούν να κάνουν και άλλες πτήσεις. Είναι μια περίοδο δύσκολη για την περιοχή. Πολύ ξαφνικά έγινε αυτή η ανακοίνωση από την Ryanair, όμως δεν είναι και έκπληξη διότι το κάνει αρκετές φορές σε πολλά άλλα.
3: Σωστό. Και το κάνει και τώρα λύση στο Βερολίνο, μαθαίνω, κύριε Πρόεδρε.
4: Και στη Ρίγα της Λετωνίας.
3: Ακριβώς.
4: Σκεφτείτε ότι στη Ρίγα της Λετωνίας είναι 10 αεροσκάφη στη βάση.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο από ό,τι φαίνεται ότι γίνεται για λόγους οικονομικούς. Προφανώς είμαστε στην ελεύθερη αγορά και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για την ίδια την εταιρεία φαίνεται ότι οι δείκτες οικονομικοί είναι αυτοί που τους κάνουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι η Ryanair είχε μια καθαρή κερδοφορία το 2025 1,6 δις ευρώ.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ένα πολύ
3: είναι μεγάλο ποσό. Άρα δεν είναι.
4: Για να γκρινιάζει.
3: Ναι, σωστό θα έλεγα. Άρα δεν είναι δηλαδή πρόβλημα το να μείνει. Θυμίζω λέει ότι πάνω στη βάση έχει περίπου 200 άτομα προσωπικό.
4: Πήγε και ακριβώς.
3: Πήγε
4: και αντίστοιχα με την εξυπηρέτηση που ήθελε να κάνει. Και συγχρόνως, ποια είναι η διαφορά, γιατί βλέπετε ότι θα μπορούσε να το πει ότι αύριο κλείνει από αυτές τις συνθήκες, αλλά κλείνει κατά βάση τη χειμερινή περίοδο.
3: Ακριβώς.
4: Το πρόγραμμα είναι εκεί.
3: Γιατί το πρόγραμμα είναι εκεί, δεν είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει κόσμο.
4: Ακριβώς. Και επίσης λέει ότι πιθανόν το Μάρτιο του 27 να συνεχίσει.
3: Ναι.
4: Αλλά γιατί το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει διακινητικότητα, προσέξτε, εισερχόμενου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί το αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα γενικά.
3: Ναι.
4: Ιδιαίτερα το χειμώνα. Δεν υπάρχουν τόσες πτήσεις ούτε στον νομό Ιωαννίνων, ούτε στον νομό Καβάλας, ούτε στην Αλεξανδρόπολη στον Εύρο. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί ένα μεγάλο σκέλος. Δεν έχει όμως τόσο εισερχόμενο τουρισμό όσο μπορούσε να καλύψει κάποιες στιγμές. Παράλληλα βλέπουμε ότι εμείς δεν ήμασταν τελικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια έτσι πιο σκληρή κατάσταση για την αεροπορική σύνδεση.
3: Τι εννοείτε,
4: και θα πω, Ναι, θα γίνω πιο σαφής. Δεν είμαστε οργανωμένοι με την έννοια να έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό για 3-5 χρόνια, μια στρατηγική, αν θέλετε, με ειδικούς στο θέμα των αεροπορικών συνδέσεων. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό λόμπι με low cost εταιρείες ή με εταιρείες που κάνουν τακτικές πτήσεις, για να μπορέσεις είτε να αντικαταστήσεις την πορεία ή να έχεις μια άποψη πάνω στη διαπραγμάτευση. Τώρα εδώ πήγαμε τετελεσμένα ουσιαστικά με βάση τη δική του σκέψη και βέβαια σε μία από τη δική του πλευρά έμεσα. Έμεσο εντός αγωγικών λέξη, εκτός ανάλογο ο καθένας που το βλέπει.
3: Εκβιασμό. Προφανώς είναι εκβιασμό.
4: Δώστε μας ίσως κάποια λεφτά για να το σκεφτούμε.
3: Ναι. Ερώτημα, μπορεί κάτι να αλλάξει τώρα? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, με το ενδεχόμενο της επίσημης ανακοίνωσης μέσα στην ημέρα για μετά τον Οκτώβρη ή τον αργότερα, τέλος πάντων, ή νωρίτερα, μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση?
4: Όχι, από ό,τι φαίνεται από τις συνομιλίες που είχε ο κύριος Αγγελούδης με μια ομάδα από
3: φόρη την εταιρεία
4: που έκανε την πόλη της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα με την εταιρεία και με τη Fraport, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το αλλάξει αυτό.
3: Ας πάω παρακάτω
4: για
3: λοιπόν.
4: Μας, ναι, για μας για τη Χαλκιδική είναι σαφώς ένα πλήγμα. Η χειμερινή περίοδο όμως εμάς μας βρίσκει σχεδόν κλειστά σε σχέση με το επιχειρήν του τουρισμού.
3: Ναι.
4: Ενώ αντίθετα τη Θεσσαλονίκη την κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Σε μια περίοδος που το καύσιμο, το αεροπορικό, όπως ξέρετε, λόγω της Μέσης Ανατολής έχει τις διακυμάνσεις του. Βέβαια, οι εταιρείες αεροπορικές προαγοράζουν καύσιμο και όταν έχει μια τέτοια κερδοφορία δεν νομίζω να έχει τόσο πρόβλημα. Αλλά και από την άλλη, σκεφτείτε ότι 50-100 ευρώ είναι ο μέσος όρος ενός εισιτηρίου για τη Ryanair. Αν έχουμε και τέτοιου είδους ζητήματα και βλέπω ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και έχοντας δίπλα ένα
3: ταμπλό
4: στην Ελλάδα με Τύρανα, αεροδρόμιο Τύρανα, Σόφια και ουσιαστικά και αεροδρόμια που είναι πολύ πιο χαμηλή η χρέωση στην επίγεια εξυπηρέτηση.
3: Θα επιλέξει η Κίνα.
4: Κλείνοντας, θα επιλέξει η Κίνα.
3: Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, υπάρχει περίπτωση να βρούμε άλλη low cost εταιρεία να καλύψει τη Ryanair? Θέλω να πω, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
4: Δύσκολα. Οι περισσότεροι συντονίζονται με την πληρότητα των αεροσκαφών.
3: Μάλιστα.
4: Το εισερχόμενο και εξερχόμενο κομμάτι αυτό θα το δούμε. Όμως ήδη η Χαλκιδική, για παράδειγμα, λόγω της εποχικότητας καλοκαιρινής, αλλάζει τα δεδομένα. Η Πολωνίας προχθές με δύο διαφορετικά τσάρτερ από Βαρσοβία και Κατοβίτσε κατέβασε πάνω από 300 άτομα.
3: Ναι.
4: Αυτό σε αναλογική μαζικού μοντέλου, όχι του μεμονωμένου που είναι κυρίως η Ryanair. Αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση να δούμε πώς αυτό θα καλυφθεί και από άλλες εταιρείες. Υπενθυμίζω ότι για τη Fraport των 14 αεροδρομίων στην Ελλάδα μας, η Ryanair είναι η δεύτερη εταιρεία σε σχέση με πελάτη.
3: Μάλιστα.
4: Η πρώτη Aegean. Άρα εδώ βλέπετε ότι έχει κάποια σχήματα οξύμορα. Δηλαδή και καλός πελάτης και να θες να το χάσεις, δεν νομίζω. Κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Οκ, θα τα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
4: Καλημέρα
3: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη Στάσιος, πρόεδρος των ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την Ryanair. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MH Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
17: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν εχθές το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,4% αγγίζοντας τα 96,3 δολάρια το βαρέλι. Προθεσμία ως 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε χθες παράνομους στους παγκόσμιους δασμούς 10% που έχει ήδη επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%. Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, ενώ το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απάντα αρνητικά, το 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απάντα αρνητικά, το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιασης μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 έτη και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το σκάφος θυμίζει εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες στόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη ΣΧΑΠΟ ΕΛ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βίλνιους.
0: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ο Βουλαρίνος ο φίλος μου προσθέτει και το όλα στην σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία εδώ στον Sky 100,3, πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου. Έξω έχει μουντζούρα και συννεφιά, είναι αυτός ο άθλιος καιρός. Έχει κουβαληθεί όλο το χώμα από την Κισκόνη, από την Αφρική. Υπομονή, κάποια στιγμή θα φυσήξει ο βοριάς, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε διασκορπισμένοι στο εξωτερικό, σε άλλες πολιτείες στις οποίες ζείτε. Προσκεκλημένος υπουργός αυτό το πρωινό μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Να είστε καλά.
8: Και θα έχουμε πει σαν μια πολύ ωραία εκπομπή.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, τα έχει μονάζιγα δικά της. Τι προβλέπαμε όλη την εβδομάδα? Λέγαμε ότι θα πλακωθούνε, θα γίνει ένα ακόμη αντάρτικο, όπως το προηγούμενο με την συζήτηση για το κράτος δικαίου. Θα διασπαστούν, θα φτάσουν σε εμφύλιο και τα λοιπά, θα σκοτωθούν και όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, αλλά η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε, είναι μονάζιγα δικά της. Όπως σας είπα, λέει, καλά, είπαμε εμείς κάτι, μόνοι σας τα λέγατε. Κύριε Υπουργέ.
8: Καταρχάς, αυτό το οποίο έγινε έχει κάποιο ενδιαφέρον και θα το εξηγήσω στον κόσμο. Είχαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος κάθισε υπομονετικά 6,5 ώρες, άκουσε 50 βουλευτές, οι οποίοι μίλησαν και είπαν ό,τι ήθελαν να πούν, κράτησε σημειώσεις και στο τέλος απάντησε τον καθένα ξεχωριστά.
7: Έκανε και μια σύνοψη.
8: Γιώργο, μου είπε εσύ αυτό, Άδων, είπε εσύ εκείνο αυτό. Τέτοια εσωκομματική συνεδρίαση, εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο κόμμα και άλλη κυβέρνηση ποτέ. Και το λέω διότι.
7: Αλλήμον αν δεν έκανε αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι, αλλά το λέω επειδή ακούω συνέχεια τις διάφορες κριτικές προς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές είχε ο Σκάι εδώ κάτω το πρωί τα παιδιά, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, τον Χάρη Καστανίδη. Τη μέρα από την επόμενη που είπε ότι αποχωρεί από το Πασόκ. Και μέσα όλα ο κ. Καστανίδης είπε: εξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή του Πασόκ πριν από 2,5 χρόνια, αλλά δεν πήγε ποτέ να μιλήσω γιατί δεν συνήλθε ποτέ το όργανο ούτε μία φορά. Δηλαδή βγάλαν Πολιτική Επιτροπή και δεν κάνουν ούτε μία συνεδρίαση. Αυτοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμικός, αντιδημοκράτης,
7: και
8: στο μαξί μου, έχει μόνο τους δικούς και τα λοιπά, που κάθεται 6,5 ώρες και μιλάμε όλους βουλευτές. Κάποια στιγμή, παιδιά, να έχουμε κάποιο όριο στην κριτική.
7: Αλλά έτσι. Έχουν τα παραπονά τους και οι βουλευτές. Πριν όμως, πριν μπούμε, κύριε Υπουργέ, πριν μπούμε, επειδή ξέρετε, έχω και εγώ τα δικά μου κολλήματα, πριν μπούμε στα βαθιά ή στα, πώς θα το πω, και στα πιο ριχά της κυβερνήσεως και της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα δύο δικές μου παρατηρήσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στα κενά έδρανα τα υπουργικά κατά την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Παρθολομαίου του Πρώτου. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα για το Κοινοβούλιο και για την κυβέρνηση.
8: Θα συμφωνήσω. Πιστεύω ότι έγινε από λάθος συντονισμό μεταξύ μας. Εμείς όταν υπουργοί ή να πάμε στη Βουλή σε κάποια εκδήλωση της Βουλής, μας παίρνει τηλέφωνο η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε, έχουμε αυτή την εκδήλωση, να πάτε. Σε τίποτα δεν μας πήρανε. Πιστεύω ίσως να έχει και κάνει και με τον Γιώργο Μιλιονάκη, ο οποίος είναι στο
7: νοσοκομείο,
8: ναι, και αυτό έχει φέρει μια αριθμία.
7: Για να μην σας πω ότι κατ' εμέ έλειπε κακός και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Το
8: δεν
7: θέτω
8: στην
7: και
8: Ελλάδα.
7: Αυτό. Το ξέρω,
8: ήταν
7: το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση. Θα μπορούσαν να περιμένουν τα Εμμυράτα. Δεν έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην υποτιμούμε θεσμούς. Όσο θέλετε να λέγω.
8: Εγώ τον Πατριάρχη εδώ και σήμερα, τον συνοδεύω και αύριο στο
7: Δεν λέω ότι δεν τον δείτε, κύριε Υπουργέ. Λέω η εικόνα του Κοινοβουλίου.
8: Η αγάπη μας για τον Πατριάρχη είναι δεδομένη. Ο προσωπικό μου σεβασμός τεράστιος. Να πω μονοπολικά, εγώ και πριν νυμφευτώ την ευγενία, πήγαμε στον Πατριάρχη και πήραμε ευχή στην Κωνσταντινούπολη. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Κυβέρνηση να τον αγαπάει, τον λατρεύει. Μητσοτάξη να αγαπάει, τον λατρεύει. Δεν υπάρχει θέμα. Ως προς την εικόνα, με ρωτήσατε, πιστεύω ότι υπήρξε ένα λάθος του νομοσχεδίου. Δεν μου άρεσε η εικόνα μετά από την είδα. Πρέπει να έχουμε πάει.
7: Ωραία. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη μου έτσι, το δεύτερο κόλλημα, αιμονίπητε το όπως θέλετε, είναι κάτι που αναρτήσατε εσείς, δημοσιεύσατε εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, στο Δήμο Αθηναίων προχθές, κατά την ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου, εξευτελίστηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Τόσο από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνου, θα εξηγήσω γιατί, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε την ορκομοσία. Ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε έναν όρκο δικής του εμπνεύσεως όπου λατρεύει Ισλάμ και διάφορα τέτοια πράγματα, Χαμάς και όλους ό,τι νομίζει εκείνος εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια υπογράφει τον κανονικό όρκο, δηλαδή κοροϊδεύει και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων τον θεσμό και ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνου. Δεν είδα όμως να αντιδρά κανείς, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο νόμος, ούτε το κράτος, πώς θα πω δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
8: Πρώτον,
7: ναι.
8: Ήταν μια γελιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηνών πήγαν να ψηφίσουν, πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν του άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν του άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν του άρεσε τον ανεψιό του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρα και δεν ξέρω τι άλλο.
7: Ναι, αυτό όμως αφορά.
8: Η γελιότητα
7: εκλογής.
8: Αφορά το Δήμο.
7: Ναι.
8: Το Δήμο. Δεύτερον, δεν ήταν μόνο μια γελιότητα, ήταν και μια προφανής παρανομία. Διότι πρώτον, αυτός δεν είπε τον νομισμένο όρκο, αλλά έκανε και τη δεύτερη παρανομία. Στο χαρτί που υπέγραψε, έγραψε στον νομισμένο όρκο.
7: Ακριβώς.
8: Δηλαδή,
7: ναι.
8: Υπέγραψε ένα χαρτί ότι είπα αυτά, ενώ στο βίντεο είναι προφανές ότι είπα άλλα.
7: Λοιπόν.
8: Άρα δεν έχει κάνει και ενέργεια πλαστογραφίας.
7: Ναι. Ποιος παρεμβαίνει στο
8: λοιπόν,
7: θέμα της παρανομίας, κύριε Υπουργέ,
8: αυτό σας έχεις... διαβεβαιώ.
7: Ναι, γιατί οι εκλογές είναι οι εκλογές. Έκανε τη συμπεριφορά
8: του. Σας διαβεβαιώ, ναι. Γιατί το γνωρίζω, το Υπουργείο Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί. Τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Μια χαρά έχει ασχοληθεί ο ίδιος ο Υπουργός.
7: Μπορεί να εκπέσει εκ της ιδιότητός του.
8: Αυτό το πούν οι υπηρεσίες που τώρα κάνουν.
7: Του αξιώματος εννοώ.
8: Εγώ δεν θέλω να προδικάσω αποτελέσματα διοικητικών διαδικασιών.
7: Όχι,
8: ξέρω ότι ο κύριος
7: Λιβάνιος
8: ασχολήθηκε ο ίδιος.
7: Λοιπόν.
8: Άρα απαντώ στο ερώτημα, ασχολήθηκε.
7: Περιμένουμε τα αποτελέσματα όμως. Να ακουστεί και προς τον κύριο Λιβάνιο ότι θέλουμε αποτέλεσμα. Να το ακούσουμε.
8: Μια και το έφερε η κουβέντα. μια και το έφερε η κουβέντα και είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα που έχουν έρθει Πασό και τέτοια.
7: Ακριβώς, ναι, ναι.
8: Είναι φανταστικό.
7: Ωραία εισαγωγή κάνουμε.
8: Είναι φανταστικό υπουργό.
7: Ναι.
8: Εγώ δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα το 15 στην νοσοκομματική διαδικασία τη Νέα Δημοκρατία, ω τον υπεύθυνο του Μητσοτάκη για τα δημοσκοπικά του και τα
7: ελληνικά. Ακόμα όταν αγαπούν οι βουλευτέ γιατί του ακούει. Τον αγαπούν
8: είναι
7: και οι δημαρχοί γιατί κάνετε και
8: βάλετε και του ακούει. Είναι κατοικικό.
7: Οι άλλοι γιατί δεν δέχεστε του βουλευτέ. Γιατί και οι βουλευτέ έχουν κάποια ζόρια τώρα.
8: Εγώ δεν δέχομαι του βουλευτέ.
7: Δεν λέω εσεί. Λέω υπάρχουν.
8: Στο γραφείο μου για να ξέρετε.
7: Για να διαμαρτύρονται κάποια ζόρια.
8: Στο γραφείο μου για να ξέρετε. Η εντολή που έχουν οι γραμματεί μου είναι όταν έρχεται βουλευτή, ό,τι ραντεβού και να έχω, διακόπτεται γιατί προηγείται ο βουλευτή. Δεν περιμένει ποτέ βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο γραφείο μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο οι δημοκρατέ και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτή, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής. Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός, είναι ο βουλευτής. Ο υπουργός υπάρχει και ο πρωθυπουργός υπάρχει γιατί απολαμβάνει τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής που είναι ο εκλεγμένος από το λαό αντιπρόσωπος χρήζει απολύτου σεβασμού. Και εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Θα το πω αυτό, γιατί δεν πρόλαβα από χθες στη συνεδρία, είπα δια πολλά άλλα. Είχα μόνο 5 λεπτά.
7: Όχι, 3, 5 μιλήσατε τελικά. 5.
8: Και εγώ με πέσαν και 7 και 8. 5 ήταν το χρονόμετρο, αλλά.
7: Ναι, γιατί υπόθηκε ότι σα αφήνει μόνο 3 λεπτά.
8: Όχι, 5 λεπτά το χρονόμετρο και όποιο ήθελε να μιλήσει παραπάνω έπαιρνε και ένα 2 λεπτά. Δηλαδή, μίλησαν όλοι άπλετα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, η εποχή μα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εδώ είναι πρέπει να κάνουμε την πραγματική συζήτηση και έχουμε και διαφωνία τη δική μα.
7: Το ρόλο του βουλευτού, αφήστε τον τον.
8: Όχι, όχι, δεν είναι ο ρόλο.
7: Και τι κάνει ο βουλευτή.
8: Έχουμε μία 15ετία από την εποχή της χρεοκοπίας, την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, που έχει η χώρα πέσει σε έναν σφοδρό αντικοινοβουλευτισμό. Ο βουλευτής από αξιοσέβαστο πρόσωπο έχει γίνει περίπου ένα πρόσωπο του πεταματού. Όποιος περνάει του ρίχνει και μία φάπα. Δεν φταίει, φταίει γι' αυτό ο βουλευτής, δεν μας αρέσει γι' αυτό ο βουλευτής, να τον κάνουμε λίστα το βουλευτή, να μην βάλουμε σταυρό στο βουλευτή, και γιατί κάνει αυτό ο βουλευτής, και το έρθει και η Κοβέζη και η Παπανδρέου, να μπει και φυλακή βουλευτής.
7: Ναι.
8: Όποιος περνάει. Ρίχνει και κάτι στον βουλευτή. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία.
7: Γι' αυτό είπαμε,
8: για
7: τα ξεχωρίσουμε.
8: Να κοινοβούλιο.
7: Ναι, να υπάρχει η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Ναι.
8: Το κοινοβούλιο είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο βουλευτής είναι ο λαός. Ο λαός τον εκλέγει, τον λαό αντιπροσωπεύει. Εάν δεν δείχνει σεβασμό στο βουλευτή, δεν δείχνει σεβασμό στο λαό. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα.
7: Δεν τα λέτε αυτά και προς τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Να ξεκινήσουμε ένα τα θέματα μας. Εμείς φτιάξαμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα από το 85-86. Έτσι τα πήρε όλα από τον πρόεδρο, όλες τις αρμόδια της και έγινε ο πρωθυπουργός. Είναι αυτός που. Ναι. Ωραία. Στην πορεία.
8: Εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη να αντίσω το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Δεν λέω ότι αυτό φταίει.
7: Γιατί να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές. Να ελέγχουν οι βουλευτές την εκτελεστική. Να σας ελέγχουν οι βουλευτές, κύριε.
8: Προφανώς και να με ελέγχουν.
7: Κύριε Υπουργέ,
8: να με ελέγχουν.
7: Να διαχωρίσουμε νομοσχέδια. Με το ασυμβίβαστο το ρόλο του Υπουργού από τον βουλευτή.
8: Όχι, όχι. Αυτό είναι πολύ εντύπωση. Το έχω πει αυτό. Αυτό είναι καταστροφή, άμα γίνει.
7: Το προτείνει ο Πρωθυπουργός.
8: Όχι, δεν το προτείνει.
7: Τι είπε χθες ο
8: Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είχε βάλει ως συζήτηση το μερικό ασυμβίβαστο. Είπε, μας επιλέξει και εγώ δεν έχω καταλήξει τι πρέπει να γίνει. Δεν προτείνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει και ποτέ. Αν γίνει, θα καταστραφεί η χώρα. Δεν το έχει καταλάβει.
7: Αφήστε το να το αναπτύξουμε και θα το καταλάβω. Θα ξαναπείτε τα επιχειρήματα.
8: Δεν το έχει κάνει καμία πριν χώρα στον κόσμο.
7: Πριν πάμε σε αυτό.
8: Δεν γίνεται αυτό που λέω.
7: Οι βουλευτές να φέρνουν νομοσχέδια δικά τους ή να περιμένουν το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη, του Σκέρτσου και του επιτελικού κράτους.
8: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι επιφυλακτικός.
7: Σε τι, να φέρνουν νομοσχέδια
8: ναι,
7: οι βουλευτές.
8: Είμαι επιφυλακτικός. Εάν τα νομοσχέδια έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Και επειδή οι βουλευτές έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, θεωρητικά μας ψηφίζουν ότι θέλουν. Στην πραγματικότητα μπορούν να ανατρέπουν όλη την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως. Μπορούν να ανατρέπουν τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά.
7: Αν βάλουμε την κυκλίδα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, συνταγματικά κάθε πρόταση οικονομική να περνάει από έλεγχο πριν διατυπωθεί.
8: Περνάει από έλεγχο, αλλά και πάλι. Άρα την οικονομική πολιτική θα την άσκει ο Υπουργός Οικονομικών ή η Βουλή. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λες. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τον βουλευτή. Σου είπα τον βουλευτή τον παραδέχομαι και μου
7: αρέσει. Άρα τον βουλευτή τον έχουμε μόνο για να μεταφέρει το αίτημα του ψηφοφόρου του.
8: Αν ποτέ τίθεται το ζήτημα συνταγματικής απαγόρευσης αξιώματος υπουργού βουλευτού, θα διάλεγα κατευθείαν τον βουλευτή. Δεν θα το συμμεταγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ούτε θα μου παίρνει το μυαλό να χάσω την εκλεγμένη με σταυρό προτίμηση έδρα για να γίνω υπουργό. Ούτε καν. Δηλαδή, ούτε θα το συζητώ. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Είναι διακριτή ρόλη ούτως ή άλλως.
7: Τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής, κύριε Υπουργέ?
8: Ο βουλευτής πρέπει να κάνει.
7: Εσείς αν ήσασταν βουλευτής απλός. Και όχι
8: υπουργός. Έχω υπάρξει βουλευτής απλός.
7: Βέβαια, ωραία.
8: Τι αν ήμουν. Χρόνια ήμουν βουλευτής απλός.
7: Θα σηκώνατε χέρι και θα λέγατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό
8: εγώ είχα τη μεγάλη.
7: Ο ρόλος του βουλευτού είναι να σηκώνει χέρι και να πατάει το κουμπάκι το ναι, το πράσινο.
8: Μα δεν κάνει μόνο αυτό.
7: Τι κάνει ο
8: βουλευτής? Σήμερα ελάτε στην επιτροπή. Εγώ στις 10 η ώρα ξεκινάω 14 μετά την επίκαιρη που έχω. Ξεκινάω τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραίο νομοσχέδιο, δεν έχει τύχει δημοσιότητα γιατί τα ωραία πράγματα στην Ελλάδα πάνε στον ντούκου. Μόνο είπαν την παραπολιτική ασχολούμαστε. Έχουμε νομοσχέδιο που κάνουμε, θα νοθετούμε πώς θα γίνονται θεραπείες CAR-T στην Ελλάδα, παραγωγή ανοσοθεραπεία στην Ελλάδα, πώς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι ασθενείς στα σπάνια φάρμακα.
7: Και ποιος ο ρόλος του βουλευτού σε αυτή τη συζήτηση?
8: Στα δικά μου νομοσχέδια μπορείτε να ρωτήσετε όποιον συνάδελφο μου θέλετε. Μέσα στις επιτροπές αλλάζω τα νομοσχέδια πολύ βάσει των παρατηρήσεων των βουλευτών. Ο βουλευτής δεν είναι τυπικό πρόσωπο. Μπαίνει μέσα και λέει: ναι, αυτό θα πρέπει να γίνει. Αν είδε ένα
7: πέντε, ποιο είναι το ζόρι των πέντε τότε? Γιατί οι πέντε στράφηκαν εναντίον του επιτελικού κράτους? Τι τους βασανίζει, τι τους καταδυναστεύει, τι τους επιβάλλει?

0: το τελικό κράτος, ξέρετε, πιστεύει ότι το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Όλοι εμείς που κυβερνήσαμε την εποχή των μνημονίων.
1: Δεν είχε ο Σαμαράς επιτελικό κράτος.
0: Θα μα το εξήγησω, θα μου δώσει 1,5 λεπτό και θα το τελειώσω.
1: Ναι, ωραία.
0: Η Ελλάδα πριν τα μνημόνια, πριν το 10, δεν είχε επιτελικό κράτος. Τι σήμαινε αυτό? Ότι έβγαινε ένα νομοσχέδιο και έλεγε πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική αγώνα από 4-5 υπουργεία. Αυτή η κοινή υπουργεία δεν έβγαινε ποτέ. Δηλαδή ψήφισε τον νόμο το 5, το 2000, το 1995. Και η κοινή υπουργική απόφαση που έλεγε από κάτω ότι έπρεπε να ψηφιστεί για να βγει ο νόμος, να υπογραφεί, δεν έβγαινε ούτε μετά από 30 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε κανένα μηχανισμός να μαζέψει τους 5 υπουργούς να κάνουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Και μέχρι να κάνουν υπηρεσίες στο χαρτί, γινόταν ένα συγκρατισμός, άλλος υπουργός και ξεκίνησε αυτό από την αρχή. Εγώ για να καταλάβεις, το 11, στο τέλος του 11 έγινα υφυπουργός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας με αρμοδιότητα την ναυτιλία και την αλία.
1: Ακριβώς.
0: Και ήρθε μια εταιρεία που είχε πάρει κάτι από το ελληνικό δημόσιο και για να το πάρει το είχε πληρώσει. Έπρεπε να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Πεχοδέ και Ναυτιλίας. Το είχε πάρει το 8, εγώ ήμουν υπουργός στο τέλος του 11 και η κοινή υπουργική δεν είχε βγει ακόμα. Και τα βάλανε μαλλιά του. Γιατί δεν γινόταν αυτό? Γιατί μέχρι να έρθει η Τρόικα δεν υπήρχε μηχανισμός να κάθονται υπουργοί διυπουργικά και να κάνουν δουλειά του. Ήρθε η Τρόικα λοιπόν, πάμε στην εποχή Σαμάρα τώρα, που αυτό μας το επέβαλε. Γιατί για να πιάνουμε τα milestones, λέει, τα λεγόμενα ορόσημα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Άρα ο Σαμαράς
1: και να κλείσει
0: ο ίδιος,
1: η αξιολόγηση του
0: τριμήνου. Άρα ο Σαμαράς, ναι, ο ίδιος, επαναλαμβάνω, πολύ καλός πρωθυπουργός, έκανε την έννοια του επιτελικού κράτους ο ίδιος στο γραφείο του. Εγώ έχω συμμετάσχει σε διυπουργικές συναντήσεις με προεδρία του πρωθυπουργού Σαμαρά και τότε αντιπροέδρου
1: και ο Σταύρος Παπασταύρου, δεν ήταν μέλος του επιτελικού κράτους.
0: Και άλλοι, και λέγανε εσύ αυτό, εσύ εκείνο, εσύ τ' άλλο. Ωραία. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, το μνημόνιο είχε τελειώσει. Μπερνάγαμε στην επόμενη φάση. Άρα είχαμε το μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε στο status quo ante.
1: Και ο Τσίπρας είχε επιτελικό κράτος, δεν είχε στον ενδιάμεσο.
0: Είχε την Τρόικα ακόμα, Τσίπρα, βέβαια. Του κυνηγούσε την Τρόικα αυτό. Εμείς πια βγήκαμε στην εποχή που ήμασταν πια στην εξυπηρεμένη εποπτεία, ήμασταν ένα βήμα πριν την έξοδο. Η έξοδο οριστεί για την έξοδο του 24. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτό άρχισε να χαλαρώνει. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σοφά ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αυτή τη γνώση που πήραμε και την πληρώσαμε πανάκριβα κάτι δισεκατομμύρια και κάτι θυσίες του ελληνικού λαού, το πώς να μην χάνουμε χρόνο, το πώς να μας κοστίζει η καθυστέρηση δισεκατομμύρια, το πώς τελικά να μην αποτυγχάνουμε με το να καθόμαστε ένα τραπέζι και να συντονιζόμαστε υπουργοί, γενικοί γραμματείς και διευθυντή, θα το κάνω νόμο. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος.
1: Τι δεν κατάλαβαν από αυτό οι πέντε? Τι δεν κατάλαβαν?
0: Είναι και χρήσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και επιτυχημένο, είναι και απαραίτητο.
1: Πολύ ωραία. Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν από όλα αυτά που έχουν υπογράψει την επιστολή?
0: Οι πέντε ξεκίνησαν από κάτι άλλο. Ξεκίνησαν από μία.
1: Ότι δεν είναι πολύ δεξιό ο Μητσοτάκης.
0: Όχι. Από μία ενόχληση ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό εξοκοινοβουλευτικοί.
1: Μάλιστα.
0: Είχαν εκφράσει και πολιτική άποψη περισσότερο του ρόλου του. Το ακούω ως επιχείρημα. Δεν είναι μηδέν αυτό που είπανε. Δεν είναι μηδέν. Έχει συμβεί. Άρα όλοι πρέπει να βρούμε τώρα τα πατήματά μας. Όμως, Άρη μου,
1: μετά από 7 χρόνια χαλάσαν τα πατήματα. Στον 7ο χρόνο
0: θέλω να μου επιτρέψει να πω κάτι.
1: Βάλατε την κολποδιά ο ένας τον άλλον.
0: Θέλω να μου επιτρέψει να πω κάτι, γιατί ακούγεται τη δημοσκοπή και τη ζήτηση και είπε ο θέσμος του Υπουργού. Ένα αφήγημα.
1: Όχι, το αφήγημα θα μας πάρει χρόνο να το αφήσουμε.
0: Άσε με ένα αφήγημα.
1: Εντάξει, ορίστε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα μειώσει κατά 70% το δημόσιο χρέος μέσα σε 7 χρόνια. Παράλληλα έχει ξεκινήσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, έκανε πραγματικότητα το εκεί προσκείται πλησίων, έδωσε αμυντική υπεροχή εναντί της Τουρκίας, κατέστησε τον Υπουργό Οικονομικών της πρόεδρου του Eurogroup, αναβάδε τη χώρα σε περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών, ψηφιοποίησε το μεγαλύτερο όγκο των κρατικών υπηρεσιών μέσα αυτό και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που αφορά εμένα, εισήγαγε την εναλλακτική της μη κρατικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συζητάμε κανένα 50 χρόνια, κατοχύρωσε τα εργατικά δικαιώματα μέσω των ψηφιακών ηλεκτρικών μηχανισμών, κάρτα εργασίας, κατέστησε τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο και προώθησε τη διαδίκηση μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό εξαγωγέα. Και μας κατέστησε και κεντρικό παίκτη γεωπολιτικό στην περιοχή.
1: Τον παρεθήκαμε τον Μητσοτάκη.
0: Και συζητάμε τώρα αν να τον ξαναψηφίσουμε.
1: Γιατί τον παρεθήκαμε?
0: Είμαστε με τα καλά μας τώρα.
1: Χωρίς φωνές. Χωρίς φωνές. Διότι τον παρεθήκαμε.
0: Τον παρεθήκαμε. Εντάξει.
1: Σε αυτό θα απαντήσετε μετά.
0: Στα μνημόνια να ξαβαρεθείτε.
1: Λοιπόν, θα απαντήσετε αμέσως μετά.
0: Αλλά αν καταλάβει τι έχει κάνει ο Μητσοτάκη από την υπουργό και αυτή η κυβέρνηση, το να συζητά σοβαρά να τον ξαναψηφίσει, με συγχωρείτε, είναι αδιανόητο.
1: Αφού τον παρεθήκαμε, λέμε. Δεν τον θέλουμε άλλο. Θέλουμε κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Γι' αυτό τσακωνόμαστε και εμείς λίγο δημοκράτες, για να δούμε λίγο ενδιαφέρον.

0: Γιατί μήπως θέλουν, μήπως και, μήπως και η κοινοβουλευτική ομάδα θέλει και κάποιον άλλον.
1: Ποιον άλλον?
0: Δεν ξέρω. Τι ποιον άλλον? Δεν κυκλοφορεί κανένα άλλο δηλαδή.
1: Τουλάχιστον στην Ελλάδα όχι.
0: Εντάξει, λοιπόν. Δεν έχει
1: δηλώσει.
0: Όχι, τον βλέπουν όλοι οι άλλοι, ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ή δεν έχουν δηλώσει.
1: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω και που πας σου λένε πώς τα κατάφερε Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκης, με συγχωρείς.
0: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
1: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε στην ίδια λογική, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ημίωρο. Η Εθνική Ασφαλιστική λοιπόν μαζί μας, η οποία δόρισε στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 12 οχήματα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, λέει η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε πρώτα απ' όλα το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Και η ΔΕΗ από δίπλα. Η ΔΕΗ λοιπόν ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς. Μας καλεί να ζήσουμε τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού, διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας και θέλει και δώρα. Στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ παίρνεις μέρος στον διαγωνισμό και διεκδικείς 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ πάντα.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Sky 89,4.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Γέφυρα Χαρνών, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμο προς Αγία Βαρβάρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμός έχει σημάνει και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, νωρίς το πρωί αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Όλοι όσοι εντάσσεστε τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω ότι στο Ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Προηγουμένως όμως, ο Δημήτρης Κολομιχάλης με την ταχύτητα που τον διακρίνει. Καλημέρα σας, κύριε Κολομιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Κατά τη κυκλοφορία, λοιπόν, ορίστε.
1: Κατά τι καλύτερη κυκλοφορία σήμερα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Μοσχάτου. Και έτσι, από το Παλαιό Φάληρο και κατά μήκος αυτού, Παλαιό Φάληρο, μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία Υποδαμίας, έχουμε προβλήματα. Προσέξτε την παραλιακή, ξεκινήστε νωρίτερα. Η Κηφισού ανάμεσα στην Αχαρνών και τα Κτέλα έχει τα προβλήματά της. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και λίγο καλύτερος. Προσέξτε τη Λαβρίου προς το Κοροπή στην Παιανία που έχει μποτιλιάρισμα ισχυρό και την άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους ανεβαίνοντας προς το Χαλάνδρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηματικά.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Κύριε Υπουργέ της Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Επειδή θα είναι πολιτική συζήτησή μας, να πάρω 2 ερωτήματα από το κοινό, παρακαλώ, για το κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας. Λοιπόν, θυμόσατε ότι σας έστειλε ένα μήνυμα πριν από εβδομάδα, απαντήσατε, αλλά εγώ δεν το έχω προλάβει. Μια που είσαστε εδώ, όμως, να το πείτε εσείς. Στο αντικαρκινικό του Σωτηρία, από τον Αύγουστο του 25, είναι χαλασμένο το παθολογικό ανατομικό το μηχάνημα και οι άνθρωποι, λέει, βγήκαμε στο ιδιωτικό ιατρείο, πληρώσαμε 560 ευρώ για να κάνουμε την εξέταση.
6: Εκεί είχαμε πέρσι τον Αύγουστο ένα ατύχημα. Πήρε φωτιά το μηχάνημα. Εξεράγει το μηχάνημα και κάηκε.
0: Η αντικατάστασή του καθυστερεί.
6: Έχει ξεκινήσει. Όχι, καθυστερεί. Οι διαδικασίες του δημοσίου δεν είναι αυτόματες, όμως μέσα στο καλοκαίρι θα μπει το καινούργιο μηχάνημα. Έχει ήδη αγοραστεί και είναι διαδικασία.
0: Αν χρειαστεί να κάνει ο ασθενής
6: στο νοσοκομείο, έχει κάνει σύμβαση με ιδιωτικά κέντρα και δεν πρέπει να πληρώνει ο ασθενής. Για να έχει πληρώσει ο ασθενής, πήγε από μόνος του στο ιδιωτικό κέντρο. Το νοσοκομείο στέλνει στο ιδιωτικό κέντρο και
0: πώς παίρνει σειρά κάποιος για να κάνει την εξέταση μέσω του νοσοκομείου.
6: Το νοσοκομείο το κάνει. Μπορεί να του πω το νοσοκομείο. Θα το έχω σε 10 μέρες, ας πούμε, και θα πω και το θέλω αύριο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά το νοσοκομείο έχει σύμβαση με ιδιωτικό διαγνωστικό και τα παίρνει. Όσο μπει ξανά το δικό μας μηχάνημα σε λειτουργία, γιατί κάηκε. Αυτό είναι ο λόγος, είναι άλλο λόγο.
0: Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Στο Αττικό νοσοκομείο έκανε βιοψία ο άνθρωπος αυτός, το ονοματεπώνυμο του είναι για μένα. Αλλά προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον αριθμό του κέντρου, στο 2158 τάδε. Είναι συνεχώς κατηλημένο και δεν μπορεί να πάρει απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία του. Δεν υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωση αυτόματο.
6: Πρώτα απ' όλα μπορεί να το κάνει μέσω του 1566, δεν θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο. Αν πάρει το 1566, θα τον συνδέσουν. Εμείς έχουμε καταργήσει όλα τα τηλέφωνα. Όλα τα τηλέφωνα για την υγεία πλην ΕΚΑΒ είναι 1566. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν λειτουργεί το τηλέφωνο οτικών.
0: Ναι, και θα διεκπαιρεωθεί μέσα από εκεί η υπόθεσή του, δηλαδή θα μάθει.
6: 1566.
0: Μάλιστα, θα μάθει πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία. Πολύ ωραία, συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα. Στην χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση την πολύωρη της κοινοβουλευτικής ομάδος, τι είπε ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας στους βουλευτές? Είπε για να βγείτε, για να επανεκλεγείτε πρέπει να υδρώσετε. Πρέπει να...
6: Καλά, η ζωή είναι αγώνας, δεν είναι αυτόματο. Ναι. Δηλαδή επειδή εγώ σας είπα προηγουμένως θεωρώ αδιανόητο να μην ξαναπάρει την κυβέρνηση χώρος μου τσουτάκι, σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος λόγος να το κάνει. Πρέπει να βγούμε, να εξηγούμε στον κόσμο, να μιλούμε με θάρρος, να τσακωθούμε κάποιοι που μας κατηγορούν. Εγώ, ας πούμε, τι είπα στην ομιλία μου χθες, και δεν αυτόν έχει παίξει. Είπα στους συναδέλφους μου και χειροκροτήκα γι' αυτό. Παιδιά, πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι φοβισμένοι στους αντιπάλους μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και εγώ το πω κανονικά, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι μια μέρα το πρωί και εκεί που κάνω γυμναστική βλέπω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Η οποία μιλάει με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη? Ήταν η εποχή του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην κρύβονται πίσω από την ασυλία. Μόλις το είδα, άρη τρελάθηκα. Η Μιλένα Αποστολάκη, όσοι δεν το ξέρουν, είναι η μοναδική βουλευτής του ελληνικού κράτους, η οποία έχει καταδικάσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόστιμο, γιατί κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική της ασυλία. Δεν παίρνω τώρα στην υπόθεση, είναι προσωπική συμφίσεω και δεν θέλω. Αλλά η ουσία, αν ένας βουλευτής στην Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για τη βουλευτική ασυλία και τους βουλευτές, είναι η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Ναι, αλλά η αστική ευγένεια του συναδέλφου σας δεν του επέτρεψε.
6: Δεν του πει, κυρία μου. Πληρώσαμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πρόστιμο για εσάς. Γιατί κρυφτήκατε πίσω από την ασυλία, θα κάνετε υποδείξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν το πει κανένας. Δηλαδή εδώ είναι τρέλες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Είναι μόνο η αστική ευγένεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι γενικώς δεν υπάρχει θάρρος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Όχι. Ναι. Θάρρος έχουμε. Ναι. Αλλά έχουμε ένα στυλ.
0: Ένα φοβικό. Το, ότι το φοβικό το έχετε και
6: καμιά φορά το ξεπερνάω.
0: Μη σας πούν και τοξικό, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί...
6: Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Χθες έκανε τα εγγένεια του δικηγορικού του γραφείου η κυρία Αχτσιόγλου.
0: Μάλιστα.
6: Καλή παιδιά, καλορίζει και μου είναι και συμπαθής η κυρία Αχτσιόγλου. Μακάρι να είμαι και πελάτη, να πάει και καλά. Όλα καλά. Το δικηγορικό της γραφείο είναι το γραφείο της κυρίας Παπασπύρου. Πρόσεχε τώρα. Η κυρία Παπασπύρου ήταν αυτή που διόρισαν Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Είναι αυτή που οργάνωσε τα κλιμάκια ελέγχου στο Κελπνό.
0: Είναι εκεί
6: βάσει
0: πήγε
6: των πορισμάτων τη οποία.
0: Εκείνο τη Δευτέρα το απόγευμα και ήπια.
6: Όχι, εκεί πήγε στο. Ναι, και σε αυτή πήγαινε, αλλά πήγαινε.
0: Πήγε στον Άριο Πάγο και πήγανε τσάι όλοι μαζί. Σωστά. Ήταν το απογευματινό το tea time. Ναι, ναι.
6: Έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Αυτή κυνηγάει το Κελπνό. Χάρη στα απολύματά τη γίνονται διώξει ανθρώπου. Απολύονται από το Κελπνό. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στη δικαιοσύνη.
0: Αθώνονται
6: αμετακλήτω. Καταδικάζουν του συκοφάντε του. Πληρώνει αποζημίωση το Κελπνό σε αυτού που πάλι για την παράνομη απόλυση. Έχουν πληρώσει και αποζημίωση. Ναι, ναι. Πληρώνει και αποζημίωση.
0: Προθέσε, ιτήθηκε άλλη μια φορά ο Πολάκης.
6: Και δικάστηκε πολύ ωραία.
0: Από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, μάλιστα.
6: Η κυρία την οποία είχαν βάλει να μα κυνηγάει είναι αυτή που έχει το δικηγορικό γραφείο τη κυρία Αχτσιόγλου. Σε ρωτάω τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία για εκλεκτικές συγγένειες με τη δικαιοσύνη, για παρεμβάσεις δικαιοσύνη.
0: Αυτά που λέτε όμως σας λέω ότι είστε τοξικός. Γιατί στο κομιλφό δεν πρέπει να υπενθυμίζουμε αυτά, κύριε.
6: Μα προσπαθώ Γεωργιάδη, να εξηγήσω κυρίως προς τους νεοδημοκράτες ότι το να δεχόμαστε εμείς να μας κουνάνε το δάχτυλο. Για, όταν έβγαλα την
0: αυτό
6: υπόθεση,
0: συμβαίνει από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μετά και 50 χρόνια
6: για την
0: συμβαίνει.
6: Παπανδρέου. Μάλιστα. Και το Βενιζέλο που όταν έστειλε στη Βουλή τον φάκελο για να διωχθεί ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια, ο Βενιζέλος πρόσπασε όχι ζήτησε την πειθαρχική της δίωξη. Δεν το έκανα γιατί θεωρούσα την δικογραφή που είχε στείλει τότε Παπανδρέου σοβαρή για τον Βενιζέλο. Γελία δικογραφή ήταν, ξέρετε τι έκανε τότε. Το ψάξα μετά. Είχε ανέβει η Ζωή Χρυστοπούλου στη Βουλή. Ψέματα. Είχε ανέβει ο Καμένος στη Βουλή και κατηγορήσει τον Βενιζέλο για τα υποβρύχια. Πήρε τα πρακτικά της Βουλής η Ζωή Χρυστοπούλου, τα κατέθεσε την Παπανδρέου.
0: Και εκείνη τα έκανε δικογραφία.
6: Πήρε αμελητή στη Βουλή για να γίνει δικογραφία. Μιλάμε για μια κωμωδία. Για τέτοια εισαγγελία μιλάμε. Τα αφήνω αυτό. Πρόσεχε τώρα. Άλλο λέω. Αφού τη Νέα Δημοκρατία έτρωγε ξύλο μια εβδομάδα ότι η κυρία Παπανδρέου άξιζε εισαγγελέα που κυνηγάει τους βουλευτές, μετά καταλάβαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Παπαβενιζέλος ως πρόεδρος Μπασόκ είχε ζητήσει την πειθαρχική τη δίωξη. Γιατί του είχε ασκήσει δίωξη εκείνου.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό, παιδιά.
0: Μήπως και το επιτελικό σας κάτος είναι λίγο κομιλφό, κύριε.
6: Σας είπα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, και στο Μαξίμου είναι κυριαρχή το κομιλφό. Ναι, αλλά έτσι όμως προσέξτε. Υπάρχει το εξής θέμα τώρα. Προσέξτε. Βάλετε ο κύριος Μητσοτάκης από μερίδα βουλευτών. Δεν μπορώ να τη μετρήσω. Μικρή, μεγάλη, μεσαία. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ότι δεν αρκούνται ως δεξιός. Αλλά και το επιτελικό κράτος προσπαθεί να διατηρεί τις σχέσεις με εκείνον τον κεντρό κόσμο, ο οποίος δεν σας θέλει δεξίους. Δηλαδή, σας θέλει ακριβώς κομιλφό. Να μην υπενθυμίζετε τώρα του παρελθόντος, δηλαδή να μην είστε φωνακλάς, να μην τσιρίζετε, να μην λέτε αγριάδες, να μην είστε πατερναλιστής. Διαβάζω ότι ο χαρακτηρισμός που έχετε τώρα είναι ότι ο Γεωργιάδης είναι ένας πατερναλιστής, είναι ο πατερούλης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πέραν το ότι είναι τοξικός, πώς γίνεται αυτό, πώς συμβιβάζονται όλα αυτά τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω.
6: Πρώτα απ' όλα, εγώ τους συναδέλφους μου τους αγαπάω στην Δημοκρατία, τους εκτιμώ. Είμαι υπουργός γιατί με εμπιστεύονται. Ξέρω ότι για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να τρέξουν αυτοί πάρα πολύ. Το να είσαι βουλευτής σήμερα, Άρη, μου ξαναλέω, είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόμμα νομίζει ότι θησαυρίζουν βουλευτές, ούτε φράγκο δεν τους μένει. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έγιναν στην περίοδο του αντικοινοβουλευτισμού είναι εξευτελίσαμε, σου λέω, το θεσμό πραγματικά.
0: Ναι.
6: Πρέπει να γίνει μια σοβαρή ζήτηση για το θεσμό, ας πούμε. Δεν πάει καλά ο θεσμός που τον έχουμε κάνει. Και η σοβαρή ζήτηση δεν είναι να καταργήσουμε το σταυρό προτίμησης, ούτε να γίνει η λίστα επικρατείας. Είναι να κατοχυρώνουμε το θεσμό. Ο βουλευτής πρέπει να είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο. και πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να του παρέχει το κράτος τα μέσα για να κάνει δουλειά του. Αυτά είναι απαραίτητα να γίνονται όλα.
0: Μάλιστα.
6: Αν θέλει να κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Πέραν το ότι πρέπει να συμβιβάζεται μεταξύ σε ποια στάθμη θα είναι το δεξιόμετρο.
6: Να πω κάτι δεξιόμετρο.
0: Ταυτοχρόνως, ναι, υπάρχει ένα δεξιόμετρο.
6: Μπορώ λίγο,
0: αυτό που είπατε ότι συνάδελφό σας ή συνάδελφή σας, συνάδελφό σας μπορεί να φτάσει μέχρι τη σελήνη για να μην βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Γιατί το είπατε αυτό? Να συμμετάσχει δηλαδή στη μάχη και στο πουκάμισο που ιδρώνετε εσείς και κανένα δύο-τρεις άλλοι τώρα μεταξύ μας.
6: Εγώ θα μείνω στη φράση πρωθυπουργού.
0: Ναι.
6: Όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσοτάκη, είπε κάτι άλλο ωραίο Μητσοτάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Προσέξτε, το είπε Μητσοτάκη πολύ. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδες. Λοιπόν, εγώ έχω μία άποψη. Την έχω από τη μελέτη της ιστορίας, δεν την έχω τώρα στην πολιτική. Ως ιστορικός την έχω την άποψη. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ ήταν μια χούφτα άνθρωποι, να τσαθούν στους Πέρσες, να κυριαρχήσουν στον αρχαίο κόσμο, να έφτιαχνουν τον μεγάλο πολιτισμό? Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς όμως έγιναν αξιόμαχοι, ενώ ήταν λίγοι έναν των πολλών? Γιατί εφήβραν ένα νέο τρόπο πολέμου. Ονομάζεται φάλαγγα. Η φάλαγγα τι έκανε? Έκανε τους λίγους να μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Πώς? Συντονίζοντας τη δράση τους. Και έτσι έφταναν 1.000.000 Πέρσες Θερμοπύλες και 300 στρατιώτες σταμάταγαν.
0: Ποια είναι η σχέση με την Ρωμαϊκή Λεγεώνα?
6: Η Λεγεώνα είναι εξέλιξη της φάλαγγας. Είναι αντιγραφή και εξέλιξη της φάλαγγας. Τι θα σου πω, ποια είναι η διαφορά? Σπάει εύκολα σε κόρτες και κάνει ταυτόχρονα πολλές αποστολές. Η Ρωμαία έκανε και ένα βήμα μπρος. Εντάξει, μην πάμε στην εξέλιξη του πολέμου. Ναι. Θέλω να πω ότι η φάλαγγα όμως το βασικό στοιχείο. Και η Λεγεώνα ένα φάλαγγα είναι. Η φάλαγγα τι κάνει, ένα πολλαπλασιαστή ισχύω.
0: Τα κάνει αυτά η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σκορπιχώρη.
6: Εν μέρη το κάνει.
0: Είναι σκορπιχώρη.
6: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικο τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Μην παράξω τώρα λέω ονόματα που δίνουν. Γιατί θα δικήσω κάποιον.
0: Ναι. Οι υπουργοί δίνουν την ίδια μάχη με τους βουλευτές.
6: Εδώ είμαστε τώρα. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, είχαν να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει να πα μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, με ρωτήσουν ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, με ρωτήσουν για τίποτα που συζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα.
0: Βαφτάνε και στη σελήνη δηλαδή.
6: Δεν ξέρω. Λέω γυρνάνε το σύμπαν.
0: Μάλιστα.
6: Εγώ τι λέω τώρα εδώ. Λέμε, ακούστε. Κάτω καθένας ό,τι θέλει. Όμως, τώρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άξιος πρωθυπουργός, και εγώ το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε όλοι οι υπουργοί?
6: Δεν μπορώ να διανοηθώ ένας υπουργός.
0: Δεν ξέρω τι.
6: Μα μπορεί ένας υπουργός να δέχεται να είναι υπουργός ένα πρωθυπουργό που δεν πιστεύει ότι είναι άξιος? Τι νόημα έχει αυτό? Άμα πιστεύει ότι
0: από αυτά, από αυτά που γράφονται, τι να πω εγώ.
6: Μα αν πιστεύει
0: αυτό που λέει
6: ο δεν είναι άξιος, φεύγει.
0: Δεν το λέω εγώ. Ακούω να το λέει
6: άλλο. Αξιοπρέπεια.
0: Ναι. Λοιπόν.
6: Για να μείνει σε μια κυβέρνηση, το ελάχιστο κοινό που αναπλάσσεται, εντάξει, ο πρωθυπουργό αξίζει τον κόπο. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα παλέψετε όλοι για αυτό, να πατήσετε
6: λέω
0: πάνω
6: τώρα
0: στο 30%. Μισό λεπτό. Θα παλέψετε όλοι να πατήσετε πάνω σε αυτό το 30% για να οικοδομήσετε αυτοδυναμία. Γιατί το να ξεκινάς με ένα δημοσκοπικό, λέω, αν είναι έτσι, 30-31,
6: ακόμη και 29. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μια χαρά. Και επιτρέπουν απολύτως το να κατακτήσουμε την αυτοδυναμία την πρώτη φορά. Δεν θα υπάρχει δεύτερη φορά. Μία φορά και θα κερδίζουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεις την ανάλυση της δημοσκόπησης της ΜΑΚ της Κυριακής, ναι, του κυρίου Γεράκη, έχει μια επισήμανση εταιρεία ότι αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που τα γράφουμε σήμερα τα καταγράψαμε ακριβώς τα ίδια και τον Απρίλιο του 23.
0: Αυτό λέει ο Δερμιώτης, το λέει ο Ανδρέας Διαρκός.
6: Εγώ δεν προεξοφλώ ότι επειδή τον Μάιο του 23 πήραμε 41 και τον Απρίλιο του 23 είχαμε τα ίδια δημοσκοπικά βήματα, τώρα θα ξαναγίνει το ίδιο, γιατί μπορεί να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέω όμως ότι εφόσον τώρα έχουμε τα ίδια δημοσκοπικά χαρακτηριστικά με το απλή του 23,
0: ωραία,
6: αν δουλέψουμε και αγωνιστούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε μάλιστα και το Μάιο του 23.
0: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Γκλαβίνας από το Πασό και λέει: δηλαδή πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης. Να δούμε κανέναν άλλο σε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
6: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γκλαβίνα για να πούμε και λέει στο Πασό.
0: Για να κάνουμε διάλογο. Θα είναι και μετά τις 9 εδώ ο υπουργός.
6: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να εξηγήσω κάτι για τον κύριο Γκλαβίνα αφιερωμένο. Πρώτα απ' όλα δεν μου
0: να κάνω ένα διάλειμμα εδώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
12: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
13: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: ότι ο κύριος Άδων Ζουλιάδης θα είναι για ένα ακόμη μία ώρα μετά τις 9 μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απάντηση στον κύριο Γκλαβίνα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη είχε μια λογομαχία με τον Ανδρέα Δρυμιώτη και του είπε, δηλαδή, πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
1: Πριν πω το πολιτικό, ναι, θέλω να πω ότι η εικόνα ήταν κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη.
0: Ποια εικόνα?
1: Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκλαβίνας, μιλούσε στον κύριο Δρυμιώτη με τόση
0: αγένεια. Και είναι κρίμα, θέλω, γιατί ο κύριος Γκλαβίνας είναι καλή περίπτωση.
1: Ναι, εγώ δεν το περίμενα τον Γκλαβίνα.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Σοκαρίστηκα.
0: Ναι. Τι έχουν πάθει στο ΠΑΣΟΚ? Τσιπρίζουνε στο φουλ, στο κόκκινο.
1: Αν δω ένα μεγαλύτερο σε ηλικία με ένα άνθρωπο, μαζεύομαι λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Εννοείται. Ναι,
1: έτσι με μάθανε οι γονείς μου, μπορώ να σου πω. Μαζεύομαι. Αυτός του μίλησε με τόση ένταση.
0: Γιατί τους βγαίνει η αγένεια τώρα, αυτό είναι το αδίκημα. Γιατί τσιπρίζουν σε αυτό το βαθμό.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το μείζον που ήθελα να καταλάβω, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ό,τι και να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη δεκαετία, 15 ετία, εξαερώθηκε. Από ένα κόμμα του 44% θα φτάσει μέχρι 5. Σωστά μέχρι εδώ. Εξαερώθηκε. Για ποιους λόγους δεν έχει σημασία, πλήρωσε ο κόσμος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το βάζω μηδέν. Θεωρώ πράγμα ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε μεγάλη πλάτη για να μείνει η Ελλάδα.
0: Το Βενιζέλο έβαλε.
1: Έβαλε πλάτη, σου λέω, έβαλε πλάτη.
0: Εννοείται.
1: Σε αυτή την κατάρρευση κατάφερε να κρατήσει κάποια κάστρα. Και κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο ενδιαφέροντα είναι ότι στο επιμελητήριο στην Αθήνα, ένας πρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχεί, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, και στους μικρομεσαίους, ένα πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί ο Καβαδάς. Δηλαδή,
0: στη ΓΕΣΕΕ δεν κυριαρχεί ο Παναγόπουλος.
1: Ναι, αλλά λέω και φυσικά Καμπανακόπουλος, ναι, ξαναβγεί και τώρα και παρόλο που τον βρίζανε. Ναι. Αλλά λέω αυτούς τους δύο για ποιο λόγο? Διότι το να έχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα να είναι επικεφαλής στη ΓΕΣΕΕ έχει μια λογική. Το να είναι όμως σοσιαλιστικό κόμμα επικεφαλής στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μάλιστα μέσω της εκλογικής κυριαρχίας Νέας Δημοκρατίας, αυτό με συγχωρείς είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή δείχνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Δεν ξέρω να βέβαια.
0: Απολύτως συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Να επιλέγουν οι μικρομεσαίοι ως εκπροσώπους τους.
0: Οι οποίοι όμως.
1: Ναι, αλλά Χατζηδοδοσίου, Καβαδάς.
0: Χωρίς να μειώνουμε τις ικανότητες των δύο ανθρώπων, από την άλλη πλευρά οι μικρομεσαίοι ήταν πάντα πιο κοντά στην πασοκική αντίληψη.
1: Αλλά αναγκαστικά.
0: Ναι, αλλά να μην μειώσουμε.
1: Ο ΕΒΕΑ μόνο Πρατάκο. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι άλλη κατηγορία το ΕΒΕΑ βέβαια. Αλλά μην μειώσουμε την αξία των ανθρώπων.
1: Πάμε να εξηγήσω τώρα από τώρα. Έχει λοιπόν ως ΠΑΣΟΚ την τύχη να έχει κρατήσει δύο απόρθητα κάστρα στους μικρομεσαίους. Πολύ ωραία. Αποφασίζει ο Ανδρουλάκης να στηρίξει την πιάτσα ως δίθεν κυβερνητική πρόταση για να δείξει ότι έτοιμο να κυβερνήσει την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού.
0: Η οποία πλήττει αυτούς τους δύο.
1: Οι πρώτοι που βγαίνουν και κάνουν δήλωση εναντίον του και σκληρή δήλωση και ο ένας και ο άλλος
0: είναι αυτοί δύο.
1: Τη διαβάζω τη δήλωση και σκέφτομαι. Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς να μην κάνουν δήλωση όταν το 95%,
1: το
0: 95% των επιχειρήσεων είναι αυτές οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν οι δύο.
1: Μπράβο. Αν αυτό θα καταστρεφόταν αυτές τις επιχειρήσεις, γι' αυτό και ήδη το ΠΑΣΟΚ δεν το εννοούσαμε έτσι και είπαμε πιλωτικά και να γίνει σε μερικές και να δούμε πώς θα πάει. Το γυρίζανε μετά. Δεν το συζητάω. Δεν μπαίνω στην ουσία της πρότασης. Η πρότασης είναι μια κομμωδία, μια τρέλα. Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όπου εφαρμόστηκε απέτυχε κιόλα, για να πούμε, γιατί σ' άκουγα πολύ την τηλεόραση, δεν ήμουν εκεί να σα το πω. Όπου εφαρμόστηκε απέτυχε το μοντέλο αυτό. Ναι, είσαι έστω το αναστρέφεται τώρα. Λοιπόν, το κλείνω όμως αυτό. Λέω το πολιτικό με ενδιαφέρει. Είσαι λοιπόν ο Ανδρουλάκης. Αποφασίζει να κάνει μετά από 2,5 χρόνια που μιλά μόνο για τι υποκλοπέ πρωί, υποκλοπέ μεσημέρι, υποκλοπέ βράδυ, υποκλοπέ ο Δημήτρη, υποκλοπέ εξούνιο σου, αποφασίζει να κάνει την πρώτη σου πρόταση κυβερνητική. Πολύ ωραία. Και τους δύο ανθρώπους που έχει στο κόμμα σου
0: δεν τους ακούς.
1: Δεν τους έχεις πάρει ούτε τηλέφωνο. Γιατί αν τους είχε πάρει τηλέφωνο, θα του είχαν πει: μην τη βγάζει την ανακοίνωση και θα έχει σκεφτεί κάτι άλλο. Αντί να αναγκάσει να την παίρνει πίσω εκ των υστέρων. Άρα τι καταλαβαίνεις αμέσως? Ότι οι άνθρωποι από τη διακυβέρνηση είναι άσχετοι. Έχω δίκιο, άδικο το. Είναι άσχετοι, παιδάκι μου. Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
1: Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
1: Δεν μπορούν να συνοηθούν οι του ΠΑΣΟΚ με του ΠΑΣΟΚΟΥ. Πώ να το καταλάβει αυτό, πώ να το εξηγεί αυτό? Είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτά δώσαν σε αυτού τη χώρα.
0: Ναι, αλλά θα κυβερνάει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
1: Εμένα, ότι... με ρωτά τη γνώμη μου. Ναι. Το σωστό στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι να αλλαγεί στην εξουσία και να υπάρχουν και προτάσει και όλα αυτά είναι το σωστό. Από την άλλη, να σου πω και κάτι, Ρεάρη. Άμα έχει βρει κάποιον που την κάνει δουλειά. Δεν είναι τόσο κακό να έχει κάποιον που την κάνει δουλειά. Αφού το βρήκαμε, τώρα τι κάνει τη δουλειά. Το συμπαθεί, δεν το συμπαθεί. Σου αρέσει το στυλ του, δεν σου αρέσει το στυλ του. Θα ήθελε να ήταν πιο δεξιό ή πιο κεντρό. Θα ήθελε να ήταν πιο ψηλό, πιο κοντό. Τη δουλειά την κάνει όμω.
0: Για εσά, κύριε Υπουργέ, αλλά με έναν όρο θα απαντήσετε μετά τις 9, γιατί ναι, θέλω να μπουν και οι καινούργοι φίλοι στην παρέα μας. Για εσά, ο Μητσοτάκης είναι δεξιό. Δηλαδή, αν κατούσατε εσεί δεξιόμετρο, θα μας πείτε τι
1: θα
0: δείχνει.
1: Καταπλήξω.
0: Βλέποντας, κοιτάζοντας το δεξιόμετρο το Μητσοτάκη, να μας πείτε πόσο δεξιός είναι κατά την αντίληψή σας, λίγο πολύ, πάρα πολύ, μετά τις 9. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και τριανταφυλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18.300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Sky 89,4.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Sky 89,4.
5: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα Χαρνών. Στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην λεωφόρο Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Αρδυτού Καλλιρόη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρουμ προς το Ψυχικό και στο Σκαραμαγκά. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση και χειρίες έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης και η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει νωρίς το πρωί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PULS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 20% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς την ψήφιση στην Βουλή. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Σκάι ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Σύψας, αναφερόμενος στα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στην Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Οι ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινής, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρομένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Real Madrid επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε έτσι την πρόκριση στο Final Four. Και τέλος, την πρόκριση στο τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στο τελικό, στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Η γενική εικόνα του Λεκανοπεδίου δεν είναι και τόσο κακή σήμερα. Είναι κατά τη καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Αλλά ας μιλήσουμε για τα δύσκολα σημεία. Η παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά έχει ανατμήματα μποτιλιαρίσματα λόγω και τροχαίων ατυχημάτων. Η λεωφόρος Λαυρίου προς το Κοροπή στο ύψος Παιανίας θα σας καθυστερήσει. Η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, το τελείωμα της λεωφόρου Αθηνών, η Αχιλλέως δηλαδή, προς την πλατεία Καραϊσκάκη, το τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός έχει δυσκολίες, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και την γέφυρα της Αχαρνών και μικρές καθυστερήσεις έχουμε στους Καραμαγκά.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου, έξω συννεφιά, μουντάτα, σκόνη, όλα μαζί. Ελπίζουμε να φυσήξει ο βοριάς, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Για εσάς που είσαστε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, είτε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι να έχετε μια, να έχουμε όλοι μια καλή αποδοτική ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στα της καθημερινότητάς μας, όποια είναι αυτά, και να απολαύσουμε ολικώς ή μερικώς ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραμένει για λίγο ακόμη στο Ρεδοθάλαμο. Το έχω υποβάλει ένα ερώτημα, φίλες και φίλοι, αλλά προτού απαντήσει σε αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να ακούσουν τώρα και οι νεοεισερχόμενοι στην συντροφιά μας. Τελικά, από την χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, τι κρατάτε οι βουλευτές, τι κρατάτε οι υπουργοί, τι πρέπει να ακούσει η κοινωνία, τι έγινε χθες για αυτήν την συνεδρίαση για την οποία λέγαμε θα γίνει μεγάλη ταραχή και θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία.
12: Βγήκε μια εικόνα απόλυτης ενότητας της παρατάξεως, συσπήρωσης γύρω από τον αρχηγό της και αντεπίθεσης για την κατάκτηση αυτοδυναμίας σε επερχόμενες εκλογές. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Νέα Δημοκρατία, είμαστε περήφανοι που έχουμε αρχηγό τον Μητσοτάκη και πάμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό γιατί πιστεύουμε ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτεί και πάλι τις τύχες του.
11: Ναι. Παρά τα ΟΠΚΕΠΕ, παρά τα σκάνδαλα, παρά τις υποκλοπές, παρά το έγκλημα των τεμπών.
12: Θα υπάρξουν σε μια διακυβέρνηση και πράγματα που δεν θα είναι τόσο επιτυχημένα, είναι τόσο καλά. Θα υπάρξουν και λάθη, θα υπάρχουν και στεναχώριες, αλλά κύριε Πρωτοσάλτε. Και στο ερώτημα για τους δεξιούς μου που είπατε πριν.
11: Όχι, δεν έχω δει πόσα ακόμη ερώτημα. Θα φτάσω λίγο. Απλώς το παράδειγμα.
12: Παρά τα όλα αυτά, η γενική πορεία της χώρας είναι γενικώς προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις αυτό.
11: Ωραία. Πάμε τώρα σε πιο ειδικά ζητήματα. Στη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια επί Μητσοτάκη, από το 2016 και μετά, ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι κατά ανάγκη μητσοτακικοί, αλλά βλέπουν τον Μητσοτάκη ως έναν καλό πρωθυπουργό,
12: ο οποίος είπατε
11: μπορεί να κάνει δουλειά.
12: Γιατί αυτό είναι κακό.
11: Ταυτοχρόνως όμως, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα, μια παράταξη, η οποία παράταξη έχει από πίσω της αυτό που λέμε την δεξιά ιστορία της. Ωραία. Ικανοποιεί σήμερα τον δεξιό κόσμο η ηγεσία Μητσοτάκη ή ο δεξιός κόσμος θυμάται με ωραία λόγια και με γλυκιά ανάμνηση τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά και λέει αχ που ήταν εκείνα τα δεξιά χρόνια που τώρα μας μαζεύτηκαν λόγω Μητσοτάκη οι Πασόκοι και μας κυβερνούν μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ δεξιό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα κεντροδεξιό κόμμα. Η ιδρυτική της διακήρυξη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν ένα κόμμα από τις παρυφές αριστεράς μέχρι τη δεξιά. Αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Καραμαλής πρωθυπουργός, αν θυμάστε, μιλούσε πάντα για το μεσαίο χώρο. Ο Σαμαράς είχε βάλει λίγο πιο δεξιά ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πάντα κάτι ευρύτερο από τη δεξιά. Δεν είναι φεύρες του Μητσοτάκη αυτό. Το DNA της Νέας Δημοκρατίας είναι να εκφράζει ένα χώρο ευρύτερο.
11: Γιατί υπάρχει αυτή η μουρμούρα για το Μητσοτάκη, επειδή ήρθε μέσα στο. Έφερε κάποιους πρώην Πασόκοι, οι οποίοι πια δεν είναι Πασόκοι άνθρωποι, αλλά αυτό.
12: Ναι. Είτε τη τηλεοράση, τη Λίνα Μενδώνη.
11: Μάλιστα.
12: Να μην την έχουμε υπουργό πολιτισμού.
11: Υπάρχουν δεξιοί που δεν τη θέλουν.
12: Έλα,
11: υπάρχουν βουλευτές που δεν τη θέλουν γιατί η κυρία
12: Μενδώνη είναι καλύτερη υπουργό πολιτισμού από καταβολή ελληνικού κράτου.
11: Ναι, αλλά.
12: Είναι τη Μαρκούρου, μου λένε. Είναι ρασίμολη, με ρωτάει.
11: Ναι, αλλά δεν ανοίγει λέει, το γραφείο τη. Ναι, δεν ανοίγει το γραφείο του για το βουλευτή να μεταφέρει ο βουλευτή στο τοπικό αίτημα.
12: Χωρί Μενδώνη δεν θα είχαμε επιστροφέ αρχαιοτήτων, καινούργια μουσεία, το ελληνικό να χτίζεται, το μετρό Σαλονίκη. Αυτά έχει κάνει Μενδώνη.
11: Ναι, αλλά δεν είναι δεξιά όπω τη θέλει ο δεξιό.
12: Ντέγκ Σιάοπινγκ. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Πάμε τώρα στο ερώτημα περί
11: δεξιού. Το ερώτημα που σας έθεσα λοιπόν είναι ότι για εσάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δεξιός, είναι λίγο δεξιός, πόσο δεξιός.
12: Επειδή εγώ είμαι.
11: Και ποια είναι η γνώμη σας.
12: Επειδή εγώ ήμουν πάντα δεξιός. Εγώ δεν έχω πει ούτε καν κέντρο δεξιός. Εγώ είμαι δεξιός. Γιατί είμαι δεξιός. Γιατί από μικρός μου άρεσαν μια συγκεκριμένα πράγματα. Τι μου άρεσε. Μου άρεσε η παράδοση. Μου άρεσε η υπεράσπιση εθνική μας ταυτότητας. Βλέπω τη σημαία και συγκινούμε. Ακούω το εθνικό ύμνο και στέκομαι όρθιος. Διαβάζω ελληνική ιστορία και αγάλωμαι. Μου αρέσει η υπεράσπιση της παραδοσιακής συγκρότησης κοινωνία μας, η οικογένεια, η θρησκεία μας. Ταυτόχρονα μου αρέσει η ιδιωτική οικονομία και η ελευθερία. Ο δεξιός είναι ελευθερία. Μου αρέσει η υπεράσπιση ελευθερίας, ατομικής ελευθερίας. Θέλω το κράτος να παρεμβαίνει στη ζωή μου όσο γίνεται λιγότερο. Αυτά είναι που συγκροτούν τη δεξιά μου ταυτότητα. Πολύ ωραία. Σε αυτή τη δεξιά ταυτότητα υπάρχουν κάποιες πολιτικές της καθημερινής μας, ας πούμε, της τρέχουσας πέραν των ιδεολογικών μας που θέτω, που σε κάνουν περισσότερο ή λιγότερο δεξιό. Ποια είναι τα σημαντικά για έναν δεξιό? Είναι η παράβαση των συνόρων. Είναι η μείωση λαθρομετανάστευσης. Είναι η ανάπτυξη ιδιωτικής οικονομίας. Είναι η περήφανη εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι βασικά κομβικά θέματα για έναν δεξιό ψηφοφόρο. Είναι η ασφάλεια και η δημόσια τάξη. Έτσι, αυτά είναι κομβικά θέματα για έναν δεξιό ψηφοφόρο.
11: Η εγκατάσταση οργανωμένης μετανάστευσης για να αναπτυχθεί περαιτέρω η οικονομία είναι και μέσα στην αντίληψη του φιλελεύθερου δεξιού.
12: Είναι κατά της οργανωμένης μετανάστευσης, φυσικά. Είμαστε κατά της λάθρομετανάστευσης.
11: Ναι, απλώς δεν την έκανε η κυβέρνηση. Την οργανωμένη ακόμη δεν την έκανε, την περιμένουμε.
12: Πάμε. Πάμε να δούμε τώρα σε αυτά τα πεδία που περιέγραψα.
11: Ο Πρωθυπουργό που είναι. Μπράβο, στον κύριο Πρωθυπουργό.
12: Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
11: Όχι, και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
12: Ναι, μα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Αυτό κυβερνάει. Δεν είμαστε πριν το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην έχει ευθύνη Μητσοτάκη. Γίνεται αυτό? Όχι. Πάμε λοιπόν. Λαθρομετανάστευση. Έχει καμία σύγκριση η υπεράσπιση των συνόρων με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και Υπουργό Μετανάστευση Πλεύρη με αυτό που ζούμε τα προηγούμενα χρόνια? Δεν μας κατηγορούν όλοι οι αριστεροί του πλανήτη ότι είμαστε σχεδόν ακροδεξιά κυβέρνηση? Δεν ψηφίσαμε στην Ευρώπη τώρα να κάνουμε τα κέντρα απελάσσουν εκτός Ευρώπη?
11: Όρμπαν σας
12: δεν λέει. Μειώσαμε τη ροή Ναι, λένε κάτι, με έρχονται βάρκες. Μα πάντα θα έρχονται βάρκες. Το θέμα είναι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που ζει η Ελλάδα. Έχει χαλαρή ή σκληρή μετάστευτική πολιτική? Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να μας κατηγορεί όλος ο πλανήτης για ακροδεξιά κυβέρνηση στο μεταναστευτικό και εμείς να είμαστε χαλαροί. Άρα εκεί η κυβέρνηση παίρνει καλό βαθμό. Και το φράκ τον Εύρο έβαλε και την εισβολή προφάσισε ο Ερντογάν να κάνει το 20 σταμάτησε κλπ. Πάμε το δεύτερο πεδίο. Εξωτερική πολιτική. Που έχει δεχθεί μεγάλη κριτική ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης. Θα μου επιτρέψει να πω το εξής. Εάν ένα πεδίο της πολιτικής Μητσοτάκη είναι μακράν το καλύτερο, είναι εξωτερική πολιτική. Πρόσεχε τι έχει καταφέρει. Μέσα στις τελευταίες 20 μέρες. Δεν λέω γενικά τα 7 χρόνια, τις τελευταίες 20 μέρες. Ο Τραμπ βγαίνει και τον εκδιάζει. Που δίθεν ο Τραμπ θα τον έριχνε. Ο Μακρόν έχει υπογράψει συμφωνία.
11: Και είναι εδώ, λέει. Θα σταθώ.
12: Ο εμμύρης του Κατάρ έρχεται στην Αθήνα να πει: ευχαριστώ τον Μητσοτάκη, θα κάνω επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά, τα εχθροί μέχρι πριν από λίγο καιρό, τον υποδέχεται στο Αμπουδάμπι και λέει: ο αδερφός μου είσαι καλύτερη μουσουλμανική.
11: Η Βουλγαρία ζητάει άμυνα την Ελλάδα.
12: Η Βουλγαρία έχει άμυνα από την Ελλάδα. Η Σαουδική Αραβία ευχαριστεί για τους πάντες τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία κλαίγεται όλη την ημέρα. Γιατί ο κακός Μητσοτάκης με το Ισραήλ την έχουν απομονώσει.
11: Στην Κύπρο παρούσα.
12: Στην Κύπρο έχει τις φρεγάτες και με τη Λιβύη που έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο ξεκινάω για να πετύχει
11: τη
12: συμφωνία.
11: Το αντιτουρκολιβικό από την
12: μείωση.
11: Αγγλία δεν ήρθε ποτέ.
12: Πολύ ωραία.
11: Μάλιστα.
12: Ρε παιδιά.
11: Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Ερώτηση. Τα είπατε πολύ ωραία. Ο κύριος Σαμαράς πρωτίστως και ο κύριος Καραμαλής λιγάκι πιο μαλακά σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά τον λένε ενδοτικό και ο κύριος Σαμαράς έχει πει σχεδόν προδότη τον Γεραπετρίτη.
12: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω στους πρώην πρωθυπουργούς, θα μου το επέψετε, δεν το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω.
11: Ναι, αλλά τον λένε ενδοτικό.
12: Εγώ
11: όμως,
12: θα πω τη γνώμη μου αυτή... για την εξωτερική πολιτική. Όποιος θεωρεί ενδοτικό το Μητσοτάκη δεν έχει παρά ανοίξει το Sky το πρωί που βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και να δει τι λένε για το Μητσοτάκη κάθε μέρα τουρκικά μέσα. Έχεις τι λένε κάθε μέρα?
11: Ξέρω τι λένε.
12: Εσύ ξέρεις και
11: σε απόλυτο εκνευρισμό είναι η Τουρκία.
12: Η Τουρκία λέει. Χθες έβλεπα την ομιλία του αρχηγού της αντιπολιτεύσης στην Τουρκία που λέει: ο Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια, λέει ο αρχηγός, μας έχει βάλει τα δύο πόδια σαν ένα παπούτσι. Έχει κάνει όλες τις σωστές επιλογές και εμείς όλες τις λάθος. Εάν μας το λέει αυτό, δηλαδή η Τουρκία. Τι να πει τώρα για το Μητσοτάκη, ρε Άρη. Ήρθε ο Μακρόν την ίδια εβδομάδα, ο εμμύρης του Κατάρ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών και ο Τραμπ.
11: Είναι ότι είναι φίλος του Νετανιάχου και χάσαμε την επαφή μας με τον αραβικό κόσμο. Αυτό δεν λένε οι αριστεροί. Αυτό
12: δεν λένε οι αριστεροί. Δεν είναι αραβικός κόσμος.
11: Όχι.
12: Η Σαουδική Αραβία δεν είναι αραβικός.
11: Χάσαμε την επαφή με τη Χαμάς. Χάσαμε την επαφή με τη Χαμάς.
12: Μα δεν είναι η Χαμάς αραβικός κόσμος. Η Χαμάς είναι προτεκτοράτου του Ιράν. Δεν είναι αραβικός κόσμος.
11: Ναι, αυτό δεν λέει.
12: Ίσα-ίσα, ο αραβικός
11: η κυρία Αλμπανέζε
12: κόσμος,
11: η κυρία Αλμπανέζε ήρθε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είπε.
12: Η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι αραβικός κόσμος.
11: Και είπε,
12: είναι
11: ότι η χώρα.
12: Ακτιβίστρια.
11: Ότι η Ελλάδα Ισραηλοποιείται.
12: Εντάξει. Ναι,
11: μάλιστα,
12: ναι,
11: αυτό.
12: Μακάρι. Θα τα φανταστικό να το καταφέρναμε αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Κράτος από το Ισραήλ στον κόσμο δεν υπάρχει. Αν μου πεις ποιο κράτος θα αντιγράψουμε, είναι το Ισραήλ.
11: Συνεπώς.
12: Πατριώτες. Πιστεύω στην κοινωνία τους, ταυτόχρονα καινοτόμοι. Το Ισραήλ έχει καταφέρει το αμίμητο. Εν μέσω πολέμου, όχι ενός πολέμου, πολεμάνε με καμία δεκαετία.
11: Έχει ανάπτυξη
12: 100%.
11: 3%. 3%. Ναι. Άλλο, να είχα ακούσει παραπάνω.
12: 3%. Αλλά, ναι. Μέσα, με πόλεμο. Με τις ρουκέτες να πέφτουν μέσα στο Τελαβίβ και στο Κυψέλη.
11: Πολυμέτωπο πόλεμο, όχι και
12: μέσα. Αυτό λέω. Ναι. Λάθος λοιπόν. Δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή, όποιος δεν καταλαβαίνει ότι το Ισραήλ είναι ασύγχρονο θαύμα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Θαύμα. Το κράτος θα του πει να πας να δεις τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα το
11: δηλαδή
12: κράτος.
11: Δεν είναι κεντρογενής πασοκοποιημένος ο Μητσοτάκης.
12: Ο Μητσοτάκης ο ίδιος μπορεί να είναι πιο κεντρός, παιδάκι μου. Το μενταλιτέ του είναι πιο κεντρός. Δεν είναι τόσο δεξιός εγώ. Είναι πιο κεντρός ο άνθρωπος. Έτσι είναι το μενταλιτέ του. Η πολιτική που ασκεί μας ενδιαφέρει. Δεν είναι να τον κάνουμε παρέα τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό τώρα με κάνει μια δουλειά. Εγώ ως δεξιός σου λέω σε όλα τα πεδία που για το δεξιό έχουν σημασία ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα προχώρησε. Τάξη ασφάλεια. Έχει καθαρίσει μέσα σκανδαλί στην Αθήνα. Η αστυνομία. Λέμε στην έκτη πανεπιστημιακή αστυνομία, μα λες εσύ, αλλά δεν λες ότι έχει μπει ελληνική αστυνομία 15 φορές με αριθμό Μητσοτάκη.
11: Ναι, αλλά, έχει μπει ποτέ. Ναι, αλλά τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη τον προπυλάξαν 40 λεπτά. Οι κουκουέδες και όλοι οι υπόλοιποι αριστεροί, επειδή θέλει να βάλει τάξη στην ποιητική αιστεία.
12: Να είναι σωστά. Ναι. Και, είναι, και αναδείχθηκε σωστά και θα τιμωρηθούν αυτοί. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι η αστυνομία και πάντα μέσα
11: μαζί. Και τι, μισό λεπτό. Την απέξω αστυνομία που πήγε πάλι αυτή η ομάδα των τραμπούκων που δεν την έχετε ακόμη ασχοληθεί ότι είναι τρομοκατοικία.

0: Η αριστερά ως ιδεολογία έχει τη βία ως γεννησιουργό της πυρήνα. Όποιος έχει διαβάσει την ιστορία της αριστεράς το καταλαβαίνει.
1: Τελευταία ερώτηση. Με αυτά ακούν όμως οι κεντρογενείς και λένε μας απομακρύνει.
0: Γιατί δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Γι' αυτό δεν πάμε.
1: Ναι, αλλά τις ψήφους των κεντρογενών θέλει ο Μητσοτάκης για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Άρη μου, τον εμφύλιο, δεν τον κέρδισαν οι δεξιοί. Τον κέρδισαν οι κεντρώοι.
1: Ναι, ωραία. Σήμερα δεν τα ξέρουν καλά την ιστορία.
0: Ο βασικός αντίπαλος των κομμουνιστών στην Ελλάδα ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν ο Σοφούλης.
1: Και ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνέχεια.
0: Αυτή ήταν η αντίπαλη των κομμουνιστών.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, σήμερα έχουμε ελλείψεις για την
0: ιστορία. Ήταν ο πλαστήρας.
1: Στο μάθημα της ιστορίας έχουμε ελλείψεις. Όμως
0: ένας κύριος δεν ξέρει ιστορία, εγώ του φταίω. Τι να κάνουμε.
1: Ο κεντρογενής όμως, ο οποίος ψηφίζει και δίνει το πρόκλημα χωρίς να είναι δεξιός, χωρίς να είναι μητσοτακικός, στον Μητσοτάκη λέει ότι ακούγοντας αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι δηλαδή να προστατεύσουμε τους βουλευτές, να μην κάνουμε προανακριτική, να προστατεύσουμε τους βουλευτές, υπουργούς και όλα αυτά για τους οπεκεπέδες και τις υποκλοπές. Μας αποστρέφουν από τον Μητσοτάκη.
0: Πάμε τώρα. Εάν οι βουλευτές οι υπουργοί έχουν κάνει κάτι πραγματικά επιλείψιμο, να μην προστατεύσουμε κανέναν. Εάν όμως βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, βρε παιδάκι μου, ότι αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ασήμαντο, πρέπει για να ικανοποιηθεί ο κόσμος να τους ρίξουμε στα σκυλιά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αν πεις αυτούς που λένε ναι να έρθει η ασυλία τους, ναι να γίνει ειδικό δικαστήριο, ναι να γίνει προκαταρτική.
1: Χθες διάβαζα την MRV. Χθες διάβαζα την. Όπως μαζί με την ΠΑΡΣ, χθες την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Γιώργος Σαράπολος, θα τον φιλοξενήσω τη Δευτέρα. Γιατί έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα εξαιρετικό, θα το πω μετά όταν θα φύγετε. Να το πω πάνω, γιατί δεν αντέχω. Λέει ποιες θα είναι οι συνέπειες από κόμμα Σαμαρά, πώς το λένε, Καριστιανού στη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, μην χάνεστε, λέει ο Γιώργος Σαράπογλου, από τα ήδη υπάρχοντα ακροδεξιά κόμματα θα αντλήσουν ψήφους. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν επηρεάζεται τόσο η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση.
0: Θέλω να σου πω ότι πιστεύω εγώ σ' αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και του Ανδρουλάκη ως αντιπολίτευσης. Και νομίζω θα συμφωνήσεις όπως το λες και εσύ. Στη χώρα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει ηρεμία. Θέλει συνέχεια, θέλει κανονικότητα, θέλει την άλλη μέρα να έχει δουλειά, θέλει να μπορεί να κάνει το ταξίδι του το καλοκαίρι, θέλει να μπορεί το παιδί να μπει στο
1: σπίτι. Είναι ένα 40% αυτό.
0: Αυτό είναι ένα 40%. Και υπάρχει και ένα 60% το οποίο για διαφόρους λόγους θέλει δηλαδή να γίνονται όλα χάλια, να τσακωθούν ο ένας με τον άλλον, να μας κλείσουν όλους φυλακή. Υπάρχει αυτό 60%. Πολύ ωραία. Το πρόβλημα της αντιπολιτεύσης όλης είναι ότι για το μεν 40. Έχουν αφήσει μία επιλογή. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Του το εκχώρησαν, αυτό είναι γεγονός.
0: Του το εκχώρησαν. Έχουν 10 επιλογές. Ωραία. Αν το 40 διαιρείται δια του 1 και το 60 διαιρείται δια του 10, ποιο λες να κερδίσει?
1: Ναι. Αλλά εχθές η MRB τι έλεγε? Ότι ρωτούσε να γίνουν οι προανακριτικές. Βεβαίως να γίνουν 70%. Ναι. Δεδομένου ότι, δεδομένου ότι μέρος κοινωνίας δεν μπαίνει σε
0: πρόβλημα. Άρα ρωτήσεις να δέρουμε τους βουλευτές, 80% ναι. Λοιπόν, να τους δίνουμε, 80% ναι. Αφού αυτό θέλει η κοινωνία τώρα, αυτό σου λέω. Το πρόβλημα του αντικοινοβουλευτισμού που είχε έρθει στην Ελλάδα 15 χρόνια είναι μεγάλο. Από εκείνη την εποχή που φωνάζουν να καεί η Βουλή, δεν έχουμε φύγει. Το μενταλιτέ της κοινωνίας έχει μείνει. Και δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι βουλευτές, δεν έχουμε υπερασπιστεί τη Βουλή. Η Βουλή είναι το σπίτι μας. Ο βουλευτής είναι ο αντιπρόσωπός μας. Ο υπουργός είναι ο υπηρέτης μας.
1: Τι να κάνει ο Ρουσφέτια και Λοβιδούρες.
0: Την ξανακάνω αυτή την κουβεντάρη μου τώρα.
1: Τέλος.
0: Δεν μπορώ τώρα.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός των άλλων, συνετέλεσε ως υπουργός ανάπτυξης στο να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που προσέλκυσε τεράστιες επενδύσεις από φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας τον Έλληνα ασφαλισμένο πρόσβαση σε πολύ βασικά φάρμακα, δημιουργώντας επάρκεια σε περιόδους κρίσης και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα έχει το 15% της παραγωγικής δυνατότητας στην Ευρώπη και πάνω από 50 εργοστάσια. Ποιος τα λέει όλα αυτά σε μήνυμά του? Θεόδωρος Τρίφων, νομίζω από τους μεγάλους φαρμακοβιομηχάνους.
0: Είναι ο πρόεδρος Πανελληνίων Νέων Φαρμακοβιομηχανίας, ο Διεθνής Σύμβουλος της ΕΛΠΕΝ. Προσέξτε, προχθές είχαμε βάλει τον κύριο Πρωθυπουργό στην Τρίπολη. Με αυτό θα κλείσω. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων το 19, τον Οκτώβριο του 19, είχα την ιδέα.
1: Και ως ΔΕΜΟ έχει εκεί μεγάλες επενδύσεις.
0: Είχα την ιδέα να φτιάξουμε το λεγόμενο επενδυτικό κλόμπακ. Και εγώ όταν το ψήφιζα. Ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτά τα που περνάνε στη Βουλή, δεν τα παίρνει είδηση κανένας, δεν ασχολείται κανένας, ασχολείται όλοι με την παραπολιτική. Αυτός ο νόμος που ψήφισα τον Οκτώβριο του 19 έχει αναδειχθεί ως σήμερα ο πιο επιτυχημένος αναπτυξιακός νόμος στην ιστορία του ελληνικού κράτους.

0: Το κράτος έχει ξοδέψει 250 εκατομμύρια και έχει πάρει σε επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια. Έχουν δημιουργηθεί 30 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πήγαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Τρίπολη που κάναμε το hub, γιατί επέλεξα και την Τρίπολη.
1: Αυτά γιατί δεν τα λέτε όμως. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Γιατί δεν τα λέτε.
0: Πήγαμε, το δείξαμε.
1: Πήγατε, εντάξει.
0: Ως υπουργό ανάπτυξη, λοιπόν, με
1: παρακαλώ,
0: τον Παναγιώτη,
1: ρωτήστε τον υπουργό και φεύγετε. Για την κολυσιεργία των τοπικών παραγόντων στην εξέλιξη μεγάλη αμερικανική επένδυση στη Νέα Μαρίνα στη Ρόδο. Με πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη, προσέλκυση των επενδυτών επί Υπουργείας του ως υπουργού ανάπτυξη.
0: Μπορείτε, αλλά δεν έχω πια αρμοδιότητα. Ναι, του είχα φέρει. Ξέρω ότι αυτοί πουλήσαν σε κάτι άλλο γιατί δεν είχαν βγάλει άκρη, αφού του είχα φύγει. Δεν μπορώ να τα κάνω λάθος.
1: Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, χάρηκα για την συζήτησή μας σήμερα, ήταν ωραία. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους, ερχόμαστε, καλημέρα σας.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
10: Sky 89,4.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς τον Πειραιά λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην Αρδιτού, στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός προς την Ομόνια, στην Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και στην Αχαρνών και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς Ασίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό. Κάνει μια συρροή κρούσματων, όχι πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σωρός ημεδαπού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Η υποκινητικότητα είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
10: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους την συντροφιά μας, την παρέα μας, καθώς εισέρχεστε οι επόμενοι και οι νεότεροι, ενώ σε χρόνο εισαγωγή στην παρέα μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Βελτιώνεται έτσι περαιτέρω η ήδη αρκετά καλή εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου σήμερα. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, την παραλιακή λιγάκι από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα συναντάτε μποτιλιάρισμα και σημαντική καθυστέρηση. Στο κέντρο της Αθήνας, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού έχουν δυσκολίες. Η Καλλιρόης προς τη Συγκρού όμως, όχι προς τα πάνω, προς τα κάτω προς τη Συγκρού. Η Βασιλής Αμαλίας με τη Βασιλής Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους. Η Κηφισού κρατά ακόμα αρκετή κίνηση και στα δύο ρευματά της ανάμεσα στη Λένορμαν και τη γέφυρα της Αχαρνών και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα.
2: Ήρων Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, πολλά θέματα ενώ από τις δημοσκοπήσεις θα τα συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας με τον Γιώργο Αράπογλου, τον οποίο θα καλέσω. Χθες όμως από την τηλεοπτική παρουσίαση της δημοσκόπησης μας εδώ από την εταιρεία Pulse, από την συζήτηση που είχαν κατά την παρουσίαση η Σία Κοσιόνη, ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Γιώργος Αράπογλου, κράτησα το εξής κομμάτι, κυρίες και κύριοι, με την ερώτηση του διευθυντού της εφημερίδας Καθημερινή.
7: Να ρωτήσω εγώ για τον κύριο Σαμαρά τώρα, επειδή νομίζω ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους είναι να κάνει και μια ζημιά στην κυβέρνηση, πασχετικά σε αυτό το κόμμα. Θα το καταφέρει με αυτά τα ποσοστά?
8: Εντάξει, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος του.
7: Ενώ θα μειώσει τη δύναμη της Δημοκρατίας, έτσι τα ποσοστά αυτά που βλέπεις?
8: Αν δείτε την κατανομή στους πολιτικούς χώρους, θα παρατηρήσετε ότι οι χώροι στους οποίους η Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή και ο Πρωθυπουργός προσωπικά κυριαρχεί, πήραμε μια γεύση από το ερώτημα για, για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά, και τα τρία αυτά κόμματα δεν φαίνεται να έχουν ισχυρή απήχηση. Άρα θα έλεγα ότι κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία ίσως είναι το κόμμα που θα έχει τη μικρότερη επίδραση από την ύπαρξη
7: αυτών των κομμάτων. Σαμαράς Χριστιανού αντλούν από το ίδιο πόθο, από το ίδιο ρεζερβουάρ ψήφων?
8: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι. Αλλά ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την κυρία Καρουσιανού φαίνεται να μπορεί να ταυτιστεί ακόμα και με το κόμμα με τους ενδιαφερόμενους για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα.
0: Συνέχεια επ' αυτού την προσεχή Δευτέρα. Τώρα, Νίκος Φιλιππίδης, όπως το έχουμε υποσχεθεί από προχθές, δεν τήρησα χθες το λόγο μου. Καλημέρα, Νίκο.
9: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να αρχίσουμε από το σπίτι 2. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Αποτυχία της κυβέρνησης στο να καταφέρουν οι άνθρωποι να εκταμιεύσουν τα χρήματα έχοντας δεσμευτεί ότι θα αγοράσουν μια κατοικία. Για εξήγησέτε όμως λίγο, σε παρακαλώ, Νίκο.
9: Είναι αδυναμία να χειριστούν σωστά το θέμα των πληρωμών και των προθεσμιών.
0: Δηλαδή στην κυβερνητική αδυναμία αναφέρεσαι, μάλιστα.
9: Η κυβέρνηση ακριβώς. Ναι. Δηλαδή χάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το σωστό χρονοδιάγραμμα που επιτρεπόνταν από τις πολύ αυστηρές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης η λειτουργία του προγράμματος. Με αποτέλεσμα είχαν δημιουργήσει μια πεποίθηση στον κόσμο ότι όλο αυτό μπορούσε να συμβεί δηλαδή οι τελικές αιτήσεις των ωφελημένων έως τα τέλη Αυγούστου και το πρόγραμμα τελειώνει 2/6. 2/6 με 31/8 είναι 3 ολόκληροι μήνες νωρίτερα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσοι προλάβανε και είχαν βρει το σπίτι και κάνανε συμβόλαια θα προχωρήσουν. Όσοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν συμβόλαια ή θα τρέξουν και ξέρεις, στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να τρέξεις. Γιατί τα πολλά ακίνητα είναι, ειδικά τα ακίνητα που απευθύνεται το σπίτι μου 2, είναι μεταχειρισμένα ακίνητα. Μάλιστα. Που σχεδόν όλα στην Ελλάδα έχουν κάποια προβλήματα. Άρα θα πρέπει μέσω δυσκίνητο κράτος και τους μηχανισμούς να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να καθαρίσουν για να μπορέσουν να υπογραφούν συμβόλαια. Δύσκολο, έως αδύνατο. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μηνύματα που έχουν λάβει και οι επιστολές οι δανειολήπτες είναι ότι έχετε λίγες.
0: Ναι, αλλά κάποιοι έχουν κάνει προσύμφωνα και έχουν εκτεθεί τώρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι.
9: Έχουν δώσει προκαταβολές.
0: Προκαταβολές, μάλιστα. Ναι, ναι.
9: Γιατί
0: τι θα γίνει με αυτούς.
9: Αυτή είναι η υποχρεωτική συμμετοχή. Ναι. Αν δεν μπουν μέσα ή θα πάρουν το δάνειο το ακριβότερο της τράπεζας, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι σχεδόν μηδενικό το επιτόκιο για το 50% του δανείου και είναι χαμηλό. Χαμηλότοκο για το υπόλοιπο 50%. Και το δάνειο της τράπεζας είναι 3,4-3,5, κάπου εκεί είναι στα στεγαστικά. Ή θα κλείσουν με ένα υψηλότερο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, ή θα κάνουν πίσω. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν υπάρχει πρόνοια στα προσύμφωνα που έχουν υπογραφεί ή στα συμβόλαια, θα υπάρξει μεγάλο ζήτημα. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, γι' αυτό και δέχεσαι πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι, πόσοι είναι οι άνθρωποι αυτοί στο.
9: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε το πιθανό ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι είναι μερικές χιλιάδες.
0: Μάλιστα. Το πρόβλημα 10, είναι.
9: 12.000.
0: Ορίστε, 12.000. Ναι.
9: 10, 12, 15 εκεί, σε αυτή την κλίμακα. Δεν ξέρουμε το τελικό ενδιαφέρον.
0: Το πρόβλημα που είναι στην, πιο πολύ στην, στο λεκανοπέδιο, στις μεγάλες πόλεις ή στην περιφέρεια. Ενώ, δηλαδή, μάλλον, ας το πούμε, περιφέρεια ή λεκανοπέδιο. Περιφερειακές πόλεις ή λεκανοπέδιο.
9: Κυρίως είναι στο λεκανοπέδιο.
0: Λεκανοπέδιο.
9: Κυρίως είναι στο λεκανοπέδιο. Αλλά υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα. Γενικώς, επειδή ήταν ένα μέτρο το οποίο έδινε μια δυνατότητα να ασφαλίσει ένα πολύ χαμηλότοκο δάνειο. Ήταν δημοφιλές σε ένα ζευγάρι νέο που είχαν και οι δύο μισθό, ώστε να μπορέσουν να το αποπληρώσουν και να έχουν τα κριτήρια. Άρα ήταν, θα έλεγα, μια μικρή επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα που ξέραμε παλιά, που μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι. Βέβαια, όλο αυτό προκάλεσε ως πρόγραμμα, λόγω της ζήτησης που δημιουργήθηκε, αύξηση στις τιμές των μεταχειρισμένων ακινήτων. Αλλά, όπως πάντα, λέμε, από τη μία πλευρά κάποιοι χάνουν, από την άλλη πλευρά κάποιοι άλλοι αξιοποιήσαν τα κινητά τους.
0: Ναι, εδώ υπάρχει μια γενική παρατήρηση πολύ γρήγορα, ότι όπου υπάρχει επιδότηση, φουντώνει η αγορά. Είτε είναι λευκά είδη ηλεκτρικά, είτε είναι κατοικία, οτιδήποτε, είτε είναι κουφώματα, είτε είναι αλουμίνια, είτε είναι, ξέρεις, ό,τι είναι αυτό.
9: Ξέρεις για ποιο λόγο, Άρη, γιατί για να πας να τονώσεις τη ζήτηση, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει πρώτα την προσφορά. Το μόνιμο πρόβλημα της αγοράς κατοικίας, αλλά και προγραμμάτων τέτοιου είδους, είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη, με αποτέλεσμα διωγγώνονται τιμές στην αγορά κινήτων. Η έλλειψη δεν ήταν τεχνητή, ήταν μπροστά στα μάτια μας. Ήταν ότι τα κινήτα ήταν λίγα. Οι τιμές ανεβήκανε πάρα πολύ και η αλήθεια είναι έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά επιβαρυντική σε σχέση με το υπόλοιπο τρόπο ζωής στην αγορά κινήτων. Αρκετά διωγγωμένη, να το πω πολύ απλά, η αξία τόσο σε ό,τι αφορά την αγορά, όσο και σε ό,τι αφορά την ενοικίαση.
0: Μου λέει ο λογαριασμός Κουκουέ τοπική Οξφόρδης στην πλατφόρμα X, με τέτοια γραφειοκρατία στην αγορά κινήτων, απόλυτα λογικό να χαθούν όλες τις προθεσμίες. Χαρτούρα χωρίς τέλος. Είναι αυτό ή υπάρχουν και άλλες αιτίες?
9: Κοίτα, δουλεύουμε δύο διαδικασίες μαζί στη χώρα. Δηλαδή, δουλεύουμε αυτές τις λύσεις ώστε να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά δουλεύουμε ταυτόχρονα και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που είναι ένας κλιματικός στόχος. Όλες αυτές οι ιστορίες, η ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, η ενεργειακή αναβάθμιση, όλο αυτό το οποίο κρατάει πολύ, δεν υπάρχει πλέον συμβόλαιο χωρίς να εμπλέκεται και μηχανικός. Παλιά είχες ένα συμβολιογράφο, άντε και ένα δικηγόρο. Πλέον υπάρχει υποχρεωτικά σχεδόν ένας μηχανικός, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας άλλος μηχανικός, με στόχο να μπορέσει να καθαρίσει το ακίνητο. Δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς κλιματικούς στόχους της χώρας και το ευρωπαϊκό στόχος είναι να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του στόκ ακινήτων που υπάρχει, που είναι γερασμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επιδιώκουμε δύο πράγματα δηλαδή να γίνουν μαζί. Αυτό θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει 5-6.000 ευρώ αυτή τη στιγμή σε δικηγόρους, σε μηχανικούς, σε συμβολαιογράφους και ξαφνικά βρίσκονται σε μια κατάσταση που είναι αρκετά δύσκολη και επειδή η σχέση τους είναι είτε με την αναπτυξιακή αλλά κατά κύριο λόγο με τις τράπεζες, πέφτουν πάνω στις τράπεζες τα παράπονα.
0: Προσιτή στέγη, πρωθυπουργός, θες την κοινοβουλευτική.
10: Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας.
0: Σαν σιρόπι μου κάνει αυτό, οικολογικό όμως, όχι φαρμακευτικό, αυτό που παίρνεις για το βήχα σου μαλακώνει το λαιμό που λένε, κατάλαβες. Αλλά δεν έχει μέσα αυτή η φαρμακευτική ουσία, κατάλαβες.
9: Ναι,
0: εσύ πώς το ακούς, μήπως είμαι προπέτης, ναι.
9: Κοίτα, ξαφνικά μπαίνει τώρα, έχει μπει μια λογική. Ναι. Το βλέπουμε και στις αναρτήσεις της ομάδας και του Ινστιτούτου Τσίπρα, που είναι, χρησιμοποιούνται πάλι περίεργες λέξεις και περίεργοι ορισμοί. Ναι. Όπως για παράδειγμα το ενεργειακή προσιτότητα και ναι, διάφορα άλλα. Η όλη ιστορία είναι να οργανώσεις σωστά μια αγορά. Το να οργανώσεις σωστά μια αγορά πρέπει να κοιτάς πάντα και την προσφορά, πρέπει να έχεις το νου σου και συζήτηση όταν η προσφορά είναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα, θέλει να κάνει συνταγματικό τι, να ας κατασκευάσει δημοτικές κατοικίες. δεν το κατάλαβα.
9: Το έχει ακούσει, να το έχει εξαγγείλει. Το πρόγραμμα των
0: σπιτιών. Τι θα πει προσιτήστε, δεν το κατάλαβα.
9: Αν, 2.500 σπίτια μόλις.
0: Αν τον φιλοξενήσω κάποια στιγμή και μας δώσει και μας συνέντευξη, θα τον ρωτήσω τι να σου πω. Όχι αναδρομική φόρη. Πάμε το δεύτερο κοστάκι, έτσι πολύ γρήγορα μας τα σχολιάσει Τσακ Μπάμ ο Νίκος. Ναι.
11: Σταματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και οι ατομικοί προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες.
0: Μάλιστα.
9: Ναι, εδώ η αλήθεια είναι, εδώ περιέγραψε ενδεχομένως και ένα από τα βασικά μέτρα της ΔΕΘ, το οποίο είναι επί της ουσίας η μείωση σημαντική της προκαταβολής φόρου. Αυτό θα αφορά και τις επιχειρήσεις.
0: Και
9: μια σειρά από φόροι οι οποίοι προσπαθούν εδώ και χρόνια, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικά προκαταβολής, να φύγουν από τη μέση για τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Λοιπόν, και το τρίτο, παρακαλώ, βιώσιμες κρατικές δαπάνες.
11: Σταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας.
0: Ορίστε.
9: Τη φράση φρένο χρέος δεν την άκουσα, η αλήθεια είναι που περίμενα την ακούσω, και αλήθεια, και νομίζω ότι ελπίζω να οδηγεί αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι, ο ίδιος ξέρω, γνωρίζω ότι είναι υποστηρικτής, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Δηλαδή, το φρένο χρέους τι σημαίνει, ότι μειώνεται τώρα το χρέος, αλλά επειδή το χρέος μια περίοδο ανέβαινε κάθε χρόνο και περισσότερο και κανείς δεν ασχολούνταν, επειδή δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη συνταγματική, οδηγηθήκαμε στην υπερχρέωση και στη χρεοκοπία. Αυτό το να μπει, γιατί χάνεται η μνήμη. Ήδη βλέπουμε πόσα χρόνια είναι που βγήκαμε από τα μνημόνια, το 2019, είναι 18, είναι 8 χρόνια. Αρχίζει η μνήμη και ασθενή σε πολλές περιπτώσεις και το βλέπουμε αυτό. Καλό είναι να γίνει νόμος, να βγει και κάτι, ότι κάτι μάθαμε από την προηγούμενη δεκαετία και τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να μην ξαναγίνει. Νομίζω θετικό μέτρο, πάρα πολύ θετικό.
0: Ευχαριστώ πολύ Νίκο, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και τριανταφυλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
13: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
12: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
13: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
14: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.

0: Θανάσης Ιλιώτης μου λέει χυμαρώδης, καταιγιστικός, απολαυστικός. Το ίδιο και ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, αναφέρομαι στον Υπουργό. Ή ο Κώστας, ο οποίος μου γράφει, άκουγα σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη να απαριθμεί τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Σε 5 δευτερόλεπτα είπε όσα δεν έχει πει η Νέα Δημοκρατία σε 6 χρόνια. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτοδυναμία, πρέπει αυτά να μπορεί να τα επικοινωνήσει ο κάθε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να μην έχει και επικοινωνιακή δυνότητα του κυρίου Γεωργιάδη. Κάθε ψηφοφόρος εννοεί, πρώτα απ' όλα ας δούμε αν οι βουλευτές μπορούν να τα απαριθμούν όλα αυτά. Αυτά τα πολύ απλά πράγματα που είναι, τώρα θα μου πεις, εσένα είναι η δουλειά σου, σε μένα αναφέρομαι. Η στοιχειώδης παρακολούθηση, δηλαδή το πώς η κυβέρνηση παίρνει εύσημα διαρκώς. Το τελευταίο ήταν αυτό που έγραφε σήμερα στο άρθρο του στην εφημερίδα, στις ομόσελίδες της Οικονομικής Καθημερινής, ο Νίκος Φιλιππίδης, και λέει το εξής: η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις υψηλότερες επιδόσεις. Πρόσφατη ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μέση ανάπτυξη την περίοδο 2021-2025 σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μετά την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία. Το αντιλαμβάνεστε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μας κατατάσσει τέταρτους στην αξιολόγηση μετά από αυτές τις τρεις χώρες στην ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ξαναλέω, το οποίο πριν από 16 χρόνια ήταν εδώ για να μας βάλει να μπούμε στο πρόγραμμα, το πρώτο μνημόνιο, για το οποίο ξεσηκωνόταν η κοινωνία και έγαμε 4 ανθρώπους. Το αλυταριό έκαιγε 4 ανθρώπους, δεν έχουν συλληφθεί ακόμη μέσα στη Μαρφίν. Και σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει στην τέταρτη θέση την Ελλάδα με βάση την αξιολόγηση για την ανάπτυξη από το 2021-2025. Το πρόβλημα είναι ότι οι βουλευτές μπορούν να τα πούν αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη. Πάμε παρακάτω όμως. Τα ερωτήματά σας και όσα θέματα μου θίξατε, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, τώρα δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τα επιμέρους κλαδικά θέματα που αφορούν στον κύριο Γεωργιάδη, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Επιτρέψτε μου και εμένα να κάνω κάποιες πολιτικές συνεντεύξεις και δεν θέλω να το εκχωρώ αυτό σε άλλους συναδέλφους και να ασχολούμαι εγώ μόνο με τα κλαδικά αιτήματά σας, τα οποία τα σέβομαι, αλλά σας ευχαριστώ. Προωθώ τα ερωτήματα στον κύριο Γεωργιάδη, θα σας απαντήσει εκείνος. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, Γενικός Διευθυντής, ο CEO του Ολυμπιακού Σταδίου. Καλημέρα σας, κύριε Χαλιορή.
1: Καλημέρα από το ΆΚΑ.
0: Και θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Έχετε αγκαλιάσει πάρα πολύ αυτή τη θέση την οποία υπηρετείτε, κύριε Χαλιορή. Μπράβο. Μακάρι τέτοιοι Χαλιορίδες να είχαν τοποθετηθεί από το 2004, όταν δηλαδή κέρδισε η σεπτή κυβέρνηση Καραμαλή την εξουσία τότε, και αντί να ρημάζουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις κάποιες εξ αυτών όπως τις βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι ετοιμάζετε για φέτος, κύριε Χαλιορή?
1: Αρχικά τρέχουμε το μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε στο ΆΚΑ. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάνω από 155 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα, ώστε το Ολυμπιακό συγκρότημα να γίνει απόλυτα ασφαλές, να είναι ανακαινισμένο και να ξανασυστηθεί στον κόσμο. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να αποδώσουμε πολύ σύντομα το Ολυμπιακό μας συγκρότημα στον κόσμο, να ζητήσουμε να έρθετε να το δείτε με σεβασμό, με αγάπη και να το προσέξουμε για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα συναυλιών. Καλύπτονται όμως και όλες οι ανάγκες, καταλαβαίνετε, του υψηλού αθλητισμού. Δηλαδή έχουμε αγκαλιάσει την αθλητική οικογένεια με αναβαθμίσεις στους χώρους μας και ανακαινήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τις επιτυχίες των αθλητών μας και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους αθλητές μας 365 μέρες το χρόνο. Είναι πολύ δύσκολος ο Μάιος και γι' αυτό και ζητάμε και τη βοήθεια και τη συμβολή όλων. Θέλω να σας πω ότι οι δικές μας υπηρεσίες έχουν υπολογίσει ότι περίπου 1 εκατομμύριο κόσμου θα περάσει μέσα από το Ολυμπιακό συγκρότημα μέσα στο Μάιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για μας. Όμως είμαστε έτοιμοι πραγματικά να ανταπεξέλθουμε και να είναι η επίσκεψη του ΆΚΑ μια εμπειρία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τώρα αυτός ο χώρος που θα αναδιαμορφωθεί δίνεται και για εκδηλώσεις. Ενοικιάζεται για κάποιες ώρες.
1: Πρέπει το ΆΚΑ, κύριε Πρωτοσάλτε, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ καλές εκδηλώσεις, πολύ καλά τα αθλητικά event. Μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του χώρου, γιατί τα έργα τελειώνουν, αλλά μας νοιάζει η επόμενη μέρα του χώρου. Άρα λοιπόν έχει εκπονηθεί μια πολύ μεγάλη μελέτη για τη βιωσιμότητα του χώρου. η οποία ζητάει να κάνουν, αυτή η μελέτη έχει ως αποτέλεσμα να μας ζητάει να κάνουμε ένα σύνθετο πρόγραμμα με επισκέψεις κόσμου, με αθλητικά μεγάλα event, πολιτιστικά και κοινωνικά, ώστε να διασφαλίσουμε και την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά πολύ απλά να ανοίξουμε τις πόρτες του ΆΚΑ σε όλο το επίπεδο, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία, με διάφορων ειδών εκδηλώσεις.
0: Και για το φετινό καλοκαίρι τι έχουμε, ποιες είναι
1: Έχουμε αύριο μια εξαιρετική συναυλία η Μετάλλικα. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα είναι πάρα πολλής. Ζητάμε και τη βοήθειά τους. Ας έρθουν όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε επικοινωνήσει με τη σταθερή τροχιά τη στασή, ώστε να αυξηθούν τα βαγόνια τα οποία θα έρθουν προς τα εδώ. Έχουμε επίσης το Iron Maiden. Έχουμε το Final Four που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Και μην ξεχνάμε, έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία 26 Σεπτεμβρίου, που θα είναι μια συναυλία της Άννας Βύση μαζί με το ΆΚΑ, που θα είναι η εναρκτήρια μεγάλη κοινωνική πολιτιστική εκδήλωση που θα ζητάμε στον κόσμο να ξαναγυρίσει στο Ολυμπιακό Συγκρότημα.
0: Θερμά συγχαρητήρια, καλή δουλειά σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Μπράβο κύριε Χαλιορή, αγαπάτε την ιδιωτική εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας και μπράβο σας, καλή πρόοδο σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει με αγάπη και με σεβασμό στη δημόσια περιουσία.
0: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Σταδίου. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον 463 ή την 4, την Κατερίνα, τον 229, δεν ξέρω, δεν μου αφήνετε ονόματα, δεν μπορώ να καταλάβω, απλώς λέω τα τρία ψηφία του τηλεφωνικού σας αριθμού, τον 559, τον 809, τον 880 και τον 993. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στείλατε μια σειρά SMS, μηνυμάτων μέσω SMS όταν μιλούσαμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Για αύριο, φίλες και φίλοι, στις 9 το πρωί, υπενθυμίζω, μάλλον αναγγέλω, ότι έκανα μια εξαιρετική πρώτα απ' όλα γνωριμία και κατόπιν συζήτηση με τον κύριο Αθανάσιο Κοσμόπουλο. Ποιος είναι ο κύριος Κοσμόπουλος? Είναι ο επιχειρησιακός συντονιστής του παρατηρητηρίου ανάλυσης υβριδικών απειλών, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κύριος Κοσμόπουλος είναι ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, πιστεύει σε αυτό που κάνει, είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένος, με πολύ δυνατό περιεχόμενο και ταχύτητα στην εκφορά του λόγου. Κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση, μην την χάσετε, πραγματικά θα την απολαύσετε παίρνοντας το πρωινό σας ή ό,τι άλλο έχετε ως ελεύθερο χρόνο που μπορείτε να το συνδυάσετε με ακρόαση ραδιοφώνου. Την Κυριακή, στην πρώτη μας συνάντηση, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, αφηγείται την αμερικανική ιστορία του 19ου αιώνα. Στην πρώτη κυριακάτικη μας συνάντηση θα ακολουθήσει και μια δεύτερη. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στις 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση. Καλημέρα σας.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στη Σκαρόλου Μάρνη προς Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδιτού, στον άξονα Πειραιό Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισού. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κύριος Ύψας σημείωσε ότι δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Το μεσημέρι της Κυριακής εντωμεταξύ αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 17 Αμερικανών, βρίσκονται ακόμη στο πλοίο υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Αμερικανικές και Ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν και ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρωμένα εναέρια, οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδας. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου πέταξαν τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νικής, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-1 νίκη στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνίους. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Nottingham Forest με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στον τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Strasbourg και την Σαχτάρ Ντονέτσκ.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 8 ο Μάιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Θεολόγος και ο Μήλιος και η Μιλίτσα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάντα θα ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και είναι Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας και Μεσογειακής Ανεμίας αυτή η μέρα σήμερα. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: Πόπο πράγμα που έχω σήμερα!
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Γκύρης. Έχει ζεσταθεί, έχει βγάλει τα μπουφάν τώρα, έχει κάψει τώρα, έχει ζεσταθεί. Έρχεται και ζέστη από εβδομάδα, τι θα τον κάνουμε εδώ μέσα. Ξέρετε, οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν από το πολύ κρύο και από την πολύ ζέστη, από τον καύσωνα. Λοιπόν, να είμαστε νου μας, να έχουμε το νου μας. Λοιπόν, ηλικιωμένοι.
3: Εγώ σήμερα σκίζω γάτε!
4: Σκίσε γάτε! Σκίσε γάτε!
0: Σκίσε γάτε! Κωνσταντίνος Γκύρης, λοιπόν, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον κάμπο. Μεγάλη προσοχή εκεί, εργάτης του κάμπου πρέπει να είναι ο 20χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με λεπτοσπύρωση στο νοσοκομείο του Ρίου και έχει σημάνει συναγερμός στις υγειονομικές αρχές. Η λεπτοσπύρωση, ξέρετε, έτσι. Ποντίκια και πάλι ποντίκια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να πεθάνεις πολύ σύντομα, δηλαδή, αν δεν την προλάβεις τη δουλειά. Καλημέρα στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, στο Διακοπτό, στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στην Κόρινθο, στο Λουτράκι, όπου ακουγόμαστε. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Την καλημέρα μου στο 18300, στο ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0-205-205 βρίσκεται το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Υπάρχει και το 18300 φυσικά το πενταψήφιο, αλλά υπάρχει και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ, πολύ χρήσιμη, πολύ πρακτική. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300, καλημέρα στους οδηγούς ταξί στην πόλη μας, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Ψιλοβρέχει, έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει γλίτσα στο δρόμο, γι' αυτό έχετε το νου σας. Φυσικά ποτέ δεν τρέχουμε στους δρόμους, αν μην πω καμιά κουβέντα τώρα, τέλος πάντων στους δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Το νου σας, παιδιά, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Και όποιοι έχουν πατίνια, παιδιά, πετάχτε τα, αφήστε τα στην άκρη. Δεν υπάρχει λόγος να τσακιστείτε στο οδόστρωμα και να κλείσετε και κανένα άλλο σπίτι που δεν φταίει σε τίποτα. Τώρα για τους οδηγούς γενικώς, Εβίας 250 είναι η πρότασή μας, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, για να βάλετε καύσιμο στα οχήματά σας. Δεν είναι ανάγκη να είστε επαγγελματίες, μπαίνετε όλοι μέσα. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα είναι στην Εβίας 250. Είναι εκεί δεξιά, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά 50 μέτρα και έχει σήμα ΕΚΟ. Θα το δείτε, δεν υπάρχει άλλο εκεί, θα το δείτε. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι μέσα και βάζουμε καύσιμα με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα, στη τη δύσκολη ώρα στην αγορά και με αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει μέσα κάτι μηχανισμός λογισμικό που να κλέβει την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες, όπως καταλαβαίνετε, προστατεύουν τη δική τους, άρα έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και θα το δείτε στο δίκτυο. Εβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας για καύσιμα στο όχημά σας.
5: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
0: Ναι, ξέρω μερικούς που εκτός από τη φανέλα, να τους πας, Προέδρε, και κανένα δυο πετσέτες. Δεν τους γίνεται, η φανέλα γίνεται πλήμα από τον υδρότα. Δηλαδή δεν είναι, θέλουν και πετσέτες μερικοί, κατάλαβες. Άρα πάρε το μαστίγιο. Λοιπόν, επειδή θα πεινάσετε σε λίγες ώρες, καλά αυτός εδώ απέναντί μου πεινάει από τώρα, αλλά τέλος πάντων, μελένια, παιδιά μελένια, η πρότασή μας για να φάτε καλά δηλαδή, και φτηνά και οικονομικά και καλά, όχι αστεία, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, είναι ανανεωμένη, είναι πάντα γευστική, μαμαδίστικη η κουζίνα της, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Είναι εκεί οι γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις και επί τόπου, εκεί στο νέο χώρο της, ένας κουκλίστικος χώρος, πολύ πρακτικός. Ή αλλιώς πάτε στο σπίτι σε πακέτο ή πάρε τηλέφωνο της πλατφόρμες, την Box, την eFood, τη Volt και πάρε τηλέφωνο στο 2611-911-822 να στα ετοιμάσουν, να περάσεις να τα πάρεις, και αυτό γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η Μελένια είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, εκεί δεξιά.
6: Τα πατένια ήρθαν για να μείνουν στην πόλη μας. Η εικόνα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Φτιάχνουμε 1474 συγκεκριμένες θέσεις όπου ο καθένας εκεί και μόνο εκεί μπορεί να αφήνει το πατίνι του. Εάν δεν το κάνει, θα το πληρώσει. Και θυμίζω, κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, ως ένας πεζός, και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας. Τα πρόστιμα δεν είναι για να τιμωρήσουμε, είναι για να προστατεύσουμε. Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Χάρης Δούκας, νομίζω τον αναγνωρίσατε από τη φωνή, και αναγγέλει την δημιουργία των θέσεων και τους περιορισμούς στην πόλη της Αθήνας. Επειδή ακούω τη φίλη μου και έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, την Αντιδήμαρχο Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, την κυρία Τογιοπούλου, η οποία διάβασα ότι είπε στους συναδέλφους δημοσιογράφους αυτά που μας είπε πριν μια εβδομάδα περίπου στο ραδιόφωνο. Εδώ. Δεν ξορκίζουμε το μέσον και... Κοιτάξτε να δείτε, μελέτη κάνει ένα χρόνο, τη το είπα εδώ, τη το είπα, ένα χρόνο και κάνει μια μελέτη και ακόμα δεν έχει τελειώσει, θα γίνει μια μελέτη, θα, όποιος βαριέται να ζυμώσει, 40 μέρες κοσκινίζει. Λοιπόν, κοίταξε, κυρία Τογιοπούλου μου, προτείνω να βγεις, γιατί αυτό σημαίνει, το είπαμε, τα είπαμε, μην ξαναλέω τα ίδια, τα είπαμε, σημαίνει ότι δεν έχεις και εσύ και η σύντροφή σου εκεί, οι ερχοντοκομμουνιστές, δεν έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή την ώρα. Και χτες είχαμε πάλι τροχαίο με πατίνι και διασωληνώθηκε νεαρός. Και χτες. Κάθε μέρα έχουμε μικρά και μεγάλα, και τώρα πάμε και για περισσότερα, γιατί ανοίγει ο καιρός και θα βγαίνουν στον δρόμο. Δεν είναι θέμα αν μπορείς να απαγορεύσεις. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις. Δεν έχεις την εξουσία να απαγορεύσεις και τη δυνατότητα ως Δήμος να απαγορεύσεις την κίνηση των πατινιών. Θα γίνει κεντρικά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Ακούσαμε και το Χρυσοχοΐδη. Φυσικά η άποψή μου είναι να απαγορευτούν τελείως, διότι θα απαγορευτούν από τους ανήλικους στο δρόμο, αλλά θα μπορούν οι ανήλικοι να σε πατήσουν στον πεζόδρομο. Θα μπορούν να πέσουν πάνω σου και να σου πάσουν κανένα πόδι στην πλατεία. Έτσι, αυτό είναι η κυβέρνηση. Είναι άλλο πράγμα. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορείς όμως να νοικοκυρέψεις την πόλη σου. Μπορείς να τα μαζέψεις αυτές τις σκοτόστρες και να τις βάζεις σε μια τάξη. Είναι πεταμένες μπροστά στο σπίτι μου, μπροστά στο σπίτι σου, μπροστά στο πάρκινγκ αυτού που με ακούς. Εσύ που με ακούς, άμα ανοίξεις το πρωί, θα δεις ένα πατίνι πεταμένο απ' έξω. Στην πλατεία, οπουδήποτε, σε ράμπες αναπήρων, σε οδεύσεις τυφλών, πάρα πολλά. Πάρα πολλά σε οδεύσεις τυφλών. Οι νεαροί δεν αντιλαμβάνονται, όχι κώδικα, τίποτα δεν αντιλαμβάνονται. Είναι η ορμή της νιώτης, που εν πάση περιπτώσει θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Και επειδή οι οικογένειες τώρα τελευταία με τη σύγχρονη παιδαγωγική, άσε ρε παιδί μου το παιδί να μην το περιορίσουμε. Και μετά το στέλνουμε στο νοσοκομείο και μπορεί να κλείσουμε και κανένα σπίτι που δεν φταίει δίπλα. Λοιπόν, αυτά που λες, κυρία Τογιοπούλου μου, ξαναδέστα λίγο. Με όλο το σεβασμό και η Δημοτική Αρχή, μαζέψτε τις σκοτώστρες, νοικοκυρέψτε τα του οίκου σας. Ακούσατε τον κύριο Δούκα, μήπως να τον ξαναβάλουμε να το χωνέψουν, μπορούμε σύντροφε κύριοι. Να ξαναβάλουμε τον κύριο Δούκα να το χωνέψουν οι σύντροφοι εδώ, αρχοντοκομμουνιστές. Προσέξτε, στην Αθήνα. Τι σημαίνει Αθήνα, επειδή είναι η πρωτεύουσα και εμείς είμαστε η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Και στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται. Λοιπόν, το ξαναβάζω, διότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, αγαπημένη μου.
6: Τα πατένια ήρθαν για να μείνουν στην πόλη μας. Η εικόνα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Φτιάχνουμε 1474 συγκεκριμένες θέσεις όπου ο καθένας εκεί και μόνο εκεί μπορεί να αφήνει το πατήρι του. Εάν δεν το κάνει, θα το πληρώσει. Και θυμίζω, κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, ως ένας πεζός, και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας. Τα πρόστιμα δεν είναι για να τιμωρήσουν, είναι για να προστατεύσουν.

0: Ταμτούμ είναι η πρότασή μας για μια προσιτή πολυτέλεια και χαλάρωση.
1: Σε μισές ώρες της μέρας μιλάτε για μαφία, για υπόκοσμο, για παρακράτος.
2: Και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου, τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης.
3: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχω ακούσει εγώ κάποιον να μιλάει για μαφία, εν πάση περιπτώσει.
4: Μια καθετοποιημένη δομή. Μια καμόρα!
5: Ακούσαμε για κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων.
6: Η δεδηλωμένη πλειοψηφία με βάση την οποία στηρίζεται η κυβέρνηση είναι δεδηλωμένη υποδίκων.
5: Συμμορία, πάντως, νομίζω λέξη που είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
7: Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησα μια συμμορία στο Μαξίμου.
8: Είναι ένα σύστημα εξουσίας το οποίο λειτουργεί με όρους συμμορίας.
0: Η πρότασή μας γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο για το τραπέζι σας να ρίξετε ένα κομμάτι κρέας στα κάρβουνα, στον άνθρακα, να έχετε απόθεμα στο ψυγείο σας είναι να πάτε στην Κάρνα, τη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές θα αγοράσετε και θα το ευχαριστηθείτε. Τα καταστήματα είναι πολλά στην πόλη. Όλα είναι γύρω-γύρω, είναι κοντά μας. Τα λέω και επιλέξτε σε ποιο θα πάτε. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα και φυσικά στο Ρίο.

0: Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε από πλευράς κυκλοφοριακού σήμερα με το ψιλόβροχο. Εν τω μεταξύ ρίχνει λάσπη, έτσι. Λάσπη. Λοιπόν, με το ψιλόβροχο πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Άντα το 1800. Όπως τα είπατε και εσείς, σήμερα με το ψιλόβροχο οπωσδήποτε ήρθαν τα παλιά καλά θέματα. Υπάρχει πρόβλημα στην Πάτρα. Όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, συντελεί και η βροχή. Η Αγίου Ανδρέων είναι φορτωμένη. Η Κορίνθου επίσης φορτωμένη. Δυσκολεύουν τα αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν από εδώ και από εκεί. Η Κανακάρη επίσης, Αγίου Ανδρέου πριν τη Γούναρη συνεχίζονται τα έργα και τυχαίνει να υπάρχει πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει τόσες μέρες. Δοϊράνης πριν την Αγία Σοφία ο δρόμος έχει πάθει καθίζηση, να έχουν το νου τους ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Δοϊράνης πριν την Αγία Σοφίας.
1: Πριν βγούμε στην Αγία Σοφίας.
0: Έχουμε καθίζηση στο οδόστρωμα. Βουλιάζουν όλοι, όλο και περισσότεροι οι δρόμοι κάθε μέρα. Βουλιάζουν κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και να σας πούμε για ένα δρόμενο για αύριο. Αύριο 8.30 ώρα στην πλατεία στην Αρώη με συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού Περιβάλλοντος και τον Εκπαιδευτικό Σύλλογο της Αρώης. Έχουμε δεντροφύτευση. Παρακαλούμε όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν.
0: Δεντροφύτευση έχετε το 18300.
1: Μάλιστα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και τον Εκπαιδευτικό Σύλλογο της Αρώης.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: 8.30 ώρα αύριο στην πλατεία στην Αρώη.
0: Βέβαια, αύριο νομίζω αύριο είναι του Αγίου Χριστοφόρου, είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιορτάζουν οι ταξιτζίδες αύριο στον Άγιο Χριστόφορο. Ακριβώς. Στο Ρίο θα δοθεί ραντεβού.
1: Βεβαίως. Είναι και αυτό.
0: Είναι ο προστάτης σας, Άγιος των Οδηγών, ο Άγιος Χριστόφορος.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν, είναι το νέο μας για σήμερα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή βράδια. Γεια σας. Σύντροφε, πήγαινε σε διάλειμμα γιατί έχω θέμα μετά και πρέπει να έχω χρόνο.
2: Είσαι βαθιά Πάτρα όταν η φωνή σου είναι έτσι.
3: Ωρε μινάρα.
4: Εδώ όλο μύτη πάνω.
2: Είσαι βαθιά Πάτρα όταν τρίτη μεσημέρι θα φας
3: μπίγουλι, μπίζα.
2: Είσαι βαθιά Πάτρα όταν όποιο και να δεις το δρόμο να του πεις ρε ντράκο.
3: Ό,τι και να είναι.
2: Άντρας, γυναίκα, μωρό, παιδί, ο Πελετίδης. Έχω πετύχει πατρινό στη Ρίγα Φεραίου. Βλέπεις σκυλί στο δρόμο και το κάνει. Έλα εδώ ντράκο μου. Είσαι βαθιά Πάτρα όταν ερήμηρε μαλάκα. Είσαι βαθιά Πάτρα όταν ανεβαίνεις Αθήνα για ένα τριήμερο, γυρίζεις πίσω. Έλα ρε μαλάκα, πώς ζουν εκεί πάνω ρε φίλε, να πούμε. Δεν έχει αδερφέ, εντάξει να πούμε. Εγώ δύο μέρες δεν μπορώ παραπάνω στον μπουρδέλο.
5: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
6: Sky 89,4.
7: Κατάστημα. Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία.

0: Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Sky 89,4.
9: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
10: Λοιπόν, πάω κατευθείαν στην κυρία Αθηνά Τραχύλη, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και έχω σπουδαίο θέμα. Σπουδαία θέματα μαζί με την κυρία Ιβαλιώτη μετά για τη φορολογική ενημέρωση. Λοιπόν, κυρία Τραχύλη, καλημέρα σας. Η πρόεδρος των κτηνιάτρων Ελλάδος είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάλα.
10: Έχω δύο θεματάκια. Το ένα είναι αρκετά σοβαρό, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Διαβάζω τις προηγούμενες ημέρες, τώρα πρόσφατα δηλαδή, όλο και περισσότερες αναρτήσεις σχετικά με ένα νόμο που ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Απριλίου. Κανονισμό, όχι νόμο, κανονισμό, να το πούμε ακριβώς.
11: Regulation, κανονισμό.
10: Ναι, ναι, για την καλή διαβίωση των σκύλων, των γατών και την ιχνηλασιμότητά τους. Ναι. Θέλω να μου πείτε, επειδή διαβάζω όλο το κείμενο, δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε τώρα, λέει διάφορα πράγματα, εάν αυτό αφήνει υπόνοιες ή ιονή πρόκριμα να επηρεάσει, να αλλάξει ή και να καταργήσει τον νόμο Άργος, ο οποίος είναι σε ισχύ παρά τις αντιρρήσεις της δικές σας πρωτίστως και των ενδιαφερομένων, κυρίως των κυνηγών δευτερευόντων.
11: Κοιτάξτε, ο νέος κανονισμός ψηφίστηκε το 26, όπως είπατε, αυστηροποιεί κανόνες για τα ζώα συντροφιά, σκύλο και γάτα, καθιστώντας υποχρεωτική την τοποθέτηση του microchip, την οποία την έχουμε, αλλά δεν εφαρμόζεται από το 2003, και την καταγραφή στις εθνικές βάσεις δεδομένων, την οποία την έχουμε και στην Ελλάδα, το pet.gov.gr. Λοιπόν, τα βασικά σημεία αυτού του κανονισμού είναι, όπως είπα, το microchip, αυστηροί κανόνες στην εκτροφή, δηλαδή απαγορεύονται οτιδήποτε σχετίζεται με τον πόνο ή τη βλάβη στην υγεία των ζώων, τα κατοικία αναγνωρίζονται ως ζώντα ζώα, ότι τα ζώα συντροφιάς δηλαδή χρειάζονται ειδική φροντίδα, δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν κάτι, σαν εμπόριο, σαν ένα εμπορικό είδος. Και βέβαια έχει γίνει και μια σχετική μελέτη. Ξέρετε, το 44% των Ευρωπαίων πολιτών κατέχουν ζώο. Και το 74% στην συγκεκριμένη μελέτη ζητούσε αυστηρούς κανόνες ό,τι αφορά την υγεία και την ευζωία τους. Έτσι, ξέρετε, όλα εκπορεύονται από κάποιους, συνήθως γίνονται κάποιες μελέτες. Βέβαια υπάρχουν και μεταβατικοί περίοδοι, έτσι, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στο κάθε κράτος μέλος. Εμείς, τώρα αυτό δεν σχετίζεται και τόσο πολύ με το δικό μας το νομοσχέδιο, γιατί εμείς πολλά από αυτά έχουν ήδη γίνει νόμο στην χώρα μας. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική στήρωση ή την δειγματοληψία, δηλαδή τη λήψη αίματος και για την εφαρμογή του DNA.
10: Που ήταν δύο, νομίζω ήταν δύο βασικά για σας.
11: Ήταν το επίμαχο
10: θέμα που διαφωνούσατε. Έτσι, και μαζί σας και οι κυνηγοί. Και όλοι όσοι
11: και γενικότερα, ξέρετε, επειδή δεν υπήρχε και ενημέρωση στους ιδιοκτήτες. Ναι. Γιατί εν τω μεταξύ άργοι τα έχουν στηρώσει. Για τους κυνηγούς ήταν ένα επίμαχο θέμα. Δεν γίνεται κάποια αναφορά στο νόμο. Ο νόμος δεν μιλάει για αποχρεωτική στήρωση. Έτσι, βέβαια, αυτά συνήθως είναι νομοθεσίες που εφαρμόζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις.
10: Ναι. Αυτό δηλαδή που γράφει, αυτό που γράφουν δηλαδή τώρα που μπαίνει στον κανονισμό και όλοι όσοι το διέδωσαν και έγραψαν, όταν γράφουν τίτλους «Η λογική επικρατεί», δηλαδή χωρίς να αναφέρεται πουθενά υποχρεωτική λήψη γενετικού υλικού ή θείωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον ίδιο κανονισμό.
11: Ναι, ο κανονισμός όμως, σας είπα τι αναφέρει κυρίως. Δεν μιλάει για την υποχρεωτική στήρωση. Βέβαια, προσέξτε να δείτε, πολλές φορές
10: ο νόμος Άργος όμως το λέει.
11: Ο νόμος Άργος το λέει. Ο νόμος Άργος στην ουσία εφαρμόζει πολλά άρθρα του κανονισμού νωρίτερα. Βέβαια υπήρχε και διαβούλευση όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
10: Σωστό.
11: Έτσι, λοιπόν, περιλαμβάνει πολλά άρθρα, δεν χρειάζεται, στην ουσία θα γίνει μια απλή ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία που δίνει και μάλιστα μεγάλο χρονικό διάστημα να σωματωθεί.
10: Ναι, δύο χρόνια μετά.
11: Και παραπάνω. Ξέρετε, συνήθως αυτά καθυστερούν. Όμως για το επίμαχο
10: άρθρο. Τι θα γίνει εκεί λοιπόν με το επίμαχο?
11: Το επίμαχο άρθρο, οι μόνοι που αντισταθήκαμε ήμασταν εμείς οι κτηνίατροι.
10: Σωστό.
11: Και γνωρίζετε ότι έχει
10: καταθέσει. Οδηγηθήκατε και στο δικαστήριο.
11: Βέβαια, καταθέσαμε την αγωγή την Μεγάλη Τετάρτη του Πάσχα. Αναμένουμε τώρα πότε θα
10: Το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Τώρα, μισό λεπτό. Γιατί έτσι όπως έχει διαδοθεί αυτό το πράγμα, τι να κάνει ο άνθρωπος? Είναι παράνομος κάποιος ο οποίος πατάει επάνω σε αυτό και λέει: με συγχωρείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν με υποχρεώνει με τον κανονισμό αυτόν που ψηφίστηκε τον Απρίλιο να βγάλω DNA και να κάνω στήρωση.
11: Ναι,
10: ο νόμος Άργος είναι σε ισχύ.
11: Ο νόμος Άργος είναι σε ισχύ. Βέβαια, εμείς απεργούμε, δίνουμε στα συγκεκριμένα.
10: Άλλο αυτό. Θα δεχτεί όμως τις επιπτώσεις της μη εφαρμογής του νόμου Άργος.
11: Ο
10: κηδεμόνας του σκύλου ή της γάτας. Έτσι,
11: από
10: είναι.
11: Την άλλη, όμως δεν υπάρχουν την ιατρία να το κάνουν.
10: Καλά, άλλο αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο.
11: Όχι, όλα μαζί είναι. Όλα μαζί είναι. Αλλά δεν έχει ο κανονισμός, προσέξτε να δείτε, μιλάει για γενικούς κανόνες για την υγεία και την ευζωία των ζώων. Θα μπορούσε να μπει, γιατί εμείς έχουμε και την στήριξη από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπου και είμαι γενική γραμματέας εκεί, όπου έχουμε τη στήριξη της Ευρώπης, έτσι, ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει και δεν μπορεί να γίνει.
10: Άρα δεν τον επηρεάζει. Δεν τον επηρεάζει το νόμο Άργος.
11: Δεν το επηρεάζει, εκτός να γίνουν συμπληρωματικές διατάξεις.
10: Α, μάλιστα. Δηλαδή, αν τώρα αλλάξει ο ίδιος ο νόμος και πάει και γίνει ένα πράγμα με τον κανονισμό που ψηφίστηκε. Ενσωματώσει δηλαδή, και αυτό που λέει δεν είναι υποχρεωτική η λήψη DNA
11: μετά από
10: τέτοιες
11: αντιδράσεις, όλη η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη είναι ενάντια. Ότι με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να μειώσουμε τα δέσποτα.
10: Είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να ενσωματώσει αυτή την οδηγία που δεν αναφέρει την στήρωση και την.
11: Προσέξτε, τον κανονισμό θα το ενσωματώσει. Αφού δεν αναφέρεται, δεν θα μιλήσει γι' αυτό. Έχει την εθνική της νομοθεσία.
10: Μπορεί να επιμένει και να λέει: εγώ θέλω DNA και θέλω και στήρωση.
11: Ναι, αλλά μπορεί όμως μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, όλη την αντίδραση, το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
10: Να βρει άλοθη τον κανονισμό και να πει: τον ενσωματώνω και τελείωσε.
11: Ακριβώς, και τελείωσε και να λήξει η ιστορία. Και βέβαια, προσέξτε, να εφαρμόσει τον έλεγχο του microchip, γιατί και αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή καλεί εμάς. Εγώ δεν είμαι χωροφύλακα, δεν είμαστε φύλακας κάθε πελάτης που είτε στο ιατρείο. Δηλαδή μου λέει πρώτα να ελέγχω αν έχει μάκρυψη και μετά να δω αν το ζώο είναι καλά. Είναι σαν να είναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή εγώ θα βάζω πρώτα, το ζώο είναι χτυπημένο έξω από το ιατρείο, έξω μου το φέρνει ο ιδιοκτήτης και θα λέω για να δω έχει μάκρυψη και μετά θα προσπαθήσω
10: και
11: να
10: το θεραπεύσω. Και αν δεν έχει δηλαδή τι θα γίνει, θα το πετάξεις στον δρόμο.
11: Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή εγώ τι θα κάνω. Θα λέω, αν δεν έχει, δεν πρόκειται να το δω το σκυλί. Είναι λογικά πράγματα αυτά.
10: Μάλιστα. Τι προτείνετε για να κλείσουμε το θέμα στους ανθρώπους και κυρίως στους κυνηγούς που είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Τι να κάνουμε, γιατί αυτό έχει διαδοθεί σαν αστραπή από τον Απρίλιο και μετά.
11: Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις έτσι ώστε να καταργηθεί ο συγκεκριμένος νόμος. Να ζητήσουν από την πολιτεία να καταργηθεί αυτό που ζητάμε κι εμείς. Καταργηθεί το επίμαχο άρθρο.
10: Πάντως αυτός ο κανονισμός δεν υποχρεώνει την εθνική νομοθεσία να καταργήσει το επίμαχο που λέει για την στήρωση και για το DNA. Δεν την υποχρεώνει.
11: Όχι, δεν την υποχρεώνει.
10: Αντιθέτως, της δίνει όμως ένα άλοθη, ή αν θέλει τελικά η κυβέρνηση να ξεφύγει από αυτό το γκικαιώνα που έχει μπλέξει.
11: Από τότε που ξεκίνησε το COVID, από το 20.
10: Χρόνια! Έχουμε. Τόσα χρόνια.
11: Είναι 26, φτάσαμε στο 26.
10: Χρόνια.
11: Ψηφίστηκε
10: είναι μια
11: το 21.
10: Είναι μια χρυσή ευκαιρία να ξεφύγει η κυβέρνηση με αυτό το άλοθη.
11: Ψηφίστηκε το 21. Ψηφίστηκε το 21. Έχουν δοθεί αλλεπάλληλες παρατάσεις. Προσπάθησαν, κάναν κάποιες ενέργειες, ξέρετε, να συλλέξουν, αλλά καταλαβαίνετε, για να γίνει data, η βάση δεδομένων στην Ακαδημία Αθηνών θα χρειαστεί ένα τεράστιο δείγμα.
10: Τα έχουμε πει αυτά.
11: Τα έχουμε ξαναπεί, μην γινόμαστε κουραστικοί, κουράζουμε τον κόσμο.
10: Αλλάζω θέμα και πάω κατευθείαν σε αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Κακαβάς, είναι ο πρόεδρος της Πογεδή. Πογεδή είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, για να ξέρει ο κόσμος. Είπε κάτι το οποίο πραγματικά μας τρόμαξε. Τα ακούμε.
12: Τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα Βραζιλίας στους ελέγχους των κτηνιατρικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής έχουν καταδείξει ότι έχουν 80% σαλμονέλα.
13: Και επιστρέψαν πίσω.
12: Το ακούσατε. Δηλαδή, εδώ καταδεικνύεται ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης που λέει ότι γιατί δεν θέλουμε στελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, γιατί δεν θέλουμε στελεχωμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες, ακριβώς γιατί αν αυτά τα κοτόπουλα Βραζιλίας είχαν έρθει και δεν ήταν οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι που προσέξτε τα εργαστήρια, όπως και οι υπηρεσίες, όπως και εδώ οι κτηνίατροι, δεν είναι γιατί έχουν αρρωγό το κράτος, είναι γιατί έχουν πατριωτισμό οι συνάδελφοί μας. Δεν είναι γιατί τους συμπαραστέκεται το κράτος, είναι το φιλότιμό τους. Έτσι. Ενώ οι συνάδελφοί μου έχουν φιλότιμο, αυτοί που διοικούν, όχι φιλότιμο δεν έχουν, ούτε τσίπα.
10: 80% κοτόπουλα Βραζιλίας από τη Μερκοσούρ με σαλμονέλα θα διοχέτε βέβαια
11: στην αγορά.
10: Δεν
11: είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Κοιτάξτε, ότι είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω. Δεν μιλάει κανένας ότι αυτή τη στιγμή οι διευθύνσεις στην ιατρική, σε συνάδελφοί μου, ανήκουν στο Υπουργείο Ιστορικών στις Περιφέρειες, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή, ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι από εκεί. Δεν υπάρχει συντονισμός. Και προσέξτε τι γίνεται. Το Υπουργείο στην ουσία προσπαθεί, έτσι, και δεν δικαιολογώ κανέναν αυτή τη στιγμή, γιατί για μας θα πρέπει να υπαχθούν, να ξαναγυρίσουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Υπουργείο. Έτσι ώστε το Υπουργείο να λέει θέλω 100, θέλω 200 κτηνιάτρους να πάρουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία. Ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε την κάθε περιφέρεια να ζητήσει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις.
10: Που δεν ενδιαφέρεται και πολύ.
11: Που δεν ενδιαφέρεται. Γιατί ξέρετε κάτι, ο ρόλος του κτηνιάτρου δημιουργεί προβλήματα, γιατί εφαρμόζει την νομοθεσία. Οπότε έχει σε εισαγωγικά πολιτικό κόστος. Θυμηθείτε Πανόλη, θυμηθείτε Ευλογιά, τους κτηνιάτρους
10: δεν
11: καταδίωκαν. Δεν καταδίωκαν ούτε περιφερειάρχες, ούτε αντιπεριφερειάρχες, κανέναν. Ποιο βλέπανε τον κτηνίατρο που πήγε να κάνει την αιμοληψία. Ενώ εάν υπήρχε και περιμένουμε, τώρα προσέξτε, στέλνουμε χαρτιά εμείς και μας λέει η περιφέρεια θα ζητήσει, η περιφέρεια συνεδριάζει ανάμεσα στα τόσα θέματα, να μας πούνε εδώ στην περιοχή, στη Δυτική Αχαΐα, που έχουμε, ξέρετε, τεράστιο πρόβλημα. Και πάλι τα τελευταία κρούσματα εδώ γύρω-γύρω ήταν. Ευλογιά, για την Ευλογιά μιλάω τώρα.
10: Ναι.
11: Θα αφήσω τον Αθώδη και κάνω το σταυρό μου έτσι. Ακριβώς. Έτσι, έτσι ομά, όπως σας το λέω, να μην μπει στην στερεά Ελλάδα γενικότερα, να μην ξεφύγει. Γιατί η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη εκεί στο νησί. Άρα, Το πρόβλημά μας είναι ότι χρειαζόμαστε ελέγχους, είμαστε κατά της Μερκοσούρ, όχι γιατί δεν μας αρέσουν τα προϊόντα, έτσι, να μην τα μηδενίζουμε όλα, γιατί σε αυτές
10: αλλά εδώ
11: χώρες,
10: ακόμα δεν ξεκίνησε η Μερκοσούρ να εφαρμόζεται στο ποσοστό και με τη μία βγαίνει ο πρόεδρος και λέει με συγχωρείτε το 80% των βραζιλιάνικων κοτόπουλων που θα
11: στεπέπτανε
10: στην αγορά είναι με σαλμονέλα. Δηλαδή θα τρώγαμε και στην Πάτρα και παντού κοτόπουλα Βραζιλίας που θα μας πήγαινε αίμα.
11: Ακούστε με λίγο. Σε αυτές τις χώρες πρέπει να υπάρχει, ξέρετε, ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα εμείς και δεν θέλουμε το κρέας από τη Βραζιλία ή από την Αργεντινή. Εμείς τι θέλουμε. Άλλο. Προσέξτε, τα ίδια πρότυπα, ό,τι χρησιμοποιούμε, απαγορεύονται τα αντιβιωτικά στην Ευρώπη, απαγορεύονται και εκεί. Απαγορεύονται τα σκευάσματα στην Ευρώπη, απαγορεύονται και εκεί. Να τηρούνται
10: άρα
11: τα ίδια πρότυπα.
10: Προσωπικό και ελέγχους. Αυτό
11: προσωπικό ελέγχους και να γίνονται, δηλαδή, τους νόμους, την νομοθεσία που χρησιμοποιούμε εμείς, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
10: Μάλιστα.
11: Καταλάβατε. Δηλαδή,
10: ναι, να σας πω τώρα, δηλαδή, εντάξει, τα κοτόπουλα της Βραζιλίας είναι μόνο με σαλμονέλα. Στα ελληνικά.
11: Όχι, βέβαια, να μην τα μηδενίζουμε.
10: Στις ελληνικές εκτροφές γίνονται έλεγχοι τέτοιου τύπου. Δεν υπάρχουν εδώ, δηλαδή, ελληνικές εκτροφές που να γίνεται της κακομοίρας.
11: Όσο μπορούν να γίνονται. Και σας
10: εμένα
11: είπα,
10: μου είναι στα μάτια μου ακόμα εκείνα πριν από 20 χρόνια οι κάμερες, οι κρυφές που γράφανε στον Ασπρόπυργο και σε άλλες περιοχές με τι τα ταΐζαν τα κοτόπουλα με κάτι ορυκτέλεια και με κάτι φυράματα και με κάτι αλεύρια και με κάτι. Μην κάνουμε με το πρωί-πρωί. Έτσι.
11: Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι άμεσα ότι θα πρέπει να δοθεί και ξανά σας το λέω και συγχαρητήρια που συνέχεια ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα και τη διατροφή. Γιατί όλοι δεν ασχολείται κανένα. Λέει,
10: τι να κάνω, το έχω στην οικογένεια μέσα. Έχω τη γεωπόνο εδώ που με πιέζει.
11: Α, έχετε τη γεωπόνο που σας πιέζει. Τέλεια. Λοιπόν, άρα αυτό που πρέπει να γίνει, να μην κάνουμε άλλους πειραματισμούς. Να ξαναγυρίσουν οι υπηρεσίες και οι γεωπονικές υπηρεσίες και οι γεωπονικοί κτηνίατροι να πάνε στο Υπουργείο που πρέπει να είναι, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι στις περιφέρειες. Και προσέξτε, και να μην είναι πολιτικά προϊστάμενος και το τονίζω περιφερειάρχης ως αντιπεριφερειάρχης.
10: Γιατί μετράει το κόστος από αυτά που λέει ο κτηνίατρος.
11: Ακριβώς. Ο κτηνίατρος σε εισαγωγικά έχει πολιτικό κόστος. Γιατί εφαρμόζει νομοθεσία, παίρνει πολύ σκληρά μέτρα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν ακούσατε στην Κύπρο τι έγινε. Πήγαν οι συνάδελφοι να βοηθήσουν και πήγαν να τους συλλάβουν στα κατεχόμενα. Δηλαδή πώς να σας πω, εμάς βλέπουν. Εμάς και μάλιστα εδώ είχαμε και άλλα προβλήματα. Δεν άφηναν τους συναδέλφους να πάνε να κάνουν αιμοληψίες γιατί νόμιζαν ότι εμείς μεταδίδουμε. Άκουσαν. Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα. Άρα, λοιπόν, προσέξτε, να το ξαναδούμε και καλό είναι να ξανακάνουμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Θα τα πούμε για τη Μερκοσούρ. Θα τα ξαναπούμε για τη Μερκοσούρ οπωσδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Καλημέρα σας.
11: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
10: Εσείς θα πάτε στη Μελένια, μην το ξεχνάτε, Κορίνθη 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας. Ανανεωμένη και πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, παιδιά, που απολαμβάνετε είτε στο νέο χώρο της, είτε σε πακέτο στο σπίτι, είτε και παίρνετε για τις πλατφόρμες Boxy Food Vault, τα γνωστά, είτε τηλεφωνείτε 2611-911-822 και τα μαζεύετε από εκεί, Δευτέρα έως Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ευβίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα για να βάλουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και με αντλία ελεγμένη και πιστοποιημένη και ό,τι πληρώσουμε θα πέσει στο ρεζερβουάρ μας. Το λέω, το προτείνω, Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα έχει σήμα ΕΚΟ, ΕΚΟ θα το δείτε. Σωταμπτούμ πάμε, έτσι έρχεται το Σαββατοκύριακο στην παραλία του Ακταίου στην καθαρή θάλασσα για προσιτή πολυτέλεια, χαλάρωση, καφέ, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμπτούμ και σας περιμένει. Και φυσικά η Κάρνα με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαΐτικα και στο Ρίο. Η ώρα της κυρίας Αϊβαλιώτη.
14: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
15: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα.
14: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
15: Είστε και φαίνεστε.
14: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
15: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
10: Σας ακούμε, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα καταρχάς, τι κάνετε? Όλα καλά.
10: Έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, βέβαια.
16: Να το κάνουμε. πραγματικότητα όμως, γιατί ό,τι λέει το στόμα τα ακούει το σώμα.
10: Ναι, ναι. Για πέστε μας τώρα τι γίνεται με τα φορολογικά, πού βρισκόμαστε αυτή τη βδομάδα.
16: Να σας πω λοιπόν κάτι το πολύ σημαντικό, το οποίο πάει σιγά σιγά να ξεχαστεί γιατί γίνεται συνήθεια, αλλά δυστυχώς καραδοκή, είναι ότι να κάνουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις, να δηλώσουμε τα οικόπεδα εντός οικισμού τα οποία έχουμε καθαρίσει, τα οποία βέβαια οφείλουμε και να τα έχουμε καθαρίσει. Τρέχει αυτή η υπεύθυνη δήλωση, είναι πάλι ανοιχτή. Θα μπουν πάρα πολλοί και θα δουν ότι η περσινή δήλωση είναι ακόμα σε κατάσταση επεξεργασίας. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, σε αυτή την άκρη του πλανήτη δεν πρέπει πια τίποτα να μας κάνει εντύπωση. Έτσι λοιπόν θα είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό μέχρι του σημείου βέβαια ότι κάποιος μπορεί να το αμελήσει επί τούτου. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να ανεβάσουμε τις αιτήσεις οι οποίες δουλεύουν, δηλαδή πρέπει να έχουμε το ΚΑΕΚ του κάθε ακινήτου, να ανεβάσουμε και να κάνουμε την υπεύθυνη δήλωση και βέβαια στη συνέχεια να έχουμε καθαρίσει. Γιατί δεν φτάνει μόνο να το έχουμε καθαρίσει, πρέπει να έχουμε κάνει και την υπεύθυνη δήλωση. Το πρόστιμο της πυροσβεστικής είναι 1.000 ευρώ. Και επειδή είναι αυτοτελές το πρόστιμο, σας βάζει και εφάπαξ καταβολή και άλλα 150, άρα πηγαίνει 1.150 για κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει και έχει πει ότι δεν το έχετε καθαρίσει όπως θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι πέραν από αυτήν την υποχρέωση έχουμε μέχρι και, μέχρι και τις 15, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, Παρασκευή, δυνατότητα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να είναι χρεωστικές και έτσι να πετύχουμε την έκπτωση του 4%. Αυτό ισχύει για όλους που είναι φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι εταιρείες δεν έχουν έκπτωση επί του φόρου ο οποίος αναλογεί. Πλην όμως οι εταιρείες όταν έχουν κέρδη και συνδέονται τα κέρδη με τα φυσικά πρόσωπα, τότε τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να περιμένουν την εταιρεία, άρα για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, πρέπει να υποβληθούν οι εταιρείες, μετά να υποβληθούν τα κέρδη και τέλος τα φυσικά πρόσωπα μέχρι, αυτά που ενδιαφέρονται βέβαια, μέχρι τις 15 του μήνα, του μήνα Μάη, θα πρέπει να έχουν κάνει την φορολογική τους δήλωση, που όταν επιλέξουν να κάνουν εφάπαξ καταβολή μέχρι τις 31 Ιουλίου, τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχουν την έκπτωση. Όταν λέμε βέβαια εφάπαξ καταβολή, δεν εννοούμε μία και έξω όλο το ποσό, εννοούμε ότι μπορεί να τα πληρώνει λίγα-λίγα, αλλά να έχει εξοφληθεί όλο το ποσό μέχρι και τις 31 του Ιουλίου.
10: Μάλιστα. Να ρωτήσω πόσο είναι ο μέσος φόρος που σας βγαίνει έτσι από την εμπειρία σας. Οι δηλώσεις βγαίνουν χρεωστικές ή έχουν επιστροφή?
16: Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 0. Δηλαδή να πληρώνει 30-40 ευρώ κάποιος μισθωτός συνταξιούχος είναι κυρίως για το λόγο ότι είτε παίρνει κάποια ενίκεια για τα οποία ο μισθωτός.
10: Ναι, είναι αυτοτελώς η φορολογία.
16: Είτε έχει αλλάξει 2-3 δουλειές με αποτέλεσμα να αλλάξει ο φορολογικός δηλητής.
10: Άρα είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή τι 4% τώρα να τρέξει ο άλλος στο λογιστή να σας βάλει κάτω να σας λιώσει για να πάρει
16: 4%. Ευρώ, ναι, να πάρει έκπτωση.
10: Ναι, τι να πάρει στα 1,6, τι να πάρει δηλαδή. Δεν είναι εδώ 1 ευρώ. Δεν το συζητάμε.
16: Αυτό όμως γίνεται κυρίως για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτό δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι φορολογούνται σε τεκμαρτό εισόδημα, με αποτέλεσμα εκεί πέρα τα διχίλιαρα και τα τριχίλιαρα να κάνουν γιορτή.
10: Εκεί αξίζει τον κόπο. Αλλά δεν ισχύει.
16: Εκεί δεν μπορούν να το πληρώσουν.
10: Ναι. Δεν ισχύει.
16: Εκεί δεν μπορούν να το πληρώσουν.
10: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
16: Να πούμε λοιπόν επίσης ότι πέραν λοιπόν και να κλείσουμε το κομμάτι των φορολογικών δηλώσεων, επειδή υπάρχουν και κάποιες διαφορές στα ε9, οι διαφορές που έχουν προκύψει για το 2025 δεν είναι πια εμπρόθεσμη μεταβολή τους, που σημαίνει ότι όταν κάποιος θυμάται τώρα ή νόμιζε ότι όταν θα έρθει το λογιστή θα το διορθώσει κάποιες διαθήκες ή ε9 που έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που έχουν γίνει μέσα στο 2025, έπρεπε αυτές να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31 Γενάρη του 2026, που σημαίνει λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι φίλοι μας, οι διπλανοί μας, έχουν δυστυχώς την αδυναμία στην προκειμένη περίπτωση και θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο. Επίσης να πούμε κάτι που παρατηρείται τώρα σιγά σιγά και αρχίζει μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχει μια κάποια κορύφωση, είναι οι διπλανοί μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο σε σχέση με το ελβετικό φράγκο.
10: Αυτή είναι ταλαιπωρημένη χρόνια.
16: Και θα συνεχίσουν. Θα συνεχίσουν γιατί πολύ, πολύ απλά αυτοί που κάνουν την αίτηση για να μπουν μέσα στον ευνοϊκό νόμο, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα μείωση του επιτοκίου, σε κάποιο ποσοστό επί του δανείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, πέραν του ότι πληρούνται κάποια, πρέπει να πληρούνται κάποια εισοδηματικά κριτήρια, άρα δηλαδή δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τις αιτήσεις να έχουν την έκπτωση, όμως θα πάμε ένα βήμα πιο πριν, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αιτήσεις με όλα τα συγκατοικούμενα μέλη της οικογένειας ή τέλος πάντων όσοι αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, που σημαίνει ότι αν εσείς μαζί με την έχετε πάρει κάποιο ελβετικό δάνειο και δάνειο σε ελβετικό φράγκο, να είμαστε πιο ακριβείς, και μέσα στο σπίτι σας συγκατοικείτε με την πεθερά σας, ας πούμε, πρέπει να μπείτε
10: Παναγία
16: και από
10: μου.
16: Τη μεριά.
10: Ωραίο παράδειγμα βρήκες. Για προχώρα.
16: Πρέπει να μπείτε μία τέλος πάντων κυρία νεαρή που φιλοξενείται γύρω στα 25 φοιτήτρια, να το αλλάξουμε λίγο τότε. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει και αυτή η νεαρή φίλη μας να μπει να κάνει αίτημα, διότι το φορολογικό της εισόδημα προστίθεται στο δικό σας και άρα μπορεί να σας βγάζει εκτός της δυνατότητας ευνοϊκής ρύθμισης.
10: Μάλιστα.
16: Άρα λοιπόν πρώτον προσέχουμε ποιους βάζουμε στο σπίτι μας θεωρητικά, τυπικά ότι συγκατοικούν. Ένα. Δύο. Κάνουμε την αίτηση και μπαίνουμε και από τα υπόλοιπα μέλη για να κάνουν και αυτά την αίτηση προκειμένου να υπάρξει ευέτη αίτημα. Και τρίτο και σημαντικότερο, περιμένουμε μία εβδομάδα περίπου, ούτως ώστε να βγει η απάντηση, η οποία μέχρι τώρα δυστυχώς και εξανάλλοτε είναι μόνο αρνητική. Δηλαδή, στις πέντε αιτήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί ξέρετε, πρέπει, οι περισσότεροι από αυτοί πρέπει να είναι και ενήμεροι. Γιατί αν δεν είσαι ενήμερος, δεν έχει καμία ελπίδα η όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν, όσοι είναι ενήμεροι στο δάνειο, μέχρι τώρα βγήκαν όλοι αυτοί εκτός και κυρίως από το λόγο ότι δεν είναι ένα τριχίλιαρο δούλευε ο μικρός σέρβις. Κάτι η γυναίκα παίρνει και αυτή ένα εισόδημα, γιατί εδώ που τα λέμε, οι οικογένειες δεν ζουν με ένα εισόδημα πια. Έχουν βγει εκτός ή έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Βέβαια, η ακίνητη περιουσία μπορεί να είναι όλη αυτή η υποθήκη μέσα στο δάνειο.
10: Έτσι, δεν μετράει.
16: Έτσι ακριβώς. Και παρότι λοιπόν το σπίτι είναι της τράπεζας, στο προσμετράει πέραν του ΕΝΦΕ και όλα αυτά που έχουμε εξαντλήσει τη συζήτηση μέχρι τώρα. Αλλά το ίδιο το δάνειο λοιπόν θεωρεί ότι έχεις μεγάλη ακίνητη περιουσία και άλλα σου λέει με άλλα λόγια πουλατό και όχι διακανόνισέ το.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη όπως πάντα ενημέρωση. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
16: Και εγώ σας εύχομαι. Γεια σας. Γεια.
10: Με στελάρα και με μεγάλη τραγουδάρα φεύγω. Παρασκευιάτικα, να στολί καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Έψαχνα άδικα να βρω είναι αυτό, ε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Να στολί καλά, προσέχετε τον εαυτό και τα παιδιά σας. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
8: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
14: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
13: Τελικά,
14: μείναμε.
13: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.

Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Τάι 89,4.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα το πρωί στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά, έτσι ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κ. Ύψας σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει να τα επιβεβαιωμένα και είπα από τα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με αυτήν του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκαν 3 αμερικανικά εντορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, πρόσθεσε ο κ. Πιερακάκης. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημολουκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ναυτικό ντρόουν να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρεσε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου. Πέταξαν τα ξημερώματα δύο ενήλικοι στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τα σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίες 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Λοιπόν, καλημέρα. Ακούω τη Μετάλλικα, του έβαλε ο Κώστας Γύρης, καθώς αύριο έχουμε τη συναυλία του Μετάλλικα στην Αθήνα. Με τα εισιτήρια, όπως ξέρετε, να ξεκινούν από 150 και να φτάνουν τα 1000 ευρώ. Να δω ποιοι θα είναι αύριο, κύριε Γκύρη, εκεί θα πάνε, ξέρεις, κάποιες επώνυμες που τραγουδάνε λαϊκά, π.χ. ξέρω εγώ, τύπου Βύση και τέτοια. Και θα λένε, α, πήγαμε στους Μετάλλικα. Δεν τους ξέρουν, αλλά πάνε εκεί, ξέρετε, για το Θεαθήνε.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο Δήμος ξεκαθάρισε ότι τα λίμματα πλέον δεν υπάρχουν στο Γλαύκο και ότι έκανε και έργα και ότι τέλος καλό όλα καλά. Από την άλλη, ο Βανταράκης έχει κάνει έλεγχο ήδη στις παραλίες. Είναι ο πρώτος έλεγχος εν ώψη καλοκαιριού και μπάνιων. Βέβαια, σήμερα ο καιρός δεν είναι για μπάνιο, αλλά κάποιοι μπορούν να πηγαίνουν. Έχουμε λοιπόν σε 18, λέει, από 22 τοποθεσίες οι μετρήσεις των μικροβιολογικών δεικτών E. coli και εντεροκόκκων είναι εξαιρετικά χαμηλές, δηλαδή πρακτικά μη ανιχνεύσιμη επιβάρυνση. Ουσιαστικά εξαιρετικά καθαρές είναι η καλόγρια, το δρέπανο, η αλική Αιγίου, η ακράτα, η άκολη, το λαμπύρι και τα σελιανίτικα. Μικρότερη αλλά ασφαλής παρουσία καταγράφηκε στα ραχοβίτικα, τα βραχνέικα, Άγιο Βασίλειο, ακταίο μποζαίτικα, νηφορέικα, ψαθόπυργο και παραλία Ρίου. Ελαφρώς υψηλότερες αλλά εντός αποδεκτών ορίων οι τιμές στην παραλία Πατών και την Μπούκα. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα κολυμπάμε. Υπάρχουν κάποιες που είναι εξαιρετικά χαμηλές ενδείξεις και άλλες με κάπως υψηλότερες, αλλά εντός των ορίων, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ακούστε τώρα. Ιδιαίτερα καθαρή εμφανίζεται η πλάζ τόσο στο σημείο αρχής όσο και στο τέλος, με E. coli πρακτικά μη ανιχνεύσιμη και εντερόκοκκους σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν η πλάζ είναι από τις πιο ασφαλείς παραλίες για κολύμπη. Στην αρχή έχουμε ολικά κολοβακτηριοειδή 28 και στο τέλος έχουμε ολικά κολοβακτηριοειδή μικρότερο του 3 και εντεροκόκκους 3. Άρα λοιπόν είχαμε τέλος. Ωστόσο, η μόνη τοποθεσία που αποκλίνει σαφώς από το υπόλοιπο δείγμα είναι το νότιο πάρκο Πάτρας, όπου και οι δύο δείκτες, η κολλή και η εντερόκοκκη, καταγράφησαν άνω των 150. Οι τιμές αυτές, αν και δεν υπερβαίνουν κατά ανάγκη τα ανώτατα όρια που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, χαρακτηρίζει τα νερά όχι ως επικίνδυνα, αλλά δεν συστήνεται να κολυμπάμε στο νότιο πάρκο. Να το πω έτσι. Οπότε λοιπόν εκεί δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα. Να πούμε ότι τα βραχνέικα έχουν άριστους πρωτεύοντες δείκτες αλλά ολικά κολοβακτηριοειδή 20, οπότε μπαίνουν στο κάτω μέρος της πράσινης ζώνης που ανακοίνωσε το Εργαστήριο Υγιεινής. Τα αραχοβίτικα είναι στην πορτοκαλή ζώνη κυρίως λόγω εντεροκόκκων στο 37. Είναι δηλαδή η υψηλότερη τιμή εντεροκόκκων στα ραχοβίτικα μετά τον Νότιο Πάρκο. Ενώ ο ψαθόπυργος είναι ξεκάθαρα ο δεύτερος χειρότερος με E. coli 55 και ολικά 88. Αν και παραμένει μακριά από τα όρια του Νότιου Πάρκου, αλλά και στον ψαθόπυργο κολυμπάμε με ασφάλεια, απλά έχει πιο υψηλά E. coli από τους άλλους, από τις άλλες παραλίες. Όμως είναι πολύ μακριά από το όριο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκεί, δηλαδή και ψαθόπυργο, κολυμπάμε με ασφάλεια χωρίς κανένα πρόβλημα.

Λοιπόν, ο Βανταράκης πάντως λέει ότι είναι δυσαρεστημένος γιατί έχουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτυπώνουν μόνο μια στιγμιαία εικόνα, οπότε θα πρέπει να γίνονται, λέει, συνεχώς, δηλαδή επαναληπτικές και συστηματικές μετρήσεις των υδάτων. Αυτά λέει ο Βανταράκης.

0: Είχαμε πρωί-πρωί, κύριε Γκύρη, πρόβλημα στο Αθεριανό. Το συνηθισμένο πρόβλημα δηλαδή, με τις δαλίκες. Και κόλλησαν πάλι σήμερα το πρωί. Κάθε φορά που βρέχει έχουμε το πρόβλημα αυτό και δεν ξέρω πώς λύνεται. Φωνάζουν άπαντες, λένε δηλαδή κάντε κάτι, προσπαθούν, αλλά τελικά λύση δεν βρίσκεται. Και σήμερα το πρωί λοιπόν κολλήσαν τα λίγες. Οι ταλίγες κολλήσανε και ξέρετε εκεί, όπως έχουμε επισημάνει κατ' επανάληψη, υπάρχει θέμα με, με τα τροχαία. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί εκεί να γίνει τροχαίο και έχουν γίνει τροχαία στο παρελθόν. Ο Βασίλης Κοζιώρης, ο καλός φίλος και ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας και όχι μόνο, είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Κοζιώρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βλαμίδη σήμερα... σας και στους ακροατές σας.
0: Και σήμερα επισημάνετε το ίδιο πρόγραμμα, το οποίο το έχουμε επισημάνει
1: πολλά
0: και πολλά.
1: Γιατί
0: πολλάκης.
1: Το χωριό μου είναι τα μοιραίικα, όπως ξέρετε, από τους καμένους. Και καμία, τέλος πάντων, άλλη πιθανότητα αυτή, δεν έχουμε καμία από το κράτος υποστήριξη. Εκεί στη βιομηχανική, στο ύψος του Θεριανού, με παλιό χάραμα, γινόταν με τα φορτηγά οι άνθρωποι, όχι ατύχημα να γίνει, αλλά κάτι χειρότερο.
0: Δηλαδή...
1: Δυστυχώς με την πρώτη ψυχάλα δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανέβουν. Είναι ναι. Πίσα τέτοια ο δρόμος σε αυτό το σημείο που δεν μπορούν να ανέβουν οι ταλίγες επάνω.
0: Και κολλάνε, έτσι κολλάνε δηλαδή.
1: Ναι, πάνε σκηνιαρίζονται στη γλώσσα τη δικιά μου, με το αποτέλεσμα βοηθάνε στο κέντρο του δρόμου να κάνουν όπιστες να κατεβαίνουν να φέρουν στον εθνικό δρόμο κάτω.
0: Ναι κύριε Κοζιώρη, αλλά αυτό όμως εγκυμονεί κίνδυνο, υπάρχει κίνδυνος εκεί, έτσι.
1: Έχουν γίνει, δυστυχώς έχουν γίνει. Δεν είχαμε πριν τρίμηνο πόσο είχαμε και τροχιά με τα λίκα, γιοταχή με τα λίκα. Τα γιοταχή έχουν πάει αριστερά όπως κατεβαίνουμε και έχουν πέσει μέσα σε ένα μαγαζί που μαζεύει σκραπ, λαμαρίνες και τέτοια. Τέλος συνεχώς σχεδόν υπάρχει.
0: Ναι. Τι θα γίνει τώρα?
1: Οι αρμόδιοι ξέρουν.
0: Ναι, οι αρμόδιοι ξέρουν, αλλά εμείς επισημαίνουμε. Δεν πρέπει να γίνει, δηλαδή πιστεύετε ότι με μία αλλαγή της ασφάλτου και θα λυθεί το θέμα, ή θέλει και άλλη παρέμβαση?
1: Δεν είμαι μηχανολόγος, ούτε μηχανικός, ούτε αυτό, αλλά δυστυχώς με την πρώτη ψυχάλα, λέει και τώρα, αν κάνει ότι ψυχαλίσει και πάμε εκεί, θα δούμε το ίδιο σημείο. Το ίδιο.
0: Ναι. Και να θυμίσω ότι είχε μέχρι και απεγκλωβισμό είχαμε εκεί πέρα, έτσι από τα λύκα. Θυμάστε.
1: Είχαμε και δύο γιοταχή στο κατέβασμα πριν 4-3. Έχουν πέσει βραδινή ώρα που έχει γλίτσα ο δρόμος, γιατί τρέχουν και νερά. Και λίγο καλοκαιρινή σεζόν. Το σημείο εκεί είναι να βγάζει νερά από το χώμα εκεί, από το βράχο τέλος πάντων. Και γίνονται συνέχεια. Συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Και άκρη δεν βρίσκουμε. Κατά τα άλλα, τροχαία πολλά έχουμε κύριε Κοζιώρη, δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε σχετικός ο κόσμος.
1: Με τα μπατίνια εκεί που βρήκαν οι νέοι τώρα και δουλεύουν όλοι οι νεολαία, μηχανάκια και πάει λέγοντας. Σταματήσαμε.
0: Όχι μόνο τα μπατίνια, και γενικότερα βλέπω τώρα το καλοκαίρι, επειδή πίνουν και κάποιοι, ξέρετε, για κανένα μπύρα, για κανένα ποτάκι. Να προσέχουμε γιατί πολλά έχουμε δει και εσείς πολλούς έχετε μαζέψει εντός εισαγωγικών.
1: Αρκετούς και πολλούς, αρκετούς.
0: Αρκετούς. Λοιπόν, αρκετούς. Να είστε καλά κύριε Κοζιώρη μου, πάντα να είστε καλά.
1: Πολύ, να είστε καλά. Κάτι να υπέμεινε, να ευχαρι... είστε και προβλήματα.
0: Είδα ότι βραβευτήκατε κιόλας από ομάδα της πόλης. Μπράβο για την χορηγία σας και αυτά που κάνετε στην πόλη. Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Μια και είπε για πατίνια ο κύριος Κοζιώρης και είχαμε κόντρα τώρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής κύριε Γκύρη και γιατρών και ειδικά του κυρίου Αλεξόπουλου, του Βασίλη. Τι έγινε τώρα? Η κυρία Αναστασία Τογιοπούλου είπε ότι να μην δαιμονοποιούμε το μέσο το πατίνι, βέβαια το είπε πολύ γενικά, αλλά αυτό όμως ξεσήκωσε θύλα διαμαρτυριών από τον Βασίλη Αλεξόπουλο, τον παιδοχειρουργό, ο οποίος έχει δει πολλά με τα μάτια του και ήταν ο πρώτος που είχε επισημάνει στο Sky, θυμίζω, πριν από καιρό, πριν από πολλές εβδομάδες, πριν γίνει το θέμα με τα πατίνια. Εμείς τα λέγαμε αυτά εδώ και καιρό, πριν γίνει το θέμα με τα πατίνια. Τι λέγαμε λοιπόν? Ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και ο Βασίλης Αλεξόπουλος έλεγε ότι έχουμε πολλούς τραυματίες. Θα τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Αλεξόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Φλαμή.
0: Διαβάζω στον τύπο ότι εκνευριστήκατε με την δήλωση της κυρίας Στογιοπούλου να μην δαιμονοποιούμε το μέσο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό που είπε, δαιμονοποιούμε το μέσο, είπε ότι λέει δεν υπάρχουν στοιχεία. Νομίζω η κυρία Τογιοπούλου και, οποιαδήποτε κυρία Τογιοπούλου θα πρέπει να διαβάζει καθημερινά εφημερίδες ή να απευθεί στο καραμαδάνιο που να δει τα περιστατικά που έχουμε τραυματισμού εφήβων και παιδιών με τα πατίνια. Και έκανε αυτή τη δήλωση όταν χθες ένα παιδί στον Ασπρόπυργο τραυματίστηκε με πατίνι και είναι διασωληνωμένο. Και δεν μπορεί να μου λέει για ιδιωτικές εταιρείες. 12 ετών. Και δεν μπορεί να μου λέει για ιδιωτικές εταιρείες και τον κανονισμό θα το επιβάλλει η δημοτική αρχή. Αν είναι δυνατόν, ποια είναι η δημοτική αρχή? Τον κανονισμό θα το επιβάλλει το κράτος. Θα το επιβάλλει η πολιτεία. Γιατί και η δημοτική αρχή θα πρέπει να σέβεται τους πολίτες αυτής της πόλης και θα πρέπει να τους προστατεύσει. Και όχι να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια. Άρα πριν βγει το Γιοπούλου και οποιαδήποτε το Γιοπούλου, καλό είναι να απευθύνει τις αρμόδιες αρχές όπως είναι τα νοσοκομεία, να τους δώσουμε οποιαδήποτε στοιχεία θέλει.
0: Μάλιστα. Σήμερα
2: είμαι εξοργισμένος, κύριε Φλαμή, γιατί εμείς δίνουμε αγώνα για να σώσουμε κάποια παιδιά και οποιοδήποτε ανέθνος βγαίνει και λέει ό,τι κουταμάρες θέλει. Ό,τι κουταμάρες θέλει.
0: Μάλιστα. Ερώτηση
2: τώρα. Σε αυτή την πόλη θα πρέπει να υπάρχει κοινή λογική. Που δυστυχώς δεν υπάρχει κοινή λογική. Και η κοινή λογική λέει ότι προστατεύουμε τους πολίτες μας. Και κοιτάμε το κοινό συμφέρον, το κοινό καλό. Και το κοινό καλό ποιο είναι? Να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, να υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Και όχι να σκεφτόμαστε τις ιδιωτικές εταιρείες και όχι να σκεφτόμαστε τι θα αποφασίσει η δημοτική αρχή. Ποσός με ενδιαφέρει τι λέει η δημοτική αρχή. Εμένα με ενδιαφέρουν οι ψυχές των μικρών παιδιών. Το καταλάβατε, κύριε Φλαμή? Αυτό είναι
0: το κατάλαβα. Αλλά σήμερα θέλω για ένα σχόλιο, γιατί σήμερα βλέπω ότι πλέον προχωράμε και λέει το κράτος ότι θα ψηφιστεί νόμος απαγόρευσης χρήσης πατινιών, ηλεκτρικών δηλαδή,
2: και στους δρόμους.
0: Για όλα τα ανήλικα.
2: Και πολλοί έχουν καθυστερήσει. Πάρα πολλοί.
0: Και επίσης προσέξτε, δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν αν δεν είναι ασφαλισμένοι.
2: Πολύ σωστά. Κύριε Φλαμή, ξέρετε, παλιά οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με τα ποδήλατα και είχαν και πινακίδες στα ποδήλατα.
0: Ναι, είχαν.

0: Κάποιοι ποδηλάτες παραβιάζουν και τον κοκ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Φυσικά, εμένα πήγαινα με χτυπήσει ένας ενήλικας. Και μου λέει, πού πας? Του λέω, έχει Γρηγόρη, περνάω. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη που νομίζει να αποφασίσει η Δημοτική Αρχή και να λέει η Δημοτική Αρχή για τα μοτοποδήλατα και για τα πατίνια θα κάνει ό,τι θέλει. Να τις δώσουμε εμείς της κυρίας Στογιοπούλου τα στοιχεία. Να απευθυνθεί σε εμάς. Και όχι να λένε ότι κουταμάρες θέλουνε. Γιατί αν σκότωσε ένα παιδί στην πόλη, ποιος θα έχει ευθύνες? Η κυρία Στογιοπούλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ και συγγνώμη για το ύφος μου.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τώρα και την κυρία Τογιοπούλου να απαντήσει, γιατί ακούστηκαν πολλά για το όνομά της. Θα επιχειρήσουμε να την βρούμε την κυρία Τογιοπούλου, να δώσουμε βήμα. Εμείς δίνουμε βήμα σε όλους, όπως ξέρετε. Λοιπόν, και θα έχουμε σε λίγο και ένα θέμα από την Ιθάκη. Γιατί μας τηλεφώνησαν από εκεί και μας είπαν, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχει παιδίατρο η Ιθάκη. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ τα παιδιά. Και πρέπει να περιμένουν πότε θα έρθει καράβι ή ξέρω εγώ να γίνεται με μέσο τηλεδιάσκεψη εντός εισαγωγικών η διάγνωση στην Κεφαλονιά ή ξέρω εγώ που είναι στην Πάτρα, γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος. Και η έπαρχος Ιθάκης θα μας μιλήσει σε λίγο, ελπίζω, για να μας τα πει και όλα αυτά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα λέγα εγώ. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θυμίζω ότι και η Κεφαλονιά έχει θέμα με τους παιδιάτρους. Αν θυμάστε με εκείνη την παιδίατρο που ήταν λίγο lifestyle, τη θυμάστε, κύριε, την παιδίατρο εκείνη που ήταν lifestyle. Ωραία παιδίατρος αυτή ήταν. Αλλά έδινε, λέει, δια τηλεφώνου οδηγίες. Οπότε υπήρχε θέμα εκεί.

Λοιπόν, ξανά θεματάκια τώρα να πάμε να πούμε. Είχαμε καταρχάς εκεί το drone, το οποίο βρέθηκε στο περιγάλι εκεί Αστακού, αλλά λένε ότι είναι από την Ουκρανία, αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θα το δούμε βέβαια, υπάρχουν πολλές πληροφορίες, ακόμα δεν ξέρουν, την ψάχνουν τη δουλειά που λέμε. Αλλά ενδέχεται να είναι και από αλβανική μαφία με χασίς η δουλειά αυτή. Και να χρησιμοποιεί την drone. Ξέρετε τώρα η τεχνολογία προχωράει όπως λέμε. Οπότε και τα drone χρησιμοποιούνται και για άλλες δουλίτσες. Όχι μόνο για αυτό το οποίο πιστεύαμε. Για καλό σκοπό δηλαδή. Αλλά χρησιμοποιείται και drone για κακό σκοπό. Όχι μόνο ως όπλο που το βλέπετε στο Ιράν, ξέρω εγώ, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη κλπ. Αλλά και αλλού. Όπως εδώ, αν έχουμε επιβεβαίωση των πληροφοριών, έχουμε drone λοιπόν για ναρκωτικά. Εχθές κύριε κύριοι, το μεσημέρι κατέβαινα την οδό Γούναρη και βλέπω δύο φορτηγάκια. Δύο φορτηγάκια τα οποία κατέβαιναν προς τα κάτω, δηλαδή προς Αγίου Ανδρέου επί της Γούναρη, και βλέπω λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλο θέμα, διότι ήταν παρκαρισμένη δεξιά όλη η Γούναρη, οπότε τα φορτηγά που είναι και πλατιά, είναι φαρδιά που λέμε δηλαδή, τι κάνανε κύριε κύριοι, αναγκαστικά είχαν μπει στο ρεύμα ανόδου της Γούναρη. Δηλαδή έχουμε δύο φορτηγά τα οποία έκαναν φορτοεκφορτώσεις εκείνη την ώρα και τα οποία δεν

φοράγα να πάνε στη μία λωρίδα κυκλοφορίας στην κάθοδο τη Γούναρη από Κορίνθου και κάτω και αναγκαστικά μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα. Και λέω τώρα εγώ, εάν ανέβαινε ένα μηχανάκι εκείνη την ώρα και έπεφτε πάνω και το μηχανάκι πήγαινε κανονικά στη δική του λωρίδα κυκλοφορίας, τι θα γινότανε? Πραγματικά, τι θα γινότανε? Ξέρετε τι θα γινότανε? Θα την πληρώνει ο φορτηγατζής, ο οδηγός, ο οποίος οδηγός έκανε τη δουλειά του και καλά έκανε ο άνθρωπος και πήγαινε αμέριμνος στη δουλειά του, αλλά όλοι αυτοί είχαν παρκάρει δεξιά στην κίτρινη γραμμή όταν εκεί πέρα στην κάθοδο υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας, αλλά δεν χωράει να παρκάρει αμάξι. Όταν υπάρχει μία λωρίδα δεν χωράει να παρκάρει αμάξι. Παρκάρουν για να πίνουν τον καφέ τους όμως εκεί πέρα, γιατί για καφέ είναι η δουλειά εκεί, δεν είναι για τίποτα άλλο. Καταρχάς δεν είχε κανένα αλάρμ, γιατί εγώ τα φωτογράφησα τα αυτοκίνητα αυτά, δεν είχε ούτε ένα αλάρμ. Όλα ήταν σταθμευμένα κανονικότατα. Και επιμένω σε αυτό, διότι όταν θενήσουμε θύμα στη Γούναρη, θα λέμε δεν φταίει ο οδηγός που πήγαινε κάτω και είχε περάσει στην άλλη λωρίδα, αλλά αυτή αυτός που πάρκαρε. Ναι, αλλά κατ' ουσίαν αυτός που πάρκαρε θα φάει μια απλή κλίση των 50 ευρώ, πόσο κάνει 60 ευρώ, και ο οδηγός του φορτηγού θα τρέχει να αποζημιώνει τον οδηγό του δικύκλου που ανέβαινε. Διότι θα θεωρηθεί κατά νόμο υπεύθυνος του τροχαίου. Ξέρετε τι λέει ο ΚΟΚ? Λέει ότι αν δεν μπορείς να περάσεις, δεν παραβιάζεις την πληρωρίδα, στέκεσαι εκεί ακίνητος και περιμένεις. Ή καλή στην τροχαία να κάτσει τροχονόμος εκεί στην άκρη αριστερά και να σου δίνει οδηγίες ακινητοποιώντας τα άλλα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν, κατέβα και μετά να έρθει και γερανός να απομακρύνει όλα τα αμάξια που είναι στην κίτρινη γραμμή της Γούναρη σταθμευμένα δεξιά. Επιμένω σε αυτό γιατί έχουν γίνει τροχαία εκεί. Δεν το λέω για πλάκα. Και απορώ με τη στάση της τροχαίας. Αυτή η τροχαία πατρών νομίζω ότι κοιμάται. Και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η Γούναρη, όπου ανεβοκατεβαίνουν αυτοκίνητα, και εγώ δεν λέω, το καταλαβαίνω, κάποιος θα θέλει να παρκάρει για ένα γιατρό, για κάτι, με αλάρμ 3 λεπτά φεύγει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά το να κάτσει να πίνει καφέ και να έχει παρκάρει στη Γούναρη δεξιά, στην κάθοδο, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όλοι κάνουμε παρανομίες. Και εγώ παρανομώ, και εσείς παρανομείτε, και όλοι έχουμε παρανομήσει. Αλλά αυτό που συμβαίνει στη Γούναρη πραγματικά είναι απίθανο. Είναι τρομερό. Το βράδυ με τα φροντιστήρια και το πρωί με τον καφέ και το μεσημέρι.

0: Και το ξαναλέω, η τροχέα τι κάνει? Δηλαδή ο διοικητής τροχέας ή ξέρω εγώ το περιπολικό της τροχέας τι κάνει? Τι κάνει πραγματικά, τι κάνει όλη μέρα? Τι κάνει? Να μας πει τι κάνει. Να μας πει τι κάνει το περιπολικό της τροχέας που είναι βάρδια το πρωί, τι κάνει? Δεν το βλέπει αυτό δηλαδή? Γιατί αν, επειδή έχω και το γραφείο μου κοντά, δεν έχω δει κλήσεις στα αυτοκίνητα που παρανόμως παρκάρουν εκεί και πίνουν καφέ οι οδηγοί. Ελάχιστες φορές. Αραιά και πού, που λέει ο λόγος, γίνει τη δουλειά αυτή. Βέβαια αν φωνάξει κανένας δικαστής από απέναντι, εισαγγελέας δηλαδή ή δικαστής, θα πάνε και θα πει ο αστυνομικός, τηλεφώνησε ο εισαγγελέας να γράψουμε τη γούναρη. Ναι, τότε θα πάνε, μόνο τότε όμως. Είναι στραβή στην τροχέα, δεν τα βλέπουν μπροστά τους. Να πάνε σε οφθαλμία τώρα, αν είναι στραβή. Δηλαδή, τι θέλουν να γίνει ατύχημα και μετά να λένε, α, εμείς δεν το είδαμε. Με παίρνουν τηλέφωνο οδηγοί του ΚΤΕΛ και μου λένε ότι η κατάσταση εκεί είναι ανυπόφορη. Κατεβαίνει το λεωφορείο και περνάει όλο στην άλλη λωρίδα. Φταίει ο οδηγός του ΚΤΕΛ να την πληρώσει αν πέσει κάποιος πάνω του? Τι φταίει ο εργαζόμενος οδηγός του ΚΤΕΛ να την πληρώσει επειδή ο τροχέας δεν κάνει τίποτα? Πάμε σε διάλειμμα κύριε, κύριε, γιατί ευριάζω.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε ο κύριος Γκύρης με Μετάλλικα, μια και η Μετάλλικα αύριο θα είναι στην Αθήνα, μάλλον είναι στην Αθήνα από σήμερα, από χθες μάλλον είναι, και δίνουν συναυλία. Αλλά στο δεύτερο μέρος νομίζω ότι έχει Cure το πρόγραμμα, το ακούω τους Cure, και οι οποίοι Cure έρχονται στην Ελλάδα 15 Ιουλίου. Οπότε όποιος θέλει πάει Cure για τη Μετάλλικα διαβριστήριο ή αύριο. Αλλά μαθαίνω μάλιστα ότι έχουμε και εκδρομή, κύριε Γκύρη, από Πάτρα, και για Μετάλλικα και για Iron Maiden με τουριστικά λεωφορεία που σε πάνε στη συναυλία και σε φέρνουν. Αυτά είναι. Και νομίζω ότι αυτό το ίδιο θα ισχύσει και για τους Iron Maiden, οι οποίοι εμφανίζονται στην Ελλάδα στις 23 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ και αυτοί, και επειδή και εκεί θα γίνει χαμός, και τώρα και για αυτή τη συναυλία έχουμε εισιτήρια από την Πάτρα για να πάνε οι οπαδοί εντός αγωγικών των Iron Maiden στην Αθήνα να δουν τη συναυλία.

Τώρα όσοι δεν πάνε Iron Maiden και Metallica, θα έρθει η, πώς τη λέγει, η Λιόλιου, η Λιόλιου Καταρίνα τη λένε. Θα έρθει η Λιόλιου, λέει, στην Πάτρα να τραγουδεί στο λογαριασμό. Μη γελάς κύριε. Είπαμε, η Ελλάδα είναι και σκυλάδες. Ακούνε Λιόλιου το λογαριασμό και χορεύουνε τσιφτετέλια. Τον είδες τον άλλον εχθές, τον είδες τον άλλον στον πύργο, τον είδες? Ε, τον είδες που άκουγε Βελισάρη? Ο Βελισάρης όμως είναι περιφερειακός σύμβουλος με το Φαρμάκι, το ξέρεις, ε? Είναι εκλεγμένος δέκατος στη σειρά ο κύριος Βελισάρης. Τραγούδαγε λοιπόν ο Βελισάρης σε ένα πανηγύρι εκεί στην Ηλία και είχε ξαπλώσει ένας οπαδός του με ένα μουστάκι έτσι αντρικό βαρύ φαρδί, μπρούμι τα κάτω. Αυτό ναι. Και μάλιστα χόρευαν γύρω γύρω του όλες και όλοι τα δημοτικά αυτά τραγούδια, τα παραδοσιακά, τα πανηγυριτζίδικα, και εκείνος ξάπλα κάτω μπρούμητα. Τρομερός. Ο πιο φανατικός λιοπαδός του με του Βελισάρη.

0: Τι θα γίνει με το OnlyFans, κύριε Γκύρη? Είδε τι έκανε μία 32χρονη με το OnlyFans. Ήταν στο OnlyFans μέσα και γύριζε βίντεο. Είχε συνευρεθεί ερωτικά με ένα 55χρονο και του είχε βάλει σακούλα στο κεφάλι για σεξουαλικό παιχνίδι. Ο άνθρωπος πέθαινε γύρω δίπλα της και εκείνη έκανε βίντεο για το OnlyFans, τι κάνει με τον εραστή της, τον 55χρονο που του είχε βάλει σακούλα στο κεφάλι. Και ο άλλος πέθαινε από ασφυξία. Τι να πω. Άκουσα και την κατάθεση του κυρίου Φωνιά στην Κρήτη και είπε ότι ήμουν, λέει, ο άλλος μου αυτός, δεν ήμουν εγώ, λέει, ήταν κάποιος άλλος εκεί, μάλιστα. Φυσικά έχει προφυλακιστεί και ο Φωνιάς και η γυναίκα του, η οποία κατά τις καταγγελίες τον πίεζε συνέχεια να καθαρίσει την υπόθεση του γιού της, δηλαδή να σκοτώσει τον οδηγό του αυτοκινήτου. Βέβαια εκείνη μετά, όταν κατάλαβε σε ποια θέση βρίσκεται, άρχισε να τα μασάει και να λέει ότι πήγα να τον εμποδίσω, αλλά αυτό δεν έπεισε τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης για το έγκλημα στην Αμουδάρα. Και έτσι λοιπόν χθες και οι δύο, και ο πατέρας και η μάνα του αδικοχαμένου σε τροχαίο το 23 Γιώργου Παρασύρη, οδηγούνται από χθες στη φυλακή και μάλιστα εκτός Κρήτης, λογικό και το εκτός Κρήτης μου ακούγεται, και θα πάνε και μέσα μέχρι να γίνει δίκη. Είναι βέβαιο ότι θα πάει ισόβια ο αντίστακτος δολοφόνος πατέρας και θα δούμε και την ποινή που προβλέπεται, γιατί είναι, πάει για συνέργεια η γυναίκα, που σημαίνει ότι και αυτή είναι μια βαριά κακουργηματική κατηγορία. Γι' αυτό άλλωστε και υποφυλακίστηκε. Αντιμετωπίζει πάλι κακούργημα αυτή η γυναίκα, δηλαδή. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί μπορεί να βγει και από την όλη ιστορία ότι αυτή του λέγε φάτωνε, φάτωνε. Και ο άλλος τον έφαγε, ο βλάκας. Και Φωνιάς και δολοφόνος. Ένα παιδάκι το οποίο είχε, μπορεί και να έχει στεναχωρηθεί το ίδιο με τους γονείς του παιδιού του Γιώργου για την τραγική εξέλιξη του τροχαίου και ότι σκότωσε το φίλο του ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν ο οδηγός στο τροχαίο που σκοτώθηκε ο φίλος του, και αυτό είναι ένα βαρύ πλήγμα για το παιδί αυτό που θα το κουβάλαγε σε όλη του τη ζωή. Είδα και το βίντεο, το είδατε και εσείς ελπίζω. Ένα τροχαίο, και αν δείτε η ταχύτητα στην οποία είχε αναπτύξει ο οδηγός, ο Γιώργος, ο φίλος του Γιώργου, είναι ίδια με την ταχύτητα άλλων αυτοκινήτων που την ίδια ώρα κινούνταν εκεί στον δρόμο της Αμουδάρας, στην παραλιακή οδό. Σας έχω πει ότι η Αμουδάρα είναι από το Ηράκλειο 5 χιλιόμετρα, εκείνη τα ξενοδοχεία όλα, είναι ένας δρόμος διπλής κατευθύνσεως παραλιακός χωρίς νησίδα, αλλά πιο μεγάλος ας πούμε από την Ποσειδόνο στο Ρίο ή κάπου εκεί, τέλος πάντων. Έχει αυξημένη κίνηση αυτός ο δρόμος, αλλά βέβαια τη νύχτα δεν έχει, αλλά έχει αυξημένη κίνηση και θέλει μια προσοχή. Εγώ έχω μείνει πολύ καιρό εκεί και ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά τον δρόμο αυτόν, και μάλιστα διακοπές έχω κάνει και εκεί στην Αμουδάρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος, αλλά θέλει μια προσοχή ο δρόμος αυτός. Αυτά. Πάω τώρα στη λεπτοσπήρωση και στη φυματίωση, γιατί εδώ έχουμε πράγματα και θάματα και καταγγελίες ότι έχουμε θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπήρωση και 6 άτομα, λέει, με φυματίωση. Θα μας τα πει η κυρία Μαστοράκου, η αντιπεριφερειάρχης υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Καλημέρα, κύριε Μαστοράκου. Καλημέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώ πράγμα... καταρχάς από το θάνατο λεπτοσπήρωση, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε μία έξαση περιστατικών λεπτοσπήρωσης. Βέβαια στην περιφέρειά μας είχαμε κάποια σποραδικά κρούσματα χωρίς θανάτους το τελευταίο διάστημα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη νοσηρότητα και θνητότητα. Έχουμε τρία περιστατικά στη Ζάκυνθο, σε άλλη περιφέρεια βέβαια, τα οποία όμως μας προβληματίζουν, και είχαμε αυτό το περιστατικό του 20χρονου εργάτη γη από το Νεπάλ, ο οποίος πέθανε από λεπτοσπύρωση. Τώρα, να πούμε το εξής προληπτικά, ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ να μην έρχονται σε επαφή με στάσιμα νερά, με χώμα ή με χώρους όπου δεν υπάρχουν συνθήκες υγιεινής. Για παράδειγμα, η λεπτοσπύρωση μεταδίδεται με ούρα τροκτικών μέσα από αμοιχές δέρματος. Δηλαδή, αν έχουμε καθήματα στο δέρμα ή κάποια τραύμα ή κάποια πληγή, δεν πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με χώμα ή με στάσιμα νερά που να μπορούν να περιέχουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοιο βιολογικό υλικό. Δυστυχώς ήταν άτυχος ο νεαρός. Πραγματικά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε θανάτους από λεπτοσπύρωση, και είναι κάτι που βεβαίως έχει ασχοληθεί και ο ΕΔΗ με αυτό, διότι μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχουμε αρκετά κόσμο.
0: Είχαμε και παλιότερα βέβαια. Εγώ θυμάμαι είχα κάνει ρεπορτάζ κυρίως στον ΟΟ Ηλίας. Πάλι αγρότες, έτσι.
1: Πάλι αγρότες, βεβαίως. Επομένως αυτό είναι το ένα θέμα που μου θέσατε. Το δεύτερο θέμα είναι τα περιστατικά φυματίωσης τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι 10 αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι ότι έχουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας. Παραμένουν όμως νοσηλευόμενοι. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες γης από το Νεπάλ ή από άλλες περιοχές, το πολύ δύσκολο, να ξέρετε, είναι γενικά η θεραπευτική τους συμμόρφωση. Δηλαδή, επειδή χάνονται πολλές φορές, επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη συμμόρφωση θεραπευτικής αγωγής, δυστυχώς τους χάνουμε και πρέπει να υπάρχει μια επιτήρηση στη θεραπευτική τους αγωγή. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη το πρωί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και παρουσία του ΕΟΒΗ, αλλά και των όλων των αρμόδιων ανθρώπων που συμμετέχουν στην αλυσίδα αυτή, δηλαδή κέντρα υγείας, νοσοκομεία κτλ., για να χαράξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης του ζητήματος, γιατί πράγματι αυτοί οι πληθυσμοί, όπως ξέρετε, συγχωτίζονται, είναι αντίξως οι συνθήκες διαβίωσης, και πράγματι μπορεί να υπάρχει μετάδοση της νόσου τους ίδιους, αλλά και σε όμορους ή σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, χαράχτηκε ένα σχέδιο, θα αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μαζί με τον ΕΟΔΗ και ίσως και τις κινητές μονάδες, γιατί εμείς ζητήσαμε να υπάρχει συνδρομή του ΕΟΔΗ για τις κινητές ομάδες, γιατί θα πρέπει να γίνει ένα ευρύ πρόγραμμα πρόληψης στην κοινότητα με μαντού, με λήψη με διενέργεια μιας εξέτασης μαντού, για να δούμε, να ανοιχνεύσουμε και μετά βεβαίως να διαχωρίσουμε τα περιστατικά που θέλουν χημειοπροφύλαξη ή που θέλουν κανονικά θεραπευτική αγωγή.
0: Μάλιστα. Τώρα, η φυματίωση ανησυχεί?
1: Η φυματίωση είναι μια...
0: Ενώ για τον ευρύ πληθυσμό, έτσι.
1: Για τον ευρύ πληθυσμό, αυτό που έχουμε να πούμε καταρχήν είναι μια νόσος που στη χώρα μας είναι καταρχήν λίγα τα περιστατικά, ελεγχόμενα, επομένως ναι, υπάρχει ένα κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχουμε 6 τώρα λέει, εδώ στην περιοχή, 6 περιστατικά.
1: Ναι.
0: Είναι λίγα, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι λίγα με την έννοια ότι είναι αυξανόμενα. Σήμερα, ας πούμε, είναι 10 τα περιστατικά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια αιστεία μετάδοσης και αυτό είναι το ενισχυτικό. Πρέπει να τη βρούμε και να την περιορίσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, το δεύτερο είναι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα, άρα πρέπει να γνωστοποιήσουν. Και αυτό είναι η δουλειά του ΕΟΒΗ και της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να ανοιχνεύσει τους πληθυσμούς που είναι οι στενές επαφές ή οι έμεσες επαφές αυτών των ανθρώπων. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει όλοι να μπουν στο πρόγραμμα. Θα έχουμε μια ευρεία συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους Δήμους, ώστε να υπάρχει η διαλογή του πληθυσμού στόχου που θα μπει στο πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει διάγνωση, να μπουν σε προφύλαξη, σε θεραπεία χημειοπροφύλαξης ή σε θεραπεία κανονική για ένα χρονικό διάστημα, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μια επειδή πρέπει να πω κάτι στους ακροατές, να πούμε δηλαδή, εσείς θα πείτε όχι εγώ, η φυματίωση στην Ελλάδα πλέον προβληματίζει ή θεραπεύεται εντελώς?
1: Είναι Καταρχήν είναι μία νόσος θεραπεύσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Το μόνο το ξέρουμε που
1: απαιτεί,
0: αυτό.
1: Το μόνο που απαιτεί είναι συμμόρφωση στη θεραπεία, δηλαδή διάγνωση και συμμόρφωση στη θεραπεία. Αν είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι ο ασθενής θα συμμορφωθεί, είναι πλήρως η άσχημη η νόσος. Σε αυτούς τους πληθυσμούς.
0: Τι
1: εννοείται
0: να συμμορφωθεί, δηλαδή τι να κάνει, να ακούει τον γιατρό, δεν έχω καταλάβει. Όχι, τι να κάνει δηλαδή.
1: Υπάρχει θεραπεία, όχι, υπάρχει θεραπεία, αγωγή. Αγωγή μακροχρόνια. Μπορεί να χρειαστούν και 6 μήνες αγωγή και 9 μήνες αγωγή. Με ειδική θεραπεία για την φυματίωση. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία εξολοθρεύουν το συγκεκριμένο μικροοργανισμό. Άρα, το εάν λοιπόν να διαγνωστεί, υπάρχει θεραπευτική ή άσχημη πρωτόκολλο, υπάρχει άσχημο πρωτόκολλο, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Εδώ η ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί, σας είπα, δεν είναι πληθυσμοί ελεγχόμενοι. Είναι αμφιλεγόμενο αν έχουν άμκα, είναι αμφιλεγόμενο αν διαβιώνουν με νόμιμο τρόπο στην Ελλάδα.
0: Άρα εννοείται δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε το τι θα κάνουν και το ποιους θα κολλάνε, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το στίχημα αυτής της διαχείρισης, είναι αυτό, να τους δούμε τους πληθυσμούς αυτούς, να είναι ελεγχόμενοι, να μην μετακινούνται, γιατί μετακινούνται, δεν είναι σταθεροί πληθυσμοί, μετακινούνται, δηλαδή μπορεί να βρεθούν αύριο το πρωί στη Μανολάδα, μεθαύριο στη Δυτική Αχαΐα, μετά να πάνε στην Αμαλιάδα, είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί, άρα αυτή είναι η διαδικασία, η μία δυσκολία.
0: Άρα υπάρχει δυσκολία, καταλαβαίνω, ναι.
1: Υπάρχει μια μετά είναι η διαδικασία της συμμόρφωσης θεραπεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει ήδη σήμερα ουσιαστικά σχεδιαστεί το πρωτόκολλο και θα το εφαρμόσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, η λεπτοσπύρωση τώρα για να καταλάβουμε, επειδή υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην περιοχή, μπορεί κάποιος να τη μεταδώσει από άνθρωπο σε άνθρωπο ή θέλει ποντίκι? Δηλαδή,
1: όχι, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από το ποντί... Όσοι έρθουν σε επαφή με μολυσμένα νερά ή χώμα με ούρα τροκτικών και φυσικά κάποιες αμοιχές στο σώμα τους κτλ. Δυστυχώς μπορούν να νοσήσουν και επομένως.
0: Πάντως, σε κάποιες περιπτώσεις είναι θεραπεύσιμη, έτσι, και αυτή η νόσος δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως είναι θεραπεύσιμη. Βεβαίως.
0: Δεν είναι πάντα δηλαδή θανατηφόρος, δεν εξελίσσεται πάντα σε θάνατο.
1: Όχι. Είναι θεραπεύσιμη. Εφόσον μπει η διάγνωση, εννοείται ότι υπάρχει θεραπευτική αγωγή.
0: Αυτό λέω. Κάποιοι δηλαδή έχουν σωθεί, έστω και αν έχουν υποστεί λεπτοσπύρωση.
1: Ναι.
0: Μπορεί και σε μια πόλη να υπάρξει τέτοιο θέμα, κυρία μας, τώρα το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, όποτε πάω στο Παρίσι, βλέπω ποντίκια, για παράδειγμα. Εκεί στο Παρίσι, ας πούμε, έχουν 6 εκατομμύρια ποντίκια μέσα στο κέντρο. Υπάρχει δηλαδή και εδώ στην Πάτρα έχω δει ποντίκια, κάτι αρουραίους μεγάλους, Βότση και Κορίνθου, π.χ. Μπορεί και αυτοί να κολλήσουν, να μας κολλήσουν.
1: Βεβαίως. Μα αυτή είπα, η επαφή με τα ούρα από το τοπικό. Αυτό σημαίνει όμως ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αλφα βαθμού θα πρέπει να διενεργεί τακτικές μειοκτονίες και φυσικά εννοείται ότι είναι πάντοτε υποχρεωμένοι και με τον νόμο να το διενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως με το πληθυσμό των τροκτικών που υπάρχουν και γενικά ανιχνεύονται μέσα στην πόλη, στον αστικό ιστό.
0: Ναι. Ρωτάει ένας ακροατής, μπορεί να έχει κολλήσει λεπτοσπύρωση από ποντίκι και να μην το ξέρεις? Δηλαδή, πότε έχει συμπτώματα η νόσος, αυτό λέει δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν περιστατικά τα οποία όντως είναι ασυμπτωματικά. Συνήθως είναι μία γρυπόδη συνδρομή για ένα χρονικό διάστημα και μετά επανέρχεται δημήτερη η νόσος με συμπτώματα πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο νοσηρά. Επομένως, χρειάζεται νοσηλεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και φυσικά αντιμετώπιση σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αυτά προσοχή θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω. Και τώρα εγώ μένω και σε αυτό που είπατε, ότι ακόμα και από τα ποντίκια στον αστικό ιστό της πόλης της Πάτρας μπορεί κάποιος να κολλήσει λεπτοσπύρωση.
1: Φυσικά μπορεί. Εννοείται.
0: Άρα να πούμε στον κύριο Μπελετίδη να ρίξει να κάνει κάτι για μειοκτονία. Γιατί προχθές την Κυριακή είδα ένα ποντίκαρο Βότση και Κορίνθου και πήγαινε πέρα δόθε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Θέλει προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, να το πούμε σε όλους, ότι πρέπει να έχουμε ατομικές συνθήκες υγιεινής και να μην έρχομαστε σε επαφή βεβαίως με περιοχές ή χώμα ή οτιδήποτε, ή οπουδήποτε συγκροτίζονται ποντίκια, αποθήκες ή οτιδήποτε υπάρχει ανίγνευση τροκτικών, θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, επιμένω εγώ τώρα αυτό, κύριε κύριε, γιατί άκουσες την επικυρία μας τώρα, άκουε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί θυμίζω ότι δεν ήταν μόνο το περιστατικό αυτό που είπα πριν, Βότσι και Κορίνθο. Να θυμάσαι, κύριε κύριε, που είχαμε ένα κάδο απορριμμάτων Ζαΐμ για Αγίου Ανδρέου, με κάτι βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει πριν από μερικούς μήνες, και κάναν τα ποντίκια βόλτα επάνω και μπαίναμε στον κάδο. Και μιλάμε για ποντίκαρους, να, με τα συγχωρήσεως. Ποια είναι η λύση για τα ποντίκια, κύριε κύριε? Κάποιοι δεν θέλουν και τα σκοτώνουν, τα φίδια ακριβώς. Τα φίδια. Αλλά κάποιοι δυστυχώς τα σκοτώνουν τα φίδια, που εμείς αγαπάμε τα φίδια. Κάποιοι εκεί έξω τα σκοτώνουν. Βλέπουν κανένα φιδάκι που είναι ακίνδυνο και επειδή είναι 2,5 μέτρα, του βαράνε μία στο κεφάλι. Ναι, τώρα κύριε κύριε, άμα βαράς ας πούμε το φιδάκι στο κεφάλι που είναι ακίνδυνο, καταρχάς δεν υπάρχει φίδι δηλητηριώδη στην Ελλάδα 2,5 μέτρα, έτσι. Η οχιά είναι πιο κοντή, πιο χοντρή και έχει και στο κεφάλι της είτε κέρατα είτε σημάδι που την καταλαβαίνεις. Άρα όλα τα άλλα φιδάκια είναι ακίνδυνα. Και τι κάνουν τα φιδάκια, κυρίες και κύριοι? Τρώνε ποντικάκια. Διαλέγετε και παίρνετε. Θέλετε φιδάκι στη γειτονιά ή θέλετε ποντικάκι? Όπως μου λένε μια φορά κάποιος, θυμάσαι παλιά, κάποιοι ρεπόρτερ λέγανε στα κανάλια, φίδια και ποντίκια γέμισε η γειτονιά. Του λέγα εγώ, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Η φίδια θα έχει ή ποντίκι. Λοιπόν, γεια και χαρά σας. Σκυτάλη, Δέλτα 30 Φιλόπουλος.
2: Sky 89,4. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
7: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
6: Open Mind.
7: Τηλέφωνο 2610-343494.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ενήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Επεσήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα, ενώ τόνισε ότι και οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος χθες τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατομμυρίων ευρώ που θα περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης από τη νέα ενεργειακή κρίση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην εναρκτήρια ομιλία του σε οικονομικό συνέδριο, ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά και η αύξηση του επιδόματος για συνταξιούχους στα 300 ευρώ. Διευκρίνησε ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προσθεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι επλήξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιαν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμπρίστικη επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτίριου στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει την Φενέρμπαξε με τους Τούρκους. Στρασβούργους να προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκληση στο Final Four. Την πρόκληση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρήτας Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Νότιχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βιγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα τις Στράσμπουργκ και την Σαχτάρ Ντόνετσκ.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Κάι 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Ένας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βέβαια συμμετείχε στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπό τον πρόεδρο τον κύριο Μητσοτάκη, τον ρώτησε αν έχει να τους πει κάτι για τις εκλογές. Και αυτός απάντησε: μετά τη ΔΕΦ. Το καλό το 10 που λέγαμε, ο 10ος του 26, και πώς ακριβώς αντιλαμβάνεστε από σήμερα και μετά την εξέλιξη των πραγμάτων, ως μία περίοδο όπου θα γίνουν οι τομές, οι μεταρρυθμίσεις, θα παραχθεί το έργο το οποίο έχει υποσχεθεί από το 19 και το 23 η κυβέρνηση, προφανέστατα, γιατί γι' αυτό η ίδια προκαλεί το κύμα των ψηφοφόρων, τους πολίτες να την κρίνουν αν η επανεκλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιτευχθεί εκεί προς τα τέλη της χρονιάς, θα είναι για πρώτη φορά στα ιστορικά του ελληνικού κράτους να επανεκλέγεται μια κυβέρνηση τρίτη φορά. Βέβαια, τα πράγματα ανακατεύονται, όλοι οι δημοσκόποι αρχίζουν σιγά σιγά να συγκλίνουν και όχι όπως πιστεύαμε αρχικά. Η διατηρούμενη, από ό,τι φαίνεται, δεύτερη θέση Ανδρουλάκη και Πασόκ, με Καριστιανού να παίρνει από παντού, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, και τον Αλέξη Τσίπρα να ισχυροποιεί και πάλι την ελληνική αριστερά. Κοντά σε αυτούς βάλετε και ένα δεκαράκι του Σαμαρά. Αντιλαμβάνεστε ότι η ατζέντα δεν μπορεί παρά κάθε μέρα να έχει αυτά και άλλα, και ακόμα δεν είναι επί της πράγμαση όλα τούτα τα κομματικά, τα παραταξιακά, τα πολιτικά, τα κτηνόμενα. Είναι υπό τη μορφή διαρροών, πληροφοριών, ας είναι καλά ο Μάης και με τις ξαφνικές βροχές να δίνει και θα δώσει αστραπές, αλλά και υψηλές πολιτικές θερμοκρασίες μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε στο Sky. Θα ολοκληρώσουμε μία ακόμα ραδιοφωνική εβδομάδα στη μία το μεσημέρι, 12 και 4, αν είστε απασχολημένοι. Τα ρολόγια τώρα, μας ακούτε κλασικά ραδιοφωνικά στα FM και διαδικτυακά παντού, από το κινητό σας, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας. Κωνσταντίνος Γκύρης ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής, κοντά μας χορηγικά η Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Και όσο η επικαιρότητα καθημερινά κάπως έτσι θα κυλά, τι είπε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι θα πει ο Τσίπρας ή Καριστιανού, καλά εδώ θα γελάσουμε πολύ και δεν το λέω με έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό της, αλλά με τα καινούργια κόμματα εδώ θα γελάσουμε πολύ, τα οποία φαίνεται να μην είναι δύο, να είναι τρία και να κοιτούν αρκετοί από τους επικεφαλείς τους, πιο πολύ ο τρίτος, ο κύριος Σαμαράς, στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, πώς για παράδειγμα με 10-12 βουλευτές, που είναι ένα ποσοστό χαμηλό για ένα κόμμα, θα μπορέσει να διαμορφώσει τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τις κάλπες. Είτε ανάμεσα στις απανωτές εκλογές, γιατί περί αυτοδυναμίας ουδής λόγος να γίνεται. Το ίδιο βέβαια και το δεύτερο κόμμα, που μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να είναι κυρία Καριστιανού. Αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, φαντάζεστε να ζήσουμε την κυρία Καριστιανού να καλείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως υποψηφία πρωθυπουργός, γιατί όλα μπορούν να συμβούν ανάλογα τη θέση που θα καταλάβει κάθε ένα κόμμα με εντολή της Ελληνίδας και του Έλληνα. Και μην ξεχνάμε ότι 1η Ιουλίου του 27 ξεκινάει η Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά που δεν είδε φτάνει μέχρι τότε ούτε η κυβέρνηση, αλλά αν οι εκλογές όλα δείχνουν γίνουν τον Οκτώβριο, για μετρήστε μήνες απανωτών εκλογικών μαχών και πώς μπορεί να μας φτάσουν μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού. Σε αυτήν λοιπόν την μονοδιάστατη, πριν όμως πολιτική και ενδιαφέρουσα επικαιρότητα, εμείς θα επιχειρούμε πάντοτε να αντλούμε εκείνες τις ειδήσεις είτε τοπικού, περιφερειακού, είτε πανελλαδικού ενδιαφέροντος, που δεν πρέπει να μείνουν στην άκρη. Είτε είναι εξελίξιμες, είτε είναι θετικές, είτε είναι αρνητικές. Και σήμερα έχουμε επιλέξει τέσσερα διαφορετικά θεματολογικά πεδία. Πρέπει να σας πω ότι ένα από αυτά είναι και η ακρίβεια, γιατί ανακοινώνονται παρά την μικρή πτώση του πληθωρισμού ανατιμήσεις σε προϊόντα από 5, 7, 11%. Και μην πάει το μυαλό σας στα προϊόντα που κάποιοι λίγοι πάνε και παίρνουν. Μιλάμε τώρα για νοπά κρέατα, για αλαντικά και όλα αυτά τα οποία πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα παντοπολείο και τα παίρνουμε. Θα ξεκινήσω με ένα αίτημα της πόλης των Πατρών. Ένα αίτημα το οποίο πριν από 3-4 χρόνια ήταν πραγματικά στα σκαριά να υλοποιηθεί. Κάτι στράβωσε, κάτι δεν πήγε καλά, κάπου ξεχάστηκε, κάπου δεν διεκδικήθηκε και έχουμε μία, νομίζω, αν όχι τελική θετική κατάληξη, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα θετική εξέλιξη. Η Πάτρα των χιλιάδων κατοίκων, η Πάτρα που κινδύνεψε πέρσι τον Αύγουστο από μία, θα την έλεγες, περιαστική φωτιά, ενδυναμώνεται σε επίπεδο επιχειρησιακό, διότι πάρα πολύ σύντομα θα συστήσει και θα λειτουργήσει τον δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό. Ο πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μάκης Κατσιγιάννης, είναι αυτός που φέρνει τα καλά νέα, γιατί είχε επαφές και καλά έκανε, αυτή είναι η ουσία. Αν και άλλοι πριν από αυτόν θα μπορούσαν να το έχουν τελειώσει το θεματάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετά χρόνια πριν, είπαμε 3-4, με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχάς, εύχομαι σιδερένιος.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Να πιάσουμε τα ανθρώπινα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε μου. Εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία, μιλήσατε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Από ό,τι κατάλαβα, έχουν αντιληφθεί πλέον και η φυσική και η πολιτική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος ότι δεν γίνεται η Πάτρα να έχει έναν πυροσβεστικό σταθμό. Δεν συμπεριλαμβάνω και την ΕΜΑΚ, που είναι επίσης η έκτη ΕΜΟΔΕ, δύο άλλες παράλληλες δραστήριες επιχειρησιακές υπηρεσίες. Τι ακριβώς υπόθηκε?
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, καταρχάς να σας πω το εξής. Εγώ πήραμε ένα αίτημα μας στείλανε οι πυροσβέστες το σωματείο τους. Ωραία, στην ΔΕΠ τους συνάντησα, κάναμε μια κουβέντα, μου είπαν το πρόβλημα, μου έφεραν και στοιχεία μαζί και όπως έχουμε από την αρχή, τους ευχαριστώ καταρχάς γιατί ανέδειξα ένα πρόβλημα το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Για να είμαι τίμιος, δεν το γνώριζα. Το είχα ακούσει, δεν το γνώριζα σε βάθος. Μου το εξήγησαν. Κατάλαβα ότι είναι θεμητό και σωστό αυτό που ζητάνε. Επικοινωνήσαμε και με την ηγεσία της πυροσβεστικής στο βαθμό που έπρεπε να ενημερωθούμε. Και από εκεί και πέρα, θεσμικά, όσο οφείλουμε απέναντι στην πόλη, στον κόσμο, ωραία, μεταφέραμε αυτό που δεσμευτήκαμε και προεκλογικά, ωραία, στην κεντρική εξουσία το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα, σωστά είπατε, έχει ξαναδιατυπωθεί. Εγώ δεν το γνώριζα πριν ούτε πώς και τι, πού σταμάτησε. Εμείς πήγαμε στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος Γενικός Γραμματέας, ωραία, πάταρε σταθεί, ήταν ενήμερος. Ήταν ενήμερος για το θέμα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήξερα ακριβώς το θέμα. Λοιπόν, τον είχαν ενημερώσει υπηρεσιακοί, δεν ξέρω πώς ακριβώς, εγώ του είχα πει από πριν τι είναι.
0: Ήταν σε εκκρεμότητα το θέμα, οπότε είναι πολύ δικαιολογημένο ο κύριος Παπαγεωργίου, Παπαευσταθίου, να το ήξερε. Γιατί, ναι, γιατί ήταν σε εκκρεμότητα, δηλαδή λίγο έλειψε πριν από 3-4 χρόνια να γίνει ο σταθμός, αλλά κάτι.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω το εξής. Ούτε θα πω ότι λύθηκε, ούτε θα πω ήταν να γίνει, ούτε ήταν να μην γίνει. Ναι. Επειδή λοιπόν ξέρετε ότι πολλά πράγματα στη διαδικασία τα δυσκολεύουμε μόνοι μας λέγοντας ή προσπαθούμε να προκαταβάλουμε πράγματα, δεν θα πω κάτι, θα πω ότι είναι ένα θετικό βήμα, είμαστε σε επικοινωνία, θα είμαστε με όλους αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι, γιατί προσέξτε, οι εμπλεκόμενοι είναι και ο ΟΛΠΑ, εμπλεκόμενος είναι και η πυροσβεστική, εμπλεκόμενος είναι και το λιμεναρχείο, είναι αρκετοί φορείς. Δεν υπάρχει, υπάρχει διάθεση, υπάρχει πρόθεση να λυθεί το θέμα. Πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη. Ναι. Αυτό είναι να πούμε. Μετά από 15 μέρες θα έχουμε πολύ παραπάνω να πούμε.
0: Οπότε,
1: αυτά είναι που μπορούμε να πούμε.
0: Καλά κάνετε και το λέτε έτσι, διότι πολλά μπορούν να συμβούν. Εγώ να προσθέσω, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς ενημέρωση, ότι σήμερα που είχα μια επικοινωνία για λόγους καθαρά δημοσιογραφικούς, εδώ ραδιοφωνικούς, με το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού, φαίνεται πως προς τα τέλη του μήνα δεν αποκλείεται και ο ίδιος να τεθεί επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου για το σχέδιο ανάπτυξης ΑΧΑΙΑ 2030. Δεν αποκλείεται μέσα σε αυτό να υπάρχουν και τέτοιου είδους ανακοινώσεις όπως ο δεύτερος πυροσβεστικός σταθμός. Λέω εγώ τώρα, εικάζω, δεν έχω κάτι παραπάνω.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Έχει αναπτυχθεί στο βόρειο κομμάτι με το πανεπιστήμιο, με τη γέφυρα, με το νοσοκομείο. Ναι. Χρειάζεται ο σταθμός. Εμείς επιχειρηματολογήσαμε, ωραία, σωστά, και οι προηγούμενοι που είναι παλιά από εμάς. Το θέμα είναι ποιος πάει με τακτική να κερδίσει κάτι. Κοιτάξτε και τραταπλούμε το, ας στείλουμε ένα χαρτί και να του πούμε λύστε μας το θέμα, δεν θα λυθεί ποτέ. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Θεωρώ ότι αργά, μεθοδικά και όλοι μαζί μπορούμε να το λύσουμε. Και πιστεύω θα το λύσουμε. Ωραία, είναι πολλά βήματα. Είναι μπλεκόμενοι φορείς διαφορετικοί. Εάν δεν τους ενώσουμε όλους μαζί, δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Η βούληση είναι θετική.
0: Αν κατάλαβα καλά, χωροταξικά αυτός ο σταθμός θα είναι στη λεγόμενη βόρεια πλευρά της Πάτρας, δηλαδή.
1: Όχι. Ακούστε. Μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Ωραία, υπάρχει ένας χώρος που στεγάζεται αυτή τη στιγμή πυροσβεστική.
0: Ναι, ναι, το κλιμάκιο που λέμε του λιμανιού.
1: Το
0: ναι.
1: Κλιμάκιο. Ναι. Η πυροσβεστική, ωραία, λέει ότι αυτά είναι δικό της. Είναι δικό της. Ναι. Είναι του ΟΛΠΑ. Καταλάβατε τι λέω. Πώς παραχωρήθηκε. Να τα βρούμε τα διαδικαστικά και εδώ είμαστε να το λύσουμε. Είναι λάθος να πούμε σε μια κουβέντα να το δυσκολέψουμε.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, είναι το λιγότερο. Αλλά, άρα προς την νότια πλευρά θα είναι, προς το λιμάνι μου λέτε.
1: Ναι, απλώς από εκεί είναι κομβικό. Αυτοί τι θέλουν να φτιάξουν και σωστό είναι. Ένα καινούριο επιχειρησιακό κέντρο. Είμαστε τρίτη πόλη και δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα χρειαζόμαστε ένα χώρο, χρειαζόμαστε μια μετεγκατάσταση να φύγουν από εκεί που είναι στη Νόρμαν, να φτιάξουμε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που χρειάζεται η πόλη και λέω της κλιματικής αλλαγής, ναι, και λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν στην περιοχή μας, ναι, και λόγω ότι η Πάτρα δεν είναι η Πάτρα που ήταν, 350.000 κόσμο, είναι πάρα πάρα, και δεν θέλω να μπω σε τεχνικά προβλήματα που άκουσα, ναι, από τους, από το σωματείο των πυροσβεστών που έθεσαν. Ωραία, ούτε να φοβήσω τον κόσμο, ούτε να... Είναι όλα αυτά μαζί. Εγώ, ναι, τους ακούμε. Σε 15, δώστε μας 15 μέρες, θα επανέλθουμε σε καινούριο ραντεβού και θα έχουμε πολύ περισσότερα να σας πούμε. Μπήκανε οι κουβέντες σε σωστή βάση.
0: Θυμίζω, Πρόεδρε, ότι για λόγους διαδικαστικούς,

0: κυβερνητικής προστασίας, όπου θα εντάσσεται και ο νέος δεύτερος πυροσβεσκός σταθμός. Μακάρι. Με τον χρόνο του και αυτό να γίνει.
1: Είναι αναγκαίο και επιτακτική ανάγκη να γίνει. Ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το κτίριο. Μην τα βάζουμε όλα μαζί. Αυτό, και θα πάμε μαζί να το διεκδικήσουμε. Και το δικαιούται η Πάτρα το επιχειρησιακό κέντρο. Τώρα να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε λίγο αργότερα. Από πού θα το χρηματοδοτήσουμε να το δούμε. Απλώς είναι λάθος να πούμε σε μια κουβέντα τέτοια όταν δεν έχουμε λύσει το άλλο.
0: Κάνετε πολύ, κάνετε πολύ καλά και δεν βιάζεστε. Επιτρέψτε μου ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα, γιατί άποψη έχετε εκεί που πρέπει και νιώθετε ότι πρέπει να την πείτε τη λέτε. Πώς την είδατε την συζήτηση χθες, το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν επήλθε αυτό που όλοι λέγανε, θα πέσουν μπουνιές και κλωτσές εντός εισαγωγικών, θα τα σπάσουν, θα τσακωθούν? Εγώ είδα τα εντελώς αντίθετα τελικά χθες.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, παρόλο ότι ήμουν στην Αθήνα και δεν το παρακολούθησα, λίγο που είδα το βράδυ, μπορώ να σας πω ότι αυτό που περιμέναμε όλοι ήρθε. Είναι μια οικογένεια, είναι με διαφορετικές απόψεις ορισμένες που εκφράζονται από κάποιους ανθρώπους με λάθος τρόπο. Έχετε υπάρξει αρχηγός παράταξης, έχετε δει πώς είναι. Συμφωνούμε όλοι ποτέ, 50. Άμα είμαστε 50, δεν σας λέω 150. Κάποιοι υπάρχουν και έχουν άλλες άποψεις. Στο τέλος επέρχεται συμφωνία. Θεωρώ και από ό,τι καταλαβαίνω, ωραία, κάποιοι εξέφραζαν κάποιες απόψεις, βρέθηκε ο τρόπος, ωραία, και συγκεράστηκαν οι απόψεις. Εγώ αυτό εισπράττω. Δεν ήμουν μπροστά, δεν το γνωρίζω, σας λέω από αυτά που διαβάζω.
0: Ναι. Επίσης να ρωτήσω αν έχει τεθεί σε εφαρμογή ή έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για αυτό το οποίο είχατε συζητήσει εδώ στην Πάτρα και με τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, και με τον Γραμματέα Οργανωτικού, τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε, γιατί εντάξει, μπορεί να μην προάγετε τις προώρες εκλογές, αλλά σε μια εκλογική ετοιμότητα βρίσκεται ο κομματικός σας μηχανισμός.
1: Μετά το συνέδριο, εκεί θεωρώ θα μια εβδομάδα είναι 10 μέρες. Μετά το συνέδριο θεωρώ θα δούμε και κατευθύνσεις πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής ότι μετά την έκθεση της ΔΕΦ μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Και λογικό είναι, έτσι. Τώρα αν είναι τον Οκτώβριο ή είναι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει προεκλογική περίοδο. Και είναι λογικό. Αυτό. Δεν έχω κάτι εγώ να προσθέσω επιπλέον, ούτε θέλω να κάνω δικές μου εκτιμήσεις. Πάμε με αυτά που ακούσαμε και αυτά που ο Πρωθυπουργός. Και επειδή ο Πρωθυπουργός συνήθως αυτό που λέει το εννοεί, ωραία, πιστεύω ότι το εννοεί και οι εκλογές θα είναι το 27.
0: Σας ευχαριστώ που τα πάμε, Πρόεδρε μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Sky 89,4. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κατάστημα. Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφή.

0: κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
2: Κάνοντας προημερών έναν απολογισμό της εξέλιξης των τοπικών θεμάτων. Και δεν είναι πολλά. Ξέρετε, είναι αυτά τα πολύ κομβικά ζητήματα, όπως είναι η έλευση του σύγχρονου τρένου, όπως είναι η αξιοποίηση του νοτιού λιμένα, όπως είναι τα μεγάλα έργα και στον Λαδόπουλο, την πρώην χρεοτοπία, και στον υπόλοιπο βέβαια νομό, σημαντικά έργα, όπως το δηληστήριο Σελινούντα στο Αίγιο με το πόσιμο νερό. Έπεσα πάνω σε μια διαπίστωση την οποία μου είχε διαφύγει και έχει να κάνει με το λιμάνι των Πατρών, το οποίο είναι το μόνο που, δεν ξέρω σκόπιμα ή όχι, ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κικίλιας δεν έχει επισκεφθεί, παρότι έχουν γίνει κάποια βηματάκια με κάποιες συμφωνίες εκεί με κάποιους Αιγύπτιους, το θέμα της κουραζιέρας. Βγαίνουν ανακοινώσεις από διάφορους φορείς, φιδωλά από τον Όλπα που είναι πολύ προσοκτικός, το επιμελητήριο επίσης φαίνεται να ασχολείται αρκετά, και γενικότερα όλο αυτό θέλω λίγο να το δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, συζητώντας με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Αντωνή Κουνάβη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της κουραζιέρας, γιατί νομίζω παρήλθε μια κομβική ημερομηνία, 6 Απριλίου ήταν για προσφορές, ή κάνω λάθος?
3: Ναι, ήταν μέσα στον Απρίλιο, τώρα δεν ξέρω αν έχει δοθεί κάποια παράταση, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Έτσι, αλλά πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ήταν και οι μέρες του Πάσχα μέσα στον Απρίλιο, αλλά από ό,τι έχει πει η κυβέρνηση ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αυτό το πράγμα θα είχε μία έκβαση. Αλλά πάση περιπτώσει, πριν πάμε σε αυτό, Δημήτρη, μιας και μιλάμε για το λιμάνι, θα ήθελα να πω ότι πριν λίγες μέρες είχαμε μια εξαιρετική εξέλιξη όσον αφορά το master plan του λιμανιού της Πάτρας.
2: Σωστά.
3: Κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε τα έψημα στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και περισσότερο στον Παναγιώτο Αναστασόπουλο, γιατί υπήρχε σημαντική συμβολή τόσο όσον αφορά τον σχεδιασμό, αλλά και στην προετοιμασία των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων. Και το Master Plan, Δημήτρη, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας, των διεθνών συνδέσεων, στη βελτίωση της ακτοπλοείας και των υπηρεσιών που παρέχονται προς επιβάτες, αλλά ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη του τουρισμού με σύγχρονες υποδομές, όπως είναι η Μαρίνα στο Βόρειο Λιμένα, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει και ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG, και βέβαια έχουμε εδώ να περιμένουμε και τα μέγιστα ωφέλη που θα πάρει το λιμάνι της Πάτρας από την σύνδεση με την σιδηροδρομική γραμμή. Mm-hmm. Άρα μιλάμε, Δημήτρη, για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θεωρώ ότι τα επόμενα βήματα πάνω στο master plan καταρχήν πρέπει να είναι γρήγορα. Αφού πλέον μπήκε το θεσμικό πλαίσιο, υπεγράψαν, ναι, ώστε να προχωρήσουμε και να έχουμε ακόμα καλύτερες μέρες για το λιμάνι μας.
2: Επειδή κύριε Κουνάβη, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ίσως πιο απλοϊκά το όποιο σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού, μιλάμε όταν αναφερόμαστε σε master plan για το γενικό μπούσουλα, να το πω έτσι.
3: Είναι αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, το λιμάνι της Πάτρας είναι το μόνο λιμάνι στην Ελλάδα που έχει εγκεκριμένο master plan.
2: Τι λιμάνι έτσι, θα είναι
3: πολύ όμως, σημαντικό. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, Δημήτρη, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Διότι τι λιμάνι θα είναι, λέω, όλα δεν μπορεί να είναι, τα πάντα όλα. Τι λιμάνι θα είναι? Θα είναι τουριστικό, κοίταξε, θα είναι εμπορευτικό.
3: Δημήτρη, κοίταξε να δεις κάτι. Όπως είναι το master plan και με την επέκτασή του που θα γίνει η νέα προβλήτα του εμπορευματικού κομματιού προς την πλευρά των Ιταιών, προς τα ανατολικά μας, έτσι, ναι. Το λιμάνι θα είναι και εμπορικό, θα είναι και επιβατικό, έτσι, θα είναι και συνδυασμένο μεταφορών, έχει όλες τις προϋποθέσεις. Έχει όλες τις προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή η βαρύτητα είναι δεδομένο ότι δίνεται στο νότιο λιμένα. Έτσι, εκεί θα είναι το βασικό κέντρο της εμπορευματικής κίνησης, της mm-hmm. επιβατικής κίνησης, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε, έτσι, και το ενεργειακό ρόλο που πιθανόν θα μπορέσει να παίξει το λιμάνι μας εν ώψη και των συμφωνιών που έχουν γίνει, Δημήτρη, για το Ιόνιο όσον αφορά τις εξορίξεις. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σωστά. Και έχουμε συμπληρωματικά έχουμε το Βόρειο Λιμάνι, έτσι, όπου εκεί θα γίνει η Μαρίνα Μέγκα Γιότ, πολύ σημαντική εξέλιξη, και ταυτόχρονα πιο πέρα που είναι οι προβλήτες, αν θέλεις, που θα μπορέσουν να υποδεχθούν την κρουαζιέρα. Ένα κομμάτι τώρα που ερχόμαστε να μιλήσουμε, που και εμείς σαν επιμελητήριο μαζί με την περιφέρεια και με το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει, έτσι, παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε έχω πει και άλλη φορά ότι το κομμάτι κρουαζιέρα δεν είναι πατάς ένα κουμπί και αύριο είναι τα κρουαζερόπλια να περιμένουν στο λιμάνι της Πάτρας. Έτσι, είναι μια προσπάθεια συντονισμένη αρκετών εμπλεκομένων φορέων, και αλλά όμως θέλω να πω ότι προσωπικά αλλά και σαν επιμελητηριακή αρχή είμαστε αισιόδοξοι, όπως και η περιφέρεια, ότι το επόμενο διάστημα θεωρώ μέχρι τέλος του 26 να έχουμε κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών.
2: Επειδή είμαι σίγουρος ότι στο επιμελητήριο υπό την διοίκηση τη δική σας μπορούν να υποθούν πράγματα, πείτε μου αν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή αν χτυπάνε την πόρτα σας κάποιοι εταιρείες, όμιλοι, οι οποίοι θα ήθελαν να αναπτύξουν μια μελλοντική βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη δραστηριότητα στη λιμενική μας ζώνη.
3: Δημήτρη, αρκεί να πω ότι πριν περίπου ένα μήνα σε ένα διεθνές meeting κρουαζιέρα στην Ελβετία, σε ένα έγκυρο περιοδικό ναυτιλιακό και δι κρουαζιέρας περιοδικό, θα σου πω ότι μια έγκριτη δημοσιογράφος, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν Ιταλίδα, ήταν η κυρία αυτή, λοιπόν, που χωρίς να έχει κάποια με μας επαφή ανέφερε ρητά ότι μέσα στους νέους προορισμούς όσον αφορά την ελληνική επικράτεια είναι, μπαίνουν τρία νέα λιμάνια, η Πάτρα, τα Κύθυρα και άλλο ένα λιμάνι. Πόσο σημαντικό, Δημήτρη, αυτές οι επαφές που γίνονται, που δεν ανακοινώνουμε κάθε μέρα τι επαφές κάνουμε, με ποιους μιλάμε, δεν μπορούμε κάθε
2: μέρα να κάνουμε.
3: Γι' αυτό
2: το είπα.
3: Έτσι.
2: Είμαι σίγουρο.
3: Λοιπόν, ναι. Γίνονται όμως η προσπάθεια, Δημήτρη, και αυτή η προσπάθεια, λοιπόν, αρχίζει και αποδίδει. Και το επόμενο διάστημα, μετά από 10-15 μέρες, πάλι υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση με μια τεράστια εταιρεία του χώρου, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος του 26 να έχουμε να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα για το κομμάτι κουρασγέρα.
2: Κάνετε αυτό που πρέπει, όλοι το περιμένουν και έχουν και απέτηση και από εσάς, από τον εμπορικό και επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο, το επιμελητηρίο. Αντιπρόεδρε,
3: Δημήτρη, εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, γιατί όλοι μας είμαστε περαστικοί. Ναι. Περαστικοί είμαστε από τις θέσεις αυτές. Μας επέλεξε ο επιχειρηματικός κόσμος, έτσι. Άρα το διάστημα που θα είμαστε σε αυτή τη θέση εδώ, πρέπει στο πέρασμά μας να έχουμε να αφήσουμε κάποιο αποτύπωμα θετικό. Αυτό είναι εμένα, αυτή είναι η λογική μου. Και εδώ κλείνοντας, θέλω να πω μέσα από τη συχνότητα του Sky για την άλλη πολύ μεγάλη δράση που ετοιμάζουμε 5 με 7 Ιουνίου στην Πάτρα, την πανελλαδική έκθεση προϊόντων πρωτογενού τομέα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι μια προσπάθεια, Δημήτρη, για πρώτη φορά στην Πάτρα, η Πάτρα, η τρίτη πόλη της Ελλάδος, να αποκτήσει τη δική της πανελλαδική κάθε χρόνο έκθεση. και εμείς επιλέξαμε

0: σαν επιμελητήριο να δώσουμε σε αυτή την έκθεση το βάρος στο πρωτογενή τομέα. Και θέλω να ζητήσω και μέσα από τη συχνότητα του Sky ο κόσμος να ανταποκριθεί, ο κόσμος να επισκεφθεί. Θα είναι μια εξαιρετική έκθεση και ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουμε στα μέγιστα τις επιχειρήσεις της Αχαΐας αλλά και της Δυτικής Ελλάδος επάνω στο κομμάτι που λέγεται πρωτογενής τομέας.
1: Σας αφήνω ότι Πρόεδρε, ευχαριστώ που τα είπαμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άστα καλά.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, έρχομαι στα δυσάρεστα τώρα και δυσάρεστο είναι κάθε λίγο και λιγάκι να μιλάμε για ανατιμήσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν και πτωτικές τάσεις σε κάποια προϊόντα, υπάρχουν. Αν πάμε προσεκτικά σε κάποια ράφια σούπερ μάρκετ θα δούμε και κάποια προϊόντα τα οποία έχουν μια αισθητή έτσι, τιμολογιακή εικόνα. Αλλά από τη Δευτέρα που μας έρχεται ανεβαίνουν πάλι οι τιμές και δεν μπορώ να αντιληφθώ, αυτό θα μας το πει ο επόμενος συνομιλητής μου, πώς είναι δυνατόν να μειώνεται κατάτι ο πληθωρισμός και να αυξάνονται πάλι οι τιμές πολύ σημαντικών ειδών τροφίμων. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Γιώργος Παπάς, κοντά μας. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Για εξηγήστε το μας λίγο αυτό, γιατί χαρήκαμε που είδαμε να πέφτει λιγάκι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εκεί, αλλά πάνω λέει 5, 7, 11%.
3: Επιτρέψτε μου να πω ότι πριν από περίπου, ενώ βρισκόμουν σε ένα συνέδριο για τον τουρισμό που βρίσκεται στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσω λίγο τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα που θα προσδώσει ένα νέο μοντέλο τουρισμού, αν και αυτό χρήζει πολύ μεγάλη συζήτηση, ενημερώθηκα για τα αποτελέσματα του πληθωρισμού, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΣΤΑΤ, είναι τρέχουσες αυτές οι εξελίξεις. 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026.
1: Ναι.
3: Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Απριλίου του 2025. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Λόγω καυσίμων, ενέργειας, μεταφορών, βασικών ειδών διατροφής. Αυτά είναι τα είδη τα οποία τράβηξαν τον δείκτη του πληθωρισμού παραπάνω τον μήνα Απρίλιο και αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, όπως προανέφερα, στην αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω αυτής της συνεχούς κατάστασης η οποία επικρατεί και της μη τερματισμού των πολεμικών αναμετρήσεων στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στις τρευλώσεις της αγοράς, όπως έχω πει, και την ύπαρξη πάρα πολλών μεσαζόντων γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας, όπου πραγματικά οι τιμές, ενώ ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο ποσό, φτάνουν να είναι υπερδιπλάσιες και τριπλάσιες της αρχικής αξίας όταν παράγεται ένα προϊόν. Οι μεταφορές αυξήθηκαν πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλόπουλο, 10%, πετρέλαιο κίνησης 32,4%, τα καύσιμα 42,4%, τα αεροπορικά εισιτήρια 18,6%. Επίσης τα τρόφιμα 4,4%. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η κατάσταση επιβαρύνει πάρα πολύ τους καταναλωτές και φαίνεται, και αυτό είναι το δυσάρεστο όπως το προαναφέρατε, ότι αυτό δεν αναμένεται τους επόμενους μήνες να έχει μια ύφεση, διότι λόγω όλης αυτής της κατάστασης στον πόλεμο του κόλπου στα στενά του Ορμούς διατηρείται, παγιώνεται μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ενέχει τον κίνδυνο της ύπαρξης στασιμοπληθωρισμού. Και θέλω να πω το εξής, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Γενικότερα, εμείς οι οικονομολόγοι δεν είμαστε χρήσιμοι εν γέννη. Είμαστε χρήσιμοι μόνο όταν υπάρχουν τέτοιου είδους δυσάρεστα γεγονότα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
1: Ναι.
3: Είναι η μεγαλύτερη αύξηση αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο επίπεδο με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης του 2023, τρία χρόνια πριν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί παρόλο την ύπαρξη υπερπλεονάσματος πρωτογενούς, το δημοσιονομικό περιθώριο που είναι για να δοθεί για ενισχύσεις, γιατί γίνεται η συζήτηση τώρα να δοθούν κάποια πρόσθετα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα, επιδοματικής πολιτικής ή τουλάχιστον ενίσχυσης των ευαλώτων, για να το πω λίγο πιο κομψά, είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για τις επόμενες, για τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
3: Αυτό πού μπορεί να μας οδηγήσει? Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει γενικότερα στην αύξηση του πληθωρισμού και στη μείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην έμεση φορολογία και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και στην πραγματοποίηση κάποιων μικρών επενδύσεων, γιατί μεγάλες επενδύσεις δεν έχουμε δυστυχώς, σημαίνει ότι θα οδηγήσει στο 2026, στο τέλος του 2026, σε μη εκτέλεση, μη πραγματοποίηση του προϋπολογισμού, γιατί ο προϋπολογισμός, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, είχε καταστηθεί, αν δεν κάνω λάθος, θα το επαληθεύσω βέβαια αυτό, με 86 ή μέχρι 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό είχε, έτσι είχε
1: ναι,
3: πρόγραμμα της καταρτιστεί το σχέδιο του προϋπολογισμού και ψηφίστηκε. Τώρα όμως το βαρέλι έφτασε και 126 δολάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μας βγάζει εκτός των προγραμματισμένων και των προϋπολογιστέντων εσόδων, ναι, καθώς και των προϋπολογιστέντων δαπανών. Εδώ ναι, λοιπόν τι έχουμε να πούμε? Έρχεται και κάτι άλλο που πάλι ανακοινώθηκε, γιατί τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. Έχουμε μέσα στον Απρίλιο αύξηση των εισαγωγών. Προσέξτε, εμείς έχουμε εξορισμού ένα ελληματικό ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών και για να το πω λαϊκά, εισάγουμε περισσότερα από το εξωτερικό και εξάγουμε λιγότερα. Αυτό ήταν ανέκαθεν. Τώρα όμως τι προκύπτει? Προκύπτει ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές 3,1 σε τήσια βάση πέρυσι με φέτος και μειώθηκαν οι εξαγωγές 3,6. Άρα αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αντί να είμαστε παραγωγική χώρα και να παράγουμε και να είμαστε αυτάρκες για να μπορούμε να είμαστε ανθεκτικοί στις κρίσεις και στις γενικότερα διεθνείς αναταραχές, στηριζόμαστε κατ' εξοχήν στον τουρισμό και στο real estate και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε την οικονομία μας ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, όπως έλεγε το RRF με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης στα 32 δις.
1: Κύριε Πρόεδρε, όποιος σας ακούει αναρωτιέται και πάλι σκεπτόμενος απλά ότι... Δηλαδή, λέει μέσα του τώρα ο νοικοκύρης, όσο θα εξελίσσονται τα παιχνίδια του Τραμπ στα στενά του Ορμούζ και θα μένεται αυτή η εκκρεμότητα, η πολεμική, η οικονομική, εκεί στη Μέση Ανατολή. Εδώ στην Ελλάδα, πού θα φτάσει ακριβώς το αρνάκι, το αλαντικό, το ένα ή το άλλο είδος τροφίμων? Είναι σωστός αυτός ο συλλογισμός?
3: Ο συλλογισμός αυτός είναι σωστός και είναι ένας προβληματισμός όπου αν πας στο κρεοπωλείο της γειτονιάς όπως πηγαίνω εγώ για να βοηθήσω την τοπική οικονομία και δεν πάω σε πολυεθνικές, ξέρετε τι μου είπε ο κρεοπόλης? Ο κρεοπόλης μου είπε ότι δεν έχουμε δικά μας μοσχάρια. Έχουμε εισαγόμενα μοσχάρια από τη Γαλλία, έρχονται κοντέινερ και τα περισσότερα ζώα από αυτά πολλούνται σε κρεοπωλεία γενικότερα. Άρα έχουμε τις εισαγωγές που σας προανέφερα πριν και εμείς εκτρέφουμε κάποια μοσχάρια τα οποία τα παίρνουμε απ' έξω, ούτως ή άλλως τα αγοράζουμε και τα εκτρέφουμε εδώ, τα μεγαλώνουμε εδώ. Αυτό δεν είναι παραγωγικό μοντέλο. Επιπρόσθετα, αυτό αυξάνει το κόστος όπως καταλαβαίνετε. Και έχει να κάνει πάλι με τις εισαγωγές που σας είπα και με τις εξαγωγές. Άρα λοιπόν, συν την ευλογιά, συν κάποια ζητήματα άλλου τύπου τα οποία επιβάρυναν την πραγματική παραγωγή, δημιουργεί μια κατάσταση συνεχούς ακρίβειας. Έχει να κάνει λοιπόν με τις προτεραιότητες της χώρας και το αν αυτή η χώρα επιτέλους θα παράγει. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν παράγουμε και προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε μια χώρα εισαγωγική και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κράτος όπου, επιτρέψτε μου τον όρο, αναδιανέμει φτώχεια μέσω επιδομάτων. Εδώ χρειαζόμαστε μια οικονομία, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, η οποία έχουν δοθεί ευκαιρίες. Περάσαμε μια πανδημία δύσκολη, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι κάναμε γι' αυτό? Τα 31,6 δις που έχουν πάει? Φτιάξαμε κάτι καλύτερο? Πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό με το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια οικονομία που να επενδύσει πραγματικά στην παραγωγή, στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ήμουν σε ημέρα καριέρας εχθές στο Πανεπιστήμιο. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να έρθουν νέα παιδιά από το εξωτερικό που είχαν φύγει στη διάρκεια της κρίσης και ερήμωσε η χώρα με το ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και τα νέα τα παιδιά. Ξέρετε πόσο προβληματισμένα είναι, παρόλο που τους δίνουμε δουλειά εδώ πέρα και λένε πώς θα μπορέσω εγώ με το μισθό που έχω να μπορέσω να ζήσω και να κάνω οικογένεια και να κάνω καριέρα. Σκέφτομαι να φύγω για το εξωτερικό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν θέλω να είμαι καταστροφικός. Θέτω το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Ωραία η ενίσχυση, καλά είναι τα fuel pass, ναι, απορροφούν ένα μέρος, έχουμε μια αύξηση των ονομαστικών μισθών, δεν αντιλέγει κανείς αυτό. Η αύξηση των ονομαστικών μισθών όμως έδωσε πραγματική βοήθεια στους καταναλωτές, στον κόσμο. Αν ρωτήσετε έξω θα πει όχι, δεν με βοήθησε.
4: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο γιατί επιτρέψτε μου, έχω μία ροή και δεν
1: ναι, έχω ναι.
3: Να κάνετε ερώτηση.
1: Ναι κύριε λοιπόν, Πρόεδρε, δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, εδώ χρειαζόμαστε μία οικονομία η οποία δεν θα αναδιανέμει τη φτώχεια μέσω των επιδομάτων. Οι δείκτες στην Ευρώπη μπορεί το δημοσιονομικά το καράβι να έφτιαξε σε κάποιο βαθμό. Και σας είπα πως έφτιαξε. Έχουμε έμεσους φόρους οι οποίοι δεν δείχνουν ανεπτυγμένο κράτος, οι έμεσοι φόροι. Χρειάζεται αλλαγή της φορολογικής πολιτικής. Έτσι, η έμεση φορολογία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο συναντάται σε χώρες του τρίτου κόσμου, το έχουμε ξανασυζητήσει. Το πετρέλαιο κίνηση φορολογείται με 60%. Επιβαρύνει και οριζόντια την παραγωγή και τη μετακίνηση. Ενώ τα μερίσματα 5%. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φορολογίας των μερισμάτων είναι 24%. Όταν πρέπει να συζητήσουμε για τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και όταν πρέπει να συζητήσουμε για φορολόγηση μερισμάτων με κλίμακα.
1: Πρόεδρε, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε. Βάλτε μια ανωτελή γιατί πρέπει να ολοκληρώσω με την επόμενη θεματολογική έτσι, ενότητα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αφορά στα έργα των πατρών της πόλης. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι και εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε τα οικονομικά. Δεν τελειώνουν.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά κύριε Παπά.
2: Sky 89,4.
1: Διαβάζω καθημερινά στα social media διάφορες παρατηρήσεις σχετικών, κυρίως ασχέτων όμως, οι οποίοι έχουν άποψη για το αν καλώς εκτελείται το τάδε έργο ανάπλασης στην Άνω Πόλη, στην Κάτω Πόλη, στο κέντρο, λίγο παραέξω, γιατί καθυστερεί, γιατί κόβουν τα δένατρα στην πλατεία Όλγας, την Εθνική Αντίσταση, γιατί το ένα, γιατί στο άλλο, λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί ο Δήμος. Και θέλω να δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο επί των έργων, τον κύριο Παναγιώτη Μελά, για να μας πει σε τίτλους, γιατί μπορούμε να μιλάμε αρκετή ώρα, καθότι είναι και πολλές οι εξελισσόμενες εργολαβίες, ποια είναι τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, και πού περίπου εκτελούνται και μέχρι πότε, δηλαδή ποιο είναι στο περίπου το χρονοδιάγραμμα για να έχουμε έτσι μια βεντάλια, ένα πακέτο εικόνας αυτών των παρεμβάσεων που με κάθε τρόπο και με λιγοστά χρήματα επιδιώκει ο Δήμος. Τι κάνετε Αντιδήμαρχε?
5: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλο και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για να σας ακούσουμε και εμείς και ο κόσμος, ποια είναι τα έργα που εξελίσσονται και μέχρι πού πάνε χρονικά?
5: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή εκτελεί ένα μεγάλο και φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα που δεν είναι μονάχα αυτό που βλέπουν οι συμπολίτες μας στο κέντρο, έχει να κάνει σε σχέση με όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου Πατρεών. Είναι αρκετές οι εργολαβίες αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη και στην περιφέρεια και στις γειτονιές και πλατείες που έχουμε αρχίσει. Σήμερα ξεκίνησε η πλατεία Οκεανίδων. Είναι μια σειρά έργα τα οποία εξελίσσονται. Πρέπει να πούμε όμως το εξής, ότι υπάρχουν έργα τα οποία είναι μεγάλα και σημαντικά, όπως είναι π.χ. η ανάπλαση της Άνω και Κάτω Πόλης, όπως είναι το παλιό νοσοκομείο, είναι η Σταφίδα Ποθησίτη και στο ΑΣΟ. Είναι μεγάλα έργα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και άλλα τα οποία δημοπρατήσαμε, βάζουμε σε δημοπράτηση τώρα. Είναι η πλατεία Γεωργίου, η οποία περιμένουμε μέρα με τη μέρα την έγκριση από την Υπηρεσία Επιτρόπου να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, να μπορέσουμε να μην την αποκλείσουμε τελείως την πλατεία, να έχει και μια κυκλοφορία, γιατί καταλαβαίνετε είναι η κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι αυτό που έλεγε και ο Δήμαρχος, ότι η Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο το οποίο εκτελούνται σημαντικά έργα τα οποία έτσι για τα επόμενα χρόνια θα είναι σταθμός στην πορεία. Και βασικά το μεγάλο έργο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή και θα το φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα τελικά σχέδια, είναι η αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου. Είναι η διαδικασία η οποία έχουμε μια συνεχή επαφή με τους μελετητές, γίνονται παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες μας για ορισμένα ζητήματα, δεν γίνεται διαφορετικά, προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε και τα τεύχη δημοκράτησης για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δημοπράτηση του παραλιακού Βουλγαρίας που έχουμε σοβαρά προβλήματα και το πρωί υπήρχε και μια σύσκεψη πώς θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε για να έχουμε την ασφάλεια στις παιδικές καρδιές. Είναι μια σειρά έργα τα οποία υπάρχουν. Πρέπει να πούμε όμως το εξής.
1: Ναι.
5: Ότι κάποια έργα λέει γιατί δεν τέλειωσε τότε. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στη Μεζόνος, όταν ξεκινήσαμε τη Μεζόνος στην ανάπλαση ουσιαστικά της κάτω πόλης, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν σταματήσει και οι χρηματοδοτήσεις. Άρα και καταλαβαίνετε ότι μια σειρά ανάδοχοι που είχαν υπογράψει συμβάσεις, όπως ήταν και το κομμάτι της παρεμβάσεων στην περιοχή της λόγω καταστροφών που είχαμε στην νότια πλευρά της Πάτρας, εφόσον δεν υπήρχε κάποια στιγμή χρηματοδότηση και οι ανάδοχοι κάνουν διακοπή εργασιών να ξαναπάρουν χρήματα να προχωρήσουν. Άρα και όλα είναι ένα ζήτημα το πώς χρηματοδοτούνται τα έργα, διότι πολλά και από αυτά είναι χρηματοδοτούμενα από προγράμματα. Εφόσον το πρόγραμμα σταματά για κάποιο διάστημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να συνεχίζονται και τα έργα.
1: Μου επιτρέπετε, αντιδήμαρχε, μου επιτρέπετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το ακούω πολύ. Αυτό το έργο, το μεγάλο, γιατί είναι πράγματι μεγάλο έργο ανάπλωσης, στην Άνω Πόλη, που πάει χρονικά, δεν έχει τραβήξει πολύ, έχει ξεφύγει.
5: Αυτό μέχρι τέλος Ιουνίου είναι να διαμορφώσουμε το αυτό. Χθες είχαμε εδώ στο γραφείο μου συνάντηση υπερσιακή παράγοντες και ο ανάδοχος.
1: Ναι.
5: Και καταλήξαμε τις εργασίες που πρέπει να κάνει. Όμως πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Τώρα μιλάμε για την Πάνω Πόλη, γιατί έρχεται και σου λέει: πες μου τι να κάνω. Είναι ορισμένα σημεία, έχουν σταματήσει λόγω ότι έχει σταματήσει η αρχαιολογική υπηρεσία, διότι είχαμε ευρήματα.
1: Α, μάλιστα.
5: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μπροστά στη Δεξαμενή εργασίες που γίνονται από την ΔΔΕ, γιατί εκεί μιλάμε για ένα υποσταθμό ο οποίος πρέπει να διαμορφωθεί, γι' αυτό και δεν έχει διαμορφωθεί και το κομμάτι γύρω από την Δεξαμενή και έχει σταματήσει, δεν έχει γίνει κάτι, διότι ναι, πρέπει να περάσουν οι οδεύσεις της ΔΔΕ για να μπορέσουμε να το φτώσουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς αυτή τη στιγμή το σκυβόλι και μετά να πάμε να ξανασκάψουμε. Άρα και υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Στο παλιό νοσοκομείο π.χ. Βρήκαμε κάποια αρχαία, οπότε τροποποιούμε το σχέδιο. Αλλάζουμε και τα σχέδια σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε, εφόσον είναι αρχαία και μας σταματάει η αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Είναι και αυτά, είναι και αυτά.
5: Το 12ο σχολείο, το οποίο μιλάμε στην πλατεία Βουρ, το οποίο συμβάλαμε εκεί και πήγαμε και εγώ προσωπικά και οι υπηρεσίες μας και κάναμε τομές να βοηθήσουμε να μπορέσουμε να μετακινήσουμε λίγο το σχολείο προς την πλευρά των άλλων σχολείων, τέλος πάντων να μετατοπιστεί, και ακόμα δεν έχουμε απόφαση, δεν έχουμε την τελική έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Περιμένουμε, γιατί εκεί βρεθήκαμε κάποια αρχαία. Κάποια από αυτά μπορεί να μην είναι σημαντικά και να μπορούμε να τα επιχώσουμε. Ένα κομμάτι όμως μας το ξεκαθαρίσαμε ήδη, θα παραμείνει εκεί που είναι ο φύκος, π.χ. στη γωνία.
1: Κατάλαβα που λέτε. Ναι. Είναι και αυτοί οι παράμετροι που δεν τις ξέρει ο κόσμος και σου λέει τώρα τι κάνει ο Μελάς και τι κάνει ο Πελετίδης και τι κάνει ο εργολάβος και καθυστερεί το έργο. Καταλαβαίνω τι λέτε.
5: Είναι και έργα π.χ. τα οποία ήταν σε μια εξέλιξη και οι ανάδοχοι για διάφορους λόγους τέλος πάντων δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν και τα παρατήσαν τα έργα. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο κάνουμε και θεωρώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουμε και αντίκτυπο κοινωνικό, είναι για το αυτισμό, το οποίο κάναμε μετά το νοσοκομείο των Αγία Τρία Δεξιά. Για να επανακινήσουμε μια διαδικασία, τώρα έχουμε εργολάβο ο οποίος θα συνεχίσει, δίνουμε μία μάχη, αν μπορέσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εκεί πέρα οι οικογένειες που πραγματικά είναι σοβαρό το πρόβλημα.
1: Καλή συνέχεια να έχετε στο έργο σας. Εύχομαι, πρέπει να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Αντιδήμαρχε, κύριε Μελά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και ερχόμαστε να ευχηθούμε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Thank you. Καλό μεσημέρι να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά, υγιείς, δυνατοί και τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12 εδώ στον Sky. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα σημειώνονται στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πέτρου Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης, καθώς και στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού ανάμεσα στην Κηφισού και στην Αγία Σάνης. Αυξάνεται σταδιακά η ροή των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, στην πόλη Σίντσινγκ, στην Ρινανία Παλατινάτο, μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή έξω από τράπεζα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ρακισμένο φορτηγό της χρήματα αποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος που προσπάθησε να μπει στο κτίριο απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα. Όπως μεταδίδει Bild, ο δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται μέσα στο τραπεζικό κατάστημα. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε τίσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο, κίνησης στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία έως το 2028, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προστεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιναν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Το πλήγμα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτηρίου, στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Στους 37 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας. Ένας ακόμη άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος.
1: Κύριε, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις δημοσιακές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ τα τραγούδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν παίζουν τυχαία. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για μας. Δεν θα σας πω περισσότερα. Κάποια στιγμή αργότερα θα καταλάβετε γιατί. Όσοι είστε έξυπνοι το καταλάβετε από τώρα. Όσοι δεν είστε και τόσο έξυπνοι το καταλάβετε αργότερα. Κάποια στιγμή το καταλάβετε πάντως. Τι γίνεται,
1: αν και είναι Παρασκευή και συνήθως οι Παρασκευές είναι οι καλύτερες μέρες της εβδομάδας, έτσι. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, τριαντάρια μαθαίνω κτλ.
0: Ναι, τι τριαντάρια, δεν βλέψαν καιρό έξω πάλι.
1: Χάλια έτσι, χάλια.
0: Αυτό με την Αφρική σκανική σκόνη θέλω κάποια στιγμή να το ψάξουμε. Εσύ θυμάσαι παλιότερα να είχαμε τόσο συχνά φαινόμενα της σκόνης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί έχουμε.
1: Αλλά
0: τώρα
1: δεν είχαμε τότε, δεν είχαμε αυτοκίνητα. Οπότε δεν μας ένοιαζε όπως ένοιαζε σαν να.
0: Τον ουρανό δεν τον έβλεπε.
1: Μην βρέξει και λερωθεί το αυτοκίνητο.
0: Αυτό το έχω ξεπεράσει, το ξέρω. Όποτε το πλύνω θα το κάνει χάλια. Οπότε έχω συμβιβαστεί. Βαριέσαι. Υγεία. Αλλά πιο συχνά έχουμε αφρικανική σκόνη από ό,τι είχαμε παλιά. Παλιά το θυμάμαι εγώ το φαινόμενο, αλλά όχι τόσο συχνό. Εδώ μια φορά το μήνα γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Έχει περισσότερους νοτιάδες φαίνεται τώρα από ό,τι είχε παλιά. Γιατί αυτό το έρχεται από κάτω, από την Αφρική. Πού να ξέρω εγώ. Τι Χριστίνα, ρωτήσει τη Σούζη.
0: Θα τη ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, από ό,τι την άκουγα χθες που έλεγε στη Μαρία και στο Γιάννη, είναι σύντομο λέει το φαινόμενο, θα περάσει και ελπίζω να περάσει. Γιατί Σαββατοκύριακο πια ζέστανε η θάλασσα, θέλουμε να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: 30 βαθμούς έχει την Τρίτη και την Τετάρτη.
0: Γιατί τώρα τα τελευταία ξεσπάσματα του χειμώνα είναι. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι, νότι. Και είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα στο καλοκαίρι. Εγώ ήδη έχω δύσκολα, γιατί όταν νυχτώνει πια 8-8.30 η ώρα. Και είσαι ακόμα στη δουλειά, σε πιάνει λίγο τρέλα. Λες ρε παιδί μου, τώρα που νυχτώνει αργά, αν προλάβω λίγο να περπατήσω το βραδάκι, να κάνω, να δείξω, να βγω.
1: Θα ανοίξει τώρα ο καιρός, θα.
0: Θα έρθει το καλοκαίρι.
1: Τα βατραχοπέδια θα ζεστάνουμε.
0: Ναι, ναι, να δω πώς θα μαζευόμαστε τις Δευτέρες. Λοιπόν, τώρα θέματα. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ξανασυζητάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα γίνει.
1: Υπήρχε γκρίνια, αλλά και εντάξει. Στο
0: σε
1: τέλος,
0: κάθε
1: τέλος
0: σπίτι υπάρχει και λίγο γκρίνια. Τώρα βγήκαν οι βουλευτές, γκρινιάξανε. Χτες που ήταν, το λέγαμε, γκρινιάζουν όταν λείπει το αφεντικό. Όταν είναι το αφεντικό, του κάνουν τεμενάδες. Γιατί άμα είσαι βουλευτής και το κόμμα σου πάει καλά στις μετρήσεις και έχεις και μια προοπτική μήπως ξαναγίνει εξουσία, πώς να σου το πω τώρα, δεν γκρινιάζεις και πολύ. Η γκρίνια η πολύ είναι στη φτώχεια. Η φτώχεια φέρνει την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η δημοσιοποίηση πάει καλά η κυβέρνηση.
0: Δεν πάει και άσχημα, συγχωρείς. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
1: 22% μου κάνει εντύπωση κάτι για τα MRB. Είναι δυνατόν 22%.
0: Στην πρόθεση ψήφου. Άμα κάνεις την αναγωγή γίνεται 29. Εντάξει, εκεί είναι, αλλά τώρα κάτσε. Αυτό το 29 που σου ξυνίζει, οι άλλοι το βλέπουν με το κι άλλοι.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι στο μέσο μισό και αν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν.
1: Ναι. Όχι, το θέμα είναι θα καταφέρεις να βγεις αυτοδύναμος σε εκλογές.
0: Το αυτοδύναμος είναι μακριά. Πολύ
1: το 20, άλλο 24, άλλο 37.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι αυτό που γράφεται σήμερα στην Καθημερινή. Ότι τελειώνοντας την διαδικασία ο Μητσοτάκης, ένας βουλευτής το ρώτησε μήπως θες να μας πεις και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και τους λέει μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, ο Μητσοτάκης το λέγει αστεία, γιατί μετά τη ΔΕΘ είναι ο Οκτώβριος, μετά τη ΔΕΘ είναι και ο επόμενος Απρίλιος. Άρα το μετά τη ΔΕΘ είναι λίγο θολό, δηλαδή του έκανε λίγο πλακίτσα. Αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα. Άμα ο Πρωθυπουργός αρχίζει και κάνει πλακίτσα με την ημερομηνία των εκλογών, μάλλον η ημερομηνία των εκλογών θα έρθει νωρίτερα από ό,τι το περιμένει.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Λογικότατο είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και το ψιθυρίζουν μεταξύ τους.
1: Και περάσανε, βρίσκονται σε επιφυλακή, στο Υπουργείο Εσωτερικών κάνει διάφορα για τις εκλογές.
0: Έχει περάσει όλες τις εγκυκλίες. Υπάρχουν μια σειρά από εγκύκλοι που εκδίδει κάθε φορά το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν τις εκλογές για διάφορα τυπικά ζητήματα. Οι κάλπες, οι ετεροδημότες, το ένα, το άλλο. Ξαφνικά το Υπουργείο Εσωτερικών αρχίζει και εκδίδει τη μια εγκύκλιο μετά την άλλη, ενώ θεωρητικά η τετραετία λύγει ένα χρόνο μετά. Γιατί το κάνει? Γιατί σου λέει κάτσε να, να είμαστε έτοιμοι.
1: Το option, να έχει το option.
0: Ναι. Μην τις μπουμπουνίξει ξαφνικά ο αρχηγός και τρέχουμε να προλάβουμε μετά τις προθεσμίες. Τώρα, το δεύτερο που έγινε ήταν αυτό που υποτίθεται έγινε κοινοβουλευτική ομάδα για να πούν τα παράπονά του στο Μητσοτάκη, αλλά κατέληξε να τα λέει ο ένας για τον άλλον υπουργό. Δηλαδή, το πιο σημαντικό που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν τα υπονοούμενα εναντίον υπουργών. Και δεν φτάνει που τα είπαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα λένε και σήμερα. Ακούστε για παράδειγμα Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδη για το κυβερνητικό έργο.
0: Κάνει.
2: Είναι σκορπιχώρη. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι ναι. όλοι. Όχι, ναι. όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν ένα κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του. Μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδλαγιό τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτό το ότι να υδρώνει τη φανέλα έγινε το σύνθημα τώρα ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: Όχι, ρε, δεν αρέσει.
0: Γιατί λέει ο Άδωνης είναι ωραία έκφραση. Είναι εμένα μου μυρίζει λίγο μπίχλα.
1: Μπίχλα είναι, ναι.
0: Το υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα. Μπορείς να το πεις με χίλιους τρόπους. Αυτοί που δίνουν τη μάχη, να σας πω εγώ το πιο απλό. Τώρα, αν θέλετε να το κάνω και πιο προεθυμένο, μπορώ να σας πω κι άλλες εκφράσεις. Αλλά δεν θα τις πω γιατί θα μου πείτε ότι την πάω αλλού τη δουλειά. Οπότε δεν τις λέω. Αλλά τώρα την υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Πρώτον είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Που δεν είναι καλό να χρησιμοποιείς ποδοσφαιρικές εκφράσεις στην πολιτική. Και δεύτερον, δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Τώρα,
1: θυμίζει διάφορα άλλα που λέγαμε. Έτσι,
0: αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία από εσωστρέφεια δεν κινδυνεύει. Δηλαδή, εσωκομματική αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης δεν έχει. Παλιά η Νέα Δημοκρατία μας είχε συνηθίσει να τσακώνονται τα πρωτοκλασσά τα στελέχη μεταξύ τους, τώρα δεν τσακώνονται.
1: Τώρα είναι και εκτός.
0: Αλλά
1: αυτοί οι οποίοι τσακώνονται,
0: όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, ο καυγάς που είναι πιθανόν να γίνει είναι αυτός που περιέγραψε ο Άδωνης. Δηλαδή το ότι κάποιοι αγωνιζόμαστε για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι κάθονται στην καρέκλα περιμένοντας το αποτέλεσμα. Και σίγουρα αυτή
1: εντάξει,
0: η μάχη...
1: Εντάξει, είναι διαφορετικό στυλ, έτσι. Αυτοί οι οποίοι μιλάει ο Άδωνης, πάντα δεν μπαίνανε κάθε μέρα στην τριβή και να κάνουν δηλώσεις και να τρέχουν και να δείχνουν.
0: Μα δεν κατάλαβες τώρα. Όλοι είπανε ότι ο Άδωνης το είπε για το Δένδια. Σήμερα έτσι όπως το είπε, δεν το είπε μόνο για το Δένδια.
1: Εντάξει, αλλά με το Δένδια έχει κάποια.
0: Έχει μια χοντρίτσα παραπάνω. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο Άδωνης τα έχει και με διαφόρους άλλους υπουργούς. Αλλά τη στοματάρα του θα την ανοίξει όταν θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα της διαδοχής του Μητσοτάκη. Δεν φαίνεται ότι αυτή η ώρα είναι κοντά.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό όμως, έρθει... τι σημασία έχει. Αν οι βουλευτές όπως ξέρεις θα ψηφίσουν αυτόν ο οποίος θεωρούν ότι θα τους δώσει την πρώτη θέση. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Άδωνης, τι λέει ο Δένδιας, τι λέει ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής.
0: Ναι,
1: θυμίζω
0: αυτό που
1: ότι
0: λες...
1: στο Πασόκ όταν έγινε αυτή η ιστορία βγήκε ο Σιμίτης. Ενώ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι όλοι κουνιόντουσαν και θεωρούσαν ότι κάτι ήταν, αλλά οι βουλευτές ήξεραν μέσα τους ότι αυτός θα τους δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και τον ψηφίσανε.
0: Μα
1: έτσι λοιπόν και
0: Νέα
1: εδώ.
0: Στη Νέα Δημοκρατία το ίδιο είχε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Θυμάσαι ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν βγήκε το πρώτο φαβορί. Αυτοί που όλοι θεωρούσαν ότι θα κάνει υγιεινό περίπατο και θα εκλεγεί, δεν βγήκε ποτέ. Από το 97 που θυμάμαι και μετά, από την εποχή δηλαδή που βγήκε ένας Καραμαλής από τη γωνία, κέρδισε όλους τους Βαρόνους. Οι Βαρόνοι βέβαια τον είχαν επιβάλει, αλλά βγήκε ως μεγάλη έκπληξη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μετά έχανε το φαβορί. Θυμάσαι τι έγινε όταν παρετήθηκε ο Καραμαλής.
1: Η Ντόρα με τον Σαμαρά.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι η Ντόρα προελάβνει και βγήκε ο Σαμαράς. Μετά, όταν έφυγε ο Σαμαράς, όλοι θεωρούσαμε ότι αυτός που ελέγχει το μηχανισμό είναι ο Μημαράκης, θα βγει ο Μημαράκης.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Άρα και εδώ, όσοι θεωρούν, από τους βουλευτές εννοώ, ότι κάποιος έχει το προβάδισμα να έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους ότι όταν αρχίσουν οι γύροι των εσωκομματικών εκλογών μπορεί τα πράγματα να έρθουν τούμπα. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, άλλωστε...
1: Και εξακολουθεί βέβαια ο Μητσοτάκης να έχει, είδα 29% δημοφιλία ακόμα, με τον δεύτερο 8% ως κατάλληλος για πρωθυπουργός.
0: Μα τώρα υπάρχει κάποιος που σε αυτή τη στιγμή μπορεί να αμφισβητεί στο Μητσοτάκη? Σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν το τολμάει κανείς καν να το σκεφτεί. Αλλά βέβαια αν έρθει η ώρα, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, που η Νέα Δημοκρατία ιτηθεί στις εκλογές, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Τώρα, δύο θέματα ακόμα που έχουν την αξία.
1: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση, γιατί περίμενα μετά τα 500 εκατομμύρια που μοίρασε, και εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Μακρόν εδώ, δηλαδή υπήρξαν κινήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πάνω της. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι 1,5-2 μονάδες είναι κάτω. Μπορεί να παίξει ρόλο, ας πούμε, ο Λαζαρίδης, το ΠΚΠ και τα όλα αυτά που γίνονται με τα σκάνδαλα, αλλά πάντα θεωρούσα ότι ο κόσμος περιμένει κάτι να του δώσεις για να σε στηρίξει. Κοίταξε. Είναι και τα 7 χρόνια βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ότι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια και μπαίνει στον 8ο, είναι λίγο δύσκολο να συνεπάρει τα πλήθη. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ακόμα πιο κάτω. Αλλά οι κινήσεις του Μητσοτάκη μέσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του έχει δώσει πόντους, και αυτό εξισορροπεί τη φθορά από
1: εντάξει,
0: την ΟΠΚΕΠΕ, της υποκλοπές.
1: Από την άλλη μεριά έχει χάσει όμως, είδες ότι έλεγε η Καθημερινή, 450 εκατομμύρια έχει στοιχήσει τον τελευταίο μήνα τα καύσιμα. Ναι. Επιπλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα λεφτά που έδωσε σε κάποιους τα ξαναπήρε τώρα το κράτος.
0: Θα τα ξαναδώσει όμως. Ναι. Είδες ότι συζητάνε ότι στον Ιούνιο μπορεί να βγάλουν νέο fuel pass.
1: Μπορεί να βγάλουν.
0: Και είναι βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης θα τα ανοίξει για τα καλά το πουγγί. Λοιπόν, αλλά μην κρίνεις και από τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Όχι, δεν κρίνω.
0: Οι δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που είναι απογοητευμένο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Περίμενε ότι τα οικονομικά θα ήταν καλύτερα. Που είναι δύσκολο τα οικονομικά να πάνε καλύτερα.
0: Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων μετά από αυτό που πέρασε, δεν γίνεται. Ναι. Και όσοι λένε ότι γίνεται, απλώς ψαρεύουν στα θολά νερά.
1: Γιατί λοιπόν, θυμίζουμε, όπως λέει η Εργάνη, ότι το 60-65% του κόσμου ζει με ένα χιλιάρικο, 1100 καθαρά.
0: Ο μεγάλος κίνδυνος του Μητσοτάκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το κράτος. Το κράτος είναι η αχίλλειος πτέρνα κάθε κυβέρνησης. Μπορεί να σε προδώσει ανα πάσα στιγμή και να εξοργήσει την κοινή γνώμη από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα που διάβαζα χθες. Αυτό που έγινε στα λεωφορεία.
1: Αυτό που είπε ο Κυρανάκης, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε διαβάσει και το γνωρίζετε.
1: Είναι ντροπή για την ακριβία.
0: Οι οδηγοί στα λεωφορεία είναι 2.700. Διέταξε ο αρμόδιος υπουργός, θα μας τα πει και την Τρίτη αναλυτικά που θα τον έχουμε στο στούντιο, μία έρευνα γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί οδηγοί που δεν πάνε στη δουλειά τους επικαλούμενοι λόγοι υγείας. Ναι. Γιατί αρρωσταίνουν
1: ασθένεια,
0: ναι. οι οδηγοί των λεωφορείων. 700 οδηγοί από τους 2.700 δεν πάνε κάθε μέρα.

0: Έσκανε και ακούμε κάθε τρεις και λίγο. Λεωφορεία έχουμε, προσωπικό δεν έχουμε.
1: Δεν είναι χοντρό σκάνδαλο αυτό?
0: Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο. Και αναρωτιέμαι, έπρεπε ο
1: Υπουργός. Και πληρώνονται αυτοί από εμάς.
0: Εγώ λέω και κάτι άλλο. Η διοίκηση του ΟΣΥ τι κάνει? Δεν πήρε χαμπάρι?
1: Ύπνο βαθύ.
0: Τα έχουν κάνει πλακάκια. Και σου λέει, άσε τώρα τα παιδιά με ένα μισθό να πάρουν και έναν δεύτερο. Δεν υπάρχει αυτονότη. Δεν υπάρχει. Ή υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα τα οποία.
1: Δεν θυμάσαι επίσης, γινόταν, δεν μείνονται μόνο εκεί. Δεν θυμάσαι καθηγητές οι οποίοι δεν πήγαν στα σχολεία τους κτλ. Και ένα τεράστιο νούμερο είχαν κάνει άλλες δουλειές.
0: Αστυνομικοί που κάνουν βραδινές δουλειές. Είναι διάφορα τέτοια τα οποία όταν αποκαλυφθούν λες, μα τι κάνεις? Κυβερνάς. Επιτελικό κράτος, μετά μου λες, τι επιτελικό κράτος? 700 οδηγοί να λείπουνε. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πού θα καταλήξει η έρευνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η έρευνα θα έχει ψωμί. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά. οικονομικά, παράξενα.

0: Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
2: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
1: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή. Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, στο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τις Ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Αυτό το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και του Νότι, δύο φορές, γιατί το γράψε ο πατέρας του. Και σας είπαμε ότι τα τραγούδια εδώ δεν παίζουν για πλάκα, παίζουν γιατί έχουν λόγο. Έχω δίπλα μου αυτή που όλοι περιμένετε. Πρέπει να σας πω, κυρία Σία Κοσιόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Οι ακροατές που συνεχώς σχολιάζουν την επικαιρότητα, από την ώρα που μπήκαμε ένα πράγμα ρωτάνε: θα έρθει η Σία σήμερα? Θα έρθει η Σία σήμερα? Οπότε Σία, πες μας για την επικαιρότητα. Ναι, μην συζητήσουμε κάτι.
1: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Άσε μας ρε Σία που θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, έκανα το λάθος και φίλησα πιθανό φορέα Χανταϊού, Νότι Παπαδόπουλο, και δεν θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Πλάκα μου κάνετε. Πρώτα τον φίλησα και μετά που το απονότησε, λέω, oh shit.
0: Άκουσε, μη φοβάσαι, και εγώ το πέρασα αυτό το δίλημα.
1: Α, νόμιζα πέρασες Χανταϊό, πήγα να χαρακωθώ πραγματικά.
0: Όχι.
1: Πόσα κρούσματα πια να συναντήσω.
0: Δεν τον πλησιάζει ούτε ο Χανταϊός.
1: Λες, όχι μωρέ, παρεξηγημένο.
0: Δεν τον πλησιάζει, ούτε ο κορονοϊός τον πλησιάζει.
2: Γιατί την υδρώνω τη φανέλα.
1: Την υδρώνω τη φανέλα. Παιδιά, πάντως αυτό με το Χανταϊό είναι η μέρα της μαρμότας. Ό,τι ακριβώς μας λέγανε, τα ίδια μας λένε. Ελπίζω αυτή τη φορά να λένε αλήθεια, να έχουν δίκιο.
0: Να σου πω, αλλά...
1: το γύρισα, άλλαξα το θέμα ή όχι?
0: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι θα αλλάξεις το θέμα?
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Να μην συνεχίσεις και να μας μιλήσεις για μας. Μίλα μου για σένα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι επειδή βλέπω ότι συστηματικά αποφεύγεις όλες τις δηλώσεις και μπράβο σου που το κάνεις, ακόμα ο κόσμος έχει την απορία, την οποία πρέπει να αντιλύσουμε. Αν σήμερα θα πεις το τελευταίο δελτίο. Πες το λοιπόν.
1: Κοίτα, ήρθε τώρα ο Χιώτης να βγάλει είδηση, έτσι, δηλαδή...
0: τι είδηση?
1: Δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε, να τη δώσουμε στο Χιώτη. Άντε, επειδή είσαι φίλος, ρε Χιώτη. Τι θες να ακούσεις?
0: Αυτό που σε ρώτησα.
1: Τι απάντηση θες να πάρεις?
0: Θα πεις το τελευταίο δελτίο σήμερα?
1: Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα.
0: Πώς νιώθεις?
1: Ελπίζω όχι τη ζωή μου.
0: Όχι ρε, ποια ζωή σου? Είσαι με τα καλά σου τώρα. Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω πολύ περίεργα.
0: Εδώ νιώθουμε εμείς.
2: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: 20.
2: 20 χρόνια.
1: Ναι. Ήμουνα 26 και είμαι 46.
0: Πω.
1: Εντάξει, καλή είμαι ακόμα, βλέπω.
0: 26 στο Sky ή 26 στο Δελτίο? Περίμενε τώρα.
1: Όχι, 26 ήμουν όταν ήρθα, αρχικά κάνοντας ρεπορτάζ, μετά στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στο Δελτίο πότε μπήκες?
1: Το Σεπτέμβριο του 2006.
0: Το 2006.
1: Ναι.
2: Άρα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, πολύ μικρή, πολύ άγουρη. Μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία. Την άρπαξα από τα μαλλιά.
0: Και τις έδωσες να
1: δούλεψα πάρα πολύ, έχοντας πλήρη επίγνωση των κενών μου, της απειρίας μου και της μη ετοιμότητάς μου να αναλάβω κάτι τόσο βαρύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό που ξεκλείδωσε οτιδήποτε συνέβη από εκεί και πέρα. Διότι όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έχεις επίγνωση του ποιος είσαι, μπορείς να κατανοήσεις τι χρειάζεσαι για να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Επομένως, τι χρειαζότανε στην περίπτωσή μου? Χρειαζότανε να σκύψω κάτω το κεφάλι, να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω σκληρά. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, ατελείωτες ώρες. Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ από τις πρώτες μέρες το ξέρουμε πολύ καλά. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα. Νομίζω ότι χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που αφήνει ιστορία στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που φτιάξαμε, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου, για αυτούς που παραμένουν, για αυτούς που φύγανε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα χαιρετήσω αυτές τις μέρες, οι οποίοι όμως έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Χωρίς αυτούς προφανώς δεν θα ήμουν τίποτα. Γιατί δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί η τηλεόραση, όπως και το ραδιόφωνο, είναι ομαδικά αθλήματα. Λοιπόν, άμα ξέρεις να παίζεις μπαλίτσα σε μια ομάδα, θα προχωρήσεις. Άμα δεν ξέρεις,
0: επίτρεψε,
1: θα μείνεις με την μπάλα
0: κάτι εδώ.
1: Να κάνεις γκελάκια, που λέει ο γιος μου. Του λέω αγγελάκια, όχι γκελάκια. Αγγελάκια, σαν τη γιαγιά μου. Δεν άκουγε.
0: Γκελάκια, ρε μάνα. Κάτι εδώ, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια έγινα κι εγώ μέλος αυτής της ομάδας. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα πίσω από την κάμερα πριν βγεις για να καλησπερίσεις για το δελτίο. Αυτό που εγώ ένιωσα και το ξέρω περισσότερο από τον Νότι, γιατί ο Νότις δεν το ζει από το πρωί στο βράδυ όπως προετοιμάζουμε το δελτίο, είναι ότι έχεις ένα μοναδικό ταλέντο να συνθέτεις την ομάδα. Είσαι ο συνδετικός κρίκος ανθρώπων που είναι αυτόφωτες προσωπικότητες μεν, αλλά έχεις την ικανότητα να κρατάς μια μπακέτα και να μας συνδέεις μεταξύ μας. Εγώ αυτό το ζω 8 χρόνια τώρα και το θαυμάζω, γιατί δεν το έχω ξανασυναντήσει στην ελληνική τηλεόραση.
2: Μοιράζει μπάλα, δηλαδή. Μοιράζει μπάλα.
0: Η Σία.
1: Σταματήστε,
0: ξέρει πώς...
1: Τώρα δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό, με κοροϊδεψες.
0: Εννοείται. Αλλιώς πώς θα το έκανα. Κατακάνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
1: Θα βρεθούμε στο τέλος. Θα πούμε μια κουβέντα, λέω άντε στο τέλος.
0: Στο τέλος είμαστε. Τι είμαστε στην αρχή, περνάει πολύ.
1: Εντιευρία ενία.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να πω Νότι, το λέω στον Νότι, ότι η Σία έχει το ταλέντο να έχουμε να πούμε πέντε. Μια είδηση να την ντύσουμε πέντε άνθρωποι και να μοιράζει έτσι το παιχνίδι, που να μην συμπίπτουμε μεταξύ μας και να γινόμαστε μέρος ενός σεναρίου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Είτε σχολιάζω εγώ στο δελτίο με τον Καντέλη, είτε ο Παπαχελάς με τον Τζίμα, είτε ο Αντζολέτος με τη Βλεπάκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό ταλέντο και στην κάμερα φαίνεται ως μια φυσιολογική συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: συνέχεια,
1: αλλά είναι και εμπειρία και επίσης, ξέρεις, από... Τι περιγράφεις αυτή τη στιγμή? Περιγράφεις μια ζήμωση και περιγράφεις μια συνεννόηση μεταξύ αυτό. Ανθρώπων.
0: Υπάρχει
1: υπομπός, δέκτης και ξανά
0: υπομπός. Λοιπόν, μεταξύ κάποιων ανθρώπων.
1: It takes two to tango, προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Μια ομάδα η οποία βγάζει το δελτίο και συνεννοείται μεταξύ της.
1: Έχουμε ένα πράγμα να υπερηφανιζόμαστε στο Sky, είναι το υψηλό επίπεδο των συνεργατών. Θέλω να πω ότι ξαναλέω ότι όλο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί εάν δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο συνεργατών. Και όταν λέω επίπεδο, λέω και δημοσιογραφικό επίπεδο και ηθικό επίπεδο. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία αυτό που βιώνω αυτές τις μέρες, αυτή την αγάπη και αυτή την αναγνώριση και αυτό το σεβασμό. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου, δηλαδή πραγματικά θα το θυμάμαι για πάντα και αξίζει τον κόπο, αξίζει κάθε στιγμή. Είναι, ρε παιδί μου, η δημοσιογραφία, τώρα φύγουμε από μένα, είναι ένα επάγγελμα πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό, αλλά σε κάνει τόσο πλούσιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πλούσιο μέσα σου. Αυτά που έχουμε ζήσει, ο τρόπος που τα έχουμε βιώσει, οι αγωνίες, οι απογοητεύσεις, τα σοκ, σοκ σε real time και να πρέπει να το διαχειριστείς. Και σε γιώνουν τόσο πολύ όλα αυτά, αλλά
2: η
1: και
2: ομορφιά,
1: σε φέρνουν
2: ομορφιά,
1: τόσο κοντά στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Όταν έχεις μια κοινή εμπειρία με έναν άνθρωπο στη ζωή σου, δημιουργούνται δεσμοί. Σκέψτε τώρα πόσες κοινές εμπειρίες έχουμε ζήσει όλοι εμείς εδώ μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι που λένε.
1: Εγώ νιώθω, πώς πω, θα μπορούσα να λέω οι φίλοι μου, όχι
0: οι
1: συνεργάτες μου.
0: Είμαστε οικογένεια. Πες μου κάτι, έχω πάντα την απορία και δεν το έχουμε συζητήσει ότι κατηδίαν. Αν σου ζητήσω την πιο δύσκολη στιγμή που πέρασες και έπρεπε να διαχειριστείς στον αέρα, ξεχωρίζεις κάποια έτσι αυθόρμητα? Γιατί είχες αρκετές.
1: 20 χρόνια είναι μια ζωή. Mm-hmm. Στην πρώτη γραμμή. Είναι πολλές, δεν είναι μία.
0: Προφανώς. Δηλαδή... Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις?
1: Τη μέρα που έγινε το PSI, ας πούμε, ήταν καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρεοκοπήσαμε. Είχα σκεφτεί.
2: Χάσει τα λεφτά τους, έτσι,
1: σκεφτόμουν
2: τους λεφτά.
1: Ένα μήνα περίπου πώς θα πω εκείνη τη μέρα την καλησπέρα. Γιατί το ξέραμε ότι έρχεται, θέλω να πω. Γι' αυτό το σκεφτόμουν ένα μήνα.
2: Έχεις το μικρόφωνο και μην μπορείς να βγει η φωνή σου.
1: Αυτό μου συνέβη όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως. Θάνατο παιδιών κυρίως.
2: Ναι. Θυμάμαι μια.
1: Ας πούμε, θυμάμαι την υπόθεση της μικρής Άννη, που ήταν η μόνη στιγμή που δεν ήταν απλώς ότι ήθελα να κλάψω. Για να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροατριές μας, ήταν αυτή η φρικτή υπόθεση ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του. Ήθελα να κάνω εμετό. Δηλαδή είχε ανακατευθεί το στομάχι μου. Δεν μπορούσα καθόλου να το διαχειριστώ. Πολέμους, πράγματα και επίσης απώλειες δικών μας ανθρώπων. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια Έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε αποχαιρετήσει.
1: Έχουμε αποχαιρετήσει, έχουμε παντρευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε γεννήσει, έχουμε. Τα έχουμε κάνει όλα.
2: Έχουμε ζήσει.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην στο κάνω πολύ δύσκολο.
1: Μου το έχει ήδη κάνει πολύ δύσκολο και ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις.
0: Πάρε μια ανάσα να πάμε στις διαφημίσεις που πρέπει να πάμε και μετά θα στο κάνω ακόμα πιο δύσκολο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η δικό της μου.
2: Και να πω λοιπόν τώρα στα δύσκολα ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσα στο δικτύο κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Αφεντικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια!
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε! Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ!
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω!
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Αυτά να μπορείς να κλάψεις όσο θες.
1: Δεν θα κλάψω ρε Χιώτη.
0: Σιγά που δεν θα κλάψεις.
2: Είσαι πολύ μεγάλο
0: Χιώτη, άσε μας ρε φίλε.
1: Αυτοί
0: λοιπόν,
1: που μένουν και αυτοί που
0: έχουν μπει,
1: θέλω να πω ότι
0: όλοι οι στενοί συνεργάτες της ΣΥΕΣ.
1: Θα αρχίσω να μοιράζω κόλυβα και παξιμαδάκι έτσι όπως το πας.
0: Αγάπη μου, σε αποχαιρετούμε από, από το Sky προσωρινά. Δεν σε αποχαιρετούμε ως φίλοι.
1: Αλίμονο,
0: αυτό
1: προφανώς.
0: Θέλω να πω λοιπόν, ότι εμείς, εσύ νομίζεις ότι αυτό το βιώνεις μόνη σου. Καταλαβαίνεις από χθες και σήμερα ότι το βιώνουμε όλοι μαζί. Δεν το βιώνεις μόνη σου.
1: Το καταλαβαίνω απολύτως και με συγκινεί υπερβολικά πολύ.
0: Είπα όταν έφυγε πολύ. Και ο Βασίλης ο Παπαδρόσος ότι δεν αποχαιρετιόμαστε πραγματικά. Γιατί καταρχάς είναι η δουλειά μας έτσι. Έχουμε αποχαιρετηθεί και έχουμε ξανασυναντηθεί 2-3 φορές μέσα στην καριέρα μας.
1: Το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι.
0: Το είπε και ο Αλέξης χθες στο δελτίο. Ότι το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι κανόνας πια, δεν είναι η εξαίρεση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τίμησες με αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και μιλάω εγώ που από αυτούς που είναι εδώ νομίζω ότι είμαι ο νεότερος στην ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι παλαιότεροι.
2: Για να ακούσουμε όμως τώρα, σταμάτα το μέλλον ρε Βασίλη.
0: Πες ρε μαλάκα, συγγνώμη.
1: Πάντα ήθελα
2: να ακούσω καμιά ιστορία.
1: Πάντα ήθελα να δώσω στον αέρα του Γιάννη Παλιούρα, θα το ξαναπώ στον αέρα, θα σε ξεφτυλίσω.
3: Εντάξει, ναι. Πολύ θα είσαι.
1: Θα σε ξεφυλίσω.
0: Ελάτε κοντά στο μικρόφωνο.
1: Που του είπα, με πόνο τον πήρα κάπου από τη σταδίου του Πανεπιστημίου. Δεν θυμάμαι που είχα φάει ένα δακρυγόνο στο κεφάλι. Και του λέω: πρέπει να γυρίσω. Δεν αντέχω άλλο τα μάτια μου. Δεν βλέπω τίποτα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Και μου λέει: αν δεν στάξει αίμα από το μάτι σου, δεν θα γυρίσει πίσω.
4: Δεν είναι φυσιολογική απάντηση. Μια απόλυτα φυσιολογική απάντηση.
1: Για να δείτε τι σημαίνει δημοσιογραφία, τηλεοπτική δημοσιογραφία.
0: Έχετε από 30 δευτερόλεπτα. Μαρία Δουρουδή.
5: Καλά, εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τις ιστορίες. Έχουμε πάει να κάνουμε συνέντευξη στον Πιέρ Μοσκοβισή, θυμάσαι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάλι εν μέσω δακρυγόνων.
5: Ναι, ναι, ναι, η Σία, ξέρετε, είναι πανύψηλη, είναι πολύ ωραία, φοράει ένα γαλάζιο κοστούμι, δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τη βλέπεις. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί ο Μοσκοβισή δεν την είδε. Εγώ ήμουν με μία πούδρα και μου είπε να πάω να του βάλω και πούδρα. Να του βάλω και πούδρα. Και πήγα και άρχισε και μου μιλούσε λίγο στα γαλλικά, αλλά λίγο κάπως εγωιτευμένος. Και κοίταζα μία Θυσία, μία εμένα. Και έλεγα: δεν μπορεί, δεν την έχει δει. Πάω λοιπόν, τη το λέω: λέω αυτός, κάπως περίεργα μου μιλάει. Και μου λέει: Θυσία, δεν πειράζει, έχουμε ανάγκη σαν χώρα να πάρουμε λεφτά. Αν είναι να βλέπει και σένα, δεν πειράζει.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Δεν το θυμάμουν,
5: αμαρία.
0: Ελάτε, παιδιά, μπείτε.
6: Εγώ επειδή την ξέρω 20 χρόνια, αλλά και τα 20 χρόνια συνεργαζόμαστε, νομίζω ότι τα καλύτερά μας έρχονται τώρα που δεν θα συνεργαζόμαστε.
1: Καταρχάς, τα καλύτερά μας έρχονται τώρα, γιατί θα έχουμε ένα μωράκι με το καλό να το υποδεχθείτε και να το υποδεχθούμε όλοι.
0: Ο Γιάννης σε λίγο θα γίνει μπαμπάς, το ευχόμαστε με το καλό.
6: Για τη ΣΥΕ, παιδιά, ενήχουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν σημασία. Αλλά
1: προσπαθώ από την πρώτη στιγμή να το γυρίσω σε παράσυρο.
6: Βασίλη, θολώνει το μήνυμα.
0: Δεν το πάω.
6: Όχι, θολώνει το μήνυμα σε παράσυρο να φύγει από αυτήν την κουβέντα.
0: Ναι, γιατί
1: τακτική από προσανατολισμό.
0: Δεν θα κλάψω, ρε κερατά. Παρότι μου τη στήσατε, δεν θα κλάψω. Έλα, Αντώνη, Αντώνη σα
1: το εκπαίδευση, βαριά.
7: 2008 ήρθα εγώ εδώ, πριν 18 χρόνια. Θυμάμαι τη Σία πάνω στο δεύτερο, πρώτη φορά που την είδα να έρχεται να ζητάει φωτιά από ένα συνάδελφο. Καπνίζαμε τότε, κάτω.
1: Πολύ κιόλας.
7: Λέω, τι ψηλή είναι αυτή. Την είχα δει μόνο στην τηλεόραση. Και μετά με τη Σία βεβαίως 2015.
1: Έχουμε καπνίσει πολλά τσιγάρα.
7: Ακριβώς. Ταξίδια στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι που ψάχναμε το βαρουφάκι που έφυγε από το Eurogroup. Και έρχονται κι άλλα. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ πάρα, πάρα άλλος, πολύ.
0: Τι σβούλεται, αγορεύει. Έλα, Χρύσα.
1: Ο Αντώνης είναι από τους πρώτους που μιλάω κάθε πρωί. Να ξέρετε.
0: Θε. Οκ. Μην μιλήσει.
8: Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
9: Ναι, και εμείς θα έχουμε.
6: Παιδιά, κονιάκ θα έχει μετά.
8: Ωραία. Να πάω.
0: Εδώ, εδώ, έλα.
8: Εγώ
0: γνωρίζω. Χρύσα, η Τσίχη είναι επικεφαλή των διεθνών.
8: Από το 2007 είμαστε σχεδόν 20 χρόνια συνάδελφοι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτός ο όρος, συνάδελφοι. Είναι σπάνιο πλάσμα, είναι σπάνιο συνεργάτης.
0: Θα κλάψει.
8: Ναι, δεν μπορώ. 20 χρόνια της το είπα και προσωπικά. Δεν έχω ακούσει για αυτήν ίντρικα, δεν έχω ακούσει πισόπλατα μαχαιρώματα, δεν έχω ακούσει υποκρισίες, ρουφιανιές και όλα αυτά υπάρχουν πολύ στο χώρο μας. Και ήταν για μας και για τους παλιούς του Sky οδηγός, φάρος σε αυτό το πράγμα. και προφανώς και για τους, για τους υπόλοιπους που ήρθαν αργότερα. Ένα πράγμα που θυμάμαι και δεν το ξεχάσω και είναι ίσως χαρακτηριστικό. Είναι από τα πολλά τώρα, αυτό μου έχει φανταστώ, στο μυαλό.
3: Φαντάζομαι θέλεις να μιλήσεις.
1: Δημοσιογράφη παιδί μου, φέρνουμε το μικρόφωνο.
8: Θυμάμαι αρχισυντάκτη στα πολύ νιάτα μας τότε, γιατί είμαστε και συνομήλικες, να της λέει σε μια σύσκεψη, ρε, πώς ήρθες έτσι σήμερα, είσαι σαν παιδάκι, να μην ξανάρθεις έτσι στη δουλειά. Και τη Σιάννα του λέει, άισε μας, ρε, παράτα μας ο Γιάννη. Αυτό το παράτα μας λέει και σήμερα η Σία σε όποιον προσπαθεί να την κάνει να μην είναι ο εαυτός της, γιατί παραμένει ο εαυτός της όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ σας
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σία, θα κάνω εγώ τον επίλογο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις χαρές που μας χάρισες.
1: Δεν θα
0: τόσα
1: το
0: χρόνια χαρές ποτέ. Και πλάκες. Περάσαμε ποτέ, πάρα ποτέ. Πολύ ωραία μαζί σου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάγη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα σήμερα. Εντείνεται το μυστήριο με αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα. Στις έρευνες και ο στρατός και η ΕΕΠ είχε αναμένες τις μηχανές, το ντρόουν. Τα συγκεκριμένα έχουν εμπλοκεί και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άγνωστο ποιοι και με ποιο σκοπό ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Οι αρχές ακόμη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, θέλουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, από πού προέρχεται, εάν χάθηκε επαφή με το χειριστή του, εάν βρέθηκε κατά λάθος εκεί, όλες οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
2: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Θα το δούμε στη συνέχεια του. Μπλόκο στα πατίνια για τους ανήλικους βάζει η κυβέρνηση. Εξαγγελίες υπουργών δείχνουν ότι έρχεται πολύ σύντομα απαγόρευση και κανόνες. Κάτι δηλαδή που το κράτος δεν έκανε ποτέ. Όχι τους κανόνες, αλλά να το ελέγξει, να ελέγξει αν τηρούνται αυτοί.
3: Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στον δρόμο, ειδικά και τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπει.
4: Επιμένω και λέω στους γονείς, προτροπή, συμβουλή, μην δίνετε αυτά τα οχήματα στα παιδιά σας ως παιχνίδια, πρέπει να τα προστατεύετε και να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα.
0: Και είχαμε και νέες βολές Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Σε συντονισμό φαίνεται να βρίσκεται και ο τουρκικός τύπος με τον Ερντογάν που με πύρινα άρθρα δεν βάλει κατά του Ισραήλ μόνο, αλλά βάζει στο ίδιο κάδρο Ελλάδα και Κύπρο.
5: Λένε ότι αυτό που πάει να κάνει το Ισραήλ στην Κύπρο και με τα ελληνικά νησιά δείχνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Άλλη μια θεωρία, το ακούσαμε και από τον Μπαχτσελή αυτό από τον κυβερνητικό εταίρο.
6: Δεν υπάρχει περικύκλωση, αλλά σίγουρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να μονοπολίσει και να ηγεμονεύσει την Αραβική Μέση Ανατολή. Δεν έκανε όλα αυτά το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να αντικαθιστήσει τους μουλάδες της Τεχεράνης με τους Ισλαμιστές του Ερντογάν.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, φίλες και φίλοι. Και έχει αρχίσει σταδιακά, όπως κάθε σχεδόν Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού, αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση στο ύψος του Πέτρου Ράλη και μετατρέπεται σε αραιό μποτιλιάρισμα στο ύψος των Κτέλ και μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα, αυτή η εικόνα κατά το μάλλον ήτον επικρατεί. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μετά την αρχαία Αφαία, τον οικισμό της Αφαίας, συναντάτε προβλήματα μέχρι να φτάσετε στα δηληστήρια, αλλά λόγω εργασιών, να ξέρουν και όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, πως τον Ασπρόπυργο δεν θα πρέπει να τρέχουν, γιατί θα συναντήσουν σταματημένα οχήματα μπροστά τους. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση ευτυχώς, αλλά υπάρχει κίνδυνο σε συγκεκριμένο σημείο. Πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, που είναι ακινητοποιημένος, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ και δείχνουν ότι οι τιμές, ιδιαιτέρως σε ορισμένες κατηγορίες όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά και ενίκεια, καλά για καύσιμα δεν το συζητάμε, όχι απλώς έχουν αυξηθεί αλλά έχουν εκτοξευθεί. Βεβαίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ανακοίνωση της Ελστάτ δεν έρχεται να μας αποκαλύψει κάτι, επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουμε καθημερινά, το βιώνει ο κάθε φορολογούμενος, το βιώνει κάθε νοικοκυριό.
8: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή, τα έχουμε χάσει.
9: Τα έχουν ακριβήνει πολύ πιστεύω το τελευταίο καιρό, δηλαδή και για φοιτητής βγαίνω δύσκολο.
10: Ψωνίστε βασικά?
9: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
11: Ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε.
12: Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
10: Και πόσο παραπάνω δίνεται δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
12: Περίπου 20 ευρώ, 30 παραπάνω.
13: Εδώ και τα απλά μπισκοτάκια που είπαν στον εγγονό μου, από 60 πήγαν 68, πήγαν 72, φτάσαν στα 90 λεπτά.
14: Χάλια. Άστα. Όλα τα έχω κόψει. Το κρέας, μακριά. Πόσο αυξήθηκε?
15: Πολύ αυξήθηκε, παιδί μου. Εγώ έπαιρνα 3 κιλά κιμά το μήνα για να περνάμε και τώρα το έχω κόψει, δεν παίρνω.
16: Βλέπουμε το άθροισμα στο λογαριασμό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Περίπου οι τιμές έχουν ανέβει 15-30%. Ψωνίζομαι αυστηρά με λίστα. Mm-hmm. Σπάνια να πάρουμε κάτι επιπλέον.
14: Υπάρχουν αυξήσεις μόνο. Μειώσεις, δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Πόσο δίνουμε κάθε μήνα?
17: Σε σχέση με πέρσι.
14: Τουλάχιστον 200 ευρώ παραπάνω.
0: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι τιμές, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι να έρχεται η Ελστάτ και να το ποσοτικοποιεί αυτό το οποίο ζούμε. Και ο Νίκος Φιλιππίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο σήμερα, Νίκο.
1: Όχι, όχι, είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλώς ήρθες.
1: Κάπως προσπαθήσαμε το προαναγγείλουμε από χτες, το 5.
0: Θυμάμαι,
1: το 5,
0: θυμάμαι.
1: Το πάμε, αλλά όχι, 5,4 δεν περίμενα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε 5,4. Από 3,9 τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Eurostat το μέτρησε στα 4,6 και ήμασταν η πέμπτη υψηλότερη. Τώρα είμαστε στην τριάδα.
0: Θα κόβω τα ρεπορτάζ σου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακούγοντας τον Νίκο Φιλιππίδη μπορεί να έχει μία γνώση για το τι του έρχεται. Γιατί χθες είπαμε για τον πληθωρισμό που καταγράφεται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Γύρω στο 2,5%. Και πάνω εκεί ήσουν εσύ που είπες ότι μην κοιτάς το 2,5%, άστο αυτό το 2,5% Σπύρο μου λες, αύριο να δεις τι μας έρχεται.
1: Ναι.
0: Ήρθε.
1: Λοιπόν, προϊόντα μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρές συνήθως οι μεταβολές. Είναι συν 1, μείον 1, μείον 2, συν 2.
0: Είναι πόσο να φτάνει μέσα σε ένα μήνα κάτι.
1: Κάποια λογικά. Φυσικό αέριο συν 39,5 σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1. Ενέργεια. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα συν 15,9 στα εισιτήρια κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε από τα άλλα καύσιμα 8,6, 5,7.
0: Εντάξει,
1: το καταλαβαίνω.
0: Μέχρι εδώ, κινούμαστε σε ένα πεδίο το οποίο μάλλον το περιμέναμε.
1: Ωραία. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία. Είναι η διενυκτερεύση μας. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 10,2%. Τι έχει γίνει ξαφνικά? Από το Μάρτιο στον Απρίλιο.
0: Δεν είμαι σε θέση.
1: Προφανώς είναι τα ξενοδοχεία του Πάσχα. Τα ξενοδοχεία του Πάσχα, ναι, τα πληρώσαμε ακριβά.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε. Ζυμαρικά, μέσα σε ένα μήνα συν 4%. Τα μακαρόνια να ανέβουν σε ένα μήνα 4%, ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ανέβει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και αυτό μας διαβεβαίωναν το προηγούμενο διάστημα. Τα κρέατα.
0: Συγγνώμη, όταν λέμε για μακαρόνια, δεν φτιάχτηκαν το τελευταίο 15ήμερο να πεις ότι είναι τα λιπάσματα ή κάποιοι παράγοντες που έχουν
1: να κάνουν σχέση καμία σχέση με τον πόλεμο. Ούτε τα ξενοδοχεία έχουν σχέση με τον πόλεμο. Τα ζυμαρικά έχουν ανέβει προφανώς γιατί έχουν περάσει αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού. Οι τιμές των παραγωγών φέτος, του παραγωγού φέτος του Έλληνα, στο σκληρό σιτάρι και στο μαλακό, ήταν χαμηλές. Και αρκετά χαμηλές, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κρέατα. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 2,5 το χοιρινό, συν 5,7 το αρνί και το κατσίκι. Τα αφήνουμε γιατί πάμε τώρα σε ετήσια βάση. Εδώ τώρα είναι που μετράμε πόσο έχει ακριβήνει η ζωή μας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πώς ήταν πέρσι και πόσο εμείς έχουμε φορτωθεί. Αν προσθέσετε και κάνετε μια αντιστοιχία, αν έχουν αυξηθεί τόσο τα εισοδήματά σας, είτε επειδή πήρατε αύξηση στη δουλειά, είτε επειδή μειώθηκε ο φόρος, θα μιλήσουμε γι' αυτό, από τα μέτρα της κυβέρνησης, είτε πήρατε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να αφαιρέσετε εδώ τον πληθωρισμό. Ο οποίος είναι μοσχάρι, συν 19,2 μέσα σε ένα χρόνο.
0: 20% πάνω.
1: Τρέχει δηλαδή ο ρυθμός αύξησης στην τιμή του μοσχαριού με ρυθμό 19,2. Αρνί και κατσίκι 13,3. Το μοσχάρι είναι διεθνές φαινόμενο. Το αρνί και κατσίκι είναι χώριος λόγος, είναι ευλογιά. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά είδη, δες πως επηρεάζονται όλα τα κτηνοτροφικά. Συν 11,6%. Στα μη επεξεργασμένα, φρούτα, λαχανικά, συν 7,5 τα φρούτα, συν 7,1 τα λαχανικά. Ο καφές, συν 7,9%
17: επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο συνεχίζει να υποχωρεί. Μείον 17,9, να το λέμε.
0: Είναι,
17: αλλά...
0: είναι μία όαση μέσα σε όλο αυτό το.
17: Ναι,
0: το
17: γιατί πριν ανέβαινε μόνο του. Ανέβαινε μόνο του για μία διετία. Τότε στο ελαιόλαδο έβγαζε κανένα φράγκο και κανένα παραγωγό από την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα τα οποία λέμε προϊόντα. Με εξαίρεση τα ΝΟΠΑ, που ένα μεγάλο μέρος παράγονται στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Πρωτίστως το μοσχάρι, το οποίο μας πονάει πάντα και περισσότερο στο κόστος. Τα ενεργειακά, μέσα ένα χρόνο. Πετρέλαιο θέρμα, συν 53%. Φυσικό αέριο, συν 19%. Ηλεκτρισμό, συν 14%. Άλλα καύσιμα, συν 42%. Συν 32% το πετρέλαιο κίνησης. Σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω. Τα καλά, τα μεταφορικά με το αεροπλάνο έχει γίνει πλέον με 18,6% που τρέχει. Είναι αντιληπτό ότι από κεκτημένη ταχύτητα προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δες εδώ και γύρω-γύρω. Εστιατόρια, συν 6,5. Ασφάλιστρα υγείας, συν 7%. Που πλέον η αλήθεια είναι έχουν πολλαπλασιαστεί άνθρωποι που έχουν ασφάλεια υγείας. Να μου πει κάποιο ποιο την τηρεί. Χάνουν συμβόλαια, ξανακάνουν νέα συμβόλαια, ψάχνοντας να βρουν μια λύση, μια ασφάλεια ενδεχομένως για την υγειονομική τους περίθαλψη. Μέσος όρος 5,4 από 3,9. Τα πεντάρια έχουμε να τα δούμε χρόνια, τουλάχιστον μια τριετία. Και η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία έρχεται και απορροφά με αρνητικό τρόπο και ακυρώνει στην πραγματικότητα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως η μείωση των φόρων που ισχύει από την αρχή του έτους, όπως τα επιδόματα και τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Βεβαίως, σε κάποια πεδία μπορεί κιόλας να αιτιολογηθεί η αύξηση, όπως είναι τα καύσιμα. Σε άλλα όμως, δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει τα αίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι προφανή αφενός. Αφετέρου, μας είχες πει κιόλας, Νίκο, όχι εσύ, μάλλον και εσύ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν το τι γίνεται στην αγορά, είχαν προαναγγείλει και μία έρευνα σχετικά με το πώς ένα προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στο ράφι. Και μάλιστα είχαν βάλει στο στόχαστρο, εγώ θυμάμαι την κυρία...
17: Την αρμόδια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.
0: Που λέει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μεσάζοντες. Και το, τώρα τους ελέγχουμε και τους έχουμε στο στόχαστρό μας.
17: Σωστά.
0: Δεν ακούσαμε κάτι.
17: Είχαν προαναγγελθεί ότι είχαν βρει όριμες περιπτώσεις στις οποίες περιμέναμε τα στοιχεία.
0: Ναι.
17: Και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
0: Ή τα βρήκαν όλα εντάξει, ότι λειτουργεί μια χαρά η αγορά και ότι όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που οφείλεται και αποδίδεται σε κάποιους παράγοντες.
17: Κοίτα, η προειδοποίηση έπιασε σε έναν βαθμό, υπό την έννοια, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο στόχος, ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην αύξηση. Το 10-11% στα ΝΟΠΑ έγινε 7-7,5. Υπήρξε δηλαδή μια επιβράδυνση στην αύξηση. Δεν έλυσε το πρόβλημα και κυρίως δεν φώτισε το καταναλωτικό κοινό για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, σε άλλους τομείς, όπως είναι η κατοικία, το ζούνε οι Έλληνες. Συν 7,6% είναι ο ρυθμός στις τελευταίες πενταετίες με την οποία τρέχουν και φέτος οι τιμές των ενοικίων. Το οποίο εκεί να δεις πρόβλημα. Και φαντάσου να έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρεις το σπίτι μου 2 και να έχεις μάθει ότι έχασες για ένα τρίμηνο την προθεσμία επειδή την αλλάξαν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του γνωστού με το ακρονίμιο ΙΕΛΚΑ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στις αυξήσεις που επισήμανες και εσύ και μάλιστα αναφέρει και 2-3 παράγοντες που πυροδότησαν αυτές τις αυξήσεις. Δεν ξέρω αν όλο το ποσοστό αυτό δικαιολογείται ή ένα μέρος του, τέλος πάντων ήταν στο open.
18: Το βασικό μας θέμα είναι τα φυσικά φύλλα και τα λαχανικά. Έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει βοηθήσει αυτό καθόλου φέτος την πορεία των τιμών. Το νοπό κρέας είναι στο 5,5% γιατί ήταν και 12% και 13%. Που πάει να πει ότι σιγά σιγά πάμε σε μια σταθεροποίηση. Σοκολάτα επίσης που ήταν επίσης στο 12-13% είναι στο 1-2%. Ναι, μεν δεν έχουμε μειώσεις, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση. Ό,τι μετράμε τώρα θα συνέβαινε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα θα τις δούμε σε κάποια προϊόντα από το καλοκαίρι και μετά.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές και το ΙΕΛΚΑ λέει ότι ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται και πυροδοτείται από παράγοντες όχι εκτός πολέμου. το τι φέρνει ο πόλεμος θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή περιμένουμε και νέες αυξήσεις οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό λέει για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να μείνουμε λιγάκι στην επικαιρότητα εδώ ή να δούμε τη διεθνή εικόνα, μιας και πιάσαμε το θέμα των καυσίμων?
17: Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε για να έχουμε και την εκτίμηση για τα καύσιμα.
0: Ωραία, υπάρχουν και μία-δύο ειδήσεις.
17: Εκτίμηση ημέρας.
0: Που αφορούν συνταξιούχους και θέλω μετά να τις πούμε. Οπότε, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο καύσιμα.
17: Λοιπόν, η εικόνα που υπάρχει με τη σταθεροποίηση, επαναλαμβάνω, στα 100 δολάρια το βαρέλι, που δεν το λες και χαμηλές τιμές. Παρόλα αυτά, επειδή είχε δει τα χειρότερα η αγορά, διορθώνει και θα συνεχίσει να διορθώνει στη λιανική, στα πρατήριο το ελληνικό, για τις επόμενες 4 μέρες. Έως και την Τρίτη, οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τα ελληνικά δηληστήρια, τα 4 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, θα βγαίνουν σε τιμές χαμηλότερες κάθε μέρα, μέχρι και την Τρίτη. Είχαν πάρει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Το ίδιο η μείωση θα αφορά όλα τα είδη καυσίμων, και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το υγραέριο που πολλοί ρωτούν. Θα είναι γενικό.
0: Έχεις δίκιο.
17: Το τι θα γίνει μετά...
0: Γιατί μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο και έχουμε αφήσει φίλους που μας ακούνε.
17: Πολλοί άνθρωποι
0: έχουν
17: βάλει.
0: Έχουν υγραέριο στο αυτοκίνητο.
17: Βέβαια, πολλοί έχουν βάλει. Οπότε η εικόνα είναι αυτή, με τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει πόλεμος, αν τι γίνεται τέλος πάντων. Έτσι.
0: Ναι, έχει καταντήσει λίγο το θέμα.
17: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τώρα, αλλά το δούμε αυτό στη συνέχεια με τις ανταποκρίσεις και του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ. Θα δούμε στο πεδίο των επιχειρήσεων τι γίνεται. Οπότε μέχρι την Τρίτη, λες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε σε μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μετά την Τρίτη έχει ο Θεός να δούμε και τι άλλο θα γίνεται. Αυτά όλα βεβαίως με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν έχει εξάρσεις.
17: Αυτή τη στιγμή ειλικρινά ουδείς γνωρίζει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλές φορές Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκυριακή, γίνονται κάνα δυο χτυπήματα, τα οποία τσιγκλάει μία πλευρά την άλλη, να το πούμε πιο απλά μπορούμε. Οπότε, ποτέ όμως δεν γνωρίζουμε το Σάββατο, για παράδειγμα, όχι την Παρασκευή το μεσημέρι που είμαστε τώρα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξουν οι αγορές, ποια θα είναι η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή είναι το κλειδί για τις αγορές, είναι η τελευταία ανάρτηση πριν κοιμηθεί, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου. Και επειδή είναι ώρα Αμερικής, κοιμάται αργά, δηλαδή πρωινές ώρες δικές μας. Έτσι. Ναι. Άρα ξυπνάμε και κάθε μέρα κοιτάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή περίοδος για τους. Πάντοτε ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη για τους οικονομικούς αναλυτές.
17: Καλά.
0: Είναι μια πολύ
17: ξυπνάμε
0: κακή...
17: και βλέπουμε το πετρέλαιο. Τώρα στις 6 ώρες, φυσιολογικό αυτό.
0: Πολύ κακή περίοδος. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ανακοίνωσε κάτι ο κύριος Πιερακάκης, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο πεδίο των θετικών ειδήσεων. Mm-hmm. Θα φθηναίνουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα καύσιμα. Ανακοίνωσε ο Πιερακάκης κάτι που αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν συντάξεις χειρίας.
19: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, έτσι δεν είναι?
17: Ναι, είναι το μόνιμο πλέον επίδομα, το 250 που είναι 300, το οποίο...
0: Και διευρύθηκε κιόλας και
17: σωστά,
0: το εισοδηματικό κριτήριο.
17: Είναι απαραίτητο να η μοναδική σύνταξη που έχουν να είναι αυτή, η σύνταξη χειρίας, να μην έχουν άλλη σύνταξη.
0: Άρα σημαίνει μία χείρα που παίρνει και την σύνταξη τη δική της...
17: Δεν το παίρνει.
0: Δεν μπαίνει.
17: Μετά πάει στα εισοδηματικά.
0: Μάλιστα.
17: Έτσι. Αλλά,
0: άρα παίρνει μόνο μία σύνταξη.
17: Και θα πρέπει
0: σύνταξη
17: να είναι 65.
0: Μία
17: και πάνω.
0: Σύνταξη και τελεία.
17: Και μετά θα πρέπει να είναι 65 και πάνω. Το 60 και πάνω ισχύει για τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε χειρία, ακριβώς, και οι οποίοι εισπράττουν μόνο μία σύνταξη. Ναι. Τη σύνταξη χειρίας.
0: Πάντως αφορά αρκετές δεκάδες.
17: Αφορά αρκετούς, πίστεψέ με. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, επειδή το είπε ο υπουργός, είναι γυναίκες. Ναι. Είναι χείρες, έχουν χάσει το σύζυγο, ήταν το μοναδικό εισόδημα η σύνταξη του σύζυγου και η αλήθεια ήταν μια αδικία. Το 60 με 65, θα έλεγα μικρή διαφορά είναι, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν βρεθεί με χαμηλό εισόδημα.
0: Και ούτως ή άλλως βρίσκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται ένα τέτοιο άνθρωπο, βρίσκεται σε μια θέση.
17: Αυτό θα δοθεί, να θυμίσουμε, τον Νοέμβριο, έτσι, γιατί θα έρθει τώρα το νομοσχέδιο που θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό που θα δοθεί τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, είναι το 150
0: για
17: τα παιδιά, ακριβώς, με τα εισοδηματικά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε, γιατί έχει διάφορα για το ιδιωτικό χρέος μέσα, δηλαδή ρυθμίσει κτλ. Μόλις βγει σε δημόσια διαβούλευση, να έχουμε λίγο ρεπορτάζ, να καταλάβουμε λίγο ακριβώς λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν φουντώσει την συζήτηση.
0: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω τη Δευτέρα με την ενημέρωση που βεβαίως να δούμε και με τι κέφια θα έχει ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ για να δούμε πώς θα έχει πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της δεδομένα και στο διεθνές πεδίο που μας είπε ο Νίκος. Και ερχόμαστε στο μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Εκεί ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν. Μη φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, σαν ένα μικρό κρισκράφ, αν μπορώ να το περιγράψω, λίγο ακόμα μικρότερο, το οποίο βεβαίως γι' αυτό λέγεται και ντρόν, δεν είναι επανδρομένο, είναι μόνο του και χειρίζεται μέσω μιας κεραίας, το χειρίζεται κάποιος από απόσταση. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Θα πάμε καταρχάς στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, σήμερα συναγερμό στις ελληνικές αρχές. Χθες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όταν ψαράδες στην Λευκάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής εντόπισαν ένα σκάφος ντρόν, όπως το περιέγραψα ακριβώς, το οποίο βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο. Οι ψαράδες αρχικά το μετέφεραν, όπως πληροφορηθήκαμε και βλέποντας και σε εικόνες, ερημορκώντας στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμεσα έχει υπάρξει ενημέρωση και προς την πλευρά του λιμενικού, όπου οι δυνάμεις του λιμενικού έστεισαν εκεί και της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αντίπησαν την εικόνα τα στελέχη του λιμενικού, ενημέρωσαν όλες τις ομόδες αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Να σου πω ότι αργά το βράδυ μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα στο Πλατιγιάλι, εκεί όπου είναι μια στρατιωτική ναυτική βάση και που καταλαβαίνει στην περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, καθώς θα σας πει και ο Γιάννης Ζουγιώτης ότι πρόκειται για μεταφορά και μάλλον μεταφέρει και εκρηκτικά, κάτι το οποίο διερευνάται. Yeah. Πάντως να σου πω το μόνο, Σπύρο, ότι έχουμε αναφορές τις τελευταίες ώρες ότι την στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος, να το πω, στην περιοχή της Λευκάδας, υπάρχουν αναφορές και για άλλα τα οποία ήταν βορειότερα του νησιού της Λευκάδας και είναι κάτι το οποίο το διερευνούν οι αρχές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ανέφερε τα γεγονότα. Ζητήσαμε τη βοήθεια του στρατιωτικού μας αναλυτή, του Γιάννη Παλιούρα, να δούμε τι είναι αυτό το ντρόν, πού χρησιμοποιείται και που θα μπορούσε, που στόχευε. Σημειωτέων, Γιάννη, ότι υπάρχουν πληροφορίες, διαβάζω σε πολλά μέσα, ότι έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αυτό το ντρόν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, αλλά αυτό αναφέρουν πληροφορίες ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις κάτι. Ένα τέτοιο σκάφος.
21: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
21: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν,
0: να τα πάρουμε τη σειρά.
21: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας, επίθεσης, τύπου Μαγκούρα version 5, ουκρανικής κατασκευής. Mm-hmm. Μαγκούρα δεν είναι εθνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένα σκάφος 5,5 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Η εμβέλεια είναι 800 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει βρεθεί κάπου κοντά στην περιοχή, Δεν υπάρχουν σενάρια που λέγανε κάποιοι ξεκίνησε από Ουκρανία, δεν μπορεί να περάσει τα Δαρδανέλια ένα ντρόουν. Έχει αφαιθεί από κάπου. Συνήθως αυτά στις τρεις περιπτώσεις αφήνονται από μητρικά πλοία, ένα mothership, ένα εμπορικό ας πούμε, το οποίο διακριτικά καθελκύει προκειμένου να φύγει για το στόχο. Και πιάνει ταχύτητα 70.

0: είναι οι πιεζοηλεκτρικοί πυροκροτητές. Σκέφτομαι απλά την εικόνα, τα καΐκια που είχαν πιάσει από το πλάι και το οδηγούσαν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτά που εξέχουν με το που ακουμπήσουν στο πλοίο στόχο, εκρήγνεται.
0: Εκρήγνεται, δίνουν εντολή για έκρηξη, για να εκραγεί το φορτίο που μεταφέρει. Οπότε η εικόνα ήταν λίγο ανατριχιαστική τώρα, κατόπιν εορτή. Εφόσον υπήρχαν εκρηκτικά, εφόσον ήταν οπλισμένα και οι ενεργοποιημένοι οι διακόπτες.
1: Ναι, με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί μπορεί
0: να μην ήταν.
1: Να μην
0: είχε εκρηκτικά. Μιλάμε πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση αυτό που κάνανε, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ακριβώς έκανε το συγκεκριμένο σκάφος στην περιοχή?
1: Ωραία, μισό λεπτό. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σενάρια που λένε ότι είτε μπορεί να χρησιμοποιεί το σε λαθρεμπόριο, ξέρω εγώ, ναρκωτικά από μια άκτη στην άλλη, ναρκέμπορη δηλαδή.
0: Θεωρητικά μπορεί, ναι. Αλλά δεν έχει
1: χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Ή για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ έτσι όπως το βλέπεις, ποιο σενάριο είναι πιο κοντά?
0: Αν έχεις πάρει ένα drone ή έχεις φτιάξει ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρεις εκρηκτικά, δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να προσθέσεις στην πλώρη του πυροκροτητές, οι οποίοι είναι εκρηκτικά.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Το φτιάχνεις και το χρησιμοποιείς για να μετακινήσεις διακριτικά το όποιο παράνομο φορτίο. Δεν βάζεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν έχει δηλαδή καμία ουσία. Οπότε, αν ισχύουν όσα έχουμε μέχρι στιγμής για φορτίο όντως εκρηκτικών, πάμε στο ότι υπήρχε στόχος.
1: Ναι.
0: Κάποιος στόχος. Ήδη στην περιοχή, στη Μεσόγειο, έχουν γίνει επιθέσεις από Ουκρανούς, και συγκεκριμένα από την SBU, την Ουκρανική.
1: Με θαλάσσια drones.
0: Έχουν γίνει με νάρκες πεταλίδες που κολλάνε, ναι. Μαγνητικές νάρκες που κολλάνε σε πλοία. Έχουν γίνει στόχος πλοία τα οποία μετέφεραν φορτίο το οποίο οι Ουκρανοί θεωρούσαν ότι είναι ρωσικών συμφερόντων. Και υπάρχει και τουλάχιστον μία επίθεση με ντρόουν, όπως φαίνεται. Φυσικά αυτά δεν επιβεβαιώνονται, αλλά υπάρχουν εικόνες και φωτογραφίες από ένα τάνκερ μεταφοράς LNG ρώσικο στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο κοντά στη Μάλτα, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Και οι φωτογραφίες που βλέπαμε με τον Γιάννη του Σουλιώτη δείχναν ένα τεράστιο άνοιγμα στο ύψος του νερού, στο πλάι του οπλίου. Υποθέτουμε ότι είναι το χτύπημα, εκτός αν ήταν και από την έκρηξη του LNG που το προκάλεσε. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η γιγάντια οπλή, σαν σπηλιά ήταν στο πλάι του οπλίου. Οπότε, με βάση αυτά που έχουμε ήδη, αυτά που ήδη έχουν κάνει οι Ουκρανοί. Εκτός του πεδίου μάχης, δηλαδή σε διάφορα λιμάνια στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στην Βαλτική θάλασσα, ενδεχομένως το συγκεκριμένο να προετοιμαζόταν για κάποιο παρόμοιο χτύπημα κατά ενός πλοίου. Δεν ξέρω με ποιο, βέβαια.
1: Για να το ρημουλκίσουν οι ψαράδες, πάει να πει ότι ο χειριστής είχε χάσει τον έλεγχο του.
0: Ναι, το συγκεκριμένο drone ελέγχεται μέσω του συστήματος Starlink, το οποίο είναι δορυφορικό ίντερνετ, ουσιαστικά πολιτικό, το οποίο προσαρμόσαν στη στρατιωτική χρήση. Αυτό λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι από πάνω δεν υπάρχει τίποτα που να κόβει το σήμα. Αν ισχύει αυτό που λένε ότι βρέθηκε ουσιαστικά σε βράχια ή σε μια σπηλιά στη θάλασσα, ενδεχομένως πλησιάζοντας την ακτή, οι βράχοι να κόψαν το σήμα και να χάθηκε ο έλεγχος. Οπότε γι' αυτό το είδαν ένα κυβέρνητο να πλέει, αλλά με ανοιχτή τη μηχανή, με τη μηχανή ενεργοποιημένη.
1: Πάντως η εικόνα, έτσι όπως το περιέγραψε και με τις πληροφορίες που έχω τώρα από εσένα, φαντάζομαι και ακροατές μας, βάζοντας στο μυαλό, φέρνοντας στο μυαλό τις εικόνες με τα καΐκια να το ρεμουλκούν, είναι.
0: Είναι αντριαστική. Δηλαδή το κακό σενάριο ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Σας μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Βεβαίως από αυτή τη στιγμή και οι ένοπλες δυνάμεις και φαντάζομαι και οι ΕΕΠ έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση προκειμένου να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. πισίνα, τζακούζι, σα...

0: Άουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Επιστρέψαμε με το θέμα για τα πατίνια, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε ανηλίκους, που όπως έχουμε δει κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες, και όλα αυτά μετά τα τελευταία περιστατικά, ο θανάσιμος τραυματισμός του 13χρονου στην Ηλία, στον Πύργο, και είχαμε και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου στον Ασπρόπυργο. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, για να ξεκινήσουμε από αυτή την περίπτωση του παιδιού στον Ασπρόπυργο, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα ειδικής θεραπείας στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτού του μάρτυρε, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγου με αποτέλεσμα να προσκλούσει επάνω σε όχημα, το οποίο εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο, και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι επόμενε ώρε χαρακτηρίζονται κρίσιμε για την εξέλιξη υγεία του από του γιατρού. Τώρα, τα συχνά ατυχήματα με πατίνια στου δρόμου και η ανεξέλεγκτη χρήση του, ακόμη και από ανήλικα παιδιά, όπω βλέπουμε, χωρί κανένα μέτρο αυτοπροστασία, κινητοποιούν την κυβέρνηση. Που αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων από ενήλικους χρήστες.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης με το ρεπορτάζ του και για το σοβαρότατο τραυματισμό του 12χρονου και για τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι νευροχειρουργός στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Μίλησε στον Αντένα για τον 12χρονο. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
11: Είναι νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ μετά από ένα χειρουργείο. Όταν ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι βαριά.
12: Ναι.
11: Έτσι, και όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
12: Τα τραύματα που ήταν?
11: Έχει σε πολλά μέρη του σώματος. Το κεφάλι πάντα είναι ευαίσθητη περιοχή, να το πούμε έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
9: Από ό,τι καταλάβαμε από τον γιατρό, είναι σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του παιδιού και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τώρα, σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων που αναμένονται, τις προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky.
13: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πλήρης απαγόρευση για τους ανήλικους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σας αποζημιώσει?
12: Οπότε,
13: ασφάλιση. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτης. Ένα άλλο ζήτημα.
9: Και πρέπει να ελέγχει κάποιος για το εάν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Όπως τα ακούσατε από την κυρία Βασιλική Δανέλη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ήταν στην ΕΡΤ. Υπάρχουν κανόνες, δεν τηρούνται.
14: Ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν, πού πρέπει να κυκλοφορούν, τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια.
9: Οι κανόνες δεν έχουν γίνει κτήμα του πληθυσμού. Αρχές να ελέγχουν για το αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, να δούμε μήπως αλλάξει τώρα κάτι. Και πάμε αμέσως στην Κρήτη, στο Βαγγέλη Κοκολάκο, γιατί να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τον θανάσιμο τραυματισμό από τα πυρά ενός 54χρονου. Θύμα ήταν ένας νέος 21 ετών, τον οποίο ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Την ξέρετε την υπόθεση. Τις τελευταίες ημέρες συγκλονίστηκε η Κρήτη με αυτό το θέμα. Τώρα επιχειρείται, έχει διαταχθεί η προφυλάκησή τους, τόσο του 54χρονου όσο και τη σύζυγου του, αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνουν καν στην Κρήτη αυτοί οι δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη και κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες των δύο 54χρονου δράστη και της 56χρονης σύζυγου του. Χθες το μεσημέρι μετέβει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να λάβουν τις απολογίες τους. Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκόπιμα διαρρεύσει στον τύπο ότι οι απολογίες τους θα γίνουν τη Δευτέρα. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλα εχθές το μεσημέρι. Μια πολύωρη απολογία, στην οποία ο 54χρονος δήλωσε πως ήταν θολωμένος και από την ημέρα που σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα ο γιος του δεν ήταν πλέον ο ίδιος, ενώ η 56χρονη σύζυγός του υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των δύο σε διαφορετικές φυλακές, μαθαίνουμε. Αλλά υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο, τον κύριο Κοκοσάλη, προκειμένου να μεταφερθούν στην ίδια φυλακή. Σήμερα όμως αναμένεται να γίνει η μεταγωγή τους. Πρέπει να πούμε όμως ότι συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με συγγενείς του δράστη, οι οποίοι ανέφεραν ότι τον έβλεπαν μετά τον θάνατο του γιού του, ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όπως έλεγαν, είχε αφήσει τελείως τον εαυτό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και όπως δήλωσαν μάλιστα στην κάμερα του Sky, δηλώνουν μετανιωμένοι που δεν κατάφεραν να τον αποτρέψουν από το να κάνει αυτή την δολοφονία και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Μια οικογένεια η οποία μέσα στο βαρύ της πένθος Σπύρο χθες έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, λέγοντας πως δεν θέλει να πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το παιδί τους.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος από την Κρήτη μας μετέφερε τις πληροφορίες, μας μετέφερε το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, μες στην οδύνη και το θρήνο της η οικογένεια του θύματος, να σταματήσουν εδώ τα πράγματα, να μην υπάρξει άλλο κακό. Ένα κακό που θα μπορούσε, όπως λένε πολλοί παράγοντες στην Κρήτη, να έχει αποφευθεί εάν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν, δρούσαν με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, να το πω έτσι. Ο κ. Νίκος Καλομήρης είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, ήταν στο Άξιον.
12: Το αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει 2 φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε να του οριστούν περιοριστικά μέτρα, πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
9: Αυτά λοιπόν, και από ό,τι λένε θα μπορούσε τέλος πάντων να λειτουργήσει διαφορετικά να λειτουργήσουν διαφορετικά δικαστικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που να απέτρεπε την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων γνωρίζουν τα γεγονότα. Θα πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, γιατί είναι αυτή η υπόθεση με τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μία τέτοια υπόθεση αποκάλυψε πρόσφατα η αστυνομία, μόνο που η έρευνα έδειξε την έκταση ακριβώς αυτού του κυκλώματος. Είναι ασύλληπτο το πώς δρούσαν και τι χρήματα, τι λεία είχαν αποκομίσει από τα θύματά τους. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, όπως είπες και εσύ, οι προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ διαπράττουν απάτες και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με τη λία τους, με το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που απέκτησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνάει τα 3.400.000 ευρώ.
9: Είναι ασύλληπτο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο είναι ασύλληπτο.
16: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης ήταν αυτά που έπαιρναν τα υποψήφια θύματα τους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τους συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους παραπλανούσαν καλούμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ηλικιωμένων και ότι καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να επιληθούν με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της διαρροής, τους έπειθαν να απομακρύνουν, να βάλουν μέσα σε αλουμινόχαρτα, κοσμήματα, τη μορφή, χρηματικά ποσά ή σε λεκάνες αντίστοιχα και να τα τοποθετήσουν σε σημεία του σπιτιού κοντά στην κεντρική πόρτα τους, έτσι ώστε να περάσουν οι συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη δηλαδή της οργάνωσης, και να τα αρπάξουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω, αυτά, τη λία τους δηλαδή, φαίνεται να τα αποθήκευαν προσωρινά σε κάποιο σπίτι, το οποίο και το φιλούσαν κιόλας.
9: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ η Κάτια Ανιάκορη. Αυτό το μόνο το συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και παρότι τουλάχιστον από εδώ, από το μαγκαζίνο και από άλλες εκπομπές του Sky και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, προσπαθούμε μέσω του παραδείγματος να σας κάνουμε να είστε πιο υποψιασμένοι όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει είμαι από το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Με ποιο τρόπο, ακούστε.
17: Μου είπαν ότι είναι τεχνική του ΔΔΕ, επειδή είναι όλη αυτή η διαρροή με το ρεύμα και είναι επικίνδυνο για εσάς. Αν μποράτε κάποια κοσμήματα, μου λέει, να τα αφαίρεστε. Αν έχετε και κάποια άλλα κοσμήματα στο δωμάτιο, καλό είναι να τα βάλετε σε μία σακούλα και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτα.
18: Όπου έχετε χρυσό, απομονώστε το με αλουμινόχαρτο. Έτρεχα σαν το ρομπότ και σε όλο μου το σπίτι. Μου είπαν μετά βάλτε σε μια πλαστική σακούλα, τα βουτάω και κατεβαίνω στην είσοδο να τα βάλω όπως μου είπανε σε χώμα. Εισέβαλε, με σπρώχνει, μου βουτάει τα πράγματα και φεύγει.
19: Τώρα λέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς σας βλέπουμε από το δορυφόρο. Μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε εσείς. Απλά τα ό,τι χρυσό έχετε θα λιώσει. Αφήστε τα κάτω στην είσοδο μπροστά στο πατάκι σας για να μην λιώσουν. Είστε ακίνητοι στην καρέκλα. Θα μετρήσετε μέχρι το 100. Και εγώ το ζώο μέτρησα μέχρι το 100.
9: Καταλάβατε, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να αντιληφθείτε πώς ακριβώς δρούν, για να γνωρίζετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι απατεώνες και να ξέρετε ή να προειδοποιήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και αυτό αναφαίνεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, όπως το πόσα πρωτάκια πηγαίνουν στο δημοτικό κάθε χρονιά. Πόσα παιδάκια γράφονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρονιά. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, το 2019 έφτασαν περίπου τις 80.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης η πτώση των γεννήσεων επιταχύνθηκε, ενώ έντονη είναι και η μείωση των γεννήσεων σε πολλά σημεία της περιφέρειας, με τις γνωστές αναμενόμενες συνέπειες, το κλείσιμο των σχολείων και την ερήμωση της επαρχίας. Τώρα, να πούμε ότι η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού κατ' επέκταση, εκτός των υπολείπων, συνδέεται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες: την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάστευση νέων ενηλίκων, τη μαζική έξοδο δηλαδή στο εξωτερικό, μειώνοντας τον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας. Και για να δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε γενικότερα μια σταθερή μείωση των γεννήσεων και γύρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό χαμηλών γεννήσεων στην Ελλάδα, πέφτοντας κάτω από τις 70.000 γεννήσεις, με τους θανάτους να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και για να δούμε και λίγο την μεγαλύτερη εικόνα του δημογραφικού, ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων, εννοώντας εδώ τον αποχωρισμό από το πατρικό του σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία, με την ηλικία ανεξαρτητοποίησης να είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, τη στιγμή που ο αριθμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στα 26 έτη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 2024 περίπου το 67% των νέων ζούσε με τους γονείς του, ενώ να πούμε ότι η παραμονή στο πατρικό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς και την πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
9: Είναι πολύ παραγωγικό και αυτά τα στοιχεία που μας λες έρχονται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μείνει μόνος του στο ενίκιο ή να ξεκινήσει τη ζωή του, ένα ζευγάρι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάστακτο. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια στο στοιχείο που έδωσε στην αρχή. Το 2010 120.000 παιδάκια πήγαν πρώτη δημοτικού.
20: Πήγαμε περίπου στα μισά δηλαδή.
9: Και έπεσαν στα μισά μέσα σε 15 χρόνια. Τα μισά παιδάκια θα πάνε στα δημοτικά φέτος.
20: Έχει περάσει βέβαια και μια πολύ μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης.
9: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έρχομαι στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν που ευθύνονται για επίθεση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, με τον πρόεδρο του Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, να λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκεχηρία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία εάν δεν βάλουν την υπογραφή τους σε μια συμφωνία. Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ.
21: Να ξεκινήσουμε λίγο με την ένταση που είχαμε χθες το βράδυ στον Περσικό κόλπο, στο στενό του Ορμούς. Εκεί, όπως το αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν love taps, φιλικά χτυπήματα, αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Στοχοποιήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, από τους Ιρανούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν drone και πυράβλους εναντίον τους, ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. αιτήματα οι Αμερικανοί. Μία ένταση όμως που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν συνιστά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η εκχειρία εξακολουθεί να ισχύει. Προειδοποίησε όμως τους Ιρανούς να συμφωνήσουν μάλλον γρήγορα στο πλαίσιο αυτό που έχει δώσει η Ουάσιγκτον, διότι όπως είπε την επόμενη φορά θα μπορέσουν να τους ξαναχτυπήσουν με μεγαλύτερη βιαιότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Mm-hmm. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί άφησαν εχμές και για την στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπαν ότι αν διαπιστώσουν ότι ενεπλάκησαν στη χθεσινή επίθεση θα απαντήσουν. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινά του για να αντιμετωπίσει απειλές. Με την mm-hmm. Τεχεράνη βεβαίως να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Έχουμε όμως εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου. Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, όπου οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και πάλι για την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Κάτι το οποίο βεβαίως οι Ισραηλινοί θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, από τον Λίβανο, η κυβέρνηση φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την διαδικασία αυτή. Μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.
9: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν έτσι όπως μας τα ανέλησε στο ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδης. Θέλω να σταθούμε πριν δούμε και τις διεθνείς εξελίξεις της επίσκεψης του οικονομικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική του ομιλία στη Βουλή. Χθες μίλησε σε μια εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης στο σύγχρονο κόσμο». Είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες προκλήσεις, αυτά τα οποία αποστέλει προς όλους μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θέλω να σταθώ όμως σε μία αναφορά του που μας δίνει αισιοδοξία και ελπίδα ότι για την επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται εργασίες ανακαίνησης.
0: Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος της σχολής, τα εγγένεια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
9: Το προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle μας τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Σε εξέλιξη κατάσταση ομοιρίας σε τράπεζα σε Κωμόπολη της Γερμανίας. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς, αλλά η εκεχηρία συνεχίζεται. Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Εμπορίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα συνθηκολόγησης των Ναζί και ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης όπως την έχει ανακηρύξει ο ΟΗΕ. Ξεκινάμε όμως με μια έκτακτη είδηση, αφού βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μια κατάσταση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην Κωμόπολη του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο, καθώς μια απόπειρα επίθεση σε χρήματα αποστολή νωρίς το πρωί φαίνεται ότι τελικά οδήγησε σε μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στην τράπεζα, με την αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό δραστών αλλά και ομήρων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της μικρής Κωμόπολης.
9: Επιστρέφουμε, Θανάση, εξαιρετικό στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη μάχη του Παναθηναϊκού για την τρίτη νίκη, έτσι
23: ναι,
9: δεν είναι,
23: τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζω ότι προχθές οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη απόψε στο ΆΓΚΑ μπροστά στον κόσμο του στις 9 και 4 για να κλειδώσει την παρουσία στο Final Four. Χθες έκλεισε την δεύτερη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Βαλένθια στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα. Και στις 8 είναι το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, είναι μπροστά οι Τούρκοι με 2-1. Θέλουν και αυτοί τρίτη νίκη για να προκριθούν. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Champions League με 78-65 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, που είναι και έχει κατακτήσει δύο σερί χρονιές την διοργάνωση. Απέκλεισε το φαβορί η Ένωση και στον τελικό αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, που εκείνη με τη σειρά της επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 87-69. της Τενερίφης.
9: Και Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για το Europa League.
23: Ναι, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League μετά τις προκρίσεις τους επί των Nottingham Forest και Μπράγκα αντίστοιχα. Το ζευγάρι του τελικού του Conference League είναι το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ισπανοί που απέκλεισαν την ΑΕΚ, αυτό το γαλατικό χωριό της Μαδρίτης, θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
27: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
26: Είναι του τύπου σας.
28: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
29: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην Βασιλεύς Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδους και Λίτσι, καθώς επίσης και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο, 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοίρια σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή. Οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται, καθώς εκτός από το περιστατικό της λεπτοσπύρωσης, στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 6 ακόμη μετανάστες, εργάτες από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργα, ενώ όσα κατέθεσαν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται αν πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Στον αέρα βρίσκεται η εκχυρία στη Μέση Ανατολή, με τις Ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν από την πλευρά του κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκχυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ανέφερε ότι στο πλοίο υπάρχουν Κινέζοι, υπηκοοί μέλη του πληρώματος, ωστόσο διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέθεσαν νωρίτερα ότι το Ιράν κατέλαβε το πετρελαιοφόρο Ocean Koi για φερόμενη απόπειρα διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Sky 89,4.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου. Τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Σιγά σιγά, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική και σήμερα έως και τις 4.
0: Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βαγγέλης Γερογιάννης αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Ξέρεις, είναι στα ντουζένια του αυτές τις μέρες και ειδικά από χτες το βράδυ ο Dragan Sakota.
0: Μου το πήρες από το στόμα και αυτό δεν είναι μόνο ένα παράδειγμα για τον μπάσκετ, νομίζω είναι ένα παράδειγμα για τη ζωή. Πόσο χρόνο είναι τον Dragan?
1: 73. Ο Ρεχάγγελ πόσο ήταν όταν το είχε σηκώσει? Κάπου εκεί δεν ήταν?
0: Νομίζω ήταν...
1: Πρέπει να είναι σειρά.
0: Ήταν ο Ρεχάγγελ το 4.
1: Ναι, το 4.
0: Θα το βρω και θα στο πω. Νομίζω πρέπει να ήταν λίγο μεγαλύτερος. Τώρα είναι 87 ο Ρεχάγγελ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ήταν μικρότερος.
1: Ναι.
0: Ήταν μικρότερος. Μιλάμε για 22 χρόνια πριν, άρα ήταν 65.
1: Είδες λοιπόν, άρα ναι. Του ρίχνει ο Dragan. Ξέρεις ποια ομάδα τον είχε πρωτοφέρει στην Ελλάδα?
0: Σακοτά.
1: Ναι.
0: Απόλλων, όχι.
1: Απόλλων, ναι.
0: Απόλλων. Προσπαθώ να σκεφτώ αν είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, εκεί δεν μπορούσα να θυμηθώ. Αλλά ο Απόλλων τον είχε πρωτοφέρει, ναι.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα.
1: Είχε τότε, για να πάμε πολύ πολλά χρόνια πίσω, να φανταστούν οι φίλοι και οι φίλες και εσύ, που είσαι πιο μικρούλης, ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίζονταν δύο ξένοι παίκτες.
0: Και τώρα πόσο έχουμε φτάσει?
1: Τώρα είναι... Τώρα αγωνίζονται σχεδόν δύο Έλληνες και αν.
0: Τώρα αγωνίζονται δύο Έλληνες, όχι δύο ξένοι.
1: Και αν. Λοιπόν, άκου τώρα. Τότε είχε φέρει τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς, έναν Σέρβο τεσάρι, όχι άσπρα μαλλιά ακριβώς το παιδί, είχε σαν την Παναγιωταρέα ο Ντούσκο.
0: Ναι.
1: Γκρίζα.
0: Μια τούφα μπροστά.
1: Μια τούφα γκρίζα. Ναι. Και ήταν και ο Λούτσιους Ντέιβις, ένας forward έτσι σύγχρονος, θα μπορούσε και τώρα να παίξει. Αυτοί ήταν τότε οι δύο ξένοι παίκτες του Απόλλωνα. Είχε κάτι να πει, ο Dragan από τις, να ξέρεις, είναι πολύ φίλος με τον Μίλαν Μάρισιτς και ο Μάρισιτς έχει βαφτίσει το γιο του, τον Ντούσαν Σάκοτα. Όχι, τον έχει βαφτίσει, συγγνώμη, τον έχει παντρέψει.
0: Ναι. Να σου πω, σίγουρα είναι για τον Απόλλο πρώτη φορά που είδε για τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, γιατί το είδα, έχουν κάνει λάθος.
0: Είναι λάθος.
1: Όπου το έχουν γράψει, ναι.
0: Είναι λάθος.
1: Είναι για τον. Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ, ναι. Άρα δηλαδή στον Απόλλο να ήρθε το 1992.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα προαμνημονεύτων. 8 και 26, 34. Χρονάκια.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι και ένα μήνυμα πάντως, Παναγιώτη, ότι εντάξει η ζωή δεν τελειώνει ποτέ και τη ζεις μέχρι όσο πάει, αλλά τι θα έλεγαν κάποιοι ή περισσότεροι από εμάς, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εξοφλημένος στην ηλικία που είναι. Και για πολλούς δεν το λέμε αυτό.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ότι είναι στη σύνταξη.
0: Ότι είναι στη σύνταξη. Ο ίδιος απέδειξε ότι όχι μόνο δεν ήταν στη σύνταξη, αλλά ήταν εξίσου διψασμένος για να πετύχει πράγματα με την ΑΕΚ. Γιατί θεωρώ ότι ήδη είναι επιτυχημένος με την ΑΕΚ.
1: Και χωρίς να έκανε αυτή την
0: πορεία. Ακριβώς. Μόνο ένα γεια από κάποιον που ήταν μόνος. Η ΑΕΚ μου νίκησε τη Μάλαγα. Θα πρέπει
1: ναι,
0: να πούμε χθες.
1: Θα πρέπει να πούμε όμως κάτι έτσι, γιατί θα πρέπει να είμαστε εμείς που να πληροφορούμε τον κόσμο, που γνωρίζουμε έτσι κάποια πράγματα παραπάνω. Η Μάλαγα δεν έχει σχέση με την περισσινή ομάδα που είχε φτάσει για δεύτερη χρονιά τότε σερί στην κατάξη του BCL. Έχει χάσει πολύ σημαντικούς παίκτες. Ένας από τους πιο γνωστούς εδώ στην Ελλάδα που τον έχασε, δεν ξέρω αν θα επιστρέψει στο μπάσκετ, είναι ο Κάρτερ, τον θυμάσαι που έπαιζε στο Λαύριο. Είχε παίξει και στη Ρωσία, στην Ευρωλίγκα. Πήρε μεταγραφή ο Κάρτερ το καλοκαίρι από τη Μάλαγα στον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, καρδιολογικό, κάτι σαν πνευμονική εμβολή, και έκοψε τον μπάσκετ. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο άλλος παιχταράς που έχασε είναι ο Τέιλορ, ο οποίος θα είναι αντίπαλος και απόψε του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: Άρα και οι δύο αυτοί οι παίχτες, λόγω της ικανότητάς και της
1: προόδου
0: που έκαναν, πήραν προαγωγή.
1: Πήραν προαγωγή για την Ευρωλίγκα. Βέβαια, ο Κάρτερ, επαναλαμβάνουμε, έχει ένα πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μας τον είχε συστήσει στην Ελλάδα το Λαύριο, τον Κάρτερ, αν θυμάσαι.
0: Το Λαύριο δεν έχει συστήσει μόνο τον Κάρτερ, έχει συστήσει κι άλλους.
1: Τον Αλφα Ντιαλό.
0: Ναι.
1: Το Χάντερ, σου θυμίζω παλιότερα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Έπαιξε τον Ολυμπιακό αργότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι
0: μεγάλη επιτυχία
1: πολύ ΑΕΚ. Μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ η παρουσία της στον τελικό του Basketball Champions League.
0: Ναι. Η ΑΕΚ τώρα παίζει πότε?
1: Κυριακή.
0: Κυριακή παίζει, έτσι.
1: Κυριακή. Όχι, συγγνώμη, αύριο Σάββατο.
0: Αύριο, ωραία.
1: Συγγνώμη, αύριο Σάββατο. Με τη Λιέτου Βοσρίτας.
0: Ναι.
1: Επίσης, για να συμπληρώσω για τις απώλειες της Μάλαγα, έχασε και τον Φατί Σίμα, που επίσης συνεχίζει την καριέρα του στη Βαλένθια. Δεν παίζει τόσο πολύ, δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης όπως είναι στο επίπεδο του Κάρτερ ή του Τέιλορ να έχουν τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά πήρε προαγωγή από το BCL στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, στην Ευρωλίγκα, τη δεύτερη καλύτερη στον κόσμο μετά το NBA, έτσι.
0: Αφού το ξεκινήσαμε έτσι, βλέπω και κάτι δηλώσεις του Dragan Sakota για το βραβείο που πήρε. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και άλλα βραβεία. Δηλαδή, εμείς οι προπονητές λέει, έχουμε και άλλα τρόπαια. Βγαίνει ο Kevin Pander και παίρνει ένα βραβείο και λέει ευχαριστώ στον προπονητή. Αυτά είναι τα βραβεία που εμείς οι προπονητές ακόμα παίρνουμε. Είναι ευχάριστες στιγμές όταν βλέπεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι να βλέπω τον Χουέρτας που σε τέτοια ηλικία παίζει. Ήταν παίχτης που πριν 17 χρόνια, αν κάποιος έλεγε ότι θα φτάσει εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο να τον πιστέψεις. Αλλά είναι τα μικρά βραβεία για τους προπονητές όλα αυτά. Και γενικά η ηθική ικανοποίηση νομίζω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλους μας, όχι μόνο στους προπονητές, να αναγνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι τη δουλειά σου, και ειδικά άνθρωποι που έχεις δουλέψει μαζί και τους έχεις βοηθήσει να προοδεύσουν στην ζωή τους και στην καριέρα τους.
1: Και να ξέρεις, έχει πολλούς φίλους εδώ ο Σάκοντας, στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο Σέρβους, ξέρεις, γιατί Σέρβοι πάντα, και εκείνες εποχές που είχε πρώτο έρθει ο Ντράγκαν εδώ στην Πάτρα, ξέρεις, ήταν πιο δεμένοι μεταξύ τους Σέρβοι, αλλά έχει και αρκετούς Έλληνες φίλους. Και αρκετούς που συνεργάστηκε στον Απόλλωνα, ήταν τότε κοντά στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Αύριο στις 9 είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ρίτας, που είναι πολύ καλή ομάδα, πιστεύω ότι είναι καλύτερη από τη Μάλαγα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι την υπέρβαση την έκανε η ΑΕΚ στην προηγούμενη φάση, όταν απέκτησε την Μπανταλόνα. Εγώ θεωρώ ότι, ότι η Μπανταλόνα ήταν το πιο μεγάλο εμπόδιο. Τώρα θα δούμε, δεν έχω δει τη Ρίτας Βίλνιους, αλλά διαβάζω στο ρόστερ της τι έχει κάνει, πόσο κοντά είναι στη μεγάλη Ζάλγκυρης από τη Λιθουανία.
0: Ναι.
1: Έτσι. και πιστεύω δηλαδή από, το, από αυτά που διαβάζω έτσι όπως την είδα και χθες, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την, από τη Μάλαγα. Παρεπτόντως να πούμε ότι ο Μπάρτλεϊ, ο Αμερικανός forward του, της ομάδας του Σάκοτα, της ΑΕΚ, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του, ο MVP του BCL για φέτος. Δεν είναι μικρός, να ξέρεις, δηλαδή μην μπεις, άρε παιδί μου, για να, πώς είναι το επόμενο βήμα το, η Ευρωλίγκα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν το κάνει ή θα το κάνει, είναι 32. Και κορυφαίος προπονητής, μιας και το είπες εσύ, είναι, αναδείχθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα.
0: Υπάρχει κάποιος παίκτης από την ΑΕΚ που πράγματι θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα? Κάτω το επόμενο βήμα, μιλάμε για την Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποιος?
1: Ναι, Έλληνας.
0: Ποιος?
1: Ο Φλιώνης.
0: Φλιώνης, έτσι. Το, ναι. Το παιδί αυτό έχει προοδεύσει πάρα πολύ.
1: Ναι, και αν δεν είχε τραυματισμούς, γιατί ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, νομίζω θα ήταν ήδη σε ομάδα Ευρωλίγκας. Εγώ πιστεύω ότι και το καλοκαίρι μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτόν.
0: Ναι.
1: Άρα
0: δηλαδή, Παναγιώτη, επειδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, καλά, και ο ΠΑΟΚ προφανώς που δυναμώνει και άλλες ομάδες, ψάχνονται.
1: Και ο ΠΑΟΚ που μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.
0: Είναι ένα παιδί αυτό, ο Φλιώνης που είπε, σίγουρα. Ο Μπαζίνας είναι σίγουρα.
1: Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ο Φλιώνης είναι έτοιμος.
0: Όχι, λέω ανάμεσα στη λίστα των Ελλήνων παιχτών που εξετάζονται, που παρακολουθούν.
1: Που έχουν προοπτική. Ο Νάσος έχει προοπτική. Ο Φλιώνης είναι έτοιμος παίκτης, είναι έτοιμος. Για να είναι σε ένα ρόστερ Ευρωλίγκας των 15 παικτών. Τώρα δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει, αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όπως ή το ρόλο αυτόν που έχει τη ΣΑΕΚ, αλλά σίγουρα το αξίζει μια ευκαιρία να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Νάσος είναι πολύ μικρότερος και έχει μεγαλύτερη προοπτική, έτσι, γιατί έχει και πολλά χρόνια κάριερα. Θα τον δούμε, γιατί πιστεύω και ο Νάσος θα αλλάξει στρατόπεδο. Λένε ότι θα πάει στον ΠΑΟ, ναι. Κάτι λένε μπορεί να τον δούμε στον Νότο, δηλαδή στον Ολυμπιακό. Θα δούμε.
0: Να σου πω τώρα, επειδή είπες Μπαζίνας και Νάσος κλπ. Επειδή έχει ξεκινήσει μια, δεν θα έλεγα φημολογία, γιατί το βλέπω να αναπαράγεται σε πολλά site, ότι ο Προμηθέας έχει συμφωνήσει με τον Γιώργο Βόβορα για τη θέση του προπονητή. Προς το παρόν πάντως. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από τον Προμηθέα.
1: Ναι.
0: Ακόμα. Έχεις κάποια πληροφόρηση για το θέμα αυτό?
1: Πληροφόρηση δεν έχω. Εκτίμηση μπορώ να σου κάνω. Πληροφόρηση ναι. Δεν έχω. Μέχρι πριν 4-5 μέρες τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Και βέβαια το ότι γράφεται ένα όνομα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε και στο παρελθόν, νομίζω, είχε πλησιάσει αυτή την περίπτωση ή τέλος πάντων είχε γραφτεί ότι είχαν βρεθεί οι δύο πλευρές. Όταν λέω στο παρελθόν, όχι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, πριν 2-3 χρόνια. Θα το δούμε. Εγώ περιμένω. Έχω τις αμφιβολίες μου. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Βλέπω εδώ στη δεύτερη καλύτερη πεντάδο ο Έρικ Μακόλουμ που νομίζω σαρανταρίζει και πέρυσι σήκωσε την Ευρωλίγκα με τη Φενέρ. Και ήταν, όχι σήκωσε την Ευρωλίγκα, ήταν ο παίκτης που...
0: Ήταν πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ήταν ο X-Factor μπορούμε να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Μιας και μένουμε λίγο στο μπάσκετρο Champions League, να πούμε ότι ο Χάρντινγκ της Ρίτας, ο Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ, ο Ρίκι Ρούμπιο της Μπανταλώνα, ο Γκρέι της ΑΕΚ, και ο Γιώργη Σερμαντίν, τον θυμάσαι το Σερμαντίν?
0: Ναι, πώς το θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι παίζει μπάσκετ ακόμα, να σου πω την αλήθεια.
1: Που ανοίξει την Τενερίφη.
0: Γεωργιανός.
1: Ναι, ο Γεωργιανός. Συμπεριλήφθηκαν, μάλλον συγκρότησαν την καλύτερη πεντάδα τη σεζόν στο BCL. Στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα, ο Χουέρτας, που παίζει ρε φίλε, τον θυμάμαι από πάντα, από όταν ήμουν από πιτσιρικά στην Τενερίφη. Ο Κέιγιλ τη Άλμπα, ο Ντουάρτε τη Μάλαγα, ο Μακόλουμ τη Γαλατασαράη. Και ο Γκουντάιτη τη Ρήτα, τον θυμάσαι και τον Γκουντάιτη.
0: Ναι,
1: έχει περάσει
0: ναι,
1: την Ελλάδα από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα πέρυσι, μάλλον όχι πέρυσι, όταν γνωστοποιήθηκε ότι αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ ο Μιστακίδης, είχε σχεδόν ανακοινωθεί όταν η πρώτη μεταγραφή. Αλλά τελικά παρέμεινε στη Ρήτα. Λοιπόν, μπασκετικά συνεχίσουμε. Εντάξει, θα παίξει απόψε ο
0: Παναθηναϊκός
1: με τη Βαλένθια και ήδη ο Παναθηναϊκός ξέρει τον αντίπαλό του αν προκριθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι η Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ μάλλον τώρα είναι αυτή, επειδή πέρασε το εμπόδιο της Χάπολ με 3-1 στις νίκες, νίκησε χτες στη Σόφια, 87-81 νομίζω, περιμένει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Και από το ζευγάρι που επίσης θα παίξουν απόψε, η Ζάλγκυρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, θα βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Θυμίσουμε ότι η Φενέρμπαχτσε προηγείται 2-1 στις νίκες και ό,τι ισχύει για το ζευγάρι Παναθηναϊκός Βαλένθια ισχύει για το ζευγάρι Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Αν νικήσουν οι ομάδες που είναι 2-1 στις νίκες μπροστά, δηλαδή η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός, τελειώνουν εδώ τα playoffs και πάμε full πλέον για το Final Four. Σε διαφορετική περίπτωση. Το Final Four, όχι, σε δύο εβδομάδες.
0: Όχι, όχι. Γιατί... Λέω, αν κάνουν το 2-2, πάμε για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, για να κρυθούν όλα στο πέμπτο παιχνίδι. Αν πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη για το ζευγάρι της Φενέρ με τη Ζάλγκυρης και απευχόμαστε να μην συμβεί αυτό. Απλώς το λέμε ότι αν οδηγηθούν σε πέμπτο παιχνίδι, Παναθηναϊκός η Βαλένθια, αυτό θα γίνει στη Βαλένθια. Ναι.

0: Ναι, γιατί έχει στα δύο παιχνίδια που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, το ένα κέρδισε με έναν πόντο και το
1: Έλα, ρε, φοβερό
0: άλλο
1: στατιστικό,
0: με δύο.
1: Το είχα παρατηρήσει αυτό. Ναι.
0: Όχι, προηγείται η Βαλένθια έναν πόντο, γιατί η Βαλένθια
1: ένα
0: κέρδισε
1: πόντο...
0: με τέσσερις.
1: Με τέσσερις ναι. κέρδισε η Βαλένθια. Ναι,
0: ναι, ναι, η Βαλένθια. Δηλαδή πόσο κλειστά είναι τα παιχνίδια και πόσο κοντά
1: ναι.
0: είναι οι ομάδες.
1: Ναι. Πάντως οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να έχουν παράπονο φέτος από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή η αδρεναλίνη είναι σε... όχι στο κόκκινο γενικώς.
0: Α, κάνουμε και καρδιολογικά.
1: Θα το φτάσουν μέχρι το τέλος. Ναι, ναι, θα το φτάσουν μέχρι το τέλος. Νομίζω, γιατί είναι μια χρονιά με πολλά πισωγυρίσματα, ανεμοκατεβάσματα. Ναι, ναι. ναι, έχει πολύ... έχει πολλή αγωνία γενικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού και νομίζω κάπως έτσι θα πάει και στη συνέχεια.
0: 9 Γκέντερτο, Nova Sports Prime.
1: Ναι, ναι.
0: Και στις 8, άρα δηλαδή οι φίλοι του μπάσκετ, οι Μερακλείδες, μπορούν να παρακολουθήσουν και το μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης της Ζάλγκυρης με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι.
0: Nova Sports 5. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, έβλεπα και θα πούμε περισσότερα για το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Έβλεπα αρκετά στιγμιότυπα αλλά και ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού προχτές το Ζάλγκυρης Φενέρ και είχαν ένα τεράστιο πανό, φίλε, μάλλον κορεό θα το έλεγα,
1: ναι.
0: που είχαν μαζί τον Ματσιούλης και τον Γιασικεβίτσιους. Η οπαδή της Ζάλγκυρης, βέβαια.
1: Της Ζάλγκυρης, ναι.
0: Ναι, είναι μύθος ο...
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Σαρούνας για τη Λιθουανία και κυρίως
1: ναι.
0: για την... στο Κάουνας για τη Ζάλγκυρης. Μου έκανε εντύπωση όμως, ε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: τον έβλεπα ότι όπως φωνάζει, όπως θα φώναζε, ξέρω εγώ, όταν ήταν στο Κάουνας και ήταν προπονητής στην Ζάλγκυρης, της οποίας έχει φορές και τη φανέλα. Έτσι φώναζε για τη Φενέρ. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει απόψε. Για όλους όσοι και όσους το ξεχνούν, η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν μου έλεγες ποιο παιχνίδι μπορεί να πάει σε πέμπτο από αυτά τα δύο, νομίζω ότι... και δεν το λέω...
1: Αυτό θα έλεγες. Αυτό θα έλεγες περισσότερο.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Σοβαρά.
0: Και δεν το λέω, ξέρεις... προσπαθώντας να χαϊδέψω τα αυτιά των φίλων του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι αυτό από τα δύο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.
1: Ναι.
0: Αν και δεν θα με εξέπλητε και κάτι διαφορετικό, δηλαδή να
1: δεν
0: περάσει
1: μένα,
0: Φενέρ.
1: Τίποτα δεν με εκπλήσει. Τίποτα.
0: Όχι, εγώ μιλάω για αυτό το παιχνίδι,
1: ναι,
0: να περάσει δηλαδή
1: ναι.
0: από απόψη η Φενέρ.
1: Ναι.
0: Όμως δεν δίνω τύχη στις Άλγκες να κάνει την ολική ανατροπή.
1: Ναι. ναι.
0: Δεν ξέρω, να σου πω. Ο Παναθηναϊκός. Αν παίξει όπως έπαιξε το τελευταίο πεντάλεπτο, θα περάσει.
1: Αν παίξει όπως έπαιξε το πρώτο 35 λεπτό,
0: θα έχει σοβαρά προβλήματα. Τι να λέμε τώρα. Δεν είναι και επιστήμη το μπάσκετ, ξέρεις.
1: Κοίτα, όπως λένε οι πιο σοφοί από εμάς, Παναγιώτη, το άθλημα είναι απλό, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Α, άλλο, ναι.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για μπάσκετ, θα πούμε και για πολύ ποδόσφαιρο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά πριν από όλα αυτά, να σας πούμε εμείς ότι συνεχίζονται οι προσφορές, οι σούπερ προσφορές, οι σούπερ ντούπερ προσφορές της Domino's και σήμερα, από Δευτέρα δηλαδή μέχρι και Παρασκευή, ειδικά όμως σήμερα μπορείτε να απολαύσετε δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Παραγγείλετε τώρα από το Domino's.gr, από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50.
2: Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί και κάθε που χαρά...
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε μερικά λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
3: Sky 89,4.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική.

0: ειδική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Τώρα, η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Sky 89,4.

0: Δεν μετανιώνουμε λοιπόν, και εμείς μικροί θα μείνουμε. Εγώ και ο Παναγιώτης, δηλαδή, είμαστε μικροί, δηλαδή, τι να μείνουμε. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Sky Patras 89,4. Και επειδή μίλησαμε για μπάσκετ αρκετά στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να συμπληρώσουμε 2-3 πραγματάκια ακόμα πριν πάμε σούμπιτι στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε κάποιες οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four. Νομίζω μπορείτε να μπείτε στα social, γιατί από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις των οπαδών τους για να εξασφαλίσουν ένα από αυτά. Ενδιαφέρει και αρκετούς πατρινούς όλο αυτό, οπότε καλό θα είναι να ενημερωθείτε αναλυτικά από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Είδες τι άνετη είναι η ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη, έχει προκριθεί στο Final Four, πληροφορεί τους φιλάθλους της, οργανώνει τα πάντα, ενώ οι άλλοι μαύροι μάχονται μεταξύ τους ακόμα. Εντάξει, μπορεί, υπάρχει ο χρόνος τώρα να γίνουν πραγματάκια.
1: Νομίζω ότι έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις, αν κοιτάξουμε για τη φετινή σεζόν, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, αντιδρούσε. Ενώ προχτές που ήταν τζουμ τριαλαριλαλόμ, ότι είμαστε 2-0 μπροστά, ξέρεις, και τα λοιπά, κάνανε 35 λεπτά.
0: Με την πλάτη στον τοίχο είναι κάτι σχετικό, δηλαδή. Με την πλάτη στον τοίχο μπορεί να θεωρηθεί το πέμπτο παιχνίδι.
1: Εντάξει, σου λέω όμως ότι όταν ήταν τα πραγματικά δύσκολα, ρε παιδί μου, και χωρίς επιστροφή, ήταν εκεί.
0: Άσε να τα δούμε.
1: Ναι, είχε μεγαλύτερη άνεση, ήταν αλλού.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πάμε να στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λάπα. Γεια σου, Κωστάρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Ωραία, μια χαρά. Φτάνουμε στο φινάλι της σεζόν και έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος, έτσι.
0: Έχουμε ντέρμπι στα βουνά της Πετρούπολης, Κώστα.
2: Ναι, εντάξει, πλέον και στην Πετρούπολη ντέρμπι είναι και τα δύο.
0: Ναι,
2: έτσι, όπως έχει εξελιχθεί ο νότιος όμιλος τον Παραζανόδου από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2, με πολύ μικρές τις αποστάσεις. Με πολύ κοντά οι ομάδες, ελάχιστες οι διαφορές. Δεν υπάρχουν φαβόροι στα παιχνίδια. Σε αυτό το φινάλι του πρώτου γύρου, όπου ο Πύργος αίτητος με μία νίκη και δύο ισοπαλίες είναι πρώτος στον όμιλο με 5 βαθμούς. 4 βαθμούς έχει ο Άρης και Πετρούπολης και η Ζάκυνθος, και 2 ο Εθνικός. Ο Εθνικός, ο οποίος δεν έχει νίκη, οι υπόλοιποι 2 έχουν μία νίκη και μία ισοπαλία. Πολύ μοιρασμένα τα παιχνίδια, κρίνονται όλα στον γκολ. Όποιος σκοράρει παίρνει το παιχνίδι. Το μοναδικό, ας πούμε, που δεν έληξε που δεν βρήκε νικητή, μονότυπη είχαμε γκολ, ήταν το μάτς πρεμιέρας της Ζάκυνθος Πύργος. Εκεί που η Ζάκυνθος έκανε 1-0, ο Πύργος σοφάρισε 1-1. Στα άλλα μάτς, ο οποίος βάζει τον γκολ και κερδίζει, ο οποίος δεν βάλει, πάμε στο 0-0. Οπότε και τα δύο μάτς της Κυριακής, το Πύργος Ζάκυνθος και το Άρης Πετρούπολης Εθνικός, είναι ντέρμπι. Πολύ πιο σημαντικό είναι το Άρης Πετρούπολης Εθνικός, διότι σε περίπτωση που ο Εθνικός ιτηθεί, θα μείνει εκτός διεκδίκησης εισιτηρίου ανόδου για την Super League 2. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά στις επόμενες δύο αγωνιστικές για να γυρίσει ο Εθνικός και με δύο νίκες στο φινάλε να πάρει άνοδο. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, είτε δηλαδή κερδίσει ο Εθνικός είτε ήρθε η ισοπαλία, και αυτές οι δύο ομάδες θα παραμείνουν μέσα στο βαθμολογικά στο κόλπο. Για το Πύργος Ζάκυνθος, θεωρώ ότι ο Πύργος είναι πολύ πιο σημαντικό το μάτς σε σχέση με τη Ζάκυνθο, γιατί είναι το τελευταίο του έδρας παιχνίδι, διότι έχει 5 πόντους και αν κερδίσει και πάρει στους 8, είναι κατά ένα ποσοστό 80% θα μπορέσει να πάρει άνοδο. Εάν δεν νικήσει και μείνει, ας πούμε, στην ισοπαλία, θα πρέπει ο Πύργος στις τελευταίες δύο αγωνιστικές που θα παίξει με τον Εθνικό στο Μοσχάτο και με τον Άρη στην Πετρούπολη, και να αναζητήσει 3-4 πόντους, και θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο για τον Πύργο, ο οποίος εντός έδρας είναι πάρα πολύ δυνατός σε όλα τα μάτς καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Εκτός έδρας είχε κάποια αποτελέσματα αρνητικά, αλλά εδώ που είμαστε πλέον παίζουμε στη φάση, στο ένα γκολ, στο ποιος θα είναι πιο τυχερός, πιο ικανός, και ίσως και σε μια ατομική ενέργεια προσπάθεια κάποιου ποδοσφαιριστή. Η Ζάκυνθος έχει κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη, διότι είναι η μοναδική ομάδα από τις τέσσερις όπου και στα τρία μάτια είναι πολύ ανταγωνιστική. Είναι προς το παρόν η καλύτερη ομάδα του ομίλου, με την έννοια ότι έχει παράξει φάσεις και στα τρία παιχνίδια, ότι θα μπορούσε να έχει πιο πολλούς βαθμούς αν ήταν πιο εύστοχη η τελική προσπάθεια. Και το τελευταίο συμπέρασμα είναι για το Εθνικός, ο οποίος ναι μεν είναι τελευταίος με 2 πόντους, ωστόσο η εικόνα του δεν είναι τέτοια που να πει κάποιος ότι δικαίως βρίσκεται εκεί και ότι είναι απογοητευτικός. Αντιθέτως είναι καλός στα περισσότερα ματ, ωστόσο δεν έχει πετύχει γκολ. Αυτό είναι το παράδοξο, διότι όλη η μεσοεπιθετική του γραμμή μόλις αποτελείται από πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, έχει μείνει στο 0. Και αναφέρω χαρακτηριστικά Γροντής, Γεμιστός, Ποτουρίδης, Πλατέλας, Γεωργούσης, δεν έχουν σκοράρει και είναι οξύμορο σε σχέση με όσα είδαμε μέχρι το φινάλε, μέχρι την έναρξη των Μπαράζ και γενικά με βάση την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Στο Βόρειο Όμιλο.
1: Πλατέλας θητεία σε πολλές ομάδες. Με την ΑΕΚ, έτσι ήταν στις μικρές κατηγορίες.
2: Είναι σε τοπική πορεία, δεν το συζητάμε. Δηλαδή παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δεν παίζει ούτε σε Β' Εθνική. Ωστόσο στη ΓΑΜΑ Εθνική όπου αγωνίστηκε, μπορούμε να πούμε ότι έκανε τη διαφορά στις ομάδες αυτές που έπαιζε. Στον Εθνικό, όταν πήγε το Γενάρη, κάποια παιχνίδια ήταν καλός, κάποια παιχνίδια όχι. Στα Μπάρτζ έχει κάνει πάρα πολύ άσχημη, έχει πολύ άσχημη εικόνα. Και γενικά παίζει και 20-25.
1: Και ο Γροντής από τον Πανιόνιο, τον θυμάμαι εγώ, έτσι.
2: Ο Γροντής σωστά από τον Πανιόνιο, με γεμάτη σωστά στον Πανιόνιο. Ο Γροντής είναι βαρόμετρο στον Εθνικό. Και επειδή αυτός δεν έχει σκοράρει και δεν έχει κάνει και assist, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Εθνικού.
1: Είναι κυρίως.
2: Ναι, ναι. Οπότε θα περιμένουμε με αγωνία τα μάτια της Κυριακής να δούμε αν θα είναι καθοριστικά, δηλαδή αν θα έχουμε ομάδα που θα πάρει προβάδισμα ανόδου και αν θα μείνει κάποια πίσω ή αν θα έχουμε τίποτα ισοπαλίες ή τίποτα διπλά και θα παραμείνουν όλοι μες στον κόλπο. Για τον Βόρειο Όμιλο έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα εξ αρχής, το γνωρίζαμε, φάνηκε και στην πορεία. Ο Πανθρακικός είναι η μοναδική ομάδα στα μπαράζ ανόδου που έχει κάνει τα 3-3, έχει 9 πόντους και στα υπόλοιπα 3 μάτς χρειάζεται ένα πόντο για να επιβεβαιώσει τη μαθηματική του άνοδο. Ο Πόλο Καλαμαγιάς είναι δεύτερος με 6 βαθμούς και ψάχνει άλλους 4, αλλά μπορεί και αυτή την αγωνιστική την Κυριακή να το κλειδώσει και αυτό στο μαθηματικό και να επιστρέψει στο Super League 2. Ο Πο Ελασσόνας έχει 3 βαθμούς και διατηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες, πρέπει να κάνει το 3-3. Και ο Εθνικός Νέα Κεραμιδίου είναι εκτός διεκδίκησης, έχει 0 πόντους. Εδώ πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, οι ομάδες οι οποίες ήταν τα φαβορί το επιβεβαίωσαν και εντός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι θα πάμε στο φινάλι σιγά σιγά της ΓΑΜΑ Εθνικής, να δούμε και πώς θα σχηματιστεί και η Super League 2 του χρόνου και η ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου. Υπάρχει ένας μπούσουλας προς το παρόν, δεν έχει αλλάξει κάτι με ό,τι έχουμε πει το αυτό διάστημα, δηλαδή η Super League 2 ένας όμιλος, 16 ομάδων maximum, μπορεί να είναι και λιγότερες, και η ΓΑΜΑ Εθνική με τους 10 ομίλους των 12 ομάδων. Υπάρχει μια κίνηση κάποιων ομάδων.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, ναι, Κώστα, γιατί συμμετέχει λίγο, ναι, και η Θεία Ελαπατρός αυτή την κίνηση. Οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί, οι ομάδες που βρίσκονται αμέσως κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού, έχουν κάνει μια κίνηση, έχουν καταθέσει ένα αίτημα στην ΕΠΟ. Υπάρχει βάση σε αυτό? Έχεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες?
2: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι οι ομάδες έχουν υποβιβαστεί διότι έχουν επικυρωθεί βαθμολογίες. Μάλιστα. Όταν επικυρώνονται βαθμολογίες, δεν γυρίζει πίσω, που λέμε, ο δρόμος.
1: Το ποτάμι δεν γυρίζει
2: το
1: πίσω.
2: Το ποτάμι, ναι. Διότι οι κανονισμοί των πρωταθλημάτων είναι ξεκάθαροι. Με την επικύρωση των βαθμολογικών, οι ομάδες που πέσανε, τελειώσαμε. Δεν έχει γίνει ποτέ κάποια ομάδα να γυρίσει πίσω, εκτός αν κερδίσει δικαστικώς. Εδώ αυτές οι ομάδες δεν το πάνε δικαστικά. Δηλαδή λένε ότι επειδή θα προκύψει.
1: Το ποδόσφαιρο ισχύει αυτό, γιατί στο μπάσκετ έχουμε δύο ομάδες να μένουν με wild card. Ας πούμε, φέτος θα σου πω κάτι, ότι αποφάσισε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ο Πανιόνιος υποβιβάστηκε αγωνιστικά, ότι να έχει το δικαίωμα, εφόσον προκύψει κενό, να υποβάλει φάκελο για να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν προκύψει κενό, ο φάκελος του Πανιόνιου που είναι έτοιμος, που έχει έτοιμη ομάδα
0: γύρω,
1: θα είναι ο πιο πλήρης.
2: Σωστά. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αυτό. Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Οι ομάδες που βάζονται βαθμολογικά
1: πέφτει.
2: Εκτός αν δικαστικά, όπως έκανε πέρσι ο Πανεργειακός, ας το πούμε, ή κάποιες άλλες ομάδες και δεν υποβιβαστήκαν. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτές οι ομάδες ζητάνε να καλύψουν τα κενά που τυχόν θα προκύψουν από πρωταθλητές ενώσεων οι οποίοι δεν θα ανέβουν κατηγορία ή δεν θα δηλώσουν συμμετοχή, να το πω καλύτερα.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι, μιλάμε για αυτή τη στιγμή για ένα πολύ τραβηγμένο σενάριο. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή 6 ομάδες να ζητήσουν να καλυφθούν κενά, διότι το, άντε να υπάρξει ένα κενό, παραπάνω αποκλείεται να υπάρξει. Και βάσει της προκήρυξης του πρωταθλήματος, το κενό το οποίο, αν ένας πρωταθλητής μίας ένωσης δεν δηλώσει συμμετοχή, τότε πηγαίνει ο δευτεραθλητής, και αν δεν δηλώσει ούτε αυτός, το κενό δεν καλύπτεται. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν χρονιές που ο αριθμός των ομάδων ήταν συγκεκριμένος και όταν προκύπτανε κενά, αγωνιζόντουσαν λιγότερες ομάδες. Αυτό λοιπόν εγώ το θεωρώ ότι είναι να προσπαθούν κάπως οι ομάδες να βρουν έναν τρόπο. Αν ήταν μία ομάδα, θα σας έλεγα ότι ας αφήσουμε ένα μικρό παραθυράκι. Τώρα 6 ομάδες και τι. Και ποιος θα καλύψει αυτό το κενό από τις 6. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλλον δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε δει και διάφορα που γίνονται εκτός ποδοσφαιρικής λογικής ή κανονισμών ή νόμων. Η λογική λέει και οι κανονισμοί λένε ότι δεν έχει καμία τύχη όλο αυτό το εγχείρημα. Να μπορούσε δηλαδή να μείνουν κάποιες άλλες ομάδες.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε κάποια καινούργια πληροφόρηση όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων που θα ανέβουν από την καινούργια ΓΑΜΑ Εθνική που θα προκύψει?
2: Όχι, δεν θα μπορεί.
0: Γιατί
2: να...
0: θα μιλάμε για 10 πρωταθλητές καταρχήν ομίλων, έτσι?
2: Ναι, το λέω από τώρα που είναι αρχές Μαΐου. Μην τυχόν και αρχίσουν πάλι οι ομάδες και λένε ότι εμείς βγήκαμε πρωταθλητές και δεν ανεβήκαμε κατηγορία και δεν είναι πρωτάθλημα αυτό, όπως λένε φέτος οι ομάδες, διότι καμία εξ αυτών όλα αυτά τα χρόνια δεν φέρνει αντίρρηση στην προκήρυξη και στις συζητήσεις που γίνονται. Εννοείται ότι αφού αποδεχθήκανε οι ενώσεις, όχι οι ομάδες, οι πρόεδροι των ενώσεων, αποδέχονται του χρόνου το πρωτάθλημα να γίνει με 10 ομίλους και οι πρωταθλητές να μην ανεβαίνουν όλη η κατηγορία, σημαίνει ότι το γνωρίζουν και ότι είναι σύμφωνοι με όλο αυτό. Αντίρρηση δεν φέρνουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι του χρόνου δεδομένα δεν θα ανέβουν και οι 10, θα ανέβουν οι 3 από τους 10, οι 4 από τους 10. Κάπου εκεί μέσα παίζουμε. Αυτό όμως θα αποσαφινιστεί τον Ιούνιο, όταν ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα και υπάρξει και η σχετική συζήτηση για τυχόν αναδιάρθρωση σε Super League 1 και Super League 2. Τι θέλω να πω, ότι Super League 1 υπάρχει πιθανότητα από τη σεζόν 27-28, όχι τώρα 26-27, 27-28, την επόμενη, οι 14 να γίνουν 16. Άρα από τη Super League 2 να ανεβούν οι 3 ή 4, θα το πω, για να πέσουν από την Super League 1 1 ή 2. Εκεί θα το συζητήσουμε να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί η Super League 2. Όμως για το 26-27 η Super League 2 θα είναι με 16 ομάδες και η λογική είναι ότι θα έχουμε έναν όμιλο. Συνήθως πέφτουν 3 ή 4, ας το πούμε χοντρικά. Ποτέ.
0: Υπάρχει καμία εξέλιξη για το θέμα που είχες αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή μας, την περασμένη Παρασκευή, για τις κινήσεις τις δομικές που έχει κάνει το ΕΓΑΛΕΟ κατά συγκεκριμένων προσώπων?
2: Ναι, δεν προχώρησε αυτή η διαδικασία, διότι η Super League 2 επικύρωσε την βαθμολογία, άρα δεν μπορούσε να κινήσει, να προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Πάγωσαν όλα αυτά, σταματήσανε, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ναι. Και κάπου πήρε το μάτι μου, Κώστα. Κάπου πήρε το μάτι μου, λέει ότι τα Χανιά σκέφτονται να προσλάβουν προπονητή τον Νίκο Νιόπλια. Κάπου το πήρε το μάτι μου, ναι. Ναι, δεν ξέρω τώρα από πού και τι και πώς και αν ισχύει, αλλά κάπου το πήρε το μάτι μου σε κάποια site, να πω την αλήθεια, και μου έκανε λίγο εντύπωση, έτσι.
1: Άρα, αν ισχύει Νιόμπλια στα Χανιά, αναστώ με Μπατίστα στην Καλαμάτα,
0: Ναι.
2: Ναι, να τα δούμε όλα αυτά, γιατί τα Χανιά...
0: Να τα δούμε, να τα δούμε όλα αυτά.
1: Όχι, ο Μπατίστα έχει ανακοινωθεί, δεν θα δούμε τίποτα.
2: Ναι, ο Μπατίστα έχει ανακοινωθεί. Για τα Χανιά να πω, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι θα πρέπει ο ερασιτέχνης να κινείται με δικηγόρους και νομικούς για να βρει με ποιο όνομα θα κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είχε γίνει συγχώνευση ΑΟΧ με Κισαμικό.
0: Κισαμικός.
2: Η ομάδα λέγεται Κισαμικός ΠΑΕ Χανιά. Οπότε έχει γίνει μια μίξη εδώ και θα πρέπει να δουν η ομάδα ποια από τις δύο θα κατέβει. Διότι αν κατέβει ο Κισαμικός που θέλουν οι άνθρωποι του Κισαμικού, ξαφνικά ο ΑΟ Χανιά θα βρεθεί στο β' τοπικό των Χανίων. Οπότε δεν ξέρω αν ο κύριος Νιόμπλιας θα ξεκινήσει από το β' τοπικό. Εντάξει. Είναι ένα θέμα αυτό για τα Χανιά. Ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι πώς θα κατέβουν στην ομάδα. Διότι μία από τις δύο μένει πολύ πίσω. Για τον Αναστόπουλο, να πω ότι συζητείται πάρα πολύ να πάει στην Καλαμάτα ως σύμβουλος του κυρίου Πρασά στο κομμάτι το μεταγραφικό, το σχεδιασμό της ομάδας κτλ. Αλλά δεν
0: είναι φοβερός ο Αναστόπουλος για σύμβουλος. Για σύμβουλος θα είναι φοβερός.
2: Ναι, απλώς
0: και ο Μπατίστα
2: που κάνει Καλαμάτα.
0: Και ως team manager, έτσι.
2: Ναι, οι κινήσεις που κάνει Καλαμάτα αυτή τη στιγμή περιέχουν πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο.
0: Μεγάλο ρίσκο.
2: Διότι η εμπειρία που δεν έχει ο κύριος Πρασάς τον οδηγεί προς το παρόν σε αποφάσεις οι οποίες είναι μη λογικές για εμάς που παρακολουθούμε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο της Super League 1.
0: Τον οδηγούν και σε ανθρώπους που δεν είναι έμπειροι, μπασφυριτός, σε αυτό που τους έχει προσλάβει.
2: Δεν είναι ο ίδιος έμπειρος.
0: Δεν είναι και ο ίδιος έμπειρος, ναι.
2: Και στηρίζεται σε ανθρώπους που επίσης δεν είναι έμπειροι στη Super League 1, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι επικίνδυνα μονοπάτια, αλλά να τα δούμε στην πράξη αυτά, Κώστα. Ξέρεις.
2: Έτσι, αυτά στην
0: πολλές
2: πράξη,
0: φορές το ποδόσφαιρο σε διαψεύδει. Διαψεύδει για την ίδια τη λογική.
1: Ή σε επιβεβαιώνει.
0: Ή σε επιβεβαιώνει.
2: Ναι, εντάξει, ναι, σωστά.
1: Εδώ διαβάζω ότι ο Ηρακλής ψάχνει τον Μπαμ πάντως με έναν πρώην της Παναχαϊκής και μάλιστα δις τον Νίκο Παπαδόπουλο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Βέβαια, σε να συμπληρώσω αυτό, Παναγιώτη, που λες ότι χθες τα ρεπορτάζ του Άρη τον είχαν πρώτο στη λίστα.
2: Για τον Άρη.
1: Άρα είναι περιζήτως Θεσσαλονίκη. Εντάξει.
2: Για τον δεν παίζει για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ξεχάστε το.
0: Ναι,
2: υπάρχει
0: ναι.
2: πολύ μεγάλη συζήτηση του Καρυπίδη με τον Παπαδόπουλο να δουν αν μπορούν και πώς να συνδυαστούν. Αυτό είναι ο βασικός.
0: Αυτό είναι ο βασικός, ναι.
2: Ναι. Αν θα προκύψει συμφωνία, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω αν ανακαλύψετε ποιος ήταν χθες στην Αγιά.
0: Έλα μωρέ Κώστα τώρα. Εγώ ήμουν.
1: Ο Βαγγέλης με μαλλιά.
2: Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, γιατί οι ακροατές μας το ζητάνε. Λοιπόν, ναι. Όσο και να σας φανεί περίεργο, όχι, μας ζήτησε κάποιος εδώ, με ενημέρωσαν από το κέντρο να πούμε τους αριθμούς του Τζόκερ. Δεν ξέρω τώρα.
0: Τζόκερ, γιατί
1: καθυστερήσει. Ναι, εντάξει, Τζόκερ το 11. Λοιπόν, το λέω εγώ, κάνω το χατήρι, μακάρι να κερδίσει. Και υπήρχε jackpot χτες. 15-38-23-41-14. Επαναλαμβάνω, 15-38-23-41-14 με Τζόκερ τον αριθμό 11. Στην κλήρωση τη χτεσινή, την 3063.
0: Αυτό δεν μας είχε ξανατύχει να προσθέσουμε.
1: Ναι, δεν είχε ξανατύχει.
0: Τέλος πάντων, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, είμαστε στη διάθεση των
1: μακάρι να πιάσει το πεντάριο άνθρωπο.
0: Μακάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Αν δεν έλεγε τους αριθμούς, δεν το πίστευα ότι κάποιος σου ζήτησε να πούμε τους αριθμούς του Τζόκερ. Δηλαδή, περίμενα κάποια στιγμή να πεις ότι, παιδιά, πλάκα σας κάνω. Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Διαβάζω, γιατί έχει κυκλοφορήσει αυτή η είδηση. Χωρίς φιλάθλους θα γίνει το παιχνίδι της Ζακύνθου, έτσι, στον πύργο. Χωρίς φιλάθλους, της Ζακύνθου.
0: Της Ζακύνθου, ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί... Είχαν πει ότι ίσως να ήταν και φιλοξενούμενοι εκεί, αλλά δεν.
0: Ναι, ναι. Όλα αλλάζουν, όλα μοιάζουν, γιορτή να είμαι καλά. Λοιπόν, εγώ όπως όταν σας μιλάω για τις σούπερ προσφορές της Ντόμινος, δεν κάνω καθόλου πλάκα, γιατί είναι πραγματικότητα. Οπότε σήμερα Παρασκευή, πώς μπορείτε να επωφεληθείτε και να επωφεληθούμε, γιατί και εμείς κάνουμε χρήση της προσφοράς της Ντόμινος, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε και να απολαύσουμε, κύριε Παναγιώτη, δύο ή περισσότερες, γιατί στο λέω, γιατί εμείς οι δύο χρειαζόμαστε περισσότερες από δύο. Δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες με 9 και 99 ευρώ την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε από το Domino's. Ναι, εννοείται. Μπορείτε να παραγγείλετε από το Domino's.gr, από το Domino's Mobile App, ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρών Πολυτεχνείου 50. Και αν το σκεφτείς λιγάκι, με 20 ευρώ Πού αλλού μπορείς να φας ποιοτικά τέτοια ποσότητα, αν το καλοσκεφτείς?
1: Και ποιότητα.
0: Νομίζω δεν υπάρχει. Και πρόσχε, όχι για ένα άτομο. Όχι για ένα άτομο.
1: Για τέσσερα.
0: Για τέσσερα άτομα, έτσι. Για τέσσερα άτομα.
1: Τέσσερα φαγανά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Οπότε ας στάνουμε μηχανές για το βράδυ. Να ξεκινήσουμε από τις 8, λέω εγώ, Παναγιώτη.
1: Ναι,
0: να δούμε και το Ζάλγκυρης Φενέρ με πίτσες. Για να τελειώσουμε
1: και
0: το βράδυ.
1: Και συνεχίζουμε Παναθηναϊκός 9 και 4.
0: Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα παιχνίδια μπάσκετ, τον 9 και 4 τα παιχνίδια πριν τις 11.30 δεν τελειώνουν.
1: Κοίτα να δεις, άμα είναι όπως το πρώτο. Ήταν όλα τα παιχνίδια. Ήταν όλα τα παιχνίδια. Μάλλον είναι όλα τα παιχνίδια κλειστά. Να δούμε αν θα. Ακόμη και το τρίτο που η Βαλένθια το είχε ανοίξει αρκετά, προηγήθηκε 19-15 πόντους πριν το τέλος. Έτσι έλεγες, OK. Είδες, ο Παναθηναϊκός είχε δύο φορές σούτ ισοφάρισης. Και αν πήγαινε στην παράταση, θα έγινε το γήπεδο. Όπως έγινε το τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Ναι. Νομίζω έγινε επειδή η Βαλένθια αναγκάστηκε κάτι να κάνει που δεν το έχει ξανακάνει. Να σκέφτεται δηλαδή. Και πρόβλημα αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Και επειδή είναι άπειροι ως ομάδα, δεν είχαν τον προπονητή του στον πάγκο να τους καθοδηγήσει και.
0: Έπαιξε ρόλο σίγουρα.
1: Και έπαιξε ρόλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε το Σερέλη που είναι έμπειρος προπονητής. Δεν είναι δηλαδή μπορεί
0: ναι,
1: να είναι
0: ναι, βέβαια.
1: Στο πλευρό του Άταμαν, αλλά είναι.
0: Είναι έμπειρος, ξέρει πάρα πολύ καλά.
1: Έχει κοουτσάρι,
0: πολύ καλά την ομάδα. Ναι, ναι.
1: Και μια και λέμε για μπάσκετ, θα πούμε ότι ξεκινάει την Κυριακή η σειρά.
0: Και πανάχα, των... πανάχα.
1: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ξεκινάει η σειρά των playoffs στο πρωτάθλημα μπάσκετ της National League 2.
0: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή που διεκδικεί τον τίτλο στον πρώτο όμιλο θα παίξει με τον με το γυμναστικό σύλλογο Γαργαλιάνων στις 5 την Κυριακή στους Γαργαλιάνους. Διαιτητές είναι κύριοι Λιώτσιος Αργυρούδης Σκουλαρίκης. Η σειρά ξεκινά από το 1-1, ο τίτλος θα κρυφθεί στις 3 νίκες και το επαναλαμβάνουμε γιατί ίσως κάποιοι και κάποιοι το έχουν ξεχάσει. Λέμε ότι ξεκινάει η σειρά από το 1-1 γιατί μεταφέρονται από την κανονική διάρκεια στα play-offs τα αποτελέσματα. Η άλλη ομάδα της Πάτρας που συνεχίζει τη σεζόν είναι η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου. Θα παίξει με τον Κρόνο στη σειρά των τελικών των play-off της National League 1, αλλά αυτή η σειρά θα ξεκινήσει 16 Μαΐου. Έχουμε δηλαδή καιρό, πλεονέκτημα έδρας το έχει ο Κρόνος. Το πλεονέκτημα έδρας μάλλον το έχει ο Κρόνος.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην Παναχαϊκή. Εμείς θα μαζέψουμε σιγά σιγά τα μπουγαλάκια μας. Δύο λεπτά πριν από τις 4 θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στον Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν κοντά σας ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Bye.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Παραμένουν τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην είσοδο του Πειραιά από Ομυρίδου Σκυλίτση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τη Μαραθώνου έως την έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Προθεσμίως στις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφής και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 ετών και όχι των 65. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε δημοσιογράφους στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκκυκυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και στη Δυτική Αχαΐα προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται 6 ακόμα εργάτες γης από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε τη δημοσιότητα η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 20 άτομα. Εξεχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε ένα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Απολογούμενος στον ανακριτή φέρεται να ζήτησε συγγνώμη. Πλήθος κοσμημάτων εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο και το σταμάτησαν για έλεγχο αστυνομική της ομάδας Δίας στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνελήφθησαν ένα 45χρονος και μία 49χρονη και οι δύο αλλοδαποί. Κατά την έρευνα, στο αυτοκίνητο και το σπίτι των δραστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 19 χρυσές λίρες, 16 χρυσές αλυσίδες χειρός και λαιμού, 10 χρυσή σταυρή, 65 ρολόγια, 20 βραχιόλια και 62 δαχτυλίδια. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Αρσενικό Αρκουδάκη, περίπου 1,5 έτους, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο χθες το βράδυ στον κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.

0: Γεια σας, γεια σας. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Βλέπω και τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ναι. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για όλους μας εδώ στον Sky. Ειδικά όσοι έχουμε μεγαλώσει περίπου σε αυτόν τον σταθμό. Είναι η τελευταία μέρα που θα δείτε τη ΣΥΑ να παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων και μία κουβέντα θα πω, γιατί δεν χρειάζονται πάρα πολλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα έχετε πει άλλωστε και μόνοι σας τα μηνύματα που έχετε στείλει. Αξιοπρεπής, σταθερή, συνεπής, με φοβερή αντοχή και απεριόριστο ταλέντο. Όλα σε ένα και μαζί σε αυτά και φίλοι μας. Οι φίλοι μας, καλή συνέχεια στα επόμενα.
1: Πάνω απ' όλα, φίλοι, και όντως καλή συνέχεια στα επόμενα και πολύ δυνατή. Πολύ δυνατός άνθρωπος γενικώς και πολύ δυνατή στη δουλειά της και έχει αφήσει ήδη σελίδα.
0: Επαγγελματίας με όλα τα γράμματα κεφαλαία σε αυτή την περίπτωση.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τα κουβεντός φυσικά και θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Να πω μόνο, επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για τις δημοσκοπήσεις και χθες στο δελτίο με τη ΣΥΑ και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Γιώργος Αράπογλου παρουσίασε τη μέτρηση της ΠΑΛΣ που είχε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, όπως και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Open.
1: MRB.
0: Συγγνώμη, MRB, με συγχωρείτε. MRB για λογαριασμό του Open. Πάνω κάτω τα δεδομένα ήταν κοινά. Είναι γεγονός για τα νούμερα μιλάμε, γιατί και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από τις μετρήσεις ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, τα κόμματα που θα ανακοινωθούν όσον ούπο, στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η ΠΑΛΣ βγάζει ότι ένα 9% λέει σίγουρα ναι. Άρα το 9 θεωρείται δεδομένο. Η βάση για τον κύριο Τσίπρα στην παρούσα φάση, το 9%.
1: Ναι, από αυτό έλεγε ο Αράπογλου, θα τα ακούσουμε και μετά, ότι κάπου στο 90% είναι σίγουροι θα ψηφίσουν από το 9%, από το 9 αυτό το σίγουρο. Που
0: όταν λέει, ρωτήθηκε όμως έτσι πολύ επίμονα και από, από τη ΣΥΑ και από τον Αλέξη, αν μπορούμε να αθροίσουμε το 9 που είναι σίγουρα ναι, με το 11 που είναι μάλλον ναι, για να βγάλουμε ας πούμε πρόθεση ψήφου, ο Γιώργος ήταν πιο διστακτικός σε αυτό, με το δεδομένο φυσικά ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το κόμμα. Τώρα, επειδή εδώ υπάρχει και το βασικό ερώτημα της δεύτερης θέσης, ποιος δηλαδή όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα θα βρίσκεται στη δεύτερη μπάρα, με το δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει όλο αυτό. Στο κόμμα Καριστιανού τώρα, και εδώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται επίσης ότι συγκεντρώνει ένα ποσοστό 8% σίγουρα ναι, που δεν είναι καθόλου αμεληταίο.
1: Αντίστοιχα βάλτε όπως στο Τσίπρα που ήταν 90%, όπως είπα, νομίζω ότι τα 2/3 είναι κάπως πιο δεδομένα από αυτό που ακούμε. Δηλαδή,
0: από το
1: 8%, α πούμε, α βάλουμε τα 2/3, όπως και στο 9%, 2/3 δεδομένα. Όχι ότι δεν επηρεάζουν να ψηφίσουν παραπάνω.
0: Ναι, είναι πιο πολωμένος από την άλλη ο κύριος Τσίπρας. Mm. Και επίσης η κυρία Καριστιανού, μένα μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, με δεδομένο ότι έχουμε ακούσει κάποιες θέσεις της που θα έλεγες ότι δεν θα μπορούσε να προσελκύσει κεντρώους ψηφοφόρους. Δείχνει να απευθύνεται σε όλους τους χώρους. Δηλαδή, να την ακούνε με πιο ανοιχτά αυτιά, να το πούμε απλά, ψηφοφόροι που απογοητευμένοι ψηφοφόροι όλων των χώρων, για να το πούμε πιο σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στο κέντρο τα πηγαίνει καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα, που αυτό είναι πολύ παράξενο, αν κάτσεις και το σκεφτείς. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται και ως πρώην πρωθυπουργός και ως ένας άνθρωπος, ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει περισσότερους έτοιμους ψηφοφόρους, είναι το συμπέρασμα.
1: Και περισσότερους που ξέρουν περί τίνας πρόκειται όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί η Καριστιανού γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη επίδραση στο κέντρο, γιατί δεν ξέρουν.
0: Σωστά,
1: ακριβώς.
0: Είναι το άγνωστο.
1: Είναι το άγνωστο. Δεν ξέρουν ακριβώς πού θα κάτσει η μπίλια. Κάποια πράγματα που ακούσει για την κυρία Καριστιανού.
0: Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, για να πάμε σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια μέση μονάδα κάτω το ποσοστό της από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, της ΠΑΛΣ. Είναι στο 29,5% δηλαδή. Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αμετάβλητο το ποσοστό του, στο 14,5%, δηλαδή παρότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει, δεν φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ έστω κατά τη. Πάντως οι υποθέσεις, ο ΠΚΠ, το έλεγε ο Αλέξης Παπαχελάς χθες, ότι η υπόθεση Λαζαρίδη μπορεί να επηρεάσει και να κάνει μεγαλύτερη ζημιά, η υπόθεση Λαζαρίδη, από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική εσωστρέφεια και η γκρίνια που υπάρχει και θα ακούσετε σε λίγο στα κούβεντος, όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει αρκετά.

0: Πάντως, επειδή και γι' αυτό ρωτήθηκε ο Γιώργος Αράπογλου, αν σε, σε αυτή την κατανομή εδώ, έτσι όπως την έχουμε μπροστά μας, βάζαμε τα νέα κόμματα, δηλαδή όπως είναι τώρα τα ήδη υπάρχοντα κόμματα, προσθέταμε τις μπαρούλες με Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά,
1: ναι,
0: λιγότερες απώλειες θα είχε πρώτα η Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως το Πασόκ. Αυτό έλεγε ο Γιώργος. Ότι δηλαδή λιγότερο θα επηρεαζόταν η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τα πιο παραδοσιακά κόμματα που έχουν πιο σταθερούς, ας πούμε, ψηφοφόρους.
1: Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε για την πρόθεση ψήφου βασικά. Η πρόθεση ψήφου είναι η αυθεντική έκφραση των πολιτών. Δηλαδή, στο γεγονός ότι είναι κοντά στο 22, 23, 24 η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11, 12, 13, αυτό είναι και ένα μπετόν κοινό πια. Ένα μπετόν εκλογικό ακροατήριο για κάποια κόμματα. Ένα εκλογικό κοινό που το οποίο δεν κουνιέται. Από το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τον επηρεάσει ούτε Καριστιανού ούτε ο Σαμαράς για να φύγει από αυτό το κόμμα. Το επιπλέον ποσοστό που θα έχουν σε εκλογές είναι αυτό που παίζει προφανώς. Και αυτό μπορεί να πάει σε άλλα κόμματα.
0: Πολύ ωραία εισαγωγή για τα κούβεντος που έρχονται, παρακαλώ. Και θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά αμέσως τώρα.

0: Κοινότη το έχουμε. Φύγαμε.
1: Έλα, ρε.
0: Δώσε λίγο ρυθμό, δώσε λίγο ρυθμό. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για τις δημοσκοπήσεις για την ώρα πάντως.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε να το πει και κάποιος το άσπρο μαύρο.
0: Αναλόγως πώς το βλέπει.
1: Αναγκές.
2: Αυτή η εικόνα δείχνει ότι το Πασόκ είναι με δεμένη βάρκα στο λιμάνι, κοπηλατεί με δεμένη βάρκα πλέον. Βλέπουμε κάτω από τη βάση τον κύριο Τσίπρα, γιατί έχει χάσει αυτό τον αέρα τον οποίο είχε στις προηγούμενες φορές, λόγω μνημονίων, λόγω φόρων. Και βέβαια από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επέριξη του 30%.
3: Όταν ένα κόμμα είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση, προφανώς θα υπάρχουν και φθορές. Στόχος είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε έδαφος. Εγώ θεωρώ πολύ πιθανό το στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Το εντυπωσιακό είναι άλλο.
1: Τι?
0: Ότι και το Πασόκ πανηγυρίζει.
1: Α, άρα όλοι ικανοποιημένοι.
4: Η βελόνα κουνιέται από ό,τι βλέπω για όλα τα κόμματα πλην του Πασόκ προς τα κάτω. Είναι ικανοποιητικό αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Δείχνει όμως μια τάση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι λογικό, ο ψηφοφόρος έχει μια δυστοκία στο τι να επιλέξει με δεδομένη την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Όμως η τάση ανόδου του Πασόκ δείχνει ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες ως αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, ναι, δεν πανηγυρίζει, αλλά περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι λέει άραγε ο Γιώργος Αράπογλου, αλλά και τι λένε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ γι' αυτό?
5: Δεν είναι πρόθεση ψήφου.
6: Ναι. Το 9% όμως η βάση του κ. Τσίπρα, δεν το λες και μικρό, Γιώργο?
5: Όχι. Και εφόσον απαντούν σίγουρα ναι, γιατί εδώ δεν είναι πολύ πιθανό ή θετικά ή ναι, οτιδήποτε άλλο, είναι σίγουρα ναι.
6: Το
5: θα
6: σίγουρα
5: ψήφιζα.
6: Σημαίνει από αυτό το 11, τι μπορεί να τσιμπήσει ο Τσίπρας?
5: Από αυτό το σίγουρα ναι, ένα 90% πολύ χονδρικά ναι, μπορεί να το περιμένει κανείς. Και το 1/3 ίσως και λίγο παραπάνω, ναι, αυτό δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια. Από το μάλλον ναι, επίσης μπορεί να μετατραπεί.
6: Ωραία.
5: Σε
6: πρόθεση. Λοιπόν,
7: ο παράγοντα εξ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται πλέον και σχηματοποιείται μια πολιτική πρωτοβουλία. Ο Τσίπρας τι είναι, δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, γιατί ρωτάμε κάθε φορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, εσύ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχετε εκλεγεί. Ο Τσίπρας νέο κόμμα κάνει.
0: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Για να φτιάξει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη συζήτηση, αλλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μετά το χθεσινό μασάζ στην ΚΑΠΑ Όμικρον, στην κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση μαζί με τους βουλευτές είναι κάπως έτοιμη, πώς να το πω, ρε παιδί μου, για εκτόξευση.
1: Υπουργοί. Όχι όλοι οι υπουργοί, βέβαια, γιατί θα το αναλύσουμε σε λίγο. Είναι έτοιμοι για μάχη.
0: Και για να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Αυτό.
8: Η αντίληψή μου είναι ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εκτιμώ ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι πολύ κρίσιμη για τη χώρα. Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
0: Άλλωστε το ζήτησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Γιατί ή μαζί όλοι θα κερδίσουμε ή μαζί όλοι θα χάσουμε.
1: Ή μαζί όλοι θα υδρώσουμε. Απλά. Πάντως όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι πρόεδροι το έχουν ζητήσει αυτό. Όσοι σέβονται τον εαυτό τους, έχουν πάει στους βουλευτές και τους λένε να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Με τόσο πρόλογο πάντως, πολλές φορές υπάρχει ο εξής κίνδυνος: να καεί στην προπόνηση.
9: Αν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό.
0: Είπα αυτό για τη φανέλα και το άλλο με την κουζίνα, πώς το είπε?
1: Α, να μπουν όσοι δεν μπορούν να ζεσταθούν.
0: Να μην μπουν στην κουζίνα.
1: Να μην μπουν στην κουζίνα.
0: Όσοι δεν είναι έτοιμοι να ζεσταθούν.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά, δεν καταλαβαίνω.
10: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο.
11: Κάποιοι είναι σκορπιχώροι.
10: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν ένα κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάλια και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακίο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Αυτό επειδή δεν ερωτηθήκαμε. Εντάξει, το σύμπαν καταλαβαίνετε τώρα που, σε ποιον αναφέρεται.
1: Τέλειο, τέλειο. Σιλιάδες,
0: θα τα πούμε και μετά. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή η ιστορία τώρα με τη φανέλα και την κουζίνα κλπ. Έχω καταλήξει ότι μάλλον μπαίνουν στο chat GPT και γράφουν. Ποια είναι η πιο ωραία τάκα να πω για να παίξει παντού στα site. Αυτή. Και βγάζει το chat GPT. Α, εγώ σου προτείνω να παίξει λίγο έτσι.
1: Να παίξει τη φανέλα.
0: Μπορεί να κάνει και αυτό.
1: Παίξει
0: την κουζίνα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να μιλά ή να μην μιλά τελικά.
1: Καλύτερο είναι να μιλάς. Όχι να το ξεφτυλίζεις όμως.
11: Όλοι κρίνονται για τη δημόσια παρουσία τους, για τους τόνους τους. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επίστητου και να κάνει λάθη.
12: Αυτό είναι για τον κύριο Γεωργιάδη.
11: Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Πάντως το λέγαμε και χθες. Δηλαδή, επειδή όλο αυτό αφορά πραγματικά μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τα εσωκομματικά της δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Αν ένας υπουργός δεν βγαίνει κάθε μέρα στα κανάλια ή έχει αποφασίσει να βγαίνει και να μιλάει μόνο για το χαρτοφυλάκιό του και το υπουργείο του, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο ικανός υπουργός.
1: Γιατί δεν δουλεύει.
0: Δηλαδή, να πούμε λίγο και αυτά που αφορούν όλους μας.
1: Γιατί δεν δουλεύει.
0: Ναι. Τώρα, αυτή η συζήτηση όμως, ξαναλέω, αφορά το εσωτερικό τους, ποιοι βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα της κυβέρνησης.
1: Μπράβο. Υπάρχουν και άλλοι όμως που βγαίνουν μόνο να μιλάνε μόνο για τα καλά. Και δεν δίνουν τη μάχη, ρε παιδί μου, να πούν και πέντε κουβέντες για την κυβέρνηση, να περασπιστούν.
0: Ναι. Σου λέει, κάποιοι δοξάζονται κρυπτόμενοι. Το είπε και η κυρία Βολουδάκη.
1: Ναι, είναι παλιό κόλπο αυτό, βέβαια. Δηλαδή...
0: Σουλιοπαιγμένο, ε.
1: Ναι, πολύ.
13: Εάν δεν είναι επιτυχή το στόχο σας, θα φταίει ο Δένδιας.
14: Καμία σχέση. Τώρα αυτό είναι προβοκάνσχες. Καταρχάς δεν ακούστηκε το όνομα του κυρίου Δένδια, έτσι. Καθόλου. Από όλο το χθεσινό έμεινε αυτό.
13: Είστε εδώ πέρα στο τραπέζι και μιλάτε για πολιτικά θέματα. Ναι. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι.
14: Εντάξει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν, ναι. Αλλά αυτό ήταν το μήνυμα που δόθηκε χθες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μία γροθιά, και να βγαίνουμε μπροστά όλοι μας.
0: Δηλαδή όλο αυτό χθες έγινε για να την μπουν στο Δένδια. Δεν έχω καταλάβει, ρε
1: παιδιά. Και ο Δένδιας έλειπε, βέβαια.
10: Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα.
15: Βαφτάνε και στη σελήνη, δηλαδή.
10: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε στο σύμπαν. Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας να μην ταξιδεύει.
1: Πάμε αυτό, ναι. Μάλλον θέλουν κάποιοι, όπως ο κ. Γεωργιάδης ή ο κ. Σωτερικάκος, κυρίως ο κ. Γεωργιάδης, θέλουν το Δένδια να λερώνεται περισσότερο, να τσαλακώνεται περισσότερο.
9: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας. Είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
0: Ωραία είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, για να κάνουμε εδώ το πολιτικό μας καφενείο και να τα συζητάνε εκεί και οι βουλευτές μαζί με τους υπουργούς, να ακούει και ο Μητσοτάκης από πάνω. Με την ακρίβεια έτσι ασχολείται κάποιος, ρε παιδί μου. Μιας και είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι έχουμε μπει πια σε μία μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Άνα, γεια σου. Ασχολούνται κάποιοι, εμείς πληρώνουμε. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Εμείς πληρώνουμε, εμείς ασχολούμαστε.
16: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή. Τα έχουμε χάσει. Τα έχουμε χάσει.
17: Τα έχουν ακριβήνει πολύ, πιστεύω, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής βγαίνω δύσκολο.
18: Ψωνίστε βασικά.
17: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
19: Ακρίβεια. Τα ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε.
20: Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
18: Και πόσο παραπάνω δίνεται δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
20: Περίπου 20 ευρώ, 30.
1: Είναι δύσκολη περίοδος, βέβαια, γενικά.
0: Ναι, ναι, θύμισε μου μια εύκολη περίοδο, έτσι, να το έχουμε.
21: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος, παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα, όσο θα παρατείνεται, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
0: Να ευχηθώ καλή επιτυχία σήμερα, γιατί έχετε αγώνα και τον πιο κρίσιμο από όλους, τον πιο σημαντικό, να πάνε όλα καλά. Μπαίνοντας λοιπόν, ανοίγοντας το παράθυρο το διαφημιστικό, να σας πω ότι η Big Win είναι επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague και εύχεται καλή επιτυχία στα play-off και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Δίνουμε ραντεβού με την Big Win στις 22-24 Μαΐου για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης. Τι έχει να γίνει? What's wrong with you? You're
2: κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό.
22: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
23: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας.

0: Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
0: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: At your best. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και λίγο πιο κάτω σε Περιστέρι και Εγάλεο. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι ως Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Στη Δυτική Γερμανία απελευθερώθηκαν οι όμηροι από υποκατάστημα τράπεζα στα Μιευτηρίου, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ασύλληπτος παραμένει τουλάχιστον ένας δράστης. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή και αλκοόλουχα ποτά, στη στέγαση και τις μεταφορές. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 6 ακόμα μετανάστες, εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε ένα

0: 27χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Αρσενικό Αρκουδάκη, περίπου 1,5 έτους, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο χθες το βράδυ στον κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 4. Γεια σας, γεια σας παιδιά. Πώς είμαστε, όλα εντάξει, κύριε Γιάννη?
1: Κοίτα, πάρα
0: είστε, πολύ. Είστε η Πατμόν, γιατί σε λίγο θα μαγειρέψουμε και θα γίνει εδώ χαμός.
1: Σε λίγο θα μαγειρέψουμε και θα κάνουμε και προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, όποτε θέλετε να βγείτε έξω. Και θα έχουμε και τα δώρα μας. Να πούμε απλά ότι αυτή τη στιγμή για τον Κηφισό, να πούμε, κατεβαίνοντας, έχει αρκετή κίνηση από την Νέα Ερυθρέα πια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και ξαναπιάνει μετά στο Περιστέρι. Όπως επίσης έχει και στο Ανωδικό πια κίνηση. Έχει λίγο πριν την Πέτρου Ράλη μέχρι και τη Λένορμαν στην ουσία. Το κέντρο έχει κίνηση. Αττική οδός έχει αρκετή κίνηση από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση προς Ελευσίνα. Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός 9:15. Είναι οι ίδιες συνθήκες με τις Τετάρτης. Εννοούμε ότι λόγω των μετάλλικα από μία πύλη θα μπαίνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, που σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί πάλι τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Το έζησα, περπάτησα, ήταν τουλάχιστον μια ώρα έξω από το γήπεδο κόσμος και μια ώρα μετά έξω από το γήπεδο. Λοιπόν, οπότε να το γνωρίζετε. Αυτά για την κίνηση και τα κλασικά προβλήματα στον Πειραιά και στην Παραλιακή.
0: Να σας πω, θα το κλέψω τώρα, ότι σήμερα δίνουμε φανταστικό δώρο από το cookout.gr. Πάμε σε ένα party restaurant στη Γλυφάδα. Δεν τρως μόνο και χορεύεις και ακούς υπέροχη μουσική,
1: ναι,
0: και έχει και πολύ καλό φαγητό. Και γενικώς είναι talk of the town το συγκεκριμένο.
1: Talk.
0: Δεν θα πω περισσότερα, να είστε όμως έτοιμοι. Έχω πάει. Αυτό θα πω μόνο.
1: Έχω πάει.
0: Ας ενώτη που έχουμε να μαγειρέψουμε μετά μοσχαράκι και θα μιλήσουμε και για το viral trend του TikTok, που είναι τα πατατάκια με σοκολάτα. Εσείς τώρα τα ανακαλύψατε στο TikTok, τα πατατάκια με σοκολάτα?
1: Εγώ δεν τα έχω ξανακούσει.
0: Τι?
1: Δεν τα έχω ξανακούσει.
0: Τι εννοείς? Είναι πατατάκια γλυκό σνακ με μπόλικη σοκολάτα. Ναι, τι?
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω.
0: Δεν θα το πούμε τώρα, Γιάννη, μετά που θα έρθουν τα παιδιά.
1: Θα έρθουν σε λίγο, θα έρθουν σε λίγο η Νάντια μας.
0: Με εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Με εκλεκτή καλεσμένη.
0: Λοιπόν, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», εσείς συνεχίζετε, εννοείται, και στέλνετε τα μήνυματά σας, όπως κάνετε έτσι και αλλιώς κάθε μεσημέρι. Περιμένουμε νύφες γαμπρούς που έχετε κανονίσει, που είναι η στιγμή της ζωής σας, να μας πείτε τι έχετε κανονίσει, πώς τα έχετε οργανώσει, γιατί αυτή είναι η περίοδος τώρα που θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο και ένα ακόμη γεγονός, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα θα το χαλάσω λίγο, γιατί έχουμε κάποια νέα δεδομένα και την ιατροδικαστική εξέταση που βγήκε από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Και οι 6 σφαίρες, λοιπόν, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, τον πέτυχαν στον κορμό. Πιθανόν του έριξε 2 χαριστικές βολές, λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχει και καμία σημασία τώρα πια το κακό έγινε. Σημασία έχει για την εξέλιξη της υπόθεσης και δικαστικά κλπ. Είναι ενδεικτικά του μένους και του τρόπου που κινήθηκε κατά του Νικήτα ο 54χρονος. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και αυτό που είδαμε φυσικά και μέσα στο βίντεο, μάλλον αυτό που είδαμε στο βίντεο, το οποίο είναι σοκαριστικό, από τη δολοφονία του παιδιού, ότι πως παρότι είχε πέσει αιμόφυρτο στην άσφαλτο, συνέχιζε να τον κλωτσάει, να κλωτσάει τη σωρό. Αυτά είναι πράγματα που δεν ξέρω πως μπορεί ένας λογικός ανθρώπινος νους να το συλλάβει. Εμείς πάντως δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και σε αυτή την υπόθεση όπως και σε άλλες.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: είναι μεγάλη μέρα.
1: Να αλλάξουμε κλίμα.
0: Ναι, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
1: Πρέπει να αναγγείλουμε όμως. Γιατί θα μας είναι μια στιγμή μες την εβδομάδα.
0: Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Γιατί χαλαρώνουμε τόσο πολύ και μαθαίνουμε και πράγματα.
0: Είναι το κορίτσι μας εδώ, η διευθύντρια της καρδιάς μας καταρχάς. Νάντια Λιαργόβα, φυσικά. Καλώς την.
2: Γεια σας, παιδιά. Και το ωραίο είναι ότι τώρα που ερχόμουν, χτύπηκαν τα τηλέφωνα ήδη.
0: Γιατί το είπαμε.
1: Ναι.
0: Το είπαμε.
1: Κάτι
0: και
1: είπαμε.
0: Με ρωτάνε ήδη ποιο είναι αυτό το μαγαζί.
1: Δεν είπαμε το μαγαζί, είπαμε για το δώρο.
0: Είναι όμως και η Ανίτα μας εδώ κοντά.
1: Εκλεκτή,
0: η
1: σομελιέ
0: Λεολάδου Ανίτα Ζάχου. Είμαστε live αυτή τη στιγμή στο Instagram. Τι
2: όχι
0: είμαστε?
2: Live, βίντεο.
0: Α, βίντεο.
1: Βίντεο μας κάνει.
0: Φτιάξω.
1: Δεν θέλω να φτιάξω.
2: Μια χαρά είναι.
0: Γεια σου, Ανίτα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, μήπως πρέπει να δώσουμε τώρα το δώρο, γιατί σας έχουμε τρελάνει κάνει, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα εστιατόριο, Νάντια. Εδώ γίνεται χαμός αυτό το μαγαζί.
2: Ξέρεις καλά εσύ.
0: Έχω πάει.
1: Αλίμονο. Αλίμονο.
2: Μιλάμε για το Ήθος, στη Γλυφάδα, όπου όντως γίνεται χαμός. Είναι party restaurant, θα το λέγαμε έτσι. Και δίνουμε για δεύτερη φορά δώρο από εκεί. Πολύ μουσική, χορός, καλό φαγητό. Ένα ζευγάρι λοιπόν, δύο άτομα μπορούν να απολαύσουν οποιαδήποτε μέρα. Για τρίτη είναι το τραπέζι.
0: Μα είναι η μέρα
2: τρίτη.
0: Του Ήθος,
2: ναι.
0: Η τρίτη.
2: Η τρίτη
0: είναι,
2: ναι.
0: Η μέρα του.
1: Α, ναι.
0: Τρίτες.
1: Α, τρίτες είναι.
0: Βεβαίως. Αυτοί που γνωρίζουν βγαίνουν και τρίτη και πέμπτη. Στο Ήθος πας τρίτη λοιπόν.
1: Μαρία μου, παλιά το κάναμε, τώρα που ξυπνάμε νωρίς.
0: Σε καταλαβαίνω,
1: ούτε τρίτη
0: μου,
1: ούτε πέμπτη. Ούτε τρίτη ούτε πέμπτη.
0: Σε συμπονώ. 2-10-48-00-170-174. Δώστε τα όλα και θα κληρώσουμε σε λίγο τον νικητή ή την νικήτρια. Πάμε να μαγειρέψουμε.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και ένα διάλειμμα στη μέση. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα εμείς.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι ομορφαίνεται, κυρία μου, διαρκώς. Και
1: σας
0: μπράβο σας.
2: Πάρα πολύ, κυρία.
0: Μπράβο, Ανίτα. Μπράβο.
2: Θέλω να σου μοιάσω, έχω γίνει πια ξανθιά.
0: Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Είμαστε 50 από χρόνο του ξανθού.
2: Έτσι,
0: εδώ.
1: Το νησί μας τι κάνει, το νησί μας.
2: Μια χαρά είναι.
0: Πείτε,
2: όπου να είναι.
0: Θυμίστε ποιο είναι το νησί.
1: Ναι,
2: όπου να είναι, ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Συνέχισε να γίνεσαι προκλητική.
2: Σας περιμένουμε λοιπόν.
1: Ερχόμαστε, αλλά εμείς έχουμε για λίγο.
0: Εμείς θα έρθουμε για δύο μέρες, Ανίτα.
1: Εμείς έχουμε για λίγο.
2: Κάτι είναι και αυτό, παιδιά. Δύο μέρες. Πολλά γίνονται σε δύο μέρες.
0: Καλοκαίρι εκεί.
2: Πόσο καιρό μένεις? Ανάλογα, 4-5 μήνες.
0: Α, τίποτα.
2: Πήγαινα, έρχομαι βέβαια.
0: 4-5 μέρες έχουμε πάμε στη Μύκονο 10 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: 4-5 μήνες.
0: Πότε μέρες. Πότε πήγες 5 μέρες στη Μύκονο?
1: Πες.
0: 5 μέρες σου.
1: Ναι.
0: Τι λες, θηρίο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Όχι,
1: το μήνες είναι το θέμα. Όχι,
0: δεν
1: μέρες. Το μέρες πες το κάνεις.
0: Και Αγίου Πνεύματος θα γίνει χαμός τώρα, φαντάζομαι.
2: Θα δούμε, ναι. Το ελπίζουμε να γίνει χαμός.
0: Ναι. Γενικώς πάντως, επειδή βγάζουμε και αρκετούς Μυκονιάτες κλπ. Η Μύκονος δεν περνάει την καλύτερη της φάση.
2: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά έγιναν για κάποιους λόγους που έχουν συμβεί τώρα, που είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν την κάνουμε τώρα, αλλά μία μέρα θα ήθελα πολύ να την κάνουμε.
2: Με πολύ χαρά.
0: Εσύ που ξέρεις πολύ καλά το νησί. Τι θα μαγειρέψουμε, Νάντια?
2: Μοσχαράκι.
0: Δηλαδή.
2: Με πολλούς τρόπους. Έχουμε 38 συνταγές.
1: Έχετε μια φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία. Είναι όνειρο, πραγματικά. Είναι κλασικό κυριακάτικο φαγητό. Μοσχαράκι με μακαρόνια. Είναι πραγματικά να πέσει τα μούτρα. Δεν υπάρχει.
2: Αλλά έχουμε και άλλα πολύ ωραία.
0: Τίποτα. Με τον Νότι κοιταζόμαστε πόσο ωραία. Είναι σαν να το θες να το έχεις μπροστά σου.
1: Θέλω πάρα πολύ.
2: Να φας την οθόνη.
1: Αυτό με περισσότερο τυράκι.
0: Και άλλο τυρί από πάνω. Και άλλο πόπο.
1: Και άλλο τυρί.
0: Πάει όσο θες εσύ.
1: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
0: Ωραία, έχουμε 38 συνταγές.
2: Ναι, έχουμε και με αγκινάρες που είναι τώρα στην εποχή τους. Έχουμε το μπουργκινιόν του Άντωνι Μπουρντέ, τη συνταγή. Έχουμε ροστ μπιφ. Έχουμε με. Τι να σου πω, πάρα πολύ ωραίες και πολύ. Μέχρι και βιτέλο το ΝΑΤΟ θα βρείτε.
0: Πώς και βιτέλο το ΝΑΤΟ.
1: Το μοσχαράκι πια είναι ακριβούλη. Τελευταίο χρόνο.
2: Να πάρεις.
0: Δεν το τρως εσύ κάθε
2: όχι,
0: μέρα.
2: Ξέρεις, δεν θα τρως και συνέχεια.
1: Τι έχω παρατηρήσει. Είναι ακριβούλη. Δηλαδή μιλάμε πάρα πολλές φορές με ανθρώπους από κρεοπολία και ιδιοκτήτες αλλά και υπαλλήλους. Μας λένε ότι δεν έχει κόψει ο Έλληνας το μοσχάρι.
2: Όχι.
1: Έχει περιορίσει την ποσότητα όμως.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν παίρνει απεριόριστη ποσότητα πια. Θα πάρει πόσο είναι για τη συνταγή αυτή που θα βρει μέσα.
2: Καλύτερα.
1: Στο cookout θα βρει 300 γραμμάρια.
2: Καλό.
1: 300 γραμμάρια θα
2: όσο
1: πάρω.
2: Όσο χρειάζεσαι.
1: Δεν θα πάρω όπως λέγαμε παλιά, βάλε μου 2 κιλά. Και θα βρω και θα τα κάνω, με δύο τις μέρες, θα τα κάνω.
0: Λοιπόν, επειδή είναι η Ανίτα εδώ και είναι η πλέον ειδική σε αυτό, θέλω να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση και υπάρχει μέσα στο cookout.gr. Έχετε κάνει πολύ ωραία δουλειά για να το εξηγήσουμε. Τι γίνεται με αυτό το βιολογικό ελαιόλαδο? Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία είναι ένας μύθος, είναι μια παγίδα, όντως ελαιόλαδο από ελαιόλαδο διαφέρει? Και πώς, Ανίτα μου?
2: Μεγάλη ιστορία. Το κομμάτι ποιότητας του ελαιολάδου είναι αρκετά ευρύ. Υπάρχουν οι ποιοτικές κατηγορίες, όπως ξέρουμε, που είναι το εξαιρετικό παρθένο, το παρθένο, το ραφιναρισμένο που το λέμε ελαιόλαδο, το πυρηνέλαιο. Και κάθε κατηγορία είναι και για διαφορετικά φαγητά, για διαφορετικές χρήσεις. Τώρα, το βιολογικό δεν θεωρείται ποιοτική κατηγορία. Έχει να κάνει με το πώς παράχθηκε η ελιά στο χωράφι, αν παράχθηκε με βιολογικό τρόπο, δηλαδή χωρίς χημικά φάρμακα, χωρίς χημικά λιπάσματα κτλ. Και μετά πρέπει να παραχθεί το ελαιόλαδο σε βιολογικό ελαιοτριβείο, δηλαδή σε ελαιοτριβείο που παράγει μόνο ελαιόλαδο από βιολογικές ελιές. Άρα λοιπόν και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, ένα βιολογικό ελαιόλαδο σημαίνει ακριβώς μόνο αυτό, ότι έχει παραχθεί όλη η διαδικασία, έχει γίνει με τρόπους που ακολουθούν τις βιολογικές, να το πω έτσι, τους βιολογικούς κανόνες.
0: Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή εξαιρετικά παρθένο το βιολογικό
2: ελαιόλαδο. Ακριβώς, πολύ καλά το είπες. Μπορεί ένα ελαιόλαδο να μην είναι εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή να έχει κάποιο ελάττωμα στη μύτη, στο στόμα και όμως να είναι βιολογικό. Mm-hmm. Άρα το βιολογικό δεν μας εξασφαλίζει ότι θα είναι εξαιρετικό παρθένο.
1: Ή
0: ανώτερης ποιότητας.
1: Fake βιολογικό, εσύ που ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί κάποιοι βάζουν, απλά αλλάζουν τη συσκευασία, βάζουν ένα πολύ ωραίο premium μπουκάλι, ένα πολύ ωραίο μπουκάλι.
0: Και λες δεν μπορεί, μέσα θα έχει
1: και καταπληκτικό λάδι. Και λένε βιολογικό, δεν είναι τέτοιο.
2: Κοίτα, το ότι μπορεί να έχει ωραίο μπουκάλι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι βιολογικό. Συνήθως όταν γράφεται βιολογικό πρέπει να είναι και βιολογικό, δηλαδή να υπάρχουν οι χημικοί έλεγχοι που έχουν γίνει και δείχνουν ότι δεν έχει πολλήματα φυτοφαρμάκων μέσα. Mm-hmm. Υπάρχει ο ΕΦΕΤ ο οποίος παίρνει δειγματοληπτικά λάδια από τα ράφια και τσεκάρει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αν ένα μπραντ λέει ότι είναι βιολογικό και δεν είναι, έχει τις κυρώσεις που έχει μέσα στον νόμο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν μια οικογένεια αποφασίσει, ο νοικοκύρης και η νοικοκυρά, ότι εμείς θέλουμε να ψάξουμε το βιολογικό ελαιόλαδο, πώς, τι πρέπει να κοιτάξουν για να το αγοράσουν και να μην την πατήσουν?
2: Να επιλέξουν μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι κάποιες πολύ καλές μεγάλες εταιρείες που θα βρούμε στα μαγαζιά.
0: Τα brands,
2: τα οποία όταν γράφουν βιολογικό, σίγουρα είναι και βιολογικό. Γιατί δεν συμφέρει καμία μεγάλη εταιρεία να ρισκάρει και να γράψει βιολογικό στο μπουκάλι χωρίς να είναι.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Τα πιο μικρά πάλι μπορεί να είναι βιολογικά και πολύ καλά, αλλά στο 100% δεν μπορεί κανένας καταναλωτής να το ξέρει στα σίγουρα.
0: Το, επειδή που το ακούω πάρα πολλές φορές και μας το στέλνουν και οι ακροατές μας αρκετά συχνά. Ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδάκια στο σπίτι, πάντα η έννοια είναι να πάρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σε κρέας, σε λάδι, στα αυγά, σε οτιδήποτε. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους τι μπορούμε να πούμε, τι πρέπει να επιλέξουν για να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο τραπέζι τους?
2: Θα έλεγα ότι το βιολογικό σίγουρα είναι κάτι που το ψάχνουν οι γονείς για τα παιδιά τους, αλλά θα έπρεπε να ψάχνουν και την ποιότητα, δηλαδή το εξαιρετικό παρθένο. Ένα ελαιόλαδο που μυρίζει αρώματα φύσης, δεν έχει ελαττώματα, μυρωδιές άσχημες, η οξύτητά του είναι χαμηλή. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Υπάρχουν και άρθρα μέσα στο Cookout σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι, το τι είναι τελικά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν θα έλεγα να είναι λίγο επιφυλακτική στο κομμάτι ανώνυμος τενεκές από το κάθε χωριό, γιατί εκεί δεν ξέρουμε πραγματικά τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Είναι φετινό, είναι περσινό, έχει πολύ με τα φυτοφαρμάκων. Είναι αναμεμισμένο με τώρα, κάτι άλλο.
0: Γκρεμίζεις μύθο σοβαρό τώρα.
1: Το λάδι από το χωριό να είναι
0: μόνο το χωριό
1: άλλο.
0: Θα φέρω εγώ για να φάει το παιδί.
2: Ξέρετε τι
1: έτσι
2: γίνεται.
1: Μεγαλώσαμε βασικά.
2: Έτσι μεγαλώσαμε όλοι. Και εγώ, έτσι, και εγώ από τη Μεσσηνία που είμαι, έτσι μεγάλωσα. Αλλά όταν πήγα να εκπαιδευτώ, κατάλαβα ότι τη οικογένειά μου το ελαιόλαδο εκείνη την περίοδο δεν ήταν καθόλου καλό. Και εγώ νόμιζα.
0: Ξαναπεί,
2: δεν πολύ καλό.
0: Δεν θα χαίρεται η οικογένεια με αυτό.
2: Δεν χαίρεται η οικογένεια, σίγουρα με αυτό που λέω. Αλλά πάντα πρέπει να λέμε την αλήθεια για να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και γίναμε καλύτεροι και έχουμε καταφέρει. Έχουμε φτιάξει και ένα πολύ καλό μπραντ, το οποίο βραβεύεται. Αλλά έπρεπε κάποιο να πει την αλήθεια τέλο πάντων, να σπάσει τα αυγά.
0: Εγώ έχω την εξή απορία τώρα. Ενάντια σε ένα θέσω. Καλείς για φαγητό στο σπίτι την Ανίτα και της φτιάχνεις μια χωριάτικη. Τι λάδι βάζεις μέσα, μου λες? Το οποίο τα καταλαβαίνει. Α, καθόλου λάδι.
2: Κάνω νόημα από μακριά. Κανένα λάδι, θα έχω το δικό μου στην τσάτα μου.
0: Κατά πάσα ποτέ έρχεται, φέρνει το δικό σου.
2: Αυτό θα σου έλεγα. Μόλι φέρνει μπουκαλάκι.
1: Δηλαδή και έξω που πας λες.
0: Το φιλάω για
1: ποιότητα.
0: Και βγάζει το μπουκαλάκι.
2: Δεν θυμάστε τη διαφήμιση των Ισπανών? Ποια ήταν, που ήταν η τσάντα με το.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Ναι, μια τσάντα. Ναι. Όχι, κουβαλάω το δικό μου. Και είναι κρίμα που το λέω και α ακούνε και οι επαγγελματίε τη εστίαση ότι α μα προσφέρει. Φέρουν καλύτερο ελαιόλαδο, να ευχαριστιόμαστε αυτό που τρώμε και να μην χρειαζόμαστε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία τα λέει.
1: Ωραία τα λες. Δεν υπάρχει κατάστημα ας πούμε, που ξέρεις ότι βάζει το καλό λάδι?
2: Ελάχιστα. Σε ελάχιστα εστιατόρια δεν θα πάρω μαζί το δικό μου ελαιόλαδο.
0: Θα τη ρωτήσουμε και θα σας πούμε. Να σας πω τώρα, με έχει τρελάνει εμένα ένα άλλο θέμα. Συγγνώμη, δώσε μου 2 δευτερόλεπτα. Ναι, πολύ γρήγορα. Να πούμε μετά για τα πατατάκια με σοκολάτα. Έχω τρελαθεί με αυτό που βλέπω εδώ πέρα.
2: Και θα δεις το βίντεο.
1: Πάμε διάλειμμα όπως είμαστε. Για να
0: και θα το φτιάξουμε μετά. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Να πούμε για το viral και να κάνουμε και την κλήρωση. Να φύγουμε κάποια στιγμή.
0: Ήθος, ένα ζευγάρι θα κερδίσει ένα τραπέζι στο Ήθος στη Γλυφάδα για να χορέψετε, για να τραγουδήσετε και για να φάτε πάρα πολύ ωραία. 2-10-48-00-170-4. Βλέπω δεν έχετε σταματήσει να καλείτε.
1: Τρία λεπτά ακόμα έχετε. Τρία λεπτά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετών, να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο θέατρο.
4: Δηλαδή να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, σαν οικονομολόγος και ως ο αντιπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.
3: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
0: Αντιπρόσωπος.
4: Και ο αντιπρόσωπος του...
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα όπως είμαστε, να φτιάξουμε τα πατατάκια με σοκολάτα, παρακαλώ, γιατί κοιτάμε το βίντεο και έχουμε τρελαθεί.
1: Είναι viral trend στο TikTok.
0: Πες το, να
1: ναι, ναι, ναι, αυτά που κάνετε κάθε εβδομάδα τώρα.
2: Βέβαια, τα ψάχνουμε, τα βρίσκουμε και τα κάνουμε κιόλα για να δούμε αν ισχύουν. Και το έφτιαξε η Βέρα. Η Βέρα Πάρδου, λοιπόν, δοκίμασε αυτό το viral trend. Και άμα δείτε το βίντεο, θα πάθετε.
1: Έχετε βίντεο μέσα στο site.
0: Ναι, ναι. Δεν θα σα πούμε περισσότερα. Είναι τόσο παραστατικό. Θέλουμε όλοι να φύγουμε από εδώ να πάμε στο σπίτι να το φτιάξουμε. Τώρα μα έχει πιάσει. Ανίτα, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Να δούμε ποιο θα πάει να περάσει ωραία στην Γλυφάδα. Στο ήθος. Έναν αριθμό παρακαλώ από το 1 μέχρι το 26, Ανίτα μου.
3: 20.
0: Θα είναι αγόρι κορίτσι, λες.
3: Θα είναι κορίτσι.
0: Είναι κορίτσι. Η Μέρη Χριστοπούλου, λοιπόν, είναι η νικήτρια.
2: Συγχαρητήρια, Μέρη.
0: Θα πάει με τη συντροφιά τη στο ήθος.
1: Εγώ να προτείνω και κάτι ακόμα, επειδή είναι η γιορτή τη μητέρα την Κυριακή.
0: Σωστό.
1: Το site έχει μέσα 22 μέρη για έξοδο με τη μαμά. Πολύ ωραία ιδέα αυτή.
0: Α, ωραίο.
1: Κύριε Λιαγκόβα μου.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πού θα πας τη μαμά? 22 μέρη για να πάτε έξω τη μαμά. Τέλειο.
0: Ναι. Παντού θα ήθελαν να πάνε. Ναι, ό,τι και να τους προτείνεις, νομίζω θα είναι ευχαριστημένες.
2: Πολύ ωραία ευκαιρία. Όμως.
0: Λοιπόν, θέλουμε πιο συχνά να έρχεται η Ανίτα στην εκπομπή.
1: Θέλουμε όντως.
0: Πριν φύγεις για το νησί, φρόντισε εσύ.
2: Θα ξαναέρθω και θέλω, είδα μία λέξη και θέλω να σχολιάσω. Ice cream soda.
0: Ναι, είδα ρε.
2: Με πήγες πίσω, δεν ξέρεις πόσα χρόνια.
3: Ρετρό βίντεο, ρετρό γλυκό, το οποίο είναι υπέροχο και αυτό να το φτιάξετε.
0: Στο κούκα, ό,τι είναι μέσα. Στην κεντρική σελίδα.
3: Βέβαια. Ice cream soda.
2: Η Μαρία δεν ξέρει, μικρή.
0: Θα κάνω άλλη δουλειά, όλο το σουκού. Θα μαγειρεύω πράγματα από το cookout. Σας το λέω. Ευχαριστούμε, Νάντια. Ευχαριστούμε, Αλίτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν οι ατέρια στην Νότσι Παπαγιαννάκο. Στην εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε, Νότσι. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.
1: 3 η ώρα. Πάμε Hot Center. Brand Mac. Θα το βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας.
0: Και μην ξεχάσετε, απόψε 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη. Είναι ιδιαίτερη μέρα η σημερινή. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σου, Σία μας.

0: σκέφαμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Παραμένουν τα προβλήματα σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τουλάχιστον ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος μετά από ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας ταμιευτηρίου στη Δυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Οι όμηροι ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρήματα αποστολής απελευθερώθηκαν σόι και χωρίς τραυματισμούς. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που έχει επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε μετά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε δημοσιογράφους στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται επίσης 6 εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Απολογούμενος τον ανακριτή, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη. Πιθανό κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας. Εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλου Χόντιους που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από χανταϊό, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον, ΟΠΕΚΑ. Και στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026, με πολλές και πυκνές εξελίξεις και μηντιακές και πολιτικές και αστυνομικές, τα πάντα.
1: Από όλα.
0: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα που μας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση και είναι μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το...
1: Θαλάσσιο ντρόουν.
0: Θαλάσσιο ντρόουν, ναι.
1: Περίεργη υπόθεση.
0: Περίεργη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Είχαμε και το Χρυσοχοίδη δηλαδή το πρωί στην εκπομπή που μας είπε...
1: Ότι είναι σοβαρό.
0: Ότι είναι σοβαρό.
1: Ναι, ως σοβαρό αντιμετωπίζεται.
0: Ως και πολύ σοβαρό για την ακρίβεια.
1: Και κεντρικά γίνει και μια προσπάθεια έτσι να κρατηθεί χαμηλά το θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Πώς να πάει καλά, αφού βγήκαν 25 βίντεο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να πάει καλά.
1: Τη ρημούλη. Να αποτύχει αυτή η προσπάθεια.
0: Δηλαδή, μόνο τον αριθμό πλαισίου δεν είδαμε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, λίγο το χρονικό. Ψαράς στη Λευκάδα, το εντοπίζει ενώ έχει βγει έξω να κάνει τη δουλειά του. Το ρημουλκεί στο λιμάνι, ειδοποιεί το λιμενικό, που είναι η πρώτη ανταπόκριση. Το λιμενικό διαπιστώνει ότι είναι ένα στρατιωτικού τύπου.
0: Ο Ψαράς δεν φοβήθηκε, μου κάνει εντύπωση και αυτό, ρε παιδάκι.
1: Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να μην έκανε αμέσως στους συνειρμούς ότι αυτό μπορεί να είναι στρατιωτικού τύπου.
0: Τι το έχει βγάλει κάποιο παιδί να τα κάνει βόλτα, ας πούμε. Ναι.
1: Συμβαίνει. Το έφερε στο λιμάνι, πήγα για το λιμενικό, είδε ότι είναι ένα στρατιωτικού τύπου drone. Ενημερώθηκε και ο στρατός και μάλιστα ήταν οι πυροτεχνουργοί του στρατού εκείνοι που απενεργοποίησαν τους τρεις πυροκροτητές που είναι και με γυμνό μάτι, δηλαδή μακροσκοπικά για τους γνωρίζοντες, ορατοί πάνω στο μη επανδρωμένο σκάφος.
0: Άρα είχε εκρηκτικά.
1: Το λιμενικό πήγε, απενεργοποίησε την κεραία του Starlink, που είναι η κεραία που μέσω δορυφόρου μπορείς να κατευθύνεις από απόσταση το συγκεκριμένο drone. Όπως επίσης έβγαλε και τις μπαταρίες, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα το drone ήταν η μηχανή του λειτουργούσε. Και μάλιστα αυτό που παρέλειψα να πω είναι ότι ο Ψαράς το βρήκε μέσα σε μια σπηλιά με αναμένη τη μηχανή, έχοντας χάσει ουσιαστικά την, να το πούμε, τον προσανατολισμό
2: του. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή ο χειριστής του είχε χάσει τον έλεγχο του σκάφους.
0: Ναι.
1: Και αυτό όμως παρέμενε με αναμένη μηχανή. Και όταν λοιπόν, μόνο όταν βγάλανε τις μπαταρίες, έσβηση μηχανή. Τώρα, αυτό θα το πάρουν ή πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί ήδη αυτή η διαδικασία. Ναι. Κάποια στελέχη της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών για να του κάνουν πια έναν εξονυχιστικό έλεγχο. Μολονότι οι πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένες, έχουμε καταφέρει από τα στελέχη και του λιμενικού και της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων να συμφωνήσουμε στο ότι έχει πάνω εκρηκτικά. Έχει ποσότητα εκρηκτικών, άγνωστη ποια είναι η ποσότητα. Η χωρητικότητά του πάντως, επειδή έχει ταυτοποιηθεί ως μοντέλο, λέγεται Μαγκούρα V3, χωράει 300 κιλά.
0: Και είναι 300
1: κιλά εκρηκτικής ύλης και είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για επιθέσεις σε πλοία του ρωσικού στόλου, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, γιατί όλα αυτά λίγο τώρα σε πρώτο χρόνο μοιάζει ότι δεν βγάζουν νόημα και άρα τη δουλειά έχουν αυτά τα ντρόν στη Λευκάδα.
2: Ναι, αυτό να δούμε να το πούμε, από πού και γιατί.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι από τις αρχές του 2025 έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση, να το πούμε έτσι, καμπάνια, αγγλικά, πιθανών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών με επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά πλοίων είτε του ρωσικού σκιώδους στόλου, όπως μας αρέσει να τον λέμε, είτε κατά πλοίων γενικά που έχουν φορτώσει καύσιμο από ρωσικά λιμάνια. Κυρίως είναι το Νοβοροσίσκ, αλλά και είναι και ένα δεύτερο λιμάνι που λέγεται Ουστ Λούγκα, που είναι στα βόρεια, δηλαδή είναι κάπου στα σύνορα της Λετωνίας με την, στη Βαλτική. Σε αυτό το διάστημα,
0: το Ιόνιο,
1: λοιπόν, το πρώτο στάδιο αυτής της επιχείρησης είχε επιθέσεις σε πλοία με μαγνητικές βόμβες ή shell bombs, βόμβες και λίφη, δηλαδή που κολλάνε στο κήτος,
0: ναι,
1: και κρύγνεται. Οι έξι πρώτες επιθέσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν γίνει στην Τουρκία και την Ιταλία, δηλαδή κοντά μας,
0: ναι,
1: έχουν γίνει με τέτοιες μαγνητικές βόμβες.
0: Μάλιστα.
1: Στην πορεία φαίνεται ότι αυτή η επιχείρηση εξελίχθηκε και έχουν χρησιμοποιηθεί θαλάσσια drones. Ένα τέτοιο περιστατικό έχει καταγραφεί.
0: Τα οποία από πού από
1: το Δεκέμβριο του 25, σε 80 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Κρήτης, συγγνώμη, και ένα πιο πρόσφατο νομίζω πριν ένα μήνα, αν το θυμάστε, που λέγαμε το πλοίο Φάντασμα.
0: Το πλοίο Φάντασμα, ναι, ναι, ναι.
1: Μεσόγειο, ναι. Που ήταν ένα πλοίο το οποίο είχε φορτώσει υγροποιημένο αέριο από το Νοβοροσίσκ και δέχτηκε επίθεση στο πλάι από ένα τέτοιο ιδίου τύπου μη επανδρωμένο ντρόν, παγιδευμένο με εκρηκτικά. Το εκένωσαν και εγώ, όταν δεν ξέρω ποια ήταν η κατάληξή του, το ξεχάσαμε λίγο αυτό. Αλλά θέλω να πω, ως προς τα κίνητρα και τον ηθικό αυτούργο, έχουμε κάποια δεδομένα. Ναι. Τώρα, στο ερώτημά σου, ναι, από πού έφυγε, προφανώς η λογική λέει ότι δεν έφυγε από κάποιο ουκρανικό λιμάνι,
0: δηλαδή,
1: έκανε,
0: ναι,
1: όλο αυτό.
0: Και έκανε όλο αυτό.
1: Άρα η λογική λέει ή ότι υπάρχει κάποια, να το πούμε, βάση, φωλιά στη στεριά. Με το πιο πιθανό σενάριο όμως είναι να υπάρχει κάποιο πλοίο μάνα.
0: Τα οποία φεύγουν από εκεί.
1: Κάποιο πλοίο μάνα.
2: Το οποίο είναι γεμάτο τέτοια δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι και ένα τεράστιο πλοίο.
2: Όχι, βέβαια, θα κινήσει υποψίες.
1: Αλλά μπορεί να είναι κάποιο αλλιευτικό, δηλαδή να έχει και κάποιο κάλυμα για να μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να
2: φαίνεται
1: γύρει υποψίες. Ναι, ναι,
0: ναι. Τι λες, σενάρια, σενάριο ταινίας.
1: Ωραίο.
0: Ναι, αλλά είναι και τρομακτικό αυτό.
2: Αλλά σοβαρό.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Διότι είναι άλλο να ακούς ότι έγινε 80 ναυτικά μίλια, ναι, αυτό, και άλλο να το βλέπει ο ψαράς στη Λευκάδα.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: ασφαλώς
0: άλλο τύπου κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Είναι σοβαρό, γι' αυτό και αξιολογείται ως σοβαρό και γι' αυτό υπάρχει έτσι και μια πολύ μεγάλη δυσκολία από το πρωί να μάθουμε πληροφορίες γι' αυτό και ούτω καθεξής.
0: Επίσης,
1: υπάρχει επίσης, ναι, χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω, να το εξηγήσω γιατί δεν μου έχουν μοιραστεί μαζί μου, το σενάριο της προβοκάτσιας. Δηλαδή ότι να είναι, εν πάση περιπτώσει, τι, ότι να είναι, ξέρω εγώ,
0: κάποιος που θέλει να εμφανιστεί ως ότι είναι Ουκρανοί.
1: Ναι. Ουκρανούς, οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, να είναι δηλαδή ουσιαστικά ρωσική προβοκάτσια, ναι, ένα κομμάτι, ας πούμε, ναι, υβριδικού πολέμου της Ρωσίας.
0: Πάντως,
1: για να γίνει μια στραβή
0: τώρα,
1: και να
0: χρεωθούν, ναι, οι Ουκρανοί. Αλλά το να κάνουν και οι Ουκρανοί αυτό την ώρα που τους δίνουμε δάνεια, την ώρα που στηρίζει όλη η Ευρώπη, με ό,τι πιο τρόπο μπορεί να στηρίξει.
2: Είναι λίγο οξύμορο, ναι.
0: Γιατί άμα σκάσει ένα, ας πούμε, άμα αυτό πάει και σκάσει σε ένα
2: πλοίο
0: το οποίο έχει φορτώσει όντως στη Ρωσία, αλλά περνάει από την Αδριατική έξω από το Ιόνιο, ξέρω κι εγώ. Είναι άλλου τύπου ζήτημα εντός της Ευρωπαϊκής,
2: ναι,
0: Ένωσης.
2: Εντάξει. Για τους Ουκρανούς, λες.
0: Για μας αρχικά.
2: Ναι, ναι, για την εικόνα των Ουκρανών απέναντι στην Ευρώπη που τους βοηθάμε,
0: ναι,
2: και τα
0: είναι
2: λοιπά.
0: Και για την εικόνα τη δικιά μας, δηλαδή. Μπορεί να σκάνει πολύ. Τραθούμε. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά. Να είσαι καλά, καλά, Γιάννη, καλή, ναι, συνέχεια.
0: Ωραία, μπλέκουμε. Να δούμε τι άλλο θα μας, τι άλλο θα βρούμε.
2: Αυτό δεν το είχαμε ξαναζήσει, δεν το είχαμε ξαναδεί. Και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Ότι δεν είναι άλλο να ακούς κάτι για τα ανοιχτά και τα διεθνή, και άλλο να το βλέπεις στη Λευκάδα. Και να, ναι, το δημιουργεί ένας ψαράς και μετά να ειδοποιεί το λιμενικό κτλ. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας, ο Φέρτος. Τι φάγαμε σήμερα, Νότη?
3: Μακαρόνια με κιμά.
0: Φέρτο.
2: Είχες, έτσι,
0: στο 210-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιάρη και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, κυρία Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική εδώ. Κοίτα εδώ. Φεύγεις, παίρνεις άδεια. Τι, Σαββατοκυριακό. Πας στην Άξο, τίποτα από όλα αυτά, θα είσαι εδώ. Και γιατί χαμογελάς? Αυτό σημαίνει χαρούμενη εργαζόμενη. Εντάξει, στη δουλειά της. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα θα είναι ο Γιάννης Τζουνούς και ο Χρήστος Κούτρας. Είμαστε εδώ, θα τα πούμε όλα ό,τι, ναι, συμβαίνει. Τώρα, το έχει και θέματα και για τους εξωγήινους, πρέπει να πούμε. Καινούργια, φρέσκα κουλούρια. Θα τα πούμε όλα, δεν θα το...
2: Κρύψουμε. Τι είμαι, για τους εξωγήινους, ναι, είναι βέβαια.
0: Να πούμε, έχει πρόβλημα η κάθοδος του Κηφισού πάνω από την Κηφισιά έως και τη μεταμόρφωση. Στη μέση του Κηφισού, δηλαδή από Περιστέρι εκεί στο Περιστέρι, έχει και η κάθοδος και η άνοδος λίγο κινησούλα. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος, το Ελληνικό έχει τα θέματά του, η κάθοδος του Καρέα κλασικά και η άνοδος της Κηφισίας αυτή τη στιγμή πιέζονται. Φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη μεταμόρφωση και το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι κυρίως, αν και και εκεί στην έξοδο του Γέρακα, στο Πάτημα και στα Βρυλίσια, και εκεί έχει μια σχετική κίνηση, όχι κάτι τρομακτικό όμως, πρέπει να σας πούμε. Κατά τα λοιπά, θέλουμε να πούμε και εγώ και ο Γιάννης να στείλουμε την αγάπη μας στη Σία Κοσιόνη. Η Σία είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πορευθήκαμε 20 χρόνια εδώ στον Sky. Μας βοήθησε και τη βοηθήσαμε, αγαπηθήκαμε, είμαστε πια οικογένεια, είμαστε πάρα πολλοί φίλοι. Και είμαστε και στενοχωρημένοι για αυτό που έχει συμβεί. Της ευχόμαστε κάθε καλό στα υπόλοιπα και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα χαθούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Σίγουρα δεν θα χαθούμε, κάθε καλό σε κάθε βήμα και σε ό,τι επιλέξει η ίδια να κάνει. Ό,τι καλύτερο για την Θεία. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε μαζί όλο αυτό το κομμάτι και το ταξίδι της τηλεόρασης τότε. Ναι.
0: Έχουμε κάνει θρυλικές μεταδόσεις με τη Θεία, κάτι πεντάωρα στον αέρα.
2: Τρεις μας.
0: Ειδικά στην περίοδο του μνημονίου ήταν η Θεία εδώ στο στούντιο. Θυμάμαι μία, έχουμε κάνει μία μετάδοση, έχω την εντύπωση 6 ώρες στον αέρα, η Σία στο στούντιο, ο Γιάννης Τηλεοφόρος Συγκρού στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και εγώ Μέγαρο. Τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ήταν το PSI τότε.
2: Ήταν το PSI και επίσης άλλη μία ήταν το βράδυ που ψάχναμε Πρωθυπουργό Χρήστο.
0: Το βράδυ ψάχναμε Πρωθυπουργό. Τη μέρα που ο Παπανδρέου είχε πει στο Σαμαρά να παραιτηθείς.
2: Να παραιτηθείς, ναι.
0: Κάτι βράδυ περίεργα με τον Παπαδήμο που ήταν στο Μαξίμου και καθόμασταν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, ξέρω και εγώ, και βγάζαμε.
2: Να θα βγει, να δεν θα βγει.
0: Και πάνω απ' όλα είναι φίλοι μας. Και είμαστε σε δύσκολη θέση και στεναχωρημένοι. Αλλά θα προσπαθήσουμε να μην σας ζαλίσουμε άλλο με αυτό το θέμα. Θα τα πούμε τέλος πάντων εσωτερικά αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν,
2: ότι βάλει ένα τραγούδι να πάμε στα ούφο, λέει. Τα ούφο, ναι. Θα μας πεις.
0: Τα ούφο. Τα ούφο.
2: Τα ούφο. Είμαι ούφο και πετώ και τα χέρια μου κουνώ.
0: Αυτό.
2: Για βάλει ένα τραγούδι.

0: Έχω και το Κοταρίδη που λέει: εσύ ήσουν στην δρουσιά του στούντιου. Λέει: ο Τζούνος πάλευε έξω από το Μαξίμου τότε. Δεν νομίζω. Ο Τζούνος πάλευε έξω από το Μαξίμου στην κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Σαμαρά. Ναι, μετά ήμασταν.
0: Και γενικά οι δυο σας έχετε παλέψει ελάχιστα έξω από το Μαξίμου, και ο Κοταρίδης και ο Τζούνος.
1: Τα ακούς, Δημητράκη?
0: Ναι.
1: Στέλνε τώρα, άκουτα τώρα.
0: Τα βίντεο που έστελνες ήταν ο Τζούνος και εσύ μέσα στη δροσιά του Λινκ. Κάτι ύπνος, κάτι κοιμήσια, κάτι
1: ναι,
0: αυτά.
1: Μετά από κάτι 16 ώρα, 36 ώρα, πες τα Δημήτρη, 42 ώρες σερί.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Αποκαμωμένοι ήμασταν.
0: Καλά.
1: Αποκαμωμένοι.
0: Αυτά που περάσαμε, το θρυλικό ρεπορτάζ που κάλυπτε την κυβέρνηση Παπανδρέου, δεν έχει περάσει κανένα, θέλω να σας πω, ό,τι και να λέτε.
1: Δυστυχώς κράτησε λίγο, γιατί αλλιώς θα είχαν ψοφήσει αυτοί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς θα είχαμε πάει όλοι σε ψυχιατρία. Δεν υπάρχει.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την Τρίτη 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
0: Την αγάπη μας Στεφανία Μουρελάτου, η οποία μαζί τα περνάγαμε με τη Στεφανία τότε και πολύ ωραία το λέει. Χαιρετούρες κάνατε στο Μαξίμου. Τελετή παράδοση παραλαβή. Τσακατσούκα, τσακατσούκα κτλ.
1: Ωραία.
0: Και πίνατε καφέδε στον εθνικό κήπο. Αλλά δεν τα λέμε όλα.
1: Και έτσι να είναι, Στεφανία μου, προφανώς εμείς περνάγαμε καλύτερα στο ρεπορτάζ, διότι δεν είχαμε τόσο τρέξιμο όσο είχατε εσείς. Δεν μπορούσατε να το ελέγξετε, να μην τρέχετε.
0: Καλύτερα στο ρεπορτάζ δεν περνάγατε, γιατί δεν μιλάγα τη μισή με τους μισούς.
1: Άλλο αυτό, τον
0: άλλο αυτό τώρα, μην τα ανοίξω όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, να πάμε στα UFO.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα.
0: Δεν θα προλάβουμε τώρα. Και είναι και ωραίο το θέμα, δηλαδή, γιατί έχει και μπλοκή η κυβέρνηση Τραμπ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Χρήστος λέει σολομός ή λαβράκι ψητό, έχω δίλημα να είστε καλά.
1: Λαβράκι ψητό.
0: Λαβράκι ψητό και
1: λαβράκι ψητό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία ψητό.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, πώς τους έχεις, πώς τους έχεις κοροϊδέψει όλους, μπράβο. Θα σου πω. Μόνο ο Τζούνος λέει έχει πουλάδα και υποβρύχια ραμμένα από το ρεπορτάζ στον δρόμο. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Μπράβο, Γεράσιμε.
0: Έχω τα βίντεο που μου έχει στείλει ο Κοταρίδης, τα έχω κρατήσει όλα. Κάποια στιγμή θα κάνουν
1: απόσπαση. Πόσα είναι, Χριστιανέ μου, και εσύ αυτά?
0: Πολλά.
1: Αυτά που είμαστε κατάκοποι.
0: Που κοιμάς, ροχαλίζεις.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά είναι.
0: Είναι φανταστικό βίντεο.
1: Πόσες, δροτάρι.
0: Χάλια. Ο Δε Γιάννης έχει κάνει το καταπληκτικό. Όλοι ψάχναμε το κείμενο του μνημονίου. Κάνει την περιγραφή μόνος τώρα, αυτός που ανήκει.
1: Και μπήκε στουρνάρα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και το έπεσε το κείμενο του μνημονίου στα πόδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Το μάζεψα κι εγώ σελίδα και το ξανάδωσα.
0: Τι να σου πω.
1: Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή. Η ευγένεια αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και μου λέει ο αδερφός μου.
0: Δημοσιογράφος, λέει μετά.
1: Εσύ μου λέει, κοίτα, δεν το πήρες να τρέξεις. Του λέω, το κάνεις εικόνα στους διαδρόμους της Βουλής. Να τρέχω εγώ μπροστά με το μνημόνιο και ο πίσω στουρνά.
0: Τρέχοντας. Όταν βγήκε το δεύτερο μνημόνιο επί Παπανδρέου, δεύτερη σύμβαση πριν τα PSI κτλ. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία διαρροή. Για κάποιο λόγο έχουν τρελαθεί όλοι αυτοί και τα έχουν σφραγίσει όλα. Οπότε έρχεται ο Φαν Ρομπέι, νομίζω τότε, Παπανδρέου και ένας άλλος, και ο Σαρκοζή, για να κάνουν συνέντευξη τύπου. Και περιμέναμε κι εμείς πώς θα. Και εμφανίζεται πριν από αυτούς, ο πρόδρομος από αυτούς, ας πούμε, ήταν ένας κύριος με τα χαρτιά του μνημονίου. Ναι, έχει τα μνημόνια, ρε παιδί μου, αφού τελειώσει η συνέντευξη τύπου να μας τα μοιράσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε 15 χρόνια, 16 χρόνια πίσω.
1: Και τι έκανες εσύ?
0: Όρμηξα πάνω του.
1: Δεν τρέπεσαι?
0: Όρμηξα. Βουτάω το πρώτο και ο πιταράς το δεύτερο. Και βγαίνουμε ταυτοχρόνως και αρχίζουμε να διαβάζουμε με την Κοσιόνη. Ήταν η Κοσιόνη. Και διαβάζαμε.
1: Πριν τα μπουν οι άλλοι.
0: Ναι, ρε.
1: Πριν τα κουβαλάει ο άνθρωπος. Ναι, τα ευχάριστα.
0: Τα ευχάριστα.
1: Ήταν τα ευχάριστα αυτό που μας λέγαμε. Πάμε.
0: Α, έχει και καλύτερο, λέει.
1: Τι.
0: Καλύτερο βίντεο. Για στείλ το μου, Δημήτρη.
1: Για στείλ το, Δημήτρη.
0: Ο Κιμήθηκε, λέει, στο link του Star.

0: Ronaldo! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
1: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Αιγάλου ανατμήματα και στην άνοδο του στο Μοσχάτο και στο ύψος του Περιστερίου. Κίνηση σημειώνεται και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και την γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο, ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα μήνα, χθες το βράδυ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν πυρά. Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα σε δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4%

0: Ήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνται σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με πάει μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: δεν μας κάνει ρε συνότι, για πάντα ναι. Όλα, θα λες σε όλα ναι.
1: Και για πάντα. Ναι. Θα λες σε όλα και για πάντα. Δεν είναι ωραίο τραγούδι.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Το τραγούδι ωραίο είναι. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Για πες. Έχει
2: χαμηλότερο πληθωρισμό η Ιταλία.
0: Τι έχει?
1: Από εμάς.
2: Να καλά, 2,5 έχει κάτι τέτοιο.
0: Και εμείς πόσο έχουμε?
1: 2,5 δεν έχουμε εμείς.
2: Ναι, επί 2 και κάτι. Επί 2 και κάτι.
1: Α, δεν έχουμε 2,5. Για πόσο έχουμε, Νικό?
2: 5,4.
1: 5,4 ο πληθωρισμός.
0: Μια φορά δεν μπορεί να είναι εισαγόμενος ο μικρός πληθωρισμός.
2: Γυρίσαμε 37. Ο μικρός πληθωρισμός.
0: Γιατί δηλαδή, μόνο λένε ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, αλλά είναι μόνο μεγάλος.
2: Μας έχει έρθει εισαγόμενος μικρός πληθωρισμός.
0: Πότε, επίσημη.
2: Όταν στην πανδημία μηδενίστηκαν οι τιμές του καυσίμων, του πετρελαίου.
0: Ναι, σωστό. Γιατί δεν έπαιρνε κανένα.
1: Άρα τώρα είναι στο 5,4.
0: Έρχεται ο χανταϊός τώρα, πάλι 0 θα πάει.
2: Είμαστε σε υψηλό χανταϊό.
1: Ναι. Γέλα, καλά σου λέει.
2: Έχουμε πάει 37 μήνες πίσω στον πληθωρισμό.
1: 37 μήνες.
0: 37 μήνες ήταν η σκληρή ενεργειακή κρίση.
1: Τρία χρόνια.
2: Ένα χρόνο μετά. 23.
0: Ναι. Έλα, ρε φίλε.
2: 23 Μάρτιο πήγαμε.
0: Τι έχει συμβεί και πήγαμε εκεί τώρα, 5,4.
2: Τι έχει συμβεί. Έχει ανέβει πολύ το ενεργειακό κόστος.
1: Ναι.
2: Μας έχουν σκάσει κάτι μοσχάρια τα οποία ούτως ή άλλως ήταν σε διεθνή έλλειψη και οι τιμές εδώ εμείς κάνουμε εισαγωγές. Ένα δις δίνουμε το
0: γιατί,
2: χρόνο
0: Ιταλία,
2: για
0: μοσχάρια.
2: Κάνουν, ναι, και αυτοί ακριβά το αγοράζουν.
0: Αυτοί γιατί έχουν 2,5.
2: Έχουν άλλα πράγματα που είναι πιο κάτω. Εμείς έχουμε τα μυστήρια, άλλα μυστήρια. Σε ένα μήνα ανέβηκε 10% η διαμονή σε ξενοδοχεία. Γιατί άραγε?
0: Τι ανέβηκε 10%?
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί ο ένας ήταν ο Μάρτης και ο άλλος ήταν ο Απρίλιος που πήγαμε όλοι Πάσχα να κάνουμε. Και τον πληρώσαμε ακριβότερα. 10% σε ένα μήνα. 10% προσέξτε, σε μέσα επίπεδο όπως το μέτρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Άρα φανταστείτε γιατί αυξήσεις περνούν σε περιόδους αιχμής.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και συνεχίζουμε και τα πληρώνουμε κανονικά. Σε επίπεδο μήνα μου έκανε εντύπωση επίσης,
1: ναι,
2: σε ένα μήνα, το Μάρτιο στον Απρίλιο, 4% πάνω τα ζυμαρικά.
0: Εδώ.
1: Μάρτιο στον 4%.
2: 4% σε ένα μήνα. Η τιμή του Μαρτίου, τον Απρίλιο ανέβηκε 4% σε ένα μήνα.
0: Ανέβηκαν οι πρώτες ύλες. Προσπαθώ να σκεφτώ τι.
2: Το παραγωγή, να σου το πω πολύ απλά, η παραγωγή σε συνταριού, το οποίο είναι περσινή επί της ουσίας σοδιά, δεν πήραν και ιδιαίτερα καλές τιμές.
0: Άρα, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί ανεβαίνουν αφού έχουν συμβεί όλα αυτά? Κάποιοι.
2: Προφανώς κάτι να τιμολογήσει.
0: 5,4 είναι νούμερο μεγάλο.
2: 5,4 είναι πολύ. Κοίτα, στα ετήσια στοιχεία, πέρα από τα κρέατα, έχουμε τις κλασικές αυξήσεις στα μη επεξεργασμένα, 7,2-7,5 σε φρούτα και λαχανικά. Επιβράδυναν λίγο από το συν 10 που ήταν σε ετήσια βάση. Αλλά συνεχίζουν και τρέχουν. Τα ενίκια είναι 7,6. Πλέον είναι κανόνας. Από 7 έως 10 είναι εδώ και 5 χρόνια, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο,
2: βάζουν 7-10% κάθε χρόνο. Τα εστιατόρια εκεί 7-8%. Έτσι, διαμαρτύρονται, αλλά γεμάτα μου φαίνονται και Πέμπτη και Τετάρτη και Τρίτη.
1: Και τα εστιατόρια και αυτό που είπες πριν, τουριστικοί προορισμοί, γεμάτοι ήταν. Δηλαδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι δεν είναι ότι ήταν πιο ακριβά κατά 10%. Και πήγαμε και το πληρώσαμε.
2: Ακριβώς. Και μπορούσαμε να το πληρώσουμε. Γιατί το ακριβό προϊόν κάποιος το πληρώνει. Το ακριβό ενίκιο επίσης κάποιος το πληρώνει. Αν ο άλλος δεν βρίσκει να το νοικιάσει, θα κατεβάσει το ενίκιο.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή, το οποίο όλοι διαμαρτύρονται και σκούζουν, είναι ότι με κάποιο τρόπο το πληρώνουμε.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι, παράγοντες, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν φταίμε εμείς για την αύξηση των ενοικίων. Έτσι δεν είναι?
2: Εν μέρη, αυτή τη στιγμή οι παράγοντες είναι πολλοί και ο καταναλωτής. Πάντα φταίει και ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα.
2: Αν ο καταναλωτής δεν είχε, δεν θα το πλήρωνε.
1: Και πώς φεύγουμε από το 5,4, τι σχεδιάζετε, ή δεν φεύγουμε?
0: Ορισμένα πράγματα δεν είναι. Αν ο καταναλωτής δεν είχε, δεν πλήρωνε. Ορισμένα πράγματα.
2: Χρειάζεται στέγη.
0: Δηλαδή αυτό. Τι στέγη, τι να
2: χρειάζεται στέγη.
1: Πού να το χτίσουμε εμείς.
0: Το μακαρόνι
2: θα το πάρεις. Θα το πάρεις.
0: Δηλαδή πώς το έλεγε ο κύριος Φίλης. Έλα μωρέ, μην κάνετε έτσι, 10 λεπτά ακρίβεινε. 10 λεπτά το ένα, 10 λεπτά το άλλο κτλ.
2: Μειώθηκαν 19% σε αιτήσια βάση τιμές του ελαιολάδου, έτσι. Σταθερά. Αλλά και αυτό.
0: Τι είναι, θα μόνο λάδι.
2: Εκεί όταν είχαν ανέβει, έβαζε κανένα φράγκο και έκανε ένας Έλληνας παραγωγός. Αλήθεια είναι, έτσι. Γιατί ήταν χώρια παραγωγή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο μας έχει μεταδώσει κανονικότατα ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ιρανοί από τα στενά του Ορμούς. Έχουμε πρόβλημα στην τιμή του φυσικού αερίου, έχουμε πρόβλημα στην τιμή του πετρελαίου, έχουμε στην τιμή των καυσίμων, κάθε είδους.
0: Πώς αντιμετωπίζετε, Βρανίκο, αυτό το πράγμα?
2: Έχουμε στα αεροπορικά εισιτήρια τρελές αυξήσεις.
0: Τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Βλέπεις το αυτό που το κοίταζε ο Χρήστος πριν.
0: Μου στείλανε μια προσφορά.
2: Δεν έχω μπει να κοιτάξω να πάρω.
1: Μην γυρίζει.
0: Και μπήκα να δω την προσφορά. Το πήγαινε σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό. Είναι σχετικά. Όχι, δεν είναι τίποτα τρελό σε να πεις
1: όπως ήταν.
0: Πάμε 50 ευρώ. Είναι 120 ευρώ. Πας στην επιστροφή και γράφει. 627, 543.
2: Έχει πέσει τη μέρα μου, εντάξει μάλλον. Πρέπει να το σπάς καθημερινή και γυρίσεις Κυριακή.
0: Καθημερινές.
2: Α, καθημερινές.
1: Πήγαινε, έλα καθημερινή.
2: Α, τι είναι η τιμολόγηση, είναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Τι να σου πω.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Γίνεται
1: το δείχνω πριν και έπαθα πλάκα.
0: Δηλαδή άλλαξα και πολλές πρωτεύουσες. Δεν πήγα σε μία. Γιατί λέω μπορεί να είναι αυτή η μία, ρε παιδί μου. Που...
2: Οι ειδικοί λένε ότι δεν μπαίνουμε.
0: Το Εδιμβούργο είχε 627.
1: Η
0: Κοπενχάγη είχε 520, ξέρω κι εγώ. Κάτι τρελά.
2: Οι ειδικοί του Ιντερνετ που τα βρουν του ψαξίματος, που πάντα σε κάθε παρέα υπάρχει κάποιο. Λένε δεν ψάχνουμε ποτέ Σαββατοκύριακο. Ανεβαίνουν τιμές.
0: Ποτέ, ποτέ.
2: Περιμένουμε Δευτέρα πρωί. Βράδυ μετά τις 12.
0: Ναι. Ξημερώματα Τρίτης, νομίζω λένε στο διαδίκτυο.
2: Ξημερώματα Τρίτης είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, εκεί βρίσκεις πιο καλές προσφορές, πιο καλές τιμές. Με τίποτα όμως Σαββατοκύριακο και αργία.
0: Πάντως,
2: γιατί όλοι αυτό κάνουν.
0: Υπάρχουν μέτρα στον ορίζοντα.
2: Αυτή τη στιγμή τι μέτρα. Αυτή τη στιγμή, αν το 5,4 μείνει για επιμακρόχρονικο διάστημα, δηλαδή ακυρώνονται όχι τα μέτρα που τώρα πάνε να ψηφιστούν, τα 800 εκατομμύρια, ακυρώνονται και τα μέτρα που ισχύουν από την 1η-1η. Σημείωση του φόρου.
0: Κάτσε, με δούμε αυτά τον επόμενο μήνα.
2: Ο σκοπός είναι να μην. Το σίγουρο είναι επίσης ότι κάτι γίνεται στην αγορά.
0: Γιατί κάποιος πρέπει να μας πει. Γιατί
2: δεν είναι όλα πετρελαία.
0: Δεν είμαστε η ίδια οικονομία με τους Ιταλούς, αλλά παραπλήσια είμαστε. Μπορούμε να το πούμε.
2: Ναι, σε
0: δεν μπορεί να έχει ο Ιταλός 2,5% και εμείς 5,4%.
2: Ναι, λέγαμε, το ρίχναμε στην προηγούμενη κρίση ότι δεν
0: να
2: είχαμε.
0: Να συγκριθούμε με τους Πορτογάλους. Πόσο έχουν οι Πορτογάλοι δηλαδή, ξέρω κι εγώ.
2: Οι Πορτογάλοι και κοντά στο 3, δεν ξέχει κανείς. Εμείς και κάποιες ανατολικές χώρες είμαστε πάνω από 5.
0: Γιατί κάτι γίνεται. Κανείς
2: δεν ξέχει. Δηλαδή η Γερμανία ανέβηκε μόνο 0,1. Τα στοιχεία της Eurostat πρέπει να είναι
0: 0,1.
2: 0,1 ανέβηκε.
0: Κάτι γίνεται εδώ, προφανώς.
2: Κάτι γίνεται εδώ. Συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι το πληρώνουμε όλο αυτό. Δηλαδή η αίσθηση που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα αληθινή. Δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις σημαντικές σε βασικά είδη. Έτσι, σε βασικά είδη. Το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση θα δούμε.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα, Νικό.
0: Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε να κλείσουμε αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Φανταστική, καλύτερα δεν γίνεται. Με τα UFO, παιδιά.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
0: Δώσε γρήγορα εδώ, διότι έχουμε την είδηση τελευταίας στιγμής. Φάκελος UFO. Το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη διαρροή των πληροφοριών. Έχει φωτογραφίες στο sky.gr. Το Πεντάγωνο ξεκίνησε το πρωί της 8ης Μαΐου του 26 τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που σχετίζονται με UFO, υλοποιώντας σχετική εντολή του Προέδρου Τραμπ για την αποδέσμευση κυβερνητικών μυστικών. Το υλικό αναρτήθηκε σε νέα ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου και περιλαμβάνει συνολικά 162 αρχεία από το FBI, το Υπουργείο Άμυνας, την NASA και το State Department. Ανάμεσά τους βρίσκονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές περιστατικών από διάφορες περιοχές του κόσμου που εκτείνονται χρονικά σε πολλές δεκαετίες, Γιάννη. Καταλαβες? Και θέλω να πω, έλα τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και επίσης έχει γίνει το εξής καταπληκτικό. UFO και στην Ελλάδα, λέει, είδαν Αμερικανοί πιλότοι. Το λέει το πρώτο θέμα. Ναι. Τι λένε τα αρχεία για περιστατικά στην Ενδοχώρα και στο Αιγαίο? Τα αρχεία για τις θεάσεις σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 160 και ορισμένα είναι ως και 80 ετών. Τι είδε η αποστολή του Απόλλων 17 σε Σελήνη? Καταλαβες, Γιαννάκο?
1: Θα τα διαβάσω για να κάνω ότι τα καταλάβω.
0: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι ένα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους. Υπάρχει και το βίντεο εδώ. Να το. Οπ.
1: Κυνηγάει το ούφο.
0: Όχι, είναι ένα πράγμα που κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και το βλέπει ο πιλότος απέναντι. Ναι. Πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα, λέει, τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος. Εντάξει, ωραία.
1: Μα είναι εντάξει. Λοιπόν, πριν σας καλησπέρισουμε, να σας πω ότι είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενία 10. Συναντήστε από κοντά τον ακαδημαϊκό διευθυντή και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acq.edu.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ολοκληρώσαμε. Έρχεται η κυρία Δράκου για την συνέχεια. Πρώτα θα το πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για αυτό που έκανε χθες. Πέρασε στον τελικό του Basketball Champions League και θα αντιμετωπίσει την Ρήτας. Λοιπόν, ελπίζουμε και ο Παναθηναϊκός να περάσει στο Final Four. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Οι εκθέσεις που αφορούν τα αυτοκίνητα είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ξεχωριστό σημείο αναφοράς για τους φίλους του αυτοκίνητου. Μπήκαμε στο Μαΐο και 15 με 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η έκθεση Used Car Expo 2026 με εκατοντάδες ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα που παρουσιάζουν πλήρως συγκεκριμένα κριτήρια όπως ηλικία έως και 12 ετών, το maximum και χιλιόμετρα έως 130.000. Περισσότερο όμως για την έκθεση μεταχειρισμένα αυτοκινήτων μας πει ο Βαγγέλης Χαραλάμπους από τη διοργάνωση. Καλώς απόγευμα, Βαγγέλη.
6: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και για την υποστήριξη.
5: Οπότε στο ΟΑΚΑ λοιπόν, έχουμε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για τους φίλους
6: αυτοκινήτων. Έτσι ακριβώς. Κάτι που προβληματίζει τους καταναλωτές όταν θέλουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι πόσο ποιοτικό είναι.
5: Σωστά.
6: Εάν το ποσό το οποίο θα δαπανίσουν θα πάει σε ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο που δεν θα βγάλει βλάβες και θα μπορούν να το οδηγούν με ασφάλεια. Εδώ λοιπόν έχει τη Used Car Expo. Πάει να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή να έρχεται ο επισκέπτης και να αγοράζει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με την ίδια σιγουριά σαν να αγοράζει καινούριο. Αυτό λοιπόν πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Δεν έχουμε παντός τύπου αυτοκίνητα όλες τις ηλικίες με όλα τα χιλιόμετρα. Οι εκθέτες μπορούν να παρουσιάσουν επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουμε κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά τα χιλιόμετρα, τη χρονολογία της πρώτης ταξινόμησης, να είναι ατρακάριστο και έχουμε επιτόπου και ομάδα συνεργατών που μπορούν να πιστοποιήσουν για τον επισκέπτη που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ότι είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει ο έμπορος.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε λοιπόν έρχεται ο επισκέπτης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, βλέπει εταιρείες που δεν φοβούνται να δείξουν τα αυτοκίνητα που έχουν, ανοιχτά να εκτεθούν να το πω. Άρα το αυτοκίνητο που θα επιλέξουν, τα οποία είναι μοναδικά αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι καινούριο που το βρίσκεις ανά πάσα στιγμή σε όλες τις αντιπροσωπείες. Το κάθε αυτοκίνητο είναι μοναδικό. Το χρώμα του, τα χιλιόμετρά του,
5: φυσικά,
6: η χρονολογία κλπ.
5: Συνεπώς δηλαδή παίρνει ένα αυτοκίνητο, το επιλέγει και γίνεται και έλεγχος μέσα στην έκθεση, έτσι.
6: Σωστά. Έρχεσαι, βρίσκεις το αυτοκίνητο που είναι σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
5: Πού
6: ανάγκες
5: θέλεις,
6: λέμε, ναι, το budget που έχεις και τι αυτοκίνητο θέλεις. Θέλεις ένα μικρό πόλι, θες ένα SUV, θες ένα σπορ αυτοκίνητο. Βρίσκεις λοιπόν το αυτοκίνητο, θα είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα από την γκάμα που παρουσιάζουν οι εκθέτες. Το τσεκάρεις, το ελέγχεις μέσα στην έκθεση και κλείνεις τη συμφωνία ώστε την επόμενη μέρα να γίνει δικό σου.
5: Και από ό,τι ξέρω και η περσινή έκθεση που είχε γίνει είχε και πάλι ποιοτικά αυτοκίνητα μεταχειρισμένα και είχαν μείνει ευχαριστημένοι και αυτοί που αγόρασαν.
6: Άρα επαναλαμβάνουμε την έκθεση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
5: Βεβαίως.
6: Λόγω της επιτυχίας που είχε η πρώτη και δεν αναφέρομαι μόνο στις πωλήσεις. Αναφέρομαι στο πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι επισκέπτες.
5: Μάλιστα.
6: Ένιωσαν ασφάλεια σε αυτό το περιβάλλον.
5: Και να προσθέσουμε, Βαγγέλη, ότι έχουμε ένα γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18,5 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Και υπάρχουν αυτοκίνητα που πρέπει να μην κυκλοφορούν και δεν συντηρούνται σωστά. Συνεπώς, η έκθεση αυτή τους φέρνει κοντά σε αυτοκίνητα μεταχειρισμένα μεν, αλλά αυτοκίνητα που είναι εγγυούνται τα χιλιόμετρα που κάνουν και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
6: Άρη μου, το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ένα μέσο για να κάνουμε τη δουλειά μας ή να πάμε στη δουλειά μας. Μεταφέρουμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας. Οπότε πρέπει να είναι ασφαλές. Όπως ανέφερες λίγο πριν, τα αυτοκίνητα, τα μεταχειρισμένα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, έχουν κατά μέσο όρο 15 με 17 χρόνια κυκλοφορίας. Μη σου πω και 20.
5: Πρωταθλητές στην
6: Ειδικά Ευρώπη. Δεν μπαίνω στα επαγγελματικά, όχι, όχι, όχι, που εκεί ο μέσος όρος αυξάνεται ηλικία πολύ περισσότερο.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε 15 του μήνα.
6: Οι ημέρες λειτουργίας είναι από 15 έως και 17 Μαΐου στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
5: Σωστά.
6: Και οι ώρες λειτουργίας για την πρώτη μέρα 15 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, είναι από τις 12 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
5: Μάλιστα. Θα επισκεφθούμε την έκθεση και οπωσδήποτε κάποια στιγμή στα ρεπορτάζ που κάνουμε σε άλλες κοπές θα δώσουμε και κάποιες εισόδους, κάποιες κληρώσεις, έτσι.
6: Σωστά, πολύ σωστά. Θα δώσουμε προσκλήσεις μέσα από την εκπομπή σου, Άρη. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι αν κάποιος σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, έρχεται η ιδανική στιγμή ώστε να έρθει να συγκρίνει και να πάρει τη σωστή απόφαση στη Used Car Expo.
5: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ενημέρωση σήμερα και πιστεύω και την τελευταία εβδομάδα που είναι να ξεκινήσει η έκθεση θα έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά για την έκθεση.
6: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ ένα όρθιο Σαββατοκύριακο.
5: Και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους που ήταν μαζί μας σήμερα, μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση για τη Used Car Expo, την έκθεση με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Να ευχηθούμε να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα, φίλοι μας, καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τοχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
7: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλαιο ανατμήματα και στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα επίσης ανατμήματα. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Διακατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις θεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό. Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε 9 αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά αδιαδεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Γεμάτο με εκρηκτικές ύλες ενεργές ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική μονάδα της αστυνομίας εισέβαλε στο υποκατάστημα της τράπεζας και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί αλλά όχι τους δράστες. Οι όμοιροι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low-cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων, δηλαδή μείωση 45% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2025, καθώς και κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψε, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League αναδείχθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota, στα βραβεία που έδωσε σήμερα η FIBA στο πλαίσιο του Final Four στην Μπανταλώνα. MVP της χρονιάς ψηφίστηκε ο Frank Bartley επίσης από την ΑΕΚ που αύριο αντιμετωπίζει στον τελικό της διοργάνωσης τη Ρίτα Βίλνιους. Χωρίς τους Ίγκανσον και Πελίστρη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ την Κυριακή με τους δύο παίκτες να χάνουν τη συνέχεια των play-off. Δεν υπολογίζει στο Γιακουμάκη ο Λουτσέσκου εν ώψη του μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Άτυχος στάθηκε ξανά ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 μήνες. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη νέα ρήξη χείας του στο ίδιο πόδι, τραυματισμό που είχε αντιμετωπίσει ξανά τον Οκτώβριο του 24 σε αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Λοιπόν, αυτή είναι η πιο αναγνωρίσιμη βραχνάδα της pop, η Bonnie Tyler, που ψάχνει τον ήρωά της, έναν ήρωα που θα έρθει μέχρι το τέλος της νύχτας και θα είναι μεγαλύτερος από τη ζωή της. Το ευχόμαστε, διότι όπως ίσως έχετε ακούσει, η Bonnie Tyler λίγο πριν ξεκινήσει την ευρωπαϊκή περιοδία της υπέστη διάτρηση εντέρου και αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιες ώρες, νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα στην Πορτογαλία, εκεί στο νότο της Πορτογαλίας, που επέλεξε να φτιάξει το δεύτερο της σπίτι, πέρα από την γενετηρά της, την Ουαλία. Της ευχόμαστε περαστικά.

0: Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Παρασκευής και περιμένουμε βασικά αυτό το απόγευμα το μικρό καλοκαιράκι που μας έταξαν οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον τα πρώτα τριαντάρια της σεζόν. Μας επισκέπτονται και την χάνει νέα Σαββατοκύριακο, και έτσι αν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας βρήκε με τα μπουφάν, αυτό που πλησιάζει θα κερδίσουν τα μαγιό. Τα μαγιό και η νοχελικότητα. Αυτή η τεμπέλικη διάθεση που χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι βασικό πράγμα της καθημερινότητας. Αλλά πια τείνουμε να την επιζητούμε πιο συχνά από όσο θα έπρεπε. Καθημερινά, με ό,τι και αν καταπιανόμαστε. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής μια ακόμα έρευνα από αυτές που πιθανότατα δεν μπαίνει κανείς στον κόπο να τις αμφισβητήσει. Αφενός γιατί την έχουν εκπονήσει κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, αφετέρου γιατί τα συμπεράσματά της τα επαγορεύει και αυτό που λέμε κοινή λογική. Είναι λοιπόν μια ακόμα έρευνα για μια ακόμα αρνητική πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης, εκείνη που μας αφαιρεί την προθυμία να ψάξουμε, μας κάνει δηλαδή τεμπέληδες. Και αυτό μπορεί να ακούγεται χαριτωμένο, έτσι η λέξη τεμπελιά έχει και κάτι το χαριτωμένο μέσα της, όμως σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Η εξάρτησή μας από βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης εν τέλει επηρεάζει αρνητικά και την ικανότητά μας να λύσουμε προβλήματα, από το πιο απλό μέχρι και το πιο σύνθετο, όσο και την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε γενικά. Παραγωγικότεροι ναι, με λιγότερες δεξιότητες δε. Είπαμε, όπως λέει και μια έτσι, ψυχή, τα εκχωρούμε σιγά σιγά όλα στην τεχνολογία. Τη μνήμη μας, την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε, το λεξιλόγιό μας και πάει λέγοντας. Σε άλλα νέα, η συζήτηση σήμερα, το έχετε ακούσει φαντάζομαι, έχει δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεν γρατζουνιστεί από αυτές τις πρόσφατες ιστορίες που συζητήσαμε πάρα πολύ, υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, αλλά ακόμα και έτσι γρατζουνισμένοι και μετρώντας την πραγματικότητα πιθανότατα κάποιους μήνες μέχρι τις επόμενες εκλογές, τις τρίτες που διεκδικεί η νίκη, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να την απειλήσει. Τα 500 εκατομμύρια που μοιράστηκαν πρόσφατα δεν φάνηκαν ικανά να μπορούν να σβήσουν έτσι τον αρνητικό απόϊχο όσων κουβεντιάσαμε, αλλά ακόμα και έτσι το δεύτερο κόμμα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, καρπώνεται δημοσκοπικά περίπου το μισό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα άνετο προβάδισμα, είναι αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά double score. Από εκεί και πέρα όλα παίζονται. Το άλλο κόμμα έρχεται τρίτη επιλογή. Είναι η τρίτη επιλογή στις δημοσκοπήσεις, στη δημοσκόπηση της MRB. Ένα αναμονή βεβαίως και των ανακοινώσεων που περιμένουμε από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Ιθάκη τέλος, έρχεται το Χαλάνδρε. Ήταν ο πρώτος σταθμός το Χαλάνδρε. Εκεί θα ακούσουμε περισσότερα από τον κύριο Τσίπρα και φαντάζομαι και πιο πολιτικά. Αυτό που επίσης προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις είναι πως όσο περνάει ο καιρός, με τα στενά του Ορμούς να είναι κλειστά, αυξάνεται και η αγωνία μας για την οικονομία. Και όσο εμείς ανησυχούμε, οπωσδήποτε κάποιοι κερδίζουν. Το BBC έκανε ένα ακόμα ωραίο ρεπορτάζ για το ποιοι είναι κερδισμένοι αυτής της μεγάλης περιπέτειας στην οποία έχουμε μπλέξει. Είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, λογικό και επόμενο. Το έχουμε πια εμπεδώσει όλοι πως το 20% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG περνά από τα στενά του Ορμούς. Άρα η κρίση αυτή έχει δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες κέρδους στις πετρελαϊκές εταιρείες. Έχει κερδίσει όμως και η Wall Street. Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street κερδίζουν από το δικό μας πανικό, από αυτό το οποίο συμβαίνει σχεδόν αντανακλαστικά, να φεύγουν οι επενδυτές προς ασφαλέστερα καταφύγια. Η αμυντική βιομηχανία, όσο ξεσπούν νέα πολεμικά μέτωπα, η αμυντική βιομηχανία χαμογελά, βλέπουν πως έχουν χρυσές δουλειές να κάνουν, όπως συμβαίνει σε κάθε σχεδόν μεγάλη σύγκρουση, και οι ΑΠΕ βγαίνουν κερδισμένες. Αυτό είναι και το πιο παράδοξο, γιατί είμαστε και στην εποχή που βασιλεύει το δόγμα του Τραμπ, το drill baby drill. Παρόλα αυτά, αυτή η νέα ενέργεια και ανασφάλεια που μας ξημέρωσε ενισχύει την πίεση για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και στα δικά μας θα πω. Κάποια στιγμή να κερδίσουμε κι εμείς. Λοιπόν, ελάτε να συστηθούμε για να πάμε στη συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 8 που θα είμαστε μαζί. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Χερκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε. Λογικό και επόμενο Παρασκευή απόγευμα να έχει κίνηση. Επομένως, θα σας πω ότι αυτήν την ώρα θα ταλαιπωρηθείτε αν κατεβαίνετε τον Κηφισό από Κηφισιά μέχρι Αιγάλεο. Μεγάλο το κομμάτι που μποτιλιάρι του Κηφισού, αλλά ανατμήματα, έτσι. Και στο ανωδικό από Αιγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, επίσης ανατμήματα έχουμε την ίδια εικόνα. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αφορούν εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα από Ανθούς έως Κηφισίας. Και στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, επίσης από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να διορθώσετε, να το κάνετε. Και πάμε τώρα στην πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της ημέρας. Ενδιαφέρουσα υπό την έννοια ότι δεν θυμάμαι ποτέ να συζητάμε για ένα ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες και μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε έχουν περάσει κάμποσες ώρες. Δεν ξέρουμε τι είδους ιστορία είναι αυτή. Κάποιοι μιλούν για ένα θρίλερ που μπορεί να είναι και διπλωματικό, αλλά να παίρνει και άλλες διαστάσεις. Νομίζω πως έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας βάλει την ιστορία αυτή, να βάλει αρχή, μέση και τέλος στην ιστορία αυτή. Είναι ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός μηχανικός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σας κύριε Καραϊωσιφίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα, ίσως έχουμε όλα αυτά που αναφέρατε, δηλαδή και θρίλερ και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά κυρίως τα στοιχεία δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε ένα παράπλευρο πόλεμο που μένεται εδώ και 4 και πλέον χρόνια στην Ουκρανία και δεν διεξάγεται βέβαια μόνο στις στέπες, ούτε στους ουρανούς, αλλά διεξάγεται και στη θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα, εδώ και σχεδόν από την αρχή του πολέμου, μη επανδρομένα σκάφη δρούνε και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως οι Ουκρανοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία, έχουν κατορθώσει να εξουδετερώσουν ένα μεγάλο μέρος του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του Ρωσικού και να κλείσουν τον υπόλοιπο μέσα στα λιμάνια, ακριβώς με την απειλή αυτών που εγώ θεωρώ τα σύγχρονα πυρπολικά.
0: Ναι, τα drones λέτε. Ναι, κάνουν και εμπόριο πια. Κάνει ταξίδια για να τα πουλήσουν και αλλού την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι Ουκρανοί. Το είδαμε πρόσφατα αυτό. Αναφέρουμε τώρα στη Σαουδική Αραβία.
1: Είχαν έρθει και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Όταν επισκέφθηκε ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε αναφερθεί στη δυνατότητα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Το τι έχουμε στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, αλλά από φωτογραφίες, από βίντεο.
0: Είναι πάντως στρατιωτική έχουμε κατασκευή, έτσι. Αυτό αποκλείεται, ναι. Δηλαδή, δεν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη, έτσι. Δεν είναι εμπορικό, ναι. Και αυτό φαίνεται, μάλλον σε αυτό, προς επίρρωση αυτού και το γεγονός ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, με πυροκροτητές.
1: Σωστά. Τίποτε δεν είναι σίγουρο, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και σκάφος το οποίο να εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο. Έχουμε δει στο παρελθόν τέτοια σκάφη και στην Μεσόγειο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όλα τα χαρακτηριστικά που έχει δείχνουν σε αυτή την κατηγορία μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας, τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία φορτωμένα με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Ακούγεται και έχουμε δει τύπους αυτών των σκαφών με 200 και 300 κιλά. Αν σκεφτείτε ότι η κεφαλή μιας τορπίλης, βαριάς τορπίλης υποβρυχίου έχει περίπου 300 κιλά και μια ελαφρά τροπίλη που ρίχνουν τα ελικόπτερα αντίον υποβρυχίων έχει μόλις 50 κιλά, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο χαμηλού κόστους το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί σε δεκάδες, εκατοντάδες αντίτυπα και βέβαια είναι αυτό το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις όχι πλέον στην Ουκρανία, στις όμορες θαλάσσιες περιοχές της Ουκρανίας, κυρίως στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά το έχουμε δει στην Ευρώπη. στη Μεσόγειο, έχουμε δει επιθέσεις ούκο λίγες τους προηγούμενους μήνες και έχουμε δει και καταστροφή πλοίων. Οι στόχοι στη Μεσόγειο, εάν τελικά αποδειχθεί ότι είναι ένα τέτοιο ουκρανικό σκάφος κρούσης, είναι κυρίως πετρελαιοφόρα του αποκαλούμενου σκιώδους ρωσικού στόλου. Δηλαδή όλα αυτά που μεταφέρουν παράνομα ή τουλάχιστον κόντρα στις απαγορεύσεις και στο εμπάργο πόλης πετρελαίου, πετρέλαιο σε όλο τον πλανήτη. Και βέβαια αντίστοιχα ιρανικά και αντίστοιχα πλοία της Βενεζουέλας είχαμε δει, αλλά οι Ουκρανοί κυνηγούν επισταμμένα τέτοια πλοία και έχουμε δει τέτοιες επιθέσεις.
0: Μάλιστα. Είχαν άγιο οι ψαράδες, όπως άκουσα να λέγεται.
1: Από τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε, και εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός.
0: Που το βρήκαν και το ρημούλκησαν κιόλας, γιατί μάθαμε ότι βρέθηκε με την μηχανή ανοιχτή. Αυτή ήταν η πληροφορία.
1: Ναι, και στη συνέχεια και το ίδιο το λιμενικό το μετέφερε μέσα στο λιμάνι εκρηκτικά 200-300 κιλών. Η διαχείρισή τους, εντάξει, με εντυπωσιάζει ότι είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά να σας πω κάτι.
0: Τι εννοείται με αυτό, δηλαδή?
1: Εδώ βρίσκουμε μια χειροβομβίδα και κλείνουμε.
0: Ναι. Ότι...
1: αυτό, εκεί το αφήνω. Δεν μπορώ να κάνω κριτική περισσότερη, αλλά πληροφορίες που ψάχναμε σήμερα όλη την ημέρα στο site μας για να βάλουμε κάποια στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα πλοία, αυτά τα σκάφη μάλλον, γιατί είναι πραγματικά μικρά, περίπου ένα τόνο σε εκτόπισμα, δεν τηλεκατευθύνονται μόνο, είναι ουσιαστικά αυτοκατευθυνόμενα, ακολουθούν προγραμματισμένη πορεία με βάση δορυφορικά συστήματα ζεύξης και επικοινωνιών. Έχουν πάνω και ρε Starlink του Elon Musk, του δικτύου του Elon Musk για επικοινωνία, και πιθανότατα οπλίζονται την τελευταία στιγμή έτσι ώστε να μην αποτελέσουν κίνδυνο για την ευσιπλοεία, που στη Μεσόγειο είναι εξαιρετικά πυκνή. Θα ήταν πολύ άσχημο, για παράδειγμα, για την Ουκρανία, έστω και αν έχει αρνηθεί μέχρι τώρα κάθε τέτοια επίθεση, παρόλες τις ρωσικές κατηγορίες, να χτυπηθεί ένα πλοίο το οποίο από λάθος, όπως στην προκειμένη περίπτωση, από απώλεια κατά πάσα πιθανότητα ελέγχου ή κάποιο άλλο τυχαίο συμβάν, να εξοκύλει ένα τέτοιο σκάφος σε ένα κράτος, στην επικράτεια ενός μιας χώρας η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Άρα μπορεί να μην ήταν οπλισμένο έτοιμο για δράση. Από την άλλη, εάν μεταφέρει 200-300 κιλά εκρηκτικά μέσα σε ένα λιμάνι και μάλιστα σε γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές, δεν ξέρω, εμένα μου δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο και τη διαχείριση αυτού του συμβάντος αυτή τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το πλοίο.
0: Μάλιστα. Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε. Πώς βρέθηκε σε αυτή τη σπηλιά εκεί στη Λευκάδα. Δεν ξέρω βεβαίως τι από όλα θα μάθουμε, αν θα τα μάθουμε και όλα στο τέλος.
1: Ακριβώς, και επίσης θα ήταν άξιο ενδιαφέροντος να δούμε αν είναι μόνο του. Δηλαδή ήταν κάτι, μια επίθεση σε αναμονή, γιατί συνήθως αυτά τα μη επανδρομένα δρούνε σε αριθμούς. Δηλαδή είναι αρκετά μαζί για να κορέσουν την άμυνα ενός πολεμικού πλοίου ή για να δημιουργήσουν συνθήκες και να παγιδεύσουν ένα εμπορικό πλοίο. Άρα ίσως υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα, όπως είπατε, θα μάθουμε.
0: Το παρακολουθούμε. Ξέρουμε ότι το ντρόουν θα έρθει εδώ για ειδική διερεύνηση.
1: Ναι. Προφανώς. Και έχουμε δει τέτοια και άλλες φορές σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και στην Μαύρη Θάλασσα, ούκο λίγα.
0: Το παρακολουθούμε. Με ενδιαφέρον, γιατί είναι από αυτές τις ιστορίες που δεν συναντά κανείς καθημερινά. Όχι. Κύριε Καραϊωσφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Καραϊωσφίδης, κύριος Φέδων Καραϊωσφίδης, αεροναυπηγός μηχανικός, ένας από τους ανθρώπους που πάντα ζητάμε τα φώτα του για να μας εξηγήσει τι γίνεται έτσι με τέτοια περιστατικά. Πάμε στις διαφημίσεις. Στους τίτλους που έρχονται και επιστρέφουμε μαζί σας.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλεία.

0: Trade Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή. Το Fox News μετέδωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αντιαεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή, αλκοολούχα ποτά, στέγαση και μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απορρίτα έγγραφα για τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στον Σκάκη του 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Διαβάζω τώρα τα δημοσιεύματα που αφορούν στην πολύ αναμενόμενη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Κάποιοι μετρούν αντίστροφα. Αύριο στις 4 το απόγευμα ανοίγουν οι πύλες και γύρω στις 8.30 θα ανέβει το θρυλικό αυτό συγκρότημα στη σκηνή. Εντάξει, κάποιοι ανυπομονούν, άλλοι έρχονται από πολύ μακριά για να τους δουν, το περιμένουν με τα παιδιά τους. Είδα ότι αρκετοί έσπευσαν στο κέντρο της Αθήνας, στην Τεχνόπολη, σε κάποια μαγαζιά που έχουν στηχθεί και πουλούν συλλεκτικά προϊόντα των Μετάλλικα. Ξέρετε τώρα, φύσεις, μπλουζάκια, μέχρι και skateboards σχεδιασμένα από καλλιτέχνες βρίσκονται διαθέσιμα προς πώληση και ο κόσμος πραγματικά κάνει ουρές. Μπράβο τους. Ναι. Νεαρό κόσμος, έτσι. Οι Μετάλλικα πραγματικά έχουν καταφέρει και ό,τι έχουν πετύχει το έχουν μεταλαμπαδεύσει και στους επόμενους. Και βεβαίως καλό είναι να είστε ενήμεροι, πως επειδή μιλάμε για μια συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 70.000 θεατές, μην κάνετε το λάθος και πάτε με το αυτοκίνητό σας, ας πούμε. Έχετε την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να βρείτε να παρκάρετε έξω από το ΆΚΑ. Φροντίστε πότε θα πάτε, πώς θα φύγετε. Γι' αυτό έχει φροντίσει και η Στασή. Δηλαδή, διάβαζα νωρίτερα πως υπάρχει ημέρημνα. Θα υπάρξει ανάλογα με τη ροή αποχώρηση των θεατών και παράταση της κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό. Μέχρι να τελειώσει η συναυλία θα μπουν περισσότεροι σειρμοί. Έτσι κι αλλιώς πια το Σάββατο έχουμε 24-ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Επομένως θα πάτε με τα μέσα, θα φύγετε με τα μέσα, να το ευχαριστηθείτε όσοι πάτε και να εκτονωθείτε. Γιατί μας λείπει η εκτόνωση. Η καλώς εννοούμενη εκτόνωση, τα έλεγα και χθες, γιατί αθέμητους τρόπους για να εκτονωνόμαστε δυστυχώς βρίσκουμε και να διοχετεύουμε με αυτό το άγχος από το οποίο ταλαιπωρούμαστε πολύ, άπαντες σχεδόν. Η Μάρθα Καϊτανίδη γράφει σήμερα στα Νέα κάτι πολύ ωραίο για την κανονικοποίηση του άγχους, επικαλούμενη η στοιχεία της ΕΠΑΨΗ. 7 στους 10 κατοίκους των μεγάλων πόλεων δηλώνουν ότι ζουν με στρες. 7 στους 10 είμαστε περισσότεροι, είμαστε μια πλειοψηφία. Και όχι περιστασιακά, δηλαδή βιώνω τώρα μια στρεσογόνα περίοδο στη ζωή μου. Έτσι έχουμε μάθει, το έχουμε κανονικοποιήσει το στρες. Το έχουμε πάρει αγκαλιά και δεν το αφήνουμε να πάει πουθενά. Και αυτό το οποίο γράφει η Μάρθα Καϊτανίδη είναι ότι αυτό δεν μας προκαλεί πια καμία αίσθηση. Το ότι δηλαδή ένα τόσο μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, εμείς οι ίδιοι βλέπουμε τον εαυτό μας στα στατιστικά αυτά, ζούμε με στρες. Δεν μας ξαφνιάζει γιατί το ξέρουμε, το βιώνουμε, το έχουμε υποστεί ξανά και ξανά. Είναι συνθήκη και όχι εξαίρεση. Και αρκεί μια διαδρομή στην πόλη για να το καταλάβει κανείς, ο χρόνος που χάνεται στην κίνηση, η ένταση που έχεις στους ώμους από το πρωί-πρωί και αρχίζεις και σε βουλιάζει όλο αυτό το στρες μακριά αργά το βράδυ που φτάνεις έτσι στο σπίτι και είναι σαν στο κορμί σου αυτό να έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Το πιο ανησυχητικό βεβαίως είναι αυτό, ξαναλέω, το θεωρούμε φυσιολογικό, ενώ δεν είναι μια αφηρημένη ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι μια δύσκολη μέρα, δεν είναι μια μέρα με κακή διάθεση. Αφήνει το αποτύπωμα στον ύπνο, στην πίεση, στην καρδιά, στο ανοσοποιητικό σύστημα. Τώρα σας τα λέω όλα αυτά γιατί η Πέννη Μπουλούτζα στην Καθημερινή πριν από λίγες μέρες αναφέρθηκε σε μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με την επιμέλεια του Επιστημονικού Τμήματος Φυσικοθεραπείας για την Ψυχική Υγεία. Έχουν βγάλει έναν οδηγό διαχείρισης άγχους εν ώψη των πανελλαδικών. Ξέρετε ότι σε λίγες μέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές. Άρα αρκετά σπίτια, γιατί αυτό είναι ομαδική υπόθεση. Δεν το βιώνει δηλαδή μόνο ο υποψήφιος, το βιώνει ο υποψήφιος, τα αδέρφια, οι γονείς, οι παππούδες και λοιποί συγγενείς. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος ευαλωτότητας. Έφτιαξαν λοιπόν έναν οδηγό άγχους, διαχείρισης άγχους εν ώψη των πανελλαδικών, ο οποίος όμως, αν θέλετε να το προεκτείνουμε, όλους μας αφορά. Ο κύριος Πέτρος Λιμπερίδης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Λιμπερίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Δράκου, σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, έξυπνο αυτό που κάνατε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε?
1: Ναι, το είχαμε κάνει και πέρυσι, πραγματικά δεν πήρε τη μεγάλη δημοσιότητα. Σήμερα, φέτος όμως, προσπαθήσαμε να το στείλουμε πολύ νωρίς στο Υπουργείο Παιδείας και βέβαια να το διοχετεύσουμε μέσω των δελτίων τύπου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ομολογώ ότι είχε ανταπόκριση, διότι είναι ένας χρήσιμος οδηγός, ένα πολύ σημαντικό, από την πλευρά της φυσικοθεραπείας, έτσι, να ξεκαθαρίσω ότι εμείς ψυχολόγοι δεν είμαστε, αλλά Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις ασκήσεις που δίνουμε στους μαθητές, που δεν είναι μόνο για τις πανελλαδικές, είναι και για τις υπόλοιπες εξετάσεις, τις εισαγωγικές μέσα στα γυμνάσια και στα λύκεια, και βέβαια και για τους γονείς, όπως λέμε, είναι οι φυσικοθεραπευτικές τεχνικές που συμβάλλουν στη μείωση του άγχους, στη διατήρηση της ηρεμίας και κατ' επέκταση της καλύτερης συνολικά απόδοσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που τις επόμενες μέρες θα έχουν όλη αυτή τη βάση των εξετάσεων. Είναι όλοι όσοι έχουμε παιδιά, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και βέβαια λέμε ότι υπάρχουν διάφορα στάδια, στο στάδιο της προετοιμασίας, θα τα πούμε όπως θα έχετε εσείς τις ερωτήσεις παρακάτω. Mm-hmm. Έχετε διαβάσει, έχουμε βγάλει και ένα πολύ ωραίο infographic, το οποίο λέμε τι πρέπει να γίνει πριν τις εξετάσεις, δηλαδή και την προετοιμασία. Είναι πολύ σημαντικό η σωματική δραστηριότητα για μισή ώρα, περπάτημα, ποδήλατο, ότι αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια.
0: Καθαρίζει το μυαλό δηλαδή με την άσκηση.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Αδράκου. Αυτό λέμε, ότι θα πρέπει, διώχνει το άγχος, καθαρίζει το μυαλό, βοηθάει να κοιμόμαστε καλύτερα. Και λέμε αυτό πρέπει να γίνεται 3 φορές την εβδομάδα, επί μισή ώρα την ημέρα. Αν είναι δυνατόν τώρα, αν υπάρχει ο χρόνος, και κάθε μέρα, mm-hmm. ακόμα καλύτερα. Και βέβαια και κάποιες άλλες ασκήσεις, τις οποίες, άμα θέλετε, μπορώ να σας πω.
0: Για πείτε μας, κύριε Λιμπερίδη.
1: Ναι, ναι, λέμε ότι θα πρέπει για τη χαλάρωση των μειών να είναι περίπου 10 λεπτά αυτές οι ασκήσεις. Απλές ασκήσεις, σφίξιμο και χαλάρωση της γροθιάς, να φέρουν τους ώμους προς τα πάνω, προς το κεφάλι, όλα αυτά για 5 δευτερόλεπτα, 10 να χαλαρώνουμε, να σφίγγουμε τους προσαγωγούς, τους μυρούς δηλαδή, προς τα μέσα, όπως κρατάμε μια μπάλα με τα γόνατα σε κάμψη. Επίσης πολύ σημαντικό, η διαφραγματική αναπνοή. Η διαφραγματική αναπνοή, όπως ξέρετε, κινητοποιεί και τα εσωτερικά όργανα, αλλά βοηθάει να γίνεται πολύ καλύτερη η εισπνοή. Όταν λέμε αναπνοή, εννοούμε κυρίως την εισπνοή, η διαφραγματική, που προσπαθούμε να φέρουμε τον αέρα προς την κοιλιά και όχι στο θώρακα. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και χαλαρώνει. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε δεξιά-αριστερά το κεφάλι κάποιες κινήσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και επίσης τέντωμα των ώμων, να φέρουμε τους ώμους προς τα αυτιά και να χαλαρώνουμε 10 δευτερόλεπτα. Και το πιο σημαντικό από όλα, θα πρέπει να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες ποιοτικού ύπνου. Και όταν λέμε ποιοτικού, μακριά, κατά περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν τον ύπνο από τις οθόνες. Κακή συνήθεια αυτή. Το κάνουν όλοι οι μαθητές και όχι μόνο.
0: Ποιοι μαθητές?
1: Το κινητό.
0: Μόνο οι μαθητές το κάνουν, κύριε Λιμπερίδη. Όλοι μας τώρα έτσι να νουριζόμαστε υπό το φως της μπλε οθόνης. Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος, ξέρετε, διότι μπλοκάρει τη μελανοτονίνη και δυσκολεύει τον ύπνο. Βέβαια οι ειδικοί μπορεί να το λένε, αλλά συνήθως δεν συμμορφώνεται ούτε οι μαθητές, ούτε εμείς οι μεγαλύτεροι. Και το πιο σημαντικό που λέμε είναι μην τα βλέπετε όλα σαν χαμένο χρόνο. Είναι μικρές επενδύσεις, σώζουν ενέργεια, ηρεμούν το σώμα και το μυαλό. Και βέβαια αυτό που έχουμε να πούμε σε όλους και κυρίως στους μαθητές είναι ότι δεν χάθηκε τίποτα. Είναι μια μάχη η οποία μπορεί να ξαναδοθεί και δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις και ειδικά οι πανελλαδικές που ξέρετε αγχώνουν. Mm-hmm. Όλους και όχι μόνο.
0: Αυτό το λέτε στους υποψηφίους. Νομίζω, κύριε Λιμπερίδη, αυτό πρέπει να το λέμε πιο πολύ στο οικογενειακό περιβάλλον. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχολογίας και καμιά φορά δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Το λέω αυτό από προσωπική πείρα.
1: Ναι. Αυτό
0: τα παιδιά, ναι, κάπως βρίσκουν τον τρόπο να αυτορυθμίζονται, έτσι, λόγω και ηλικίας. Ο γονιός, δεν κατηγορώ, έτσι. Νομίζει ότι αυτή τη στιγμή κρίνεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εντάξει, δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα. Πού μπορεί κανείς να τις δει αυτές τις συμβουλές, δηλαδή όλο αυτό τον οδηγό που έχετε φτιάξει για τη διαχείριση άγχους ενώπιον των πανελλαδικών, αλλά είπαμε δεν είναι. Είναι ειδικό, είναι και γενικό όμως. Είναι οδηγίες που ισχύουν για όλους μας, ανεξαιρέτως.
1: Ναι, ναι, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, αν θα μπείτε, και βέβαια φαίνεται τώρα, είναι πολύ πρόσφατη η ανάρτηση. Αν πληκτρολογήσει κανείς φυσικοθεραπευτικά εργαλεία για το άγχος των Πανελληνίων, θα δει, είναι εύκολο να το βρει κάποιος, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, εκεί θα το βρει. Υπάρχει και μια ωραία αφίσα, ένα υπογράφητο, το οποίο έχει όλες αυτές τις ασκήσεις με πολύ εύστοχο τρόπο. Είναι πολύ εύκολο και βέβαια έχει, νομίζω έχει μεταδοθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει αναμεταδοθεί. Το έχουμε στείλει, όπως σας είπα, και στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το έχει στείλει στα σχολεία. Θα ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό κάναμε εμείς από την πλευρά των φυσικοθεραπευτών. Ξέρετε, το κοινωνικό πρόσημο που προσπαθούμε να δώσουμε όλα αυτά τα χρόνια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, προσπαθούμε και το κάνουμε, και όχι μόνο τώρα. Έχουμε και άλλες εκστρατείες, όπως είναι την εκστρατεία της μείωσης των μυοσκελετικών επιβαρύνσεων στην εργασία.
0: Άλλη μάστιγα κι αυτή.
1: Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλοι μας όσοι εργάζονται σε γραφεία ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτή η επιβάρυνση που δέχονται στις σπονδυλικές στήλες και στα άκρα, ανάλογα με το τι δουλειά κάνει ο καθένας. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η σπονδυλική στήλη που καθόμαστε σε μια καρέκλα. Αν κάποιος δουλεύει σε έναν υπολογιστή και έχει μια λάθος θέση στο πληκτρολόγιο, πολύ πιθανό να αναπτύξει μια τενοντίτιδα στην άκρα χείρα, δηλαδή στον καρπό ή σε κάποιο, στο μεγάλο δάκτυλο. Είναι συχνό αυτό το φαινόμενο. Και έχουμε δώσει και οδηγίες, και βέβαια θα πρέπει όχι μόνο για τη σπονδυλική στήλη, είναι πολύ σημαντικό και για το κυκλοφοριακό να σηκώνεται κάθε 20 λεπτά να κάνει κάποιες κινήσεις που δίνουμε μέσα από πολύ χρήσιμα και μικρής μορφής εργαλεία, τα οποία μπορεί να βρει μέσα στο site του Συλλόγου.
0: Mm-hmm. Κύριε Λιμπερίδη, θέλω να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, μας είχατε πει ότι είστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, γιατί ο κλάδος αυτός της φυσικοθεραπείας είναι κομβικός. Έτσι, δηλαδή φεύγεις από ένα νοσοκομείο, τελειώνεις μια περιπέτεια που έχεις με την υγεία σου, και από εκεί και πέρα πολλά και σημαντικά εξαρτώνται από την αποκατάσταση που θα έχεις μέσω της φυσικοθεραπείας πολλές φορές. Πολλοί συμπολίτες μας όμως δεν απολαμβάνουν αυτές τις θεραπείες που θα μπορούσαν ιδανικά να έχουν, γιατί δεν έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Έχουμε κάποιο νεότερο? Πού βρισκόμαστε από αυτού?
1: Ξέρετε, πολύ πρόσφατα στις 27 Απριλίου είχε μία εκδήλωση στη Βουλή των Ελλήνων, την οποία οργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος είναι μια πολύ σημαντική ένωση διαφόρων συλλόγων ασθενών, που έχει πάρει μία πολύ αρκετά σοβαρή και σημαντική θεσμική δράση, και έκανε αυτή την εκδήλωση στα πλαίσια της Κάρτας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως σας είπα, στην Βουλή των Ελλήνων. Εκεί λοιπόν τοποθετούμενος εγώ, ξέρετε, υπάρχει μια χάρτα των δικαιωμάτων των ασθενών, ευρωπαϊκή, που λέει τι θα πρέπει ο ασθενής να έχει οπωσδήποτε και να απολαμβάνει ως ασθενής σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, στην Ελλάδα, από αυτά τα πρώτα τρία που είχε στα φυλάδια εκεί, εγώ είπα ότι στην Ελλάδα δυστυχώς πολλά από αυτά δεν ισχύουν, ή πρόκειται, μάλλον πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα. Ένα από αυτά είναι η αποκατάσταση. Ξέρετε, κυρία Δράκο, ότι δημόσια αποκατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ μικρής μορφής, να μην πω ανύπαρκτη σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος, και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την αποκατάσταση.
0: Και να το πείτε, δηλαδή, δεν θα σας διαψεύσει κανείς, κύριε Λιμπερίδη, γιατί έτσι είναι και το έχουμε αναδείξει και άλλες φορές.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητος να μην υπάρχει κρατικό σύστημα αποκατάστασης, ας πούμε, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να σας πω εγώ. Αν εξαιρέσουμε την ιδιωτική, τις ιδιωτικές δομές, που είναι κυρίως συγκεντρωμένες στη Θεσσαλία, δεν θα εξηγήσω τώρα γιατί, και κάποιες, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, άντε ένα-δύο στην Καβάλα και ξέρω εγώ κάπου, φανταστείτε το όλο το Εύρος από την Κοζάνη μέχρι τον Εύρο, που είναι 600-700 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει σε καλή λειτουργία δημόσια αποκατάσταση. Αυτό είναι τραγικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μακριά από τις δομές αποκατάστασης, και τις ιδιωτικές αλλά και τις κάποιες κρατικές που λειτουργούν, και δεν μπορούν να έχουν την αποκατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει στην πράξη άτομα με μεγάλη αναπηρία, αν δεν αποκατασταθείς από ένα σοβαρό πρόβλημα που έχεις, ας πούμε ένα εγκεφαλικό, επί παραδείγματι, θα είσαι μη λειτουργικός, στο τέλος θα είσαι κακή ποιότητα ζωής, επιβάρυνση στο οικογενειακό περιβάλλον και όλα αυτά που ξέρουμε. Επίσης, δεν μπορούν όλοι, και ειδικά αυτοί που είναι ανασφάλιστοι, να πληρώσουν ούτε να πάνε σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης, και βέβαια ούτε να πάρουν έναν φυσικοθεραπευτή, αν μιλάμε για κινητική αποκατάσταση, Και βέβαια το μεγάλο ποσοστό είναι κινητική αποκατάσταση, αλλά υπάρχει η αποκατάσταση που έχει να κάνει με τη λογοθεραπεία, με την ψυχολογική υποστήριξη. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, πέρα από την κινητική αποκατάσταση, μάλιστα, που δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα. Έχει 7 χρόνια που έγινε η προσπάθεια, η τελευταία, που έγινε μια επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας για να βελτιώσουμε τις δομές αποκατάστασης, να πάρουμε προσωπικό, αλλά δυστυχώς έχει μείνει εκεί. Σήμερα δεν υπάρχει κρατική αποκατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πρέπει να το πιέσετε κι εσείς, να δούμε τι θα γίνει, γιατί είμαστε πίσω, τουλάχιστον αφού πολλές φορές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, μας ξεβολεύει τις περισσότερες να συγκριθούμε με το τι γίνεται στην Ευρώπη. Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Λιμπερίδη, είμαστε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ την τελευταία κουβέντα που θέλω να πω και να κλείσουμε, θέλω να σας πω για το μεγάλο πρόβλημα που βιώνουν οι περίπου 2.800 φυσικοθεραπευτές συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, που από το 2013 κουβαλάνε αυτό το φορτίο του clawback και του rebate. Κυρία Δράκου, τα μνημόνια θα πρέπει να λάβουν ένα τέλος. Τελεία. Διότι έχουμε πολλά χρόνια που έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα, ήδη αποπληρώνουμε 6,9 δις πρόωρο χρέος. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Είναι μνημονιακά μέτρα, επιβαρύνουν όλους εμάς τους επαγγελματίες που είμαστε συνδεδεμένοι με τον ΕΟΠΗ. Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει και θα πρέπει η κυβέρνηση, αν θέλει να δει σοβαρά την ιδιωτική υγεία, γιατί η ιδιωτική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είμαστε, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιποι πάροχοι, θα πρέπει εδώ και τώρα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να λάβει μέτρα που τους ώστε να σταματήσουν. Δεν μπορεί να συσσωρεύεται τεχνικό.
0: Είναι πρέπει πολλά χρόνια από το 2013, κύριε
1: Λιμπερίδη. Από το 2013 δεν μπορούμε να λέμε ότι ακόμα έχουμε μνημόνια από τη στιγμή που έχουμε πλεονάσματα. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Άρα ζητάτε να σταματήσουν αυτές οι παρακρατήσεις που σας γίνονται, έτσι, από μελλοντικές πληρωμές.
1: Αυτές οι επιστροφές. Το τραγικό είναι ότι δεν γνωρίζεις εκ των προτέρων τι θα πληρώσεις. Παρέχει την υπηρεσία και στο τέλος έρχεται ο ΕΟΠΗ, το κράτος, και σου λέει: «Α, θέλω να μου δώσει το 30% πίσω, γιατί εμένα δεν φτάνουν τα χρήματα». Μάλιστα. Αυτό είναι τραγικό και έχει δημιουργήσει ένα τεχνητό χρέος σε όλους τους παρόχους. Και εγώ μιλάω για τους φυσικοθεραπευτές και πρέπει να λάβει ένα τέλος τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Να είστε ευχαριστώ καλά, ευχαριστώ, κύριε Λιμπερίδη. Γεια σας, λοιπόν. Ο κ. Πέτρος Λιμπερίδης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, οδηγός διαχείρισης άγχους. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα τους και το διαβάζετε. 10 λεπτά είναι. 10 λεπτά. Στην αρχή το κάνεις και λες: «Μα τι κάνω τώρα?», αλλά έχει αποτέλεσμα. Αν το πιστέψεις κιόλας, το βοηθήσεις λιγάκι. Πάμε, διαφημίσεις.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο πρόεδρος Τραμπ για άλλη μια φορά απέδειξε ότι εν μη τι άλλο έχει πάρα πολύ χιούμορ. Επομένως, πέρα από λίγο τουίταρε ή μάλλον έκανε ανάρτηση στο Truth Social που αλλού, στο προσφυλές του μέσο, με αφορμή μετά μάλλον τη δημοσιοποίηση των απόρριτων εγγράφων για τα UFO από το Πεντάγωνο. Αυτό και αν είναι είδηση σήμερα. Καταλήγει λοιπόν λέγοντας: εμείς, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που δεν επέλεξαν τη διαφάνεια, δίνουμε στη δημοσιότητα τα αρχεία. Ο καθένας, αναφερόμενος σε όλους εμάς, σε αυτή τη γη, ας αποφασίσει μόνος του τι στο διάολο συμβαίνει. Απολαύστε το. Τα δέφη Τραμπ. Πάμε, επόμενες διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων στις 7. Επιστρέφουμε για μια πολιτική συζήτηση. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαριάννα Πυριώτη.
12: Κατάστημα. Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
17: Λιματικά ελληνικά.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο.
0: για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
20: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
19: Είναι του τύπου σας.
21: Φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
22: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Η ακατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις θεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο. Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά διαδεξαμενα όπλα που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπροτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα έγγραφα υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Μια κυβερνοεπίθεση έπληξε αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, προκαλώντας χάος και μεγάλες δυσλειτουργίες. Οι κυβερνοεπιθέσεις στόχευσαν πανεπιστήμια και σχολεία σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας κατ' εκτίμηση 9.000 ιδρύματα. Η ομάδα hacker Shiny Hunters φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ σε ένα μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε φέρεται να ζητά λύτρα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, 3 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για 14 περιπτώσεις κλοπής και απόπειρας κλοπής αυτοκινήτων. Συνέλησαν οι 2 από αυτούς, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 γυναικών ηλικίας 36 και 37 ετών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκων. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 απόψε, η Ζαλγκίρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκο.
2: Oh, Father, tell me

0: 11,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Και μη σας ξεγελάει ο καιρός. Τώρα μπορεί να αυτή η κίτρινη σκόνη να παραπέμπει σε συννεφιά. Αύριο όμως και μεθαύριο έρχονται τα πρώτα τριαντάρια της σεζόν, που θα μας βγάλουν σίγουρα έξω από τα ρούχα μας. Και θα είναι για καλό. Πολύ νομίζω θα δούμε αυτές τις εικόνες με τη γνωστή λεζάντα. Βούλιαξαν οι παραλίες της Αττικής και πάει λέγοντας. Να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το καλοκαιράκι που έρχεται. Λοιπόν, να ενημερώσω εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας πως δεν έχει αλλάξει δραματικά κάτι σε ό,τι φορά τα συνηθισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όπου συνηθισμένα, το καθοδικό του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι. Από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα έχουμε ένα τμήμα κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ένα τμήματα θα καθυστερήσετε. Και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, περίπου ένα 20 λεπτό υπολογίστε από Ανθούσα έως Κηφισίας, αν είστε εκεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ένα 10 λεπτό στην έξοδο για Πειραιά και καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση, ο κόμβος της Μεταμόρφωσης, ο Πολύπαθος, μέχρι να δείτε μπροστά σας την έξοδο που γράφει Πεντέλης. Λοιπόν, στις ιστορίες που συζητάμε σήμερα, πέρα από αυτά τα στατιστικά της Ελστάτ που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα πήρε τον ανήφορο τον Απρίλιο, 5,4% παρακαλώ, από 3,9% το Μάρτιο, πέρα από αυτή την έτσι ενδιαφέρουσα και πρωτόγνωρη ιστορία με το ντρόουν που βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας, είναι και οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πάντα την τιμητική τους, πόσο μάλλον όταν, ας πούμε, ατύπως έχουμε ανοίξει την προεκλογική περίοδο, αλλά που δεν θέλουμε. Η προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα ανοίγει την επομένη των εκλογών, λέει ένα κλισέ. Η κυρία Μαριάννα Πυριώτη, σας έχω προαναγγείλει ότι θα είναι μαζί μας για να τα βάλουμε όλα κάτω και να μας δώσει τη δική της οπτική. Γεια σας, κυρία Πυριώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλά κουράγια στους οδηγούς όπου είναι μποτιλιασμένοι.
0: Έτσι. Μαθημένα βέβαια τα βουνά από τα χιόνια. Αυτό έλεγε ένας ακροατής νωρίτερα στο μήνυμά του. Είναι ανυπόφορο αυτό. Δεν συνηθίζεται με τίποτα, παρότι δεν είναι πια είδηση το...
1: Ναι, και οι Παρασκευές απόγευμα είναι δύσκολες.
0: Είναι, πράγματι. Λοιπόν, δημοσκοπήσεις, δύο είχαμε δημοσκοπήσεις, πάνω κάτω τα ίδια προκύπτουν.
1: Παρόμοια
0: τα ευρήματα, ναι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία γρατζουνίστηκε από αυτές τις ιστορίες που προσφάτως συζητήσαμε, δηλαδή ο ΠΚΠ, η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, οι υποκλοπές. Έχασε κάτι της. Τα χρήματα που δόθηκαν δεν κατάφεραν με έναν τρόπο να περιορίσουν τις απώλειες, αλλά παρόλα αυτά είναι double score. Προηγείται, ναι, με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο.
1: Έχουμε έναν, σας έλεγα, έναν ακίνητο επί χρόνια πολιτικό χάρτη. Ακίνητο επί χρόνια, όχι σε σχέση με τα ποσοστά, αλλά σε σχέση με την αναλογία των πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ υψηλότερα ποσοστά, double score, όπως πολύ σωστά είπατε, από το επόμενο κόμμα, το οποίο επόμενο κόμμα δεν είναι πια βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποδιάλυση και υποτίθεται ότι θα αναδυθεί σύντομα, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι γνωρίζω από τις πηγές μου, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή θα το επισπεύσει ο κύριος Τσίπρας, δεν θα περιμένει το φθινόπωρο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχουμε τον ίδιο ακριβώς πίνακα. Ένα πρώτο κόμμα της κέντρο δεξιάς να μην απειλείται όσον αφορά στην πρώτη θέση. Τι σημαίνει αυτό, για να γινόμαστε λίγο πρακτικοί και όχι θεωρητικοί? Σημαίνει ότι εάν αυτά τα ποσοστά και οι μεγάλες διαφορές ισχύσουν μέχρι και την ημέρα της κάλπης, η πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία είναι αδύνατη. Άρα ας μην κοιτάξουμε το κλασικό ερώτημα θα κάνει ή δεν θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα πάμε ανάποδα, ότι ό,τι και να συμβεί, έτσι όπως είναι ο πίνακας αυτός φιλοτεχνημένος, η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να έχει κορμό ή βασικό συνέτερο, βασικό σύμμαχο, mm-hmm, οπωσδήποτε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Καμιά φορά εμείς οι πολιτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι μπερδευόμαστε σε μια λογική, ωραία, και με ποιον θα κάνει κάποιος κυβέρνηση και δεν θα γίνει κυβέρνηση και δεν θα κάνει και δεν θα δείξει.
0: Να.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν μπορεί να γίνει άλλη κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα εδώ, που αυτό δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ την πιθανότητα επί τρεις εκλογικές αναμετρήσεις να μην μπορείς να κάνει κανείς άλλος κυβέρνηση, γιατί κανείς άλλος δεν έφτανε σε ένα ποσοστό ικανό να δημιουργήσει ανατροπές.
0: Mm-hmm. Πάμε για ένα ρεκόρ που μπορεί να είναι και προσωπικό ρεκόρ του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, θα είναι, διότι έχει συμβεί με το Πασόκ αλλά με αλλαγή ηγεσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέθανε ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας Παπανδρέου και πήρε τη σκυτάλη τότε προς έκπληξη όλων ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος επίσης προς έκπληξη όλων κέρδισε δύο διαδοχικές αναμετρήσεις, όχι τρεις. Την προηγούμενη την είχε κερδίσει το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1993.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σας πάω τώρα στην χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά δεν έγινε κούγκι. Γιατί δεν έγινε κούγκι, κυρία Πυριώτη? Γιατί δεν βρέθηκε κάποιος γαλάζιος καλόγερος Σαμουήλ να βάλει φωτιά και να το κάψει? Αντιφέτως είδαμε μπηχτές, είδαμε αιχμές. Και θέλω να μου πείτε, αυτές οι αιχμές στοχεύουν κάπου? Γιατί υπήρχε και αυτό το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το οποίο βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Σε ποιον αναφέρεται ο Πρωθυπουργός?
1: Υποθέτω σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, ότι η Νέα Δημοκρατία βάλεται, η κυβέρνηση βάλεται, οι βολές εννοείται. Μόλις τα είπατε πριν για το ΠΚΠ, οπότε όποιος δεν αντέχει λοιπόν αυτά τα πειρά, να φύγει. Ταπεινή μου άποψη. Εγώ δεν είχα καμία πληροφόρηση, τουλάχιστον από τους βουλευτές οι οποίοι θεωρητικά ανήκαν στην χωρία των δυσαρεστημένων, ότι θα το κάνουν κούκκι. Για να το γράψουν και να το πούν διάφοροι πιθανόν.
0: Συγγνώμη κύριε Πυριώτη, συγγνώμη. Μήπως μιλάτε με Bluetooth?
1: Όχι, δεν μιλάμε με Bluetooth.
0: Μιλάμε από σταθερή γραμμή.
1: Μιλάμε από το κινητό.
0: Το φοβάμαι αυτό. Κάνει κάποιες διακοπές. Κάνει κάποιες παρεμβολές μάλλον.
1: Τώρα είναι καλύτερα?
0: Όχι, δεν είναι καλύτερα. Κάπως λίγο αποσυντονίζομαι. Εγώ φαντάζομαι και οι ακροατές που μας ακούνε. Για να το προσπαθήσουμε. Μήπως φταίει το σήμα, δεν ξέρω. Ο δαίμον της κοινωνίας.
1: Ωραία. Μήπως είναι καλύτερα τώρα?
0: Όχι. Λοιπόν, εγώ προτείνω να κλείσουμε και
1: ωραία,
0: ο Πέτρος μας βοηθήσει. Πάρουμε ξανά την κυρία Πυριώτη.
1: Να πάρουμε από σταθερό.
0: Από σταθερό, ναι. Για να κάνουμε έτσι την κουβέντα όπως πρέπει να γίνει. Διότι όπως καταλαβαίνω, και εσείς μπορεί να δυσανασχετείτε, κάτι να πιάνετε, κάτι να χάνετε και όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι ακριβώς ευχάριστη. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω με την κυρία Πυριώτη και να δούμε τι γίνεται. Στο μεταξύ, να σας πω ότι έχει συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μια συνάντηση που έγινε έτσι σε ζεστό κλίμα. Ο Πατριάρχης επιστρέφει αύριο στην Κωνσταντινούπολη, έκανε μια επίσκεψη η οποία συζητήθηκε, γιατί αποφάσισε να εκπέμψει έτσι μηνύματα, σωστά μηνύματα στους ταραγμένους καιρούς που διανύουμε, και δεν εξαίρεσε την τεχνητή νοημοσύνη, την ειρήνη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε αποκαταστήσει τη σύνδεσή μας με την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, επομένως θα συζητήσουμε πια χωρίς παρεμβολές.
1: Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι εγώ δεν, μιλώντας με διάφορους βουλευτές οι οποίοι θεωρητικά ανήκουν στην χωρία των δυσαρεστημένων, δεν άκουσα πριν την κοινοβουλευτική ομάδα ότι θα το κάνουν κούκκι. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση. Υποψιάζομαι ότι ήταν ένα κομμάτι και της τακτικής που ακολουθήθηκε, και σωστά ίσως ακολουθήθηκε, αν το δει κανείς έτσι, από τους επικοινωνιολόγους του Μαξίμου. Ήτανε δύο δηλαδή κινήσεις. Η μία κίνηση ήταν να υπάρχει κατευνασμός. Το ρόλο αυτό τον πήρε και ο κύριος Χατζηδάκης, φυσικά, που είναι ο εγγυητής, αν θέλετε, όλης αυτής της διαδικασίας, αλλά και άλλοι της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Χαρακόπουλος κτλ. Και από την άλλη πλευρά, ειδικά για κάποιους βουλευτές, ας πούμε, που είχαν ήδη υπογράψει εκείνη την επιστολή, η λογική λοιπόν ήταν από τη μία πλευρά κατευνασμός, από την άλλη Φουσκώνει το πράγμα για να, να μην δοθεί η εντύπωση εκείνη την ώρα ότι είναι πυρά. Άμα πεις ότι περιμένω 10 πυράβλους κρούς πάνω από το κεφάλι μου και πέσει μια χειροβομβίδα, δεν θα αισθανθεί κανείς ότι έγινε κάτι.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι πήγε αυτή η ιστορία. Δεν είχε κανένα σκοπό να κάνει την κοινοβουλευτική ομάδα κούγκι, για ευνόητους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν κάνεις ποτέ μια κατάσταση κούγκι αν δεν έχεις αυτό που λέμε πλάνο B. Mm-hmm. Έτσι. Πάντα χρειάζεται ένα πλάν B. Εδώ δεν υπάρχει πλάν B. Το πλάν B είναι εκλογές. Αν μάλιστα οι εκλογές το Σεπτέμβριο, αυτό δυσκολεύει περισσότερο. Τώρα, η μεγάλη, το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας έγκυται στην επίθεση την οποία δέχτηκε ο κύριος Δένδιας, χωρίς να κατονομαστεί φυσικά. Αλλά όχι μόνο ο κύριος Δένδιας, και όσοι υπουργοί, έχει σημασία αυτό, δεν υπερασπίζονται με τον τρόπο που τέλος πάντων θεωρεί το Μαξίμου και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε να υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε πολύ πιο χοντρά ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος, και γενικά είχαμε μία λογική ότι βγείτε έξω και υπερασπιστείτε το έργο της κυβέρνησης και μην κάθεστε στο απειρόβλητο ή μην ετοιμάζεστε για τίποτα επόμενες ημέρες κτλ. Αυτό ήταν το μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα υπόλοιπα δεν είχαν καμία αξία, υπό την έννοια ότι τα έχουμε ξανακούσει τουλάχιστον 2-3 φορές στο παρελθόν, ότι θα αποκατασταθεί η σχέση Μαξίμου βουλευτών, ότι οι υπουργοί θα ακούν τους βουλευτές κτλ. Αν θα ακούσουν οι υπουργοί τους βουλευτές σε αυτή τη φάση, είναι επίσης λόγω προεκλογικής περίοδου και όχι γιατί υπάρχει τέτοια σχέση μεταξύ τους. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Το λέω το δυστυχώς γιατί είναι και λάθος γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θα αποκατασταθεί. Αλλά θα αποκατασταθεί ένα πρώτο σκηνικό. Ήθελε τους βουλευτές να φύγουν πολύ πιο ευχαριστημένοι ο κ. Μητσοτάκης. Τους είπε κάποια πράγματα, διέψευσε τα σενάρια περί αλλαγής εκλογικού νόμου, εδρών κτλ. Και φύγαν όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Το συνέδριο όμως θα είναι μια άλλη ιστορία.
0: Γιατί?
1: Γιατί στο συνέδριο δεν έχεις μόνο βουλευτές, έχεις και συνέδρους. Και οι σύνεδροι είναι στελέχη. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι νεοδημοκράτες από την εποχή του Νόε, αν με καταλαβαίνετε.
0: Από κούνια, ναι.
1: Δεν είναι, όπως η κυβέρνηση, μεικτό σύστημα, ή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, ξέρω εγώ, εντάχθηκαν από άλλους χώρους και εξελέγησαν, πιθανόν ή δεν εξελέγησαν, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι αμιγός, και επίσης είναι όλη η επαρχία, είναι όλοι οι φορείς, οι κοινωνικοί, όπου υπάρχει δάκευρα, είναι τελείως διαφορετικό το ακροατήριο. Το συνέδριο λοιπόν είναι ένα τελείως διαφορετικό πεδίο. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κ. Δένδιας θα μιλήσει στο συνέδριο. Μπορεί να μην πάει ο κύριος Καραμαλής, αλλά ο κύριος Δένδιας θα μιλήσει στο συνέδριο. Το λέω αυτό όχι γιατί ο κύριος Δένδιας πρόκειται να σηκώσει την παντιέρα Ρώσα και να κάνει κάτι φοβερό, ας πούμε.
0: Δεν ταιριάζει και στο προφίλ που έχει υιοθετήσει μέχρι στιγμής. Έτσι,
1: φυσικά.
0: Δεν
1: έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ, το οποίο δεν το αλλάζει, ό,τι και να του λένε. Και εν τίνει μέτρο για τους φόκους που κατέχει πριν το Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σωστά κάνει. Δεν είναι για να βγαίνει και να βρίσκεται συνεχώς σε μια επικαιρότητα η οποία θα συζητείται. Κρατάει, να το πω έτσι, το κύρος των θέσεων στις οποίες είναι. Αλλά στο συνέδριο θα μιλήσει. Εγώ λοιπόν αυτό περιμένω να δω, τι θα πει ο κύριος Δένδιας στο συνέδριο, με δεδομένο ότι έχει γίνει ήδη το πρόσωπο της εσωκομματικής αναταραχής. Επειδή κάποιοι είπαν πάλι λείπει. Και το είπαν δυνατά κιόλας.
0: Βέβαια είχε μια πολύ καλή δικαιολογία το βάζω εντός εισαγωγικών. Έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, δεν μιλάμε για δικαιολογία. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπηρετήσαμε πολύ κρίσιμο πόστο και είχε ένα πολύ κρίσιμο ταξίδι. Άρα θέλω να πω, από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπερασματά
1: του. Ναι, κάποιος τώρα μπορεί... εδώ έχουμε κάτι μπράντε φέρ, να σας το πω έτσι. Ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτικά πολύ προβεβλημένοι και κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι και η επόμενη Δελφίνη.
0: Ναι.
1: Οψέποτε ο κύριος Μητσοτάκης αφήσει την θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν είναι διατεθειμένος πάντως, από ό,τι φάνηκε χθες.
1: Όχι, όχι βέβαια, λέω ψέποτε.
0: Ναι. Θέλει να σπάσει
1: φυσικά
0: ένα προσωπικό ρεκόρ.
1: Φυσικά.
0: Και φάνηκε αυτό και χθες και, ναι, και από άλλες
1: φορές. Και φορές, να σας πω και κάτι, από τη στιγμή που έχει και double score, όπως είπαμε,
0: και
1: η κυβέρνησή του, δεν έχει και καμία αντικειμενική πίεση άλλου τύπου. Δηλαδή, τι να του πούνε, είσαι ένας αποτυχημένος πουτί, ας πούμε, ναι, που στις δημοσκοπήσεις είναι 10 μονάδες μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή όποιος να είναι. Δεν έχει σημασία ποιος. Και εσύ δεν κάνεις τίποτα να αλλάξεις και να ξανακερδίσουμε τις εκλογές. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Οπότε το αφήγημα είναι πολύ αδύναμο. Δυνατό θα μπορούσε να είναι ένα αφήγημα την επομένη των εκλογών, αν στις εκλογές δεν διαψεύδονταν, μάλλον όχι δεν, διαψεύδονταν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι. Αλλά μιλάμε για διάψευση. Δηλαδή, να δούμε ξαφνικά αυτό που είδαμε το 2012 στις πρώτες εκλογές, το 18,8% της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν σοκ και δέος. Mm-hmm. Μόνο αυτό μπορεί
0: κύριε
1: να.
0: Απεργιώτη, επειδή έχουμε 2 λεπτά ακόμα, θέλω να μείνουμε. Καλώς ή κακώς, η συζήτηση πια, κάθε πολιτική συζήτηση ξεκινά με τον αστερίσκο των εκλογών. Δηλαδή, ατί πώς όλοι πια μετράμε αντίστροφα κάπου γράφτηκε και μια ημερομηνία. Ότι έχει κλειδώσει, έχει κυκλωθεί στο ημερολόγιο και μια ημερομηνία αμέσως μετά τη ΔΕΘ, το Σαββατοκυριακό της ΔΕΘ. Τα λέμε όλα αυτά και όλες οι συζητήσεις, οι αναλύσεις, οι τοποθετήσεις και οι αναγνώσεις των δημοσιοποιήσεων γίνονται με βάση τις εκλογές που έρχονται. Και την ίδια ώρα πιάνουμε μια συζήτηση για το Σύνταγμα, για αλλαγές στο Σύνταγμα και ενδεχομένως έτσι να υποβαθμίζουμε για μια πολύ σημαντική συζήτηση. Και μάλιστα την κάνουμε με μια χρέαστη φλιαρία αυτή τη συζήτηση.
1: Κύριε Αδράκου, επειδή είστε άνθρωπος σκεπτόμενος και άνθρωπος ο οποίος πάει σε βάθος τα θέματα τα οποία αναλύσει, σας ακούω πολύ προσεκτικά σχεδόν κάθε μέρα. Έχετε δει ποτέ από την εποχή της πρώτης αναθεώρησης, αν θέλει, του Συντάγματος του 1974, έχετε δει ποτέ να γίνεται σοβαρή συζήτηση για το Σύνταγμα? Δυστυχώς, για να γίνει σοβαρή συζήτηση για το Σύνταγμα και να προκύψει και μια σοβαρή αναθεώρηση πλην της πρώτης, επιμένω, γιατί η πρώτη είχε σημασία, μπορεί να ήταν προς τη λάθος κατεύθυνση η αφαίρεση αρμοδιοτήτων του Προέδρου, τον καταντήσαμε τον Πρόεδρο να είναι μια φιγούρα αντί για να είναι ρυθμιστής και εγγύητης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτά τα οποία γίνονται, το να κατεβάζεις 30 άρθρα προς αναθεώρηση ή να συζητάς στα σοβαρά να εντάξεις τώρα άρθρο το οποίο αφορά στην οικολογία και στην πράσινη ανάπτυξη στο Σύνταγμα. Δηλαδή, να γίνουμε λίγο σοβαροί.
0: Και αυτό είναι το λιγότερο. Δίνεις πεδίο κριτικής στους αντιπάλους σου να λένε ότι στην πραγματικότητα θες να κυβερνήσεις ως μονάρχης. Χωρίς λογοδοσία τα επόμενα χρόνια. Άλλο ένα προσωπικό ρεκόρ, ναι, ένα ρεκόρ παραταξιακό και άλλο αυτό.
1: Θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας 6 χρόνια και off. Δηλαδή, όταν βάζεις τέτοια πράγματα μέσα, μία θητεία στον Πρόεδρο, τότε βάλει μία θητεία και στον βουλευτή. Ή δύο θητείες. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν πολύ περίεργα πράγματα, τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι γίνονται για να υπάρχει μια παράλληλη ατζέντα και όχι γιατί πραγματικά θέλουμε να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα, το οποίο το έχουμε αναθεωρήσει 10 φορές μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είμαστε γελοί σε αυτό το τομέα. Είμαστε πραγματικά γελοί. Mm-hmm. Δεν σεβόμαστε εμείς το θεσμό, δηλαδή η πολιτική εννοώ. Κάθε ένας θεωρεί υποχρέωση να κάνει μια αναθεώρηση του Συντάγματος. Η οποία, να σας θυμίσω, την αναθεώρηση του Συντάγματος επί Κώστα Καραμαλή, που άλλαξε στο τέλος 1,5 άρθρο. Έφυγε και αρνήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου να ψηφίσει και το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Οπότε τι άλλαξε? Άλλαξε κάτι για τα χωράφια, για τις δασικές εκτάσεις και άλλαξε και το ασυμβίβαστο βουλευτού και εργασίας. Δηλαδή, ξαναγύρισαν οι βουλευτές να μπορούν να εργαστούν. Άλλο λάθος εκεί, διότι το έχετε δει τι συμβαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι άλλαξε στο τέλος 1,5 άρθρο. Δεν είναι σοβαρός τρόπος να λειτουργεί. Και
0: κάποια
1: επί ΣΥΡΙΖΑ
0: στιγμή,
1: τα ίδια. Όχι,
0: κάποια στιγμή πρέπει να οριμάσει όμως και το
1: επίσης,
0: πολιτικό προσωπικό.
1: Επίσης, το Σύνταγμα μιας χώρας, κυρία Δράκου, και με αυτό κλείνω, δεν είναι νόμος να τον αλλάζεις. Δεν είναι έφερα και μερικούς νόμους. Το έχουν δει πολύ λάθος διαχρονικά οι πολιτικοί. Το Σύνταγμα είναι σαν τα θεμέλια ενός σπιτιού. Δεν μπορείς κάθε 3 και 2 να πηγαίνεις και να λες κόψε αυτή την κολόνα και βάλε εκεί μια άλλη.
0: Σωστά.
1: Είναι γελιώτης.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε για το φινάλε μας.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή.

0: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Περιορίζονται τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Η ακατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή. Το Fox News μετέδωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή, αλκοολούχα, ποτά, στέγαση και μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low-cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ, έχει πάει 7:36, ακόμα ταλαιπωρείστε όσοι μετακινήστε, εντάξει είναι λογικό, τα λέγαμε και νωρίτερα, είναι Παρασκευή, Παρασκευή είναι μια μέρα που κατά βάση ευνοεί τις μετακινήσεις, πόσο μάλλον όταν έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου, επομένως όπου φύγει, άμα μπορείτε καλά κάνετε. Λοιπόν, το τελευταίο ημίωρο θα κινηθούμε κάπως διαφορετικά. Παρότι δεν το συνηθίζουμε, έχουμε καλεσμένο, έχουμε έτσι προσκεκλημένο εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό γιατί ζει και σταδιοδρομεί εκεί. Είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος, είναι επίκουρος καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο City St. George University of London. Ήρθε εδώ, ήρθε για καλό λόγο, ήρθε γιατί μεταξύ των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων και των οικογενειακών βεβαίως βρήκε το χρόνο, και πάντα αυτοί οι άνθρωποι είναι για μένα αξιοθαύμαστοι, να γράψει και ένα βιβλίο. Γεια σας κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι η επιστροφή στα Πάτρια μετά από πόσο καιρό είχατε να έρθετε?
1: Δεν έχουμε συχνά Αθήνα για λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και άλλων, αλλά είναι υπέροχο να είσαι στην Αθήνα. Η Αθήνα την αγαπάω πολύ, δεν μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά σπούδασα στην Αθήνα. Οπότε και ο καιρός είναι πολύ καλύτερος από το Λονδίνο.
0: Όμως και στο Λονδίνο, πια τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτή η εικόνα που έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Θέλω να πω κάτι λιακάδες απίστευτες, μου λένε φίλοι που μένουν εκεί. Δεν είναι τα δεδομένα, ας πούμε, της συννεφιάς και της βροχής.
1: Όχι, αλλά κάποιες φορές.
0: Αλλά σίγουρα δεν συγκρίνεται με το.
1: Και σίγουρα πολιτικά υπάρχει μεγάλη συννεφιά. Και εγώ το ενδιαφέρον μένα είναι ότι έφυγα από την Αθήνα το 2010, πάνω στην ελληνική κρίση.
0: Ναι.
1: Και η Αγγλία και το Λονδίνο φαινόταν αρκετά σταθερή ως χώρα, ως πόλη κτλ. Και μετά το 2016 και μετά η Ελλάδα κάπου σταθεροποιήθηκε και η Αγγλία άρχισε να αποσταθεροποιείται σε μεγάλο βαθμό.
0: Ποιο ήταν το γεγονός κλειδί, το Brexit?
1: Ναι. Ναι,
0: Brexit.
1: Δηλαδή,
0: κανείς δεν θα ξεχάσει εκείνο το πρωί που ξυπνήσαμε και είδαμε αυτό που είδαμε.
1: Και ξέρετε, πολλοί στον κύκλο μου, φοιτητής μετά μεταδακτορικός και τα λοιπά στο Λονδίνο, δεν περίμεναν απαραίτητα αρκετοί Ευρωπαίοι, αρκετοί Λονδρέζοι, ότι τελικά οι Βρετανοί θα αποφασίσουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν κανείς άκουγε ραδιόφωνο, εγώ άκουγα πολύ ραδιόφωνο λίγο πριν το δημοσίευμα, καταλάβαινε τι ήθελε ο κόσμος. Και φυσικά ο κόσμος δεν ήθελε απαραίτητα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν του άρεσε το κατεστημένο. Δηλαδή αυτό που ψηφίστηκε τελικά το 2016 για τον Brexit ήταν μια ψήφος ενάντια σε ένα κατεστημένο.
0: Διαμαρτυρίας.
1: Ναι. Αλλά αυτό άνοιξε και έχει ανοίξει ακόμα μέχρι και σήμερα μια περίοδο στη Βρετανία όπου δεν υπάρχει σταθερότητα πολιτική. Δηλαδή τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά.
0: Τώρα πάμε στο πολιτικό κομμάτι, και γιατί θέλω να γυρίσω πίσω και στη ζωή για τους Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποια στιγμή στην πορεία της κουβέντας, μιας και εμείς συζητάμε εδώ, γιατί ας πούμε το Υπουργείο Εργασίας έχει μια δράση αύριο, εσείς ήρθατε εδώ, το Υπουργείο Εργασίας στελέχει ή αρμοδιοί υπουργός πάνε στο Λονδίνο στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας επαναπατρισμού, ας πούμε, των Ελλήνων που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό. Αλλά να μείνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Ο Νάιτζελ Φάραντζ επιστρέφει, και επιστρέφει πολύ εντυπωσιακά. Το λέω γιατί υπάρχουν πια τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία που δίνουν στο Reform τεράστια όθηση.
1: Ναι. Εδώ και αυτό πάει στο όλο κομμάτι του μια πολιτική ζωή η οποία είναι πάνω κάτω. Τι θέλω να πω, τοπικές εκλογές. Τι σημαίνουν τοπικές εκλογές κατά βάση, ποιος σας φροντίζει τα σκουπίδια, πώς σας φροντίζει το χώρο γύρω που μένεις. Ποια είναι όμως η αξία και το ενδιαφέρον, ότι έχουμε ένα κόμμα πλέον που δεν είναι ο Φαράντζ μόνο που ξέρουμε ή που μάθαμε στην Ευρώπη την περίοδο του Brexit που έχει αυτούς τους λόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου κτλ. Αλλά έχει καταφέρει αυτός και μια ευρύτερη ομάδα, να φτιάξει από ό,τι φαίνεται ένα κόμμα, ένα κίνημα με τοπική ρίζωση. Και αυτό που δείχνουν οι εκλογές στην Αγγλία αλλά και αλλού, στη Σκωτία θα ξέρουμε λίγο αργότερα, αν δεν ξέρουμε ήδη, είναι ότι έχουμε πλέον ένα τρίτο ουσιαστικό πόλο στο βρετανικό πολιτικό σύστημα που, αν θέλετε, είναι αρκετά επαναστατικό, με την έννοια του ότι τα δύο κόμματα, το Εργατικό Κόμμα και το Συντηρητικό, το Συντηρητικό είναι περίπου 200 ετών, το εργατικό είναι περίπου 100 ετών και βάλε. Mm-hmm. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η Βρετανία είναι από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες όπου αυτό το διπολικό σύστημα μάλλον καταραίει. Και πλέον έχουμε έναν τρίτο πόλο που είναι η λογική, η Φαράντ, το λένε, το κόμμα το λένε reform, ναι. Σημαίνει μεταρρύθμιση, αλλά πλέον αυτό είναι αρκετά σεισμικό και ενδιαφέρον αν θα συνεχίσει έτσι. Δηλαδή άμα θα φτάσουμε σε μια συνθήκη πολυδιάσπασης ενός πολιτικού σκηνικού στην Αγγλία, που αν θέλετε και γι' αυτό οι Άγγλοι φημίζονται ότι ήταν παραδοσιακά διπολικό και σταθερό και τα λοιπά. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι αυτό σπάει σιγά σιγά.
0: Άρα και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βρετανία δεν είναι η εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αυτό με ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτές τις τοπικές εκλογές που λέτε κι εσείς, τα ζητήματα της καθημερινότητας, συμβαίνει, το έχουμε δει να καταγράφεται γενικά στην Ευρώπη και εν μέρει και σε εμάς εδώ. Οι φασαριώζοι, οι αντιδραστικοί για την αντίδραση, κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
1: Ναι, αυτό, και αυτό ταυτόχρονα φτιάχνει και ένα πρόβλημα πολιτικό στα παραδοσιακά κόμματα. Για παράδειγμα, η συζήτηση στους συντηρητικούς έχει την εξής χαρακτηριστικό. Τι λένε οι συντηρητικοί? Λένε πρέπει τώρα να γίνουμε πιο ενάντια στους μετανάστες, πρέπει να γίνουμε λίγο πιο, να πάμε λίγο πιο στα δεξιά, να το πω έτσι, ναι. Ή πρέπει να έχουμε ένα πιο κεντρό λόγο να συσπυρώσουμε ένα κομμάτι, γιατί αν πάμε πολύ στα δεξιά ο Φαράντς θα κερδίσει τους ή άλλους. Το Εργατικό Κόμμα απ' την άλλη έχει ένα αντίστοιχο δίλημα. Μήπως πρέπει να εμφανιστούμε λίγο πιο πολύ σαν τον Μακρόν, σαν μια υπεύθυνη δύναμη, ας πούμε, της κεντροαριστεράς, ή θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο πολύ τη γλώσσα των πράσινων που επίσης ανεβαίνουν.
0: Ναι, ναι. Διαφορετικά εκλογικά συστήματα, αλλά παρόμοιες στρατηγικές πάνω κάτω. Θα μου πεις, ναι, η τέχνη της πολιτικής είναι η ίδια όπου και αν βρίσκεσαι, σε όποιο σημείο της γης και αν βρίσκεσαι. Τώρα, ο Στάρμερ όμως, βλέπω ότι εμφανίζει σοβαρές απώλειες. Είχε πάρα πολλά να διαχειριστεί ο Στάρμερ τον τελευταίο καιρό. Άνοιξε ένα μέτωπο με τον Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Ήταν η ιστορία αυτή που φαίνεται ότι θα του κοστίσει με τον Έπστιν και τον Λόρδο Μέντελσον. Πού βρίσκεται πολιτικά?
1: Στην έρημο, μάλλον.
0: Στην έρημο, ε.
1: Δηλαδή, ναι, είναι δύσκολο. Φυσικά υπάρχει ο κόσμος γύρω του και μην ξεχνάμε ότι η Βρετανική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που έχει γύρω στους, είναι το σύστημα μεγαλύτερο το κυβερνητικό, έχει γύρω στους 70-60 βουλευτές που έχουν δουλειές, άρα με αυτή την έννοια εννοώ γύρω από την κυβέρνηση, οπότε υπάρχει ένας πυρήνας που τον κρατά σταθερό, αλλά έχουν αρχίσει ήδη οι φωνές που σκέφτονται την επόμενη μέρα. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι η απάντηση των ατόμων γύρω από το Στάρμερ λέει Αυστραλία, λέει δείτε. Στην Αυστραλία υπήρχαν πρόσφατα εκλογές και περίπου, χωρίς να το περιμένει πολλής κόσμος, η κέντρο αριστερή κυβέρνηση, ενώ ήταν πίσω 10% στις δημοσκοπήσεις, κατάφερε να κερδίσει. Οπότε λένε λίγο, περιμένετε λίγο, έχουμε ακόμα άλλα 2 χρόνια, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά το πρόβλημα με το Στάρμερ είναι ότι, να το πω έτσι, από την αρχή πήγε λίγο στραβά σε σχέση με διακηρύξεις, μετά με ένα πρόβλημα παραγωγής πολιτικής που ήταν λίγο συνεκτική, είτε υπήρχαν πολύ μπρος-πίσω, πολλά μπρος-πίσω. Ναι. Οπότε υπάρχει ένα κλίμα γενικότερο
0: δυσπιστίας,
1: ναι, όπου δεν είναι μόνο στο κόμμα, το ξέρετε, είναι διάχυτο κοινωνικά. Δηλαδή υπάρχει μια λογική, να το πω έτσι πιο λαϊκά, δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει, μάλιστα. Άρα τρίβουν τα χέρια τους λοιπόν οι συντηρητικοί, γιατί ο Στάρμερ ήταν η μεγάλη ρεβάνς των εργατικών μετά από πάρα πολλά χρόνια και ήταν και μια δική μας ελπίδα, κύριε Γιανακόπουλε, γιατί φάνηκε να αλλάζει κάτι στο βασικό διμερές θέμα που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι η επιστροφή των μαρμάρων, των γλυπτών του Παρθενώνα. Θα πάμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε για να μας πείτε γι' αυτό το θέμα και βεβαίως και για το βιβλίο που γράψατε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8, σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Εποφεληθήκαμε για να τον έχουμε μαζί μας. Είναι εδώ για μια παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε και είναι έτσι, πολύ ωραίος και ο τίτλος. Πολύ ωραίο και το... πώς να το πω... Το γεγονός ότι διερευνά μία περίοδο με χαρακτηριστικά κοινά με αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, όπως η άνοδος του εθνικισμού, το γεγονός ότι δημιουργούνται κράτη με έντονες αντιθέσεις. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί είχαμε μείνει στο βασικό διμερές θέμα ημών των Ελλήνων με τους Βρετανούς, που είναι τα μάρμαρα, η επιστροφή των μαρμάρων ή κατάλληλους των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι, ως ιστορικός στο Λονδίνο και στην Αγγλία, κατά καιρούς το BBC με θυμάται για δύο πράγματα. Όταν υπάρχουν προβλήματα με μετανάστες και είναι μεγάλα αισθήματα ή ροές στην Ανατολική Μεσόγειο, και το δεύτερο είναι όποτε γίνεται μια συζήτηση για τα μάρμαρα.
0: Κάποια δημοσκόπηση, ας πούμε, που λέει οι Βρετανοί θέλουν να γυρίσουν τα μάρμαρα πίσω.
1: Ή ας πούμε όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός και γίνει μια ολόκληρη συζήτηση, τι γίνεται κτλ. Αρχίζουν τα τηλέφωνα και χτυπάνε και η ερώτηση είναι τι κάνουμε με τα μάρμαρα. Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα το οποίο με έναν τρόπο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο σαν το Κυπριακό, ξέρετε, δεν ξέρω αν θα λυθεί ποτέ. Και πάλι συζητιέται και δεν συζητιέται, να το πω έτσι. Και είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης ιστορίας που με ενδιαφέρει και ερευνητικά και είναι κομμάτι στο βιβλίο που έχω γράψει, όπου είναι τον τρόπο με τον οποίο οι Βρετανοί, αν θέλετε, αντιλαμβάνονται περιοχές σαν την Ελλάδα και αλλού. Σίγουρα, ας πούμε, τα μάρμαρα είναι... Τα γλυπτά του Παρθενών είναι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, που είναι μια ιστορία η οποία έχει μέσα πολλά πράγματα. Έχει διπλωματία, έχει παρανομίες, έχει διεθνές δίκαιο, έχει ζητήματα κληρονομιάς. Αυτό είναι, δηλαδή, το ιστορικό κομμάτι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον της όλης ιστορίας. Μην πάμε σε λεπτομέρειες εδώ. Γίνεται κατά καιρούς πρόβλημα διμερών συνομιλιών, αλλά
0: χωρίς την πρόοδο, πούμε,
1: χωρίς την πρόοδο,
0: που θα δικαιολογούσαν τα τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ζήτημα, γι' αυτό λέω, είναι δύσκολο να επιληθεί με έναν τρόπο. Και πολλές φορές γίνεται αντικείμενο συζήτηση κατά καιρούς ανάλογα με πράγματα που μπορεί να γράφονται ή να λέγονται, αλλά δεν φαίνεται κάτι. Βέβαια, απ' την άλλη, ξέρετε, όπως έχουμε δει με διάφορα εθνικά ζητήματα, κάτι που με ενδιαφέρουν πολύ και στην ιστορική μου δουλειά, κατά καιρούς βρίσκουμε λύσεις χωρίς να το περιμένουμε. Άρα δεν είναι και αυτό.
0: Εδώ, εν προκειμένου, η λύση μπορεί να δοθεί μέσω της σωστής διατύπωσης. Μέσω μιας διατύπωσης, μάλλον, που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Θα το δούμε όμως. Καταλαβαίνω ότι είστε με έναν τρόπο συγκρατημένα αισιόδοξος για αυτό το θέμα, που νομίζω είναι και το βασικό μας. Τώρα, πάμε στο βιβλίο σας. Οι διερμηνείς. Βρετανικός διεθνισμός και αυτοκρατορία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, άρα εδώ είμαστε εμείς, κάπου ερχόμαστε εμείς και οι γειτονές μας στα Βαλκάνια, 1870-1930. Και εδώ έρχονται να συμπράξουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι και δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι οι διερμηνείς.
1: Ναι, είναι διάφορες βρετανικές φιγούρες, έτσι, όπου την περίοδο εκείνη που με ενδιαφέρει κάνανε πολλά διάφορα πάντα όλοι μαζί. Παράδειγμα, όλοι ήταν δημοσιογράφοι σε έναν βαθμό. Σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Άρθουρ Εύανς. Τον ξέρουμε, υπάρχει ο Δός Εύανς στην Αθήνα, έχει ανασκάψει τη Βεργίνα ή έχει βοηθήσει και άλλους Έλληνες να ανασκάψουν τη Βεργίνα. Αλλά ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος, ο Άρθουρ Εύανς, ήθελε να γίνει πρόξενος στη Βοσνία Ζεγοβίνη πριν πάει στην Βεργίνα. Στην Βεργίνα, συγγνώμη, στην Κνωσό, λέω Βεργίνα.
0: Ναι.
1: Πριν πάει στην Κνωσό, στην Κρήτη. Ή ταυτόχρονα έγραφε στον Βρετανικό Τύπο αναλύσεις για τα ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε αυτό που προσπαθώ να κάνω στο βιβλίο μου είναι να κάνω ένα zoom in, να δω λίγο αυτούς τους χαρακτήρες, το τι αντιλήψεις έχουν για τη Βρετανία, πώς τη φοράνε, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον με τον Εύανς, για παράδειγμα, είναι ότι όταν ανασκάπτει την Κνωσό, φτιάχνει μια δικιά του σύλληψη για το τι μπορεί να είναι η Κνωσός, που είναι λίγο μια φαντασία του τι θα μπορούσε να είναι μια μορφή βρετανική ή απική, αν θέλετε, στην Κρήτη. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η διάσταση του φαντασιακού.
0: Του αυθαίρετου εντελώς, βέβαια.
1: Ναι. Που βασίζεται σε κάποια στοιχεία αλήθειας, κάποια άλλα στοιχεία μύθου. Οπότε μιλάμε για μια κοινότητα ανθρώπων, αν θέλετε, όπου 100 χρόνια και βάλε πιο πίσω, κάναν πολλά πράγματα μαζί. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι ήταν και δημοσιογράφοι. Δηλαδή ήταν άτομα που ήταν on the ground και έπαιζαν αυτό το ρόλο από τη μία να αναγράφουν σε ένα αγγλόφωνο κοινό τι γίνεται στην Ελλάδα για παράδειγμα ή σε άλλα σημεία, στη Βοσνία κτλ. Και απ' την άλλη να είναι τα σημεία επαφής με τις τοπικές ελίτ, να φέρνουν δηλαδή σε επαφή Έλληνες, Κροάτες, Σέρβους με Βρετανούς πολιτικούς. Ήταν αρκετά, πώς το πω, επιδραστική την περίοδο εκείνη. Για τώρα, ξέρετε, συνήθως, ας πούμε, ακαδημαϊκοί σαν και εμένα, εντάξει, δεν παίζουν ένα μεγάλο πολιτικό ρόλο σίγουρα, λίγοι μάλλον. Αλλά εκείνη την περίοδο ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι. Και ψάξατε πώς φτάσατε σε αυτούς. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι είχαν και σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, ήταν φιλέλληνες. Υπάρχει ιστορία ενός ανθρώπου που είναι ένας εκ των διερμηνέων που περιγράφεται στο βιβλίο και ήταν, ας πούμε, φίλος των Τρικούπιδων.
1: Ναι, και είναι ένας
0: άνθρωπος. Πώς το βρήκατε αυτό, πώς τους βρήκατε και τους συνθέσατε.
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Δύο λεπτά μένουν.
1: Τι σου κάνει ο φιλελληνισμός, πολύ γρήγορα. Παράδειγμα, ένας από τους χαρακτήρες μου, το λένε Μπρέιστον, δημοσιογράφος, έρχεται και πολεμάει το 1897 με τους Έλληνες ενάντια στους Τούρκους. Ταυτόχρονα μετά σκέφτεται τι θέλω να κάνω εγώ εδώ, μήπως να μείνω εδώ στην Ελλάδα, να ξεκινήσω να διδάσκω αγγλικά. Αλλά μετά τσακώνεται με έναν τρόπο με τους Έλληνες και αρχίζει και υποστηρίζει τους Βούλγαρους στο μακεδονικό ζήτημα. Οπότε εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτοί οι χαρακτήρες οι οποίοι, αν θέλετε, οι θέσεις τους αλλάζουν και μετά οι Έλληνες τον μισούν γιατί είναι με τους Βούλγαρους στην περίοδο του μακεδονικού ζητήματος. Mm-hmm. Οπότε τους βρήκα σε ένα βαθμό γιατί, αν θέλετε, υπάρχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς και είναι αυτή η ιστορία του φιλελληνισμού με έναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία δουλειά. Όρεξη να έχει κανείς. Δηλαδή αυτό το διαβάζεις και σαν ένα ιστορικό ντοκουμέντο, έτσι, γιατί είναι άνθρωποι που υπήρξαν και τους έχει καταγράψει ποια ιστορία τους. Με έναν τρόπο τους βαθμολογεί η ιστορία, βρίσκεις και ένα ελληνικό ενδιαφέρον και υπάρχει και το πεδίο, η σύγκριση του τότε και του σήμερα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, σωστά?
1: Σωστά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Αν την ξέρεις όμως και επενδύεις αυτή, μπορείς να αλλάξεις λίγο την πορεία, την τροπή, τη δυσμενή τροπή. Ωραία, όλα αυτά τα παρουσιάζετε και εδώ, είστε για λίγες μέρες, η βάση σας είναι στο Λονδίνο, από εκεί θα ξεκολουθήσουμε να μιλάμε. Αλλά αν κάποιος θέλει να ακούσει περισσότερα και το βρίσκει ενδιαφέρον, πώς το κάνει?
1: Να σας ευχαριστώ. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7 η ώρα, με πολύ καλούς και εκλεκτούς συνάδελφους, θα έχω μια συζήτηση στα αγγλικά, μάλιστα στο χώρο του American College of Greece, στην Πλάκα. Mm-hmm. Όπου θα μιλήσουμε για μεταβάσεις από την αυτοκρατορία στο έθνος. Και μετά την Τρίτη θα υπάρχει ένα σεμινάριο πιο ακαδημαϊκό για όποιον ενδιαφέρεται, με τον καλό μου συνάδελφο τον Αριστίδη Χατζή και άλλους καλούς συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη. Θα τα λέμε βεβαίως με ό,τι νεότερο προκύπτει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Φεύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος και το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Να σας πω ότι ήταν μαζί μας η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι πως αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πως να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Φορτωμένο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού σώματος απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του θαλάσσιου ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν μετά από τις ανταλλαγές πληγμάτων χθες βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις χθεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή κατά τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο. Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Fox News μετέδωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα, στοχεύοντας πολλά άδεια δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το μήνα Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης το πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Μουσική Πιθανό κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας, Χαβιέ Παδίγια, πρόκειται για μια γυναίκα στην νότιο-ανατολική Ισπανία, η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Johannesburg. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από χανταϊό, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται 6 ακόμη εργάτες γης από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Επισήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα, ενώ τόνισε ότι και οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών. Ανανεώνεται ο στόλος των συγκοινωνιών με 1.700 καινούρια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προσθεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη Θεσσαλονίκη, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων, δηλαδή μείωση 45% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2025, καθώς και κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η Ryanair αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Για την Αθήνα δεν ανακοινώθηκε κλείσιμο βάσης, ωστόσο η εταιρεία προειδοποιεί για σημαντικό περιορισμό της δραστηριότητάς της στο Ελευθέριος Βενιζέλος τον χειμώνα του 2026. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Εκτός σύνορων και πάλι, μια πρώτη παρτίδα εγγράφων που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρριτα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο στη χώρα μας το 2023. Η αναφορά περιελάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, χωρίς τους Ίγκασον και Πελίστρη, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ την Κυριακή, με τους δύο παίκτες να χάνουν τη συνέχεια των play-off. Δεν υπολογίζει στον Γιακουμάκη ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν όψη του μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, διαστάσεις thriller λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε πυροκροτητές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky ήταν φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Τώρα το σκάφος μεταφέρεται σε ναυτική βάση εδώ στην Αττική, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται και ποια μπορεί να ήταν η πιθανή του αποστολή. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Αυτό είναι το μη επανδρομένο σκάφος που εντόπισαν ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Δουκάτου της Λευκάδας και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής. Πρόκειται για σκάφος τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών και η μεταφορά εκρηκτικών.
2: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Το μη επανδρομένο σκάφος που εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής drone Magura M5 εντοπίστηκε με αναμένο κινητήρα μέσα σε σπηλιά.
3: Είχε δύο πάνελ πάνω με μια πολύ καλή κάμερα, συγκεκριμένο εξοπλισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό ήταν κάτι τέτοιο. Είχε χαθεί ο ένας από το κοντρόλ και μετά αυτός έπεσε πάνω στα πράγια και οι ψάρες το φέραν έξω στην ακτή.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας των στελεχών του λιμενικού σώματος, στο σκάφος εντοπίστηκαν εκρηκτικά. Άγνωστο παραμένει όμως πώς έφτασε στα θαλάσσια ύδατα της χώρας μας.
4: Μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν στην περιοχή της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην Βασιλική, μεταφέρθηκε εδώ, στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον χώρο του λιμανιού.
1: Την ευθύνη του σκάφους έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, που είναι αρμόδιο και για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές. Να ακούσουμε το Χρήστο Στρατουλάκο με το ρεπορτάζ που έχει από τη Δυτική Ελλάδα και τον Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Σία Κοσιόνη.
5: Λίγο πριν από τις 6 Σία, κυρίες και κύριοι, έφυγε το θαλάσσιο ντρόουν εδώ από το Ναστακό στην Ατωλοκαρνανία, οδικός με τελικό προορισμό ναυτική βάση της Αττικής. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, να σας πω ότι από τη στιγμή που έφτασε εδώ στο λιμάνι της Ατωλοκαρνανίας από την Λευκάδα, είχαν κινητοποιηθεί ήδη οι ένοπλες δυνάμεις μετά την ενημέρωση που υπήρξε από το λιμενικό ότι υπάρχει εκτίμηση ότι πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό. Ήδη από χθες τη νύχτα ήταν εδώ κλιμάκια, έμπειρα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων που εξειδικεύονται σε αυτού του είδους τα συστήματα προκειμένου να το ελέγξουν. Ήταν μια διαδικασία, καθώς κανείς δεν ήξερε τι μπορεί αυτό το πράγμα να δώσει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια έκρηξη, αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι και σήμερα αργά το μεσημέρι. Εξουδετερώθηκε, θα λέγαμε, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο σκάφος ντρόουν, θαλάσσιο ντρόουν. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, όταν έκριναν ότι είναι ασφαλές να μπορέσει να μετακινηθεί στην Αθήνα. Να σου πω ότι εδώ η περιοχή μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν αποκλεισμένη τελείως. Δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει είτε στο λιμάνι, είτε σε απόσταση που βρισκόμαστε και εμείς τώρα, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος, και επειδή ερευνάται και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν υπήρχε περίπτωση να πλησιάσει ούτε κάποιος ο οποίος είχε δουλειά μέσα στο χώρο του λιμένου.
6: Αποστηρωμένη λοιπόν όλη η περιοχή.
7: Είναι στρατιωτικού τύπου αεντρών, τύπου μαγκούρα V3, σαν και αυτά που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Ακριβώς. Είναι παγιδευμένο με εκρηκτικά. Έχει χωρητικότητα έως και 300 κιλά ενεργών εκρηκτικών. Προσκρούει πάνω στα πλοία, προκαλεί πολύ ισχυρή έκρηξη και καταστρέφει τα πλοία.
6: Μάλιστα. Αυτό πώς μπορεί να βρέθηκε εκεί?
7: Αυτό εκτιμάται από τις αρμόδιες αρχές ότι προορίζονταν για κάποιο πλήγμα, είτε σε πλοίο του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, είτε σε πλοίο το οποίο έχει φορτώσει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο από κάποιο ρωσικό λιμάνι.
6: Ναι, αλλά εκεί κάπως έφτασε. Πώς έφτασε? Είναι το μετέφερε κάποιο πλοίο, υπάρχουν πληροφορίες? Πώς μπορεί καταρχάς, ποιες είναι οι
7: πιθανότητες? Ένα πιθανό σενάριο είναι να έχει φτάσει εκεί, να το έχει μεταφέρει στο σημείο κάποιο πλοίο μάνα, όπως λένε. Το δεύτερο και ίσως επικρατέστερο σενάριο, με δεδομένο ότι έχει και μεγάλη αυτονομία, μπορεί να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή ναυτικά μίλια, είναι να έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του ακόμα και από τις ακτές της Λιβύης, εκεί όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μυστικές βάσεις των Ουκρανών.
6: Και άρα είναι πιθανό, μπορεί λοιπόν, κάποιος
7: με τηλεχειρισμό.
6: Μπράβο, δηλαδή να το χειρίζεται από τόσο μεγάλη απόσταση.
7: Ναι, και γιατί αυτό? Γιατί θα μπορούμε να διακρίνουμε πάνω, υπάρχει μια κεραία που παίρνει σήμα μέσω δορυφόρου και αυτό εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο ντρόν με αυτονομία πολλών εκατοντάδων, να είναι η κεραία που βλέπουμε, εκατοντάδων χιλιόμετρων. Είναι πιθανό λοιπόν ο χειρισμός του να έγινε από απόσταση ακόμα και από τις ακτές της Λιβύης.
6: Τελευταίο ερώτημα, γιατί το βασικό σενάριο είναι αυτό που μας είπες, ότι δηλαδή μάλλον φυτεύτηκε με κάποιο τρόπο στην περιοχή, κρύφτηκε στην περιοχή προκειμένου να χτυπήσει...
7: Γιατί οι Ουκρανικές αρχές, από τις αρχές του 2025, και έχουμε φτιάξει και ένα σχετικό γράφημα, ναι, από τις αρχές του 2025 έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση σαμποτάζ κατά πλοίων που έχουν φορτώσει πετρέλαιο είτε από τα λιμάνια από το Νοβοροσίσκ που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, είτε από ένα λιμάνι που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα κοντά στην Φιλανδία, το Ουστ Λούγκα. Οι πρώτες επιθέσεις έγιναν με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες και λίφοι που είχαν τοποθετηθεί στο κήτος των πλοίων, είχαν όμως προκαλέσει μικρότερες υλικές ζημιές. Στην πορεία αυτών των μηνών, των τελευταίων μηνών, φέρεται να άλλαξαν την τακτική τους και να χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα ντρόν. Αυτά είναι κάποια από τα πλοία που επλήγησαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Το πρώτο είναι τον Γενάρη του 2025. Έχουν ακολουθήσει κι άλλα, με τελευταίο, αν για οικονομία χρόνου να πάμε να δούμε το τελευταίο, που είναι τον Μάρτιο του 2026, είναι το Arctic Metagas, ένα πολύ μεγάλο ρωσικό πλοίο, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο, είναι αυτό εδώ. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν άλλαξε η στρατηγική των Ουκρανικών υπηρεσιών και χρησιμοποίησαν τα θαλάσσια drones, πόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που προκάλεσαν στα πλοία.
6: Αυτή είναι η ζημιά που του έχει καταφέρει, είναι περίπου το μισό πλοίο.
7: Ναι, ναι.
6: Γιατί προφανώς έχει ένα πλήγιο.
7: Και αυτά είναι πλήγματα που έχουν γίνει ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Κλείνοντας, να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία από ανοιχτές πηγές που λένε ότι τρεις μέρες νωρίτερα από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, είχε περάσει ένα κομβόι ρωσικών πλοίων, εμπορικών και στρατιωτικών.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούζ μετατρέπονται και πάλι σε πεδίο πολεμικής σύγκρουσης, με ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να δοκιμάζουν ξανά τα όρια της εύθραυστης εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυράβλους και ντρόουν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών. Η Ουάσιγκτον απαντά με αεροπορικά πλήγματα στην ιρανική ακτογραμμή και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη με νέα σκληρότερα χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Γιώργος Φελίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων ανακοινώνει ότι μαχητικό αεροσκάφος F-18 Super Hornet άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, ακινητοποιώντας τα πετρελοφόρα αυτά με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες από τα δεξαμενόπλια Seastar 3 και Σεβδά και καπνούς να αναδύονται από αυτά. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη.
6: Το Ιράν πάντως ετοιμάζει την επόμενη μέρα στο Ορμούς, Γιώργο, καθώς όσοι θα διαπλέουν από το κομβικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδική φόρμουλα.
8: Η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή του στενού του Περσικού κόλπου, όπως την ονομάζει, που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Σύμφωνα με τη σχετική φόρμα, όλα τα πλοία πρέπει να συμπληρώνουν τη δήλωση στοιχείων πλοίου που περιλαμβάνει δεκάδες ερωτήσεις, από στοιχεία αναγνώρισης και χώρα προέλευσης μέχρι τις εθνικότητες του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και των μελών του πληρώματος. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς.
6: Το μέτωπο των συνομιλιών, υπάρχει κάτι νεότερο?
8: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Mm-hmm. Όσο για τις ανταλλαγές πυρών στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει τυπικά σε κατάσταση εκεχηρίας, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του θα απαντήσουν με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε επιθετικότητα ή τυχοδιοκτισμό. Πάντως, από την πλευρά των ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να είναι μια σοβαρή προσφορά και ελπίζει ότι θα μας θέσει σε μια διαδικασία σοβαρής διαπραγμάτευσης. Για να προωθηθούν οι συνομιλίες, μιλούν απόψε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ.
0: Την ίδια ώρα στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι πιθανότητες συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών είναι μικρές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
9: Εδώ στο Ισραήλ κρατούν μεν χαμηλούς τόνους και τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο εκτιμούν πως η ένταση που έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλά και από την αρχή της εβδομάδας, αυτά τα περιστατικά κλιμάκωσης, έστω και αν είναι ελεγχόμενα, θεωρούν ότι μπορούν να πυροδοτήσουν μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή που θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Αυτό που λένε βεβαίως είναι πως δεν βλέπουν διάθεση από την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρούν σε αυτό το σημείο πως υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση και αυτό το στηρίζουν και στις καθυστερήσεις που, όπως λένε, κάνει η Τεχεράνη που αργεί να δώσει την απάντησή της. Και γι' αυτό βέβαια επαναλαμβάνουν πως είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο, επιθετικό και αμυντικό. Ενώ την ίδια ώρα βεβαίως εκτιμούν πως και οι Ιρανοί εκμεταλλεύονται αυτό το χρονικό διάστημα για να επανεξοπλιστούν, για να μπορέσουν να θέσουν και τις δικές τους δυνάμεις σε ετοιμότητα. Παράλληλα, βέβαια, οι Ισραηλινοί κοιτούν τι γίνεται και στο βόρειο μέτωπο Σία, που και εκεί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ένταση, ωστόσο γίνονται και πολύ σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες. Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα την τρίτη συνάντηση των πρέσβεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Όμως φαίνεται πως η Λιβανέζικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει η άρση του νόμου που απαγορεύει τις επαφές ανάμεσα στους Λιβανέζους και τους Ισραηλινούς. Κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο ΑΟΥΝ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. ποιος είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
19: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
20: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Άμεν ότι κατάφερα να ουρλιάξω «Κώστα, μη», αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε το συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
1: Το περιβάλλον των δύο οικογενειών παραμένει συντετριμένο. Συγγενείς του 54χρονου μιλούν στο Sky και περιγράφουν τις σχέσεις του Νικήτα με τον γιο του δράστη πριν το μοιραίο δυστύχημα.
2: Ήταν παλικάρια. Μικρά παιδιά, φίλοι, δεν είχαν μίσος να μαλώσουν να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα?
3: Περνούσε εδώ πέρα, τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του, να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
4: Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Κριτική συνεχίζει να ασκείται για τους χειρισμούς των αρχών μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του δράστη στο θύμα.
5: Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Έχουν δει το φως τη δημοσιότητα στις αναφορές. Μπορώ να σας τη δείξω κι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή.
6: Και έπρεπε να υπάρχει αποφάση εισαγγελέα, λέτε.
5: Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα.
1: Για λόγους ασφαλείας, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του αναμένεται να μεταφερθούν σε καταστήματα κράτησης εκτός Κρήτης.
7: Πάμε και στη σύνδεση με την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Σία Κοσιόνη.
8: Έγινε και η απολογία τους. Τη Δευτέρα την περιμέναμε. Εχθές το απόγευμα έγινε. Θα μεταφερθούν το ζευγάρι στις φυλακές του Κορυδαλού. Το πότε δεν έχει γίνει γνωστό και ούτε θα γίνει, μόνο την τελευταία στιγμή. Προφανώς οι αστυνομικές αρχές θέλουν να μην υπάρξει το παραμικρό κατά την μεταφορά τους και φυσικά κατά το ταξίδι τους, γιατί θα γίνει με πλοίο της γραμμής.
9: Τώρα, φοβούνται πράξεις αντεκδίκησης, είναι λογικό να το φοβούνται μετά από αυτήν την απίστευτη τρομερά φορτισμένη ιστορία. Έχουμε την ιατροδικαστική, έχουμε την ανάλυση του ιατροδικαστή, δίνει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω Χάρη.
8: Έχουμε τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική. 6 σφαίρες είχε το όπλο που κρατούσε ο 54χρονος και οι 6 βολές χτύπησαν το σώμα του άτυχου νικήστρατου. Τα 5 ήταν διαμπερή τραύματα, ένα τυφλό, δηλαδή μία σφαίρα έμεινε στο σώμα του. Η μία από τις 6 βολές που δέχτηκε το παιδί ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι υπόλοιπες ήταν μεταξύ 2 και 3 μέτρων με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνει η ιατροδικαστής και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να παραδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις ανακριτικές πλέον αρχές.
9: Και αν ήταν χίλιες θα είχα ρίξει, φέρεται να είπε στην απολογία του, μια αναφορά που πραγματικά σοκάρει και βέβαια θυμώνει ακόμη και περισσότερο τους συγγενείς του θύματος.
8: Αυτό που οι συγγενείς θα ζητήσουν από την ανακρίτρια να διερευνηθεί μέσω της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου είναι εάν υπήρχε περαιτέρω προσχεδιασμός στην δολοφονία. Και αυτό γιατί έχουν μία μαρτυρία που λέει ότι το αυτοκίνητο του δράστη με τη γυναίκα του λίγα λεπτά, πολύ λίγο πριν την δολοφονία ήταν παρκαρισμένο σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής της Αμουδάρας και ξεκίνησε ελάχιστα πριν την δολοφονία.
7: Ξέφρενη πορεία διαγράφει ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση Νίκος Φιλιππίδης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
10: Δικών μας θα έλεγα εγώ παραγόντων. Δηλαδή εδώ, αμυγός εγχωρίων. Δηλαδή φαίνεται σαν ένα πρόβλημα εξωγενές, όπως είναι ο πόλεμος, να έρθει να συναντήσει χρόνια μεγάλες αδυναμίες.
11: αναπνοίες και στρεβλώσεις. 5,4 δεν είναι και μικρό. Επιστρέψαμε στα μεγάλα μεγέθη από 3,9 που ήταν το Μάρτιο, τον πρώτο μήνα επί της ουσίας του πολέμου. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα πέρασε στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να περνάει γρήγορα.

0: Τώρα η αύξηση και αργά η μείωση, αλλά τόσο γρήγορα νομίζω κανείς δεν περίμενε. Να δούμε όμως πρώτα στοιχεία ανά μήνα. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε λίγο την εικόνα της ενέργειας, όπου βλέπουμε φυσικό αέριο συν 39,5, πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα.
1: Αυτό είναι ο Απρίλιο σε σχέση με το Μάρτιο.
0: Ακριβώς. Εισιτήρια αεροπλάνων συν 15,9%, αλλά δες τα άλλα δύο. Ξενοδοχεία συν 10%.
1: Αυτό γιατί έγινε λοιπόν.
0: Απρίλιος μάλλον, Πάσχα. Το Πάσχα το πληρώσαμε λίγο πιο ακριβά. Σωστή. Μπορούσαμε και το πληρώσαμε, θα πούν κάποιοι, αλλά το πληρώσαμε πιο ακριβά. Τα ζυμαρικά, 4% μου κάνει εντύπωση. Είναι από τα πράγματα που, και από τα προϊόντα τα οποία αλλάζει η τιμή τους σε πολύ μικρά ποσοστά. Τώρα μέσα σε ένα μήνα, το Μάρτιο στον Απρίλιο, αυξήθηκε 4%. Αγορά. Οι τιμές που πούλησαν το σκληρό σιτάρι οι Έλληνες παραγωγοί ήταν από τις πιο χαμηλές πέρσι τον Ιούνιο. Και τώρα είμαστε αναμονή της νέας αιδιάς, νέου θερισμού.
1: Πάμε να δούμε και τις αυξήσεις της αιδιάς, που είναι ακόμη πιο τρομακτικά τα νούμερα εδώ.
0: Εδώ έχω κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανση που είναι η πιο μεγάλη από την ενέργεια, 53,2. Είναι υψηλά σχεδόν όλα. Αλλά κάτσε να δεις τώρα τι γίνεται. Μοσχάρι, συν 19,2 είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης στην τιμή ενός βασικού καταναλωτικού προϊόντος. Το οποίο το εισάγουμε.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Αν δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Ένα δίστε δίνουμε κάθε χρόνο. Αρνί κατσίκι, συν 13,3. Εδώ άντε να πούμε ότι ήταν το Πάσχα η ζήτηση, ήταν και η ευλογιά, ήταν και η κερδοσκοπία. Μαργαρίνη, δες τα ζωικά προϊόντα, συν 11,6. Καφές, συνεχώς, είδος πρώτης ανάγκης νομίζω για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν 7,6. Τα ενίκια πλέον έχουμε συνηθίσει να αυξάνονται από 7.
1: Πάντα αναρωτιέμαι αν έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Πάντα έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο. Από 7 έως 10% ναι, κάθε χρόνο. Και αυτό ένα να προστίθεται στο άλλο. Και πάμε μετά στα φρούτα και λαχανικά, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Συν 7,5. Και να δεις και ένα τελευταίο, ασφάλιστρα υγείας. Έχουμε συνηθίσει πλέον μαζί με τα ενίκια 4-5 χρόνια να αυξάνουν και αυτά. Συν 7%. Το οποίο πραγματικά δεν δικαιολογείται από τίποτα. Είναι δύο παράγοντες, ιδιωτικά νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο αυστηρός έλεγχος. Το συν 7% για τέταρτη, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι επιεικώς απαράδεκτο για μια οικονομία η οποία δεν έχουν αυξηθεί τα εισόδηματά της τόσο πολύ.
1: Υπάρχει συγκυρία λοιπόν, υπάρχουν και όλα αυτά που μας περιγράφεις, τα οποία φαντάζομαι θα πρέπει να τα δούμε να μπαίνουν στο στόχαστρο ελέγχων, ρυθμίσεων.
0: Για την ώρα δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση
1: που
0: μας κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση. 5,4 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μισή ανακοίνωση που να ενημερώνει το Έλληνας καταναλωτής τι έχει ακριβώς συμβεί.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η χαμηλή τόνη της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν διατηρήθηκαν και τα αλληλοκαρφώρματα στην Γαλάζια Παράταξη σήμερα έδιναν και έπαιρναν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστρεψε για άλλη μια φορά τα βέλη του προς τον Νίκο Δένδια, ενώ ότι η δημόσια στάση του Υπουργού Υγείας κάρφωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Όλα αυτά εν ώψη του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος που ξεκινά σε μία εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
3: Επιμένει στην επίθεσή του προς τον Νίκο Δένδια, την οποία ξεκίνησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς να τον κατονομάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αναφέρθηκε και στην απάντηση που του έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για τον βαθμό στήριξης προς την κυβέρνηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδραγιόν τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
5: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και ήταν Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
3: Από την πλευρά του κυρίου Δένδια δεν απαντούν στις εχμές του κυρίου Γεργιάδη. Όμως ο Ανδρέας Κατσανιώτης επέστρεψε την κριτική στον Υπουργό Υγείας.
6: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός πιστητού και να καταλαβαίνει.
7: Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
3: Τα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες όταν ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο. Και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική.
4: Ουσιαστικά οι βουλευτές της εξωτερικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν προσφέτια.
9: Και η ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές, τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
3: Την επόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πάμε να ακούσουμε περισσότερο ρεπορτάζ από την κυβερνόσα παράταξη. Ο Γιάννης Καντέλης στη ΣΥΑ Κοσιόνη.
3: Καρχάς το Μέγαρο Μαξίμου αποσόφησε την κόντρα μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των βουλευτών του κόμματος. Αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος. Τώρα αναδείχθηκαν εσωκομματικά μαχαιρώματα μεταξύ...
1: Λερναία Ύδρα.
3: Ναι, μεταξύ βουλευτών, μεταξύ υπουργών, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς που έριξαν μπηχτές κοίταγαν προς τις συνυποψήφιούς τους στις ίδιες περιφέρειες, και μεταξύ της γνωστής πλέον κόντρας που έχει άλλα χαρακτηριστικά, αυτή που έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον κύριο Νίκο Δένδια. Αυτά όμως στο συνέδριο δεν αναμένεται να αποτελέσουν ένα βαθύ εσωκομματικό ρήγμα που θα επηρεάσει την Νέα Δημοκρατία προς εκλογές. Αυτή είναι η κεντρική εκτίμηση που υπάρχει από στελέχη. Εκεί η μάχη πιστεύουν ότι θα δοθεί κυρίως στη σταυροδοσία των εκλεκτών της κάθε πλευράς για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής. Ένα καθαρά εσωκομματικό παιχνίδι που πιστεύουν όμως ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία τους στις κάλπες.
1: Γιάννη, αυτό το μετά τη ΔΕΘ που είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο θέμα των εκλογών, πώς έχει εκλειφθεί?
3: Αυτό εκείνη την ώρα το πήραν μεταξύ σοβαρού και αστείου οι βουλευτές, διότι ήταν και τέτοιος ο διάλογος. Ωστόσο, πολύ σοβαρά έχουν πάρει το ενδεχόμενο να στηθούν ΣΥΑ οι κάλπες τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι μια συζήτηση που έχει φουντώσει για τα καλά στο εσωτερικό και κυβέρνησης και κόμματος. Πολλοί υπουργοί, πρέπει να σου πω ότι αν τους ρωτήσει ιδιωτικός, ποντάρουν και τα λεφτά τους ότι τότε θα γίνουν οι εκλογές, και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός πως από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουμε τόσο θερμές διαψεύσεις όσο είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα για πολλούς είναι μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία στο ημερολόγιο του Πρωθυπουργού για να προσφύγει στις κάλπες.
2: Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky αποτύπωσε την πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, μέσω των ευρημάτων αυτό που έγινε σαφές ήταν πως η είσοδος των νέων κομμάτων θα αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, μια αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, δείχνοντας πως και η επόμενη εβδομάδα θα είναι θερμή. Περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
10: Απόλυστη πρόθεση ψήφου της τάξης του 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 24% με προβάδισμα 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερία στο 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25, η Νίκη, οι Δημοκράτες, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.
11: Πριν μπούμε στην τελική ευθεία, τέλος πάντων, των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω. Παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική λύση.
12: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το δίλημα αυτών των εκλογών είναι ένα: Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία με όσα έχουν πράξει, ή πολιτική αλλαγή.
13: Πήραμε μια απόφαση να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα, το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
14: Έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση σε ένα αρκετά σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού που ζητά να φύγει.
10: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να τροποποιηθεί με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Συνολικά το 20% των ερωτηθέντων απάντησε πως σίγουρα ναι κατά 9% ή μάλλον ναι κατά 11% θα ψήφιζε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
15: Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο, δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αυτό το οποίο αγαπούσαν οι περισσότεροι, της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης.
16: Ο Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατόρθωσε να αφήσει τη γωνία διαμαρτυρίας του πολιτικού σκηνικού, το 3% που ήταν κάποτε, και έγινε το 36% της κυβέρνησης.
10: Στο 21% μετριέται η δυνητική ψήφος του κυοφορούμενου κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, με το 8% να δηλώνει πως σίγουρα θα την ψήφιζε και το 13% μάλλον.
7: Όλοι οι Έλληνες έχουμε εκφραστεί θετικά για την κυρία Καρισιανού υπό την έννοια της συμπαράστασης σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η πολιτικός.
10: Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η δυνητική του ψήφος σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ φτάνει το 12%, με το 3% να δηλώνει σίγουρα ναι και το 9% μάλλον. Από την εβδομάδα το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει και πάλι, με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αν η κυβέρνηση επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας για τις απαιτούμενες ψήφους σε σχέση με το αίτημα που έχει καταθέσει για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
17: Στέλνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συνενέσει, ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151.
10: Πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής αναφέρουν πως ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που είναι και το κυρίαρχο όργανο.
2: Και το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης με την έλευση των κομμάτων Τσίπρα και Καρισιανού. Ο Αντώνης Ατζολέτος έχει τις πληροφορίες.
18: Πλέον τα κόμματα ΣΥΑ και των δύο είναι υπαρκτά. Λείπει το όνομα, λείπει το σήμα, αλλά και αυτά εκτός απρόπτου θα τα δούμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Και τα στελέχη λείπουν, όλα λείπουν, όμως είναι, καταγράφεται η παρουσία τους έντονα.
18: Απαντά συνειδητά ο κόσμος, ειδικά αυτοί που λένε σίγουρα ναι θα τους ψήφιζα, υπάρχει μια συγκεκριμένη καταγραφή. Mm-hmm. Με αυτό το δεδομένο, ΣΥΑ έχει ξεκινήσει και η μάχη για τη δεύτερη θέση και ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έτοιμο κόμμα, έτοιμο μηχανισμό, έτοιμα στελέχη. Θα εκπλαγεί λιγότερο αν έρθουν πρόορες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα ινστιτούτο το οποίο τρέχει έρευνες. Θα πάρει νέα στελέχη, αλλά έχει και τους παλιότερους, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί, έχουν εμπειρία. Η κυρία Καρισιανού κομίζει το νέο. Πάνω σε αυτό θα στηριχτεί, σε αυτό θα επενδύσει. Ψηφίστε με, δεν έχω κομματικά βαρύδια, θα πει.
2: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στη Σιακοσιονή.
19: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το νέο σκηνικό που θα πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού.
1: Δεν έχει σημασία. Όχι, αυτό δεν έχει. Αλλά από ποιους θα περιβάλλονται δεν έχει μια σημασία.
19: Όχι. Νομίζω ότι αυτή η εκλογική μάχη που έρχεται θα είναι μια καθαρά προσωποπαγής μάχη.
1: Άρα ούτε τι θα λένε, ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα. Θα παίξουν ρόλο όλες τα πρόσωπα.
19: Ο κύριος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Θα είναι μία μάχη πολιτικών αρχηγών. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ή σε καμία μοίρα. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Τα αρχηγικά κόμματα με τους αρχηγούς τους, δεν το λέω υποτιμητικά, θα δώσουν τη μάχη με τις δικές τους προσωπικότητες. Αυτό θα ζήσουμε στην επόμενη εκλογική περίοδο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα προβλήματα που έχει παραγάγει η διακυβέρνηση, έχει και εσωτερικό εχθρό?
19: Όχι, εσωτερικό δεν έχει, εχθρό δεν έχει. Έχει μια υποβόσκουσα μουρμούρα, η οποία παραμένει υποβόσκουσα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της γκρίνιας που υπάρχει, απλώς μπήκε κάτω από το χαλί. Διότι την πολλή γκρίνια τη φέρνει η φτώχεια. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φτώχεια. Τα ποσοστά της βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Χτυπάμε αξιώσεις μια τρίτη θητεία και αυτό κλείνει τα στόματα.
1: Ναι, Βασίλη μου, αλλά κλείνει τα στόματα των βουλευτών, κλείσαν τα στόματα των βουλευτών, άνοιξαν των υπουργών.
19: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν θα αρχίσει η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει, δεν είμαστε εκεί τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι η κριτική και η γκρίνια των βουλευτών. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η τσακωμή των υπουργών, όπως το στόχαστρο από τώρα φαίνεται ότι θα μπουν οι υπουργοί που έχουν ηγετικές φιλοδοξίες και που από τώρα προσπαθούν να καλοποιήσουν ή να προστατεύσουν το προφίλ τους.
1: Μας είπε πριν ο Γιάννης ότι είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της ομιλίας του ότι οι εκλογές ήταν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Γελάσανε, λες, γέλασε κανείς.
19: Κοίταξε, ήταν προφανές ότι ο Πρωθυπουργός έκανε χιούμορ. Αλλά όταν ένας Πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει χιούμορ με την ημερομηνία των εκλογών, είναι προφανές ότι αρχίζουν να επικρατούν και δεύτερες σκέψεις. Αυτό το «οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27» έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Θέλω να σου πω ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβεί μια αιωνιότητα. Αλλά αν τα πράγματα το Σεπτέμβριο είναι όπως είναι τώρα και δεν έχουν συμβεί άλλα δυσάρεστα γεγονότα προς την κυβέρνηση, έχω την αίσθηση πια, να μην σου πω τη βεβαιότητα, ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο που έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα είναι προώρες, θα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιθανό.
1: Πολύ προώρες.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση των 29 επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στην Αγία Ελένη, αλλά και των επαφών τους, επιδίδονται οι υγειονομικές αρχές τη στιγμή που σε 4 υπήρους επικρατεί αναβρασμός. Την ίδια ώρα, σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα για τον Χάντα Ιώ. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση δεν συνιστά πανδημία και ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εξίσου εύκολα με τον κορονοϊό. Συστήνουν ωστόσο τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, ιδίως σε πλοία και αεροπλάνα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Δρουδή.
20: Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτή η συρροή κρουσμάτων να περιοριστεί, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο.
21: Σε συναγερμό είναι η επιστημονική κοινότητα με τη διασπορά του Χανταϊού μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 επιβατών.
20: Ο ιός έχει ήδη διασπαρεί, αλλά το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα να μεταδίδεται όπως λόγω χάρη έχει ο κοροναϊός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει. Όμως μεταδίδεται και ιδιαίτερα ο Χανταϊός της Νοτιού Αμερικής, ο οποίος έχει κάνει αυτό τη ροή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο. Έχει την ικανότητα δυστυχώς να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σχετικά πιο εύκολα από ό,τι έχει ο αντίστοιχος Χανταϊός, ο οποίος είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
22: Είναι λοιπόν ένας Χανταϊός ο οποίος μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων, είναι ο μοναδικός που ξέρουμε που έχει αυτή τη δυνατότητα. Δύσκολα μεν, και όταν λέμε δύσκολα, δεν έχει καμία σχέση το πόσο εύκολα μεταδίδεται ο κοροναϊός με αυτόν. Αυτός μεταδίδεται δύσκολα.
21: Ο Χανταϊός είναι ένας ιός που υπάρχει στα ποντίκια. Τα ποντίκια τον εκρίνουν από ούρα και κόπρινα, πηγαίνει στο έδαφος και εκεί μετατρέπεται σε μια σκόνη την οποία εισπνέουμε.
20: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει επίσης κανένα εμβόλιο. Απλώς να θυμόμαστε ότι αυτός ο Χάντα ιός, ο οποίος είναι στη Λατινική Αμερική, έχει μια θνητότητα η οποία φτάνει έως και το 30%.
22: Δεν είναι από τους ιούς που μεταλλάσσονται εύκολα και αλλάζουν συμπεριφορά. Είναι από τους ιούς που φαίνεται ότι έχουν αυτή τη συμπεριφορά εδώ και δεκαετίες. Τώρα να έχει αλλάξει κάτι και να άλλαξε μόνο στο κρουαζιερόπλοιο επιλεγμένα, θα φανεί περίεργο. Τίποτα δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι δεν θα ξανά έχουμε πανδημία.
21: Σύμφωνα με τους επιστήμονες, συστήνεται η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία.
2: Μια πρώτη παρτίδα εγγράφων που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρριτα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου. Πάμε στην Έλλη Κασολή που θα μας πει περισσότερα.
23: Έχει ανοίξει εδώ και καιρό μια μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα και μάλιστα πυροδοτήθηκε και από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατοντάδες απόρριτα αρχεία για πρώτη φορά. Υπάρχουν αναφορές για φωτεινές σφαίρες, άγνωστα αντικείμενα και περίεργα συμβάντα σε αποστολές της NASA σε μια κίνηση ΣΥΑ που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αποκάλυψη τέτοιου υλικού στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές και για τη χώρα μας. Αμερικανοί πιλότοι αναφέρουν ότι είδαν και στην Ελλάδα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα. Ανάμεσα σε όσα ξεχωρίζουν είναι βίντεο που παρακολουθούμε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων.
1: Αυτό εθεάθη στην Ελλάδα που βλέπουμε.
23: Έτσι λένε Αμερικανοί πιλότοι, άγνωστα αντικείμενα και μιλούν για
1: πράσινα πλασματάκια.
23: Μιλούν για τουλάχιστον 2 περιστατικά, ένα τον Οκτώβριο του 2023 και ένα τον Ιανουάριο του 2024. Ο πιλότος περιέγραψε αυτό το άγνωστο αντικείμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κλείνοντας, ή να σου πω πως αναρτήθηκαν περισσότερα από 160 τέτοια αρχεία και ορισμένα είναι έως και 80 ετών.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν επιβλητική κόντρα στη Μάλαγα, επικράτησε 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό την basketball, του Basketball Champions League τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
0: Και πασάρει στον Μπράουν. Ο Μπράουν φεύγει για ένα τρομερό καρφώμα. Αυτός είναι ο Γκρέγκ Μπράουν.
5: Όπως ο Γκρέγκ Μπράουν πέταξε πάνω από τους αντιπάλους του, έτσι πέρασε και η ΑΕΚ πάνω από τη Μάλαγα. Κιτρινόμαυροι, πραγματοποιώντας το τέλειο παιχνίδι, επικράτησαν άνετα των Ισπανών με 78-65, πήραν ρεβάνς για τον περσινό χαμένο ημιτελικό Σανέλ Αρένα και έκλεισαν θέση για τον τελικό του Σαββάτου, όπου τους περιμένει η Ρίτας από τη Λιθουανία.
6: One more win, that's our mentality. You know, we didn't come here just to win a semifinal game. And, you know, I know it's a good feeling for the fans and for the club, but our mentality is try to lift the trophy, man. That's why we came here. You know, we didn't come here to play second or third. You know, if you're not first, you're last, so.
5: Οι παίκτες του Dragan Sakota έκαναν ονειρικό πρώτο ημίχρονο και με φοβερή άμυνα κράτησαν την ομάδα του Ιμπόνα Αβάρο μόλις τους 21 πόντους, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για μια πολύ μεγάλη νίκη. 14 πόντους για τους κορυφαίους Λεκαβίτσιους και Νάναλη, 16 για τον πρώτο σκόρερ Μπάρτλεϊ που αναδείχθηκε σήμερα MVP του φετινού BCL, προπονητής της χρονιάς ο σπουδαίος Dragan Sakota.
8: Τα τρόφια είναι στόχος. Η άλλη ομάδα Ρίτας είναι διψασμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Αλλά είναι, πάντως είναι ωραίο, μια αναγνώριση τέτοια για όλους.
5: Αντίπαλος στον τελικό η Ρίτας Βίλνιους, που επικράτησε και αυτή με ευκολία της Τενερίφης. Αύριο στις 9 ο μεγάλος τελικός στην Πανταλώνα, εκεί όπου αναμένονται αρκετοί ακόμα φίλοι της ΑΕΚ που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Σάκοτα.
24: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε,
25: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
26: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
27: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
28: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
29: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
31: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
32: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,
3: Η διατροφή είναι σημαντική.
30: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρη εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους και καπνούς να αναδύονται. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή στενού του Περσικού κόλπου που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες αποπλήστηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως κατευληθόντων ποσών για το έτος 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ σε εκτέλεση των υποχρέωσεών της ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του, ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα είναι διαμπερή, ενώ μια βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. 2 πυροβολισμοί εκτιμάται ότι έγιναν από μικρότερη απόσταση. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωσή της, η Fraport αναφέρει ότι σήμερα ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, παράλληλα χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει θεσπίσει το ελληνικό κράτος. Απορρίτα τα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο. Η αναφορά περιέλαμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπαίθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγα λεπτά στις 9 και 4 συγκεκριμένα τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Ναι, δεν είναι τυχαία επιλογή του τραγουδιού. Να τα αφιερώσω στη Σία. Εγώ την γνώρισα όταν ήταν 26. Εγώ 36, όχι, δεν ήμουν 36, 34, 35. Και μόλις ξεκίνησε το τηλεοπτικό δελτίο, μου ζητήθηκε, τότε έκανα την πρωινή ζώνη το 6 με 9, να κάνουμε μαζί την εκπομπή και με πολύ χαρά το κάναμε. Με πολύ χιούμορ, αστήρευτο χιούμορ Ισία. Να είναι καλά μέσα από την καρδιά μου, ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε τώρα τη φωνό σας, εδώ συντονισμένη στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι Παρασκευής, και παρέα μέχρι τις 11. Με πολλά και ενδιαφέροντα, όπως κάθε βράδυ τι κάνουμε, ζούμε αληθινά, και νομίζω ότι την καλύτερη, αν θέλετε, ερμηνεία, την καλύτερη εξήγηση για το ζούμε αληθινά, την έδωσε εχθές η κυρία Υψηλάντη. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που την είχαμε εδώ κοντά μας χθες το βράδυ, και πραγματικά σας το είπα κλείνοντας την κουβέντα, ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις που αν θέλετε έμεινα στην άκρη, και έμεινα στην άκρη γιατί εννοείται ότι όταν έχεις μια τέτοια σκέψη, ένα τέτοιο λόγο απέναντί σου, οφείλεις όχι εσύ να είσαι το θέμα, το θέμα να πρέπει να είναι μονίμως ο καλεσμένος. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε εμείς οι επαγγελματίες της συνέντευξης. Αλλά εχθές ειλικρινά δεν ήθελα να ρωτήσω τίποτα. Ήθελα να κάτσω κι εγώ μαζί σας απλώς και μόνο να ακούω μια μεγάλη γυναίκα του θεάτρου, ένα βαθύτατα φιλοσοφημένο άτομο, και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί χθες δέχτηκα πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174 τα μηνύματα σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ο Θανάσης Καραγιάννης όπως πάντα στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Εννοείται ότι τις μουσικές επιλογές έχει ναι, φυσικά θα γίνει τώρα σε λίγο μια συνεννόηση με τον Θανάση Καραγιάννη. Τις μουσικές επιλογές έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέως στις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε, και εμείς εδώ με χαρά θα το διαβάσουμε. Η Σία λοιπόν αποχαιρέτησε, και αυτόν τον αποχαιρετισμό ας τον μοιραστούμε όλοι μαζί.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες, για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
0: Και Και εμείς τώρα θα πιάσουμε τα τρέχοντα σε λίγο. Εννοείται, έχουμε ένα καλεσμένο για την αρχή που νομίζω θα πιάσει ένα θέμα που θα σας αγγίξει πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είσαι σπίτι σου αμέριμνος και να σου έρθει μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα, για οτιδήποτε. Τι κάνεις λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σου είχε έρθει, Γιώργο, κάποια στιγμή στη... Όχι, και σου εύχομαι να μην. Έτσι. Λοιπόν, υπήρξε χθες ένα δισέλιδο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογραφή από τον Κώστα Ντελέζο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Πώς να σβήσετε, εντός εισαγωγικών, τις κλίσεις από το παρελθόν. Έτσι, μεγάλη ιστορία. Βέβαια, υπάρχουν εδώ κάποιες υποσημειώσεις που μπορούμε να κάνουμε. Διότι, ας πούμε για παράδειγμα, το τι πρέπει να γνωρίζουμε θα μας τα πει ο ίδιος. Αλλά, τι γίνεται αν, ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχει μια κλίση που έχει βεβαιωθεί. Τι γίνεται, ας πούμε για παράδειγμα, με την ίσπραξη από την κλίση αυτή. Και πολλά πολλά ακόμη. Κώστα, επιτρέπεται ο Ενίκος, έτσι, την καλησπέρα.
2: Ναι. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Αλλά το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, έτσι.
2: Αφορά με όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, είναι παλιές κλίσεις του κώδικα δικής κυκλοφορίας.
2: Ακριβώς. Εγώ κάποτε δούλευα στο κέντρο της Αθήνας, στον παλιό το ΔΟΛ, που ήταν Χρήστου Λαδά.
0: Ναι.
2: Και εκεί λοιπόν είχαμε τη δημοτική αστυνομία την εποχή εκείνη, του Δήμου Αθηναίων, η οποία μοίραζε κλίσεις αφιδώς. Mm-hmm. Σε κάποιους συναδέλφους ερχόντουσαν μετά από πολλά χρόνια κλήσεις οι οποίες ήταν 5.000 ευρώ, δηλαδή μαζεμένες κλήσεις με προσαυξήσεις, με όλα αυτά. Λοιπόν, και κάποιοι κινδύνευσαν να χάσουν και τα σπίτια τους. Έτσι, οι παλιές λοιπόν κλήσεις του ΔΟΛ, του ΚΟΚ, αποτελούν εδώ και χρόνια μια από τις πιο συχνές αιτίες ευθυνδιασμού των πολιτών από τους Δήμους. Δηλαδή έχουμε πρόστιμα στάθμευσης ή άλλες παραβάσεις που είχαν επιβληθεί από τροχονόμους και λοιπά πριν από πολλά χρόνια και εμφανίζονται ξαφνικά ως δημοτικές οφειλές.
0: Ναι.
2: Όπως είπαμε, συχνά με μεγάλες προσαυξήσεις και σε χρόνο που ο πολίτης δυσκολεύεται ακόμη και να θυμηθεί πού την έφαγε αυτή την κλίση, πότε του κόπηκε κλπ. Το πρόβλημα λοιπόν, όπως αναδείξαμε και στα νέα και τονίζεται και από τους νομικούς, δεν αφορά μόνο τη διοικητική οργάνωση, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία. Αγγίζει τον πυρήνα της ασφάλειας δικαίου. Δηλαδή, μέχρι πότε ένας δήμος, για παράδειγμα, μπορεί να βεβαιώνει μια κλίση και πότε χάνει το δικαίωμα να την εισπράξει?
0: Mm-hmm.
2: Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε μια κρίσιμη διάκριση, όπως λένε οι νομικοί.
0: Mm-hmm.
2: Και η διάκριση αυτή έχει να κάνει με το εξής. Είναι άλλο η βεβαίωση και άλλο η ίσπραξη.
0: Ναι.
2: Μιλάμε, το ένα είναι η ταμιακή βεβαίωση, δηλαδή είναι η διαδικασία με την οποία ο Δήμος περνά το πρόστιμο μιας κλίσης του ΚΟΚ στα επίσημα βεβαιωμένα έσοδά του.
0: Mm-hmm.
2: Λέει ότι ο Ντελέζος συνελήφθη να έχει κάνει αυτή την παράβαση, του βεβαιώθηκε αυτό το πρόστιμο από τα όργανα και πρέπει να τα πληρώσει στο Δήμο. Αυτά είναι έσοδα του Δήμου.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν θα το κάνει αυτό, αποκτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς ίσπραξης.
0: Ναι.
2: Πότε πρέπει να το κάνει αυτό? Ο νόμος λοιπόν λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο,
0: ναι,
2: μέσα σε 3 χρόνια. Από την βεβαίωση
0: της παράβασης.
2: Ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν η ταμιακή βεβαίωση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 3 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Πολλοί δήμοι τι λένε? Ότι δεν μπορούσα να βρω τον οδηγό, δεν έβρισκα τα στοιχεία του. Με αποτέλεσμα να καθυστερούν να περνάει 3 ετών. Έρχονται κλήσεις μετά από πάρα πολλά
0: από
2: χρόνια.
0: Από καιρό. Άρα έτσι, μπράβο, δημιουργήθηκε και το πρόβλημα αυτό, Κώστα.
2: Μπράβο. Τώρα τι γίνεται τώρα? Είπαμε λοιπόν η ταμιακή βεβαίωση.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα. Το επόμενο στάδιο, εφόσον λοιπόν γίνει η ταμιακή βεβαίωση, mm-hmm, θα πρέπει να πάει στην ίσπραξη της οφειλής.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, δηλαδή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο Δήμος μπορεί να αναζητήσει τα χρήματα μέσω διοικητικής εκτέλεσης ή άλλων εισπρακτικών μέτρων. Αυτός ο χρόνος πόσος είναι? Είναι όσος είναι και ο χρόνος του δημοσίου να εισπράξει από κάποιον πολίτη οφειλές.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Λοιπόν, είναι τα 20 χρόνια.
0: Α, okay.
2: Τι σημαίνει όμως? Ότι για να πάμε στην εκτέλεση της ίσπραξης θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε βεβαιώσει το πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
2: Αν το πρόστιμο δεν έχει βεβαιωθεί μέσα σε 3 χρόνια, δεν νομιμοποιείται ο Δήμος να πάει στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν έρχεται μία κλήση σε κάποιον χριστιανό, ο οποίος ψάχνει να δει τι έχει γίνει, αυτό που πρέπει να δει είναι πότε βεβαιώθηκε, διαπιστώθηκε η παράβαση, πότε έγινε η ταμιακή βεβαίωση. Δηλαδή πρέπει να ψάξει να βρει αυτά τα στοιχεία και αν υπάρχει αποδεικτικό νόμιμης βεβαίωσης. Λοιπόν, και επίσης να δει αν αυτά, αν την ημέρα που κόπηκε η κλήση έχουν περάσει περισσότερο από 3 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή,
0: μάλιστα,
2: δεν υποχρεούται να πληρώσει την κλήση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτός είναι ο γενικός...
0: Να ρωτήσω κάτι απλό, Κώστα μου.
2: Ναι, ναι.
0: Επειδή έχει τύχει σε γνωστούς μου. Δεν έχει τύχει σε μένα, γιατί συνήθως πρόσεχα που άφηνα το αυτοκίνητο, το Νατάλο
2: ναι,
0: κτλ.
2: Ναι, ναι.
0: Το οτιδήποτε. Ας μην πνιγεί κάποιος σε μια κουταλιά νερό, ας ρωτήσει και ένα δικηγόρο, έτσι.
2: Σωστά.
0: Το λέω αυτό γιατί προφανώς και θα πελαγώσει κάποιος αν του έρθει ένα υπέρογκο ποσό.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Κανείς δεν θα το χαρεί, ειδικά στις μέρες μας, έτσι.
2: Έχω συναδέλφους, όχι...
0: Ναι. Έχεις δίκιο ότι για το ΔΟΛ τότε, και το έχω ακούσει από πάρα πολλούς συναδέλφους τότε που ήταν...
2: Κάποιος συνάδελφος πήγε να χάσει το σπίτι του, βγάλαν το σπίτι του σε πληστηριασμό.
0: Μάλιστα.
2: Για κλήσεις τις οποίες ο ίδιος δεν γνώριζε. Είχαν συγκεντρωθεί. Και μάλιστα ήταν πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν η νομολογία και λέει το 23 ότι μόνο οι κλήσεις που έχουν, έχουν ταμιακή βεβαίωση μέσα στην τριετία, μόνο αυτές μπορούν να εισπραχθούν με ορίζοντα 20ετίας, όπως ορίζει ο νόμος για τις οφειλές κάποιου στο δημόσιο, γιατί και οι Δήμοι είναι κατά προέκταση δημόσιο. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πότε κόπηκε η κλήση και πότε βεβαιώθηκε η ταμιακή.
0: Παίζει ρόλο και το ότι επιλέγεται η μεθοδολογία του να μπει μια κλήση στο μπαρμπρίζ.
2: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι η διαδικασία,
0: ναι,
2: ότι μπαίνει στον ανεμοθώρακα, όπως το λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί αυτό δεν νομιμοποιεί το Δήμο,
0: mm-hmm,
2: να πει ότι μπήκε στον ανεμοθώρακα, άρα πώς το λένε, είναι δεδομένο ότι ο οδηγός έχει πάρει την κλήση, διότι υπόθηκε και αυτό από τους Δήμους σε διάφορα δικαστήρια. Το δικαστήριο λέει σε κάθε περίπτωση όταν παρέλθει τριετία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν νομιμοποιείσαι, κύριε, να προχωρήσεις σε ταμιακή βεβαίωση.
0: Τέλος πάντων, ας ρωτήσουν και κάποιον δικηγόρο όσοι εμπλακούν σε αυτή την ιστορία.
2: Σωστά,
0: γιατί ναι.
2: Όπου υπάρχουν πολλά, πολύ αυξημένα πρόστιμα, διότι οι προσαυξήσεις, ξέρετε, είναι πολλά. Μιλάμε για τώρα για 20ετία. Οι προσαυξήσεις είναι μεγάλες εκεί. Δεν μπορεί κάποιος να το χειριστεί μόνος του να πάει στο Δήμο. Το μόνο που μπορεί να κάνει στο Δήμο είναι να ταυτοποιήσει ακριβώς την οφειλή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πότε βεβαιώθηκε η οφειλή. Και αν είχε παρέλθει η τριετία. Από το σημείο. Δηλαδή, τριετία είναι για τη βεβαίωση και 20ετία είναι για την ίσπραξη. Αυτό είναι ο κανόνας που πρέπει να γνωρίζει.
0: Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Τώρα, από τη Δευτέρα, αν έχεις την δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο για το άλλο εκπληκτικό ρεπορτάζ που είχες, για το τι γίνεται με τις δημόσιες, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και
2: με τις κοινωνίες.
0: Με τις κοινωνίες. Θα σε καλέσουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που δέχτηκες να τα πούμε. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Έχει τύχει σε πάρα πολλούς γνωστούς. Να, η Ιωάννα μου λέει τώρα το εξής. Ο Δήμος Ξάνθης, μετά από 13 χρόνια για κλήση, που δεν ξέρω αν έγινε, μου μπλόκαραν λογαριασμούς και μπήκαν και άπειροι τόκοι, μου λέει. Δεν ρώτησαν, απλώς μπλόκαραν τα πάντα. Εδώ άκουσες τι είπε περίπτωση. Ότι σε κάποιον έβαλαν πληστηριασμό το σπίτι. Φαντάσου τώρα γιατί ποσά μιλάμε. Γιατί, ας πούμε, οι συνάδελφοι τότε που ήταν... Χριστούλαδα, όχι, ξέρεις τι, έβαζαν τις κλήσεις αβέρτα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω και ένα άλλο μυστικό. Υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έπαιρναν τον Γιώργο Βραχνό που ήταν, ξέρω εγώ, στην Τροχέα κτλ. Ή στο Δήμο, δεν ξέρω που ήταν, άσε, θα στη σβήσω. Δεν έσβηνε. Εν τω μεταξύ, ο άλλος πίστευε ότι του είχε και, πώς το λένε, αυτά τα, ξέρετε, τα ρουσφέτια που λέμε. Ο άλλος νομίζω ότι του είχε και υποχρέωση. Και τα χεράτα. Μπράβο, τα χεράτα και εδώ ταιριάζουν. Και σου λέει, έλα να σε κεράσω και ένα ποτό. Ο άλλος δεν έκανε τίποτα και να το... Ένα τετραδιάκι με κλίσεις μετά, γιατί τότε οι συνάδελφοι που δούλευαν χρήση του Λαδά, πού να πήγαινες, πλατεία Καρίτσι, ήταν φύσικα παντού, άφηναν τα αυτοκίνητα που έβρισκαν. Τέλος πάντων, και όχι μόνο εκεί, και αλλού. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, να πω την καλησπέρα μου στον καλό μου φίλο το Γιάννη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι οδηγός τρόλεϊ. Τι γραμμή έχουμε σήμερα, 21. Α, είναι απλά τα πράγματα. Εχθές μου είχες γράψει ένα κατεβατό. Σήμερα είναι μόνο νίκαια ομόνια. Την καλησπέρα και σε έναν άλλο φίλο, όπου μου λέει τελικά ο Μούρλο Τραμπ έκανε δημοσίευση των αρχείων. Αυτά που λέγαμε χθες και τα συζητούσαμε με τον κύριο Καραϊσιοφίδη. Λοιπόν, δεν πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Άση Παπαναγωπούλου, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε αμέσως μετά, μέχρι και για μια μόδα που υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που έρχονται και παντρεύονται στην Ελλάδα. Αμέ, θα μιλήσουμε και για αυτή τη μόδα, εκτός από όλα τα άλλα. Συντονισμένοι πάντα εδώ, στο Sky 100,3. Έχω φέρει και φοβερά βιβλία που θα σας πω στην συνέχεια, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά. Και πρέπει να σας πω ότι την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο Sky τον Κώστα Τουρνά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασμίν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι

προσανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport τις αιτιάσεις της Ryanair. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πολίτες και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Να μου πείτε για κλήσεις, σας παρακαλώ. Εγώ έχω μια λογική στις κλήσεις. Πάω, τους πληρώνω, τελειώνει το πράγμα. Μόνο μια φορά πήγα στην τροχέα για ένσταση και θα σας πω γιατί. Βέβαια, έφταιγα, αλλά πήγα για ένσταση. Ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, κάποιος δικός μου άνθρωπος ήταν πάρα πολύ άρρωστος και περίμενα ένα τηλεφώνημα από ένα γιατρό. Τότε τα αυτοκίνητα δεν είχαν και την ιστορία της ανοιχτής ακρόασης στον Αδαλήμπα. Ήτανε παλιά σχολής, old school σχολεία, αυτοκίνητα. Και τέλος πάντων στρίβω και μπαίνω στην Πέτρου Ράλη από ένα σημείο και την είχαν εκεί και μου λένε μιλούσατε στο κίνητο. Λέω τι να σας πω τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά τους εξηγώ και τα λοιπά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν μιλούσατε σε γιατρό, τον Ατάλο και τα λοιπά. Τι να τους εξηγώ τώρα κι εγώ. Είχα ένα κεφάλι καζάνι από αυτά που μου είχε πει ο γιατρός. Λέω κάντε ό,τι θέλετε τέλος πάντων μη. Αλλά πήγα γιατί μου πήραν πινακίδες. Μου πήραν και το δίπλωμα τότε. Και λέω τώρα τι θα κάνω. Πώς θα. Και τέλος πάντων πήγα, εξήγησα και δεν κατάφερα τίποτα.

Λάθος, κατάφερα. Μου έδωσαν μόνο τους πινακίδες. Αλλά τι να τις κάνεις πινακίδες αν δεν έχεις δίπλωμα. Οπότε καταλαβαίνω. Πείτε μου τώρα εσείς τι σας έχει τύχει με κλίση. Έτσι, με κλίση. Το μόνο που κοιτάω όταν είναι με πάρκινγκ, να ας πούμε, σου έχουν το χώρο ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο. Μερικές φορές η εφαρμογή τους δεν λειτουργεί. Δηλαδή ειλικρινά, άφησα το αυτοκίνητό μου σε ένα σημείο και μου λέει δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Πώς δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος? Ή δεν υπάρχει, λέει, το σημείο που έχετε παρκάρει, μα αφού είχε τη διαγράμμιση κάτω. Και τελικά τι έκανα? Πάω σε ένα περίπτερο και λέω δώστε μου μια κάρτα για δύο ώρες. Μου λέει ο περιπτεράς, δεν έχω να πληρώσετε με POS. Ωραία, του λέω, τι θέλετε να πάρω, να πάρω σοκολάτες, να πάρω τι? Αλλά δεν έχω, είμαι με την κάρτα μου. Και τελικά μου έδωσε μία και μου λέει την επόμενη φορά όταν ξανάρθετε, γιατί σας θυμάμαι, μου λέει, θα περιμένω να μου τα φέρετε. Λέω, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά

0: γιατί δεν λειτουργεί επίσης αυτή η εφαρμογή πολλές φορές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφήνεις το αυτοκίνητό σου σε δρόμο που είναι ελεγχόμενη στάθμευση και σου λέει δεν είναι στο σημείο αυτό, τι να κάνω, το πάρω να το πάω αλλού. Πώς, ή να φέρω το έναν άλλο δρόμο εκεί που είναι το αυτοκίνητό μου. Ενώ υποτίθεται ότι είσαι σε σημείο που έχει και το σήμα, μου αρέσει που από πάνω λέει κάτω το μέσο της εφαρμογής. Εξαιρετικό. Ελλάδα 2-0. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε κάτι χρήσιμο, και το λέω αυτό γιατί με αυτά δεν παίζεις. Ο Μάιος είναι μήνας ενημέρωσης για έναν τύπο καρκίνου ο οποίος νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάνει θράψη. Γιατί έχει να κάνει με την ηλιακή ακτινοβολία, έχει να κάνει με πολλά. Ο καρκίνος του δέρματος. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια ολόκληρη εκστρατεία από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα
0: Εμείς ευχαριστούμε που Παρασκευή βράδυ δεχτήκατε να τα πούμε, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο χρήσιμο το μήνυμα που θα περάσουμε που αξίζει τον κόπο.
1: Και μετάνυχτα να με παίρνατε για αυτό τον ιερό σκοπό, θα είμαι πάντα διαθέσιμος.
0: Λοιπόν, πείτε μου δύο λόγια πρώτα απ' όλα για την εκστρατεία. Φέτος νομίζω ότι έχει ένα κεντρικό μήνυμα, νοιάζομαι και εξετάζομαι. Νοιάζομαι, εξετάζομαι, έτσι. Προφανώς θέλετε να ευαισθητοποιήσετε.
1: Σαφώς. Επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία πιστεί στο καθημερινό πλέον ετήσιο ραντεβού με τους συμπολίτες μας. Διοργανώνει για 26η φορά, παρακαλώ.
0: Α, είναι θεσμός.
1: Εκστρατεία ενημέρωσης πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά και ο καρκίνος εκείνος, ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως, εάν αναγνωριστεί, διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Επομένως λοιπόν, κεντρικό μήνυμα είναι: νοιάζουμε, εξετάζουμε. Για ποιο σκοπό? Ο σκοπός είναι ιερός: να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι του δέρματος, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του δέρματος. Αν θέλετε, τη μείωση της ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας από εργώδεις χειρουργικές επεμβάσεις και βαριές ογκολογικές θεραπείες. Και γιατί όχι, πρέπει να το πούμε και αυτό, και την προστασία της βιωσιμότητας του εθνικού μας συστήματος υγείας.
0: Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Η πρόληψη αυτή, επιτρέψτε μου ακόμη να σας πω, ότι έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι πρωτογενείς. Αυτό που λέμε, ενημερώνουμε και θέλουμε από τους συμπολίτες μας να αλλάξουν κάποιες απλές καθημερινές συνήθειες με σκοπό τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Και η δεύτερη είναι ο δεύτερος πυλώνας είναι η δευτερογενής πρόληψη, που αφορά τον ετήσιο προς συμπτωματικό έλεγχο από τον δερματολόγο, δηλαδή πάμε στον δερματολόγο πριν δούμε κάτι, και επίσης η μηνιαία αυτοεξέταση με σκοπό τη μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο του δέρματος. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια συνήθεια. Δηλαδή, να προσέχουμε, να αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Να προτιμάμε την έκθεση στον ήλιο τις γνωστές ώρες. 11 με 4. Να φοράμε τα ειδικά προστατευτικά ρούχα, κατά προτίμηση με σκουρόχρωμες μακριμάνικες μπλούζες, ένα καπέλο με πλατήγυρο παρακαλώ, γυαλιά με UVA προστασίας, όχι μόνο για UV, να πιάνει
0: όλες τις, τις ακτίνες, ας πούμε.
1: Όλο το φάσμα της περίοδου ακτινοβολίας. Και φυσικά ομοίως και αντιλιακό με ευρέω φάσματος, το οποίο να πιάνει UVA, UVB, ακόμα και τις υπέρυθρες.
0: Δεν μου λέτε να κάνω να διατυπώσω ένα απλό ερώτημα, κύριε Θεοχάρη. Τα αντιλιακά που υπάρχουν, ας πούμε, στην αγορά, γενικώς είναι αυτής της λογικής που λέτε, ή θα πρέπει να προτιμάμε από κάποιο φαρμακείο ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο?
1: Πάρα πολύ σωστή ερώτησή σας. Καταρχήν θα πρέπει να προμηθευόμαστε αντιλιακά, τα οποία προέρχονται από μια επιστοποίηση από κάποιον επίσημο οργανισμό. Για την Ελλάδα έχουμε επέγκριση από τον ΕΟΦ.
0: Από τον ΕΟΦ, ακριβώς.
1: Απλά πραγματάκια. Το δεύτερο, να ελέγχουμε αν έχει δείκτη προστασίας πάνω από 30. Να ξέρουμε ότι αυτό που παίρνουμε να είναι ανθεκτικό στο νερό και στην εφίδρωση.
0: Και στον υδρότα, ακριβώς.
1: Θα πρέπει να το προσαρμόζουμε ανάλογα με τον τύπο του δέρματος του καθενός μας. Δηλαδή
0: και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν σημαίνει ότι το βάζουμε το πρωί και τελείωσε.
1: Έτσι. Να ανανεώνουμε λοιπόν τη χρήση του κάθε 2 ώρες ή ακόμα και συντομότερα, ανάλογα με τη φυσική μας δραστηριότητα, να το προσαρμόζουμε, όπως είπαμε, στον τύπο του δέρματος του κάθε ενός μας, ειδικά για τα παιδιά να αποφεύγουμε τα σπρέι για να μην έχουμε κάποιο σύμπτωμα από τα μάτια, και το κεντρικό μήνυμα 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι μύθοι που πρέπει να τους καταρρύψουμε, ότι μία φορά αρκεί, ότι δεν χρειάζομαι αντιλιακό γιατί σήμερα έχει συννεφιά ή δεν θα πάω παραλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι.
1: Αντιλιακό είναι μια γυναικεία συνήθεια, εγώ είμαι άντρας και δεν έχω ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Έχω μαυρίσει, άρα δεν χρειάζομαι πλέον αντιλιακό. Είμαι μεγάλος σε ηλικία, άρα δεν χρειάζομαι, αλλά δεν ξεχνάμε ότι η καρκίνη είναι πιο συνήθως μεγάλους. Είναι χειμώνας, κάνω κάποια σπόρ, δεν χρειάζομαι αντιλιακό, λάθος μεγάλο. Δεν καίγομαι από τον ήλιο, αλλά δεν χρειάζομαι αντιλιακό. Και επίσης δεν χρειάζομαι αντιλιακό, γιατί δεν θα μου επιτρέψει τη σύνδεση βιταμίνης D. Και αυτό μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
1: Μπορώ να τα πετύχω όλα με τη σωστή έκθεση.
0: Να διατυπώσω επίσης ένα απλό ερώτημα. Όταν λέμε έλεγχος ή εξέταση, mm-hmm, τι εννοούμε?
1: Δηλαδή μία φορά το χρόνο, κατά προτίμηση 2 μήνες μετά την έκθεση στον ήλιο, πηγαίνουμε στον δερματολόγο για τον ετήσιο έλεγχο, που δεν περιλαμβάνει την ολόσωμη φωτογράφηση και δερματοσκόπηση.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν μπορούμε να βρούμε βλάβες οι οποίες δεν είναι αντιληπτές, είναι αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημά τους, και με μια απλή επέμβαση να σώσουμε τη ζωή μας. Γιατί πίσω από όλα αυτά, το κεντρικό μας μήνυμα είναι να προλάβουμε τον καρκίνο του δέρματος, αυτό που είναι ο μη μελανοκυταρικός, και πάνω απ' όλα να αναγνωρίσουμε έγκαιρα το μελάνωμα, ο οποίος είναι ο επίσημος εχθρός μας και ο οποίος είναι ένας από τους πιο, από τους όγκους με τη μεγαλύτερη θνητότητα, και ο οποίος όμως, αν αναγνωριστεί έγκαιρα,
0: ναι,
1: δηλαδή στην κατάσταση που είναι στην σύντου, δηλαδή στο ξεκίνημά του, και δεν έχει διηθήσει τους επιχώρους λεφαντένες, το ποσοστό 5% επιβίωση υπερβαίνει το 95% μέχρι 99%.
0: Ναι. Απλώς δεν δίνουμε σημασία, δυστυχώς, και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε. Τώρα, νομίζω ότι αύριο, όχι, πότε έχετε, το Σάββατο 16 είναι.
1: Με πολλαπλές δράσεις.
0: Ναι.
1: Κεντρική μας δράση θα γίνει στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, από τις 10 μέχρι τις 4 το απόγευμα, και το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση στους πολίτες μας με 2 οικίσκους. Σχηματισμό του ρίμπον, του σήματος του καρκίνου του δέρματος, που έχει πλέον ο καρκίνος του δέρματος επίσημο σήμα. Θα αποταγωγηθεί η Βουλή με το,
0: ναι,
1: σήμα της καμπάνιας μας. 4 μέρες αργότερα στην πρωτεύουσα, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, θα έχουμε παρόμοια.
0: Το πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, νομίζω, έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό θα γίνει και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι.
0: Ωραία,
1: Λάρισα,
0: ναι,
1: Πάτρα, Γιάννενα, Ιράκ.
0: Όλο τα πάντα.
1: Όλη η επικράτεια. Θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε σαν στόχο να είναι η εγρήγορση 365 μέρες. Η κορύφωση να είναι το Μάιο.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Γιατί το Μάιο θα περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί λέτε ότι ο έλεγχος είναι καλό να γίνεται 2 μήνες, ας πούμε, τελειώνει το καλοκαίρι εδώ, Σεπτέμβριο. Άρα το Νοέμβριο είναι καλό να πάμε.
1: Ωραία η ερώτησή σας. Αν θεωρήσουμε, πέρα από τη γενετική προδιάθεση και κάποιους άλλους παράγοντες, αν ο ήλιος είναι κατεξοχήν ένα παράγοντας για την εμφάνιση του καρκίνου του δέρματος, εάν πάμε πιο νωρίς, υπάρχει το φαινόμενο του παραθύρου. Δηλαδή να κάνουμε τον έλεγχο και να μην έχουν ακόμη.
0: Να είναι αντιληπτό.
1: Ακόμα οι βλάβες.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρούμε ότι αυτό είναι το ασφαλές διάστημα για την τέλεση αυτής της εξέτασης.
0: Μάλιστα.
1: Το κεντρικό παράγοντα που επιτρέπεται είναι ορίφωση της εγρήγωσης το Μάιο, 12 μήνες σε συνεχή επαγρύπνηση. Γιατί κάθε εποχή πρέπει να περνάμε το διαφορετικό μήνυμα. Εάν θέλετε να σας πω κάποια πράγματα,
0: mm-hmm,
1: είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα, ναι, για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Δεν καταγράφονται δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί ασχολούμαστε μόνο με το μελάνωμα. Τους άλλους δύο που είναι πολύ πιο συχνοί, το βασικό κυταρικό και το ακανθοκυταρικό, το οποίο παγκόσμια τα δεδομένα λένε ότι μάλλον.
0: Τι μορφές είναι αυτές, μπορούμε λίγο να το απλοποιήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος? Το μελάνωμα πάνω κάτω έχουμε ακούσει και ξέρουμε. Οι άλλες δύο μορφές πώς τις καταλαβαίνει κάποιος?
1: Είναι κάποια οζίδια, κάποιες βλάβες, οι οποίες αν θέλετε φωνάζουν. Δηλαδή κάποια βλάβη που εξέχει, κάποια βλάβη που διαφέρει, που έχει διαφορετική σύσταση, που ματώνει αν θέλει εύκολα.
0: Ναι.
1: Κάθε τι εμφανίζεται μετά την ηλικία των 40 με 50 ετών, καλό είναι να εκτιμάται. Οι ανοιχτόχρωμοι φωτότυποι, καλό είναι να επισκέφτονται άμεσα τον δερματολόγο και να μην αμελούν για τον ετήσιο έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο δερματολόγος είναι αυτό που περάσαμε. Νοιάζουμε, εξετάζουμε.
0: Ωραία.
1: Και λόγω δε στο δερματολόγο.
0: Ναι, να σας παρακαλέσω μια σύντομη απάντηση, γιατί πέρασε ο χρόνος. Με ρωτάνε για το solarium.
1: Το solarium. Το solarium έχει χαρακτηριστεί όσον αφορά το συντελεστή επικινδυνότητος, όπως είναι το κάπνισμα για τον καρκίνο του δέρματος. Κατατάσσεται στον ίδιο. Και έχει βρεθεί ότι οι χρήστες solarium κάτω από την ηλικία των 35 ετών διπλασιάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανόματος. Ο καθένας μας, αγαπητέ κύριε Γιατζόγλου, έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Όμως οφείλει να γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος και για την επιλογή του. Άρα λοιπόν, χωρίς να φοβίζουμε τον κόσμο, τον ενημερώνουμε. Και καλό θα είναι, όπως τα πακέτα τσιγάρα που λένε να γράφεται ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του δέρματος, θα πρέπει και στις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος.
0: Κατάλαβα. Να έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτά χωρίς να φοβίζουμε, χωρίς όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάποια στιγμή θέλω να σας καλέσω να μιλήσουμε και για για τα υπόλοιπα θέματα. Θα το κάνουμε άμεσα.
1: Πρέπει να ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους δερματολόγους που συμμετέχουν και ο θελός
0: φυσικά,
1: και θελοντικά στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας, στην Ιεράρχη, η Επισκοπή Αθηνών, στην Περιφέρεια, στο Δήμο. Όλοι πρέπει να ενώσουμε την παιδιά μας να μην υπάρχουν προχωρημένοι
0: καρκίνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάνω απ' όλα εσάς, έτσι, γιατί
0: όχι, προς Θεού, είναι η υποχρέωσή μας και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θεοχάρη.
1: Μόνο έτσι, ενωμένοι μπορούμε να μειώσουμε τον καρκίνο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, είναι το Σάββατο 16 του μήνα, θα γίνεται έλεγχος στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τετάρτη 20 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Καλώ τη μέρη, Σκανδάλη.
2: Γεια σα, βρεβαιδιά.
0: Γεια σα, βρεβαιδιά.
2: Καλά. Εγώ έκανα πέρσι αρκετά σολάρι μου, αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Είσαι καλά.
2: Ναι, ή λόγω του γάμου. Για να συνδυάσω και το θέμα το επόμενο. Είχα κάνει παιδιά 10 σολάρι, τα είχαν προσφορά. Τα έκανα όλα.
0: Έγραφε πάνω ότι δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα με το κάπνισμα.
2: Ναι, αλλά νομίζω και στον ήλιο που πας εσύ, Δημήτρη.
0: Δεν είναι, είπε το ίδιο.
2: Και αύριο θα πας για μπάνιο, το άκουσα που το λέγεις.
0: Εντάξει, εγώ βάζω 50 αντιλιακό βάζω. Τι διάθεση να κάνω.
2: Α,
0: εντάξει.
2: 50. Στο πρόσωπο.
0: 50.
2: 50.
0: 50.
2: Μάλιστα.
0: 50. Μην κοιτάς που είμαι με
2: δηλαδή είσαι τα παιδάκια που είναι κάτι παιδάκια στην παραλία μικρούλια και είναι όλα άσπρα, έτσι γίνεσαι.
0: Εγώ είμαι η παλιά διαφήμιση του Κόπερτον. Θυμάσαι που το σκυλάκι τραβούσε το μαλλιό.
2: Θυμάμαι.
0: Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση.
2: Είχε
0: πολύ πλάκα αυτή η διαφήμιση. Λοιπόν, έλα να συνδυάσουμε το solarium με τους γάμους.
2: Αυτοί τώρα έρχονται και κάποιοι μαυρισμένοι. Έρχονται λέει και οι Ινδοί και παντρεύονται στην Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ξένους που έρχονται στην Ελλάδα για να παντρευτούν. Είναι μια μόδα.
2: Είναι μόδα, εντάξει, από παλιά ερχόντουσαν.
0: Στη Σαντορίνη. Το θυμάμαι αυτό χρόνια. Ήσουν αγέννητη τότε.
2: Ναι, πρέπει να ήμουν αγέννητη τώρα που το σκέφτομαι. Έρχονται πάρα πολύ και σου λέει τώρα ένας γάμος μπορεί να κοστίσει και 160.000 ευρώ. Γιατί αυτοί δεν έρχονται μόνοι τους που λέμε θα κάνουμε ένα κλειστό γάμο. Εντάξει, κάποιοι έρχονται με 5 άτομα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Έρχονται λέει και με 300 άτομα. Φέρουν και τις οικογένειές τους, ειδικά αν είναι ο γάμος από την Ινδία.
0: Πλούσιοι είναι αυτοί. Είναι από τις πλούσιες κάστες των Ινδών.
2: Ποιος δίνει τώρα τόσα λεφτά. Θα έδινε.
0: Γιατί θα παντρευόμουν.
2: Γιατί καλά, μα Σαντορίνη είναι ωραία. Ρομαντικά σου
0: δηλαδή, συγγνώμη, να πάω στη Σαντορίνη μόνο και μόνο επειδή για να παντρευτώ. Είσαι καλά.
2: Δημήτρη, σε εμπνέει η Σαντορίνη για να.
0: Και πότε θα χωρίσω.
2: Α, είναι λίγο γρουζούζικο εσύ.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Με το θέμα του γάμου είναι το πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσύ.
2: Δεν θες να παντρευτείς, Δημήτρη.
0: Όχι. Τώρα να σου πω, εγώ είμαι το θέμα. Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι Έλληνες. Δεν μιλάμε για τους Έλληνες.
2: Όχι. Λοιπόν, λέει από Αμερική. Η πρώτη, ακούστε τώρα, είναι από Αμερική, από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά και Ισραήλ. Είναι πάρα
0: Ισραήλ.
2: Πολύ.
0: Τους είναι εύκολο.
2: Σύνοτι τώρα αυτό που είπαμε για την Ινδία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γίνεται ένας χαμός. Mm. Πάρα πολύ.
0: Τώρα βέβαια με τις πτήσεις έχουμε πρόβλημα. Μάλλον θα έχουν ακυρωθεί κάποιοι γάμοι.
2: Άντε καλά. Νομίζω θα βρει κάποιον τρόπο να έρθουν.
0: Πώς. Μέσω.
2: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κάτια Σταυρουλάκη.
2: Που τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Τι,
2: να μας
0: η κυρία, τι είναι η κυρία Σταυρουλάκη.
2: Διοργανώτρια γάμου στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας στο πανέμορφο νησί. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα από Ρόδο, είμαστε καλά εσείς?
0: Μια χαρά.
3: Εμείς να πούμε ότι δεν έχουμε ωραίο μαύρισμα. Όσοι δουλεύουμε στον τουρισμό και
0: έχετε
3: στο
0: αυτό
3: κομμάτι
0: που είναι
3: του
0: το,
3: γάμου το
0: μαύρισμα, κάτω από τον μπράτσο και γύρω γύρω από το λαιμό και μετά είναι έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Του φορτηγατζή
3: που λέμε. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές που γίνουν πολύ καλά. Είχαμε πρόσφατα και το πρώτο φόρουμ που ήταν συγκεκριμένα για, θεματικά για το γαμήλιο τουρισμό. Και επιβεβαιώνεται αυτό που εμείς στην αγορά βλέπουμε καθημερινά, ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός, αλλά πλέον ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής, ο οποίος ειδικά στο θεματικό γάμο μιλάμε ότι έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλώς ένα πάρτι, όπως είπατε ακριβώς. Η γάμη, ναι, μεν υπήρχε και ξεκίνησε κάποτε με τα 5 ή 10 άτομα, αλλά πλέον μιλάμε για γάμους τους οποίους έχουν καλεσμένους και 200 και 300 άτομα που ταξιδεύουν από το εξωτερικό, και φυσικά είναι μια επένδυση στην εκάστοτε τοπική οικονομία, καθώς ένας γάμος φέρνει δεκάδες καλεσμένους και παραμένουν στη χώρα μας για μέρες. Άρα αυτό σημαίνει ότι βοηθούν όχι μόνο το κομμάτι των επαγγελματιών του γάμου, αλλά και την διαμονή, τις μεταφορές, την εστίαση και πάρα πολλά κομμάτια που μπορούν και τονώνονται από αυτό το θεματικό τουρισμό.
2: Κυρία Σταυρουλάκη, επειδή είχαμε κάνει και το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, μου είχατε πει ότι έρχονται και κάνουν και παραδοσιακά, έτσι, ελληνικά πράγματα. Δηλαδή, Δημήτρη, τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, λες, στους γάμους τους.
0: Ελληνικούς, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τσάμικο, και τσάμικο.
3: Εννοείται. Θέλουν να ζήσουν τον ελληνικό τρόπο ζωής, τη γαστρονομία, την αυθεντικότητα, και μας αυτός είναι ο ρόλος μας, ως και ιδρυτικά μέλη στον Σύλλογο Διοργανωτών Εκδηλώσεων Γάμων Προορισμού, να μετουσιώσουμε το όνειρό τους σε μια ανάμνηση που θα κρατήσει τη ζωή τους. Είναι ο καλύτερος τρόπος για μας να δείξουμε το λαμπερό πρόσωπο της Ελλάδας.
0: Το κόστος ποιο είναι, βέβαια, εξαρτάται τώρα το γάμο που θες να κάνεις.
3: Αλλά,
0: ένας μέσος όρος.
3: Φυσικά αυτό, όπως λέτε, εξαρτάται από τον προορισμό, εξαρτάται από τα άτομα, εξαρτάται από την περίοδο, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με τα προσωπικά κριτήρια.
0: Αν θες να το κάνεις υπερπαραγωγή, πολύ ούτε θα είναι. Ναι.
3: Αλλά, αναφέρατε και το ποσό, φυσικά των 160, είναι ένας μέσος όρος, αλλά φυσικά αυτό
0: 160.
3: Έχει μεγάλο πλάτο, μεγάλο, ναι, η γκάμα του ποσού που μπορούν να επενδύσουν. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον, μέσω και από του συλλόγου του Greek Destination Plan Association, που θέλουμε να θωρακίσουμε θεσμικά, είναι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ επαγγελματικά και σε επίπεδο υψηλών υπηρεσιών μεγάλα budget και να ανταγωνιζόμαστε προορισμούς του εξωτερικού.
0: Ωραία. Ο πιο ακριβώς που σας έχει τύχει γάμος ποιος είναι? Όχι ποιοι. Το ποσό πείτε μου.
2: Ναι, τα λεφτά μου.
3: Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και εμείς συγκεκριμένα να μιλήσουμε για εμάς με βάση τη Ρόδο. Έχει αλλάξει το τοπίο, διότι παλαιότερα ήταν γνωστό για μικρότερου budget.
0: Παλιά ήθελαν Σαντορίνη πιο πολύ. Τώρα μάλλον έχει ανοίξει.
3: Η Σαντορίνη φυσικά ήταν από τους πρωτοπόρους που ξεκίνησαν και έκαναν προς τα έξω γνωστή την Ελλάδα ως προορισμό για γάμους, και η Ρόδος. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι προορισμοί. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, η πολυπλοκότητα των τοπίων προσελκύει τους καλεσμένους από όλο τον κόσμο, και μπορεί πλέον να ταξιδέψουν και οι προμηθευτές και σε κάθε
0: της
3: Ελλάδας να υποστηρίξουν. Ξεκινήσαμε κάποτε στη Ρόδο με μικρότερα μπάντζετ. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε, εννοείται, μπάντζετ και των 100 και παραπάνω χιλιάδων ευρώ, που εξαρτάται φυσικά, όπως είπαμε, με το τι θέλει τελικά το ταβάνι, δεν έχει τέλος. Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πλέον οι επαγγελματίες του χώρου στην Ελλάδα μπορούν να διαχειριστούν πολύ σωστά υψηλά μπάντζετ και να δώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Τι ωραία που μας τα είπατε.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχίσουν.
2: Ο Δημήτρης στο μέλλον μπορεί να θέλει να παντρευτεί. Ναι. Έχετε κάτι?
3: Εμείς εδώ είμαστε.
2: Θεματικό.
3: Για να χωρίσει δεν πειράζει.
0: Κυρίως εγώ θέλω το ταβάνι που πάει προς τα
2: πάνω. Το ταβάνι πόσο είναι?
3: Μακάρι, αυτό είναι και μας ο σκοπός μας.
0: Αυτό είναι.
3: Δεν
0: μου είπατε όμως μια τιμή που σας έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Να πείτε, αυτός ήταν πολύ large.
3: Έχουμε κάνει γάμους και μπορεί να είναι 200 άτομα και είχαν δώσει 200 και 250 χιλιάδες στο σύνολο της ημέρας, το οποίο μοιράζεται σε πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Τη μεταφορά, το τραπέζι, τη διαμονή.
3: Δεν είναι μόνο η διαμονή. Αν μιλήσουμε ξεκάθαρα για την ημέρα του γάμου, πραγματικά για εμάς είναι ότι θέλουμε να δώσουμε την εμπειρία. Και το ίδιο νιώθουν και τα ζευγάρια πλέον. Δηλαδή, από την υπηρεσία που θα έχουν, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ημέρα, από το φαγητό που θα προσφέρουν.
0: Κυρία Σταυρουλάκη, με 250.000 αξέχαστη θα τους μείνει. Βέβαια, θα μου πεις, ένας για να δώσει τόσα λεφτά σημαίνει ότι δεν του είναι τίποτα.
2: Τι θυμικότητα είναι αυτή?
3: Φυσικά, να μην πούμε ότι είναι αυτό. Είναι φυσικά και υπάρχουν και λιγότερο πάντες.
0: Καλά, ναι, τώρα λέμε για μια υπερβολή.
2: Ναι, ναι.
3: Επειδή μιλάμε, θέλετε να μιλήσουμε για την υπερβολή, υπάρχει. Φυσικά και με πολύ χαμηλότερα μπάντες μπορεί να έχουν πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Οι εθνικότητες είναι πολύ, όπως αναφέρατε, από Αμερική, από Καναδά. Είναι πολύ σημαντικό το χαρακτηριστικό που βλέπουμε της ομογένειας, που έχουν την ανάγκη και θέλουν πολύ να γυρίσουν πίσω στις ρίζες τους και να το δώσουν όλο αυτό το συνέστημα και στους φίλους τους που έχουν, έχουν στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Και το συγκινητικό είναι ότι βλέπουμε, γιατί αυτό είναι το ξεχωριστό του destination wedding, δεν είναι μόνο η μέρα του γάμου, είναι μια μεγάλη γιορτή που όλοι οι άνθρωποι είναι στη διάθεση της, των διακοπών. Δεν είναι ότι φεύγουν τη δουλειά τους για να πάνε σε ένα γάμο εκείνη την ημέρα, και είναι και πριν και μετά. Οπότε ακριβώς και γι' αυτό τα budget αυξάνονται, γιατί κάνουν πάντα πάρτι που τους υποδέχονται στον κάθε προορισμό, πάρτι μετά το γάμο για να διασκεδάσουν. Οπότε πραγματικά είναι σχεδόν μία εβδομάδα γιορτής που τα συναισθήματα είναι πολύ όμορφα.
0: Κυρία Σταυρουλάκη, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως.
2: Ναι.
0: Ειδικά για τους πολύ ακριβούς γάμους, να δείτε αν έχουν στεριώσει μετά. Δηλαδή.
2: Κοιτάτε, εγώ θα μπαίνω στο Facebook.
3: Αν θέλετε να κάνουμε στατιστικά, θα πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή.
0: Ναι, ναι,
3: αυτό.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Το ψάχνετε εσείς μετά αυτό. Το κοιτάτε καθόλου.
0: Μέσω των social media.
2: Ναι,
0: αν δεις ότι κατεβαίνουν φωτογραφίες, σημαίνει ότι χώρισαν.
3: Η αλήθεια είναι, επειδή ακριβώς και οι επαγγελματίες του γάμου σε αυτό το επίπεδο που είμαστε και στους, στο σύλλογο, οι σχέσεις που χτίζουμε με τα ζευγάρια μας, διότι αυτοί οι γάμοι κλείνονται περίπου 1,5 χρόνο πριν.
0: Ναι, βέβαια.
3: Η διοργάνωση κρατάει πολύ καιρό και με πολλή ανάλυση και πραγματικά είμαστε και εμείς εκεί τη μέρα συγκινημένοι πάντα, είμαστε φίλοι και μπορώ να σας πω ότι σχεδόν με το 100% των ζευγαριών έχουμε επαφή και 10 χρόνια μετά.
0: Α, ωραία, άρα σημαίνει
3: για τα
0: στέλνωσαν
3: παιδιά τους.
2: Μήπως ξαναπαντρευτούν κιόλας.
0: Κανείς δεν ξέρει.
3: Μπορώ να πω ότι το ποσοστό των γάμων, των επιτυχημένων γάμων κρατάει καλά.
0: Ωραία, καλά. Την καλησπέρα μας στη Ρόδο.
3: Τα φιλιά μας.
0: Καλό βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σταυλά, και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα. Εσύ γιατί μιλείς μόνο για τσάμικα και δεν είπες, ας πούμε, καλαματιανό?
2: Γιατί αυτό μου ήρθε και η Δημήτρη. Τι ωραία, ανάβει το κέφι με το τσάμικο όμως.
0: Ναι.
2: Τα βήματα. Ακούς τώρα.
0: Για σένα το βάλαμε.
2: Τι ωραία, ρε, περνάτε εδώ πέρα. Μετά τις 11 βάζετε και τελειώνει κουβέντα.
0: Μετά τις 11 φεύγω.
2: Πριν τις 11 βάζετε κάτι πιο.
0: Μετά τις 11 βάζουμε Κουφόπουλο. Εντάξει, και ακούμε.
2: Νίκο Βέρτη ακούτε εδώ πέρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Πάει, πας καλά. Γιατί ήθελες Βέρτη?
2: Ήθελα να ρωτήσω να βάζετε κάτι πιο λαϊκό.
0: Όχι. Εμείς, και αυτό τώρα είναι, άστο, υπέρβαση.
2: Μετάλλικα θα βάλετε που είναι και αυτή.
0: Μετάλλικα θα βάλαμε ήδη και χθες και προχθές.
4: Α, δεν βάλαμε.
0: Αλλάζουν και τα... Δεν ήσουν εδώ, ήταν ο Νότης. Πώς το λένε, αλλάζουν και τα δρομολόγια του ηλεκτρικού αύριο για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θα πάει.
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ποιος θα πάει και ο άντρας μου στη συνοβλία των Μετάλλικα?
0: Αλήθεια?
2: Βέβαια. Κανονίσουμε αύριο πάμε.
0: Έτσι σου είπε.
2: Το ξέρω γιατί ψάχνανε εισιτήριο παιδιά πάρα πολύ καιρό. Και ανοίξανε τώρα, λέει, τελευταία στιγμή. 145 ευρώ. Πρόσεξε, πολύ οικονομικά, λέει, είναι το 145.
0: Μιλούσαμε για γάμους που στεριώνουν. Πρόσεχε, έτσι.
2: 145 οικονομικά, λέει, το βρήκα.
0: Καλά, τώρα δεν υπάρχει.
2: Θα κάνανε και.
0: Πάντως, χθες είχαμε τον κύριο Χαλιορή, χθες προχθές, από τον CEO του ΟΑΚΑ. Και μας είπε, μην προσπαθήσει κάποιος.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπου. Ούτε... Εκτός και είναι μαύρη αγορά, παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Ανοίξανε για το fan club, λέει.
0: Καλά, να σου πω, τελείωσε η ώρα.
2: Ο κύριος Τουρνάς θα έρθει.
0: Όχι σήμερα.
2: Α, άλλη μέρα.
0: Την Τρίτη θα έρθει.
2: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Πρόσεξε. Η τελευταία που μου έπαιρνε το λόγο από το μικρόφωνο.
2: Ποια ήταν?
0: Σε κάμερα ήτανε. Δεν είναι.
2: Εντάξει, καμία σχέση τώρα. Πάω να φύγω για να είμαστε αγαπημένοι.
0: Γεια. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σόρτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την Ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προσανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από το 54χρονο συντοπίτη του, ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιου του δράστη σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό, 5 από τα τραύματα είναι διαμπερή, ενώ μια βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωσή της η Fraport αναφέρει ότι σήμερα ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, παράλληλα χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Ωραίο τραγούδι. Σας καλωσορίζουμε και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, έχω μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Σας έκανε εντύπωση το θέμα με τις κλήσεις. Μου λέει ο Λάζαρος, με πήρα τηλέφωνο από το Δήμο Αγίας Παρασκευής για κλήση δεκαετίας, την οποία γνωρούσα. Η ίδια υπάλληλος μου αποκάλυψε το κόλπο που υπήρχε. Πήραν την κλήση από το δικό μου παρμπρίζ και την έβαλαν στο δικό τους αυτοκίνητο, για να φαίνεται ότι αυτοί είχαν πάρει την κλήση. Με αυτόν τον τρόπο δεν έπαιρνες χαμπάρι ότι σε είχαν γράψει, ενώ εξυπνάκιας προφυλασσόταν με την δίθεν κλήση που είχε. Έτσι, αν εμφανιζόταν ξανά υπάλληλος του Δήμου, αυτός φαινόταν ότι είχε κλήσει. Ωραίο. Λάζαρε, πες μου τι έκανες με την κλήση που σου ήρθε και γιατί ποσόν μιλάμε. Πάρη μου, ήταν ξεκάθαρος ο γιατρός. Είπε να περάσει το καλοκαίρι, κάνε μπάνιο όλο το καλοκαίρι. Και τον έλεγχο θα είναι να τον κάνουμε καλύτερα μπαίνοντας ο χειμώνας. Για να έχει κάτι στο πράγμα και να έχει φανεί. Κατάλαβες, αυτό είπε ο άνθρωπος. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μέλη παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11 εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, να σας πω μια μικρή ιστορία. Και σίγουρα θα ενδιαφέρει και την καλεσμένη μας. Όταν πρωτοξεκίνησα σε αυτή τη δουλειά και εδώ, στο Sky, το 1992, εμείς οικογενειακώς πηγαίναμε διακοπές στη Λέρο. Για πολλά χρόνια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ούτε και πιο νωρίς, πρέπει να ήταν 83 που είχαμε πρώτη φορά. Και ήταν η τελευταία χρονιά που νομίζω πήγα στη Λέρο για διακοπές, το 1992, καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν, αν πάτε στη Λέρο, το Λακί είναι είναι το λιμάνι του νησιού. Απέναντι ακριβώς ήταν το ψυχιατρίο τότε της Λέρου. Και σε έναν χώρο που ήταν και ένας παλιός κινηματογράφος, έκαναν μια έκθεση. Και λέω ας μπω. Η έκθεση αυτή ήταν από κόσμο που ήταν στο ψυχιατρίο της Λέρου, δηλαδή από ασθενείς, αλλά παρακολουθούσαν τότε τα προγράμματα επανένταξης. Ήταν μόλις, είχαν περάσει λίγα χρόνια από το σκάνδαλο που είχε βγει τότε για το ψυχιατρίο της Λέρου, το 89 νομίζω ότι είχε βγει αυτό, εγώ σας λέω το 92, είχαν ήδη αρχίσει τα προγράμματα επανένταξης, είχε πέσει και χρήμα, αρκετό, και λοιπόν είχαν οι τρόφιμοι του ψυχιατρίου, κάποιοι έμεναν και σε σπιτάκια έξω, είχαν φτιάξει ωραία ψηφιδωτά, τον Ατάλο και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είχα ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι τότε μαζί μου. Ένα Sony. Το πρώτο μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με αυτές τις μικρές κασέτες. Και έτσι όπως ήμουν στην έκθεση, πλησίασα έναν άνθρωπο. Βρήκα ποια ήταν και η διοικήτρια τότε του ψυχιατρίου της Λέρου. Της είπα ότι είμαι δημοσιογράφος στο Sky και λέω: μπορώ να μιλήσω με κάποιον τρόφιμο που μπορούμε να μιλήσουμε. Και μου λέει: ναι, ελάτε. Και έτσι γνώρισα τον Τζίμι. Ο Τζίμις ήταν ένας από τους τρόφιμους του ψυχιατρίου που παρακολουθούσαν, ήταν στα προγράμματα επανένταξης. Ήταν πότε μέσα, πότε έξω, τέλος πάντων κτλ. Δεν είχε δόντια. Ξέρετε, προφανώς τα φάρμακα. Και αρχίσαμε να μιλάμε. Μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα. Κάποια στιγμή τον έπιασε παραλήρημα. Δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Εγώ τρόμαξα, μου λέει η διοικήτρια τότε του νοσοκομείου, μην ανησυχείς, απλώς δεν καταλαβαίνει τι λέει. Κράτησα λοιπόν, όταν γύρισα πίσω, γύρω στα 2 λεπτά συνέντευξη. Ήταν συγκλονιστικός ο Τζίμις. Και μάλιστα μπήκα και μες στο ψυχιατρίο, μπήκα κρυφά, πρέπει να σας πω, από ένα άνοιγμα ενός σειρματοπλέγματος. Εκεί αυτό που είδα ήταν φοβερό. Ήταν οι τρόφιμοι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γυμνοί. Ήτανε, τώρα δεν ξέρω αν θα το περιγράψω σωστά, ήταν σε στάση πιθήκου. Και βέβαια, επειδή μπήκα κρυφά, δεν ήξερα. Έπρεπε να πάω να συναντήσω κάποιον που θα μου έδινε κάποιες πληροφορίες. Άρχισαν να μου ζητάνε, μαζεύτηκαν πάρα πολύ δίπλα μου έτσι, σε αυτή την στάση και γυμνοί και Τρόμαξα, μου ζητούσαν τσιγάρα, αλλά δεν μιλούσαν και καλά. Εγώ δεν είχα τίποτα μαζί μου. Τέλος πάντων, με πήραν είδηση, ήρθαν, με μάζεψαν. Αλλά το θέμα έπαιξε μόλις γυρίσα στην Αθήνα. Έκανα την απομαγνητοφώνηση, δεν το ξεχάσω ποτέ. Την ώρα που ταξίδευα νύχτα από τη Λέρο για τον Πειραιά. Και διάβασα λοιπόν ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα με αναφορά στη Λέρο. Και λέω, θυμήθηκα τα νιάτα μου. Και εντάξει, είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, αλλά πιάνει ένα θέμα σημαντικό. Ευχαριστώ την κυρία Νίκη Δαρμογιάννη, η οποία έχει την έρευνα και την επιστημονική επιμέλεια για αυτό το βιβλίο. Σας είπα και την ιστορία μου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και είναι στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Μου θυμήσατε τα νιάτα μου με αυτό το βιβλίο.
1: Και ήσασταν απίστευτα γλαφυρός.
0: Είχα και άλλα να πω, αλλά ξέρετε, μου έχει μείνει ο Τζίμις. Θυμάμαι και το πρόσωπό του, σας μιλάω ειλικρινά.
1: Και με το σχόλιο σας αυτό για τον Τζίμι, είναι σαν να συμπυκνώσατε όλο το νόημα της κοινωνικής ψυχιατρικής, γιατί μιλήσατε για έναν άνθρωπο πέρα από την ασθένειά του.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά του δώσατε σάρκα και οστά. Είναι ο Τζίμις, δεν είναι ο τρελός.
0: Όχι, μα πάτε καλά.
1: Ο ψυχιατρικός.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά που κάνουμε και είναι αυτό που έχω προσπαθήσει να αναδείξω στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε. Mm-hmm.
0: Ξέρετε τι μου είχε κάνει εντύπωση?
1: Ναι.
0: Ότι έκλεισε την κουβέντα με μια τόσο σοφή κουβέντα. Είπε... του λέω, τι έχεις να πεις στον κόσμο που είναι? Τον ρώτησα κανονικά έξω, αφού του είχε περάσει το παραλήρημα και τα λοιπά. Να χαίρεται τη ζωή του. Όταν μου το είπε αυτό το πράγμα, κυρία Δαρμογιάννη, σας λέω τώρα το 1992, δεν το έχω ξεχάσει ποτέ στη ζωή μου, ότι άκουσα αυτό το πράγμα από τον Τζίμι.
1: Και πραγματικά η ιστορία που αναφέρεται είναι μία από τις πολλές,
0: από τις πολλές, έτσι, που
1: όλοι όσοι έχουμε περάσει, ας πούμε, από αυτήν την διαδικασία, εμείς ως ειδικοί, εσείς ως δημοσιογράφος, έχουμε να θυμόμαστε. Πολλούς τζίμιδες έχουμε να θυμόμαστε. Όπως είπατε και εσείς, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε λίγο ανάποδα, δεν ξεκίνησε από τη βάση. Από μια ανάγκη των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα. Ξεκίνησε από ένα ντοκιμαντέρ του BBC, όπως το είπατε και εσείς, το 1989, The Island of Outcasts λεγόταν, το νησί των αποβλήτων, που παρουσίασε σοκαριστικές εικόνες για την κατάσταση, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ασθενών μέσα στο ψυχιατρίο, όπως ακριβώς τα είπατε. Άνθρωποι γυμνοί που περιφέρονταν σαν ζώα.
0: Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν όντως σε μια στάση πυθίκου.
1: Ακριβώς.
0: Με λυγισμένα τα γόνατα και τα χέρια κάτω.
1: Και μιλήσατε και για ένα θέμα, είπατε ότι ο Τζίμις δεν είχε δόντια.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και θέμα της τοξικότητας των φαρμάκων.
0: Των φαρμάκων,
1: ναι, αλλά ήταν και θέμα και λοιπούς υγιεινής.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν έπλαιναν δόντια. Να φανταστείτε ότι μπάνιο έκαναν στη σειρά, ωραία, γυμνή στη σειρά, με μάνικα, με κρύο νερό.
0: Ναι.
1: Εγώ είχαμε στο οικοτροφείο κάποια στιγμή έναν άνθρωπο από τη Λέρο, ο οποίος δεν δεχόταν να κάνει ζεστό νερό μπάνιο.
0: Είχε μάθει έτσι,
1: Είχε μάθει έτσι. Και δεν μιλούσε ποτέ για τις εμπειρίες του στη Λέρο. Να πω λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό είναι προϊόν έρευνας των αρχείων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, όπου εργάζομαι, αλλά και προσωπικών μαρτυριών συνεντεύξεων από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παρέμβαση, γιατί η ομάδα του Ακελαρόπουλου ήταν από τις πρώτες ομάδες που μετά που το 90 κατέβηκαν στο νησί για να κάνουν την παρέμβαση, που η παρέμβαση είχε διτό στόχο. Από τη μία ήταν να αποσυμφορηθεί το ψυχιατρίο, γιατί μιλάμε για 2.000 ασθενείς τότε.
0: Και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες, να φανταστείτε, ήταν δύο ψυχίατροι μόνο στο ψυχιατρίο. Για 2.000. Και υπήρχε όμως 1.000 άτομα προσωπικό, οι οποίοι ήταν όμως όλοι πρώην οικοδόμοι, ψαράδες.
0: Το ξέρω.
1: Υγειοργοί.
0: Ναι.
1: Ανεκπαίδευτοι άνθρωποι.
0: Επειδή πήγαινα πάρα πολλά καλοκαιριά και χειμώνα στη Λέρο, ήξερα ότι οι περισσότεροι εργάζονται εκεί.
1: Ακριβώς. Το ψυχιατρίο ήταν η πηγή των εσόδων όλων των νησιού.
0: Ζούσε ένα νησί από αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Και σε ένα κτίσμα, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: ναι, ναι.
0: Ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό κτίσμα, το οποίο βέβαια το είχαν παρατήσει. Αλλά ήταν από την εποχή της Ιταλοκρατίας.
1: Ακριβώς, δηλαδή,
0: από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ουσία. Πριν ακριβώς. Το Δεύτερο, από το 1936 πρέπει να ήταν.
1: Ήτανε οι Ιταλικοί στρατώνες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και δεν έγινε και καμία διαρρύθμιση μετά για να γίνει,
0: ναι.
1: Για να γίνει το θεραπευτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Οι συνθήκες μέσα ήταν περισσότερο που σωμίαζαν σε στάβλο ζώων, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ή σε στρατόπεδο, παρά σε θεραπευτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το σοκ που πάθατε εσείς, το έπαθαν και όλοι οι ειδικευόμενοι που κατέβηκαν κάτω να κάνουν την ειδικότητά τους. Το όλο θέμα ξεκίνησε από μια ομάδα ειδικευμένων ψυχιάτρων,
0: mm-hmm.
1: με προτεργάτρια την Έφη τη Σκλήρη, οι οποίοι προσπάθησαν να αναδείξουν τις συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν από το 89 είχε γίνει και ένα ντοκιμαντέρ του Κωστή του Ζώη, το οποίο υπάρχει και στο YouTube, μπορείτε να το αναζητήσετε.
0: Αλήθεια, θα το βρω.
1: Η Αζήτητη λέγεται, και η Αζήτητη είναι ακριβώς ο όρος που χρησιμοποιούσαν για τους ανθρώπους που μετέβαιναν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Γιατί ποιοι πήγαν εκεί? Πήγαν όσοι δεν είχαν επισκεπτήριο τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια από τα ψυχιατρία της υπόλοιπης Ελλάδας. Τους μετέφεραν ουσιαστικά στην Λέρο για να αποσυμφορηθούν τα ψυχιατρία, ναι. της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μιλάμε για συνθήκες να κοιμούνται 2 και 3 άνθρωποι σε ένα μονό κρεβάτι. Μιλάμε για πράγματα που μας φαίνονται αδιανόητα.
0: Γιατί έχει και μαρτυρίες αυτό το βιβλίο, νομίζω, από κόσμο που δούλεψε εκεί, όπως είπατε.
1: Αυτό είναι ακριβώς το καινοτόμο του βιβλίου.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι μόνο μια αρχιακή έρευνα.
0: Mm.
1: Το θέμα μας ήταν και ο στόχος μας ήταν ουσιαστικά να αναδείξουμε το βίωμα των ανθρώπων. Έχει μαρτυρίες μέσα τόσο από τους ανθρώπους της ομάδας του Σακελαρόπουλου που πήγαν εκεί, όσο και από 2 από τους προτεργάτες, τους ψυχιάτρους που σας είπα της ομάδας της Λέρου,
0: mm-hmm.
1: Που προσπάθησαν να δείξουν το θέμα. Και έχει και κάποιες μαρτυρίες ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα, όχι από τη Λέρο, αλλά από παρόμοια ψυχιατρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω την έρευνα, οι λεργοί, όπως λέμε,
0: ναι.
1: Ασθενείς δεν υπήρχαν πια.
0: Μάλιστα. Εγώ είχα συναντήσει έναν ψυχίατρο τότε μέσα, τον κύριο Μεγαλοοικονόμου. Θυμάμαι, του είχα κάνει και μια μεγάλη συνέντευξη με το καστοφωνάκι μου. Ήταν τότε, ήταν το...
1: Και ο κύριος Μεγαλοοικονόμου είναι από τις μεγάλες μορφές της,
0: ναι.
1: ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αυτός παρέμεινε, νομίζω, για αρκετά χρόνια εκεί.
0: Ναι. Εγώ με τον κύριο Μεγαλοοικονόμου τότε είχα κάνει μια συνέντευξη.
1: Mm-hmm.
0: Τότε. Μάλιστα. Και γι' αυτό μπήκα από ένα... Γιατί μου είπα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, έλα, αλλά βρες τρόπο να μπεις. Γιατί δεν μπορούσα να μπω από την πύλη.
1: Ναι, και μάλιστα όταν πήγατε εσείς το 92, λέτε,
0: ναι.
1: ήταν η φάση που γινόταν η μεγάλη μεταρρύθμιση.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Τζίμις, ας πούμε, δεν ήταν μόνιμα μέσα. Θυμάμαι ότι ζούσε και ένα διάστημα στο Παντέλη, σε ένα ψαροχώρι τότε. Δηλαδή,
1: πιθανότατα να τον βρήκατε σε κάποια από τις νοσηλίες του, δηλαδή.
0: Ναι, όχι, τον Τζίμι έξω τον βρήκα στην έκθεση. Είχαν κάνει έκθεση με ψηφιδωτά.
1: Okay.
0: Όσοι μπορούσαν, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και είχε κάνει ένα ψηφιδωτό και καμάρωνε. Έτσι τον είχα βρει τότε σε μια έκθεση που έκαναν έξω. Γιατί ακριβώς ο Τζίμις μπαινόβγαινε, από ό,τι κατάλαβα τότε.
1: Και ο Τζίμις ήταν από τους τυχερούς.
0: Ναι, ήταν από τους τυχερούς.
1: Ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος. Αυτό που έχω προσπαθήσει να αναδείξω στο βιβλίο είναι ότι οι άνθρωποι, και αναφέρομαι στο προσωπικό του ψυχιατρίου, δεν ήταν τέρατα. Δεν ήταν άνθρωποι που ξύπνησαν μια μέρα και είπαν θα πάμε να κακοποιήσουμε τους ψυχιατρικά.
0: Απλώς δεν ήξεραν.
1: Ήταν άνθρωποι που ήταν ανεκπαίδευτοι,
0: ναι.
1: και μπήκαν μέσα να παλέψουν με τα κύματα, να το πούμε έτσι, χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση, καμία γνώση. Και
0: όταν μου λέτε ότι δεν υπήρχαν και ψυχίατροι να καθοδηγήσουν, να καταλάβει. Και για τόσο άσχημες περιπτώσεις, έτσι. Δεν ήταν απλές περιπτώσεις.
1: Όχι. Ήταν πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπήρξε αυτισμός, νοητική στέρηση, ψυχιατρικά ζητήματα, ακόμη και έγκλειστοι εκεί λόγω πολιτικών φρονημάτων ή μπορεί λόγω και, ξέρω, μια γυναίκα η οποία είχε συνάψει μια σχέση και δεν την ενέκριναν τα αδέρφια της, μπορεί να είχαν με μαρτυρίες γειτόνων και ενός ψυχιάτρου να την είχαν κλείσει μέσα. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Και βρέθηκαν άνθρωποι εκεί χωρίς ταυτότητα. Αυτό ήταν το σοκαριστικό, το επόμενο σοκαριστικό. Ότι πήραμε ανθρώπους σε ξενώνες και οικοτροφία στην υπηρετική Ελλάδα χωρίς να ξέρουμε πότε γεννήθηκαν, πού γεννήθηκαν. Και χωρίς να μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε την ιστορία τους. Αυτά για μένα ήταν πολύ σοκαριστικά.
0: Αυτό που είπατε, η αζήτητη.
1: Ακριβώς αυτό. Και ουσιαστικά στην κοινωνική ψυχιατρική τι προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζήσουν εκτός ασύλου όπως ζούμε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί η ψυχική ασθένεια δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια σωματική ασθένεια. Όταν έχεις μια υποτροπή θα μπεις μέσα στο ψυχιατρίο, θα κάνεις την νοσηλεία σου και μετά θα γυρίσεις στο σπίτι σου, είτε στο σπίτι με την οικογένειά σου, είτε σε έναν ξενώνα, σε ένα οικοτροφείο ή σε ένα προστατευμένο διαμέρισμα. Αυτό είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Μάλιστα. Και αυτό είναι που έχουμε καταφέρει όλα τα χρόνια. Γιατί αν μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για τον φορέα στον οποίο
0: εργάζομαι. Έχουμε μόνο 1,5 λεπτό.
1: Θα το πω σε λιγότερο.
0: Πείτε το, ναι, πείτε το.
1: Λοιπόν, μιλάμε για έναν φορέα που είναι 40 χρόνια, δουλεύει βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, έχουμε δράσεις πρόληψης θεραπείας και ευαισθητοποίησης κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό, οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν, χρηματοδοτούμαστε από το Υπουργείο Υγείας, με το οποίο έχουμε υπάρξει για χρόνια συνομιλητές. Okay. Έχουμε και την πρώτη μονάδα υποστήριξης ογκολογικών ασθενών.
0: Κάντε μου μια χάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει μια ξεχωριστή κουβέντα.
1: Βεβαίως. Με πολύ μεγάλη
0: κυρία
1: χαρά.
0: Δαρμογιάννη, κρατάω το τηλέφωνο σας, τον αριθμό του κινητού σας. Είναι τεράστιο θέμα αυτό που θίξατε, γιατί έχω ασχοληθεί και με την ανακουφιστική. Οπότε θέλω να το συζητήσουμε λίγο διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα.
1: Βεβαίως, να κάνουμε όσες συναντήσεις θέλετε, να πούμε και για τις κινητές μονάδες, να πούμε και για την κατοίκον νοσηλεία.
0: Ωραία. Αφήστε λοιπόν τον φορέα να το συζητήσουμε από μόνο του. Γίνεται.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Βέβαια,
0: μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όχι αργά.
1: Να πω κλείνοντας ότι στις 23 Μαΐου έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου.
0: Πού θα γίνει?
1: Στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΥΕ στην Ακαδημίας 20.
0: Ωραία.
1: 12 η ώρα.
0: Και μακάρι να μπορέσω να έρθω.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά, γερή δυνατή. Κρατάω το τηλέφωνο να μιλήσουμε για το φορέα. Πώς λέγεται ο φορέας ακριβώς?
1: Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής.
0: Σακελαρόπουλο.
1: Ναι, Παναγιώτη Σακελαρόπουλο.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Exe.gr είναι η ιστοσελίδα.
0: Τέλεια. Μιλάμε άμεσα. Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλό
0: πάρα
1: βράδυ
0: πολύ.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Θα κάνω ένα μάζεμα αμέσως μετά. Η Μαρία Γιώργαρη είναι κοντά μας για τους στήλους των ειδήσεων. Γεια σου Μαράκη μου, καλά είσαι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Listen, your husband ain't home, is he?
1: No, her husband is not at home.
2: Καλώς σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε. Λοιπόν, το προηγούμενο θέμα... Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά. Δεν θέλω να συγκρίνεις όμως, έτσι. Ειλικρινά δεν θέλω να συγκρίνεις. Καλό ταξίδι και σε ευχαριστώ ειλικρινά. Λοιπόν, μας ταξίδεψε στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας, 1992, στο ψυχιατρίο της Λέρου, λοιπόν. Μια συγκλονιστική ιστορία, δεν θα την ξεχάσω όσο ζω. Αλλά το θέμα ήταν η άγνοια που είχα. Και σας λέω, μπήκα μέσα από ένα... Βρήκα κάπου ένα σειρματόπλεγμα. Χωρούσα ίσα να μπω. Και βέβαια αυτό που αντιμετώπισα μέσα, αυτό που είδα με τους τρόφιμους, αυτή την κατάσταση γυμνού σε στάση πιθήκου, μια ασύλληπτη ιστορία, τα συζητήσαμε αυτά πριν. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα βήματα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί μας αρέσουν τα βιβλία και έχουμε κάτι εξαιρετικό. Θα γυρίσουμε χρόνια επίσης πίσω, κάπως μέσα στο 1824. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Πώς μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί η δολοφονία ενός 24χρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία της χώρας? Το βιβλίο που αναφέρομαι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, το υπογράφει η κυρία Λία Βιτάλη και ο τίτλος είναι «Οργή των μικρών ανθρώπων». Οργή. Μεγάλη ιστορία. Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά είμαι, οργισμένη.
2: Δεν θα ρωτήσω τους λόγους. Εντάξει. Μάλλον αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
3: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Πρώτα απ' όλα, επειδή η ιστορία αναφέρεται στο θάνατο του Πάνου Κολοκοτρώνη, έτσι, και πώς ο πατέρας Κολοκοτρώνης προσπαθεί να βρει τον δολοφόνο του Πάνου και την έρευνα βεβαίως την φέρνει στο φως αυτή η έρευνά του. Πρώτα απ' όλα, μιλήστε μου λίγο για τη δική σας έρευνα για να γράψετε αυτό το βιβλίο.
3: Κοιτάξτε, αυτό ήταν, μπορώ να πω, μια περιπέτεια ζωής για μένα. Κράτησε 5 χρόνια.
2: Αλήθεια?
3: Η έρευνα και η συγγραφή, ναι.
2: Ναι.
3: Και βυθίστηκα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η οποία είναι πραγματικά ένα σύμπαν τελείως διαφορετικό από ό,τι ζούμε με εμείς τώρα, παρόλο που είμαστε οργισμένοι και εμείς, όπως ήταν οργισμένοι και εκείνοι. Mm-hmm. Και εκεί βρήκα αυτό το, τη δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη, όπου η επίσημη ιστορία την περνάει λίγο ξόφαλτσα, θα έλεγα.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι μια δολοφονία η οποία είναι ακόμα ανεξιχνίαστη. Mm-hmm.

0: Όχι, γιατί ωστόσο μέσα από τα συμφραζόμενα της ιστορίας, αν σκύψεις προσεκτικά πάνω σε αυτά, ανακαλύπτεις πάρα πολλά πράγματα. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης λοιπόν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Θοδωράκη, όπως τον έλεγαν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον οποίον ο πατέρας του είχε εκπαιδεύσει εξαιρετικά σαν στρατιώτη, mm-hmm. και επίσης είχε και πάρα πολύ καλές σπουδές στη Ζάκυνθο από σπουδαίους δασκάλους όπως ήταν ο Μαρτελάος. Ήταν ένα παιδί που είχε όλες τις δυνατότητες να ηγηθεί της χώρας όταν θα απελευθερωνόταν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τον προόριζε ο πατέρας του για κυβερνήτη. Ωστόσο, επειδή η επανάσταση, μιλάμε για την επανάσταση του 1821, επειδή λοιπόν η επανάσταση ήταν ένα αγκάθι μέσα στους κόλπους της Ευρώπης, γιατί τότε υπήρχαν οι μεγάλες αυτοκρατορίες και δεν θέλανε να διαλυθούν σε εθνικά κράτη, βάζανε κάθε δυνατότητα που είχαν για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Ένας λοιπόν λόγος ήταν αυτός, να εξοντωθεί αυτός ο οποίος θα μπορούσε να πάρει στα χέρια του τη νέα χώρα, γιατί από ένα σημείο και μετά, να το προσθέσω αυτό, άρχισαν και οι ξένοι να βλέπουν καλά την επανάσταση, η οποία αν θα πετύχαινε θα μπορούσε βεβαίως εκείνοι να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα όπως συμβαίνει πάντοτε. Οπότε ο θάνατος, η δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη, ήταν διπλή. Αφενός με να μην αναλάβει ποτέ την ηγεσία της χώρας, ναι. Και σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι ο Πάνος Κολοκοτρώνης, mm-hmm. είχε την ίδια μοίρα που είχε ο κυβερνήτης Καποδίστριας, χωρίς όμως να προλάβει να ηγηθεί.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη μεριά, ήταν και μια πολύ μεγάλη πληγή που άνοιξε μέσα στην ψυχή του πατέρα πια, γιατί ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, όπως το καταλαβαίνουμε, σαν πατέρας που έχασε το γιο του, ο ίδιος παραδόθηκε πια. Οι αντοχές του...
1: Αφέθηκε.
0: Αφέθηκε, γιατί και αυτός ήταν... Αυτή ήταν μια αιτία, ήταν μια προσπάθεια να συντρίψουν και αυτόν.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα το οποίο βεβαίως καταφέρανε. Παραδόθηκε, μπήκε στη φυλακή, μετά τον είχαν ανάγκη, τον βγάλανε από τη φυλακή και ξέρουμε ίσως αρκετά πράγματα.
1: Άρα μισό λεπτά, μιλάμε για μια μεγάλη έτσι προσπάθεια να συνθλίψουν έναν εντός εισαγωγικών μικρό άνθρωπο, έτσι, για να έρθω λίγο και στον τίτλο. Όταν λέτε στον τίτλο μικρό, η οργή των μικρών ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι πολύ επιτυχημένος τίτλος για ένα μυθιστόρημα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, η ιστορία, όπως ξέρουμε, δυστυχώς γράφεται από τους νικητές και από τους δυνατούς.
1: Ναι.
0: Εγώ προσπάθησα να ανατρέψω αυτό το πράγμα και να γράψω την ιστορία μέσα από τα μάτια των μικρών, ναι. ανθρώπων. Να κάνω αυτούς πρωταγωνιστές.
1: Γιατί ο μπαμπάς ήταν ήρωας. Ο γιος ήταν.
0: Δύο λεφτά. Ο μπαμπάς έγινε ήρωας, ναι. αλλά ήταν ένας μικρός άνθρωπος στην αρχή.
1: Α, ναι, προφανώς.
0: Ένας αντάρτης, ένας κλέφτης, ένας άνθρωπος πεινασμένος, ταπεινωμένος, mm-hmm. που του είχαν σκοτώσει 33 συγγενείς είχαν αποκεφαλή,
1: ναι, ναι.
0: και ήταν πολύ οργισμένος. Εγώ λοιπόν πήρα αυτό τον οργισμένο άνθρωπο και προσπάθησα να τον εξανθρωπίσω, δηλαδή να μπω μέσα βαθιά στην ψυχή, μέσα βέβαια τα ιστορικά γεγονότα, από τις αφηγήσεις, από τη δική του την αυτοβιογραφία κατά κάποιον τρόπο, αυτά που είπε και γράφτηκαν μετά, αλλά ανακάλυψα τον άνθρωπο πια. Ήθελα να δώσω μια ανθρωποκεντρική διάσταση σε αυτή την επανάσταση.
1: Και διαχρονική βέβαια, γιατί το φέρνετε προφανώς και στην έννοια του ποιος είναι σήμερα, ας πούμε, όλοι μας, αν το καλώς σκεφτεί κανείς. Έτσι, παρά το ότι μιλάτε για ανθρώπους άλλης εποχής, αλλά σίγουρα και εμείς μπορούμε να βρούμε στοιχεία ο καθένας αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί ανακάλυψα μέσα στο αυτόν τον άνθρωπο αυτό που λέω, την τρεις διαστάσεις του. Ήταν αφενός ο ατίθασος οργισμένος επαναστάτης, ήταν ένας κατατρεγμένος και πονεμένος πατέρας, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να χάνεις το γιο σου, και μάλιστα δολοφονημένο. Συγχρόνως όμως ανακάλυψα και έναν γλεντοκόπο και ερωτικό άντρα, που και αυτά τα πράγματα δεν είναι γνωστά για αυτόν.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή είχε μία θυελώδη σχέση με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, είχε μία θυελώδη σχέση με μία μοναχή που έβγαλε τα ράσα και τον ακολούθησε σε όλη τη ζωή. Ήταν και μικρή κοπέλα αυτή, ήταν 20χρονη, εκείνος πια ήταν μεγάλος άνθρωπος, και κάνανε μαζί και ένα γιο που τον βάφτισε και αυτόν πάνω. Είχε μία θυελώδη ζωή τελικά ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, και προσπάθησα να τον αφουγκραστώ και να μπω μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το σύμπαν εκείνης της εποχής, που αν θέλετε, βλέποντάς το από μακριά, νιώθεις ότι ήταν σαν κάτι μαγικό. Γιατί τότε οι άνθρωποι, εκτός από σκλάβοι, από ταπεινωμένοι, από πεινασμένοι, από δούλοι, από όλα αυτά τα άνθρωποι που τους εκμεταλλεύονταν ο καθένας, ήταν αναλώσιμοι. Συγχρόνως όμως είχαν τις δυσιδαιμονίες, τα μαγικά τους φίλτρα, τους αστρολόγους, τις βομολογίες τους, τα γλέντια τους όπου μπορούσαν, με τη ρακοποσία τους, πώς το λέω, ρακοπουλιά που τα λέγαν τότε. Ήταν ένας άλλος κόσμος και προσπάθησα να τον αποδώσω αυτόν με το μαγικό ρεαλισμό.
1: Ωραία. Τηλεφωνική ήταν η συνέντευξη. Κάποια στιγμή θα τα πούμε, και βέβαια σας άκουσα και στην Κωνσταντίνα, οφείλω να ομολογήσω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πτυχές που μπορούμε να τις συζητήσουμε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Χάρηκα πάρα πολύ να ξαναπώ τον τίτλο του βιβλίου, «Οργή των μικρών ανθρώπων», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Κυρία Λία Βιτάλη, τη Ρέα Βιτάλη την έχετε κάτι?
0: Όχι, είναι συνωνυμία.
1: Συνωνυμία.
0: Απλώς μ' αρέσει πολύ σαν τραγουδίστρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Χάρηκα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: την Ελένη Βιτάλη. Η τη Ρέα είπα, την δημοσιογράφο, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, και θα κλείσουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, ξεκινήσαμε με δημοσιογράφο, ξεκινήσαμε με το άντιο στην Σία Κοσιόνη. Να είναι καλά, ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα, μέσα από την καρδιά μας, γιατί το ξαναλέω, όταν ήταν μικρό κορίτσι που ήρθε εδώ, 26 ήταν, μέσα στους πρώτους μήνες, όταν είχε πια αναλάβει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, κάναμε μαζί λοιπόν το 6-9 το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Και περάσαμε και πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω. Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Και πήγε και πολύ καλά τότε αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε με δημοσιογράφο. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ένας δημοσιογράφος που προσωπικά τον εκτιμώ. Δεν έχει τύχει να δουλέψουμε μαζί, αν και τον έχω χιλιοπαρακαλέσει, αλλά πώς τώρα. Είναι αρχισυντάκτης του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζέννης Μελιτά, αλλά τώρα τον έχουμε εδώ και με μια άλλη ιδιότητα, γιατί έγραψε και το πρώτο του θεατρικό έργο, το οποίο λέγεται Ελεύθερη Σχέση. Θα μπορείτε να το δείτε Δευτέρα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεταξουργείου. Εύκολο, είναι Ακαδήμου, νομίζω 14, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και έχει σκηνοθετήσει το έργο ένας ταλαντούχος άνθρωπος, ο Χάρης Φλέουρας. Οπότε εμείς θα τα πούμε το Γιώργο Βλαχογιάννη, που υπογράφει το πρώτο του θεατρικό έργο. Τι κάνουμε, Γιώργο, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Για να σε καλοπιάσω τώρα, τα λες, έτσι, για να πας και συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Χρόνια τον παρακαλάω. Χρόνια, χρόνια, χρόνια. Γιατί έχουμε και κοινή αντίληψη για κάποια πράγματα, οπότε αυτό θα με διευκόλυνε πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
1: Είμαι θετική.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είσαι καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε.
0: Δεν μου λες, ρε Γιώργο, τώρα ερώτηση. Πώς και σου ήρθε να γράψεις θεατρικό έργο, έτσι από περιέργεια? Γιατί δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Μέσω μηνυμάτων τα είπαμε. Για λέγε.
1: Κατά καιρούς είχα προσπαθήσει να γράψω διάφορες ιστορίες. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες μισοτελειωμένες ιστορίες. Απλώς προέκυψε μία, να το πω, ανάγκη. Μία συνθήκη, τέλος πάντων, που κάποιοι άνθρωποι είχαν συναντηθεί και είχαν αποφασίσει να ανεβάσουν μία θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Είναι ο Χάρης Φλέουρας, ο Γιάννης Βλαχογιάννης και η Ζωή Μουκούλη.
0: Ωραία.
1: Εγώ μπήκα προς το τέλος, όταν μου ζητήθηκε να γράψω ένα έργο, το οποίο έγινε και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν μια ιστορία η οποία γράφτηκε σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Γιατί έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Το γράψιμο ήταν ανέκαθεν, ούτως ή άλλως μια πολύ μεγάλη μου αγάπη και κάτι το οποίο...
0: Καλά, είναι και αυτό προϋποθέτει, ναι, αντιληπτό αυτό και έτσι όπως το λες, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν προέκυψε η Ελεύθερη Σχέση, ένα έργο πολύ αγαπημένο, πάρα πολύ ωραίο, και επειδή έχει γίνει η πρεμιέρα, ξεκινήσαμε την Δευτέρα Τρίτη, mm-hmm. που μας πέρισαν δύο παραστάσεις, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι κάτι πάρα πολύ... Κάτι το οποίο έχει αγάπη, έχει σεβασμό προς τους θεατές.
0: Θα μας πεις δύο λόγια για την ιστορία, τι λέει πάνω κάτω? Ό,τι μπορείς να πεις. Για την ιστορία, μην πεις στοιχεία που θα τα ανακαλύψει κάποιος ή κάποιος που θα έρθει να δει το έργο.
1: Έχει να κάνει με τη συνύπαρξη, με τη σχέση ενός ζευγαριού, ένα πατρεμένο ζευγάρι. Mm-hmm. Είναι ο Ρέστης και η Χρυσάνθη, οι οποίοι συνυπάρχουν, ζουν μαζί, μοιράζονται μια ζωή, μοιράζονται κάποια μυστικά. Κάποια καταστάσεις οι οποίες τους έχουν δέσει και γενικώς τους έχουν φέρει σε ένα σημείο στο οποίο τους συναντάμε εμείς πάνω στη σκηνή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο βασανίζεται και έχει να κάνει περισσότερο με τους ανθρώπους στο σύνολο, δηλαδή ο κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους τους σύγχρονους, για το πώς είμαστε μέσα σε μια σχέση, πώς είμαστε, τι ρόλο επιλέγουμε να έχουμε τέλος πάντων στη ζωή, τι μπορεί να μας καταπιέζει, τι μπορεί να μας απελευθερώνει, mm-hmm. τι μπορεί να μας ηρεμεί. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες και αυτούς τους δύο ήρωες, αλλά μέσα σε μια υπάρχει τραγωδία, υπάρχει κωμωδία, υπάρχουν πάρα πολλά αστεία. Το έργο είναι χιουμοριστικό κατά βάση, αλλά έχει και στιγμές πολύ έντονες, πολύ συγκινησιακές, πολύ ευαίσθητες, πολύ σκληρές ορισμένες φορές. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι η σχέση ενός ζευγαριού στο σύγχρονο 2026.
0: Ο τίτλος με τι έχει να κάνει ακριβώς το ελεύθερη σχέση?
1: Έχει να κάνει
0: με ελεύθερη σχέση.
1: Είναι μια ελεύθερη σχέση η οποία έχει αποφασιστεί από κοινού, υποτίθεται. Παρ' όλα αυτά, την ελεύθερη σχέση, μέσα στη σχέση αυτή την έχει ο Ορέστης, ο άντρας, ο οποίος επιλέγει να συναναστρέφεται, να συνυπάρχει, να συνευρίσκεται με άλλες γυναίκες. Ενώ η Χρυσάνθη δεν είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει μέχρι τη στιγμή που ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν επιλέγει να το κάνει, γενικώς τα πράγματα ανατρέπονται.
0: Και προφανώς εκεί υπάρχει και η πλοκή.
1: Μια σύγκρουση.
0: Πώς σου φαίνεται η ιστορία θέατρο γενικά? Δηλαδή, εσείς έχετε και στην εκπομπή πάρα πολλούς καλεσμένους. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γνώρισε μια τεράστια άνθηση μετά τον COVID, αλλά λίγο αρχίζει πάλι και μαζεύεται. Δεν το λέω μόνο ποσοτικά, αλλά απ' την άλλη γίνονται και εξαιρετικές δουλειές, Γιώργο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γενικώς το θέατρο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μια συνθήκη η οποία κάποιος την αγαπάει πάρα πολύ. Οι θεατές γενικώς αναζητούν καλές παραστάσεις. Παραστάσεις οι οποίες θα τους κάνουν να περάσουν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος επιλέγει να πάει θέατρο για να διασκεδάσει. Mm-hmm. Το θέατρο για μένα τουλάχιστον υπήρχε πάντα. Είναι κάτι το οποίο το αγαπώ ιδιαιτέρως. Ήμουν πάντοτε θεατής. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ούτε τη συνθήκη αυτή, mm-hmm. ούτε τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει με το Χάρη, το Γιάννη και τη Ζωή. Είναι για μένα κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα στην αρχή του.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει, πώς θα συνεχίσει.
0: Μάθε τέχνη και άστην.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό
0: δεν μου λες, στην τηλεόραση έχει χωροπολιτισμός?
1: Νομίζω πως όπως διαμορφώνονται τα πράγματα και έτσι όπως αλλάζει η εποχή, πιστεύω ότι ο κόσμος δείχνει ότι αναζητά τον πολιτισμό, αναζητά γενικώς πράγματα τα οποία να έχουν μια ηθική και ένα σεβασμό. Θέλω να πιστεύω. Και γενικώς οι καλές δουλειές, οι δουλειές οι οποίες απευθύνονται τέλος πάντων σε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αξιόλογο, χάνουν σιγά σιγά τη δυναμική τους. Πιστεύω. Από εκεί και πέρα οι εποχές αλλάζουν, είναι μια εποχή περίεργη, mm-hmm. είναι μια εποχή σκληρή και γενικώς υπάρχει πάρα πολύ βία, υπάρχει πάρα πολύ σκοτάδι.
0: Το θέατρο είναι όμως εκεί για να κινεί κάπως. Για να κινεί κάπως. Τι θες να κρατήσει όποια και όποιος έρθουν να δουν την παράσταση φεύγοντας?
1: Θέλω καταρχάς αυτό που είχα στο μυαλό μου γράφοντας ένα έργο και γενικώς ότι ιστορία έχω γράψει κατά καιρούς και αυτήν την ιστορία που γράφω τώρα, θέλω να κάνω τον κόσμο να γελάσει, όσο τετριμένο και να ακούγεται αυτό, όσο ενδεχομένως λίγο αφελές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στιγμές που γελάει ο κόσμος και περνάει πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα για όλους υπάρχει μία τάκα, μία συνθήκη, μία σκηνή που γενικώς μπορεί ο καθένας να βρει τον εαυτό του μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό που θέλω να κρατήσει είναι μια πολύ ωραία ιστορία η οποία λέγεται και παρουσιάζεται με πολύ ωραίο τρόπο, η αλήθεια είναι. Και θέλω πηγαίνοντας ο θεατής από το θέατρο να νιώσει καλά, να νιώσει αισιόδοξα, να νιώσει ότι γενικώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ακόμα και όταν είσαι αντιμέτωπος με κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και κάτι πάρα πολύ βίαιο. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή να περάσει καλά.
0: Να ξαναπούμε τους υπόλοιπους συντελεστές.
1: Λοιπόν, συνεταιρεί κανείς ο Χάρης Φλέουρας, mm-hmm. και οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Γιάννης Βλαχογιάννης και η Ζωή Μουκούλη.
0: Ωραία.
1: Είναι
0: και ο Γιώργος Βλαχογιάννης έχει το κείμενο, έτσι.
1: Το κείμενο. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεβασμός και υπάρχει γενικώς και ηθική σε αυτό που συμβαίνει. Και είναι γενικώς μια πολύ όμορφη συνθήκη, μια πολύ ωραία συνθήκη.
0: Εγώ να σου ευχηθώ να το χαρείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να το χαρείς, Γιώργο μου. Μέχρι πότε οι παραστάσεις?
1: Οι παραστάσεις έχουν ξεκινήσει. Ξεκινήσαμε Δευτέρα Τρίτη, 4 και 5 Μαΐου και θα συνεχίσουν. Είναι 10 παραστάσεις στο σύνολο μέχρι τις 2 Ιουνίου.
0: Προφανώς θα πάει και μάλλον και για του χρόνου θα πάει για ένα διάστημα. Υποψιάζομαι. Στο θέατρο Μεταξουργείο. Ακαδήμου 14, είναι στις 9 το βράδυ Δευτέρα Τρίτη, έτσι. Και το έκανες επίτηδες για να μην μπορώ να το δω. Και εγώ μου αρέσει που ήθελα να συνεργαστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιώργο μου, να είσαι καλά. Γερός δυνατός και όλα τα καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, εξαιρετικός συνάδελφος. Εξαιρετικός συνάδελφος. Φαίνεται και από τη δουλειά που κάνει και ως αρχισυντάκτης. Εγώ θα σας πω μόνο ότι την Τρίτη που θα μας έρθει θα είναι κοντά μας ο Κώστας Τουρνάς. Γιατί μιλάμε για έναν, δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός από την εποχή των θρυλικών Πολ. έως και τη μεγάλη, έτσι μακρά προσωπική του διαδρομή, τα τραγούδια, ιδέες, παρουσία, έτσι σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Και τώρα κυκλοφορεί αυτό η βιογραφία του. Άνθρωπε αγάπα. Έτσι. Ο Θάνος Κανούσης υπογράφει. Και έτσι θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα με τον Κώστα Τουρνά. Θα είναι κοντά μας για μία ώρα. Και την Παρασκευή που θα μας έρθει, πρέπει να σας πω ότι θα είναι κοντά μας ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα μαζεύουμε. Γιώργο μου, είμαστε εντάξει? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε είδα. Να μας έρχεσαι, όχι μόνο πρωινές βάρδιες με τους διευθυντάδες εδώ πέρα. Έχετε καλομάθηση και η Σταματίου. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα το βραδάκι στις 9 εδώ στον Sky 100.3. Τι άλλο, έχουμε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη και άμεσα μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φαρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου drone που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το drone που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεδικδίκηση για τον θάνατο του γιου του δράστη σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή και μία βολίδα έπληξε το νεαρό πισωπλατά. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιέλαμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε έκλεισε θέση για το Final Four της Αθήνας, καθώς νίκησε τη Ζάλγκυρης στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. ρεύμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

82-86-28-4 πίσω ο Παναθηναϊκός, 4 πόντους, αγώνας θρίλερ κυρίες και κύριοι, όλα είναι στο παραένα. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα 210-48-00-170 ως 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία και έχουμε Οδύσσια. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ενώ ο Παναθηναϊκός μείωσε το τρίποντο 27 δεύτερα 83-86. Για να δούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Κάνει φάουλ ένας εκ των παικτών, ο Χέις Ντέιβις, σε παίκτη της Βαλένθια, 19,6 για την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός για ένα διάστημα πέρασε μπροστά από την Βαλένθια, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αυτό το μικρό προβάδισμα. Η ισπανική ομάδα, αρκούντος αθλητική, επανήλθε παίζοντας και ιδιαίτερος τυχερή σε ό,τι και αν προσπάθησε. Ο Παναθηναϊκός είναι εκνευριστικά άστοχος, αλλά έχει παλμό και καρδιά. 83-87-19-6 πριν από το τέλος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είναι 4 πόντους στο μπάσκετ. Μπορεί κανείς να πει ότι όλα γίνονται, αλλά είναι θέμα ή ζήτημα ευστοχίας και αποφασιστικότητας. 83-87, 83-85 μπροστά η Βαλένθια, κυρίες και κύριοι.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα 11 και 8 πρώτα λεπτά. Με το ένα μάτι στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο 85-83. Δυστυχώς μπροστά η ισπανική ομάδα και θέλει 19 και 6. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωση. Ο Όμιλος ΚΑΕ ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, την ολοκλήρωση συνεργασίας του με την ΣΥΕ Κοσιόνη, έπειτα από μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η ΣΥΕ Κοσιόνη συνέβαλε καθοριστικά στην διαμόρφωση δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα. Η παρουσία της ως anchor woman του κεντρικού δελτίου του Sky συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου Sky. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε κέρια, ξεχώρισε. Συνεχίζει ο ΣΚΑΕ για την ακεραιότητά της, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής κρίσης. Ο Όμιλος ΣΚΑΕ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστής για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Ο Όμιλος ΣΚΑΕ συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας την ποιότητα ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του ομίλου, δήλωσε. Εισαγωγικά. Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του Sky, η ΣΥΕ Κοσιόνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ, γράφει, δηλώνει ο Γιάννης Αλαφούζος, και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι έχει επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα συναντήσουμε στον αέρα του Sky τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Τώρα ο λόγος στον Στέφαν Νικολαίδη με τα υπόλοιπα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, πολιτισμού και της τεχνολογίας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με τη ζωή σου όλη, όπου με μια σπάνια εξομολογητική διάθεση και βαθιά επιστημονική διάβια, ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός Σταμάτης Κρυμιζής ξεδιπλώνει στη Χριστίνα Βίδου την 3η 12 Μαΐου στις 12 παρα 10 το βράδυ στον Sky. Από τα παιδικά του χρόνια στον Βροντάδο της Χίου με τις αυτοσχέδιες της εφηβείας έως τη συμμετοχή του σε κορυφαίες διαστημικές αποστολές της NASA, η αφήγησή του αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης, επιμονής και οράματος. Έχουμε βεβαίως και το σχετικό τρέιλερ στο sky.gr. Επίσης, έχουμε το νεότερο επεισόδιο από τα vidcast του sky.gr με τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία στη συνέντευξή της στον Νίκο Μωραΐτη και το vidcast «Ποιος είσαι τελικά» δεν δίνει εύκολες απαντήσεις. Μέσα από μια απολαυστικά χαοτική αλλά ουσιαστική συζήτηση, ξεδιπλώνει μια προσωπικότητα φτιαγμένη από αντιφάσεις. Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη της Μαράγδας Καρύδη στο sky.gr αποκλειστικά. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, με τη Eurovision, τη φετινή Eurovision και το Φέρτο, όπου παραμένουν πυρετώδεις οι προετοιμασίες του Ακύλα για τον πρώτο ημιτελικό. Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολλές χώρες και ο Ακύλας θεωρείται, εξακολουθεί να θεωρείται, ένα από τα φαβορί στη Βιέννη. Υπάρχει ένα καινούριο βίντεο 30 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα και προσφέρει μια γεύση, Βασίλη, από ρυθμό, αισθητική και ενέργεια της εμφάνισης.
0: 86-88 στο δίποτε διαφορά, 8, 7 και 8 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Πολύ μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, που δίνεται η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού αν καταφέρει να επιστρέψει στην αναμέτρηση. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 210-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Με το ένα μάτι στην αναμέτρηση, σε όσα συμβαίνουν τώρα, και το άλλο μάτι, κυρίες και κύριοι, στις διεθνείς εξελίξεις. Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Στη Νέα Οριστιάδα, 11 και 12 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, οι οποίοι διοργανώνται αναλλάξ στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Φέτος, στην έκτη κατά σειρά συνάντηση, οργανώνεται το συνέδριο στην Οριστιάδα σε 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτισμικούς φορείς και Think Tank. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που έχουν μιλεί, που γράφουν επί σειρά ετών βιβλία, έχει άρθρα, διαλέξεις για τη σχέση, για την υγεία, αξία της γεωπολιτικής. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Και θέλουμε να δούμε την θεματική του συνεδρίου για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Μια διπλωματία η οποία αυτή την εποχή απουσιάζει, ή όχι?
2: Κοιτάξτε, ναι, έχουμε τρία θέματα ή τρία σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Το πρώτο είναι αυτό που λίγο-λίγο γίνεται συνείδηση και συζητιέται σε σειρά από συναντήσεις, ότι ο κόσμος που ξέραμε έχει λήξει, ότι έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή που δεν ξέρουμε τι σχήμα θα πάρει, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουμε σοβαρές αναταράξεις, ήδη έχουμε δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία και Ιράν.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 3 πόντους στο κλειστό του ΑΚΑ από την Ισπανική Βαλένθια. Επόμενη τελική αναμέτρηση ξανά στην έδρα της Ισπανικής ομάδας. 2-2 η σειρά των αγώνων. Ζητώ συγγνώμη διακοπή, ξανά ο λόγος σας. Ξέρετε ότι ο αθλητισμός έχει τη δική του γεωπολιτική.
2: Μα βέβαια, αλίμονο.
0: Και συγκινεί τον κόσμο.
2: Έτσι είναι.
0: Υπάρχει και η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
2: Αλίμονο, πολύ σημαντικό. Υπάρχει η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Ναι. Κλάδος της γεωπολιτικής.
0: Ναι. Υπάρχει και σχετικό βιβλίο. Λοιπόν... του Μπονιφάς, νομίζω.
2: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε, από τη μια μεριά έχουμε αυτή τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε σε μια περίοδο αβεβαιότητας, κινδύνων και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πού πηγαίνει ο κόσμος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι για να καταλάβουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα δεν μας βοηθάει πολύ το να ξέρουμε την πραγματικότητα με την οποία είχαμε συνηθίσει, αλλά ότι ενδεχομένως είναι πολύ πιο χρήσιμο να πάμε πολύ πιο πίσω. Mm. Και με αυτή την έννοια το συνέδριό μας αναφέρεται μεν στα σήμερα, αλλά προσπαθεί να εμπνευστεί από το παρελθόν, από μια εποχή που ενδεχομένως είχε πολλές ομοιότητες με τη σημερινή μας, δηλαδή το τέλος του 19ου αιώνα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα και τους κινδύνους χρειάζεται να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε και να ενεργοποιήσουμε τη διπλωματία και τους διεθνείς οργανισμούς και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, ναι, μεν απειλούνται αυτοί οι θεσμοί, αλλά καθήκον μας είναι να κοιτάξουμε να τους προστατεύσουμε και όχι να δεχτούμε μυρολατρικά ότι έχουμε περάσει σε μια λογική του δικαίου της ισχύως. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι, αν θέλετε, που αποτελούν το περίγραμμα της συνάντησής μας. Και ένα τελευταίο στοιχείο βέβαια είναι ότι είναι ελληνογαλλική διάλογη, δηλαδή ότι προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε συναδέλφους από την Ελλάδα και συναδέλφους από τη Γαλλία. Δύο χώρες οι οποίες, όπως φάνηκε και με την επίσκεψη, την τελευταία επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, συμμερίζονται την αντίληψή τους για το ρόλο του διεθνούς δικαίου. Ναι. Αυτό είναι λίγο πολύ, αν θέλετε, το περίγραμμα.
0: Και είναι και το εντυπωσιακό, αν θέλετε μια μικρή παρατήρηση, ότι η Τουρκία δείχνει ενοχλείται από αυτή την συμπόρευση, την επιμονή στο διεθνές δίκαιο.
2: Βέβαια, προφανώς, γιατί είναι μέσα στις αναθεωρητικές δυνάμεις, τις δυνάμεις που θέλουν να που αμφισβητούν αυτή την πιο πολιτισμένη προσέγγιση των διεθνών θεμάτων. Τώρα το άλλο, αν θέλετε, η άλλη πλευρά είναι αυτή η φυσιογνωμία, η προσωπικότητα του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή, αυτή, αν θέλετε, η ματιά προς το παρελθόν στέκεται σε μια στιγμή πάρα πολύ κρίσιμη, κυρίως για την περιοχή μας, κυρίως για την Βαλκανική, αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη. 1878 έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουν φτάσει οι Ρώσοι στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και έχει υπογραφεί μια συνθήκη, η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ενίσχυση της ρωσικής επιρροής, η οποία προκαλεί την αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων. Γίνεται μια συνάντηση στο Βερολίνο τον ίδιο χρόνο, μερικούς μήνες μετά, από τον Bismarck. Και εκεί η νέα συμφωνία είναι η συμφωνία του Βερολίνου, η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και καθορίζει τα σύνορα των Βαλκανικών χωρών και προετοιμάζει επίσης και το έδαφος για την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Εκεί είναι που η προσωπικότητα του Καραθεοδωρή παίζει πρωτεύοντα ρόλο, γιατί ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής είναι ο απεσταλμένος, ο επικεφαλής της Οθωμανικής Αποστολής στο συνέδριο του Βερολίνου. Δηλαδή εκπροσωπεί, είναι ένας Ρωμιός, ένας φαναριώτης, εξέχων φαναριώτης, ο οποίος εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και είναι, βέβαια φαίνεται λίγο ιδιότυπο, περίεργο αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα τα Οθωμανικά και τα συμφέροντα τα Ελληνικά συμπλέουν, συμπίπτουν. Γιατί και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και για την Ελλάδα η απειλή προερχόταν από την δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή βεβαίως αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά ικανός διπλωμάτης και είναι ένα πρότυπο του πώς μπορεί η διπλωματία να επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Συνεπώς είναι άκρος επίκαιρη η υπενθύμηση αυτής της ιστορικής προσωπικότητας στους διαλόγους που θα παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι κύριε καθηγητά στην Οριστιάδα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και με χαρά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Ο ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3. Έχει την υπομονή να μας περιμένει, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένας άλλος άνθρωπος που εξετάζει πάλι τα θέματα γεωπολιτικής αλλά από την πλευρά των ιών. Δεν ξέρει κανείς από πού θα έρθει ο επόμενος, ο κ. Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, σε άλλο πεδίο της γεωπολιτικής, αυτό της εξάπλωσης των ιών.
3: Εκεί δεν υπάρχουν σύνορα.
0: Εκεί δεν υπάρχουν σύνορα. Αρκεί κάποιος να μην το ξέρει και να αρχίσει να περιφέρεται.
3: Ξέρετε, όσο αυξάνει ταχύτητα το να επισκεφτεί κανείς να κάνει το γύρο της γης, πλέον σε λιγότερο από 24 ώρες, μαζί του ταξιδεύουν και οποιοδήποτε παθογόνο μπορεί να μεταφερθεί. Και έτσι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε διασπορά, αν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ιχνηλάτηση, ναι, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την περίπτωση του Χανταϊού.
0: Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά?
3: Υπάρχουν 3 θάνατοι, υπάρχουν 8 κρούσματα, υπάρχουν ύποπτα κρούσματα και υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν περισσότερα, καθώς από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι ο ιός αυτός έχει μεγάλη περίοδο επώασης, μέχρι 6 ή ακόμα και 8 εβδομάδες. Κάτι το οποίο ακόμα δίνει περιθώριο σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο κολαγυρόπουλο εν δυνάμει να εκδηλώσουν συμπτώματα της λίμωξης από χάντα ιό. Και γι' αυτό το σκοπό ακόμα βρίσκονται σε καραντίνα ή σε περιορισμό ή τέλος πάντων είναι υπό έλεγχο όλη αυτή η επιβάρηση και το πλήρωμα.
0: Ναι. Πώς μπορούν να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπορεί να περιοριστεί συνέχεια ο χανταϊός αφού έχει τόσο αργή επώαση?
3: Κοιτάξτε, είναι θέμα χρόνου να θα εμφανίσουν αυτοί οι επιβάτες κάποιο σύμπτωμα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει κάποιο προληπτικό μέτρο, απλώς περιμένουν αν θα γίνουν συμπτωματικοί. Το επόμενο και πολύ σημαντικό είναι ότι έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολύ έγκαιρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και συνεργάζονται πάρα πολλά κράτη σε διαφορετικές ηπείρους, στην Ευρώπη, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία έχουν τεθεί σε συναγερμό οι δημόσιες αρχές υγείας, ούτως ώστε να υπάρχει πάρα πολύ καλή χνηλάτιση. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο, γιατί πάντα υπάρχει ανησυχία μήπως εξαπλωθεί, μήπως είναι μια νέα πανδημία. δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Αυτός ο ιός δεν έχει χαρακτηριστικά μεταδοτικότητας όπως ο κορονοϊός. Η μετάδοσή του δεν είναι τόσο εύκολη. Λοιπόν, τα μέτρα έχουν ληφθεί έγκαιρα και συναντούνται όλες οι επαφές. Η μετάδοσή του έχει διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει ο συντελεστής, το R, όπως λέγαμε στην περίοδο της πανδημίας, όπου υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Οπότε θεωρούμε ότι έχουμε ένα ενδημικό, μια ενδημία στην περιοχή του σημείου αυτό, αλλά δεν πρόκειται να πάρει διαστάσεις πανδημίας.
0: Καθυστυχαστική η προσεγγίση σας. Μάλιστα. Ζούμε, μαθαίνουμε και εμείς οι απλοί.
3: Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι με την πανδημία του COVID-19 έχουν τεθεί σε σταθερή εγρήγορηση μηχανισμοί, και αυτό είναι το θετικό και ένα από τα μαθήματα που πήραμε από την περίοδο της πανδημίας, ούτως ώστε να υπάρχουν πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας. Αλλά βλέπουμε ότι χτυπάει alert σε ένα σημείο και αμέσως υπάρχει η διάδοση πληροφορίας και η στοχευμένη και έγκαιρη αντίδραση. Ευχώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλωσία να είστε απόψε μαζί μας.
3: Και εγώ, καλώς σας βράδυ.
0: Κύριος Γιώργος Ρουβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Και η δέσμευση για τη θεσμοθέτηση της επίγουσας ιατρικής ως αυτόνομης ιατρικής ειδικότητας πενταετούς διάρκειας αναδείχθη ως κύρια προτεραιότητα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής. Επίσης, ελήφθη απόφαση για την αναβάθμιση των σχολών του ΕΚΑΒ σε τετραετούς φοιτητικής πανεπιστημιακού επίπεδου. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και μέλος και της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Γιώργος Χαραλάμπουσε, είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Χαραλάμπουσε, πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις.
4: Καλησπέρα κύριε Κουσπούλη.
0: Καλησπέρα σας.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ναι. Το ΕΚΑΒ είναι εκεί που το χρειαζόμαστε και να δούμε λοιπόν γιατί ζητάτε την αυτόνομη ιατρική ειδικότητα και να είναι και πενταετούς διάρκειας.
4: Αρχικά επιτρέψτε μου να σας πω λίγο για το συνέδριο, το οποίο ήταν μια πραγματικά εξαιρετική επιστημονική διοργάνωση, γιατί αποδείχθηκε στην πράξη μια μεγάλη επιτυχία τόσο σε επίπεδο του επιστημονικού περιεχομένου του, όσο όμως και στο επίπεδο συμμετοχής, διαλόγου και ουσιαστικής ανταλλαγής γνώσης. Έτσι λοιπόν, μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου μας είχαμε και δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις, αυτές τις οποίες ήδη αναφέρατε, οι οποίες μας χαροποίησαν ιδιαίτερως, διότι από τη μια η αυτονόμηση της ειδικότητας της επίγουσας ιατρικής, που η οποία αποτελούσε μέχρι τώρα ένα διαχρονικό αίτημα της επιστημονικής κοινότητας, έρχεται ουσιαστικά να δώσει το έναυσμα σε νέους γιατρούς να μπορέσουν να επιλέξουν από την αρχή την ειδικότητα αυτή, να στελεχώσουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, να μπορέσουν πλέον τα τμήματα αυτά να στελεχώνονται από εξειδικευμένους γιατρούς και, όπως αντιλαμβάνεστε, και η αντιμετώπιση του ασθενή θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο, ολιστικά, διότι πλέον ένας επειγοντολόγος θα μπορεί να αντιμετωπίζει εν συνόλο τον ασθενή και όχι αποσπασματικά, όπως ενδεχομένως μέχρι σήμερα θα πρέπει να τον δει ο καρδιολόγος, να τον δει ο παθολόγος, να τον δει ο ουρολόγος και ούτω καθεξής. Τώρα πλέον η ειδικότητα αυτή θα είναι μια ειδικότητα η οποία θα έρθει να φέρει μια καινοτομία στην επίγουσα φροντίδα υγείας και από την άλλη μεριά, όπως είπατε, η θεσμοθέτηση πλέον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη η οποία αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά το επίπεδο της προνοσοκομιακής φροντίδας στη χώρα μας, να εμπλουτίσει τις δεξιότητες των διασωστών μας, να έχουμε μια κοινή πλέον γλώσσα, ενοποιώντας την προνοσοκομιακή φροντίδα με την νοσοκομιακή, γιατί θεωρητικά η επίγουσα φροντίδα ξεκινάει από το πεδίο μέχρι και το νοσοκομείο και είναι μια αλυσίδα. Έτσι λοιπόν θα είμαστε πλέον πιο δυνατοί, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα και θα είμαστε και ισότιμοι των αντίστοιχων συναδέλφων μας στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί αυτή είναι πλέον η πρόκληση, καθώς δεν έχετε πλέον μπροστά σας κάθε φορά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Διότι η χώρα υποδέχεται και τουρίστες, έχει και μετανάστες, έχει και Έλληνες. Άρα είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των υπηρεσιών σας και των
4: εκπαίδευσης.
0: Και να αλλάξει
4: ειδικότερα τώρα.
0: Και το έχουμε δει να συμβαίνει, γι' αυτό το επισημαίνουμε.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί...
0: Δηλαδή το ΕΚΑΒ αντιδρά σε πρώτο χρόνο εντυπωσιακά παρά τις ελλείψεις. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι και άλλο τόσο.
4: Και αυτό γίνεται γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση, τουλάχιστον σε επίπεδο της σχολής του ΕΚΑΒ. Πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Είναι μια προοπτική για τους νέους ανθρώπους.
4: Έτσι.
0: Γιατί κάνουν το καλό.
4: Και θεωρώ ότι τους άξιζε πλέον να πάρουν τη θέση που τους πρέπει, γιατί όπως και να το κάνουμε, και η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα της συγκρότησης ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου, καθώς και αποτελεσματικού, θα έλεγα, συστήματος επίγουσας φροντίδας στη χώρα. Βρισκόμαστε ήδη τώρα εμείς, σαν ΕΚΑΒ, στον σχεδιασμό, τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, γιατί. Περίοδο του καλοκαιριού και όπως είπατε και εσείς αναμένεται μεγάλος όγκος και τουριστών αλλά και των Ελλήνων οι οποίοι θα μετακινηθούν προς την νησιωτική χώρα. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την νησιωτική χώρα με όσο το δυνατόν περισσότερα στενοφόρα με πτυτικά μέσα για να μπορούμε να είμαστε πάντοτε δίπλα στον οποιοδήποτε μας καλέσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
4: Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Γιώργος Χαραβλάμπους, πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Τίτλοι των ειδήσεων το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μαρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία

Υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ξεχάσαμε το άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα χαρτάκια συμπληρωμένα. Λοιπόν, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Καλή την Αργυρό Γεμελιάρη και αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της δεύτερης ώρας είναι ένα συλλεκτικό άλμπουμ. Είναι με κάρτες. Κάνα λάθος για τα χαρτάκια, γιατί πλέον τα δικαιώματα ανήκουν σε άλλη εταιρεία. Τα έχει χωρίσει FIFA. Οπότε η Πανίνη έχει κάρτες. Και αυτό είναι ξεχωριστό, διότι είναι όλες οι ομάδες. Απουσιάζει η Ελλάδα, δεν κατάφερε να προκριθεί. Είναι πάρα πολύ πλούσιο. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Και δεν λέμε θα το έχετε με μια γεπάτη στην βιβλιοθήκη. Θα ανατρέχετε σε αυτό. Είναι σε άλλο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση είναι συλλεκτική έκδοση και τη δίνουμε σε εσάς, άνδρες ή γυναίκες, με κλήρωση η οποία θα γίνει στο τέλος της δεύτερης ώρας. 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι, από την αρχή της εκπομπής είμαστε με αθλητική διάθεση. Ακόμη και αν έχασε ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια τρίτη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να βρεθούν στο Final Four. Η ελπίδα, όπως ξέρετε, πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει. Αλλά για να μην πεθάνει η ελπίδα, πρέπει να δώσεις τη μάχη και να κερδίσεις. Μέχρι την αγωνία της επόμενης αναμέτρησης, πάμε να σε μια άλλη οδύσσια. Αυτή τη φορά με ποδήλατο. Οκταήμερος αγώνας χωρινής ποδηλασίας. Την Τετάρτη 13 Μαΐου, στο κλειστό αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα. Ο κύριος Χρήστος Μακρυγιάννης, εμπνευστής και αγωνιστικός διευθυντής της διοργάνωσης Bike Odyssey 2026, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς θα το κάνετε όλο αυτό, την ορεινή ποδηλασία, πώς θα τρέξετε, πώς θα αντέξετε?
1: Αυτός ο αγώνας επιστρέφει δυναμικά. Διότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε το 2013, σταμάτησε το 2019 λόγω του COVID. Και επιστρέφει πιο δυνατός από ποτέ.
0: Ναι. Πάνω στο βουνό. Ανοίγουν οι πνεύμονες, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πρέπει να έχει κανείς και αντοχή και να μην φοβάται το ύψος.
1: Αρκετή αντοχή, διότι πρόκειται για ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, απαιτητικούς, ναι, αγώνες ορεινής ποδηλασίας στον κόσμο. Ένας αγώνας ο οποίος, όπως σας είπα, ξεκίνησε το 2013, πραγματοποιήθηκε μέχρι το 2019 και πλέον επιστρέφει πιο οργανωμένος και πιο διεθνής από ποτέ το 2026. Το Bike Odyssey δεν είναι απλά ένας ποδηλατικός αγώνας, είναι ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στην ορεινή Ελλάδα, στην πίνδο, στην φύση, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας. Το μέγεθος του αγώνα, οι αθλητές διασχίζουν περίπου 680 χιλιόμετρα με 20.000 υψομετρικές διαφορές. Ο αγώνας περνά περίπου από 16 κορυφές που αγγίζουν περίπου τα 2.000 μέτρα. Κάτι που το κατατάσσει, ανάμεσα στους πιο δύσκολους MTB Stage Race παγκοσμίως. Αν θέλετε τώρα, γιατί το πήρα έτσι λίγο μόνο.
0: Μια χαρά το πάτε. Συνεχίζετε να ποδηλατείτε. Χάντε, πετάτε.
1: Λοιπόν, το Bike Odyssey λοιπόν αποτελείται από 8 ετάπ, 8 stage, το οποίο ξεκινάει από τη Σαμαρίνα Γρεβενών. Η Σαμαρίνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν το ξέρουν οι τηλεθεατές σας, είναι ένα από τα ψηλότερα χωριά, ή μάλλον το ψηλότερο χωριό στα Βαλκάνια, στην Ελλάδα.

0: στα Βαλκάνια. Είναι περίπου στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Λοιπόν, ξεκινάει από εκεί το πρώτο stage και καταλήγει στο Μέτσοβο, Ιωαννίνων. Από εκεί την επόμενη μέρα το δεύτερο ετάπ είναι Μέτσοβο, Πύλη Τρικάλων. Το τρίτο ετάπ είναι Πύλη Τρικάλων, Καλύβια Πεζούλας, λιμνιπλαστήρα δηλαδή. Ναι, το τέταρτο ετάπ ξεκινάει από τα Καλύβια και φτάνει στο Κρίκελο Ευρυτανίας. Στη συνέχεια, από το Κρίκελο Ευρυτανίας θα κάνουμε μια στάση. Εκεί θα κάνουμε ένα κυκλάκο και θα ξεκουραστούν οι αθλητές. Δηλαδή θα παραμείνουν μια μέρα ακόμη στο Κρίκελο Ευρυτανίας.
1: Ξεκουράζονται και... κιόλας, ωραία.
0: Ξεκουράζονται με 30 χιλιόμετρα εκείνη τη μέρα, γιατί τα περισσότερα, οι περισσότερες ημέρες είναι περίπου στα 100 χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Την επόμενη ημέρα λοιπόν ξεκινάνε και πάνε Κρίκελο Ευρυτανίας, Αθανάσιο Διάκο, Φωκίδας. Στη συνέχεια θα κατέβουν στο Μόρνο και θα ανέβουν στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και στο τέλος θα τερματίσουν καλοκαιρινά πλέον στο Κρυονέρια Τελοκαρνανίας. Έχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα αυτός ο αγώνας, ότι ξεκινάει χειμώνας, δηλαδή ξεκινάει από πολύ ορεινά που κάνουν κρύα και τα λοιπά, και φτάνει στη θάλασσα που ξαφνικά λες ότι έχει αλλάξει η εποχή, ενώ στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει 2-3 μέρες διαφορά. Λοιπόν, για να συνεχίσω έτσι, έχουμε διεθνή συμμετοχή από όλο τον κόσμο. Περίπου υπάρχουν 130 αθλητές που θα λάβουν μέρος στον 8ήμερο αυτό αγώνα, οι οποίοι έρχονται πάνω από 10 χώρες. Αυτές οι χώρες δηλαδή είναι Κολομβία, είναι Νότια Αφρική, είναι Ισπανία, Χιλή, έχουμε Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Πολωνία. Είναι αρκετές οι χώρες που λαμβάνουν μέρος. Και πιστεύω ότι αυτό δείχνει ξεκάθαρο ότι το Bike Olympics έχει αποκτήσει πλέον διεθνή χαρακτήρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια MTB κοινότητα. Ο αγώνας το Bike Olympics δεν έχει μόνο αγωνιστικό χαρακτήρα. Μπορεί να ακούγεται έτσι σκληρό και τα λοιπά, αλλά πιστέψτε με ότι πολλοί αθλητές που έρχονται να τρέξουν αυτόν τον αγώνα είναι master. Δηλαδή είναι αθλητές που έχουν περάσει την elite σεζόν τη ζωή τους και περνάνε και θέλουν να πάνε σε έναν αγώνα, ναι μεν σκληρό, αλλά και τουριστικό παράλληλα, να δουν μέρη, να απολαύσουν τη φύση.
1: Περνάτε υπέροχα με άλλα λόγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας μεταφέρατε αυτές τις ωραίες εικόνες από την ορεινή Ελλάδα.
0: Να πω ένα τελευταίο, ότι επειδή έχει αναλάβει η Ίκαρος την τηλεοπτική παραγωγή, θα παιχτεί σε 40 κανάλια σε όλο τον κόσμο και συνέβ καθημερινά θα παίζει ο αγώνας μας.
1: Ωραία, θα απολαύσουμε την ορεινή Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Χρήστος Μακρυγιάννης, εμπνευστής και αγωνιστικός διευθυντής της διοργάνωσης Bike Odyssey 2026. Εμείς θα ασχοληθούμε με την κινηματογραφική Οδύσσεια του Νόλαν. Την επόμενη ώρα της εκπομπής, μείνετε συντονισμένοι, πάρα πολλές εκπλήξεις. Και πάμε τώρα από την ορεινή Ελλάδα στην Τίνο, που έχει κάποια πολύ ωραία βουνά και ωραίες, λιγότερες πεδιάδες όπου βόσκουν αγελάδες αλλά βγάζουν εξαιρετικό τυρί. Θα δοκιμάσουμε και ωραίες αγκινάρες. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη ημέρα του τριήμερου Διεθνούς Συμποσίου στην Τίνο, από την Πέτρα στο Τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον. Και είναι μαζί μας ο κύριος Μαρίνος Σουράνης, είναι σεφ, ιδιοκτήτης εστιατορίου και μέλος του φορέα Ανθός Τίνου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Ναι.
1: Από την Πέτρα στο Τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον.
2: Για το μέλλον, ναι. Σωστά.
1: Πώς θέλετε να φτιάξετε αυτή την παράδοση, επιμένοντας ευτυχώς την ξερολιθιά, εκεί όπου οι παππούδες βάζανε πάνω τις ντομάτες και τα σίκα για να γίνουν αργότερα λιαστά και να πάρουν αυτή τη φοβερή γεύση, και την κάπαρη μαζί φυσικά.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αρχικά να σας πω αυτό, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ιδρύσουμε μια σχολή εδώ στην Τίνο, ένα Ινστιτούτο Ελληνικής Γαστρονομίας, το οποίο θα πατάει σε τρία σε τρεις πυλώνες. Ο ένας εκ των οποίων είναι η ξερολιθιά που μόλις αναφέρατε. Η ξερολιθιά, ένα στοιχείο που εδώ και χιλιάδες χρόνια έχει χαρακτηρίσει τον τόπο, την παραγωγή του τόπου, αλλά και τους κατοίκους εδώ του νησιού. Μία σχολή λοιπόν η οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα ξερολιθιάς, όπου οι φοιτητές του τμήματος αυτού θα δημιουργούν το τερέν για το δεύτερο τμήμα, το οποίο θα είναι το τμήμα της καλλιέργειας, της παραδοσιακής καλλιέργειας. Θα καλλιεργούν λοιπόν τις πεζούλες που λέμε εδώ, το δεύτερο τμήμα, και το τρίτο θα είναι της ελληνικής μαγειρικής, ελληνικής γαστρονομίας, όπου εκεί θα χρησιμοποιούνται τα παραγόμενα των ξερολιθιών. Ένα μικρό βιώσιμο οικοσύστημα ουσιαστικά, το οποίο ιδανικά θα περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί, από άκρη σε άκρη. Θα είναι ένα ανοιχτό σχολείο, που μέσα σε αυτό θα φοιτούν οι φοιτητές της πόλης αυτής.
1: Και βάζεται και μία πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο, το χτίσιμο, την παραδοσιακή δόμηση, διότι δυστυχώς και η Τίνος έχει πληγεί από τις τύπου κυκλαδίτικες κατοικίες, που είναι περισσότερο κουτιά πλέον, τσιμεντένια με θεμέλια στη γη, και δεν πάντα με το υπόλοιπο περιβάλλον.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι ευρέως έτσι διαδεδομένο εδώ στο νησί.
1: Υπάρχει όμως, ακόμα. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει.
2: Έχετε δίκιο. Εάν δεν λάβουμε δράση όμως τώρα, αυτό θα ενταθεί έτσι το φαινόμενο, και θα χάσουμε αυτή την παράδοση την οποία μόλις πριν από λίγο περιγράψαμε. Αυτό δηλαδή είναι ένας από τους στόχους, και η διατήρηση και η συντήρηση του φυσικού τοπίου, και αν θέλετε ας πούμε και η βελτίωσή του.
1: Ναι, πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι βράδυ Παρασκευής, τι πιάτο προτείνετε ως σεφ?
2: Ένα πολύ ωραίο ψαράκι, βράδυ τέτοια ώρα ας πούμε, κάτι ελαφρύ, ένα πολύ ωραίο ψαράκι.
1: Ναι.
2: Ψημένο στα κάρβουνα.
1: Ήτι, δηλαδή, καμία σκορπή να φτιάχνεται εκεί?
2: Βεβαίως, πώς τη φτιάχνουμε, βέβαια.
1: Εννοείται. Και τη συνοδεύεται με κάπαρι.
2: Κοιτάξτε,
1: καπαροσαλάτα.
2: Να σας πω. Αν θέλετε να σας βγάλω εντελώς εκτός, να σας πω ότι εγώ ασχολούμαι, η ειδικότητά μου είναι το ψάρι, και τα τελευταία πολλά χρόνια ασχολούμαι με την ορίμανση των ψαριών. Έχω γράψει ένα βιβλίο σχετικά.
1: Ακόμη καλύτερα.
2: Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα να βάλουμε την σκορπίνα σε ξηρά ορίμαση για μερικές μέρες, πριν την ψήσουμε ελαφρά μέχρι τους 45 βαθμούς, και να τη συνοδεύσουμε με μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα, η οποία θα αποτελείται από ρίζες εποχής.
1: Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Ανεβαίνουμε, ναι.
1: Εμείς είχαμε μείνει στα ψάρια σαφών.
2: Αυτά θέλουμε να διδάξουμε και στη σχολή, μεταξύ άλλων.
1: Κρατήστε μας θέση για την σκοπή.
2: Θα σας περιμένουμε, με χαρά, θα σας περιμένουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
1: Γεια σας. Κύριος Μαρίνος Σουράνης είναι στέφ, ιδιοκτήτης εστιατορίου, μέλος του φορέα Ανθός της Τίνου. Κυρίες και κύριοι, είναι μαγευτική η Τίνος, πολύ κοντά από τη Ραφίνα με το πρωινό πλοίο. Μπορείτε να επιστρέψετε κατά τη διάρκεια της μέρας, αν και μια μέρα δεν αρκεί. Επιστροφή στην σκληρή επικαιρότητα. Ο Στέφανος Νικολαίδης στο Ραδιοθάλαμο με τα τελευταία νέα, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το live blogging από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Παιχνίδι τακτική σε τεντωμένο σκηνή στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση τελική, θα δούμε αν θα είναι τελική ή όχι, του Ιράν. Έπληξαν οι Αμερικανοί, να σου πω, ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εχηχηρία παραμένει σε ισχύ. Τουλάχιστον 10 είναι οι τραυματίες ναυτικοί από την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα ιρανικά δεξαμενόπλια. Έχουμε, μιας που αναφέρομαι στα δεξαμενόπλια, έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν τα δύο ιρανικά τάνκερ. Παράλληλα, να σου πω και αυτό, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σε νέο τους μήνυμα ότι τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να μείνουν μακριά από το στενό του Ορμούζ. Ας μείνουμε λίγο στην Αμερική, διότι το κουβεντιάζουμε συνήθως στην τρίτη ενότητα της εκπομπής μας, Βασίλη. Όμως.
1: Είναι στην κορυφή πλέον.
3: Πλέον πρέπει να το πούμε τώρα, ναι, διότι το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη διαρροή των πληροφοριών σχετικά με τον περίφημο φάκελο για τα UFO. Περιστατικό και στο Αιγαίο. αναφέρουν μάλιστα. Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και η χώρα μας, όπως λένε. Έχουμε βίντεο, έχουμε και φωτογραφίες στο sky.gr.
1: Αμερικανοί πιλότοι.
3: Βεβαίως.
1: Παρουσίασαν
3: βίντεο με καταγραφή από το Αιγαίο τον Οκτώβριο του 2023. Πράσινα ανθρωπάκια βέβαια δεν έχουν εμφανιστεί, αλλά ο φάκελος μόλις άνοιξε.
1: Ναι, έχουν αυτά τα. Υπάρχει ένα πλέον, δεν υπάρχει όρος UFO, δεν χρησιμοποιείται. Στην επικαιρότητα δεν είναι πια τα άγνωστη ταυτότητα σε πτάμενα αντικείμενα, έχει αλλάξει ο προσδιορισμός. Πάντως υπάρχουν όντως πάρα πολλά και ενδιαφέροντα αρχεία που έχουν αναρτηθεί, βίντεο, φωτογραφίες, και είναι η πρώτη δόση, γι' αυτό και δεν το έχει αποκλείσει ο Μπαράκ Ομπάμα.
3: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αυτοπροτάθηκε στον Στίβεν Κόλμπερτ να εκπροσωπήσει τον πλανήτη.
1: Στις διαπραγματεύσεις.
3: Ναι, σωστά. Και μάλιστα χτες θυμάμαι ένας ακροατής αντιπρότεινε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Θα έλεγα να το αποφύγει. Για το καλό της. Ναι. του εξωγήινου πολιτισμού. Χιούμορ κάνουμε, μην δεχτούμε καμιά αγωγή.
3: Βεβαίως.
1: Να το αποφύγουμε αυτό. Μην έχουμε κάποιο ευρύτερο. Κακό να μην μας βρει.
3: Λοιπόν, τώρα στα επόμενα νέα, πολύ γρήγορα να σου πω.
1: Υπάρχει μια ταινία επιστημονικής φαντασίας χιουμοριστική. Ο Άρης αντιπιτίθεται, που είναι πολύ κακιασμένη εξωγήινη. Στην αρχή οι γήινοι έχουν πολύ φιλικές διαθέσεις, όμως εκείνοι δεν σταματούν καθόλου. Και τα βλέπουν.
3: Βασίζεται στο «Η αυτοκρατορία αντιπιτίθεται», φαντάζομαι, του Star Wars.
1: Ναι, είναι προφανώς. Πολύ, είναι παροδία, αλλά είναι.
3: Παροδία, ναι. Λοιπόν, τώρα στα επόμενα νέα, Βασίλη, να σου πω πάρα πολύ γρήγορα ότι η Τουρκία, έτσι λέει το Bloomberg, καταθέτει νομοσχέδιο για φυσικό αέριο σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές του Πασόκ κάνουν λόγο, λένε ότι είναι σημαντικό να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία αν ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο για τη Μεσόγειο. Και θα κλείσω με μία είδηση πολύ σημαντική από τον χώρο των επιχειρήσεων και των αεροπορικών επιχειρήσεων συγκεκριμένα, διότι και επίσημα νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, Βασίλη, η Ryanair ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι κλείνει την αεροπορική της βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Στρέφοντας μάλιστα τα βέλη της εναντίον της Fraport στην ανακοίνωσή της, η οποία Fraport έκανε λόγο απαντώντας για απολύτως αβάσιμες και καθολοκληρία προσχηματικές αιτιάσεις της Ryanair επί του θέματος.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, θα τον συναντήσουμε για την επόμενη ώρα, έχοντας ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, τη δική του Οδύσσια επί της Οδύσσια του Christopher Nolan, κινηματογραφική πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, μέσα στο καλοκαίρι που έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και αν θέλετε άλμπουμ Πανίνη συλλεκτικό για το Mundial 2026 με όλες τις κάρτες, ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό αφήνετε στο 210-48-01-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Χθες παρουσιάστηκε η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky και παρακολουθήσαμε όλοι τα αποτελέσματα. Η επόμενη μέρα η ανάλυση από τον διευθυντή του Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν λίγη ώρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τις Ιακούς Κύρνες.
4: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το νέο σκηνικό που θα πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού.
5: Δεν έχει σημασία. Όχι, αυτό δεν έχει. Αλλά από ποιους θα περιβάλλονται δεν έχει μια σημασία.
4: Όχι. Νομίζω ότι αυτή η εκλογική μάχη που έρχεται θα είναι μια καθαρά προσωποπαγής μάχη.
5: Άρα ούτε τι θα λένε, ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα, θα παίξουν ρόλο όλες τα πρόσωπα.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Θα είναι μια μάχη πολιτικών αρχηγών. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ή σε καμία μοίρα. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Τα αρχηγικά κόμματα, με τους αρχηγούς τους, δεν το λέω υποτιμητικά, θα δώσουν τη μάχη με τις δικές τους προσωπικότητες. Αυτό θα ζήσουμε στην επόμενη εκλογική περίοδο.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα προβλήματα που έχει παραγάγει η διακυβέρνηση, έχει και εσωτερικό εχθρό?
4: Όχι, εσωτερικό δεν έχει, εχθρό δεν έχει. Έχει μια υποβόσκουσα μουρμούρα, η οποία παραμένει υποβόσκουσα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της γκρίνιας που υπάρχει, απλώς μπήκε κάτω από το χαλί. Διότι την πολλή γκρίνια τη φέρνει φτώχεια. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φτώχεια. Τα ποσοστά της βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Χτυπάμε αξιώσεις μια τρίτη θητεία και αυτό κλείνει τα στόματα.
5: Ναι, Βασίλη, αλλά κλείνει τα στόματα των βουλευτών, κλείσαν τα στόματα των βουλευτών, άνοιξαν των υπουργών.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν θα αρχίσει η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει, δεν είμαστε εκεί τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι η κριτική και η γκρίνια των βουλευτών. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η τσακωμή των υπουργών, όπως το στόχαστρο από τώρα φαίνεται ότι θα μπουν οι υπουργοί που έχουν ηγετικές φιλοδοξίες και που από τώρα προσπαθούν να καλοποιήσουν ή να προστατεύσουν το προφίλ Μάλιστα. τους.
5: Μας είπε πριν ο Γιάννης ότι είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της ομιλίας του ότι οι εκλογές ήταν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Γελάσανε, λες, γέλασε κανείς.
4: Κοίταξε, ήταν προφανές ότι ο Πρωθυπουργός έκανε χιούμορ. Αλλά όταν ένας Πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει χιούμορ με την ημερομηνία των εκλογών, είναι προφανές ότι αρχίζουν να επικρατούν και δεύτερες σκέψεις. Αυτό το «οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27» έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Θέλω να σου πω ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβεί μια αιωνιότητα. Αλλά αν τα πράγματα το Σεπτέμβριο είναι όπως είναι τώρα και δεν έχουν συμβεί άλλα δυσάρεστα γεγονότα προς την κυβέρνηση, έχω την αίσθηση πια, να μην σου πω τη βεβαιότητα, ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο που έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα είναι πρόωρες, θα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιθανό.
5: Πολύ πρόωρες.
1: Η ανάλυση του Διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3 Βασίλη Χιώτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και ο αποχαιρετισμός, κυρίες και κύριοι, προς τη Σία Κοσιόνη, η οποία μετά από 20 χρόνια συνεργασίας εδώ στον ΣΚΑΙ και εκείνη είπε απόψε, αποχαιρέτησε με τη σειρά της το κοινό. Εδώ ο Βασίλης Χιώτης.
5: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
4: Εγώ σε ευχαριστώ, Σία μου. Τιμή μου.
5: Δική μου.
1: Η Σία Κοσιόνη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετώντας το κοινό και τον σύνολο των ανθρώπων του ΣΚΑΙ.
5: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
1: Ο αποχαιρετισμός της Ιάς Κοσιόνη στους εργαζόμενους, στη διοκτησία και το κοινό του Sky. Οδηγούμαστε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα και συνέχεια μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί η Οδύσσια.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τάι 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 8 ο Μάιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Θεολόγος και ο Μήλιος και η Μιλίτσα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάντα θα ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και είναι Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας και Μεσογειακής Ανεμίας αυτή η μέρα σήμερα. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
1: Πόπο πράγμα που έχω σήμερα!
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Γκύρης. Έχει ζεσταθεί, έχει βγάλει τα μπουφάν τώρα, έχει κάψει τώρα, έχει ζεσταθεί. Έρχεται και ζέστη από εβδομάδα, τότε θα τον κάνουμε εδώ μέσα. Ξέρετε, οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν από το πολύ κρύο και από, από την πολύ ζέστη, από τον καύσωνα. Λοιπόν, να είμαστε νου μας, να έχουμε το νου μας. Λοιπόν,
2: ηλικιωμένοι. Εγώ σήμερα σκίζω γάτε!
3: Σκίσε γάτε, σκίσε γάτε.
0: Σκίσε γάτε. Κωνσταντίνος Γκύρης, λοιπόν, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Μεγάλη προσοχή εκεί, εργάτης του Κάμπου πρέπει να είναι ο 20χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με λεπτοσπύρωση στο νοσοκομείο του Ρίου και έχει σημάνει συναγερμός στις υγειονομικές αρχές. Η λεπτοσπύρωση, ξέρετε, έτσι. Ποντίκια και πάλι ποντίκια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να πεθάνεις πολύ σύντομα, δηλαδή, αν δεν την προλάβεις τη δουλειά. Καλημέρα στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, στο Διακοπτό, στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στην Κόρινθο, στο Λουτράκι, όπου ακουγόμαστε. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Την καλημέρα μου στο 18300, στο ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0-205-205 βρίσκεται το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Υπάρχει και το 18300 φυσικά το πενταψήφιο, αλλά υπάρχει και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ, πολύ χρήσιμη, πολύ πρακτική. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300, καλημέρα στους οδηγούς ταξί στην πόλη μας, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Ψιλοβρέχει, έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει γλίτσα στο δρόμο, γι' αυτό έχετε το νου σας. Φυσικά ποτέ δεν τρέχουμε στους δρόμους, αν μην πω καμιά κουβέντα τώρα, τέλος πάντων στους δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Το νου σας, παιδιά, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Και όποιοι έχουν πατίνια, παιδιά, πετάχτε τα, αφήστε τα στην άκρη. Δεν υπάρχει λόγος να τσακιστείτε στο οδόστρωμα και να κλείσετε και κανένα άλλο σπίτι που δεν φταίει σε τίποτα. Τώρα για τους οδηγούς γενικώς, Εβίας 250 είναι η πρότασή μας, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, για να βάλετε καύσιμο στα οχήματά σας. Δεν είναι ανάγκη να είστε επαγγελματίες, μπαίνετε όλοι μέσα. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα είναι στην Εβίας 250. Είναι εκεί δεξιά, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά 50 μέτρα και έχει σήμα ΕΚΟ. Θα το δείτε, δεν υπάρχει άλλο εκεί, θα το δείτε. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι μέσα και βάζουμε καύσιμα με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα, στη τη δύσκολη ώρα στην αγορά και με αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει μέσα κάτι μηχανισμός λογισμικό που να κλέβει την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες, όπως καταλαβαίνετε, προστατεύουν τη δική τους, άρα έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και θα το δείτε στο δίκτυο. Εβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας για καύσιμα στο όχημά σας.
4: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
0: Ναι, ξέρω μερικούς που εκτός από τη φανέλα να τους πας πρόεδρε και κανά δυο πετσέτες. Δεν τους γίνεται, η φανέλα γίνεται πλήμα από τον υδρότα, δηλαδή δεν είναι, θέλουν και πετσέτες μερικοί, κατάλαβες. Άρα πάρε το μαστίγιο. Λοιπόν, επειδή θα πεινάσετε σε λίγες ώρες, καλά αυτός εδώ απέναντί μου πεινάει από τώρα, αλλά τέλος πάντων, μελένια, παιδιά μελένια, η πρότασή μας για να φάτε, για να φάτε καλά δηλαδή, και φτηνά και οικονομικά και καλά, όχι αστεία, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, είναι ανανεωμένη, είναι πάντα γευστική, μαμαδίστικη η κουζίνα της, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Είναι εκεί οι γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις και επί τόπου, εκεί στο νέο χώρο της, ένας κουκλίστικος χώρος, πολύ πρακτικός. Ή αλλιώς πάτε στο σπίτι σε πακέτο ή πάρε τηλέφωνο της πλατφόρμες, την Box, την eFood, τη Volt και πάρε τηλέφωνο στο 2611-911-822 να στα ετοιμάσουν, να περάσεις να τα πάρεις, και αυτό γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η μελένια είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, εκεί δεξιά.
5: Τα πατένια ήρθαν για να μείνουν στην πόλη μας. Η εικόνα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Φτιάχνουμε 1474 συγκεκριμένες θέσεις όπου ο καθένας εκεί και μόνο εκεί μπορεί να αφήνει το πατίνι του. Εάν δεν το κάνει, θα το πληρώσει. Και θυμίζω, κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα ως ένας πεζός και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας. Τα πρόστιμα δεν είναι για να τιμωρήσουμε, είναι για να προστατεύσουμε. Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Χάρης Δούκας, νομίζω τον αναγνωρίσατε από τη φωνή, και αναγγέλει την δημιουργία των θέσεων και τους περιορισμούς στην πόλη της Αθήνας. Επειδή ακούω τη φίλη μου και έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές την αντιδήμαρχο κυκλοφοριακού σχεδιασμού, την κυρία Τογιοπούλου, η οποία διάβασα ότι είπε στους συναδέλφους δημοσιογράφους αυτά που μας είπε πριν μια εβδομάδα περίπου στο ραδιόφωνο. Εδώ. Δεν ξορκίζουμε το μέσον και... Κοιτάξτε να δείτε, μελέτη κάνει ένα χρόνο, τη το είπα εδώ, τη το είπα, ένα χρόνο και κάνει μια μελέτη και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα γίνει μια μελέτη, θα όποιος βαριέται να ζυμώσει, 40 μέρες κοσκινίζει. Λοιπόν, κοίταξε, κυρία Τογιοπούλου μου, προτείνω να βγεις, γιατί αυτό σημαίνει, το είπαμε, τα είπαμε, μην ξαναλέω τα ίδια, τα είπαμε. Σημαίνει ότι δεν έχεις και εσύ και οι σύντροφοί σου εκεί, οι ερχοντοκομμουνιστές, δεν έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή την ώρα. Και χτες είχαμε πάλι τροχαίο με πατίνι και διασωληνώθηκε νεαρός. Και χτες. Κάθε μέρα έχουμε μικρά και μεγάλα, και τώρα πάμε και για περισσότερα, γιατί ανοίγει ο καιρός και θα βγαίνουν στον δρόμο. Δεν είναι θέμα αν μπορείς να απαγορεύσεις. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις, δεν έχεις την εξουσία να απαγορεύσεις και τη δυνατότητα ως Δήμος να απαγορεύσεις την κίνηση των πατινιών. Θα γίνει κεντρικά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Ακούσαμε και το Χρυσοχοΐδη. Φυσικά η άποψή μου είναι να απαγορευτούν τελείως, διότι θα απαγορευτούν από τους ανήλικους στο δρόμο, αλλά θα μπορούν οι ανήλικοι να σε πατήσουν στον πεζόδρομο. Θα μπορούν να πέσουν πάνω σου και να σου πάσουν κανένα πόδι στην πλατεία. Έτσι, αυτό είναι η κυβέρνηση. Είναι άλλο πράγμα. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορείς όμως να νοικοκυρέψεις την πόλη σου. Μπορείς να τα μαζέψεις αυτές τις σκοτόστρες και να τις βάζεις σε μια τάξη. Είναι πεταμένες μπροστά στο σπίτι μου, μπροστά στο σπίτι σου, μπροστά στο πάρκινγκ αυτού που με ακούς. Εσύ που με ακούς, άμα ανοίξεις το πρωί, θα δεις ένα πατίνι πεταμένο απ' έξω. Στην πλατεία, οπουδήποτε, σε ράμπες αναπήρων, σε οδεύσεις τυφλών, πάρα πολλά. Πάρα πολλά σε οδεύσεις τυφλών. Οι νεαροί δεν αντιλαμβάνονται, όχι κώδικα, τίποτα δεν αντιλαμβάνονται. Είναι η ορμή της νιώτης, που εν πάση περιπτώσει θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Και επειδή οι οικογένειες τώρα τελευταία με τη σύγχρονη παιδαγωγική, άσε ρε παιδί μου το παιδί να μην το περιορίσουμε. Και μετά το στέλνουμε στο νοσοκομείο και μπορεί να κλείσουμε και κανένα σπίτι που δεν φταίει δίπλα. Λοιπόν, αυτά που λες, κυρία Τογιοπούλου μου, ξαναδέστα λίγο. Με όλο το σεβασμό και η Δημοτική Αρχή, μαζέψτε τις σκοτώστρες, νοικοκυρέψτε τα του οίκου σας. Ακούσατε τον κύριο Δούκα, μήπως να τον ξαναβάλουμε να το χωνέψουν, μπορούμε σύντροφε κύριοι. Να ξαναβάλουμε τον κύριο Δούκα να το χωνέψουν οι σύντροφοι εδώ, αρχοντοκομμουνιστές. Προσέξτε στην Αθήνα. Τι σημαίνει Αθήνα, επειδή είναι η πρωτεύουσα και εμείς είμαστε η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Και στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται. Λοιπόν, το ξαναβάζω, διότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, αγαπημένη μου.
5: Τα πατένια ήρθαν για να μείνουν στην πόλη μας. Η εικόνα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Φτιάχνουμε 1474 συγκεκριμένες θέσεις όπου ο καθένας εκεί και μόνο εκεί μπορεί να αφήνει το πατήρι του. Εάν δεν το κάνει, θα το πληρώσει. Και θυμίζω, κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, όσο ένας πεζός, και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας. Τα πρόστιμα δεν είναι για να τιμωρήσουμε, είναι για να προστατεύσουμε. Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους.
0: Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, ταμτούμ μαζί μας και η πρότασή μας για να χαλαρώσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε κάτι, να φάτε ένα πλήρες γεύμα, εξαιρετικό φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου στην καθαρή θάλασσα. Το ταμτούμ είναι η πρότασή μας για μια προσιτή πολυτέλεια και χαλάρωση.
6: Σε μισές ώρες της μέρας μιλάτε για μαφία, για υπόκοσμο, για παρακράτος.
7: Και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του μεγάλου Μαξίμου τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης.
8: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχω ακούσει εγώ κάποιον να μιλάει για μαφία, εν πάση περιπτώσει.
9: Μια καθετοποιημένη δομή μια καμόρα.
10: Ακούσαμε για κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων.
11: Η δεδηλωμένη πλειοψηφία με βάση την οποία στηρίζεται η κυβέρνηση είναι δεδηλωμένη υποδίκων.
12: Συμμορία, πάντως, νομίζω λέξη που είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
13: Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησα μια συμμορία στο Μαξίμου.
14: Είναι ένα σύστημα εξουσίας το οποίο λειτουργεί με όρους συμμορίας.
0: Η πρότασή μας γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο για το τραπέζι σας, να ρίξετε ένα κομμάτι κρέας στα κάρβουνα, στον άνθρακα, να έχετε απόθεμα στο ψυγείο σας, είναι να πάτε στην Κάρνα, τη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές θα αγοράσετε και θα το ευχαριστηθείτε. Τα καταστήματα είναι πολλά στην πόλη, όλα είναι γύρω-γύρω, είναι κοντά μας. Τα λέω και επιλέξτε σε ποιο θα πάτε. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και φυσικά στο Ρίο.

0: Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε από πλευράς κυκλοφοριακού σήμερα με το ψιλόβροχο. Εν τω μεταξύ ρίχνει λάσπη, έτσι. Λάσπη. Λοιπόν, με το ψιλόβροχο πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Άντα το 1800. Όπως τα είπατε και εσείς, σήμερα με το ψιλόβροχο οπωσδήποτε ήρθαν τα παλιά καλά θέματα. Υπάρχει πρόβλημα στην Πάτρα. Όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, συντελεί και η βροχή. Η Αγίου Ανδρέων είναι φορτωμένη, η Κορίνθου επίσης φορτωμένη. Δυσκολεύουν τα αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν από εδώ και από εκεί. Η Κανακάρη επίσης, Αγίου Ανδρέου πριν τη Γούναρη συνεχίζονται τα έργα και τυχαίνει να υπάρχει πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει τόσες μέρες. Δοϊράνης πριν την Αγία Σοφία, ο δρόμος έχει πάθει καθίζηση. Να έχουν το νου τους ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Δοϊράνης πριν την Αγία Σοφία. Δοϊράνης
1: πριν βγούμε στην Αγία Σοφία.
0: Έχουμε καθίζηση στο οδόστρωμα. Βουλιάζουν όλο και περισσότεροι δρόμοι κάθε μέρα. Βουλιάζουν κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και να σας πούμε για ένα δρόμενο για αύριο. Αύριο 8.30 ώρα στην πλατεία στην Αρώη, με συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού Περιβάλλοντος και τον Εκπαιδευτικό Σύλλογο της Αρώης, έχουμε δεντροφύτευση. Παρακαλούμε όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν.
0: Δεντροφύτευση έχετε το 18300.
1: Μάλιστα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και τον Εκπαιδευτικό Σύλλογο της Αρώης.
0: Πολύ ωραία, μπράβο σας.
1: 8.30
0: πολύ
1: ώρα αύριο στην πλατεία στην Αρώη.
0: Βέβαια, όχι. Αύριο νομίζω αύριο είναι του Αγίου Χριστοφόρου, είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιορτάζουν οι ταξιτζίδες αύριο στον Άγιο Χριστόφορο. Ακριβώς. Στο Ρίο θα δοθεί ραντεβού.
1: Βεβαίως. Είναι και αυτό.
0: Είναι ο προστάτης σας, Άγιος των Οδηγών, ο Άγιος Χριστόφορος.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν, είναι το νέο μας για σήμερα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή βράδια. Γεια σας. Σύντροφε, πήγαινε σε διάλειμμα γιατί έχω θέμα μετά και πρέπει να έχω χρόνο.
2: Είσαι βαθιά Πάτρα όταν η φωνή σου είναι έτσι.
3: Ωρε μινάρα!
2: Εδώ όλο μύτη πάνω. Είσαι βαθιά Πάτρα όταν τρίτη μεσημέρι θα φας.
3: Μίγουλη, μπίζα.
2: Είσαι βαθιά Πάτρα όταν όποιο και να δεις το δρόμο να του πεις ρε ντράκο!
3: Ό,τι και να είναι.
2: Άντρας, γυναίκα, μωρό, παιδί, ο Πελετίδης. Έχω πετύχει πατρινό στη Ρίγα Φεραίου, βλέπει σκυλί στο δρόμο και μου κάνει. Έλα εδώ ντράκο μου, όπου μανούλα μου. Είσαι βαθιά Πάτρα όταν. Ερήμηρε μαλάκα. Είσαι βαθιά Πάτρα όταν ανεβαίνεις Αθήνα για ένα τριήμερο. Γυρίζεις πίσω. Έλα ρε μαλάκα. Πώς ζουν εκεί πάνω, ρε φίλε, να πούμε. Δεν έχει αδερφέ. Εντάξει, να πούμε. Εγώ δύο μέρες δεν μπορώ παραπάνω στον μπουρδέλο.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Sky 89,4.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, πάω κατευθείαν στην κυρία Αθηνά Τραχύλη, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και έχω σπουδαίο θέμα. Σπουδαία θέματα μαζί με την κυρία Ιβαλιώτη μετά για τη φορολογική ενημέρωση. Λοιπόν, κυρία Τραχύλη, καλημέρα σας. Η πρόεδρος των κτηνιάτρων Ελλάδος είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
16: Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάλα.
0: Έχω δύο θεματάκια. Το ένα είναι αρκετά σοβαρό, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Διαβάζω τις προηγούμενες ημέρες, τώρα πρόσφατα δηλαδή, όλο και περισσότερες αναρτήσεις σχετικά με ένα νόμο που ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Απριλίου. Κανονισμό, όχι νόμο, κανονισμό, να το πούμε ακριβώς.
16: Regulation, κανονισμό.
0: Ναι, ναι, για την καλή διαβίωση των σκύλων, των γατών και την ιχνηλασιμότητά τους. Ναι. Θέλω να μου πείτε, επειδή διαβάζω όλο το κείμενο, δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε τώρα, λέει διάφορα πράγματα, εάν αυτό αφήνει υπόνοιες ή ιονή πρόκριμα να επηρεάσει, να αλλάξει ή και να καταργήσει τον νόμο Άργος, ο οποίος είναι σε ισχύ παρά τις αντιρρήσεις της δικές σας πρωτίστως και των ενδιαφερομένων, κυρίως των κυνηγών δευτερευόντων.
16: Κοιτάξτε, ο νέος κανονισμός ψηφίστηκε το 26, όπως είπατε, αυστηροποιεί κανόνες για τα ζώα συντροφιά, σκύλο και γάτα, καθιστώντας υποχρεωτική την τοποθέτηση του microchip, την οποία την έχουμε, αλλά δεν εφαρμόζεται από το 2003, και την καταγραφή στις εθνικές βάσεις δεδομένων, την οποία την έχουμε και στην Ελλάδα, το petgov.gr. Λοιπόν, τα βασικά σημεία αυτού του κανονισμού είναι, όπως είπα, το microchip, αυστηροί κανόνες στην εκτροφή, δηλαδή απαγορεύονται οτιδήποτε σχετίζεται με τον πόνο ή τη βλάβη στην υγεία των ζώων. Αναγνωρίζονται ως ζώντα ζώα, ότι τα ζώα συντροφιάς δηλαδή χρειάζονται ειδική φροντίδα, δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν κάτι, σαν εμπόριο, σαν ένα εμπορικό είδος. Και βέβαια έχει γίνει και μια σχετική μελέτη. Ξέρετε, το 44% των Ευρωπαίων πολιτών κατέχουν ζώο, και το 74% στην συγκεκριμένη μελέτη ζητούσε αυστηρούς κανόνες ό,τι αφορά την υγεία και την ευζοία τους. Έτσι, ξέρετε, όλα εκπορεύονται από κάποιους, συνήθως γίνονται κάποιες μελέτες. Βέβαια, υπάρχουν και μεταβατικοί περίοδοι, έτσι, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στο κάθε κράτος μέλος. Εμείς, τώρα, αυτός δεν σχετίζεται και τόσο πολύ με το δικό μας το νομοσχέδιο, γιατί εμείς πολλά από αυτά έχουν ήδη γίνει νόμο στην χώρα μας. Τόσο ό,τι αφορά την υποχρεωτική στήρωση ή την δειγματοληψία, δηλαδή τη λήψη αίματος και για την εφαρμογή του
0: που
16: DNA.
0: Ήταν δύο, νομίζω ήταν ναι, δύο βασικά ήταν για
16: το σας. Επίμαχο, ναι, ήταν
0: το επίμαχο θέμα που διαφωνούσατε. Έτσι,
16: που
0: και μαζί σας και οι κυνηγοί και όλοι
16: ναι,
0: όσοι
16: και
0: είχαν...
16: γενικότερα, ξέρετε, επειδή δεν υπήρχε και ενημέρωση στους ιδιοκτήτες, ναι. Γιατί εν τω μεταξύ άργοι τα έχουν στηρώσει, για τους κυνηγούς ήταν ένα επίμαχο θέμα. Δεν γίνεται κάποια αναφορά στο νόμο. Ο νόμος δεν μιλάει για αποχρεωτική στήρωση. Έτσι, βέβαια, αυτά συνήθως είναι νομοθεσίες που εφαρμόζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις.
0: Ναι. Αυτό δηλαδή που γράφει, αυτό που γράφουν δηλαδή τώρα που μπαίνει στον κανονισμό και όλοι όσοι το διέδωσαν και έγραψαν. Όταν γράφουν τίτλους «Η λογική επικρατεί», δηλαδή χωρίς να αναφέρεται πουθενά υποχρεωτική λήψη γενετικού υλικού ή θείωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον ίδιο κανονισμό.
16: Ναι, ο κανονισμός όμως σας είπα τι αναφέρει κυρίως. Δεν μιλάει για την υποχρεωτική στήρωση. Βέβαια, προσέξτε να δείτε πολλές φορές.
0: Ο νόμος Άργος όμως το λέει.
16: Ο νόμος Άργος το λέει. Ο νόμος Άργος στην ουσία εφαρμόζει πολλά άρθρα του κανονισμού νωρίτερα. Βέβαια, υπήρχε και διαβούλευση όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Σωστό.
16: Έτσι, λοιπόν, περιλαμβάνει πολλά άρθρα. Δεν χρειάζεται, στην ουσία θα γίνει μια απλή ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία που δίνει και μάλιστα μεγάλο χρονικό διάστημα να σωματωθεί.
0: Ναι, δύο χρόνια μετά.
16: Και παραπάνω. Ξέρετε, συνήθως αυτά καθυστερούν. Όμως για το επίμαχο άρθρο.
0: Τι θα γίνει εκεί, λοιπόν, με το επίμαχο.
16: Το επίμαχο άρθρο, οι μόνοι που αντισταθήκαμε ήμασταν εμείς οι κτηνίατροι.
0: Σωστό.
16: Και γνωρίζετε.
0: Οδηγηθήκατε και στο δικαστήριο.
16: Βέβαια, καταθέσαμε την αγωγή την Μεγάλη Τετάρτη του Πάσχα. Αναμένουμε τώρα πότε θα
0: Το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Τώρα μισό λεπτό. Γιατί έτσι όπως έχει διαδοθεί αυτό το πράγμα, τι να κάνει ο άνθρωπος? Είναι παράνομος κάποιος ο οποίος πατάει επάνω σε αυτό και λέει: «Με συγχωρείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν με υποχρεώνει με τον κανονισμό αυτόν που ψηφίστηκε τον Απρίλιο να βγάλω DNA και να κάνω στήρωση».
16: Ναι,
0: ο νόμος Άργος είναι σε ισχύ.
16: Ο νόμος Άργος είναι σε ισχύ. Βέβαια, εμείς απεργούμε, δίνουμε στα συγκεκριμένα.
0: Άλλο αυτό. Θα δεχτεί όμως τις επιπτώσεις της μη εφαρμογής του νόμου Άργος. Ο κηδεμόνας του σκύλου ή της γάτα. Έτσι,
16: από την άλλη, όμως, δεν υπάρχουν την ιατρία να το κάνουν.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο.
16: Όχι, όλα μαζί είναι. Όλα μαζί είναι. Αλλά δεν έχει ο κανονισμός, προσέξτε να δείτε, μιλάει για γενικούς κανόνες, για την υγεία και την ευζοία των ζώων. Θα μπορούσε να μπει, γιατί εμείς έχουμε και την στήριξη από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπου και είμαι γενική γραμματέας εκεί, όπου έχουμε τη στήριξη της Ευρώπης, έτσι, ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει και δεν μπορεί να γίνει.
0: Άρα δεν τον επηρεάζει. Δεν τον επηρεάζει το νόμο Άργος.
16: Δεν το επηρεάζει, εκτός να γίνουν συμπληρωματικές διατάξεις.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή, αν τώρα αλλάξει ο ίδιος ο νόμος και πάει και γίνει ένα πράγμα με τον κανονισμό που ψηφίστηκε. Ενσωματώσει δηλαδή, και αυτό που λέει δεν είναι υποχρεωτική η λήψη DNA
16: μετά από
0: και η σύρωση.
16: Μετά αντιδράσει όλη η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, είναι ενάντια ότι με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να μειώσουμε τα δέσποτα.
0: Είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να ενσωματώσει αυτή την οδηγία που δεν αναφέρει την σύρωση και την.
16: Προσέξτε, τον κανονισμό θα το ενσωματώσει. Αφού δεν αναφέρεται, δεν θα μιλήσει γι' αυτό. Έχει την εθνική της νομοθεσία.
0: Μπορεί να επιμένει και να λέει: «Εγώ θέλω DNA και θέλω και στήρωση».
16: Ναι, αλλά μάλιστα. Μπορεί όμως μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, όλη την αντίδραση, το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Να βρει άλοθη τον κανονισμό και να πει: «Τον ενσωματώνω και τελείωσε».
16: Ακριβώς, και τελείωσε και να λήξει η ιστορία. Και βέβαια, προσέξτε, να εφαρμόσει τον έλεγχο του microchip, γιατί και αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή καλεί εμάς. Εγώ δεν είμαι φύλακας κάθε πελάτης που είτε στο ιατρείο. Δηλαδή μου λέει πρώτα να ελέγχω αν έχει microchip και μετά να δω αν το ζώο είναι καλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή εγώ θα βάζω πρώτα, το ζώο είναι χτυπημένο έξω από το ιατρείο. Έξω μου το φέρνει ο ιδιοκτήτης και θα λέω για να δω, έχει microchip. Και μετά θα προσπαθήσω
0: και
16: να
0: αν
16: το
0: δεν έχει, δηλαδή τι θα γίνει, θα το πετάξεις στον
16: δηλαδή,
0: δρόμο.
16: Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή εγώ τι θα κάνω. Θα λέω, αν δεν έχει, δεν πρόκειται να το δω το σκυλί. Είναι λογικά πράγματα αυτά.
0: Μάλιστα. Τι προτείνετε για να κλείσουμε το θέμα στους ανθρώπους και κυρίως στους κυνηγούς που είναι εκατοντάδες χιλιάδες? Τι να κάνουμε, αυτό έχει διαδοθεί σαν αστραπή από τον Απρίλιο και μετά.
16: Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις έτσι ώστε να καταργηθεί ο συγκεκριμένος νόμος. Να ζητήσουν από την πολιτεία να καταργηθεί αυτό που ζητάμε και εμείς. Καταργηθεί το επίμαχο άρθρο.
0: Πάντως αυτός ο κανονισμός δεν υποχρεώνει την εθνική νομοθεσία να καταργήσει το επίμαχο που λέει για την στήρωση και για το DNA. Δεν την υποχρεώνει.
16: Όχι, δεν την υποχρεώνει.
0: Αντιθέτως, της δίνει όμως ένα άλοθη, ή αν θέλει τελικά η κυβέρνηση να ξεφύγει από αυτό το γκικαιώνα που έχει μπλέξει.
16: Από τότε που ξεκίνησε το COVID, από το 20.
0: Χρόνια! Τόσα χρόνια.
16: Είναι 26, φτάσαμε στο 26.
0: Τόσα χρόνια. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να ξεφύγει η κυβέρνηση με αυτό το άλοθη.
16: Ψηφίστηκε το 21, έχουν δοθεί αλλεπάλληλες παρατάσεις. Προσπάθησαν, κάναν κάποιες ενέργειες, ξέρετε, να συλλέξουν, αλλά καταλαβαίνετε, για να γίνει data, η βάση δεδομένων στην Ακαδημία Αθηνών θα χρειαστεί ένα τεράστιο δείγμα.
0: Τα έχουμε πει,
16: θα έχουμε ξαναπεί, μην γινόμαστε κουραστικοί, κουράζουμε τον κόσμο.
0: Αλλάζω θέμα και πάω κατευθείαν σε αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Κακαβάς, είναι ο πρόεδρος της Πογεδή. Πογεδή είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, για να ξέρει ο κόσμος. Είπε κάτι το οποίο πραγματικά μας τρόμαξε. Τα ακούμε.
17: Τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα Βραζιλίας στους ελέγχους των κτηνιατρικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής έχουν καταδείξει ότι έχουν 80% σαλμονέλα.
18: Και επιστρέψαν πίσω.
17: Το ακούσατε. Δηλαδή, εδώ καταδεικνύεται ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης που λέει ότι γιατί δεν θέλουμε στελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, γιατί δεν θέλουμε στελεχωμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες, ακριβώς γιατί αν αυτά τα κοτόπουλα Βραζιλίας είχαν έρθει και δεν ήταν οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι που προσέξτε τα εργαστήρια, όπως και οι υπηρεσίες, όπως και εδώ οι κτηνίατροι, δεν είναι γιατί έχουν αρρωγό το κράτος, είναι γιατί έχουν πατριωτισμό οι συνάδελφοί μας. Δεν είναι γιατί τους συμπαραστέκεται το κράτος, είναι το φιλότιμό τους. Έτσι, ενώ οι συνάδελφοί μου έχουν φιλότιμο, αυτοί που διοικούν, όχι φιλότιμο δεν έχουν, ούτε τσίπα.
0: 80% κοτόπουλα Βραζιλίας από τη Μερκοσούρ με σαλμονέλα θα διοχέτε βέβαια.
16: Δεν είναι
0: στην αγορά.
16: Η πρώτη φορά που ακούμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Κοιτάξτε, ότι είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω. Δεν μιλάει κανένας ότι αυτή τη στιγμή οι διευθύνσεις στην ιατρική, σε συνάδελφοί μου, ανήκουν στο Υπουργείο Ιστορικών στις Περιφέρειες, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή, ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι από εκεί. Δεν υπάρχει συντονισμός. Και προσέξτε τι γίνεται. Το Υπουργείο στην ουσία προσπαθεί, έτσι, και δεν δικαιολογώ κανέναν αυτή τη στιγμή, γιατί για μας θα πρέπει να υπαχθούν, να ξαναγυρίσουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Υπουργείο. Έτσι ώστε το Υπουργείο να λέει θέλω 100, θέλω 200 κτηνιάτρους να πάρουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία. Ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε την κάθε περιφέρεια να ζητήσει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις.
0: Που δεν ενδιαφέρεται και πολύ. Που δεν ενδιαφέρεται.
16: Γιατί ξέρετε κάτι, ο ρόλος του κτηνιάτρου δημιουργεί προβλήματα, γιατί εφαρμόζει την νομοθεσία. Οπότε έχει σε εισαγωγικά πολιτικό κόστος. Θυμηθείτε Πανόλη, θυμηθείτε Ευλογιά, τους κτηνιάτρους δεν καταδίωκαν ούτε περιφερειάρχες ούτε αντιπεριφερειάρχες κανέναν. Ποιο βλέπανε τον κτηνίατρο που πήγε να κάνει την αιμοληψία. Ενώ εάν υπήρχε και περιμένουμε, τώρα προσέξτε, στέλνουμε χαρτιά εμείς και μας λέει η περιφέρεια θα ζητήσει, η περιφέρεια συνεδριάζει ανάμεσα στα τόσα θέματα, να μας πούνε εδώ στην περιοχή, στη Δυτική Αχαΐα, που έχουμε, ξέρετε, τεράστιο πρόβλημα. Και πάλι τα τελευταία κρούσματα εδώ γύρω-γύρω ήταν. Ευλογιά, για την Ευλογιά μιλάω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
16: Θα αφήσω τον Αθώδη και κάνω το σταυρό μου έτσι. Ακριβώς. Έτσι, έτσι ομά, όπως σας το λέω, να μην μπει στην στερεά Ελλάδα γενικότερα, να μην ξεφύγει. Γιατί η κατάσταση δεν είναι.

0: Θα είστε πέφτανε στην αγορά. Είναι με σαλμονέλα. Δηλαδή θα τρώγαμε και στην Πάτρα και παντού κοτόπουλα Βραζιλίας που θα μας πήγαινε αίμα.
1: Ακούστε με λίγο. Σε αυτές τις χώρες πρέπει να υπάρχει, ξέρετε, ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα εμείς και δεν θέλουμε το κρέας από τη Βραζιλία ή από την Αργεντινή. Εμείς τι θέλουμε. Άλλο. Προσέξτε, τα ίδια πρότυπα. Ό,τι χρησιμοποιούμε, απαγορεύονται τα αντιβιωτικά στην Ευρώπη, απαγορεύονται και εκεί. Απαγορεύονται τα σκευάσματα στην Ευρώπη, απαγορεύονται και εκεί. Να τηρούνται
0: τα
1: ίδια πρότυπα.
0: Άρα θέλετε προσωπικό και ελέγχους. Αυτό
1: προσωπικό ελέγχους και να γίνονται, δηλαδή τους νόμους, την ομοθεσία που χρησιμοποιούμε εμείς, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή,
0: να σας πω τώρα, δηλαδή, εντάξει, τα κοτόπουλα της Βραζιλίας είναι μόνο με σαλμονέλα. Στα ελληνικά.
1: Όχι, βέβαια, να μην
0: στις ελληνικές εκτροφές γίνονται έλεγχοι τέτοιου τύπου. Δεν υπάρχουν εδώ δηλαδή ελληνικές εκτροφές που να γίνεται της κακομοίρας.
1: Όσο μπορούν να γίνονται. Και σας
0: εμένα
1: είπα,
0: μου είναι στα μάτια μου ακόμα εκείνα πριν από 20 χρόνια οι κάμερες, οι κρυφές που γράφανε στον Ασπρόπυργο και σε άλλες περιοχές με τι τα ταΐζαν τα κοτόπουλα με κάτι ορυκτέλεα και με κάτι φυράματα και με κάτι αλεύρια και με κάτι. Μην κάνουμε με το πρωί-πρωί. Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι άμεσα ότι θα πρέπει να δοθεί και ξανά σας το λέω και συγχαρητήρια που συνέχεια ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα και τη διατροφή. Γιατί όλοι δεν ασχολείται κανένα. Λέει,
0: τι να κάνω, το έχω στην οικογένεια μέσα. Έχω τη γεωπόνο εδώ που με πιέζει.
1: Α, έχετε τη γεωπόνο που σας πιέζει. Τέλεια. Λοιπόν, άρα αυτό που πρέπει να γίνει, να μην κάνουμε άλλους πειραματισμούς, να ξαναγυρίσουν οι υπηρεσίες και οι γεωπονικές υπηρεσίες και οι γεωπονικοί κτηνίατροι να πάνε στο Υπουργείο που πρέπει να είναι, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όσες περιφέρειες. Και προσέξτε, και να μην είναι πολιτικά προϊστάμενος, και το τονίζω ο περιφερειάρχης ο αντιπεριφερειάρχης.
0: Γιατί μετράει το κόστος από αυτά που λέει ο κτηνίατρος.
1: Ακριβώς. Ο κτηνίατρος σε εισαγωγικά έχει πολιτικό κόστος. Γιατί εφαρμόζει νομοθεσία, παίρνει πολύ σκληρά μέτρα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν ακούσατε στην Κύπρο τι έγινε. Πήγαν οι συνάδελφοι να βοηθήσουν και τους έκαναν, πήγαν να τους συλλάβουν στα κατεχόμενα. Δηλαδή πώς να σας πω, εμάς βλέπουν. Εμάς και μάλιστα εδώ είχαμε και άλλα προβλήματα. Δεν άφηναν τους συναδέλφους να πάνε να κάνουν αιμοληψίες, γιατί νόμιζαν ότι εμείς μεταδίδουμε. Άκουσαν. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για πράγματα. Άρα,
0: λοιπόν,
1: προσέξτε, να το ξαναδούμε και καλό είναι να ξανακάνουμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε για τη Μερκοσούρ. Θα τα ξαναπούμε για τη Μερκοσούρ οπωσδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Ήταν
1: καλά.
0: Πάρα πολύ χρήσιμη. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Εσείς θα πάτε στη Μελένια, μην το ξεχνάτε, Κορίνθη 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας. Ανανεωμένη και πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, παιδιά, που απολαμβάνετε είτε στο νέο χώρο της, είτε σε πακέτο στο σπίτι, είτε και παίρνετε για τις πλατφόρμες Boxy, Food, Volt, τα γνωστά, είτε τηλεφωνείτε 2611-911-822 και τα μαζεύετε από εκεί, Δευτέρα έως Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ευβίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα για να βάλουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και με αντλία ελεγμένη και πιστοποιημένη και ό,τι πληρώσουμε θα πέσει στο ρεζερβάρ μας. Το λέω, το προτείνω, Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα έχει σήμα ΕΚΟ, ΕΚΟ, θα το δείτε. Ταμπτούμ, πάμε. Έτσι έρχεται το Σαββατοκύριακο στην παραλία του Ακταίου στην καθαρή θάλασσα για προσιτή πολυτέλεια, χαλάρωση, καφέ, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμπτούμ και σας περιμένει. Και φυσικά η Κάρνα με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Ογριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαΐτικα και στο Ρίο. Η ώρα της κυρίας Αϊβαλιώτη.
2: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
3: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα.
2: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
3: Είστε και φαίνεστε.
2: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο νιάρχος?
3: Έτσι είναι.
2: Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Σας ακούμε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα καταρχάς, κάνετε όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, βέβαια.
4: Να το κάνουμε. πραγματικότητα όμως, γιατί ό,τι λέει το στόμα τα πει το σώμα.
0: Ναι, ναι. Για πέστε μας τώρα τι γίνεται με τα φορολογικά, πού βρισκόμαστε αυτή τη βδομάδα.
4: Να σας πω λοιπόν κάτι το πολύ σημαντικό, το οποίο πάει σιγά σιγά να ξεχαστεί, γιατί γίνεται συνήθεια, αλλά δυστυχώς καραδοκεί, είναι ότι να κάνουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις, να δηλώσουμε τα οικόπεδα εντός οικισμού τα οποία έχουμε καθαρίσει, τα οποία βέβαια οφείλουμε και να τα

0: Παρίσι. Τρέχει αυτή η υπεύθυνη δήλωση, είναι πάλι ανοιχτή. Θα μπουν πάρα πολλοί και θα δουν ότι η περσινή δήλωση είναι ακόμα σε κατάσταση επεξεργασίας. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, σε αυτή την άκρη του πλανήτη δεν πρέπει πια τίποτα να μας κάνει εντύπωση. Έτσι λοιπόν θα είναι υποχρεωτικό μέχρι του σημείου βέβαια ότι κάποιος μπορεί να το αμελήσει επί τούτου. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να ανεβάσουμε τις αιτήσεις οι οποίες δουλεύουν, δηλαδή πρέπει να έχουμε το ΚΑΕΚ του κάθε ακινήτου, να ανεβάσουμε και να κάνουμε την υπεύθυνη δήλωση και βέβαια στη συνέχεια να έχουμε καθαρίσει. Γιατί δεν φτάνει μόνο να το έχουμε καθαρίσει, πρέπει να έχουμε κάνει και την υπεύθυνη δήλωση. Το πρόστιμο της πυροσβεστικής είναι 1.000 ευρώ και επειδή είναι αυτό τελώς το πρόστιμο σας βάζει και εφάπαξ καταβολή και άλλα 150, άρα πηγαίνει 1.150 για κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει και έχει πει ότι δεν το έχετε καθαρίσει όπως θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι πέραν από αυτήν την υποχρέωση έχουμε μέχρι και μέχρι και τις 15, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, Παρασκευή, δυνατότητα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να είναι χρεωστικές και έτσι να πετύχουμε την έκπτωση του 4%. Αυτό ισχύει για όλους που είναι φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι εταιρείες δεν έχουν έκπτωση επί του φόρου ο οποίος αναλογεί. Πλην όμως οι εταιρείες όταν έχουν κέρδη και συνδέονται τα κέρδη με τα φυσικά πρόσωπα, τότε τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να περιμένουν την εταιρεία. Άρα, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, πρέπει να υποβληθούν οι εταιρείες, μετά να υποβληθούν τα κέρδη και τέλος τα φυσικά πρόσωπα μέχρι, αυτά που ενδιαφέρονται βέβαια, μέχρι τις 15 του μήνα. Του μήνα Μάη θα πρέπει να έχουν κάνει την φορολογική τους δήλωση που όταν επιλέξουν να κάνουν εφάπαξ καταβολή μέχρι τις 31 Ιουλίου, τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχουν την έκπτωση. Όταν λέμε βέβαια εφάπαξ καταβολή δεν εννοούμε μία και έξω όλο το ποσό, εννοούμε ότι μπορεί να τα πληρώνει λίγα-λίγα, αλλά να έχει εξοφληθεί όλο το ποσό μέχρι και τις 31 του Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω πόσο είναι ο μέσος φόρος που σας βγαίνει έτσι από την εμπειρία σας. Βγαίνουν οι δηλώσεις βγαίνουν χρεωστικές ή έχουν επιστροφή?
0: Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 0. Δηλαδή να πληρώνει 30-40 ευρώ κάποιος μισθωτός συνταξιούχος είναι κυρίως για το λόγο ότι είτε παίρνει κάποια ενίκεια για τα οποία ο μισθωτός.
1: Ναι, είναι αυτό τελώς η φορολογία.
0: Είτε έχει αλλάξει 2-3 δουλειές με αποτέλεσμα να αλλάξει ο φορολογικός συντελεστής.
1: Άρα είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή τι 4% τώρα να τρέξει ο άλλος στο λογιστή να σας βάλει κάτω να σας λιώσει για να πάρει
0: 4%. Ευρώ, ναι, να πάρει έκπτωση.
1: Ναι, τι να πάρει στα 1,6, τι να πάρει δηλαδή. Δεν είναι εδώ 1 ευρώ. Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό βέβαια εννοώ. Αυτό όμως γίνεται κυρίως για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτό δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι φορολογούνται σε τεκμαρτό εισόδημα, με αποτέλεσμα εκεί πέρα τα διχίλιαρα και τα τριχίλιαρα να κάνουν γιορτή.
1: Εκεί αξίζει τον κόπο, αλλά δεν ισχύει.
0: Εκεί δεν μπορούν να το πληρώσουν.
1: Ναι, δεν ισχύει.
0: Και δεν μπορούν να το πληρώσουν.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Να πούμε λοιπόν επίσης ότι πέραν λοιπόν και να κλείσουμε το κομμάτι των φορολογικών δηλώσεων, επειδή υπάρχουν και κάποιες διαφορές στα ε9, οι διαφορές που έχουν προκύψει για το 2025 δεν είναι πια εμπρόθεσμη μεταβολή τους, που σημαίνει ότι όταν κάποιος θυμάται τώρα ή νόμιζε ότι όταν θα έρθει το λογιστή θα το διορθώσει κάποιες διαθήκες ή ε9 που έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που έχουν γίνει μέσα στο 2025, έπρεπε αυτές να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31 Γενάρη του 2026, που σημαίνει λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι φίλοι μας, οι διπλανοί μας, έχουν δυστυχώς την αδυναμία στην προκειμένη περίπτωση και θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο. Επίσης να πούμε κάτι που παρατηρείται τώρα σιγά σιγά και αρχίζει μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχει μια κάποια κορύφωση, είναι οι διπλανοί μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο σε σχέση με το ελβετικό φράγκο.
1: Αυτή είναι ταλαιπωρημένη χρόνια.
0: Και θα συνεχίσουν. Θα συνεχίσουν γιατί πολύ, πολύ απλά αυτοί που κάνουν την αίτηση για να μπουν μέσα στον ευνοϊκό νόμο ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα μείωση του επιτοκίου σε κάποιο ποσοστό επί του δανείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, πέραν του ότι πληρούνται κάποια, πρέπει να πληρούνται κάποια εισοδηματικά κριτήρια, άρα δηλαδή δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τις αιτήσεις να έχουν την έκπτωση, όμως θα πάμε ένα βήμα πιο πριν, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αιτήσεις με όλα τα συγκατοικούμενα μέλη της οικογένειας ή τέλος πάντων όσοι αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, που σημαίνει ότι αν εσείς μαζί με την έχετε πάρει κάποιο ελβετικό δάνειο και δάνειο σε ελβετικό φράγκο, να είμαστε πιο ακριβείς, και μέσα στο σπίτι σας συγκατοικείτε με την πεθερά σας, ας πούμε, πρέπει να μπείτε και από τη μεριά.
1: Ωραίο παράδειγμα βρήκες. Για προφορά.
0: Πρέπει να βρείτε μία τέλος πάντων κυρία νεαρή που φιλοξενείται γύρω στα 25 φοιτήτρια, να το αλλάξουμε λίγο τότε. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει και αυτή η νεαρή φίλη μας να μπει να κάνει αίτημα, διότι το φορολογικό της εισόδημα προστίθεται στο δικό σας και άρα μπορεί να σας βγάζει εκτός της δυνατότητας ευνοϊκής ρύθμισης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρώτον προσέχουμε ποιους βάζουμε στο σπίτι μας θεωρητικά, τυπικά ότι συγκατοικούν. Ένα. Δύο. Κάνουμε την αίτηση και μπαίνουμε και από τα υπόλοιπα μέλη για να κάνουν και αυτά την αίτηση προκειμένου να υπάρξει ευέτικη αίτημα. Και τρίτο και σημαντικότερο, περιμένουμε μία εβδομάδα περίπου, ούτως ώστε να βγει η απάντηση, η οποία μέχρι τώρα δυστυχώς και εξανάλλοτε είναι μόνο αρνητική. Δηλαδή, στις 5 αιτήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί ξέρετε, πρέπει, οι περισσότεροι από αυτοί πρέπει να είναι και ενήμεροι. Γιατί αν δεν είσαι ενήμερος, δεν έχει καμία ελπίδα η όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν, όσοι είναι ενήμεροι στο δάνειο, μέχρι τώρα βγήκαν όλοι αυτοί εκτός και κυρίως από το λόγο ότι δεν είναι ένα τριχίλιαρο δούλευε ο μικρός σέρβις. Κάτι η γυναίκα παίρνει και αυτή ένα εισόδημα, γιατί εδώ που τα λέμε, οι οικογένειες δεν ζουν με ένα εισόδημα πια. Έχουν βγει εκτός ή έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Βέβαια, η ακίνητη περιουσία μπορεί να είναι όλη αυτή η υποθήκη μέσα στο δάνειο.
1: Έτσι, δεν μετράει. Δεν μετράει.
0: Έτσι ακριβώς. Και παρότι λοιπόν το σπίτι είναι της τράπεζας, στο προσμετράει πέραν του ΟΕΝΦΕ και όλα αυτά που έχουμε εξαντλήσει τη συζήτηση μέχρι τώρα, αλλά το ίδιο το δάνειο λοιπόν θεωρεί ότι έχεις μεγάλη ακίνητη περιουσία και άλλα σου λέει με άλλα λόγια πουλατό και όχι διακανόνισέ το.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη όπως πάντα ενημέρωση. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
0: Εγώ σας εύχομαι. Γεια σας. Γεια.
1: Με στελάρα και με μεγάλη τραγουδάρα φεύγω. Παρασκευιάτικα, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Έψαχνα άδικα να βρω είναι αυτό, ε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Προσέχετε τον εαυτό και τα παιδιά σας. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, καλημέρα. Ακούω τη Μετάλλικα. Του έβαλε ο Κώστας Γύρης, καθώς αύριο έχουμε τη συναυλία του Μετάλλικα στην Αθήνα. Με τα εισιτήρια, όπως ξέρετε, να ξεκινούν από 150 και να φτάνουν τα 1000 ευρώ. Να δω ποιοι θα είναι αύριο, κύριε. Εκεί θα πάνε, ξέρεις, κάποιες επώνυμες που τραγουδάνε λαϊκά, π.χ. ξέρω εγώ, τύπου Βύση και τέτοια. Και θα λένε, α, πήγαμε στους Μετάλλικα. Δεν τους ξέρουν, αλλά πάνε εκεί, ξέρετε, για το Θεάθηνε.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο Δήμος ξεκαθάρισε ότι τα λίμματα πλέον δεν υπάρχουν στο Γλάφκο και ότι έκανε και έργα και ότι τέλος καλό όλα καλά. Από την άλλη, ο Βανταράκης έχει κάνει έλεγχο ήδη στις παραλίες. Είναι ο πρώτος έλεγχος εν ώψη καλοκαιριού και μπάνιων. Βέβαια, σήμερα ο καιρός δεν είναι για μπάνιο, αλλά κάποιοι μπορούν να πηγαίνουν. Έχουμε λοιπόν σε 18, λέει, από 22 τοποθεσίες οι μετρήσεις των μικροβιολογικών δεικτών E. coli και εντεροκόκκων είναι εξαιρετικά χαμηλές, δηλαδή πρακτικά μη ανιχνεύσιμη επιβάρυνση. Ουσιαστικά εξαιρετικά καθαρές είναι η καλόγρια, το δρέπανο, η αλική Αιγίου, η ακράτα, η άκολη, το λαμπύρι και τα σελιανίτικα. Μικρότερη αλλά ασφαλής παρουσία καταγράφηκε στα ραχοβίτικα, τα βραχνέικα, Άγιο Βασίλειο, ακταίο μποζαίτικα, νηφορέικα, ψαθόπυργο και παραλία Ρίου. Ελαφρώς υψηλότερες αλλά εντός αποδεκτών ορίων οι τιμές στην παραλία Πατών και την Μπούκα. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα κολυμπάμε. Υπάρχουν κάποιες που είναι εξαιρετικά χαμηλές ενδείξεις και άλλες με κάπως υψηλότερες, αλλά εντός των ορίων, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ακούστε τώρα. Ιδιαίτερα καθαρή εμφανίζεται η πλάζ τόσο στο σημείο αρχής όσο και στο τέλος, με E. coli πρακτικά μη ανιχνεύσιμη και εντερόκοκκους σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν η πλάζ είναι από τις πιο ασφαλείς παραλίες για κολύμπη. Στην αρχή έχουμε ολικά κολοβακτηριοειδή 28 και στο τέλος έχουμε ολικά κολοβακτηριοειδή μικρότερο του 3 και εντεροκόκκους 3. Άρα λοιπόν είχαμε τέλος. Ωστόσο, η μόνη τοποθεσία που αποκλίνει σαφώς από το υπόλοιπο δείγμα είναι το νότιο πάρκο Πάτρας, όπου και οι δύο δείκτες, η κολλή και η εντερόκοκκη, καταγράφησαν άνω των 150. Οι τιμές αυτές, αν και δεν υπερβαίνουν κατά ανάγκη τα ανώτερα όρια που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, χαρακτηρίζει τα νερά όχι ως επικίνδυνα, αλλά δεν συστήνεται να κολυμπάμε στο νότιο πάρκο. Να το πω έτσι. Οπότε λοιπόν εκεί δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα. Να πούμε ότι τα βραχνέικα έχουν άριστους πρωτεύοντες δείκτες αλλά ολικά κολοβακτηριοειδή 20, οπότε μπαίνουν στο κάτω μέρος της πράσινης ζώνης που ανακοίνωσε το Εργαστήριο Υγιεινής. Τα αραχοβίτικα είναι στην πορτοκαλή ζώνη κυρίως λόγω εντεροκόκκων στο 37. Είναι δηλαδή η υψηλότερη τιμή εντεροκόκκων στα ραχοβίτικα μετά τον Νότιο Πάρκο. Ενώ ο ψαθόπυργος είναι ξεκάθαρα ο δεύτερος χειρότερος με E. coli 55 και ολικά 88. Αν και παραμένει μακριά από τα όρια του Νότιου Πάρκου, αλλά και στον ψαθόπυργο κολυμπάμε με ασφάλεια, απλά έχει πιο υψηλά E. coli από τους άλλους, από τις άλλες παραλίες. Όμως είναι πολύ μακριά από το όριο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκεί, δηλαδή και ψαθόπυργο, κολυμπάμε με ασφάλεια χωρίς κανένα πρόβλημα.

Λοιπόν, ο Βανταράκης πάντως λέει ότι είναι δυσαρεστημένος γιατί έχουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτυπώνουν μόνο μια στιγμιαία εικόνα, οπότε θα πρέπει να γίνονται, λέει, συνεχώς, δηλαδή επαναληπτικές και συστηματικές μετρήσεις των υδάτων. Αυτά λέει ο Βανταράκης.

0: Είχαμε πρωί-πρωί, κύριε Γκύρη, πρόβλημα στο Αθεριανό. Το συνηθισμένο πρόβλημα δηλαδή, με τις δαλίκες. Και κόλλησαν πάλι σήμερα το πρωί. Κάθε φορά που βρέχει έχουμε το πρόβλημα αυτό και δεν ξέρω πώς λύνεται. Φωνάζουν άπαντες, λένε δηλαδή κάντε κάτι, προσπαθούν, αλλά τελικά λύση δεν βρίσκεται. Και σήμερα το πρωί λοιπόν κολλήσαν ταλίκες. Οι ταλίκες κολλήσανε και ξέρετε εκεί, όπως έχουμε επισημάνει κατ' επανάληψη, υπάρχει θέμα με το τροχαίο, με τα τροχαία. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί εκεί να γίνει τροχαίο και έχουν γίνει τροχαία στο παρελθόν. Ο Βασίλης ο Κοζιώρης, ο καλός φίλος και ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας και όχι μόνο, είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Κοζιώρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βλαμίτη σήμερα... σας και στους ακροατές σας.
0: Και σήμερα επισημάνετε το ίδιο πρόγραμμα, το οποίο το έχουμε επισημάνει πολλάκις.
1: Γιατί πολλάκις. Το χωριό μου είναι τα μοιραίκα, όπως ξέρετε, από τους καμένους. Και καμία, τέλος πάντων, άλλη πιθανότητα αυτή, δεν έχουμε καμία από το κράτος υποστήριξη. Εκεί στη βιομηχανική, στο ύψος του Θεριανού, με παλιό χάραμα, γινόταν με τα φορτηγά οι άνθρωποι, όχι ατύχημα να γίνει, αλλά κάτι χειρότερο.
0: Δηλαδή...
1: Δυστυχώς με την πρώτη ψυχάλα δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανέβουν. Είναι ναι. Η πίσα τέτοια ο δρόμος σε αυτό το σημείο που δεν μπορούν να ανέβουν οι ταλίγοι σε πάνω.
0: Και κολλάνε, έτσι, κολλάνε δηλαδή.
1: Ναι, πάνε σκηνιαρίζονται στη γλώσσα τη δικιά μου, με το αποτέλεσμα που έχει φτάνει στο κέντρο του δρόμου να κάνουν όπιστες να κατεβαίνουν να φτάνουν στον εθνικό δρόμο κάτω.
0: Ναι κύριε Κοζιώρη, αλλά αυτό όμως εγκυμονεί κίνδυνο, υπάρχει κίνδυνος εκεί, έτσι.
1: Μα έχουν γίνει, πάντα δυστυχώς έχουν γίνει. Δεν είχαμε πριν τρίμηνο πόσο είχαμε και τροχιά μεταλλίκα, γιοταχή μεταλλίκα. Τα γιοταχή έχουν πάει αριστερά όπως κατεβαίνουμε και έχουν πέσει μέσα σε ένα μαγαζί που μαζεύει σκραπ, λαμαρίνες και τέτοια. Τέλος συνεχώς σχεδόν υπάρχει.
0: Ναι. Τι θα γίνει τώρα?
1: Οι αρμόδιοι ξέρουν.
0: Ναι, οι αρμόδιοι ξέρουν, αλλά εμείς επισημαίνουμε. Δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πιστεύετε ότι με μία αλλαγή της ασφάλτου και θα λυθεί το θέμα, ή θέλει και άλλη παρέμβαση?
1: Δεν είμαι μηχανολόγος, ούτε μηχανικός, ούτε αυτό. Αλλά δυστυχώς με την πρώτη ψυχάλα, λέει και τώρα, αν κάνει ότι ψυχαλίζει και πάμε εκεί, θα δούμε το ίδιο σημείο. Το ίδιο.
0: Ναι. Και να θυμίσω ότι είχε μέχρι και απεγκλωβισμό είχαμε εκεί πέρα, έτσι από τα λύκα. Θυμάστε.
1: Είχαμε και δύο γιοταχή στο κατέβασμα πριν 4-3. Έχουν πέσει βραδινή ώρα που έχει γλίτσα ο δρόμος, γιατί τρέχουν και νερά. Και λίγο καλοκαιρινή σεζόν. Το σημείο εκεί να βγάζει νερά από το χώμα και από το βράχο, τέλος πάντων. Και γίνονται συνέχεια. Συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Και άκρη δεν βρίσκουμε. Κατά τα άλλα, τροχεία πολλά έχουμε κύριε Κοζιώρη, δεν ξέρω, πρέπει να είναι προσεκτικός ο κόσμος.
1: Και με τα μπατίνια εκεί που βρήκαν οι νέοι τώρα και δουλεύουν όλοι οι νεολαία, μηχανάκια και πάει λέγοντας. Σταματήσαμε.
0: Όχι μόνο τα μπατίνια, και γενικότερα βλέπω τώρα το καλοκαίρι, επειδή πίνουν και κάποιοι, ξέρετε, για κανένα μπύρα, για κανένα ποτάκι. Να προσέχουμε γιατί πολλά έχουμε δει και εσείς πολλούς έχετε μαζέψει εντός εισαγωγικών.
1: Αρκετούς και πολλούς, αρκετούς.
0: Αρκετούς. Λοιπόν, αρκετούς. Να είστε καλά κύριε Κοζιώρη μου, πάντα να είστε καλά.
1: Πολύ, να είστε καλά. Κάποιο να υπέβει, να λύσει κάποια και προβλήματα.
0: Είδα ότι βραβευτήκατε κιόλας από ομάδα της πόλης. Μπράβο για την χορηγία σας και αυτά που κάνετε στην πόλη. Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Μια και είπε για πατίνια ο κύριος Κοζιώρης. Και είχαμε κόντρα τώρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής κύριε Γκύρη και γιατρών και ειδικά του κυρίου Αλεξόπουλου, του Βασίλη. Τι έγινε τώρα? Η κυρία Αναστασία Τογιοπούλου είπε ότι να μην δαιμονοποιούμε το μέσο το πατίνι, βέβαια το είπε πολύ γενικά, αλλά αυτό όμως ξεσήκωσε θύλα διαμαρτυριών από τον Βασίλη Αλεξόπουλο, τον παιδοχειρουργό, ο οποίος έχει δει πολλά με τα μάτια του και ήταν ο πρώτος που είχε επισημάνει στο Sky, θυμίζω, πριν από καιρό, πριν από πολλές εβδομάδες, πριν γίνει το θέμα με τα πατίνια. Εμείς τα λέγαμε αυτά εδώ και καιρό, πριν γίνει το θέμα με τα πατίνια. Τι λέγαμε λοιπόν? Ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και ο Βασίλης Αλεξόπουλος έλεγε ότι έχουμε πολλούς τραυματίες. Θα τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Αλεξόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Φλαμή.
0: Διαβάζω στον τύπο ότι εκνευριστήκατε με την δήλωση της κυρίας Τογιοπούλου να μην δαιμονοποιούμε το μέσο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό που είπε, δαιμονοποιούμε το μέσο, είπε ότι λέει δεν υπάρχουν στοιχεία. Νομίζω η κυρία Τογιοπούλου και, οποιαδήποτε κυρία Τογιοπούλου θα πρέπει να διαβάζει καθημερινά εφημερίδες ή να απευθεί στο Καραμαδάνιο που να δει τα περιστατικά που έχουμε τραυματισμού εφήβων και παιδιών με τα πατίνια. Και έκανε αυτή τη δήλωση όταν χθες ένα παιδί στον Ασπρόπυργο τραυματίστηκε με πατίνι και είναι διασωληνωμένο. Και δεν μπορεί να μου λέει για ιδιωτικές εταιρείες. 12 ετών. Και δεν μπορεί να μου λέει για ιδιωτικές εταιρείες και τον κανονισμό θα τον επιβάλλει η δημοτική αρχή. Αν είναι δυνατόν, ποια είναι η δημοτική αρχή? Τον κανονισμό θα τον επιβάλλει το κράτος. Θα τον επιβάλλει η πολιτεία. Γιατί και η δημοτική αρχή θα πρέπει να σέβεται τους πολίτες αυτής της πόλης και θα πρέπει να τους προστατεύσει. Και όχι να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια. Άρα πριν βγει το Γιοπούλου και οποιαδήποτε το Γιοπούλου, καλό είναι να απευθύνει τις αρμόδιες αρχές όπως είναι τα νοσοκομεία, να τις δώσουμε οποιαδήποτε στοιχεία θέλει.
0: Μάλιστα. Σήμερα
2: είμαι εξοργισμένος, κύριε Φλαμή, είμαι εξοργισμένος, κύριε Φλαμή, γιατί εμείς δίνουμε αγώνα για να σώσουμε κάποια παιδιά και οποιοδήποτε ανέθνος βγαίνει και λέει ό,τι κουταμάρες θέλει. Ό,τι κουταμάρες θέλει.
0: Μάλιστα. Ερώτηση τώρα.
2: Σε αυτή την πόλη θα πρέπει να υπάρχει κοινή λογική. Που δυστυχώς δεν υπάρχει κοινή λογική. Και η κοινή λογική λέει ότι προστατεύουμε τους πολίτες μας. Και κοιτάμε το κοινό συμφέρον, το κοινό καλό. Και το κοινό καλό ποιο είναι? Να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, να υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Και όχι να σκεφτόμαστε τις ιδιωτικές εταιρείες, και όχι να σκεφτόμαστε τι θα αποφασίσει η δημοτική αρχή. Ποσός με ενδιαφέρει τι λέει η δημοτική αρχή. Εμένα με ενδιαφέρουν οι ψυχές των μικρών παιδιών. Το καταλάβατε, κύριε Φλαμή? Αυτό να
0: το κατάλαβα, αλλά σήμερα θέλω για ένα σχόλιο, γιατί σήμερα βλέπω ότι πλέον προχωράμε και λέει το κράτος ότι θα ψηφιστεί νόμος απαγόρευσης χρήσης πατινιών, ηλεκτρικών δηλαδή,
2: στους δρόμους. Και πολύ καθυστέρησε, κύριε
0: Φαμή, για όλα τα ανήλικα.
2: Και πολλοί έχουν καθυστερήσει, πάρα πολλοί.
0: Και επίσης προσέξτε, δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν αν δεν είναι ασφαλισμένοι.
2: Πολύ σωστά. Κύριε Φλαμή, ξέρετε, παλιά οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με τα ποδήλατα και είχαν και πινακίδες στα ποδήλατα.
0: Ναι, είχαν.
2: Το θυμάστε αυτό? Είχαν πινακίδες. Τώρα κυκλοφορούν με τα ποδήλατα χωρίς πινακίδες, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και μας έρχονται τραυματισμένα παιδιά, έρχονται τραυματισμένοι ενήλικες, χτυπάνε με τα ποδήλατα αυτοκίνητα. Υπάρχει ασφάλεια? Υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση? Όχι, τίποτα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πολλές φορές κάποιοι ποδηλάτες παραβιάζουν και τον ΚΟΚ, κύριε Αλεξόπουλε.
2: Φυσικά, εμένα πήγε να με χτυπήσει ένας ενήλικας και μου λέει, πού πας? Του λέω, έχει Γρηγόρη, περνάω. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη που νομίζει να αποφασίσει η Δημοτική Αρχή και να λέει η Δημοτική Αρχή για τα μοτοποδήλατα και για τα πατίνια θα κάνει ό,τι θέλει. Να τις δώσουμε εμείς της κυρίας Τογιοπούλου τα στοιχεία. Να απευθυνθεί σε εμάς. Και όχι να λένε ότι κουταμάρες θέλουν. Γιατί αν σκοτωθεί ένα παιδί στην πόλη, ποιος θα έχει ευθύνες? Η κυρία Τογιοπούλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ και συγγνώμη για το ύφος μου.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τώρα και την κυρία Τογιοπούλου να απαντήσει, γιατί ακούστηκαν πολλά για το όνομά της. Θα επιχειρήσουμε να την βρούμε την κυρία Τογιοπούλου, να δώσουμε βήμα. Εμείς δίνουμε βήμα σε όλους, όπως ξέρετε. Λοιπόν, και θα έχουμε σε λίγο και ένα θέμα από την Ιθάκη, γιατί μας τηλεφώνησαν από εκεί και μας είπαν, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχει παιδίατρο η Ιθάκη, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ τα παιδιά και πρέπει να περιμένουν πότε θα έρθει καράβι ή ξέρω εγώ να γίνεται με μέσο τηλεδιάσκεψη εντός εισαγωγικών η διάγνωση στην Κεφαλονιά ή ξέρω εγώ που είναι στην Πάτρα, γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος. Και η έπαρχος Ιθάκης θα μας μιλήσει σε λίγο, ελπίζω, για να μας τα πει και όλα αυτά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα λέγα εγώ, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θυμίζω ότι και η Κεφαλονιά έχει θέμα με τους παιδιάτρους. Αν θυμάστε με εκείνη την παιδίατρο που ήταν λίγο lifestyle, τη θυμάστε, κύριε, την παιδίατρο εκείνη που ήταν lifestyle, ε? Ωραία παιδίατρος αυτή, ήταν αλλά έδινε, λέει, δια τηλεφώνου οδηγίες. Οπότε υπήρχε θέμα εκεί.

Λοιπόν, ξανά θεματάκια τώρα να πάμε να πούμε. Είχαμε καταρχάς εκείνο το drone, το οποίο βρέθηκε στο περιγάλι και Αστακού, αλλά λένε ότι είναι από την Ουκρανία, αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θα το δούμε βέβαια, υπάρχουν πολλές πληροφορίες, ακόμα δεν ξέρουν, την ψάχνουν τη δουλειά που λέμε. Αλλά ενδέχεται να είναι και από αλβανική μαφία με χασίς η δουλειά αυτή. Και να χρησιμοποιηθεί την drone. Ξέρετε τώρα η τεχνολογία προχωράει όπως λέμε. Οπότε και τα drone χρησιμοποιούνται και για άλλες δουλίτσες. Όχι μόνο για αυτό το οποίο πιστεύαμε. Για καλό σκοπό δηλαδή. Αλλά χρησιμοποιείται και drone για κακό σκοπό. Όχι μόνο ως όπλο που το βλέπετε στο Ιράν, ξέρω εγώ, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη κλπ. Αλλά και αλλού. Όπως εδώ, αν έχουμε επιβεβαίωση των πληροφοριών, έχουμε drone λοιπόν για ναρκωτικά. Εχθές κύριε κύριοι, το μεσημέρι κατέβαινα την οδό Γούναρη και βλέπω δύο φορτηγάκια. Δύο φορτηγάκια τα οποία κατέβαιναν προς τα κάτω, δηλαδή προς Αγίου Ανδρέου επί της Γούναρη, και βλέπω λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλο θέμα, διότι ήταν παρκαρισμένη δεξιά όλη η Γούναρη, οπότε τα φορτηγά που είναι και πλατιά, είναι φαρδιά που λέμε δηλαδή, τι κάνουνε κύριε κύριε, αναγκαστικά είχαν μπει στο ρεύμα ανόδου της Γούναρη. Δηλαδή έχουμε δύο φορτηγά τα οποία έκαναν φορτοεκφορτώσεις εκείνη την ώρα και τα οποία δεν χωράγαν να πάνε στη μία λωρίδα κυκλοφορία στην κάθοδο τη Γούναρη από Κορίνθου και κάτω, και αναγκαστικά μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα. Και λέω τώρα εγώ, εάν ανέβαινε ένα μηχανάκι εκείνη την ώρα και έπεφτε πάνω και το μηχανάκι πήγαινε κανονικά στη δική του λωρίδα κυκλοφορίας, τι θα γινότανε? Πραγματικά τι θα γινότανε? Ξέρετε τι θα γινότανε? Θα την πληρώνει ο φορτηγατζής, ο οδηγός, ο οποίος οδηγός έκανε τη δουλειά του, και καλά έκανε ο άνθρωπος και πήγαινε αμέριμνο στη δουλειά του. Αλλά όλοι αυτοί είχαν παρκάρει δεξιά στην κίτρινη γραμμή, όταν εκεί πέρα στην κάθοδο υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας. Αλλά δεν χωράει να παρκάρει αμάξι. Όταν υπάρχει μία λωρίδα, δεν χωράει να παρκάρει αμάξι. Παρκάρουν για να πιούν τον καφέ τους όμως εκεί πέρα, γιατί για καφέ είναι η δουλειά εκεί, δεν είναι για τίποτα άλλο. Καταρχάς δεν είχε κανένα αλάρμ, γιατί όταν φωτογράφησα τα αυτοκίνητα αυτά, δεν είχε ούτε ένα αλάρμ. Όλα ήταν σταθμευμένα κανονικότατα. Και επιμένω σε αυτό, διότι όταν θενήσουμε θύμα στη Γούναρη θα λέμε δεν φταίει ο οδηγός που πήγαινε κάτω και είχε περάσει στην άλλη λωρίδα, αλλά φταίει αυτός που πάρκαρε. Ναι, αλλά κατ' ουσίαν αυτός που πάρκαρε θα φάει μια απλή κλίση των 50 ευρώ, πόσο κάνει 60 ευρώ, και ο οδηγός του φορτηγού θα τρέχει να αποζημιώνει τον οδηγό του δικύκλου που ανέβαινε. Διότι θα θεωρηθεί κατά νόμο υπεύθυνος του τροχαίου. Ξέρετε τι λέει ο Κοκ? Λέει ότι αν δεν μπορείς να περάσεις, δεν παραβιάζεις την πληρωρίδα, στέκεσαι εκεί ακίνητος και περιμένεις. Ή καλή στην τροχαία να κάτσει τροχονόμος εκεί στην άκρη αριστερά και να σου δίνει οδηγίες ακινητοποιώντας τα άλλα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν, κατέβα και μετά να έρθει και γερανός να απομακρύνει όλα τα αμάξια που είναι στην κίτρινη γραμμή της Γούναρη, σταθμευμένα δεξιά. Επιμένω σε αυτό, γιατί έχουν γίνει τροχαία εκεί. Δεν το λέω για πλάκα. Και απορώ με τη στάση της τροχαίας. Αυτή η τροχαία πατρών νομίζω ότι κοιμάται. Και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η Γούναρη, όπου ανεβοκατεβαίνουν αυτοκίνητα, και εγώ δεν λέω. Το καταλαβαίνω, κάποιος θέλει να παρκάρει για ένα γιατρό, για κάτι, με αλάρμ 3 λεπτά φεύγει. Αυτό το καταλαβαίνω.
Αλλά το να κάθεται να πίνει καφέ και να έχει παρκάρει στη γούναρη δεξιά, στην κάθοδο, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όλοι κάνουμε παρανομίες. Εγώ παρανομώ και εσείς παρανομείτε και όλοι έχουμε παρανομήσει. Αλλά αυτό που συμβαίνει στη γούναρη πραγματικά είναι απίθανο. Είναι τρομερό. Το βράδυ με τα φροντιστήρια και το πρωί με τον καφέ και το μεσημέρι.

0: Και το ξαναλέω, η τροχέα τι κάνει? Δηλαδή ο διοικητής τροχέας ή ξέρω εγώ το περιπολικό της τροχέας τι κάνει? Τι κάνει πραγματικά, τι κάνει όλη μέρα? Τι κάνει? Να μας πει τι κάνει. Να μας πει τι κάνει το περιπολικό της τροχέας που είναι βάρδια το πρωί, τι κάνει? Δεν το βλέπει αυτό δηλαδή? Γιατί αν, επειδή έχω και το γραφείο μου κοντά, δεν έχω δει κλήσεις στα αυτοκίνητα που παρανόμως παρκάρουν εκεί και πίνουν καφέ οι οδηγοί. Ελάχιστες φορές. Αραιά και πού, που λέει ο λόγος, γίνεται η δουλειά αυτή. Βέβαια, αν φωνάξει κανένας δικαστής από απέναντι, εισαγγελέας δηλαδή ή δικαστής, θα πάνε και θα πει ο αστυνομικός, τηλεφώνησε ο εισαγγελέας να γράψουμε τη γούναρη. Ναι, τότε θα πάνε, μόνο τότε όμως. Είναι στραβή στην τροχέα, δεν βλέπουν μπροστά τους. Να πάνε στο οφθαλμίατρο, άμα είναι στραβή. Δηλαδή, τι θέλουν να γίνει ατύχημα και μετά να λένε, α, εμείς δεν το είδαμε. Με παίρνουν τηλέφωνο οδηγοί του ΚΤΕΛ και μου λένε ότι η κατάσταση εκεί είναι ανυπόφορη. Κατεβαίνει το λεωφορείο και περνάει όλο στην άλλη λωρίδα. Φταίει ο οδηγός του ΚΤΕΛ να την πληρώσει αν πέσει κάποιος πάνω του? Τι φταίει ο εργαζόμενος οδηγός του ΚΤΕΛ να την πληρώσει, επειδή ο τροχέας δεν κάνει τίποτα? Πάμε σε διάλειμμα, κύριε κύριε, γιατί νευριάζω.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε ο κύριος Γκύρης με Μετάλλικα, μια και η Μετάλλικα αύριο θα είναι στην Αθήνα, μάλλον είναι στην Αθήνα από σήμερα, από χθες μάλλον είναι, και δίνουν συναυλία. Αλλά στο δεύτερο μέρος νομίζω ότι έχει Cure το πρόγραμμα, το ακούω τους Cure, και οι οποίοι Cure έρχονται στην Ελλάδα 15 Ιουλίου. Οπότε όποιος θέλει πάει Cure για τη Μετάλλικα διαβριστήριο ή αύριο. Αλλά μαθαίνω μάλιστα ότι έχουμε και εκδρομή, κύριε Γκύρη, από Πάτρα, και για Μετάλλικα και για Iron Maiden με τουριστικά λεωφορεία που σε πάνε στη συναυλία και σε φέρνουν. Αυτά είναι. Και νομίζω ότι αυτό το ίδιο θα ισχύσει και για τους Iron Maiden, οι οποίοι εμφανίζονται στην Ελλάδα στις 23 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ και αυτή, και επειδή και εκεί θα γίνει χαμός, και τώρα και για αυτή τη συναυλία έχουμε εισιτήρια από την Πάτρα για να πάνε οι οπαδοί εντός αγωγικών των Iron Maiden στην Αθήνα να δουν τη συναυλία.

Ελλάδα είναι και σκυλάδες. Ακούνε λιόλιου από το λογαριασμό και χορεύουνε τσιφτετέλια. Τον είδες τον άλλον εχθές, τον είδες τον άλλον στον πύργο, τον είδες? Ε, τον είδες που άκουγε Βελισσάρη? Ο Βελισσάρης όμως είναι περιφερειακός σύμβουλος με το Φαρμάκι, το ξέρεις, ε? Είναι εκλεγμένος δέκατος στη σειρά ο κύριος Βελισσάρης. Τραγούδαγε λοιπόν ο Βελισσάρης σε ένα πανηγύρι εκεί στην Ηλία και είχε ξαπλώσει ένας οπαδός του με ένα μουστάκι έτσι αντρικό, βαρύ, φαρδί, μπρούμητα κάτω.

Και μάλιστα χόρευαν γύρω γύρω του όλες και όλοι τα δημοτικά αυτά τραγούδια, τα παραδοσιακά, τα πανηγυρτζίδικα, και εκείνος ξαπλακά τον Μπρούμητα. Τρομερός. Ο πιο φανατικός λιοπαδός του Βελισσάρη.

Τι θα γίνει με το OnlyFans, κύριε Γκύρη? Είδες τι έκανε μία 32χρονη με το OnlyFans? Ήταν στο OnlyFans μέσα και γύριζε βίντεο. Είχε συνευρεθεί ερωτικά με ένα 55χρονο και του είχε βάλει σακούλα στο κεφάλι για σεξουαλικό παιχνίδι. Ο άνθρωπος πέθαινε γύρω δίπλα της και εκείνη έκανε βίντεο για το OnlyFans, τι κάνει με τον εραστή της, τον 55χρονο, που του είχε βάλει σακούλα στο κεφάλι. Και ο άλλος πέθαινε από ασφυξία. Τι να πω. Άκουσα και την κατάθεση του κυρίου Φωνιά στην Κρήτη και είπε ότι ήμουν, λέει, ο άλλος μου αυτός, δεν ήμουν αγωλή, ήταν κάποιος άλλος εκεί, μάλιστα. Φυσικά έχει προφυλακιστεί και ο Φωνιάς και η γυναίκα του, η οποία κατά τις καταγγελίες τον πίεζε συνέχεια να καθαρίσει την υπόθεση του γιού της. Δηλαδή να σκοτώσει τον οδηγό του αυτοκινήτου. Βέβαια εκείνη μετά, όταν κατάλαβε σε ποια θέση βρίσκεται, άρχισε να τα μασάει και να λέει ότι πήγα να τον εμποδίσω. Αλλά αυτό δεν έπεισε τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης για το έγκλημα στην Αμουδάρα. Και έτσι λοιπόν χθες και οι δύο, και ο πατέρας και η μάνα του αδικοχαμένου σε τροχαίο το 23 Γιώργου Παρασύρη, οδηγούνται από χθες στη φυλακή και μάλιστα εκτός Κρήτης, λογικό και το εκτός Κρήτης μου ακούγεται, και θα πάνε και μέσα μέχρι να γίνει δίκη. Είναι βέβαιο ότι θα πάει ισόβια ο αντίστακτος δολοφόνος πατέρας και θα δούμε και την ποινή που προβλέπεται, γιατί είναι πάει για συνέργεια η γυναίκα, που σημαίνει ότι και αυτή είναι μια βαριά κακουργηματική κατηγορία. Γι' αυτό άλλωστε και υποφυλακίστηκε. Αντιμετωπίζει πάλι κακούργημα αυτή η γυναίκα. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Γιατί μπορεί να βγει και από την όλη ιστορία ότι αυτή του λέγε φάτωνε, φάτωνε. Και ο άλλος τον έφαγε, ο βλάκας. Και Φωνιάς και δολοφόνος. Ένα παιδάκι το οποίο είχε, μπορεί και να έχει στεναχωρηθεί το ίδιο με τους γονείς του παιδιού του Γιώργου για την τραγική εξέλιξη του τροχαίου και ότι σκότωσε το φίλο του ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν ο οδηγός στο τροχαίο που σκοτώθηκε ο φίλος του, και αυτό είναι ένα βαρύ πλήγμα για το παιδί αυτό που θα το κουβάλαγε σε όλη του τη ζωή. Είδα και το βίντεο, το είδατε και εσείς ελπίζω. Ένα τροχαίο, και αν δείτε η ταχύτητα στην την οποία είχε αναπτύξει ο οδηγός, ο Γιώργος, ο φίλος του Γιώργου, είναι ίδια με την ταχύτητα άλλων αυτοκινήτων που την ίδια ώρα κινούνταν εκεί στον δρόμο της Αμουδάρας, στην Παραλιακή Οδό.

0: Σας έχω πει ότι η Αμουδάρα είναι από το Ηράκλειο 5 χιλιόμετρα. Εκείνη τα ξενοδοχεία όλα. Είναι ένας δρόμος διπλής κατευθύνσεως παραλιακός χωρίς νησίδα. Αλλά πιο μεγάλος, ας πούμε, από την Ποσειδόνο στο Ρίο. Ή κάπου εκεί, τέλος πάντων. Έχει αυξημένη κίνηση αυτός ο δρόμος. Αλλά βέβαια τη νύχτα δεν έχει, αλλά έχει αυξημένη κίνηση. Και θέλει μια προσοχή. Εγώ έχω μείνει πολύ καιρό εκεί και ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά τον δρόμο αυτόν. Και μάλιστα διακοπές έχω κάνει και εκεί στην Αμουδάρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος, αλλά θέλει μια προσοχή ο δρόμος αυτός. Αυτά. Πάω τώρα στη λεπτοσπήρωση και στη φυματίωση, γιατί εδώ έχουμε πράγματα και θάματα και καταγγελίες ότι έχουμε θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπήρωση και 6 άτομα λέει με φυματίωση. Θα μας τα πει η κυρία Μαστοράκου, η αντιπεριφερειάρχης υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Καλημέρα, κύριε Μαστοράκου. Καλημέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώ καταρχάς από το θάνατο λεπτοσπήρωση, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε μία έξαση περιστατικών λεπτοσπήρωσης. Βέβαια στην περιφέρειά μας είχαμε κάποια σποραδικά κρούσματα χωρίς θανάτους το τελευταίο διάστημα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη νοσηρότητα και θνητότητα. Έχουμε 3 περιστατικά στη Ζάκυνθο, σε άλλη περιφέρεια βέβαια, τα οποία όμως μας προβληματίζουν, και είχαμε αυτό το περιστατικό του 20χρονου εργάτη γη από το Νεπάλ, ο οποίος πέθανε από λεπτοσπήρωση. Τώρα, να πούμε το εξής προληπτικά, ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ να μην έρχονται σε επαφή με στάσιμα νερά, με χώμα ή με χώρους όπου δεν υπάρχουν συνθήκες υγιεινής. Για παράδειγμα, η λεπτοσπήρωση μεταδίδεται με ούρα τροκτικών μέσα από αμοιχές δέρματος. Δηλαδή, αν έχουμε καθήματα στο δέρμα ή κάποια τραύμα ή κάποια πληγή, δεν πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με χώμα ή με στάσιμα νερά που να μπορούν να περιέχουν εν πάση περιπτώσει τέτοιο βιολογικό υλικό. Δυστυχώς ήταν άτυχος ο νεαρός. Πραγματικά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε θανάτους από λεπτοσπήρωση. Και είναι κάτι που βεβαίως έχει ασχοληθεί και ο ΕΔΗ με αυτό, διότι μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχουμε αρκετά κρούσματα.
0: Είχαμε και παλιότερα βέβαια. Εγώ θυμάμαι είχα κάνει ρεπορτάζ κυρίως στον ΟΟ Ηλίας. Σε πάλι αγρότες, έτσι.
1: Πάλι αγρότες, βεβαίως. Επομένως αυτό είναι το ένα θέμα που μου θέσατε. Το δεύτερο θέμα είναι τα περιστατικά φυματίωσης, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι 10 αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι ότι έχουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας. Παραμένουν όμως νοσηλευόμενοι. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες γης από το Νεπάλ ή από άλλες περιοχές, το πολύ δύσκολο, να ξέρετε, είναι γενικά η θεραπευτική τους συμμόρφωση. Δηλαδή, επειδή χάνονται πολλές φορές, επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη συμμόρφωση θεραπευτικής αγωγής, δυστυχώς τους χάνουμε και πρέπει να υπάρχει μια επιτήρηση της θεραπευτικής αγωγής. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη το πρωί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και παρουσία του ΕΟΒΗ, αλλά και όλων των αρμόδιων ανθρώπων που συμμετέχουν στην αλυσίδα αυτή, δηλαδή κέντρα υγείας, νοσοκομεία κτλ., για να χαράξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης του ζητήματος, γιατί πράγματι αυτοί οι πληθυσμοί, όπως ξέρετε, συγχωτίζονται, είναι αντίξως οι συνθήκες διαβίωσης και πράγματι μπορεί να υπάρχει μετάδοση της νόσου τους ίδιους, αλλά και σε όμορους ή σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, χαράχτηκε ένα σχέδιο, θα αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με τον ΕΟΔΗ και ίσως και τις κινητές μονάδες, γιατί εμείς ζητήσαμε να υπάρχει συνδρομή του ΕΟΔΗ για τις κινητές ομάδες, γιατί θα πρέπει να γίνει ένα ευρύ πρόγραμμα πρόληψης στην κοινότητα με μαντού, με λήψη με διενέργεια μιας εξέτασης μαντού, για να δούμε, να ανοιχνεύσουμε και μετά βεβαίως να διαχωρίσουμε τα περιστατικά που θέλουν χημειοπροφύλαξη ή που θέλουν κανονικά θεραπευτική αγωγή.
0: Μάλιστα. Τώρα, η φυματίωση ανησυχεί?
1: Η φυματίωση είναι μια...
0: Ενώ δόση... για τη μάζα, για τον ευρύ πληθυσμό, έτσι.
1: Για τον ευρύ πληθυσμό, αυτό που έχουμε να πούμε καταρχήν είναι μια νόσος που στη χώρα μας είναι καταρχήν λίγα τα περιστατικά, ελεγχόμενα. Επομένως, ναι, υπάρχει ένα κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχουμε 6 τώρα λέει, εδώ στην περιοχή. 6 περιστατικά. Ναι. Είναι λίγα, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι λίγα με την έννοια ότι είναι αυξανόμενα. Σήμερα, ας πούμε, είναι 10 τα περιστατικά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια αιστεία μετάδοσης. Και αυτό είναι το ενισχυτικό. Πρέπει να τη βρούμε και να την περιορίσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, ναι. Το δεύτερο είναι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα, άρα πρέπει να γνωστοποιήσουν. Και αυτό είναι η δουλειά του ΕΟΔΗ και της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να ανιχνεύσει τους πληθυσμούς που είναι οι στενές επαφές ή οι έμεσες επαφές αυτών των ανθρώπων. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει όλοι να μπουν στο πρόγραμμα. Θα έχουμε μια ευρεία συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους Δήμους, ώστε να υπάρχει η διαλογή του πληθυσμού στόχου που θα μπει στο πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει διάγνωση, να μπουν σε προφύλαξη, σε θεραπεία χημειοπροφύλαξης ή σε θεραπεία κανονική για ένα χρονικό διάστημα, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μια επειδή πρέπει να πω κάτι στους ακροατές, να πούμε δηλαδή, εσείς θα πείτε και εγώ, η φυματίωση στην Ελλάδα πλέον προβληματίζει ή θεραπεύεται εντελώς?
1: Καταρχήν είναι μία νόσος θεραπεύσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το μόνο που απαιτεί είναι συμμόρφωση στη θεραπεία, δηλαδή διάγνωση και συμμόρφωση στη θεραπεία. Αν είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι ο ασθενής θα συμμορφωθεί, είναι πλήρως η άσημη η νόσος. Σε αυτούς τους πληθυσμούς.
0: Τι να συμμορφωθεί, δηλαδή τι να κάνει, να ακούει το γιατρό, δεν έχω καταλάβει. Τι να κάνει δηλαδή.
1: Υπάρχει θεραπεία. Όχι. Υπάρχει θεραπεία, αγωγή. Αγωγή μακροχρόνια. Μπορεί να χρειαστούν και 6 μήνες αγωγή και 9 μήνες αγωγή. Με ειδική θεραπεία για την φυματίωση. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία εξολοθρεύουν το συγκεκριμένο μικροοργανισμό. Άρα, εάν λοιπόν διαγνωστεί, υπάρχει θεραπευτική ή άσημη πρωτόκολλο, υπάρχει η άσημο πρωτόκολλο, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Εδώ η ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί, σας είπα, δεν είναι πληθυσμοί ελεγχόμενοι, είναι αμφιλεγόμενο αν έχουν άμκα, είναι αμφιλεγόμενο αν διαβιώνουν με νόμιμο τρόπο στην Ελλάδα.
0: Άρα εννοείται δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε το τι θα κάνουν και το ποιους θα κολλάνε, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το στίχημα αυτής της διαχείρισης, είναι αυτό. Να τους βρούμε τους πληθυσμούς αυτούς, να είναι ελεγχόμενοι, να μην μετακινούνται, γιατί μετακινούνται. Δεν είναι σταθεροί πληθυσμοί. Μετακινούνται, δηλαδή μπορεί να βρεθούν αύριο το πρωί στη Μανολάδα, μεθαύριο στη Δυτική Αχαΐα, μετά να πάνε στην Αμαλιάδα. Είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί. Άρα αυτή είναι η διαδικασία, η μία δυσκολία.
0: Άρα υπάρχει δυσκολία, καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια μετά είναι η διαδικασία της συμμόρφωσης θεραπεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει ήδη σήμερα ουσιαστικά σχεδιαστεί το πρωτόκολλο και θα το εφαρμόσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, η λεπτοσπήρωση τώρα για να καταλάβουμε, επειδή υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην περιοχή, μπορεί κάποιος να τη μεταδώσει από άνθρωπο σε άνθρωπο ή θέλει ποντίκι? Δηλαδή,
1: όχι,
0: θέλει
1: δεν
0: αυτό.
1: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από το ποντίκι. Όσοι έρθουν σε επαφή με μολυσμένα νερά ή χώμα με ούρα τροκτικών και φυσικά κάποιες αμοιχές στο σώμα τους κτλ., δυστυχώς μπορούν να νοσήσουν και επομένως
0: σε κάποιες περιπτώσεις είναι θεραπεύσιμη, έτσι, και αυτή η νόσος δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως είναι θεραπεύσιμη. Βεβαίως.
0: Δεν είναι πάντα δηλαδή θανατηφόρος, δεν εξελίσσεται πάντα σε θάνατο.
1: Όχι. Είναι θεραπεύσιμη. Εφόσον μπει η διάγνωση, εννοείται ότι υπάρχει θεραπευτική αγωγή.
0: Αυτό λέω. Κάποιοι δηλαδή έχουν σωθεί, έστω και αν έχουν υποστεί λεπτοσπήρωση.
1: Ναι.
0: Μπορεί και σε μια πόλη να υπάρξει τέτοιο θέμα, κυρία μας, τώρα. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, όποτε πάω στο Παρίσι, βλέπω ποντίκια, για παράδειγμα. Στο Παρίσι, ας πούμε, έχουν 6 εκατομμύρια ποντίκια μέσα στο κέντρο. Υπάρχει δηλαδή και εδώ στην Πάτρα έχω δει ποντίκια, κάτι αρουραίους μεγάλους, Βότση και Κορίνθου, π.χ. Μπορεί και αυτοί να μας κολλήσουν.
1: Βεβαίως. Αυτή είπα, η επαφή με τα ούρα πτωτικό. Αυτό σημαίνει όμως ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αλφα βαθμού θα πρέπει να διενεργεί τακτικές μειοκτονίες και φυσικά εννοείται ότι είναι πάντοτε υποχρεωμένοι και με τον νόμο να το διενεργούν στα τακτικά διαστήματα αναλόγως με το πληθυσμό των τροπτικών που υπάρχουν και γενικά ανιχνεύονται μέσα στην πόλη, στον αστικό ιστό.
0: Ναι. Ρωτάει ένας ακροατής, μπορεί να έχει κολλήσει λεπτοσπήρωση από ποντίκι και να μην το ξέρεις? Δηλαδή, ενώ πότε έχει συμπτώματα η νόσος, αυτό λέει δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν περιστατικά τα οποία όντως είναι ασυμπτωματικά. Συνήθως είναι μία γρυπόδη συνδρομή για ένα χρονικό διάστημα και μετά επανέρχεται δημήτερη η νόσος με συμπτώματα ναι. πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο νοσηρά. Επομένως, χρειάζεται νοσηλεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και φυσικά αντιμετώπιση από το σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αυτά προσοχή θέλει από ό,τι καταλαβαίνω. Και τώρα εγώ μένω και σε αυτό που είπατε, ότι ακόμα και από τα ποντίκια στον αστικό ιστό της πόλης της Πάτρας μπορεί κάποιος να κολλήσει λεπτοσπύρωση.
1: Έτσι. Μπορεί. Mm-hmm. Εννοείται.
0: Είναι... Άρα να πούμε στον κύριο Μπελετίδη να ρίξει να κάνει κάτι για μειοκτονία. Γιατί προχθές την Κυριακή είδα ένα ποντίκαρο Βότση και Κορίθου και πήγαινε πέρα δόθε.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Θέλει προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, να το πούμε σε όλους, ότι πρέπει να έχουμε ατομικές συνθήκες υγιεινής και να μην έρχομαστε σε επαφή βεβαίως με περιοχές ή τσιχώμα ή οτιδήποτε, ή οπουδήποτε συγκροτίζονται ποντίκια, αποθήκες ή οτιδήποτε υπάρχει ανίγνευση τροκτικών, θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, επιμένω εγώ τώρα αυτό, κύριε Γκύρη, γιατί άκουσες την επικυρία μας τώρα, άκουε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί θυμίζω δεν ήταν μόνο το περιστατικό αυτό που είπα πριν, Βότση και Κορίνθο. Να θυμάσαι, κύριε Γκύρη, που είχαμε ένα κάδο απορριμμάτων Ζαΐμ για Αγίου Ανδρέου με κάτι βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει πριν από μερικούς μήνες και κάναν τα ποντίκια βόλτα επάνω και μπαίνανε στον κάδο. Και μιλάμε για ποντίκαρους, να, με τα συγχωρήσεως. Ποια είναι η λύση για τα ποντίκια, κύριε Γκύρη? Κάποιοι δεν θέλουν και τα σκοτώνουν, τα φίδια ακριβώς. Τα φίδια. Αλλά κάποιοι δυστυχώς τα σκοτώνουν τα φίδια, που εμείς τα αγαπάμε τα φίδια. Κάποιοι εκεί έξω τα σκοτώνουν. Βλέπουν κανένα φιδάκι που είναι ακίνδυνο και επειδή είναι 2,5 μέτρα, του βαράνε μία στο κεφάλι. Ναι, τώρα κύριε Γκύρη, άμα βαράς ας πούμε το φιδάκι στο κεφάλι που είναι ακίνδυνο, καταρχάς δεν υπάρχει φίδι δηλητηριώδη στην Ελλάδα 2,5 μέτρα, έτσι. Η οχιά είναι πιο κοντή, πιο χοντρή και στο κεφάλι της. Είτε κέρατα είτε σημάδι που την καταλαβαίνεις. Άρα όλα τα άλλα φιδάκια είναι ακίνδυνα. Και τι κάνουν τα φιδάκια, κυρίες και κύριοι? Τρώνε ποντικάκια. Διαλέγετε και παίρνετε. Θέλετε φιδάκι στη γειτονιά ή θέλετε ποντικάκι? Όπως μου λέει μια φορά κάποιος, θυμάσαι παλιά, κάποιοι ρεπόρτερ λέγανε στα κανάλια, φίδια και ποντίκια γέμισε η γειτονιά. Του λέγανε, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Η φίδια θα έχει ή η ποντίκη. Λοιπόν, γεια και χαρά σας. Σκυτάλη, Δέλτα 30 Φιλόπουλος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Ένας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βέβαια συμμετείχε στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπό τον πρόεδρο, τον κύριο Μητσοτάκη, τον ρώτησε αν έχει να τους πει κάτι για τις εκλογές. Και αυτός απάντησε: μετά τη ΒΕΦ. Το καλό το 10 που λέγαμε, ο 10ος του 26, και πώς ακριβώς αντιλαμβάνεστε από σήμερα και μετά την εξέλιξη των πραγμάτων, ως μία περίοδο όπου θα γίνουν οι τομές, οι μεταρρυθμίσεις, θα παραχθεί το έργο το οποίο έχει υποσχεθεί από το 19 και το 23 η κυβέρνηση, προφανέστατα, γιατί γι' αυτό η ίδια προκαλεί το κύμα των ψηφοφόρων, τους πολίτες να την κρίνουν, αν η επανεκλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιτευχθεί εκεί προς τα τέλη της χρονιάς, θα είναι για πρώτη φορά στα ιστορικά του ελληνικού κράτους να επανεκλέγεται μια κυβέρνηση τρίτη φορά. Βέβαια, τα πράγματα ανακατεύονται, όλοι οι δημοσκόποι αρχίζουν σιγά σιγά να συγκλίνουν, και όχι όπως πιστεύαμε αρχικά. Η διατηρούμενη, από ό,τι φαίνεται, δεύτερη θέση Ανδρουλάκη και Πασόκ, με Καριστιανού να παίρνει από παντού, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, και τον Αλέξη Τσίπρα να ισχυροποιεί και πάλι την ελληνική αριστερά. Κοντά σε αυτούς βάλετε και ένα δεκαράκι του Σαμαρά. Αντιλαμβάνεστε ότι η ατζέντα δεν μπορεί παρά κάθε μέρα να έχει αυτά και άλλα, και ακόμα δεν είναι επί της πράγμαση όλα τούτα τα κομματικά, τα παραταξιακά, τα πολιτικά, τα κτηνόμενα. Είναι υπό τη μορφή διαρροών, πληροφοριών, ας είναι καλά ο Μάης και με τις ξαφνικές βροχές να δίνει και θα δώσει αστραπές, αλλά και υψηλές πολιτικές θερμοκρασίες μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε στο Sky. Θα ολοκληρώσουμε μία ακόμα ραδιοφωνική εβδομάδα στη μία το μεσημέρι, 12:15, αν είστε απασχολημένοι. Τα ρολόγια τώρα, μας ακούτε κλασικά ραδιοφωνικά στα FM και διαδικτυακά παντού, από το κινητό σας, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας. Κωνσταντίνος Γκύρης ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής. Κοντά μας χορηγικά η Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Και όσο η επικαιρότητα καθημερινά κάπως έτσι θα κυλά, τι είπε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι θα πει ο Τσίπρας, η Καριστιανού, καλά εδώ θα γελάσουμε πολύ και δεν το λέω με έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό της, αλλά με τα καινούργια κόμματα λέω θα γελάσουμε πολύ, τα οποία φαίνεται να μην είναι δύο, να είναι τρία και να κοιτούν αρκετοί από τους επικεφαλείς τους, πιο πολύ ο τρίτος, ο κύριος Σαμαράς, στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, πώς για παράδειγμα με 10-12 βουλευτές, που είναι ένα ποσοστό χαμηλό για ένα κόμμα, θα μπορέσει να διαμορφώσει τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τις κάλπες. Είτε ανάμεσα στις απανωτές εκλογές, γιατί περί αυτοδυναμίας ουδής λόγος να γίνεται. Το ίδιο βέβαια και το δεύτερο κόμμα, που μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να είναι κυρία Καριστιανού. Αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, φαντάζεστε να ζήσουμε την κυρία Καριστιανού να καλείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως υποψηφία πρωθυπουργός, γιατί όλα μπορούν να συμβούν ανάλογα τη θέση που θα καταλάβει κάθε ένα κόμμα με εντολή της Ελληνίδας και του Έλληνα. Και μην ξεχνάμε ότι 1η Ιουλίου του 27 ξεκινά η Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά που δεν είδε φτάνει μέχρι τότε ούτε η κυβέρνηση, αλλά αν οι εκλογές όλα δείχνουν γίνουν τον Οκτώβριο, για μετρήστε μήνες απανωτών εκλογικών μαχών και πώς μπορεί να μας φτάσουν μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού. Σε αυτήν λοιπόν την μονοδιάστατη, πριν όμως πολιτική και ενδιαφέρουσα επικαιρότητα, εμείς θα επιχειρούμε πάντοτε να αντλούμε εκείνες τις ειδήσεις είτε τοπικού, περιφερειακού, είτε πανελλαδικού ενδιαφέροντος που δεν πρέπει να μείνουν στην άκρη. Είτε είναι εξελίξιμες, είτε είναι θετικές, είτε είναι αρνητικές. Και σήμερα έχουμε επιλέξει τέσσερα διαφορετικά θεματολογικά πεδία. Πρέπει να σας πω ότι ένα από αυτά είναι και η ακρίβεια, γιατί ανακοινώνονται παρά την μικρή πτώση του πληθωρισμού ανατιμήσεις σε προϊόντα από 5, 7, 11%. Και μην πάει το μυαλό σας στα προϊόντα που κάποιοι λίγοι πάνε και παίρνουν. Μιλάμε τώρα για νοπά κρέατα, για αλαντικά και όλα αυτά τα οποία πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα παντοπολείο και τα παίρνουμε. Θα ξεκινήσω με ένα αίτημα της πόλης των Πατρών. Ένα αίτημα το οποίο πριν από 3-4 χρόνια ήταν πραγματικά στα σκαριά να υλοποιηθεί. Κάτι στράβωσε, κάτι δεν πήγε καλά, κάπου ξεχάστηκε, κάπου δεν διεκδικήθηκε και έχουμε μία, νομίζω, αν όχι τελική θετική κατάληξη, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα θετική εξέλιξη. Η Πάτρα των χιλιάδων κατοίκων, η Πάτρα που κινδύνεψε πέρσι τον Αύγουστο από μία, θα την έλεγες, περιαστική φωτιά, ενδυναμώνεται σε επίπεδο επιχειρησιακό, διότι πάρα πολύ σύντομα θα συστήσει και θα λειτουργήσει τον δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό. Ο πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μάκης Κατσιγιάννης, είναι αυτός που φέρνει τα καλά νέα, γιατί είχε επαφές και καλά έκανε, αυτή είναι η ουσία. Αν και άλλοι πριν από αυτόν θα μπορούσαν να το έχουν τελειώσει το θεματάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετά χρόνια πριν, είπαμε 3-4, με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχάς, εύχομαι σιδερένιος.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να πιάσουμε τα ανθρώπινα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε μου. Εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία, μιλήσατε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Από ό,τι κατάλαβα, έχουν αντιληφθεί πλέον και η φυσική και η πολιτική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος ότι δεν γίνεται η Πάτρα να έχει έναν πυροσβεστικό σταθμό. Δεν συμπεριλαμβάνω και την ΕΜΑΚ, που είναι επίσης η έκτη ΕΜΟΔΕ, δύο άλλες παράλληλες δραστήριες επιχειρησιακές υπηρεσίες. Τι ακριβώς υπόθηκε?
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, καταρχάς να σας πω το εξής. Εγώ πήραμε ένα αίτημα μας στείλανε οι πυροσβέστες, το σωματείο τους, ωραία, στην ΔΕΠ, τους συνάντησα, κάναμε μια κουβέντα, μου είπαν το πρόβλημα, μου έφεραν και στοιχεία μαζί και όπως έχουμε από την αρχή, τους ευχαριστώ καταρχάς γιατί ανέδειξα ένα πρόβλημα το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Για να είμαι τίμιος, δεν το γνώριζα. Το είχα ακούσει, δεν το γνώριζα σε βάθος. Μου το εξήγησαν. Ωραία. Κατάλαβα ότι είναι θεμητό και σωστό αυτό που ζητάνε. Επικοινωνήσαμε και με την ηγεσία της πυροσβεστικής στο βαθμό που έπρεπε να ενημερωθούμε. Και από εκεί και πέρα, θεσμικά, όσο οφείλουμε απέναντι στην πόλη, στον κόσμο, ωραία, μεταφέραμε αυτό που δεσμευτήκαμε και προεκλογικά, ωραία, στην κεντρική εξουσία το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα, σωστά είπατε, έχει ξαναδιατυπωθεί. Εγώ δεν το γνώριζα πριν ούτε πώς και τι, πού σταμάτησε. Εμείς πήγαμε στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος Γενικός Γραμματέας, ωραία, Πάπα Ευσταθή, ήταν ενήμερος. Ήταν ενήμερος για το θέμα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήξερα ακριβώς το θέμα. Λοιπόν, τον είχαν ενημερώσει οι υπηρεσιακοί, δεν ξέρω πώς ακριβώς, εγώ του είχα πει από πριν τι είναι.
0: Ήταν σε εκκρεμότητα το θέμα, οπότε είναι πολύ δικαιολογημένο ο κύριος Παπαγεωργίου, Παπαευσταθίου να το ήξερε, γιατί, ναι, γιατί ήταν σε εκκρεμότητα, δηλαδή λίγο έλειψε πριν από 3-4 χρόνια να γίνει ο σταθμός, αλλά κάτι...
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω το εξής. Ούτε θα πω ότι λύθηκε, ούτε θα πω ήταν να γίνει, ούτε ήταν να μην γίνει. Ναι. Επειδή λοιπόν ξέρετε ότι πολλά πράγματα στη διαδικασία τα δυσκολεύουμε μόνοι μας λέγοντας ή προσπαθούμε να προκαταβάλουμε πράγματα, ναι, δεν θα πω κάτι, θα πω ότι είναι ένα θετικό βήμα, είμαστε σε επικοινωνία, θα είμαστε με όλους αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι, γιατί προσέξτε, οι εμπλεκόμενοι είναι και ο ΟΛΠΑ, εμπλεκόμενος είναι και η πυροσβεστική, εμπλεκόμενος είναι και το λιμεναρχείο, είναι αρκετοί φορείς. Δεν υπάρχει, υπάρχει διάθεση, υπάρχει πρόθεση να λυθεί το θέμα. Πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη. Ναι. Αυτό είναι να πούμε. Μετά από 15 μέρες θα έχουμε πολύ παραπάνω να πούμε.
0: Οπότε,
1: αυτά είναι που μπορούμε να πούμε.
0: Καλά κάνετε και το λέτε έτσι, διότι πολλά μπορούν να συμβούν. Εγώ να προσθέσω, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς ενημέρωση, ότι σήμερα που είχα μία επικοινωνία για λόγους καθαρά δημοσιογραφικούς, εδώ ραδιοφωνικούς, με το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού, φαίνεται πως προς τα τέλη του μήνα δεν αποκλείεται και ο ίδιος να τεθεί επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου για το σχέδιο ανάπτυξης ΑΧΑΙΑ 2030, δεν αποκλείεται μέσα σε αυτό να υπάρχουν και τέτοιου είδους ανακοινώσεις όπως ο δεύτερος πυροσβεστικός σταθμός. Λέω εγώ τώρα, εικάζω, δεν έχω κάτι παραπάνω.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Έχει αναπτυχθεί στο βόρειο κομμάτι με το Πανεπιστήμιο, με τη γέφυρα, με το νοσοκομείο, ναι. Χρειάζεται ο σταθμός. Εμείς επιχειρηματολογήσαμε, ωραία, σωστά, και οι προηγούμενοι που είναι παλιά από εμάς. Το θέμα είναι ποιος πάει με τακτική να κερδίσει κάτι. Κοιτάξτε κύριε Τριανταφυλόπουλε, το στείλουμε ένα χαρτί και να τους πούμε λύστε μας το θέμα, δεν θα λυθεί ποτέ. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Θεωρώ ότι αργά, μεθοδικά και όλοι μαζί μπορούμε να το λύσουμε και πιστεύω θα το λύσουμε. Ωραία, είναι πολλά βήματα, είναι μπλεκόμενοι φορείς διαφορετικοί. Εάν δεν τους ενώσουμε όλους μαζί, δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Η βούληση είναι θετική.
0: Αν κατάλαβα καλά, χωροταξικά αυτός ο σταθμός θα είναι στη λεγόμενη βόρεια πλευρά της Πάτρας, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Προς Ριό.
1: Ακούστε, μέσα στο λιμάνι,
0: ναι.
1: Ωραία, υπάρχει ένας χώρος που στεγάζεται αυτή τη στιγμή πυροσβεστική.
0: Ναι, ναι, το κλιμάκιο που λέμε του λιμανιού.
1: Το
0: ναι.
1: κλιμάκιο. Ναι. Η πυροσβεστική, ωραία, λέει ότι αυτά είναι δικό της. Είναι δικό της. Ναι. Είναι του ΟΛΠΑ. Καταλάβατε τι λέω. Πώς παραχωρήθηκε. Να τα βρούμε ναι. τα διαδικαστικά και εδώ είμαστε να το λύσουμε.
0: Α,
1: είναι λάθος
0: πάει...
1: να πούμε σε μια κουβέντα να το δυσκολέψουμε.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, είναι το λιγότερο. Αλλά, άρα προς την νότια πλευρά θα είναι, προς το λιμάνι μου λέτε.
1: Ναι, απλώς από εκεί είναι κομβικό. Αυτοί τι θέλουν να φτιάξουν και σωστό είναι. Ένα καινούριο επιχειρησιακό κέντρο. Είμαστε τρίτη πόλη και δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα χρειαζόμαστε ένα χώρο, χρειαζόμαστε μια μετεγκατάσταση να φύγουν από εκεί που είναι στη Νόρμαν, να φτιάξουμε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που χρειάζεται η πόλη και λέω της κλιματικής αλλαγής, ναι, και λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν στην περιοχή μας, ναι, και λόγω ότι η Πάτρα δεν είναι η Πάτρα που ήταν, 350.000 κόσμο, είναι πάρα πάρα, και δεν θέλω να μπω σε τεχνικά προβλήματα που άκουσα, ναι, από το σωματείο των πυροσβεστών που έθεσαν. Ωραία, ούτε να φοβήσω τον κόσμο, ούτε να... Είναι όλα αυτά μαζί. Εγώ, ναι, τους ακούμε. Σε 15, δώστε μας 15 μέρες, θα επανέλθουμε σε καινούριο ραντεβού και θα έχουμε πολύ περισσότερα να σας πούμε. Μπήκανε οι κουβέντες σε σωστή βάση.
0: Θυμίζω, Πρόεδρε, ότι για λόγους διαδικαστικούς και όχι πολιτικούς και με την υπόσχεση την κυβερνητική ότι αυτό θα επανέλθει, έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με έδρα την Πάτρα και ακτίνα τη Δυτική Ελλάδα, και χαίρομαι που ακούω ότι είναι πλέον πακεταρισμένο κάπως να φτιαχτεί ένα κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας όπου θα εντάσσεται και ο νέος δεύτερος πυροσβεστικός σταθμός. Μακάρι με τον χρόνο του και αυτό να γίνει.
1: Είναι, ναι, αναγκαίο και επιτακτική ανάγκη να γίνει. Ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το κτίριο. Μην τα βάζουμε όλα μαζί. Αυτό, και θα πάμε μαζί να το διεκδικήσουμε. Και το δικαιούται η Πάτρα το επιχειρησιακό κέντρο. Τώρα θα το κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε λίγο αργότερα. Από πού θα το χρηματοδοτήσουμε να το δούμε. Ναι, ναι. Είναι λάθος να πούμε σε μια κουβέντα τέτοια όταν δεν έχουμε λύσει το άλλο.
0: Κάνετε αυτό πολύ... θεωρώ εγώ. Κάνετε πολύ καλά και δεν βιάζεστε. Επιτρέψτε μου ένα-δυο πολιτικά ερωτήματα, γιατί άποψη έχετε εκεί που πρέπει και νιώθετε ότι πρέπει να την πείτε τη λέτε. Πώς την είδατε την συζήτηση χθες, το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν επήλθε αυτό που όλοι λέγανε, θα πέσουν μπουνιές και κλωτσές εντός εισαγωγικών, θα τα σπάσουν, θα τσακωθούν. Εγώ είδα τα εντελώς αντίθετα τελικά χθες.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, παρόλο ότι ήμουν στην Αθήνα και δεν το παρακολούθησα, λίγο που είδα το βράδυ, ναι, μπορώ να σας πω ότι αυτό που περιμέναμε όλοι ήρθε. Είναι μια οικογένεια, είναι με διαφορετικές απόψεις ορισμένες που εκφράζονται από κάποιους ανθρώπους με λάθος τρόπο. Έχετε υπάρξει αρχηγός παράταξης, έχετε δει πως είναι. Συμφωνούμε όλοι ποτέ, 50. Άμα είμαστε 50, δεν σας λέω 150. Έτσι. Κάποιοι υπάρχουν και έχουν άλλες άποψεις. Στο τέλος επέρχεται συμφωνία. Θεωρώ και από ό,τι καταλαβαίνω, ωραία, κάποιοι εξέφρασαν κάποιες απόψεις, βρέθηκε ο τρόπος, ωραία, και συγκεράστηκαν οι απόψεις. Εγώ αυτό εισπράττω. Δεν ήμουν μπροστά, δεν το γνωρίζω, σας λέω από αυτά που διαβάζω.
0: Ναι. Επίσης να ρωτήσω, αν έχει τεθεί σε εφαρμογή ή έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για αυτό το οποίο είχατε συζητήσει εδώ στην Πάτρα και με τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, και με τον Γραμματέα Οργανωτικού, τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε, γιατί εντάξει, μπορεί να μην προάγετε τις προώρες εκλογές, αλλά σε μια εκλογική ετοιμότητα βρίσκεται ο κομματικός σας μηχανισμός.
1: Μετά το συνέδριο, εκεί θεωρώ θα μια εβδομάδα είναι 10 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά το συνέδριο θεωρώ θα δούμε και κατευθύνσεις πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής ότι μετά την έκθεση της ΔΕΘ μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Και λογικό είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα αν είναι τον Οκτώβριο ή είναι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει προεκλογική περίοδο. Και είναι λογικό. Αυτό. Δεν έχω κάτι εγώ να προσθέσω επιπλέον, ούτε θέλω να κάνω δικές μου εκτιμήσεις. Πάμε με αυτά που ακούσαμε και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Και επειδή ο Πρωθυπουργός συνήθως αυτό που λέει το εννοεί, ωραία, πιστεύω ότι το εννοεί και η εκλογή θα είναι 27.
0: Σας ευχαριστώ που τα είπαμε, Πρόεδρε μου. Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Sky 89,4. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κατάστημα. Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Κάνοντας προημερών έναν απολογισμό της εξέλιξης των τοπικών θεμάτων. Και δεν είναι πολλά. Ξέρετε, είναι αυτά τα πολύ κομβικά ζητήματα, όπως είναι η έλευση του σύγχρονου τρένου, όπως είναι η αξιοποίηση του νοτιού λιμένα, όπως είναι τα μεγάλα έργα και στον Λαδόπουλο, την πρώην Χρατοπία, και στον υπόλοιπο βέβαια νομό, σημαντικά έργα όπως το δηληστήριο Σελινούντα στο Αίγιο με το πόσιμο νερό. Έπεσα πάνω σε μια διαπίστωση την οποία μου είχε διαφύγει και έχει να κάνει με το λιμάνι των Πατρών, το οποίο είναι το μόνο που δεν ξέρω σκόπιμα ή όχι ο Υπουργός Ναυτιλίας κύριος Κικίλιας δεν έχει επισκεφθεί, παρότι έχουν γίνει κάποια βηματάκια με κάποιες συμφωνίες εκεί με κάποιους Αιγύπτιους, το θέμα της κουραζιέρας, βγαίνουν ανακοινώσεις από διάφορους φορείς, φιδωλά από τον Όλπα που είναι πολύ προσοκτικός, το επιμελητήριο επίσης φαίνεται να ασχολείται αρκετά. Και γενικότερα όλο αυτό θέλω λίγο να το δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, συζητώντας με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της κουραζιέρας, γιατί νομίζω παρήλθε μια κομβική ημερομηνία, 6 Απριλίου ήταν για προσφορές, ή κάνω λάθος?
11: Ναι, ήταν μέσα στον Απρίλιο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει δοθεί κάποια παράταση, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Έτσι, ναι. Αλλά, πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ήταν και οι μέρες του Πάσχα μέσα στον Απρίλιο. Ναι. Αλλά από ό,τι έχει πει η κυβέρνηση, ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αυτό το πράγμα θα είχε μία έκβαση. Αλλά, πάση περιπτώσει, πριν πάμε σε αυτό, Δημήτρη, μιας και μιλάμε για το λιμάνι, θα ήθελα να πω ότι πριν λίγες μέρες είχαμε μια εξαιρετική εξέλιξη όσον αφορά το master plan του λιμανιού της Πάτρας.
0: Σωστά.
11: Κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον οργανισμό Λιμένος Πατρών και περισσότερο τον Παναγιώτο Αναστασόπουλο, γιατί υπήρχε σημαντική συμβολή τόσο όσον αφορά τον σχεδιασμό, αλλά και στην προετοιμασία των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων. Και το Master Plan, Δημήτρη, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας, των διεθνών συνδέσεων, στη βελτίωση της ακτοπλοείας και των υπηρεσιών που παρέχονται προς επιβάτες, αλλά ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη του τουρισμού με σύγχρονες υποδομές, όπως είναι η Μαρίνα στο Βόρειο Λιμένα, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει και ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG, και βέβαια έχουμε εδώ να περιμένουμε και τα μέγιστα ωφέλη που θα πάρει το λιμάνι της Πάτρας από την σύνδεση με την σιδηροδρομική γραμμή. Mm-hmm. Άρα μιλάμε, Δημήτρη, για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θεωρώ ότι τα επόμενα βήματα πάνω στο master plan καταρχήν πρέπει να είναι γρήγορα, αφού πλέον μπήκε το θεσμικό πλαίσιο, υπεγράφησαν, ναι, ώστε να προχωρήσουμε και να έχουμε ακόμα καλύτερες μέρες για το λιμάνι μας.
0: Επειδή είναι κουνάβει ο κόσμος, αντιλαμβάνεται ίσως πιο απλοϊκά το όποιο σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού. Μιλάμε όταν αναφερόμαστε σε master plan για το γενικό μπούσουλα, να το πω έτσι.
11: Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, το λιμάνι της Πάτρας είναι το μόνο λιμάνι στην Ελλάδα που έχει εγκεκριμένο master plan.
0: Τι λιμάνι έτσι, θα είναι,
11: πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, Δημήτρη, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι
0: τι λιμάνι θα είναι, λέω, όλα δεν μπορεί να είναι, τα πάντα όλα. Τι λιμάνι θα είναι, θα είναι τουριστικό, θα είναι
11: εμπορευματικό. Δημήτρη, κοίταξε να δεις κάτι. Όπως είναι το master plan και με την επέκτασή του που θα γίνει η νέα προβλήτα του εμπορευματικού κομματιού προς την πλευρά των Ιταιών, προς τα ανατολικά μας, έτσι, το λιμάνι θα είναι και εμπορικό, θα είναι και επιβατικό, έτσι, θα είναι και συνδυασμένο μεταφορών. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Έτσι. Δηλαδή η βαρύτητα είναι δεδομένο ότι δίνεται στο νότιο λιμένα. Έτσι, εκεί θα είναι το βασικό κέντρο της εμπορευματικής κίνησης, της επιβατικής κίνησης, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε, έτσι, και το ενεργειακό ρόλο που πιθανόν θα μπορέσει να παίξει το λιμάνι μας εν ώψη και των συμφωνιών που έχουν γίνει, Δημήτρη, για το Ιόνιο όσον αφορά τις εξορίξεις. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σωστά. Και έχουμε συμπληρωματικά έχουμε το βόρειο λιμάνι, έτσι, όπου εκεί θα γίνει η Μαρίνα Μέγκα Γιότ, πολύ σημαντική εξέλιξη, και ταυτόχρονα πιο πέρα που είναι οι προβλήτες, αν θέλεις, που θα μπορέσουν να υποδεχθούν την κρουαζιέρα. Ένα κομμάτι τώρα που ερχόμαστε να μιλήσουμε, που και εμείς σαν επιμελητήριο μαζί με την περιφέρεια και με το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει, έτσι, παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε έχω πει και άλλη φορά ότι το κομμάτι κρουαζιέρα δεν είναι πατάς ένα κουμπί και αύριο είναι τα κρουαζερόπλια να περιμένουν στο λιμάνι της Πάτρας. Έτσι, είναι μια προσπάθεια συντονισμένη αρκετών εμπλεκομένων φορέων, αλλά όμως θέλω να πω ότι προσωπικά, αλλά και σαν επιμελητηριακή αρχή, είμαστε αισιόδοξοι, όπως και η περιφέρεια, ότι το επόμενο διάστημα, θεωρώ μέχρι τέλος του 26, να έχουμε κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών.
0: Επειδή είμαι σίγουρος ότι στο επιμελητήριο υπό την διοίκηση τη δική σας απευθύνονται πολλοί μέχρι εκεί που μπορούν να υποθούν πράγματα, πείτε μου αν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή αν χτυπάνε την πόρτα σας κάποιοι εταιρείες, όμιλοι, οι οποίοι θα ήθελαν να αναπτύξουν μια μελλοντική βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη δραστηριότητα στη λιμενική μας ζώνη.
11: Δημήτρη, αρκεί να πω ότι πριν περίπου ένα μήνα σε ένα διεθνές meeting κρουαζιέρα στην Ελβετία, σε ένα έγκυρο περιοδικό ναυτιλιακό και δι κρουαζιέρας περιοδικό, θα σου πω ότι μια έγκριτη δημοσιογράφος, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν Ιταλίδα, ήταν η κυρία αυτή, λοιπόν, που χωρίς να έχει κάποια με μας επαφή ανέφερε ρητά ότι μέσα στους νέους προορισμούς όσον αφορά την ελληνική επικράτεια μπαίνουν τρία νέα λιμάνια, η Πάτρα, τα Κύθυρα και άλλο ένα λιμάνι μου διαφεύγει. Αλλά να φανταστείς, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι αυτές οι προσπάθειες αρχίζουν, Δημήτρη, αυτές οι επαφές που γίνονται, που δεν ανακοινώνουμε κάθε μέρα τι επαφές κάνουμε, με ποιους μιλάμε, δεν μπορούμε κάθε
0: μέρα να κάνουμε. Γι' αυτό το είπα.
11: Έτσι.
0: Είμαι σίγουρος.
11: Λοιπόν, ναι. Γίνονται όμως η προσπάθεια, Δημήτρη, και αυτή η προσπάθεια λοιπόν αρχίζει και αποδίδει. Και το επόμενο διάστημα, μετά από 10-15 μέρες, πάλι υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση με μια τεράστια εταιρεία του χώρου. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος του 26 να έχουμε να πούμε κάποια

0: μας επέλεξε ο επιχειρηματικός κόσμος, έτσι. Άρα το διάστημα που θα είμαστε σε αυτή τη θέση εδώ, πρέπει στο πέρασμά μας να έχουμε να αφήσουμε κάποιο αποτύπωμα θετικό. Αυτό είναι εμένα, αυτή είναι η λογική μου. Και εδώ κλείνοντας, θέλω να πω μέσα από τη συχνότητα του Sky για την άλλη πολύ μεγάλη δράση που ετοιμάζουμε, 5 με 7 Ιουνίου στην Πάτρα, την πανελλαδική έκθεση προϊόντων πρωτογενούς τομέα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι μια προσπάθεια, Δημήτρη, για πρώτη φορά στην Πάτρα, η Πάτρα, η τρίτη πόλη της Ελλάδος, να αποκτήσει τη δική της πανελλαδική κάθε χρόνο έκθεση. Και εμείς επιλέξαμε σαν επιμελητήριο να δώσουμε σε αυτή την έκθεση το βάρος στο πρωτογενή τομέα. Και θέλω να ζητήσω και μέσα από τη συχνότητα του Sky ο κόσμος να ανταποκριθεί, ο κόσμος να επισκεφθεί. Θα είναι μια εξαιρετική έκθεση και ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουμε τα μέγιστα τις επιχειρήσεις της Αχαΐας αλλά και της Δυτικής Ελλάδος πάνω στο κομμάτι που λέγεται πρωτογενής τομέας.
1: Σας αφήνω ότι, Πρόεδρε, ευχαριστώ που τα πάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άστα καλά.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, έρχομαι στα δυσάρεστα τώρα και δυσάρεστο είναι κάθε λίγο και λιγάκι να μιλάμε για ανατιμήσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν και πτωτικές τάσεις σε κάποια προϊόντα, υπάρχουν. Αν πάμε προσεκτικά σε κάποια ράφια σούπερ μάρκετ, θα δούμε και κάποια προϊόντα τα οποία έχουν μια αισθητή έτσι, τιμολογιακή εικόνα. Αλλά από τη Δευτέρα που μας έρχεται ανεβαίνουν πάλι οι τιμές και δεν μπορώ να αντιληφθώ, αυτό θα μας το πει ο επόμενος συνομιλητής μου, πώς είναι δυνατόν να μειώνεται κατάτι ο πληθωρισμός και να αυξάνονται πάλι οι τιμές πολύ σημαντικών ειδών τροφίμων. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Γιώργος Παπάς, κοντά μας. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Για εξηγήστε το μας λίγο αυτό, γιατί χαρήκαμε που είδαμε να πέφτει λιγάκι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εκεί, αλλά πάνω λέει 5, 7, 11%.
3: Επιτρέψτε μου να πω ότι πριν από περίπου, ενώ βρισκόμουν σε ένα συνέδριο για τον τουρισμό που βρίσκεται στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσω λίγο τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα που θα προσδώσει ένα νέο μοντέλο τουρισμού, αν και αυτό χρήζει πολύ μεγάλη συζήτηση, ενημερώθηκα για τα αποτελέσματα του πληθωρισμού, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΣΤΑΤ. Είναι τρέχουσες αυτές οι εξελίξεις. 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026.
1: Ναι.
3: Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Απριλίου του 2025. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Λόγω καυσίμων, ενέργειας, μεταφορών, βασικών ειδών διατροφής. Αυτά είναι τα είδη τα οποία τράβηξαν τον δείκτη του πληθωρισμού παραπάνω τον μήνα Απρίλιο, και αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, όπως προανέφερα, στην αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω αυτής της συνεχούς κατάστασης η οποία επικρατεί και της μη τερματισμού των πολεμικών αναμετρήσεων στα στενά του Ορμούς, καθώς και στις τρεβλώσεις της αγοράς, όπως έχω πει, και την ύπαρξη πάρα πολλών μεσαζόντων γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας, όπου πραγματικά οι τιμές, ενώ ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο ποσό, φτάνουν να είναι υπερδιπλάσιες και τριπλάσιες της αρχικής αξίας όταν παράγεται ένα προϊόν. Οι μεταφορές αυξήθηκαν πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλόπουλο, 10%, πετρέλαιο κίνησης 32,4%, τα καύσιμα 42,4% και τα αεροπορικά εισιτήρια 18,6%. Επίσης τα τρόφιμα 4,4%. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η κατάσταση επιβαρύνει πάρα πολύ τους καταναλωτές και φαίνεται, και αυτό είναι το δυσάρεστο όπως το προαναφέρατε, ότι αυτό δεν αναμένεται τους επόμενους μήνες να έχει μια ύφεση, διότι λόγω όλης αυτής της κατάστασης στον πόλεμο του κόλπου στα στενά του Ορμούς διατηρείται, παγιώνεται μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ενέχει τον κίνδυνο της ύπαρξης στασιμοπληθωρισμού. Και θέλω να πω το εξής, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Γενικότερα, εμείς οι οικονομολόγοι δεν είμαστε χρήσιμοι εν γέννη. Είμαστε χρήσιμοι μόνο όταν υπάρχουν τέτοιου είδους δυσάρεστα γεγονότα και προσπαθούμε να βρούμε.

0: μερίσεις.
1: Ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη αύξηση αυτή τη στιγμή σε σχέση, είναι στο ίδιο επίπεδο με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης του 2023, τρία χρόνια πριν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί παρόλο την ύπαρξη υπερπλεονάσματος πρωτογενούς, το δημοσιονομικό περιθώριο που είναι για να δοθεί για ενισχύσεις, γιατί γίνεται η συζήτηση τώρα να δοθούν κάποια πρόσθετα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα, επιδοματικής πολιτικής ή τουλάχιστον ενίσχυσης των ευαλώτων, για να το πω λίγο πιο κομψά, είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για τις επόμενες, για τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό πού μπορεί να μας οδηγήσει? Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει γενικότερα στην αύξηση του πληθωρισμού και στη μείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην έμεση φορολογία και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και στην πραγματοποίηση κάποιων μικρών επενδύσεων, γιατί μεγάλες επενδύσεις δεν έχουμε δυστυχώς, σημαίνει ότι θα οδηγήσει στο 2026, στο τέλος του 2026, σε μη εκτέλεση, μη πραγματοποίηση του προϋπολογισμού, γιατί ο προϋπολογισμός, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, είχε καταστηθεί, αν δεν κάνω λάθος, θα το επαληθεύσω βέβαια αυτό, με 86 ή μέχρι 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είχε, έτσι είχε καταστηθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού και ψηφίστηκε. Τώρα όμως το βαρέλι έφτασε και 126 δολάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μας βγάζει εκτός των προγραμματισμένων και των προϋπολογιστέντων εσόδων, καθώς και των προϋπολογιστέντων δαπανών. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να πούμε? Έρχεται και κάτι άλλο που πάλι ανακοινώθηκε, γιατί τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. Έχουμε μέσα στον Απρίλιο αύξηση των εισαγωγών. Προσέξτε, εμείς έχουμε εξορισμού ένα ελλειμματικό ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών, και για να το πω λαϊκά, εισάγουμε περισσότερα από το εξωτερικό και εξάγουμε λιγότερα. Αυτό ήταν ανέκαθεν. Τώρα όμως τι προκύπτει? Προκύπτει ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές 3,1 σε τήσια βάση πέρυσι με φέτος και μειώθηκαν οι εξαγωγές 3,6. Άρα αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αντί να είμαστε παραγωγική χώρα και να παράγουμε και να είμαστε αυτάρκες για να μπορούμε να είμαστε ανθεκτικοί στις κρίσεις και στις γενικότερα διεθνείς αναταραχές, στηριζόμαστε κατ' εξοχήν στον τουρισμό και στο real estate και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε την οικονομία μας ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, όπως έλεγε το RRF με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης στα 32 δις.
1: Κύριε Πρόεδρε, όποιος σας ακούει αναρωτιέται, και πάλι σκεπτόμενος απλά, ότι δηλαδή λέει μέσα του τώρα ο νοικοκύρης, όσο θα εξελίσσονται τα παιχνίδια του Τραμπ στα στενά του Ορμούζ και θα μένεται αυτή η εκκρεμότητα, η πολεμική, η οικονομική, εκεί στη Μέση Ανατολή, εδώ στην Ελλάδα πού θα φτάσει ακριβώς το αρνάκι, το αλαντικό, το ένα ή το άλλο είδος τροφίμων? Είναι σωστός αυτός ο συλλογισμός?
0: Ο συλλογισμός αυτός είναι σωστός και είναι ένας προβληματισμός όπου αν πας στο κρεοπωλείο της γειτονιάς, όπως πηγαίνω εγώ για να βοηθήσω την τοπική οικονομία και δεν πάω σε πολυεθνικές, ξέρετε τι μου είπε ο κρεοπόλης? Ο κρεοπόλης μου είπε ότι δεν έχουμε δικά μας μοσχάρια. Έχουμε εισαγόμενα μοσχάρια από τη Γαλλία, έρχονται κοντέινερ και τα περισσότερα, και τα περισσότερα ζώα από αυτά πολλούνται σε κρεοπολία γενικότερα. Άρα έχουμε τις εισαγωγές που σας προανέφερα πριν και εμείς εκτρέφουμε κάποια μοσχάρια τα οποία τα παίρνουμε απ' έξω, ούτως ή άλλως τα αγοράζουμε και τα εκτρέφουμε εδώ, τα μεγαλώνουμε εδώ. Αυτό δεν είναι παραγωγικό μοντέλο. Επιπρόσθετα, αυτό αυξάνει το κόστος, όπως καταλαβαίνετε. Και έχει να κάνει πάλι με τις εισαγωγές που σας είπα και με τις εξαγωγές. Άρα λοιπόν, συν την ευλογιά, συν κάποια ζητήματα άλλου τύπου τα οποία επιβάρυναν την πραγματική παραγωγή, δημιουργεί μια κατάσταση συνεχούς ακρίβειας. Έχει να κάνει λοιπόν με τις προτεραιότητες της χώρας και το αν αυτή η χώρα επιτέλους θα παράγει. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν παράγουμε και προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε μια χώρα εισαγωγική, και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κράτος όπου, επιτρέψτε μου τον όρο, αναδιανύμει φτώχεια μέσω επιδομάτων. Εδώ χρειαζόμαστε μια οικονομία, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, η οποία έχουν δοθεί ευκαιρίες. Περάσαμε μια πανδημία δύσκολη, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι κάναμε γι' αυτό? Τα 31,6 δις πού έχουν πάει? Φτιάξαμε κάτι καλύτερο? Πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό με το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια οικονομία που να επενδύσει πραγματικά στην παραγωγή, στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Mm-hmm. Ήμουν σε ημέρα καριέρας εχθές στο Πανεπιστήμιο. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να έρθουν νέα παιδιά από το εξωτερικό που είχαν φύγει στη διάρκεια της κρίσης και ερήμωσε η χώρα με το ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και τα νέα τα παιδιά. Ξέρετε πόσο προβληματισμένα είναι, παρόλο που τους δίνουμε δουλειά εδώ πέρα και λένε πώς θα μπορέσω εγώ με το μισθό που έχω να μπορέσω να ζήσω και να κάνω οικογένεια και να κάνω καριέρα. Σκέφτομαι να φύγω για το εξωτερικό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν θέλω να είμαι καταστροφικός. Θέτω το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Ωραία η ενίσχυση, καλά είναι τα fuel pass. Ναι, απορροφούν ένα μέρος. Έχουμε μια αύξηση των ονομαστικών μισθών. Δεν επιλέγει κανείς αυτό. Η αύξηση των ονομαστικών μισθών όμως έδωσε πραγματική βοήθεια στους καταναλωτές, στον κόσμο. Αν ρωτήσετε έξω θα πει όχι, δεν με βοήθησε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζητήματα και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο, γιατί επιτρέψτε μου, έχω μια ροή και δεν
1: ναι,
0: έχω
1: ναι,
0: να κάνετε ερώτηση.
1: Ναι κύριε λοιπόν, πρόεδρε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, εδώ χρειαζόμαστε μια οικονομία η οποία δεν θα αναδιανέμει τη φτώχεια μέσω των επιδομάτων. Οι δείκτες στην Ευρώπη μπορεί το δημοσιονομικά το καράβι να έφτιαξε σε κάποιο βαθμό. Και σας είπα πως έφτιαξε. Έχουμε έμεσους φόρους οι οποίοι δεν δείχνουν ανεπτυγμένο κράτος, οι έμεσοι φόροι. Χρειάζεται αλλαγή της φορολογικής πολιτικής. Έτσι, η έμεση φορολογία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο συναντάται σε χώρες του τρίτου κόσμου, το έχουμε ξανασυζητήσει. Το πετρέλαιο κίνηση φορολογείται με 60%. Επιβαρύνει και οριζόντια την παραγωγή και τη μετακίνηση. Ενώ τα μερίσματα 5%, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φορολογίας των μερισμάτων είναι 24%. Όταν πρέπει να συζητήσουμε για την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και όταν πρέπει να συζητήσουμε για φορολόγηση μερισμάτων με κλίμακα.
1: Πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Βάλτε μια ανωτελή, γιατί πρέπει να ολοκληρώσω με την επόμενη θεματολογική έτσι, ενότητα, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αφορά στα έργα των πατρών της πόλης. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι και εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε τα οικονομικά. Δεν τελειώνουν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπά.
2: Sky 89,4.
1: Διαβάζω καθημερινά στα social media διάφορες παρατηρήσεις σχετικών, κυρίως ασχέτων όμως, οι οποίοι έχουν άποψη για το αν καλώς εκτελείται το τάδε έργο ανάπλασης στην Άνω Πόλη, στην Κάτω Πόλη, στο κέντρο, λίγο παραέξω, γιατί καθυστερεί, γιατί κόβουν τα δένδρα, ξέρω, στην πλατεία Όλγας, την Εθνικής Αντίστασης, γιατί το ένα, γιατί στο άλλο, λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί ο Δήμος. Και θέλω να δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο επί των έργων, τον κύριο Παναγιώτη Μελά, για να μας πει σε τίτλους, γιατί μπορούμε να μιλάμε αρκετή ώρα, καθότι είναι και πολλές οι εξελισσόμενες εργολαβίες, ποια είναι τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και πού περίπου εκτελούνται και μέχρι πότε, δηλαδή ποιο είναι στο περίπου το χρονοδιάγραμμα, για να έχουμε έτσι μια βεντάλια, ένα πακέτο εικόνας αυτών των παρεμβάσεων που με κάθε τρόπο και με λιγοστά χρήματα επιδιώκει ο Δήμος. Τι κάνετε, Αντιδήμαρχε?
3: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για να σας ακούσουμε και εμείς και ο κόσμος, ποια είναι τα έργα που εξελίσσονται και μέχρι πού πάνε χρονικά?
3: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή εκτελεί ένα μεγάλο και φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα που δεν είναι μονάχα αυτό που βλέπουν οι συμπολίτες μας στο κέντρο, έχει να κάνει σε σχέση με όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου Πατριών. Mm. Είναι αρκετές οι εργολαβίες αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη και στην περιφέρεια και στις γειτονιές και πλατείες που έχουμε αρχίσει. Σήμερα ξεκίνησε η πλατεία Οκεανίδων. Είναι μια σειρά έργα τα οποία εξελίσσονται. Πρέπει να πούμε όμως το εξής, ότι υπάρχουν έργα τα οποία είναι μεγάλα και σημαντικά, όπως είναι π.χ. η ανάπλαση της Άνω και Κάτω Πόλης, όπως είναι το παλιό νοσοκομείο, είναι η Σταφίδα Ποθουσίτη και στο ΑΣΟ. Είναι μεγάλα έργα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και άλλα τα οποία δημοπρατήσαμε, βάζουμε σε δημοπράτηση τώρα. Είναι η πλατεία Γεωργίου, η οποία περιμένουμε μέρα με τη μέρα την έγκριση από την Υπηρεσία Επιτρόπου, να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, να μπορέσουμε να μην την αποκλείσουμε τελείως την πλατεία, να έχει και μια κυκλοφορία, γιατί καταλαβαίνετε είναι η κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι αυτό που έλεγε και ο Δήμαρχος, ότι η Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο τα οποία εκτελούνται σημαντικά έργα, τα οποία έτσι για τα επόμενα χρόνια θα είναι σταθμός στην πορεία. Και βασικά το μεγάλο έργο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή και θα το φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα τελικά σχέδια, είναι η αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου. Είναι η διαδικασία η οποία έχουμε μια συνεχή επαφή με τους μελετητές, γίνονται παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες μας για ορισμένα ζητήματα, δεν γίνεται διαφορετικά, προκειμένου μέσα μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε και τα τεύχη δημοπράτησης για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δημοπράτηση του παραλιακού μετώπου. Και βέβαια είναι και αρκετά άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν, είναι αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα σχολεία μας, είναι αρκετά τα σχολικά συγκροτήματα, τα οποία γίνονται μια σειρά παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή και δεν σταματάνε οι παρεμβάσεις στα σχολεία, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Είναι οι παιδικές χαρές που έχουμε σοβαρά προβλήματα και το πρωί υπήρχε και μια σύσκεψη πώς θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε για να έχουμε την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. Είναι μια σειρά έργα τα οποία υπάρχουν. Πρέπει να πούμε όμως το εξής.
1: Ναι.
3: Ότι κάποια έργα λέει γιατί δεν τέλειωσε τότε. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι στη Μεζόνο, όταν ξεκινήσαμε τη Μεζόνο στην ανάπλαση ουσιαστικά της κάτω πόλης, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν σταματήσει και οι χρηματοδοτήσεις. Άρα και καταλαβαίνετε ότι μια σειρά ανάδοχοι που είχαν υπογράψει συμβάσεις, όπως ήταν και το κομμάτι της παρεμβάσεων στην περιοχή της λόγω καταστροφών που είχαμε στην νότια πλευρά της Πάτρας, εφόσον δεν υπήρχε κάποια στιγμή χρηματοδότηση και οι ανάδοχοι κάνουν διακοπή εργασιών για να ξαναπάρουν χρήματα να προχωρήσουν. Άρα ναι. Και όλα είναι ένα ζήτημα το πώς χρηματοδοτούνται τα έργα, διότι πολλά και από αυτά είναι χρηματοδοτούμενα από προγράμματα. Εφόσον το πρόγραμμα σταματάει για κάποιο διάστημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να συνεχίζονται και τα έργα.
1: Μου επιτρέπετε, αντιδήμαρχε, μου επιτρέπετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το ακούω πολύ αυτό το έργο. Το μεγάλο, γιατί είναι πράγματι μεγάλο έργο ανάπλασης στην Άνω Πόλη. Πού πάει χρονικά, δεν έχει τραβήξει πολύ, έχει ξεφύγει.
3: Αυτό είναι το θέμα και τέλος Ιουνίου είναι να διαμορφώσουμε το αυτό. Χθες είχαμε εδώ στο γραφείο μου συνάντηση υπηρεσιακή παράγοντε και ο ανάδοχος.
1: Ναι.
3: Και καταλήξαμε τις εργασίες που πρέπει να κάνει. Όμως πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Τώρα μιλάμε για την Πάνω Πόλη, γιατί έρχεται και σου λέει: πες μου τι να κάνω. Είναι ορισμένα σημεία, έχουν σταματήσει. Λόγω ότι έχει σταματήσει η αρχαιολογική υπηρεσία, διότι είχαμε ευρήματα.
1: Α, μάλιστα.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μπροστά στη δεξαμενή εργασίες που γίνονται από την ΔΔΕ, γιατί εκεί μιλάμε για ένα υποσταθμό ο οποίος πρέπει να διαμορφωθεί. Γι' αυτό και δεν έχει διαμορφωθεί και το κομμάτι γύρω από την δεξαμενή και έχει σταματήσει, δεν έχει γίνει κάτι, διότι ναι. Πρέπει να περάσουν οι οδεύσεις της της ΔΔΕ για να μπορέσουμε να το φτώσουμε. Δεν μπορεί να βάλουμε εμείς αυτή τη στιγμή το σκιβόλι και μετά να πάμε να ξανασκάψουμε. Άρα και υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Στο παλιό νοσοκομείο π.χ. Βρήκαμε κάποια αρχαία. Οπότε τροποποιούμε το σχέδιο. Αλλάζουμε και τα σχέδια σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε. Πάμε στην αρχαία ναι. Και μας σταματάει η αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Είναι και αυτά, είναι και αυτά.
3: Το 12ο σχολείο το οποίο μιλάμε στην πλατεία Βουρ, το οποίο συμβάλαμε εκεί και πήγαμε και εγώ προσωπικά και οι υπηρεσίες μας και κάναμε τομές να βοηθήσουμε να μπορέσουμε να μετακινήσουμε λίγο το σχολείο προς την πλευρά των άλλων σχολείων, τέλος πάντων να μετατοπιστεί, και ακόμα δεν έχουμε απόφαση, δεν έχουμε την τελική έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Περιμένουμε, γιατί εκεί βρεθήκαμε κάποια αρχαία. Κάποια ναι. Από αυτά μπορεί να μην είναι σημαντικά και να μπορούμε να τα επιχώσουμε. Είναι ένα κομμάτι όμως που μας το ξεκαθαρίσαμε ήδη, θα παραμείνει εκεί που είναι ο φύκος π.χ. στη γωνία.
1: Κατάλαβα που λέτε. Ναι, ναι. Είναι και αυτοί οι παράμετροι που δεν τις ξέρει ο κόσμος και σου λέει τώρα ναι, τι κάνει ο Πελάς και τι κάνει ο Πελετίδης και τι κάνει ο εργολάβος και καθυστερεί το έργο. Καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Είναι και έργα π.χ. τα οποία ήταν σε μια εξέλιξη και οι ανάδοχοι για διάφορους λόγους τέλος πάντων δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν και τα παρατήσαν τα έργα.
1: Είναι
3: ένα μεγάλο έργο το οποίο κάνουμε και θεωρώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουμε και αντίκτυπο κοινωνικό, είναι για το αυτισμό το οποίο κάναμε μετά το νοσοκομείο των Αγία Τρία Δεξιά. Για να επανακινήσουμε μια διαδικασία, τώρα έχουμε εργολάβο ο οποίος θα συνεχίσει. Δίνουμε μία μάχη. Αν μπορέσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εκεί πέρα οικογένειες που πραγματικά είναι σοβαρό το πρόβλημα.
1: Καλή συνέχεια να έχετε στο έργο σας. Εύχομαι, πρέπει να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Αντιδήμαρχε, κύριε Μελά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και ερχόμαστε να ευχηθούμε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκοι, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά, υγιείς, δυνατοί και τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12 εδώ στον Sky. Γεια χαρά.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο.